0: Κανονικά το φαγητό.
1: Το κρατάς κανονικά. Τώρα μια γουρνοπούλα, ναι.
0: Και πρωτεΐνη.
1: Μπράβο, ναι. Σε μάρα, ναι. Τρομάρα σου.
0: Μανιτάρια φάγα σήμερα το φίλο μου.
1: Ωραία τα μανιτάρια, ωραία. Ωραία τα μανιτάρια, ρε φίλε. Ωραία.
0: Και μια πρωτεϊνούδα, τρία κοτοπουλάκια και ήταν ό,τι έπρεπε.
1: Τρία κοτόπουλα ολόκληρα.
0: Καλαμάκια.
1: Α, λόγια, εγώ φάγα και φάγα τα
0: κοτέτσι. Ολόκληρα τόσο εσύ.
1: Α, κοτέτσι.
0: Εγώ τρία καλαμάκια.
1: Ναι, ναι, αλλά. Γίγα, να υποθέσω.
0: 100 γραμμαρίων.
1: Από αύριο τζίτζι, ξέρει, ε.
0: Τι από αύριο.
1: Από αύριο τζίτζι, κανονικά περιγραφέ και αυτά. Ξεκινάμε μουντιάλ, αύριο έχουμε αναλύσει και πέμπτη ξεκινάμε μεταδόσει.
0: Την πέμπτη ξεκινάει το μουντιάλ.
1: Ναι, μεταδόσει ξεκινάει την πέμπτη, αλλά έχουμε προεόρτια. Γιορτή.
0: Δευτέρα, πώς είναι, Δευτέρα Παρασκευή, δηλαδή.
1: Pre-game. Τώρα δεν ξέρω αν έχει τόσες ημέρες, αλλά pre-game θα έχουμε. Και θα λέει περιγραφή με δικό του μοναδικό τρόπο. Δεν είναι θα που ξέρετε τώρα ο αυτός δίνει στον άλλον και βάζει γκολ με τα ονόματά του. Θα λέει ο 7 στο 8. Μια καλή μέρα στην Κατερίνα, πες τηλε μήνυμα, φυλάκια γκολ. Έτσι θα γίνουν περιγραφές καινούργιες. Να, ο Στρατάκης. Αφήστε ρε. Έχω μάρτυρα σαν ανάβης 5 χιλιόμετρα ανέβηκε. Εντάξει, θα πας από εδώ στο περίπτωνο είναι 5 χιλιόμετρα. Α, τέτοια ανάβαση έκανε.
0: Έκανε ανάβαση στο βουνό, το βουνό είναι άλλο.
1: Τι βουνό ρε φίλε, τι βουνό πλάκα με κάνεις.
0: Βουνό, έχεις πάει εκεί.
1: Με το αυτοκίνητο πήγε. Έτσι έμαθα εγώ.
0: Τα μάξι πήγε εκεί.
1: Με τα μάξι, ναι, ανέβηκε με τα μάξι 5 χιλιόμετρα.
0: Όχι, όχι.
1: Ναι, ρε.
0: Έχω φωτογραφίες.
1: Καλά, εντάξει, φωτογραφίες.
0: Έχω έντυπο υλικό.
1: Και εγώ βγάλω φωτογραφία το Everest όταν ανέβηκα. Άστο φωτογραφία, μαϊμουδιές τώρα
0: το... Στο Κολωνάκι στην Ομόνια, σε ποιο Everest.
1: Ο οποίο να είναι, το AI πως λέγεται, κάνει τα πάντα τώρα αυτό. Βγάζει το Στρατάκι να ανεβαίνει στον Όλυμπο. Λέω, το AI αυτό, το κόλπο, βγάζει το Στρατάκι να είναι στον Όλυμπο. Ανάβαση. 30 χιλιόμετρα, αν θες το κάνει. Μην πιστεύεις, λέω, εγώ έμαθα. Ταβέρνα πρωταθλητής, πήρε το μετάλλιο.
0: Έχω φωτογραφίες με την ανάβαση.
1: Ποια ανάβαση. Βίντεο, έχεις βίντεο ρε φίλε.
0: Φωτογραφίες
1: έχω. Α, φωτογραφία ρε φίλε. Και εγώ σου βγάλω φωτογραφία σε ένα βουνό. Και λέω αυτό το ανέβηκε ο Μπέλος. Το ανέβηκες.
0: Και τι φωτογραφίες τελευταίες είναι που του βάζει ο πρόεδρος και το μετάλλιο.
1: Ρε βίντεο θέλω εκεί που πήγε με το αυτοκίνητο. Το πήγανε πάνω.
0: Βίντεο έχω μετά με την Κουρνοπούλα και τις σαλάτες.
1: Αυτό είναι. Βέβαια, τα οστά βίντεο δεν τα στέλνει. Να δούμε αν ανέβηκε. Το πήγε με τα αμάξι ο δήμαρχος πάνω και του λέει πάρ το μετάλλιο σου. Τάχα μου, τάχα μου.
0: Σταθάκι, ζηλεύει.
1: Και το καλό μετάλλιο το πήρε μετά στην ταβέρνα. Εκεί πήρε το μετάλλιο.
0: Μπορεί να κάνει και την ανάβαση.
1: Κύριε, εγώ πάω παραλία μεριά, θέλω να αναβάσεις. Ανάβασεις σαν τα γερόδια. Εγώ πάω προς Γλυφάδα μεριά. Σαν για τα γερόδια είναι αναβάσεις.
0: Εντάξει, ο καθένας δεν μπορεί.
1: Αυτό λέω.
0: Άλλος περπατάει νύχτα.
1: Απλά μέρα, όποιος μέρα περπατεί που λέει, στάχτηκε αυτά.
0: Όποιος νύχτα.
1: Νύχτα, ναι, αυτό λέω. Γεια σου κύριε Μπέλο, καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
1: Μπέλο, είπαμε, ξεκουράστηκε σήμερα. Έκανε διάλειμμα πάνω πριν τα μάξι. Μιλάμε για τα ταλαιπωρία, μιλάμε για τραγωδία. Καλημέρα, Βασίλη, τι άκουσα, είπε ότι έπαθε. Ναι, τα ίδια Δημητράκη από Όστραμπουκ, το ίδιο έπεσε κάτω ο άνθρωπο. Πάλι αυτό έπαθε που είχε πάθει τότε, αλλά τον έσωσε ο βηματοδότη που έχει στην καρδιά, που του έδωσε, πώ λένε, χτυπήματα και επανήλθε. Πρέπει να σταματήσει λέει αυτός γιατί θα πεθάνει μέσα στο γήπεδο. Παιδιά, τώρα να δούμε αν θα πάει στο Μουντιάλ. Δεν είναι απόβαση μόνο δικιά του, είναι απόβαση και της Ομοσπονδίας και των γιατρών. Αν οι γιατροί απαγορεύσουν, που λογικά θα απαγορεύσουν πιστεύω. Καλημέρα στον Μπέλο που ακούω τώρα, το Χάτζημαν και Γιώργο και σε όλο τον κόσμο. Ο Σλούκας λίγο πιο κοντά να μετέχει αύριο από τον Ντόρση, αλλά μπορεί να μην και να μην παίξουν. Έτσι είπαν οι μπασκετικοί, στο διάλειμμα τρώμε. Kit Kat μόνο, κύριε Μπέλο. Και ενδιάμεσα στην περιγραφή Gigi σε 95%. Ναι, αυτά έτσι ήταν περιγραφή, σωστή παιδιά. Αυτά που ξέρετε, ξεχάστε τα. Τι να μας πει ο Στρατάκης, έχουμε βίντεο, έχουμε τα πάντα. Μετά έγινε και ανάβαση Γουρνοπούλας, χρυσό μετάλλιο και παγκόσμιο ρεκόρ. Έκανες, σίγουρα. Το είναι σίγουρο κύριε Στρατάκη. Κοίτα να σε πάρω τηλέφωνο στο απόγευμα σήμερα, το ξέχασα ρε Δημητράκη. Να σε πάρω αύριο το απόγευμα. Step in 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr. Μητράκη Στρατάκης παιδιά, μεγάλη μορφή του ελληνικού ραδιοφώνου. Αν τον ακούσετε πάλι αύριο, είχε πάει διήμερο διακοπές. Θα τον ακούσετε πάλι αύριο εδώ το βραδάκι 8 με 10. Νομίζω, όχι 8 με 12, Ρουμελιώτης ήρθε. Σε πάω να μου πεις τι έγινε την Παρασκευή, κύριε Στρατάκη, ας πω και τα δικά μου. Τα άμαθες. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στον κύριο Στρατάκη. Θα τα κύριε να κόψετε, θα είναι καλύτερα.

0: Μιλάρα, μια ερώτηση στον κύριο Σαρατάκη να μας απαντήσει: 5 χιλιόμετρα ή 5 χιλιοστά ανέβηκε. Το 5 χιλιοστά μπορεί να είναι πιο κοντά. Ή 5 μέτρα. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Λοιπόν, παιδιά, είπαμε, το Κουρασάο, που είναι η ομάδα μας φέτος στο Μουντιάλ, πήγε με σχολικό λεωφορείο στο φιλικό πριν το Μουντιάλ το Κουρασάο. Είναι σαν πενταήμερο που λέμε. Μπήκαμε μέσα επέκταση στο πούλμαν, το οποίο δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τζάμια. Ένα παλιό, ξέρετε, αυτά παλιά τα πούλμαν που υπήρχαν, που πηγαίνανε εκδρομές στα σχολεία. Παλιά όμως. Με αυτά πήγε το Κουρασάο. Δεν έχουμε εμείς σαν Κουρασάο το μυαλό μας στα μεγαλεία, έχουμε στο ποδόσφαιρο. Πώς θα πάρουμε την κούπα. Ας το φίλε, λέει ο Στρατάκης, α, παιδιά, αλλάξει τα προγράμματα. Όλη τη βδομάδα 9 με 12. Λείπει ο Μπουστάκης. Α, 9 με 12 λοιπόν θα ακούσετε τον κύριο Στρατάκη, που είναι non-stop. Όλοι οι άλλοι σταματούν, ο Στρατάκης συνεχίζει από την μπαταρία, η Duracell. Α, θα τον ακούτε από αύριο. Όλη τη βδομάδα λείπει ο Στρατάκης, ο Μπουστάκης, ο φίλος μας. 9 με 12. Αυτά είναι. Μεγαλεία. Μέσα στο καλοκαίρι η δροσιά του Στρατάκη θα σας κάνει παρέα τα βράδια σας. Θα μου κάνει παρέα και εμένα λίγο πιο μετά, καμιά ωρίτσα. Για πάμε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο επιτάλιο.
1: Τι κάνω, άκουσα και το... Όχι,
0: ποιον άκουσες, δεν άκουσες κανένα.
1: Ο Μπέλος.
0: Ο Μπέλος. Καρπούζια βγάλαμε.
1: Και ο Στρατάκη, όχι.
0: Δεν βγάλαμε καρπούζια, ο Πρίγος τι βγάζει. Κολοκύθια.
1: Α, ναι, όχι, ναι. Ναι, βγήκαν τα καρπούζια τώρα.
0: Βγήκαν.
1: Πουλάνε.
0: Έφαγα ένα καρπούζι χτες. Το καλύτερο που έχω φάει τα τελευταία.
1: Δεν αρέσουν τόσο πολύ.
0: Όχι, μ' αρέσει το καρπούζι. Έφαγα χτες ένα καρπούζι που πήρα από το δρόμο. Που ένα κύριο που απούλαγε. 9 κιλά ήταν, 9,5 κιλά. Ήταν από το καλύτερο που έχω φάει τα τελευταία 3 χρόνια. Μέλι. Όταν λέμε μέλι. Μου το χτύπαγε από εδώ, χτύπαγε από εκεί, του λέω χτύπα καλά.
1: Αν είναι και
0: ναι,
1: ένα
0: ακούει κανείς, του λέγα, ακούει κανείς, κάποιος ακούει, μου λέει.
1: Το πήρες έτσι στο, μερικοί κάνουν και δοκιμή.
0: Όχι, το πήρα έτσι, το χτύπα το λιγάκι να δούμε αν έχει κανένα μέσα. Χτυπάει, μου λέει, μια χαρά είναι, μέσα κόσμο έχει.
1: Κάπως έτσι, να τα κάνουμε.
0: Το πήρα, πήγα σπίτι, φοβερό, τρελάθηκα, φοβερό.
1: Αρχίσατε μπάνια εκεί, οικογένεια.
0: Ναι, πήγαμε Σάββατο πρωί.
1: Εκεί την πληρώνετε, πιάνουν και γίνεται.
0: Όχι, δεν έχουμε εξαπλώσει, πάμε σε ελεύθερη παραλία.
1: Εντάξει. Καλά, εμείς εδώ, οπότε εντάξει, πάμε, δεν έχετε. Και τι είναι αυτό τώρα που πληρώνω, το είπαμε, μας το έχεις πει και αυτά.
0: Τι να κάνουμε τώρα, αφού υπάρχουν μαγαζιά.
1: Είναι σαν να παίρνουν και τη δικιά τους είναι η θάλασσα. Η θάλασσα ανοίξει στο λαό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, την παίρνουν και φτιάχνουν και την περιποιούνται και αυτά, αλλά όχι τόσο ακριβά. Εντάξει.
1: Όχι, ναι, είναι σαν να εντάξει, πληρώνει στο μπάνιο. Έλατε τι πράγματα γίνονται. Θα έχουν και πιο ακριβά φέτος,
0: Εκεί, μάλλον, εντάξει, σε πολλά μέρη είναι πανάκριβα, δεν πάει να πλησιάζει. Αλλά και υπάρχουν και μέρη που είναι πιο οικονομικά. Εντάξει, υπάρχουν επιλογές να πας.
1: Έλατε εδώ στα μέρη μας παντού. Όχι, καλά, εδώ στο πιτάλι να πάμε. Ούτε εξαπλώστρες, πρώτη, δεύτερη.
0: Το πιτάλι δεν έχει θάλασσα. Τι θα μπορούσε να βάλει.
1: Έχουμε.
0: Έχει ο Πρίγος θάλασσα.
1: Έχει τουριστικό εδώ στο πιτάλι.
0: Έχει ο Πρίγος θάλασσα. Πού να βάλει απλώ στην πλατεία.
1: Όχι, εκεί τριγύρω, 2 χιλιόμετρα.
0: Α, λες κάτω πήγω, στην παραλία,
1: στον
0: Πρίγκο, τι πάει να βάλεις απλώς στην πλατεία.
1: Εδώ τριγύρω, εδώ, όχι μέσα στην πλατεία,
0: εντάξει,
1: πάμε, εντάξει, εγώ δεν πήγα, δεν κάνω ακόμα, είναι κρυά.
0: Ναι, κάνε το 15 Αυγούστου, πέρανε 20 Αυγούστου.
1: Καλά, θα πάω για βόλτα, άμα κρυώνω δεν μπαίνω μέσα.
0: Τι κρυώνεις, καύσω να έχουμε, 35 βαθμούς, τα κρυώνεις, Ελένη.
1: Σήμερα ναι, έκανε. Ναι.
0: Πότε μπαίνεις θάλασσα, 15 Αύγουστο μπαίνεις θάλασσα.
1: Ξέρω εγώ, κρύο, είμαι κρύο.
0: Κάτσε την πανιέρα, κάνε την πανιέρα.
1: Όχι.
0: Βάει και αλάτι μέσα και είσαι ωραία.
1: Αλλά μ' αρέσει να κοιτάω, έτσι να δεν βάζω.
0: Α, βλέπεις το. Με το γατί πας.
1: Ρομαντικά, κοιτάω και το ηλιοβασίλαμα.
0: Α, πας βράδυ. Μέρα κάνουν μπάνιο, κάνουν το βράδυ. Τι όλιο βασίλεμα.
1: Είναι πιο ωραία ζεστή. Το απόγευμα είναι πιο ζεστή.
0: Α, εντάξει, όποτε θέλεις, κάνεις.
1: Καλά, εντάξει, όποτε βολεύεται.
0: Βάλ το λάστιχο.
1: Ναι, για τα μικρά παιδάκια μπαίνουν, εντάξει.
0: Βάλ το λάστιχο εσύ.
1: Ναι, είναι παγωμένη, είπαμε ακόμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ κρυώνω.
0: Είναι λίγα παγωμένη, αυτή η αλήθεια.
1: Δεν είμαι
0: λίγο.
1: Και κοριτσάκι μικρό τώρα, εντάξει.
0: Ήταν λίγο παγωμένη, αλήθεια είναι, αλλά όχι πολύ όμως, εντάξει.
1: Όχι, δηλαδή, πολύ ανάλογα και την ηλικία.
0: Όταν μπαίνεις μέσα, συνηθίζεις, παιδί μου, συνηθίζεις.
1: Τέλος πάντων, μόνο τώρα, ναι, τώρα ζεσταίνει, εντάξει. Λοιπόν, να στείλουμε εκεί πέρα την καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τα μεσημέρια δεν κάνει Σαββατοκύριακο, ναι. Θα ευχαριστήσω.
0: Ναι, θα είμαστε Δευτέρα Παρασκευή, Σαββατοκύριακο σταματάμε.
1: Ναι, θα σου λένε τα κοριτσάκια εκεί, πάμε. Πάμε μπαμπά, σήκω για μπάνιο.
0: Ναι. Για λοιπόν, κάνουμε, και αυτά θα είναι την μπανάκια ναι. τους.
1: Καλημέρα σε όλο τον
0: γεια
1: κόσμο.
0: Γεια σου, Ελένη.
1: Από την Αμαλιάδα πήρε μια μισή ώρα ο
0: Κύριος. Πήρε νωρίς Αμαλιάδα, πήρε
1: ο Δεμέλιο. Και ο Θήμιος μπορεί να ακούει, θα πάρει κάτι εκεί τώρα, μπορεί. Και στον κύριο Θήμο και σε όλη την Κύπρο. Λοιπόν,
0: γεια σου, Ελένη μου. Καλημέρα. Για χαρά. Μιλάρα όπως το πες, λέει ο Σαρατάκης, 5 μέτρα ανάβαση. Ναι, παιδιά, τόσο. 5 χιλιόμετρα τώρα, μην ακούτε τώρα. 5 χιλιόμετρα να έκανε, 5 χιλιόμετρα σιγουρνοπούλα, ναι, το καταλάβω. 5 χιλιόμετρα να τρώει. 5 χιλιόμετρα. Τώρα, 5 χιλιόμετρα ανέβει, λίγο δύσκολο. 5 μέτρα, εύκολα. Εύκολα, σας λέω εύκολα. Αν το ρωτήσετε αύριο που θα κάνει εκπομπή 9 με 12, αν το ρωτήσετε, ας σας πει. Λοιπόν, είπαμε καλημέρα στο φίλο μας, δεν είπαμε, λέμε τώρα, καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, με τις ατάκες σου, λέει ο φίλος ο Κώστας, γεια σου Κωστή μου. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα, 6939-943-943, το email μας, onearpapaki943.gr. So take my hand, don't be afraid, we're not alone in what we face. We will walk together. Ναι, και ο Στρατάκης στηρίζει Κουρασάο. Το έχουμε πει αυτά. Και βλέπω να, ναι, να αυτές τις μέρες να φτιάχνουμε και ένα fan club Κουρασάο, να μαζευτούμε μέλη, να δώσουμε θετική ενέργεια στους ποδοσφαιριστές, να πάνε στους πιο ψηλά μπορούν, να κατακτήσουν το Μουντιάλ και μετά το λεωφορείο να γράφει απ' έξω Κομπεώνε. Ο φίλος ο Γιώργος από το Μαρούσι έστειλε μήνυμα. Μπιλάρα, γιατί είμαι ο 3 ώρες στο Στρατάκης αύριο, δεν μπορούσα να κάνει από τις 8. Ναι, παιδιά, το δίκιο σας βουνό τώρα. Και από τις 6 μπορούσε να κάνει, αλλά δεν ξέρω γιατί.

Ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από τα Νέα Λιώσια. Γεια σου Μιχάλη μου, καλημέρα Μπιλάρα. Βλέπω αύριο το μάτς σε παράταση, λέει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά. Νικόλα μου, παράταση, αν το βλέπεις παίξε το φιλαράκο, λίγα χρήματα, πληρώνει καλά η παράταση. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι, καλημερίζει όλη την παρέα. Γεια σου Δημήτρη μου. Παιδιά, για το σεισμό που λέτε, τα είπα και νωρίτερα, όταν αρχίσαμε δεν πήρα χαμπάρι. Και τα παιδιά σπίτι που ήμουν και κοιμόμουν, μου λέει μπαμπά δεν πήρες χαμπάρι το σεισμό. Συλλόγω χαμπάρι δεν πήρα. Και το γατί πήγαινε πανικόβλητο, μου λέει η μικρή. Το καταλαβαίνουν τα ζώα, το καταλαβαίνουν το σεισμό νωρίτερα από τους ανθρώπους. Πήγαινε σφαίρα, λέει. Δεν πήρα χαμπάρι, παιδιά, κοιμόμουν, ούτε πήρα χαμπάρι ότι έγινε σεισμός. Και ήταν και δυνατός κιόλας. Κουνήθηκαν κανονικά.

0: Λοιπόν, λίγο πριν διαφημίσει των 3.30, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ. Θυμίζουμε το μπουκαλάκι μας για το μπιστρό εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Κνωσού, ένα μπουκαλάκι για Παρασκευή ή για Σάββατο, επιλέγετε όποια μέρα θέλετε.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτ.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 3.30.
0: Λοιπόν, τα μηνυματάκια σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε okay.

Ο Τραμπ μου λέει ο Βασίλης ότι πάλι τα ίδια, είτε είσαι ηλίθια είτε διεφθαρμένη. Ο Τραμπ επιτέθηκε στη δημοσιογράφο του NBC και διέκοψε συνέντευξη όπως κάνει πάντα. Έχει το ξανακάνει πρώτη φορά. Έχει τρέλα κι αυτός μεγάλη.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα. Επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943.

Καλημέρα Μπιλάρα, σε σένα, το Γιώργο από Λονδίνο, στον Μπέλο, στο Χάτζημα, στον κύριο Στρατάκη. Όποιος μου είπε πως σε είδε στην παραλιακή στη θάλασσα για κάνεις μπάνιο με σαμπρέλα, αληθεύει Τζιοβάνι, παραμύθια του πάνε. Δεν πήγα παραλιακή πρώτα, πήγα από την άλλη μεριά, πήγα από την Ανάβησο, άρα άλλον είδανε.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μηνυματάκι από το Παλαιό Φάλιρο, ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Θοδωρής που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Μάκρη. Γεια σου φίλε Θοδωρή.

Ναι, φιλαράκο, λέει το είπα νωρίτερα ότι αυτός ο μεγάλος αθλητής, ο Νουμπλάντιτς, που έκανε να μείνει στη Σουηδία, στο Diamond League της Στοκχόλμης, δεν τα κατάφερε. Μετά το 2023 δεν μπόρεσε να βγει πρώτος. Μιλάμε για 3 χρόνια, έβγαινε πάντα πρώτος. Και όταν ρωτήθηκε μετά, δεν κατάφερε σε δύο προσπάθειες να περάσει τα 6 μέτρα και δεν κέρδισε τον αγώνα. Και μετά που ρωτήθηκε, είπε: δεν με πειράζει, δεν στενοχωριέμαι, γιατί έχω να κάνω τώρα το γάμο μου. Δηλαδή μετά στεναχωριέ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, μπιλάρα, και από μένα. Χρήστος από το Μενίδη, Αχαρναϊκάρα. Γεια σου, Χριστάρα μου. Παιδιά, έχει ανέβει η Ζάκυνθος και ο Πύργος. Τελικά ο Πύργος δεν τιμωρήθηκε με μείον βαθμούς. Έχασε μόνο τον αγώνα, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχει κάνει βέβαια έφεση ο Άρης Πετρούπολης. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Αλλά η πρώτη απόφαση βγάζει τον Πύργο στην άνοδο μαζί με τη Ζάκυνθο.

Λοιπόν, να δούμε και είχαμε στα παιχνιδάκια του στοιχήματος. Τα ξεχάσαμε. Ένα παιχνίδι που ζήτησε ο φίλος ο Ασπάτο με την Κόλο Κόλο 1-0, φιλαράκο μου. Λοιπόν, από εκεί πέρα τα βραδινά μας που τα είχαμε ξεχάσει. Τα Κουαρέμπο με την Ουρουγουάη Μοντεβιδέο 1-0 για την Παραγουάη. Διφεσόν Sporting Boston River 1-1. Στο 80 ένα φιλικό παιχνίδι, Κολομβία Ιορδανία είναι στο 2-0. Στο 80 με τον Αρίας και τα δύο γκολ στο 41 και στο 55.

φίλε μου, το παιχνιδάκι είναι 9 η ώρα, 9 και 4, 9 η ώρα σήμερα στο ΣΕΦ το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είπαμε 1-1 η σειρά, είναι 9 η ώρα από την Earth Sports 2, όπως πάντα. Ναι, το κύπελο, το δικό μας κύπελο ποδοσφαίρου του χρόνου λογικά θα πάει στον Sky, που έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση και από ό,τι φαίνεται θα, θα πάρει τα παιχνίδια του κυπέλου και τον, για 3 χρόνια από ό,τι λένε πληροφορίες.

0: 943 Interveten Sports. Είμαι ο Θέμης Παλιούρας και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 3 το μεσημέρι και για 2 ώρες ανοίγω τα μικρόφωνα στους ακροατές εδώ στον 943 Interveten Sports. Σας περιμένω.
1: Η ώρα είναι 4.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε, ξημερώνει καινούργια εβδομάδα. Δευτέρα, 8 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον Interveten Sports, 943 Interveten Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Εκεί μας ακούτε στην Τολακαρνανή, Αγρίνιο, Μεσολόγιο και Ιόνιο 100,9.

0: Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Τι να πας ρε, καλημέρα.
0: Ρε καλό στο φίλο μου.
1: Τι να πας, καλημέρα και στον Μπέλο. Καλημέρα. Ο φίλος του Τζοβάνι, Τζοβάνι κάνεις λάθος, δεν ήταν σαν Μπέλα, μπρατσάκια ήταν.
0: Μπρατσάκια, δηλαδή όχι, όχι στην παραλία εκεί, στην άλλη μεριά, να ανάβησε.
1: Στην άλλη μεριά, αλλά ήταν μπρατσάκια, δεν ήταν. Γιατί η σαμπρέλα δεν του κάνει.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρω, μόλις του πάμε μπρατσέλα, πέφτει μέσα. Σαμπρέλα πέφτει μέσα, λέει.
0: Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών. Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών. Πρέπει να είσαι και εσύ βαρέων βαρών, ε.
1: Εγώ.
0: Α, καλά. Καλά.
1: Δεν είμαι. Δεν
0: όχι. Είμαι. Α, δεν είσαι μπέλος, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πόσο είναι.
0: 130 είμαι... κιλά, τι πόσο είναι.
1: Όχι, όχι. Εγώ είμαι 98-185.
0: Είσαι λίγο παραπάνω το κανονικό.
1: Ναι, είμαι. Πρέπει να πάω γύρω στα 80.
0: Εκεί είναι, 7-8 κιλά. Εντάξει. Κοντά είσαι, κοντά είσαι.
1: Εντάξει, στην ηλικία που είμαστε.
0: Τι γίνεται, φιλαράκο μου, μου λέει ο Μπέλος, είχε η ωραία παρέα σήμερα.
1: Είμαι στην Φλόριντα από χτες το πρωί.
0: Τώρα εκεί τι ώρα είναι, ρε φιλέ.
1: Αυτή τη στιγμή είναι από σένα 7 ώρες πίσω.
0: Καλοκαίρι είναι εκεί τώρα. Καλοκαίρι έχει.
1: 29 βαθμούς βροχή σήμερα.
0: Α, βροχή, αλλά ζέστη όμως, δεν κάνει κρύο, εντάξει.
1: Ναι, 29 βαθμούς, αλλά ήταν βροχερός ο κύριος, ναι, στην αυτιά. Ναι. Είμαι με μια ωραία παρέα εδώ, είμαι με μια Πορτορικανή στην παρέα και με μια Βενεζουέλα εκτός από τους υπόλοιπους, οι οποίες έχουν ρόγες κορνηθιακές χωρίς κουκούτσι.
0: Μπρά χαρά τα κορίτσια.
1: Και επειδή ο Μπέλος είναι, ο Μπέλος το ήξερε και αυτό υπέταξε την κουβέντα του. Έχουμε βγει και κάτι κομπαλιμπράτα, ο καλά κομπαλιμπράτα, όμως όχι αυτά που φτιάχνουν στην Ελλάδα, τα Αγνήσια.
0: Τα Αγνήσια εκεί βέβαια.
1: Βραζιλιάνος φίλε, Βραζιλιάνος τα φτιάξε. Μου φτιάξε και ένα τάγιορι το οποίο ήταν, ο άνθρωπος ήταν μάρος, μάγος, μάγικο.
0: Μια χαρά.
1: Ξέρουν οι άνθρωποι να
0: εντάξει ρε φίλε, λογικό είναι, άμα ξέρεις να φτιάξεις τα ποτά είναι...
1: Πήρε ένα μοχίτο κάποιος στην παρέα, λέω κάτσε να δοκιμάσω. Λοιπόν, ρε φίλε, έκανε 10 λεπτά. Μιλάμε σε διαδικασία να φτιάξει το μοχίτο, έτσι. Που πας σε μαγαζί και το φτιάχνουμε.
0: 2 λεπτά. Ναι, αυτό, ναι. Σωστό.
1: Έκανε 10 λεπτά.
0: Επιστήμονας, επιστήμονας.
1: Το βάζεις σε μπλέτερ, το βάζεις έτσι. Εντάξει, μου στείλε μήνυμα ο Τζαγί ο Μπέλος και μπήκα μέσα γιατί δεν σε άκουγα. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δεν μ' άρεσε να λέω ψέματα, το ξέρεις αυτό. Και μπήκα μέσα, άκουσα τον Μπέλο και άκουσα τις προγνώσεις, βάλετε τις κατοικίες και τις προγνώσεις σου. Πάλι μέσα έπαιξες.
0: Όχι, okay, κάτσε ρε φίλε, μόνο το overάκι. Ρε φίλε, μόνο το over χάσαμε, ρε φίλε.
1: Πάει το κάψε παιχνίδι.
0: Πιάσαμε τα.
1: 55-50
0: να πιάσαμε τα. Στα δύο παιχνίδια που δώσαμε, πιάσαμε τα σημεία ακριβώς που τα λέγαμε. Οι διαφορές δεν έγιναν μεγαλύτερες από ό,τι λέγαμε και χάσαμε τα οβεράκια. Πού να ξέρω εγώ.
1: Αυτό τι σου λέω, ρε φίλε, τι σου λέω. Σου λέω ότι σε κατσίκε.
0: Παίξε τα λαδίο, ρε φίλε. Ένα 70 πόντος είναι τα λαδίο.
1: Τέλος πάντων, θα πω κάτι.
0: Αλλά 58 πόντους να βάλεις, πού να ξέρω εγώ να βάλεις 58 πόντους.
1: Άκου τι θα σου πω. Δεν ξέρω γιατί. Μου έχει κολλήσει στο μυαλό. Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι. Δεν τις έχω δει τις ομάδες. Παρόλο που μπορεί να κανονίσω να πάω σε κάποιο μάτς. Να δω, κοίταξε, αξίζει. Ήμουνα βέβαια και στο Μαρακανά. Όταν έπαιξαν οι μικροί του Ολυμπιακού. Ήμουνα μέσα. Αλλά θέλω να πάω γιατί θέλω να δω το Μαρακανά. Δεν είχα πάει ποτέ στη ζωή μου και πήγα για αυτό το παιχνίδι. Και τώρα θα κανονίσω να πάω. Θα δω σε, αν είναι κοντά στις δουλειές μου και σε αυτά να. Να κανονίσω γιατί άκουσα και κάτι τιμές τρελές ρε φίλε.
0: Ναι, πολύ ακριβά, ναι. Διάβασα εγώ πολύ ακριβά τα εισιτήρια, πάρα πολύ ακριβά.
1: Είναι 1200 και 1200 δολάρια ρε φίλε. Μιλάμε για δυνατές τιμές.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, δεν πάμε να πάμε πίσω το τέρμα, πάμε, πάμε σε μια πιο
0: κεντρική. Ναι, παιδί μου, ναι, εντάξει.
1: Κατάλαβες. Εντάξει,
0: και η Νέα Υόρκη μπορούσε να πασαρίσει στη Νέα Υόρκη πέρσι τώρα που ξεκινάνε αύριο, το τρίτο μάτς.
1: Τι να πάω να δεις, έμαθα ότι γίνανε ευτυχώς που δεν ήμουν από εκεί. Ήμουν ο Άσικτον και έμαθα ότι γίνανε επεισόδια.
0: Χαμός, βγήκαν όλοι κάτω χιλιάδες στους δρόμους. Χαμός.
1: Πλακωθήκαν, λέει, ναι, μάλλον ναι. Κόσμο μέσα.
0: Και εκεί βέβαια το στήριο πολύ ακριβό, πάρα πολύ ακριβό.
1: Κοίταξε να δεις, όμως παρουσιάζει άλλο θέαμα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι. Βασίλη, γιατί θα σου πω έτσι, ρε φίλε, και τώρα δεν είμαι τοξικός, αλλά με ενοχλούν κάποια πράγματα, ρε φίλε. Και μπορεί να είμαι εγώ, ξέρω εγώ, περίεργος, επειδή είμαι Ολυμπιακός. Ρε φίλε, δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ. Δηλαδή βγαίστε ρε και πέστε την αλήθεια. Ποιοι δημιουργούν τοξικότητα, δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προϊστορία του κάθε προέδρου από πίσω, έτσι. Το τι πρόεδρος είναι η Αγγελόπουλη, το τι προέδρη είναι, εδώ έχουμε φτάσει στο να τους βρίζουμε εμείς να πούμε. Και το τι πρόεδρος είναι ο Γιαννακόπουλος, υπάρχει μια ιστορία στον καθένα. Δεν μπορεί παιδιά να σου πω και γιατί γίνεται όλο αυτό. Και είμαι Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό. Ρε φίλε, εγώ θα σου πω ότι θα χάσει το πρωτάθλημα. Καλύτερη ομάδα, ρε, δεν είσαστε από τον Ολυμπιακό. Πάρτε το χαμπάρι, ρε. Ο πρώτος πήρε το ευρωπαϊκό και έβδομοι, ίσως ήταν έβδομοι, τελειώσατε. Εκεί που είναι το πρωτάθλημα και που είναι η αρχή, έτσι δεν είναι, ρε Βασίλη.
0: Εντάξει, μωρέ, είναι άλλο πράγμα το ευρωπαϊκό και άλλο πράγμα το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα είναι μια σειρά πέντε αγώνων.
1: Εκεί είναι τα λεφτά όμως.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει. Εντάξει, τώρα προσπαθούν με τον τρόπο τους.
0: Να, τώρα, πούμε, τώρα...
1: Εγώ προβλέπω, γιατί σε άκουσα που είπες ότι αν ο Ολυμπιακός... Εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός, αν το κερδίσει το δεύτερο, θα κερδίσει και το τρίτο.
0: Εντάξει, πιθανόν, εγώ βλέπω...
1: Ολυμπιακός. Και να σου πω και κάτι. Ο Γιαννακόπουλος, για μένα, έκανε και ένα λάθος μεγάλο. Εκεί που ήμασταν στον ύπνο του δικαίου και στα πανηγύρια του Ευρωπαϊκού, συσπήρωσε τον κόσμο του Ολυμπιακού τώρα για τη διοίκηση.
0: Πάλι θα γέμιζε το γήπεδο, βρε, πάλι θα γέμιζε.
1: Τι. Άλλο λέω, του συσπήρωσε. Έχει διαφορά.
0: Εντάξει.
1: Του πόρωσε, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι. Εντάξει, δεν φάνηκε στο δεύτερο παιχνίδι να απορρόθηκαν όμως.
1: Μα μετά το δεύτερο του πόρωσε.
0: Μα και δηλώσεις έκανε προς το πρώτο παιχνίδι.
1: Ο Γιαννακόπουλος. Το πρώτο έκανε δηλώσεις και με τον τελικό και λέγε υπέρ της Ρεάλ.
0: Ναι,
1: καταλάβεις, δηλαδή βγαίνουν δημοσιογράφοι τώρα και λένε φταίνε και δυο διοικήσεις. Φίλε, τι διοικήσεις, δηλαδή πήρε ο Ολυμπιακός ευρωπαϊκό και μια αντίπαλη ομάδα που δεν έχει καμιά σχέση ούτε στο Final Four ούτε αλλού το διεκδικούσε, βγήκε να μας κάνει κριτήρια για τη Ρεάλ, αν αδικήθηκε ή δεν αδικήθηκε. Εγώ σου πω ότι αδικήθηκε η Ρεάλ. Απαραδείγματι. Εσύ τι δουλειά έχεις να βγαίνεις και να απορρόνεις τον κόσμο. Αυτές δεν είναι τοξικές οι δηλώσεις.
0: Κοίταξε, εγώ έχω πει ότι οι μόνοι που κράτησαν επίπεδο είναι αθλητές.
1: Ναι, οι αθλητές το κράτησαν, ας πούμε.
0: Τώρα κάτι τσαμπουκάδες, αυτά μέσα στους αγώνες γίνονται.
1: Δεν μπορώ να χρεώσω τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους Αγγελόπουλους, οι οποίοι τα τελευταία 10 χρόνια που τρέχουν το σύλλογο, για να λέμε τα σίκα σίκα και τις κάτω, έχουν δεχτεί πολλά, σε σημείο να έχουν έρθει σε την παράδειση του κόσμου του Ολυμπιακού, λέγοντας ότι δεν είσαστε μαθητικοί και δεν πηγαίνετε μπροστά κτλ. Έχουν γίνει πολλά, φιλέ. Δεν είναι το φετινό. Έχουν γίνει πολλά.
0: Αυτή η κόντρα θα βάει, είναι καλά η χρόνια αυτή η κόντρα.
1: Ναι, γιατί θέλεις όλοι και καλά να μας πει ότι είναι καλύτερη ομάδα. Δεν είσαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Και το προτάσμα να πάρεις πάλι δεν είσαι καλύτερη ομάδα. Τι να κάνουμε. Και καλά να το χωνέψεις ότι δεν είσαι καλύτερη ομάδα. Και εσύ και ο προπονητής σου. Που βγήκε να κάνει το δηλώσεις τώρα μετά το παιχνίδι ότι εγώ είμαι ο καλύτερος προπονητής στην Ευρώπη. Ποιος το λέει αυτό, ρε, σε ψήφισε κανένας. Από πού προκύπτει αυτό.
0: Όχι, ήταν τα προηγούμενα χρόνια, όχι τώρα.
1: Ναι, αυτό τι θα το
0: έλεγε,
1: τα
0: πρέπει να το έλεγε. Εντάξει, το λέγανε καλό προπονητή και αυτό, να γράφανε διάφορα.
1: Ρε φίλε,
0: και έβγαλε αντίδραση κι αυτό.
1: Ναι, βγάζει έτσι. Βγάζει αντίδραση, βγάζει τοξικότητα. Κάνει my games. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι. Αλλά δηλαδή πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή από τη μεριά του. Γιατί αν δεν τελειώσει, φίλε, θα έχουμε.
0: Εντάξει, βέβαια, εδώ να δώσουμε και ένα μείον στον Μπαρτζόκα. Εντάξει, γιατί αυτά που είπε στα πολιτεία ήταν πολύ άσχημα πράγματα. Είναι ο Αταμάν.
1: Δεν είδα το τύπο στα πόδια.
0: Εντάξει, βγήκε μέσα και έβριζε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Είστε αυτό, αλυταράδε και τώρα πράγματα. Τσακώθηκε στα πολιτήρια. Είναι λάθο και του Μπαρτζόκα. Εντάξει, ο Μπαρτζόκα είναι ένα χαρακτήρα πολύ οξύτιμο όπω είναι και ο Αταμάν. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά και αυτοί ακούνε πολλά, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω κάποια στιγμή. Αλλά πρέπει και αυτοί να αναπτύσσουν ένα επίπεδο γιατί βλέπει ότι μόνο αν δεν ήταν και αθλητέ σε καλό επίπεδο θα είχαμε σκοτωμόρε, φίλε. Ευτυχώς που οι αθλητές δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους. Εντάξει, κάτι σαμπουκάδες που γίνονται, αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Αλλά μετά βλέπεις, ας πούμε, ο Μιλουτίνοφ, το παιδί χαιρέτησε όλους πέρσι Παναθηναϊκού, ρε φίλε. Μετά την κίνητα πήγε τους χαιρέτησε όλους.
1: Έτσι.
0: Τι έχουν να χωρίσουν, ρε φίλε. Τίποτα.
1: Τίποτα, άστα τώρα σου λέω, μην το συζητήσουμε τέλος πάντων. Εγώ πήρα να σου πω την καλησπέρα
0: μου. Ο Μπέλος λέει, δεν λέγονται Αγγελόπουλοι με τόσες καταγγελίες που έχουν κάνει, λέγονται Καταγγελόπουλοι. Πες το Γιώργο.
1: Μπέλο, τα παράπονα σου βγήκε στην Κερμίου.
0: Μπράβο, μπράβο. Τα παράπονα σου στον Αλαφούζο.
1: Στην Κερμίου πες. Έτσι πες.
0: Ακούει.
1: Εντάξει. Λοιπόν, την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Να είσαι
0: καλά, ρε φίλε. Γεια σου, Γιώργο. Μου, για χαρά, για χαρά. Κάτσε εκεί τώρα με τις Κολομβιανές και με τις Βενεζουλανές. Και στα μοχίτος εσύ και εμεί εδώ πέρα. Μια χαρά είσαι στη Φλόριδα. Λοιπόν, είμαστε 12 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 210-220-5943, 215-215-5943. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Τώρα είναι ώρα να στείλει ο φίλος μου ο Παναγιώτης από τον Μπιστρό μηνυματάκι, που λογικά θα βγαίνει τώρα σιγά σιγά για το μεροκάματο και πάλι. Κύριε Δημητράκη, που είσαι, Παναγιώτη μάλλον. Καλημέρα στο φίλο μας το Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος ο Δημήτρης, πάλι Δημήτρης, πολλοί Δημήτρες σήμερα πέσανε. Και στο φίλο μας το Μινά που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο να πούμε μια καλημέρα. Και ο Γιώργος πάλι Εγάλεο, αλλά αυτός περίπτερο. Γιωργάρα μου καλημέρα, χάσαμε τον Τζίτζι λέει. Παιδιά, ο Τζίτζις θα είναι αύριο το βράδυ εδώ, θα μας αναλύσει λίγο τα περί Μουντιάλ. Καλημέρα Μπιλ, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Σε όσους δουλεύουν τώρα στο Μάτς Γερμανία Κουρασάο, θεωρείς είναι ευκαιρία κάποιο μεγάλο over 5,5-6,5? Μιας και οι Γερμανοί έχουν δείξει ότι δεν κόβουν ποτέ, όσο μεγάλο και αν είναι το σκορ, λέει ο Γιάννης. Εγώ Κουρασάο το έχω για τελικό, φίλε. Πάει ο Μαδάρα, τελικό θα πάει. Γκολ, γκολ παίξτο. Μα φάει 7, αλλά βάλει ένα όμως. Και πληρώνει καλά. Το είδα, κύριε Δημήτρη Στρατάκη, αυτά έλεγα πριν κανένα μισάωρο. Με ρετρό σχολικό λεωφορείο το Κουρασάο στο τελευταίο φιλικό πριν το παγκόσμιο κύπελο. Πήγε με λεωφορείο, παιδιά, το παμπάλιο λεωφορείο που δεν έχει παράθυρα, δεν έχει τζάμια δηλαδή. Ταπεινά να τους ευνηδιάσουμε, λέει. Βέβαια, εμείς κοιτάμε τα μεγαλεία, τα πούλμερ με τα ερκοντήσιο και αυτά μέσα. Με τις μεγάλες καρέκλες, τα καθίσματα, τα αναπαυτικά. Εμείς κοιτάμε το ποδόσφαιρο. Κύριε Στρατάκη, το δίκαιο σου βουνό. Με ταπεινότητα.

Ο φίλος ο Γιάννης λέει: πες του Γκιώκα να βγαίνει τώρα όσο μπορεί να μαζί τις προβλέψεις του. Μαγκελάκης ο Γκιώκας, ε. Κάνε σε κανένα μπουζούκι τώρα αυτός. Αν υπάρχει ένα ανοιχτό τέτοια ώρα, εκεί θα γυρνάει.

Το παιχνίδι Κολομβία με την Ιορδανία τελείωσε 2-0 από, το, 2-0 από 2 γκολ του Αρία στο 41 και στο 53. Τα τελευταία φιλικά των ομάδων είναι αυτά. Έχουμε και αύριο 2 φιλικά. Η Ολλανδία και η Γαλλία παίζουν και μετά νομίζω τελειώνουν τα φιλικά. Οι ομάδες πάνε στα ξενοδοχεία τους, στις αποστολές στην Αμερική, Καναδά ή Μεξικό, εκεί που έχουν τα πρωτεύουσα.

ο Νικόλας Καματερό που έχει βάλει τα κάρβουνα και ψήνει για να θολώσουμε τα νερά. Το κάναμε εμείς του κουρασάου, λέει το πούλμα. Ναι, αυτό λέω. Ο Σπύρος από έγκαιρες πληροφορίες, ο Τζίτζης είχε πάει λιόλι το Σάββατο με τρία μωρά και έκανε το μαγαζί λίμπα, γέμισε την πίστα με λουλούδια, λέει ο Ρομπίνιο. Πιθανόν, ο Τζίτζης είναι μεγάλος πρόεδρος.

Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Ο φίλος ο Στέφανος και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε. Από την Παλίνη μας έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος.

Και όπως λέει ο φίλος μου Νικόλας, εσύ η Αντικουρασάο, ρίξαμε 4 στο φιλικό με την Αρούμπα χτες. 4 έφαγε η Αρούμπα. Ερχόμαστε. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 4, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Καλημέρα στο φίλο μας τον Εντίνο που έστειλε μηνυματάκι, στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Μόναχο. Γεια σου, Γιαννάκη.

Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ποια θεωρείς έτσι τα πιο hot ονόματα φέτος από γυναίκες τραγουδίστριες? Εντάξει, τώρα είναι πολλές τώρα που έχουν εκεί. Η Θεοδωρίδου που είναι πολύ δυνατή. Αλλά έτσι είναι δυο νέες, είναι... Ποια να σου βάλω, ρε φιλαράκο? Καλυμάνη σίγουρα. Σίγουρα η Καλυμάνη, σίγουρα η Ζευγαρά. Νομίζω και η πιτσιρίκα αυτή που καινούργια που βγήκε τώρα πριν κανένα χρόνο δύο. Πώς είναι το όνομά της τώρα, κάτσε να θυμηθώ το όνομά της, το ξεχνάω. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα, δεν θυμάμαι το όνομά της κοπελιάς. Πιτσιρίκα είναι, φίλε Γιώργο. Αλλά νομίζω ότι έτσι το λίγο μεγαλύτερο γκέλ τώρα που μιλάμε πρέπει να κάνει Ζευγαρά, νομίζω, μαζί με την Καλυμάνη, αλλά νομίζω Ζευγαρά έχει ένα γκέλ παραπάνω. Κι άλλες είναι καλές, Κυλιόλοι είναι δυνατοί. Κάνε και εμείς μαγαζιά, αυτές είναι. Καλημέρα Μπιλάρα, πόσο μόλις ξύπνησα, πόσο ήρθε η Ιταλία με την Ελλάδα φιλικό, χαίρεσαν η Ιταλία 1-0. Μια εθνική που ήταν τραγική, κακή, ένα 20 λεπτό στο τέλος, πάλευσε λίγο πίεση, αλλά μέχρι εκεί. Και έπαιζε μια ομάδα η οποία είχε πολλές αλλαγές, μάλλον έπαιζαν δύο παίχτες από γνωστούς, ο Εσπόζητο και ο Ντοναρούμα, ο τροματοφύλακας, οι υπόλοιποι ήταν παίχτες οι οποίοι δεν είχαν λεπτά συμμετοχή στην εθνική ομάδα της Ιταλίας. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα. Πέτρος Ολυμπιακός και Άγγελος ΑΕΚ από Φούρνο στην Πετρούπολη. Καλημέρα Μάγκες, καλή εβδομάδα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Δευτέρα και Τετάρτη, 5 με 6 το απόγευμα, πρώτο και τρίτο ημίχρονο, με τον Τάσο Ζαφυράκη.
3: Η ώρα είναι 4:30.

Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Μέχρι τις 5 παρά που θα είμαστε παρεούλα. 20 λεπτά, 25 σκάρτα. Πάντα συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Λεωνίδα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα από Λαμία εκεί στο φούρνο. Ο φίλος μας ο Τάσος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νικόλα που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Νικολάκη μου, καλή βάρδια, καλό υπόλοιπο. 6 ώρα λες σχολάς, ακόμα έχεις μια ωρίτσα και ένα πεαρτάκι περίπου. Και στα φιλαράκια μας εκεί στο Αγρίνιο, Σφουρναρέου, στα Εκόπουλα, πολλές καλημέρες.

Λοιπόν, πάμε. Ναι, το είδα, Φιλαράκο, αυτό που λες. Οι άνθρωποι τα κατάφεραν. Η ομάδα Δίας στον Πειραιά ήταν ένας άνθρωπος εκεί, με νέος άνθρωπος. Ήταν να πηδήσει από τον έκτο όροφο. Τελικά τον πρόλαβαν τα παιδιά της Δίας και μπράβο. Και γλίτωσε τον άνθρωπο από βέβαιο θάνατο. Πτώση τώρα από έξι ορόφους. Καταλαβαίνετε. Όλα πήγαν καλά. Και μακάρι ο άνθρωπος να ξεπεράσει τα θέματα που είχε και να μην ξανακάνει δύο πράγμα. Λοιπόν, πάμε και στα τελευταία μηνυματάκια που έχουν έρθει πριν να αποχαιρετήσουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι Φύλακας. Γεια σου Γιαννάκη μου, καλή εβδομάδα και σε σένα. Και στη φίλη μας την Ειρήνη που έστειλε μηνυματάκι από τη δουλειά και αυτή βάρδια από νοσοκομείο. Μου λέει, να σε καλά Ειρήνη μου, καλή ξεκούραση για μετά.

Λοιπόν, και ακόμα δύο μηνυματάκια. Ο φίλος μας ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα με πολλές πολλές καλημέρες. Και ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Αγρίνιο. Και ο Κώστας, είπαμε, εκεί μας ακούτε και στο Μεσολόγγι και στο Αγρίνιο και στο Ιόνιο, από σε όλη την Λακαρνανία, 100,9.

Λοιπόν, 10 λεπτά πριν τις 5 αυτά. Και για σήμερα μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς ζούμε ραντεβού για αύριο τα μεσάνυχτα, λίγο μετά τις 12. Θα ξημερώνει Τρίτη, παρέα με Gigi. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα, μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια στους πρωινούς φίλους, καλή ξεκούραση στους βραδινούς. Τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
2: Απάντηση.
1: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
2: Απάντηση.
1: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
2: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
1: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
2: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
1: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
3: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 6:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
8: Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
9: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
10: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Είναι Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου 2026. Έχουμε κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με βομβαρδισμούς από το Ιράν προς το Ισραήλ και το Ισραήλ να ανακοινώνει πριν από λίγο πλήγματα σε στρατιωτικούς στόχους μέσα στο Ιράν μετά την πυραυλική επίθεση Τεχεράνη στα βόρεια της χώρας. Είχαμε πολλές εβδομάδες, μήνες για να δούμε έτσι σκηνικό. Στο ξεκίνημα του καλοκαιριού δεν είναι καλά αυτά, γιατί ήδη στην Κύπρο υπάρχει ένας γενικότερος φόβος, τους ευρωπαίους φόβους που τον καλλιεργήσαμε εμείς. Γιατί θυμίστε με, βγαίναν κάποιοι, μην πω τώρα τι, και λέγανε ότι πέφτουνε πύραυλοι, περνάνε από το ακροτήρι, έρχονται τα ντρόουν κλπ. Ενώ δεν υπήρχε ποτέ και τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να μην γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα σε μια εβδομάδα που ξεκινάει και το Μουντιάλ την ερχόμενη Πέμπτη, έτσι, σε τρεις μέρες. Άρα έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα. Ελπίζω να ηρεμήσουν όλα τα θέματα αυτά στη Μέση Ανατολή. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα πρωινό που έχει πάρα πολύ υγρασία, που σημαίνει θα έχει αρκετή ζέστη μετά. Έχει υγρασία, δηλαδή όσοι κινείστε αυτοκινητόδρομο τώρα, το έκτρωμα στον πεντατάκτυλο δεν το βλέπετε. Για να καταλάβετε ότι δεν βλέπουμε τίποτα, είναι πολύ χαμηλά η νέφωση. Αρκετά πράγματα είχαμε το Σαββατοκυριακό. Ξεχώρισε πάλι το νέο σοκ με τον Έριξεν, ο οποίος κατέρευσε για δεύτερη φορά, ο Δανός Στάρ, ο οποίος Δανός διεθνής. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικά χρόνια στο παιχνίδι με τους Φιλανδούς. Τώρα έγινε αυτό σε φιλικό χτες με την Ουκρανία και μάλιστα ρωτήθηκε ο Πίτερ Μέλλερ, ο παλιός άσος και διευθυντής ποδοσφαίρου της Δανίας, ρωτήθηκε αν ο Κρίστιανσεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται μετά την πρόσφατη κατάρρευσή του. Ναι, θα πρέπει να το απαντήσει. Δεν ξέρω, είναι πολύ δίκαιο να το ρωτάτε, αλλά δεν γνωρίζει κανένας. Είναι στον ίδιο τον παίκτη τι θα κάνει. Αντιλαμβάνεστε ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή φοβήθηκε όλος ο κόσμος. Τελικά όλα καλά, τώρα αν θα συνεχίσει να παίζει είναι άλλη κουβέντα. Είχαμε εκλογές στη Ρεάλ χτες το βράδυ, όπου επιβεβαιώθηκαν τα exit poll, γιατί είναι και εδώ υπήρχαν exit poll. Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ πήρε το 70% των ψήφων. Νομίζω, εντάξει, ήταν φαβορί, το ξέραμε. Θα μπορούσε να γίνει και με πιο μεγάλη διαφορά, με δεδομένο ότι ο αντίπαλος του Ενρίκε Ρικέλμε έταξε γη και είδωρ. Τελικά δεν άλλαξε κάτι. Παραμένει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ πρόεδρος της Ρεάλ, που σημαίνει ότι φέρνει Μουρίνιο. Και να δούμε ποιον παίχτη θα φέρει, διότι έχει πει ότι θα φέρει έναν παίχτη 150 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος θα είναι top. Θα κάνει τη διαφορά. Αν το δούμε. Καλημέρα. Γεια σου Παναγιώτα μου, καλημέρα. Κουζάλη, καλημέρα. Άρχισαν τα ζόρικα με τον καιρό. Ναι, έχει λίγο ζέστη χτες. Ναι, το βράδυ είχε ζέστη βασικά. Δεν ήταν όπως τα προηγούμενα με αρκετή δροσιά. Πάντως, τις επόμενες μέρες θα έχει μια ψιλοζέστη. Από εβδομάδα θα έχει λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Τουλάχιστον αυτό που έβλεπα στο application του καιρού. Να βγάλουμε μετά τον ιεροδιακό να μας τα πει ο Τάσος πώς και τι. Καλημέρα στο φίλο τον Νικόλα. Λέει έχει πολύ άσχημο. Περίμενε. Ατύχημα. Έχει κίνηση τώρα από Αγία Νάπα προς Ριζοελιά στο ύψος της Αραδίπου. Λέει είναι άσχημο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο και είναι κλειστός. αυτοκινητόδρομος. Άρα όσοι κινήσετε από Αγία Νάπα προς Λάρνακα, προς Ζωελιά, να ξέρετε ότι το highway είναι κλειστό σε ένα σημείο. Να δω τώρα εκεί στο σημείο που μας λέει ο φίλος μας, ο Νικόλος, ο οποίος είναι σε εκείνο το σημείο, εν πάση περιπτώσει, κινείται. Γενικά το πρωί, αν γίνει έτσι, άμα γίνεται καμιά ιστορία με τροχαίο κλπ, ζόρικη η κατάσταση. Ελπίζω να ξεμπλέξει γρήγορα η όλη κουβέντα. Λοιπόν, είχαμε έκπληξη το Απόελ με το Βρίζα. Δεν το περίμενε κανένας. Βασικά δεν περίμενε κανένας ότι θα ξεκινήσει ανάποδα η όλη κουβέντα. Ενώ αντί για προπονητή θα έρθει κάποιος άλλος αθλητικός ή γενικός ή τεχνικός διευθυντής. Ανακοινώθηκε μεσάνυχτα, μετά τα μεσάνυχτα το Σάββατο. Και από τις αντιδράσεις που είδα όσο αφορά τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, υπήρξε έτσι, δεν θα πω ενθουσιασμός, αλλά υπήρξαν πάρα πολλά θετικά σχόλια. Ένας Βρίζας ο οποίος είναι μπαρουτοκαπνισμένος όσο αφορά τέτοιες θέσεις, αναμένουμε να βοηθήσει. Τώρα θα αναλάβει και ο ίδιος πολλές ευθύνες, είναι ήδη στην Κύπρο, έτσι να το ξεκαθαρίσω αυτό. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια διαδικασία η οποία περιμένουν να εξελιχθεί στο Απόλλη, γιατί έχει πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα όσο αφορά μεταγραφές κλπ. Την ίδια ώρα φουντώνει και η φημολογία στην Ομόνια για διάφορα θέματα. Στην Ομόνια όπου θα δούμε αν ο Κακουλής επιστρέψει, γιατί υπάρχουν έτσι διάφορες πληροφορίες ένθεν κήθεν. Είναι από καιρό που ο Κακουλής θέλει να φύγει από τον Άρη. Δεν του κάτσε το κλίμα. Αυτό το είχα ξαναπεί και το είχαμε συζητήσει και με τον Μποριατζή πριν καιρό. Τα τελευταία 24 ώρα πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι ο Κακουλής επιστρέφει πίσω. Η Ομόνια θα πρέπει να προκύψει η πληρωμή, γιατί έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Δεν έχει ακόμα κάτι καινούριο. Δεν ξέρω τι σχέση έχει ο Κακουλής, δεν ξέρω τώρα με την ΑΕΚ, αν ήταν δανεικός από εκεί, αν θα έχει πληρωμή. Τώρα θα τα δούμε αυτά. Πάντως το σίγουρο είναι ότι η Ομόνια δεν θα τον πιάρει ως ελεύθερο, εκτός αν τον αφήσουν. Να το δούμε. Είναι ένα σενάριο το οποίο το πιθανότερο να μας απασχολήσει τα επόμενα 24 ώρα. Πολύ πιθανό. Αν όχι, να δούμε τι άλλο και πώς, γιατί η Ομόνια κινείται αρκετά όσο αφορά το κομμάτι αυτό. Θα έχει σίγουρα δισογραφία. Γενικά στις ομάδες αρχίζει σιγά σιγά το πράγμα να κινείται. Έχουμε κλείσει ήδη την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Γίνονται μεταγραφές, όχι τρελά πράγματα. Η ΑΕΚ πήρε τον Άδωνη, ο οποίος τον διώξαν από τον Απόλλωνα, δεν τον υπολογίζαν πάση στον Απόλλωνα, πήγε στην ομάδα της Λάρνακας. Είχαμε και ένα φιλικό χτες με το Λιχτενστάιν. Δηλαδή είναι φιλική νίκη. Μιλάω για την εθνική Ελλάδα, την εθνική Κύπρου, η οποία κέρδισε 2-0 το Λιχτενστάιν. Η Ελλάδα, το είδα το παιχνίδι, δεν ήταν καλή. Έπαιζε με την Ελπίδων της Ιταλίας, η οποία έμεινε με 10 παίκτες και μετά βγήκε μπροστά η Ελλάδα. Έχασε όμως με ένα 0 σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι στην Κρήτη, στο Παγκρίδιο. Αυτά. Για πάμε να δούμε. Είχαμε για αυτό το Φιντάνι, ρε παιδιά. Ορισμένοι έχουν βαρύσει. Ο εγκέφαλος έχει. Δυστυχώς έχει καεί ο εγκέφαλος από μικρή ηλικία. Και μιλάω για το συμβάν στη Λεμεσό, όπου καθόντουσαν μια παρέα πιτσιρικάδων, περιμέναν το λεωφορείο. Ξαφνικά ο ένας σηκώνεται, περπατάει στο καπό ενός αυτοκινήτου, το διάλυσε, το έκανε λουβίθια και σηκώθηκε και έφυγε. Εντάξει, οκ. Ό,τι θέλουν να κάνουν, δηλαδή το καταλαβαίνετε τι γίνεται με την νεανική παραβατικότητα. Έχει χτυπήσει κόκκινο η όλη διαδικασία και μετά λέμε, ας πούμε, τι φταίει. Καλή επιτυχία σε όσους δίνουν σήμερα Παγκύπριες. Ξεκινάει, έχουμε πρεμιέρα στις Παγκύπριες εξετάσεις. Αντιλαμβάνομαι το άγχος. Υπάρχουν 5.000, μάλλον υποψήφοι για 5.139 θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και ξεκινάει σήμερα η διαδικασία των Παγκυπρίων εξετάσεων με νέα ελληνικά. Έτσι, καλή επιτυχία σε όλους. Όσο λιγότερο άγχος, τόσο πιο καθαρό μυαλό.
0: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μια προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. ΜΑΣ Best Brand Golden Spring 12 x 500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand Βραστός Στήθος Κοτόπουλος σε φέτες 150 γραμμάρια ή χαμ σε φέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 4 ευρώ φθηνότερα, 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6 x 500 ml, 35% φθηνότερα, 1,45. Lidl. More to value.
9: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
10: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
11: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου έλα στην Electroline, γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψυσταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
3: Super Sport 104.
12: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
13: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
14: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
13: 15? Από πού θα πάμε?
14: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
13: Τι?
14: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
13: Τώρα μιλά σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε σιγά σιγά επικαιρότητα κλπ. Είπαμε αρκετή κινησούλα με πολλή υγρασία σήμερα, το σκηνικό, το πρωινό για το ξεκίνημα μιας νέας εβδομάδας, εβδομάδας Μουντιάλ. Να δούμε, έχουμε, είμαι συγκρατημένα αισιοδόξος για το τι θα δούμε και το λέω αυτό γιατί έχει πάρα πολλές χώρες οι οποίες είναι αστείο ότι βρίσκονται στο Μουντιάλ. Αστείο όπως το λέω, πραγματικά αστείο. Δηλαδή έχει χώρες οι οποίες αν παίξουν με την Κύπρο δεν θα την κερδίσουν ποτέ. Που εμείς είμαστε χαμηλής δυναμικότητας ως ομάδα, ως εθνική, αλλά λόγω του ότι έγινε αυτό το μεγάλο expansion, η μεγάλη διεύρυνση από πλευράς της FIFA για ευνόητους λόγους, για οικονομικούς, έγινε ό,τι έγινε και πήγε και η Κουτσή Μαρία. Να δούμε πώς θα πάει αυτό, να δούμε αν θα ρίξει την ποιότητα. Γιατί ο αριθμός, η ποσότητα ανέβηκε πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πρωτόγνωρο αυτό που συμβαίνει. Το τι συνέβαινε πριν από μια εικοσαετία, πόσες ομάδες πηγαίνανε, γιατί τότε ήταν τιμή για να πας στο Μουντιάλ. Τώρα πάει και η Κουτσή Μαρία. Δηλαδή, αν έχουμε Κουρασάο, Κουρακάο τέλος πάντων, Αϊτή, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία, Ιράκ, ό,τι να είναι δηλαδή. Το Ιράν πες πήγε σε κάποιες διοργανώσεις και παλιότερα, οπότε εντάξει η Κορέα. Ζηλανδία, η Νέα Ζηλανδία, αν παίξει 30 φορές την Κύπρο, με την Κύπρο, στο Όκλαντ να τους παίξουμε κιόλας, μέσα στην έδρα τους, δεν πρέπει να μας κερδίσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι Μουντιάλ θα είναι. Είναι και λίγο ανάποδες οι ώρες. Ξέρω ότι θα δυσκολευτείτε για κάποια παιχνίδια. Ευτυχώς έχει και κάτι παλιοπαίχνια 3-4 το πρωί, οπότε μόνο το τελικό αποτέλεσμα θα ξέρουμε την επόμενη μέρα. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα στο φίλο τον Κυριάκο. Γιώτης, καλημέρα. Άλχη, είναι με ημιφορτηγό το τροχείο εκεί στην Αραδή που έχει, είναι στα κόκκινα ο δρόμος από Αγία Νάπα προς Ριζοελιά λόγω σοβαρού τροχείου τώρα πρωί πριν από λίγο στην περιοχή στο ύψος της Αραδίπου, οπότε όσοι έρχεστε προς τα εκεί ή βγείτε εκτός από άλλο δρόμο είτε κάντε υπομονή, δεν υπάρχει κάτι άλλο, άρα σιγά σιγά και κυρίως να περάσετε με ασφάλεια το όλο κομμάτι. Καλημέρα Μοντνόρ στην Ομόνια, ναι λογικά θα κλείσει, δεν υπάρχει επίσημο, θεωρώ ότι από τη στιγμή που βγήκε με τον τρόπο που βγήκε το όλο θέμα, θα πάμε σε ανακοίνωση λίγαν συντόμως. Το θέμα είναι ότι η άποψή μου που ρωτάτε είναι ένας καλός παίκτης ο οποίος με έναν πολύ καλό προπονητή μπορεί να κάνει upgrade για τον ίδιο και να βοηθήσει σημαντικά. Έτσι, winger είναι, παίζει και στις δύο πλευρές, έχει πάρα πολύ ταχύτητα και περιμένουμε να δούμε κατά πόσο μπορεί να βοηθήσει ή όχι, έτσι. Αυτή είναι η όλη κουβέντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο πρωτοσέλιδα εφημερίδων, να δούμε τι υπάρχει. Μηνύματα ότι θέλετε στο 23-24.

0: Ο φίλος μου 930 λέει καλημέρα, η Ομόνια θα πάρει Νάνι, Κακουλή και Κάστανο. Ακούγεται και για τον Νάνι. Για τον Νάνι προχτές την πρωινή ομάδα το συζητήσαμε, γιατί μου στείλε κάποιος μήνυμα. Και όταν είδα ότι είναι 39 χρονών, αλλά παίζει στην ACTOP στο Καζακστάν, σημαίνει ότι ναι, τώρα πρώτη επιλογή δεν θα είναι ο Νάνι, με την έννοια ότι είναι μεγάλο ηλικία, αλλά θα είναι παίκτης ο οποίος ό,τι ώρα παίξει από τον πάγκο μπορεί να βοηθήσει. Γιατί ναι, μεν μεγάλο ηλικία, πολύ μεγάλο, σχεδόν 40, αλλά είναι ο Νάνι. Εντάξει. Για τον Κακουλή θα δούμε αν θα επιστρέψει. Ο Κακουλής θα είναι backup, δεν θα είναι βασικός. Θα είναι από τη στιγμή που υπάρχει ο ΜΑΕ, εκτός αν γίνει το οτιδήποτε. Γιατί και η εκκρεμότητα του Σεμέδο είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό στην Ομόνια έκλεισαν από τώρα την όποια εκκρεμότητα. Αν κάτι δεν πάει καλά με το Σεμέδο, να έχουν το Μοντνόρ. Ο Μοντνόρ θα παίρνει χρόνο συμμετοχή, γιατί παίζει και από τα δύο άκρα. Τον Κάστανο θα δούμε. Ο Κάστανος θα θελήσει να επαναπατριστεί από ό,τι φαίνεται, εκτός αν βρει κάτι καλό στην Ευρώπη. Σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα, όπως είναι τώρα στην Ιταλία. Δεν ξέρω αν τον θέλει κάποια ομάδα στη Σέρια. Θα το δούμε. Θα έχει εξελίξει όμως η Ομόνια. Είναι πολλά τα αυτά τα οποία μπορεί να σκάσουν στους φετινούς πρωταθλητές. Αλήθεια, σήμερα κρίνονται οι εξελίξεις. Η Ολγκίνα αρχίζει τον κύκλο επαφών με τους δύο ηγέτες. Κεντρικό θέμα. Επίσης κεντρικό θέμα για τα καύσιμα, με αυτό το χαμό που γίνεται και το περίπεγμα το οποίο υπάρχει γενικότερα στις τιμές. Η μισή Ευρωπαϊκή Ένωση πουλά φθηνότερο ντίζελ. Οι τιμές μας δεν είναι χαμηλότερες, όπως ισχυρίστηκε ο Μάκης Κεραυνός. Και επειδή αυτή τη μπιπίλα ότι ναι, έχουμε φτηνά καύσιμα και λοιπά σε σχέση με πολλές άλλες χώρες, ισχύει, αλλά οι πολλές άλλες χώρες έχουν χίλιες εναλλακτικές για να μετακινείται ο κόσμος, από τα ποδαράκια τους που είναι υπό αποστάσεις τέτοιες και μπορεί να περπατάς, όχι στον Ταλακοπύρουλο της Κύπρου που μετά τον Μάιο δεν μπορείς να περπατήσεις μέχρι και τον Οκτώβριο κάποιες πολλές φορές, από τα μετρό που δεν έχουμε, από τα τραμ που δεν έχουμε, από τα λεωφορεία που δεν έχουμε, από το ανύπαρκτο δίκτυο ποδηλάτων, οι σκούτερ, όλα αυτά δεν τα έχουμε. Άρα δεν μας δίνεις, κύριε κράτος, καμία εναλλακτική και μας πουλάς το παραμύθι ότι είναι πιο φθηνά τα καύσιμα. Πελάρες. Χαραυγή, εξαντλητικά ωράρια, καθυλωμένοι μισθοί, γυναίκες, νέοι και εργαζόμενοι σε τουρισμό και εστίαση πληρώνουν το βαρύτερο τμήμα της απορρίθμισης. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα σε αυτούς τους τομείς. Υπάρχουν δουλειές, αλλά με πολύ, πολύ δύσκολα ωράρια, πάρα πολλές ώρες δουλειάς. Και οι μισθοί, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πολίτης, οδικός χάρτης προς την νέα 5-1, ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λύση εντός του 26. Ήμουν νιός και γέρασα, εν πάση περιπτώσει. Πάμε τώρα για λύση μέσα στο 2026. Υπόθεση τρομοκρατίας, σύλληψη στην Κρήτη, σύνδεση με Κύπρο. Ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος ετοίμαζε να κάνει τρομοκρατικό χτύπημα σε πλοίο κρουαζιερόπλοιο, κάτι τέτοιο. Ο Νεκτάρης, ποιος είναι ο Νεκτάρης, αλλάζει η εκκλησία. Τι είναι αυτός εδώ, ποιος είναι αυτός εδώ. Α, ο τέτοιος, ο... Μωστόν είναι αυτό, είναι εκεί πάνω στη Μονή, πάνω στο Αβακούμ. Ο Αβακούμ, πώς το λένε, ο Νεκτάριος. Ναι, λέει, η σειρά εγγράφων εμφανίζουν τον πρώην ηγούμενο, τον οποίο τον καθαίρεσε η εκκλησία μας, να εντάσσεται στη μία αναγνωρισμένη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία του Πατριαρχείου του Κιέβου. Okay. Να κάνει εκεί, λέει, τώρα τα μελομακαρόνα για αυτά, δηλαδή να ανοίξει εκεί ο φούρνος. Μπορεί, δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτοσέλιδα θέματα του πολίτη. Υπάρχει και αύξηση επιτοκίων από αυτήν την εβδομάδα. Όσοι πήρατε δάνεια την προηγούμενη εβδομάδα, πάτε με το παλιό επιτόκιο. Όσοι πάρετε δάνεια αυτή την εβδομάδα, θα είναι 0.25 πάνω. Καλημέρα, υπάρχει ατύχημα. Ναι, αν το πάρεις τώρα, αν κάνεις τώρα αίτηση. Αν την έχεις κάνει. Εσύ, οκ, okay, δεν έχεις, δεν σ' αλλάζει το. Εκτός αν είναι τέτοιο. Σταθερό. Εντάξει, δεν έχεις πρόβλημα. Αν είναι σταθερό, δεν έχεις πρόβλημα. Ό,τι έκλεισες. Φιλελεύθερος, πλάνο στρατηγικής συμφωνίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΙΕ θέλει μέχρι το Δεκέμβριο να έχει αποτέλεσμα στο Κυπριακό. Μάλιστα. Οκ, okay, κύριε Γκουτέρες. Στη μάχη των Παγκυπρίων ρίχνονται 5.139 υποψήφοι. Αρχιεπίσκοπος σε ένα τόπο γεμάτο ευθύνες ο νέος Μητροπολίτης Πάφου. Δηλητηρίαση σε γάμο, σαλμονέλα στο κοντόπουλο, βάκυλο σε ρύζι και μακαρόνια. Αν και δεν πεθάνανε εκεί πέρα, είναι οκ. Okay. Ναι, χτύπα ξύλο. Ρε, παιδί μου, δηλαδή ήταν χάλια κατάσταση με κάποιους, δεν θα πω χαροπαλεύανε γιατί θέλω να λέω βλακίες, αλλά να είναι πολύ σοβαρά στο νοσοκομείο. Κάποιοι άλλοι το πέρασαν λίγο πιο ελαφριά, αλλά πάλι ήταν πολύ ζόρικη η κατάσταση. Στη Λεμεσό μιλάμε τώρα για τη μαζική τροφική δηλητηρίαση, δηλαδή μαζική, δεκάδες άτομα. Και αν ισχύει αυτό που λένε ότι το συγκεκριμένο catering έχει ξαναγίνει, είναι δεύτερη φορά που γίνεται, πρέπει να το δει το κράτος, τέλος πάντων, ή όποιες υπηρεσίες έχουμε, με ιδιαίτερο ζήλο. Πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα που μας ενδιαφέρουν, ξεκινώντας από την αλήθεια Super Sport. Οι αλήθειες να λέγονται. Ο Κρίς Τριανταφυλλίδης πήρε θέση για το Σάββα Λιασί και προέκυψε μικρή αντιπαράθεση στο διαδίκτυο. Ωστόσο, στη συνέχεια έσβησε τη φωτιά και έστειλε μήνυμα ενότητας. Ναι, μικρή αντιπαράθεση δεν το λες κιόλας, διότι γινόταν ο κακός χαμός. Δεν το λέω μικρή αντιπαράθεση. Εν πάση περιπτώσει, με όλο το σεβασμό, ο κύριος Κρίς Τριανταφυλλίδης ήταν στη Γενική Συνέλευση προχτές. Θα μπορούσε να σηκωθεί, να πάει στο βήμα, να πει: κύριε, κοιτάξτε, είναι η άποψή μου, είμαι πρώην πρόεδρος κλπ. Έχω αυτή την άποψη. Δεν χρειάζεται να το κάνεις διαδικτυακά. Αυτό δεν έχει νόημα. Και γι' αυτό το λόγο έγινε ο χακός χαμός. Εν πάση περιπτώσει, έπεσαν οι τόνοι ως ένα σημείο. Κόσμος των σπορ της Καραυγής. Δοκιμασμένη συνταγή υπομονής. Μπέρκ, Ταραπουλούς έχουν εξετάσει αρκετούς υποψήφιους παίχτες για την Ομόνια. Τι έλα. Να μου πει σε λίγο. Γήπεδο του Πολίτη. Στην Πρίζα. Ο Πάμπος που είναι, ρε Πάμπο!
1: Ο Πάμπος. Είχε τα μαζί σου με τον Κοιάζη.
0: Μα ο Πάμπος, ο γνωστός ο Πάμπος. Ναι, παίρνουν τι είχε. Τι έλεγε πάλι.
2: Έκανε TikTok ο άνθρωπος και τα έχει μαζί σου γιατί να πει έτσι ο Κρίς.
0: Γιατί να πει έτσι.
2: Και άκουγε την Δευτέρα να μπότσου να το κάνει στον αέρα στο ράδιο. Άντε, ρε μπότσου. Κατάλαβε.
0: Δεν τα έχει μαζί μου. Θέλει να το εννοεί.
2: Όχι, τα μαζί σου είναι να μου κάνει τη Δευτέρα δηλαδή. Στον αέρα,
0: ναι.
2: Και να τα κάνουμε πού
0: κουπά. Για να κάνουμε πόσο
2: ναι. Τα σίγουρος.
0: Έχασε ρε Πάμπο. Πάμπο όλο βλακί.
2: Δεν λέω γάμο, δεν γίνεται ρε. Δεν γίνεται έτσι πράγμα.
0: Μα πώς βλακί.
2: Τι ζούμε.
0: Ρε, μα είπε έτσι πράγμα. Ναι, ναι.
2: Για να κάνουμε.
0: Να τον φέρω εδώ τον Πάμπο μια μέρα.
2: Να ξεπέζει, εμένα αρέσει πολύ.
0: Να τον φέρω εδώ, να τον φέρω εδώ.
2: Εξαιρετικός.
0: Να κάνουμε έτσι να λέμε τις
2: πράγματα. Αλλά επειδή έκανα πολλά δίνομα με πάθος. Ο άνθρωπος, ναι, αγαπά δίνομα με πάθος. Είναι πολλά παθιασμένος. Νόμιζε ότι η λειτουργία είναι αντίον του.
0: Πάμπο! Ποτέ δεν το θα ξυπνάει το πρωί. Δεν ξέρω αν ξυπνάει το πρωί.
2: Σίγουρα, δεν είχαν εκπομπή.
0: Ακούει το πρωί.
2: Ακούει.
0: Ακούει, αλλά δεν ξέρω αν ακούει τέτοια ώρα ή αν ακούει μετά τις 8.30-9. Δεν ξέρω. Να τον φέρω εδώ μια μέρα. Έχουν πρόβλημα. Δεν έχουν πρόβλημα τώρα έτσι πράγμα. Να κάνουμε και χάζι. Ενώ ωραία κουβέντα.
2: Ο Πάμπο εθίμωσε, φίλε μου, επειδή.
0: Τι είναι, γιατί.
2: Τοποθετήθηκε έτσι ο Κρίς. Και φταίξε ο Βοιατζή.
0: Ο Πογιατζής
2: και ο Μπότσος.
0: Ο Πογιατζής.
2: Γιατί ο Πογιατζής είναι να πει τον Μπότσου, ναι. Να τον βγάλουμε την Δευτέρα στην εκπομπή.
0: Το Κρίς. Με πήρε τηλέφωνο, λέει, πιάσ' τον Κρίς να τον...
2: Αλήνιας που.
0: Σιγά, ναι, για τους δώρα από τον Πογιατζή. Παιδιά, για το θέμα του Κρίς, πέρα από τις πελάρες που είπε ο Πάμπος στο TikTok, το ξαναλέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το... Με τον Κρίς Τριανταφυλλίδη, προφανώς είναι ένας έγκριτος σεβαστός νομικός και παράγοντας του ποδοσφαίρου. Αλλά το ξαναλέω, υπήρχε η Γενική Συνέλευση. Για ποιο λόγο δεν μπορούσε να μιλήσει εκεί πέρα, να πει αυτό που σκεφτόταν. Σκεφτόταν κάποια πράγματα. Χτες βρέθηκα με έναν παλιό άσο του ΑΠΟΕΛ, ποδοσφαιριστή, παλέμαχο εν πάση περιπτώσει. Συζητήσαμε 2-3 πράγματα. Μου είπε και αυτός το ίδιο. Μου λέει: έχω κάποια πράγματα να πω, αλλά αν ήθελα να τα πω, θα τα πω κάμε στη συνέλευση. Δεν θα κάτσω να γράφω στα social media κλπ. Από εδώ και από εκεί. Δεν έχει και νόημα δηλαδή. Δεν έχει νόημα πραγματικά. Αφού έχεις βήμα. Αν δεν είχες βήμα, γινόταν αυτό το πράγμα το Μάρτιο, ας πούμε, που δεν υπήρχε Γενική Συνέλευση και έχεις άποψη, οκ, να την πεις. Να πιάσω τον Κρίς Τριανταφυλλίδη τώρα. Καλή ιδέα μου δες. Λοιπόν, προχωράμε. Γεια σου ρε Κωστή. Μα δεν μπορώ να το διαβάσω ρε Κώστα το μήνυμα. Καλημέρα. Γεια σου ρε Κωστή μου. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να το διαβάσω. Μα ποιος είναι αυτός. Goal News. Κυριαρχία και αν το διπλό. Η Goal News είναι η μοναδική εφημερίδα που ασχολήθηκε με το... φιλικό της Εθνικής απέναντι στο αδύναμο Λιχτενστάιν. Έβαλε πολλούς παίχτες ο Μάντζιος, 22 συνολικά. Ναι, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Πάμε να δούμε έτσι πιο αναλυτικά κάποια θεματάκια. Αν και είπαμε κάποια πράγματα, πήγαμε σιγά σιγά με την όλη κουβέντα. Στην Ομόνια Παραμένει ανοιχτό το θέμα του Ντιονκού. Δεν έχουν προκύψει εξελίξεις, ωστόσο οι συζητήσεις έχουν γίνει. Εντάξει, επειδή η Ομόνοια δεν θα παραμείνει εκλοβισμένη με τον Ντιονκού, αντιλαμβάνομαι ότι κινούνται ενεργά στην αγορά αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις για το δεξιάκρο της άμυνας. Ο Ντιονκού να είναι ο backup, υποτίθεται να πάρει βασικό στη δεξί πλευρά. Ξέρω εγώ τώρα. Μπας περιπτώσει, θέλει και τον Ντιονκού. Δεν θέλει με έναν παίκτη βγάζει στην πλευρά. Και θεωρώ ότι. Όχι, θεωρώ, είναι δεδομένο ότι η Ομόνοια ψάχνει εναλλακτικές λύσεις. Μπορεί να πάει για δύο παίκτες δεξιά back. Μπορεί. Η μεταγραφή του Μοντνόρ θεωρείται, πιστεύω, κλειδωμένη, να το πω έτσι. Το μόνο περιμένω να δω είναι την επίσημη ανακοίνωση, η οποία θα γίνει μετά τα ιατρικά το επόμενο διάστημα, άρα μέχρι εκεί. Ο Σαπίντο σηκώνει μανίκια, ανακοινώθηκε και επίσημα η παραμονή του από την Πάφο. Να περιμένουμε να δούμε. Έχει αρκετές τρύπες στο ρόστερ, θέλει αρκετούς παίχτες η Πάφος, που σημαίνει ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μεταγραφικό καλοκαίρι για τους κυπελούχους, οι οποίοι έχουν και ορίζοντα χρονικό τον δεύτερο γύρο του Europa League. Έτσι, αυτά είναι τα πρώτα τους παιχνίδια. Θα δούμε τι θα δούμε με τον Σαπίντο. Για την Κύπρο είπα νωρίτερα. Τζιονίς το 1-0. Πιέρος λέω, Κωνσταντίνος Σωτηρίου το 2-0. Σε ένα παιχνίδι που προφανώς ο αντίπαλος είναι πολύ αδύνατος, άρα κάποια συμπεράσματα, ειδικά για παίκτες οι οποίοι δεν έχουν ξαναπαίξει, παίζουν ελάχιστα με την εθνική, μπορούσαν να βγουν. Άλλαξε μάλιστα και τερματοφύλακες. Βασικά έβαλε δύο εντεκάδες. Αρκετοί παίκτες έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο, άλλοι 11 βασικά, σε σχέση με την αρχική εντεκάδα την οποία έχει επιλέξει ο coach Μάντζιος. Τώρα, η εθνική πλέον στρέφει την προσοχή της στην πρεμιέρα του Nations League, είναι 25 Σεπτεμβρίου, εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο, ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά αν θες να κάνεις κάτι, γιατί μιλάμε ότι είμαστε στην τρίτη κατηγορία, πιο κάτω υπάρχει, είναι η τέταρτη κατηγορία, αλλά εκεί είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στην Ευρώπη όσο αφορά εθνικές ομάδες. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε κάτι και να ανέβουμε στην δεύτερη κατηγορία, ναι, πρέπει να ξεκινήσεις να πάρεις και κανένα διπλάκι στο Μαυροβούνιο. Στο ΑΠΟΕΛ, το είπα και στο ξεκίνημα, εξέπληξε ευχάριστα η διοίκηση με τον Ζήση Βρίζα. Εντάξει, επειδή δεν θέλω να απαντώ στα αυτονόητα ερωτήματα. Ποιος πιστεύετε ότι έχει ουσιαστικά πει το OK για να προσλάβουν το Ζήση Βρίζα στο ΑΠΟΕΛ? Πείτε μου για να καταλάβω, πιστεύετε ότι είναι ο Χάρης Φωτίου ή σε συνεργασία με το Σαβαλιασί? Έτσι, να το θέσω ως απλό ερώτημα. Αυτή η εβδομάδα στο ΑΠΟΕΛ είναι σημαντική όσο αφορά το θέμα προπονητή. Φαίνεται ότι μέσα στην εβδομάδα θα ακούσουμε το νέο προπονητή του ΑΠΟΕΛ. Δεν θα είναι ο Γκαρσία, δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν στον ΠΑΟΚ ο Γκαρσία και ξέρει το Βρίζα κλπ. Δεν θα παραμείνει ο Γκαρσία. Το ΑΠΟΕΛ θα πάρει νέο προπονητή. Τουλάχιστον αυτή είναι η πληροφόρηση που υπάρχει. Δεν νομίζω ότι θα μπει στη διαδικασία να κρατήσουν τον Παμπλο Γκαρσία, το συμβόλαιο του οποίου έχει λήξει στο φινάλε της περίοδου, δηλαδή 31 Μαΐου. Ο Βρίζας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πολύ καλά την δουλειά του όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Για μένα ήταν έκπληξη το ότι ήρθε στην Κύπρο, διότι στον ΠΑΟΚ τον ήθελαν, άρα σημαίνει ότι για να τον πείσει το ΑΠΟΕΛ να έρθει εδώ, είναι διελεαστική η πρόταση που το έχει κάνει. Την ίδια ώρα στο θέμα προπονητή, τουλάχιστον από αυτά τα οποία υπάρχουν στο τραπέζι αυτή την ώρα, φαίνεται ότι η φαβορή είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Υπάρχουν αρκετοί με τους οποίους έχει μιλήσει το ΑΠΟΕΛ, κάποιοι ήρθαν στην Κύπρο όπως ο Παπαδόπουλος, ο Σέγιες, κάποιοι Κύπροι μίλησαν μαζί με το ΑΠΟΕΛ, πήγαν και αυτοί συζήτησαν με την διοίκηση σε αυτό το σενάριο. Το σίγουρο είναι ότι με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, αυτή η εβδομάδα θεωρείται πολύ σημαντική όσον αφορά το θέμα προπονητή. Ο Βρίζας, να το πω έτσι απλά για να κλείσω με το ΑΠΟΕΛ, θα είναι άνθρωπος κλειδί όσο αφορά το κομμάτι των όλων, της όλης λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος, διότι δεν είναι ο τεχνικός διευθυντής, είναι ο αθλητικός διευθυντής, έτσι. Αυτό είναι που έχει ανακοινωθεί για το Βρίζα. Δεν είναι ο τεχνικός διευθυντής. Έχει ανακοινωθεί, το συζητήσαμε τον Εκτάριο Μπεντεβίνο προχτές, ότι θα προσληφθεί και τεχνικός διευθυντής, αλλά και δύο σκάουτερ επιπλέον. Άρα γενικά στο οργανόγραμμα του ΑΠΟΕΛ θα υπάρχουν εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά. Παραλαμβάνω, όσοι κινείστε από Αγία Νάπα προς Λάρνακα στον αυτοκινητόδρομο πριν τη Ριζοελιά, στο ύψος της Αραδίπου υπάρχει τροχαίο το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ την κίνηση. Σε κάποιο σημείο χρονικό πριν από μισή ώρα ήταν κλειστός ο δρόμος σχεδόν, δεν κινεί το τίποτα. Αρκετά σοβαρό έως πολύ σοβαρό με ένα ημιφορτηγό αυτό το τροχαίο. Ελπίζουμε να μην έχουμε κάτι το δυσάρεστο και εν πάση περιπτώσει να καθαρίσει ο δρόμος σε λίγη ώρα. Επιστρέφουμε.
3: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
4: Super Sport 104.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της. Τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ, κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες, www.anad.org.cy. Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Skoda. Unicars. Driving your stories.
7: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
8: Για δροσερό κλίμα υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούστε στο Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
2: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
3: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
5: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
5: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
6: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα, με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε

0: Πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
7: Επιστρέψαμε, 7 και 40 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. Γεια σας, καλημέρα στο φίλο μου τον Κυριάκο. Καλημέρα Κυριάκο. Για τον Chris 30 φιλίδι μου στέλνει ένα μήνυμα ο φίλος. Τέλος πάντων, μην ξεχνάμε ότι επί προεδρίας του πτωχεύσαμε. Λοιπόν, στο ΑΠΟΕΛ, έτσι λέει ο ακροατής μας, ο φίλος μας. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, προχωράμε. Πού πάμε, πάμε. ΑΕΚ, η οποία πήρε τον Ζαχαρία Άδωνη. Ήρθε λίγα 24 ώρα μετά την ανανέωση με Ναούμ και Παρασκευά. Έπεται η ανακοίνωση του Πιλέα στην ΑΕΚ. Έτσι, σύντομα. Θυμίζω μέχρι τώρα... η ΑΕΚ δείχνει να έχει κινηθεί αρκετά έτσι γρήγορα, έχει κάνει αρκετές κινήσεις, όμως δεν έχει πάρει προπονητή ακόμα. Δηλαδή τα πήρε όλα εκτός από προπονητή, οπότε το θέμα coach παραμένει σε πρώτο πλάνο. Ο Τσάβι Ρόκα έχει καταρτήσει τη λίστα με τους επικρατέστερους υποψήφιους. Δεν μπορώ να αποκλείσω ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει εξέλιξη στο θέμα αυτό. Να περιμένουμε να δούμε. Ο Πόντς είναι η μεγαλύτερη εκκρεμότητα μετά το θέμα προπονητή. Άρα ναι, να περιμένουμε να δούμε. Νομίζω στην ΑΕΚ θα τον περιμένουν χίλια χρόνια τον Πέρε Πόντς. Από τη στιγμή που ο ίδιος δεν έχει απαντήσει, δεν ξέρω αν του έχουν μπει ιδέες του Πόντς να πάει σε κάποια άλλη ομάδα εδώ στην Κύπρο. Γιατί όντως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, δηλαδή όπου και αν πάει, αν συνεχίσει στην ΑΕΚ ή αν πάει κάπου αλλού, θα είναι παίκτης πρώτης γραμμής, αν μπορώ να το πω έτσι. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά επαναλαμβάνω, στην ΑΕΚ τον περιμένουν να τους απαντήσει. Αν δεν τους απαντήσει σύντομα, θα στραφούν σε άλλες λύσεις. Νομίζω είναι απλό αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνουμε και απόλυτα λογικό. Στον Άρη, αυτός ο παίκτης ο Νάνα, ο οποίος είναι στο στόχαστρο της ομάδας και παίζει Μπεσίκτας και λοιπά. Στον Αντιδράγο. Ο Νάνα έμεινε ελεύθερος από την Μπεσίκτας, βασικά όχι ελεύθερος ακριβώς, του είπανε ότι δεν θα πάει στην προετοιμασία της ομάδας, που σημαίνει ότι δεν τον υπολογίζουν. Οι Τούρκοι πλήρωσαν 4 εκατομμύρια για τον αποκτήσουν, όμως δεν στέριωσε, που σημαίνει ότι είναι μια επιλογή σοβαρή πλέον για τον Άρη, για να τον αποκτήσει ένας παίκτης ο οποίος στα χαρτιά τουλάχιστον δείχνει μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Να περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΛ βάζει αρκετό χρήμα στο ταμείο της, διότι απέκτησε τον, μάλλον αγόρασε μετά το δανεισμό του το προηγούμενο εξάμηνο τον Στέφαν Κέλλη.

Η Άλη Τιχάντ από τη Σαουδική Αραβία. Η Άλη Τιχάντ είχε δώσει 500,000 για να τον πάρει ως δανεικό και η συμφωνία προέβλεπε ότι θα δώσει άλλο ένα εάν τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή. Αυτό έγινε, οπότε στην ΑΕΛ βάζουν στο ταμείο τους ένα πολύ σημαντικό ποσό, το οποίο εννοείται θα είναι στα συν για τις μεταγραφές. Έρχεται ένα εκατομμυριάκι ζεστό ή ήρθε εν πάση περιπτώσει από τη Σαουδική Αραβία για τον Στέφαν Κέλλερ. Οπότε σημαίνει ότι η επένδυση στον Κέλλερ αποδείχτηκε άκρως πετυχημένη. Θα θελήσουν να κάνουν και κάποιες τέτοιες παρόμοιες κινήσεις στην ΑΕΛ στο άμεσο μέλλον, έτσι ώστε παίκτες οι οποίοι τους φέρουν και τους δούνε από πιο μεγάλα πρωταθλήματα να πληρώσουν να τους αποκτήσουν. Στο μεταγραφικό πλάνο της ΑΕΛ βρίσκεται ο Νανού. Ο Νανού είναι αυτός το ΑΠΟΕΛ, ο οποίος στο ΑΠΟΕΛ δεν μπορώ να πω ότι έκανε τρελά πράγματα. Είχε κάποια καλά παιχνίδια, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά νεαρός και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχει ακόμα μεγαλύτερη εξέλιξη. Τον θέλει η ΑΕΛ, την ίδια ώρα που το μέλλον αυτής της κίνησης συνδέεται σίγουρα και με το μέλλον του Σέρτζιο Κονσέισα, ο οποίος τουλάχιστον αυτή την ώρα από αυτά που μας λένε εξετάζει προτάσεις από το εξωτερικό. Η ΑΕΛ έχει και ρήτρα πάνω στον Κονσέισα, 250,000 δεν είναι πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει αν γίνει μεταγραφή στο εξωτερικό, γιατί να μην τα πάρει, έτσι προφανώς. Στην Ανόλα κινούνται αθόρυβα στο θέμα προπονητή. Αυτό που έχω μάθει είναι ότι ψάχνουν να βρουν έναν προπονητή με πολύ μεγάλες παραστάσεις όσον αφορά το άτομο του, ενώ και την εμπειρία του. Στόχος είναι να αναλάβει την Ανόρθωση σε μια πολύ ιδιαίτερα απαιτητική χρονιά με συγκεκριμένο ρόστερ, το οποίο δεν πρόκειται να αυξηθεί, να ενισχυθεί για τους γνωστούς λόγους. Η Ανόρθωση θέλει να δέσει τον Σένσι και τον δελεάζει για μεγαλύτερο συμβόλαιο, γιατί στα 30 το Σένσι μπορεί να παίξει, αν πιστεί, πολλά χρόνια στην Κύπρο και είναι όντως ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, άρα δεν βλέπω λόγο γιατί να μην το κάνει αυτό η ομάδα της αμοχώς του. Την ίδια ώρα που η νεοφώτιστη Καρμιώτης έκανε δύο μεταγραφές, Ιάκωβος Σαβίδης και Ρούμπεν Γκαρσία, ο Ολυμπιακός έχει γενική συνέλευση σήμερα. Από ό,τι φαίνεται θα αναλάβει ο Πέτρος Σάβα. Δεν έχει κάτι καινούριο. Από ό,τι φαίνεται, επαναλαμβάνω, θα αναλάβει ο ίδιος. Καλημέρα, η Ομόνια θα πάρει χρήματα για το Λοΐζου. Ναι, θα πάρει. Έχει ρήτρα πάνω, έχει ποσοστό μεταπόληση, νομίζω 15%. Αν είναι 3 εκατομμύρια που ακούγεται, θα πάρει κοντά στο μισό. Αν είναι παραπάνω, αναλόγως πώς θα πάνω. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο, κάτι επίσημο, αλλά θεωρώ ότι είναι δεδομένο ότι ο Λοΐζου. Ξανακοινώθηκε ο Λοΐζου από τον Ερυθρό Αστέρα, νομίζω όχι ακόμα, αλλά δεδομένο από τη στιγμή που έφυγε από την Εθνική για να πάει να κλείσει μεταγραφή. Δεδομένο ότι θα πάει στον Ερυθρό Αστέρα. Κάνει πολύ μεγάλο upgrade. Δεν ξέρω αν στην Κύπρο, αν ήταν στην Ομόνια, θα μπορούσε να κάνει αυτό το τόσο γρήγορα το μεταγραφικό άλμα. Μπορούσε ενδεχομένως, γιατί το κυπριακό πρωτάθλημα σε σχέση με το ισραηλίτικο είναι καλύτερο, ειδικά με τις συνθήκες που υπάρχουν στο Ισραήλ τώρα και με το λόγο του πολέμου. Όμως το ισραηλίτικο, εν πάση περιπτώσει, το παρακολουθούν, δεν θα πω περισσότεροι, απλά έχουν πιο καλή πρόσβαση στην αγορά οι Ισραηλίτες. Και αυτό είναι ένας λόγος που φέρνει το Λοΐζάκι στο Βελιγράδι και στον Ερυθρό Αστέρα. Μπράβο του, γιατί κάνει πολύ μεγάλη μεταγραφή. Μπράβο του. Αυτό είναι, νομίζω ότι ο Λοΐζο αυτό που έκανε το φέτος γενικά είναι ένα παράδειγμα όσον αφορά την εξέλιξη της πορείας του για πολλούς νεαρούς οι οποίοι θέλουν να παίξουν στο εξωτερικό. Άμα ρωτήσετε τους πιτσιρικάδες ποιος είναι ο στόχος τους, εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει ένας που θα σας πει θέλω να παίξω στην Κύπρο. Θα σας πει θέλω να παίξω στην Κύπρο με προοπτική να πάω αμέσως στο εξωτερικό. Αυτό το θέλουν όλοι. Και προφανώς υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες στο εξωτερικό, άμα ξέρεις μπαλίτσα. Έτσι, στην Κύπρο είναι λίγες οι ευκαιρίες. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι πολλές οι ομάδες που δίνουν χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς Κύπριους και δεν είναι, και είναι ακόμα λιγότερες οι ομάδες οι οποίες πληρώνουν κάποια καλά ποσά έτσι ώστε να βιοπορίζεσαι σοβαρά από το ποδόσφαιρο. Το να πάω να παίξω σε μια μικρή ομάδα ή πρώτης κατηγορίας, μικρή ομάδα ή δεύτερης κατηγορίας, τι να παίρνω, 1,000 ευρώ, παραπάνω δεν θα παίρνω. Δεν πας πουθενά. Πραγματικά δεν πας πουθενά.

Λοιπόν, έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Όχι για τα δικά μας. Νομίζω ότι έχουμε μιλήσει για όλες τις ομάδες. Ναι, ο Μοντνόρ, περιμένετε, σας λέω, επειδή με ρωτάτε για τον Μοντνόρ, είναι κλειστό στην Ομόνια και περιμένουμε να περάσει τα ιατρικά κλπ. Για να ανακοινωθεί. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι το διαφορετικό και απόλυτα λογικό φαντάζει κάτι τέτοιο. Ούτε για τον Κάστανο ξέρουμε ακόμα που θα συνεχίσει. Δεν υπάρχει κάτι. Έκανε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι σε ποιο περιοδικό, είπε ότι δεν γνωρίζω ακόμα, θα δείξει και δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Ερωτηθείς για το εάν υπάρχει ενδιαφέρον από την Ομόνια για τον ίδιο. Θα ξεκαθαρίσει σύντομα που θα παίξει ο Κάστανος. Προς το παρόν είναι παίκτης της Ελλάς Βερόνα. Αλλά να δούμε.

0: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
1: Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές.
2: Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια.
1: Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό.
2: Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα.
1: Hyundai Tucson.
2: Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.

0: Πάμε εκτός σύνορων να δούμε τι παίζει. Εβδομάδα που μετράμε αντίστροφα για το Μουντιάλ. Εβδομάδα με κάποια τελευταία φιλικά προετοιμασίας. Ένα από αυτά χτες στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στον Παγκρίτιο, η Εθνική Ελλάδα ήταν μέτρια. Από τα χειρότερα της παιχνίδια, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Έπαιζε με την Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας. Και το λέω Εθνική Ελπίδων διότι ήταν, από αυτούς δεν έχει ξαναπαίξει, οι περισσότεροι δεν έχουν ξαναπαίξει στην Εθνική Ιταλίας. Ο μόνος ο οποίος ήταν από τους παλιούς ήταν ο Ντοναρούμα. Όλοι οι άλλοι ήταν παίχτες οι οποίοι είτε έχουν ελάχιστες συμμετοχές, είτε γενικά ήταν κάτω των 20 ετών. Όμως τους έβλεπες, τρέχανε σαν τους δαιμονισμένους. Πανηγυρίσαν έξαλλα στο τέλος στη νίκη, γιατί πιτσιρικάδες. Μια πολύ ψηλή ομάδα, δηλαδή δεν υπήρχε παίχτης κάτω από ένα 85. Ήταν όλη θηρία. Και στο πρώτο ημίχρονο είχαν κάνει γιογιό την Ελλάδα. Με αυτό το 5-4-1 του Γιωβάνοβιτς, το οποίο φαίνεται ότι δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει έτσι όπως παίζει η Ελλάδα. Ή 3-5-2, αν πούμε ότι μπορούσε να βάλει το Μασούρα δίπλα από το Δουβίκα. Το σίγουρο είναι ότι έχει θέματα η Ελλάδα σε αυτά τα φιλικά. Δεν σκοράρει εύκολα. Εχθές έχασε με 1-0. Έμειναν με 10 παίκτες οι Ιταλοί στο δεύτερο ημίχρονο. Και μια από τις αλλαγές, ο Ρετζιάνι, αποβλήθηκε. Εντάξει, μετά πήγε η Ελλάδα να πιέσει. Δύο ευκαιρίες έκανε καλές προς το φινάλε, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν έχω για τη Σαλαμίνα κάτι. Καλημέρα, 662. Είπαμε προχθές με τους παίχτες που πήρε, αλλά κάτι καινούριο δεν έχει προκύψει. Περιμένω το Λάρκου να μας βγάλει ειδήσεις τις επόμενες μέρες. Ο νεόφυτος. Καλημέρα, 662. Λοιπόν, άρα φεύγουμε από την Ελλάδα, ενώ όσο αφορά την Εθνική Ελλάδα. Τώρα στις ομάδες στην Ελλάδα περιμένουμε να δούμε μπάσκετ σήμερα. Έναν ακόμα τελικό ανάμεσα στους δύο αιώνιους. Παίζει ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Τώρα αν θα πέσει ξύλο σήμερα, αν θα έχει ένταση κλπ, δεν το ξέρω. Ο Ολυμπιακός είναι στις 9 το βράδυ αυτό το μάτς. Να το δούμε το πιθανότερο. Όχι, θα το δω γιατί έχω παιχνίδι το βράδυ. Εν πάση περιπτώσει, λίγο να δω. Έχει πολλωθεί το κλίμα, έχει οξυνθεί η κατάσταση ανάμεσα στους φιλάθλους των δύο ομάδων πάρα πολύ. Τα social media ένας χαμός. Βρίζουν οι μεν, ξετοιμάζουν οι δε. Ξετοιμάζουν οι μεν, βρίζουν οι δε. Χαμός. Τέλος πάντων, και πολλά παράπονα εκατέρωθεν για την ΕΡΤ, για το τηλεοπτικό κανάλι, την δημόσια τηλεόραση, για τον τρόπο που καλύπτει. Ο Ολυμπιακός λέει, κυρίως για τον Ολυμπιακό είναι τα παράπονα, συγγνώμη, γιατί λέει ότι είναι δημόσια τηλεόραση και όχι το συνδρομητικό κανάλι της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτός που μετέδιδε προχτές το παιχνίδι, δεν θυμάμαι τώρα, Χατζη Γεωργίου νομίζω, λέει ο Ολυμπιακός ότι τον έχει προσλάβει ο Γιαννακόπουλος σε ένα site δικό του. Αλλά λέει δεν είναι fair αυτό το πράγμα. Ναι, χαμός. Ο Παναθηναϊκός εξαπέλυσε Μίδρους κατά του Λεπενιώτη. Είναι, δεν ξέρω τώρα, αθλητικός διευθυντής, κάτι είναι στο έφορο στον Ολυμπιακό, τέλος πάντων. Τον οποίο λέει προτείνουν να αναλάβει καθήκοντα σχολιαστή στα ενεπομείνατα μάτς. 4.42 λέει είναι δεδομένο το ξύλο, Άλκη. Το θέμα είναι πόσο ξύλο θα έχει σήμερα. Ναι, από αυτή την πλευρά είναι καλή η τοποθέτησή σου. Στην ΑΕΚ προτείνουν βασιλικό συμβόλαιο στο Λούκα Γιόβιτς. Πάει για πρόορια ανανέωση και ο Πήλιος. Σήμερα η ανακοινώση για την επέκταση του συμβολέου με τον Νίκολιτς, ο οποίος πάει μέχρι το 2029. Την ίδια ώρα στον Παναθηναϊκό βλέπουν την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Για να δούμε. Υπάρχουν και σενάρια για επαναπατρισμό του Βαγιανίδη, ο οποίος δεν είναι στο πλάνο της Sporting Λισαβόνας. Στον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου θα συναντηθεί με Βιερίνια και Μάτος, αυτή η τριάδα, για να συζητήσουν όσο αφορά τον προγραμματισμό, εν πάση περιπτώσει, για την νέα χρονιά. Την ίδια ώρα στον Ολυμπιακό αυτός ο Πάμπλο Μαφέο ολοκληρώθηκε το deal. Είναι Αργεντίνος, 28 χρονών, δεξιμπακ. Οπότε τον περιμένουμε να τον δούμε στον Πειραιά το επόμενο διάστημα. στον Ολυμπιακό. Εντάξει, σας είπα για τον Έριξεν, το νέο σοκ το οποίο είχαμε χτες. Κατέρευσε για μία ακόμα φορά ο Δανός διεθνής στο φιλικό με την Ουκρανία, επειδή το έχουν βάλει βηματοδότη και έχει, φαίνεται, θέματα ο άνθρωπος. Εχτες έπαθε ανακοπή καρδιάς και σε δευτερόλεπτα λειτουργήσε ο βηματοδότης και αποφεύθηκαν τα χειρότερα. Τον επαναφέρανε σύντομα. Τώρα, αν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο, είναι θέμα γιατρού και ιδίου, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Φλωρεντίνο Πέρεθ και πάλι πρόεδρος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι κάτι το οποίο θα περιμένουμε να δούμε πλέον τις κινήσεις και τους παίχτες που θα φέρει, γιατί έχει τάξει για μια σούπερ μεταγραφή των 150 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε είμαστε σε αναμονή για ποιον παίχτη θα πληρώσει για να τον αγοράσει η ομάδα της Ρεάλ 150 εκατομμύρια, τα οποία, εντάξει, μεγάλο ποσό, αλλά δεν, ναι, ας πούμε, το... Αν ήταν ο Mbappé σε άλλη ομάδα, δεν θα μπορούσε να φέρει τον Mbappé με 150 εκατομμύρια ευρώ. Θα φέρει κάποιον καλό. Οι περισσότεροι λένε για τον Ολίσε. Αν φέρει τον Ολίσε στην Ρεάλ, η τριάδα μπροστά με Vinicius, Mbappé και Ολίσε θα είναι πραγματικά φοβητσιάρικη. Αν είναι ο Ολίσε, δεν ξέρω. Γιατί ακούγονται διάφορα και για Βιτίνια κλπ. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Περιμένουμε τώρα τον σενιόρ Φλωρεντίνο Πέρεθ να ανακοινώσει τον Μουρίνιο και μετά έπονται τα υπόλοιπα. Φιλικά σήμερα δύο από τα τελευταία ομάδων τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα στην Ευρώπη, γιατί μετακομίζουν για την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν και Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία. Το ένα είναι 10 παρατέταρτο, το Γαλλία-Βόρειος Ιρλανδία στις 10 και 10. Και έχει αύριο το πρωί, άμα θέλετε να ξυπνήσετε, να δείτε φιλικό, το οποίο νομίζω θα γίνει στο Μεξικό ή στη Λίμα του Περού, μισό λεπτό να δω. Που θα γίνει, εν πάση περιπτώσει, αύριο στις 5 το πρωί, άμα είστε αθιασεροί και ξυπνήσετε από εκείνη την ώρα. Όχι, στο Μεξικό θα γίνει. Όχι, δεν θα γίνει. Στο Μεξικό θα γίνει. Γιατί η Ισπανία είναι ήδη στο Μεξικό. Παίζει με το Περού. Περού-Ισπανία είναι αύριο στις 5 το πρωί αυτό. Το φιλικό τελευταίο για τους Ισπανούς. Άλκη, καλημέρα. Πορτογαλία να το σηκώσει. Είναι δώρο η τιμή. Ήθελα πιο ψηλά 4,74, διότι. Είναι η επιλογή μου για να πάει τετράδα και κάτι ψηλά στο να το σηκώσει, αλλά για τετράδα τη βλέπω πάρα πολύ την Πορτογαλία, δεν ξέρω να το σηκώσει. Μακάρι, να το δούμε. Δύσκολο μουντιάλ, έτσι, θα παίξουν ρόλο πολλά πράγματα. Το ξαναλέω, το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα. Και επειδή αυτήν την εβδομάδα από μεθαύριο Τετάρτη ξεκινάω καθημερινά ένθετο στο TikTok και στα social media του Supersport όσον αφορά το μουντιάλ, θα έχουμε 30 επεισόδια. Και θα έχουμε και εδώ στο σταθμό ένθετο το οποίο το, πώς το ονομάσα, Μουντιάλ με τον Άλκη, κάπως έτσι. Θα είναι μετά τις 9 αυτό και θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Το Μουντιάλ, να ξέρετε, λόγω των αποστάσεων. Για να πας από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες, η Τουμπαλίν θες 6,5 ώρες. Είναι βασικά περισσότερο από το να πας από την Αγγλία στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει. Οι καιρικές συνθήκες το ίδιο. Είναι περίεργος ο καιρός. Θυμάσαι πέρσι το κύπελο συλλόγων, το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων που σταματούσαν τα μάτς στη μέση γιατί πέφταν κεραυνοί και τρέχανε να σωθούν οι παίκτες να μην τους έρθει καμιά ξόφαλση. Αυτό θα γίνει και φέτος γιατί έτσι είναι ο καιρός στην Αμερική. Στο Μεξικό έχει υψόμετρο. Να τους βγει ψυχή για να παίζουν. Στον Καναδά είναι πιο δροσιά. Στο Μαϊάμι έχει τρομερή υγρασία. Έχει πράγματα τα οποία το recovery των ομάδων, αν δεν είναι τέτοιο επιστημονικά γρήγορο και να βοηθήσει τους παίχτες, κάποιες ομάδες οι οποίες στα χαρτιά θα είναι φαβοροί, θα τους βλέπετε να μην μπορούν να περπατήσουν. Καλημέρα, Άλκη. Ξέρω ότι είσαι με τη Ρεάλ. Συμφωνείς με την πρόσληψη Μουρίνιο? Όχι. Και πρωτάθλημα να πάρει και Champions League. Εγώ το Μουρίνιο θεωρώ είναι ξεπερασμένος. Καλημέρα, προβλέψη για το Μουντιάλ. Πότε θα δώσει? Θα δώσω στα social media, φίλε 800. Καλημέρα. Θα δώσω μέσα στην εβδομάδα, μέχρι την Τετάρτη. Θα ετοιμάσω ένα πλήρη φάκελο. Αλλά θα έχουμε πάρα πολλά podcast μέσα σε αυτό το διάστημα, σχεδόν καθημερινά για το Μουντιάλ. Και ξεκινάμε και εκπομπή με τον Μποιατζή διαδικτυακή, τον Αντρέα. Λέγεται Στη Σέντρα. Πρώτο επεισόδιο, θα έχουμε 15 επεισόδια μέσα στο Μουντιάλ και θα είναι όλα για το Μουντιάλ. Θα συζητάμε για το Μουντιάλ γενικότερα, αλλά θα είναι διαδικτυακή μέσα στα social media του σταθμού. Μπορείτε να το βλέπετε, εννοείται, δωρεάν παντού. Παντού. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, παντού.
1: Το ένθετο είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Ακούς. Ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
5: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
0: Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Με τον καλύτερο τρόπο ολοκλήρωσε η Εθνική Κύπρου τα φιλικά παιχνίδια που είχε αυτές τις μέρες, παίρνοντας τη νίκη 2-0 στο Λιχτενστάιν εκτός έδρας με γκολ των Τζιονί και Σωτηρίου. Πλέον το ενδιαφέρον για την Εθνική μετατοπίζεται για τον Σεπτέμβριο, οπότε ξεκινούν οι αναμετρήσεις για το Nations League. Στο ΑΠΟΕΛ έγινε το πρώτο βήμα με τον Ζήση Βρίζα στην καταρχήν συμφωνία της ομάδας με τον Ελλαδίτη για το πόστο του αθλητικού διευθυντή και με στόχο την οργάνωση εν όψη ενός απαιτητικού καλοκαιριού. Έντονες διεργασίες για να μπουν τα κομμάτια του παζλ στη θέση τους όσον αφορά τον προγραμματισμό. Σημαντική εβδομάδα για πρόσληψη προπονητή. Στην Ομόνοια το θέμα του δεξιού ακραίου μπακ παραμένει ανοιχτό με τις εξελίξεις γύρω από τον Διουνκού να βρίσκονται στο προσκήνιο χωρίς ωστόσο να υπάρχει κατάληξη. Την ίδια ώρα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή του Τζέιντεν Μοντνόρ. Ουσιαστικά το μοναδικό που απομένει είναι η ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων. Στην ΠΑΦΟ, ο Ρικάρντο Σαπίντο σηκώνει μανίκια όσον αφορά τον προγραμματισμό με την ομάδα να θέλει αρκετούς παίχτες για να γεμίσει το ρόστερ εν όψη κυρίως Ευρώπης αρχικά. Στην ΑΕΚ, η ανακοίνωση της καταρχήν συμφωνία με τον Ζαχαρία Άδων ήρθε 2-24 ώρα μετά την ανανέωση με τους Ναούμ και Ανδρέα Παρασκευά. Έπονται εξελίξεις στην ΑΕΚ. Η μεγαλύτερη εκκρεμότητα έχει να κάνει με το θέμα προπονητή, ενώ αναμένουν και την απάντηση του Πέρε Πόνς, η οποία θα καθορίσει και τις μετέπειτα μεταγραφικές εξελίξεις. Στον Άρη, ένα από τα πιο ψηλά εμπόδια για την απόκτηση του Καμερουνέζου μέσου Ζαν Ονανά ξεπεράστηκε αφού η Μπεσίκτας αποφάσισε ότι ο ποδοσφαιριστής δεν θα ακολουθήσει την προετοιμασία της ομάδας. Στον Απόλλωνα το μεταγραφικό πλάνο δεν πήρε ακόμα την τελική του μορφή, δεδομένου ότι αναμένεται το ξεκαθάρισμα των εκκρεμωτήτων του παρόντος ρόστερ. Ωστόσο, είναι ασφαλές να ληχθεί ότι από τις θέσεις που θεωρούνται δεδομένο ότι θα ενισχυθεί η ομάδα, δύο έχουν προτεραιότητα, αυτή του κεντρικού αμυντικού αλλά και του επιθετικού. Στην ανόρθωση, Ντίνος του Μαζής και Σάβας Κουμής συνεχίζουν τις ενέργειες για την ολοκλήρωση της συμφωνίας ονοματοδοσίας του Αντώνης Παπαδόπουλος. Την ίδια ώρα η ομάδα της ανόρθωσης ψάχνει το θέμα προπονητή, θέλοντας να φέρει τεχνικό με παραστάσεις και προσωπικότητα στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στην ΑΕΛ η πώληση του Κέλλερ αλλάζει τα δεδομένα όσον αφορά το μεταγραφικό προγραμματισμό, διότι στο ταμείο της ομάδας μπαίνει 1 εκατομμύριο ευρώ από την Al Ittihad, η οποία ενεργοποίησε τη ρήτρα αγοράς του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Στο μεταγραφικό πλάνο της ΑΕΛ βρίσκεται τον Νανού, ο οποίος αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας και προέρχεται από χρονιά με το ΑΠΟΕΛ. Η Εθνική Ελλάδα στες απογοήτευσε κόντρα στις ελπίδες της Ιταλίας, χάνοντας 1-0 στο Παγκρίτιο, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με παίκτη παραπάνω από το 68ο λεπτό, με το σύστημα του Γιωβάνοβιτς με 3 στόπερ να μοιάζει προς το παρόν τουλάχιστον δυσλειτουργικό. Τρίτος τελικός ανάμεσα στους δύο αιώνιους στο μπάσκετ στην Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, σήμερα στις 9 στο ΣΕΦ. Τηλεοπτικά η αναμέτρηση από την ΕΡΤ 2, ραδιοφωνικά από τον Supersport στους 104. Στην ΑΕΚ προσφέρουν νέο βασιλικό συμβόλαιο στο Λούκα Γιώβιτς, την ίδια ώρα που εντός της ημέρας αναμένεται η ανακοίνωση επέκτασης επίσημα με τον Νικολίτς. Στον Παναθηναϊκό βλέπουν την περίπτωση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου όσον αφορά την ενίσχυση στον Άσο. Την ίδια ώρα στον ΠΑΟΚ έχουν ραντεβού ο Λουτσέσκου με τους Μάτους και Βιερίνη για τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς. Στον Ολυμπιακό έκλεισε και έρχεται μέχρι το 2029 ο Αργεντίνος δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφαιό. Νέο σοκ για τον Έριξεν, ο διεθνής Δανός κατέρευσε εχθές στο φιλικό με την Ουκρανία, με τον βηματοδότη που το έχει τοποθετηθεί πριν από μία τριετία να λειτουργεί άμεσα και τον ποδοσφαιριστή μετά από λίγα λεπτά να συνέρχεται. Στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επανεξελέγει με σαρωτικό τρόπο 70% στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης για την προεδρία της ομάδας. Πρώτη του κίνηση αναμένεται να είναι και επίσημα η επιστροφή του Ζωσέ Μουρινιό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
9: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
11: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
8: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
12: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
13: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
14: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
15: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
16: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399. 65 inch on QLED μόνο 499. Και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
17: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
18: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
19: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό, 4 ευρώ φθηνότερα, 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6x500 ml, 35% φθηνότερα, 1,45. Lidl. More to value.
21: Νέο Big Arts.
1: δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
21: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Μείνετε εδώ, Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χορηγός εκπομπής Primetel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22.99 ευρώ το μήνα.
7: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Επιστρέφουμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσοι είναι η παρέα μας εδώ στον Super Source 104. Μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα από το πρωί για το. Το έχουμε πει, είναι πάνω από μια ώρα το τροχαίο στην. Εκεί στην Αραδίπου. Τώρα, καλημέρα στο φίλο τον Πανίκο. Λέει καλημέρα στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας προς Λευκοσία. Χαμός, δεν κινείται αυτοκίνητο. Έχουμε και εκεί. Ξεκίνησε καλά η εβδομάδα όσο αφορά την κίνηση πάντως. Το καταλαβαίνω αυτό. Πανίκο, πες μου όμως σε ποιο σημείο είναι. Ξέρω, βλέπω ότι είναι στα κόκκινα η κίνηση εδώ έξω από τον Super Sport μέχρι το φώτα του καλησπέρα. Καταλαβαίνω ότι είναι στα κόκκινα η κίνηση. Αλλά ναι. Αν είναι αυτό το σημείο που μου λέει ο φίλος ο Πανίκος, έχει πάρα πολύ κίνηση. Pizza Hut, ο μεγάλος μας χορηγός. Στην Pizza Hut η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Οι πίτσες επιλογής είναι φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Απόλαυση γεύση σε κάθε κομμάτι. Αλλά σας έχω διαγωνισμό Pizza Hut. Δεν θα σας το πω τώρα, θα σας το πω μετά όταν ολοκληρώσουμε με την Στέλλα Σάββατο κομμάτι εδώ στην εκπομπή μας. Λοιπόν, να πω κάτι άλλο πριν πάμε στη Στέλλα. Ότι Snap Cafe στα U-Paddle εδώ στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways, μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε premium καφέ, έχει drive-thru και μπορεί κάποιος εύκολα να πάρει τον καφέ του και να φύγει. Δοκίμασα τον καφέ, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ είμαι του decaf, δεν είμαι του βουκάνικου, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στο Snap Cafe, επαναλαμβάνω, στα U-Paddle, στα Λατσιά, στο roundabout της Caterways, και θα έχουμε έτσι και διαγωνισμού στο επόμενο διάστημα. Θα πάρω τον Αντρέα μετά να πάμε. Είναι πάνω Στέλλα, θα πάρω τον Αντρέα μετά να πάμε. Αντρέα, είσαι έτοιμος για καφέ?
1: Ναι.
0: Εντάξει. Πάμε στη Στέλλα, πάμε στη Στέλλα. Στέλλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Έχουμε ξεκινήσει με πολλά μικροατυχήματα, τροχιά τα οποία έχουν φρακάρει τον αυτοκινητόδρομο. Στην αρχή στην Αραδίπου, τώρα εδώ στην Νήσου, στη Λευκοσία, και γίνεται χαμός, δεν προχωράει τίποτα.
2: Να μου δίνεις κουράγιο,
0: Ναι, να ξεκινάς τώρα Δευτέρα και να είσαι έτσι, ναι, είναι λίγο ζόρικ.
2: Τέλειο κόσμος, λέει, κύριε Νερόνη.
0: Βέβαια, και φωτογραφίες και απ' όλα.
2: Υπομονή στους δρόμους. Ναι. Υπομονή, να ακούσει τροχιά, να τα αλέξει γρήγορα, να ανοίξει τους δρόμους. Αυτό είναι το κόλπο.
0: Ναι, σωστό.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται σε εμάς. Πολλά και διάφορα με το πανιχτά. Να ξεκινήσουμε λίγο από την τουρκική παρενόχληση.
0: Στο αεροπλάνο του Δένδια.
2: Του Δένδια, ναι. Mm-hmm. Είναι λίγο πριν από την υπογραφή της συμφωνίας Σόφα μεταξύ Κύπρου Γαλλίας, αυτή η τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Νίκου Δένδια. Τι έκαναν ακριβώς οι ένοπλες δυνάμεις του ψευδοκράτους? Μέσω κλήσης των ασύρματο έγινε αυτό από το παράδειγμα αεροδρόμιο Τύμπου. Αυτό που επιχειρήθηκε να στηθεί ήταν δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη 16, απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατητικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Νίκο Δένδια, όπως και τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς αξιωματούχους στην Κύπρο, για τις ανάγκες που θα έχουμε για τις συζητήσεις που σήμερα θα λάβουν χώρα και κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για το καθεστώς άμυνας και της ασφάλειας του νησιού. Να υπενθυμίσουμε λίγο ότι η Γαλλία και η Κύπρο να συνυπογράψουν σήμερα μια συμφωνία για γαλλική ανάπτυξη στο νησί, δηλαδή το λεγόμενο SOFA. Είναι μια συμφωνία που, όπως έχουμε πει ξανά, θα προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος και είναι καθαρά για ανθρωπιστικούς λόγους και σκοπούς. Αυτό τουλάχιστον αναφέρνει συνεχώς η κυβέρνηση. Mm-hmm. Η συμφωνία, να σου πω, ότι θα υπογραφεί από τον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αλλά και τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου στη Λευκοσία, και το αεροσκάφος που μετέφερε τη Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων δίωσε και αυτό τις ίδιες παρεμβολές.
0: Από τους Τούρκους.
2: Ναι, με το ίδιο αυτό που έγινε και με τον Νίκο Δένδια. Κοίτα τώρα, επισήμως το χθεσινό κύμα παρενοχλήσεων κατά των δύο αυτοϋπουργών ακόμη δεν έχει αποδοθεί στις υπηρεσίες που θα πέσουν σήμερα. Εν τούτης όμως νομίζω ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώση των γεγονότων υπενθύμησαν ότι το ψευδοκράτος αντέδρασε και στην αναγγελία της συμφωνίας, της συγκεκριμένης με τη Γαλλία. Την κήρυξε ως άκυρη αμέσως μετά την ανακοίνωσή της, και είχαν εκφράσει και ανησυχίες αλκοί ότι θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες των δυνάμεων στο νησί και αγνοεί τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων και γίνεται με σκοπό να δημιουργηθούν εντάσεις.
0: Okay.
2: Αυτό okay. ήταν όταν δεν είχε ανακοινωθεί η Συμφωνία Σόφα μεταξύ Κύπρου, Γαλλίας και Ελλάδας. Και μάλιστα θυμόμαστε πολύ καλά ότι είχαν πει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει την εξουσία να υπογράψει μια τέτοια συμφωνία. Αυτό το είχε γράψει και το Πολίτικο, αν θυμάσαι.
0: Ναι, θυμάμαι την κουβέντα, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο, να πούμε ότι όλη αυτή η συμφωνία, η επίτευξη αυτής της συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας και Κύπρου, ήρθε σαν αποτέλεσμα της επίσκεψης του Γάλλου Προέδρου όταν είχαμε το χτύπημα στη Βρετανική Βάση Ακροτηρίου, το Εμμανουέλ Μακρόν.
0: Ναι.
2: Και όταν ήρθε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θυμάστε εκείνη την ημέρα. Έως πάνω. Αυτά, δεν ξέρω σήμερα πώς θα τοποθετηθεί και η κυβέρνηση πάνω σε αυτό και τι θα γίνει. Αυτό συνέβη με τους δύο αξιωματούχους, και τον Νίκο Δένδια και τον Γαλλίδα Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων Αλκή.
0: Ναι.
2: Τώρα, στην Μέση Ανατολή φλέγεται για πάλι, δυστυχώς. Το Ισραήλ έπληξε στρατιωτικούς στόχους του Ιράν μετά από πυραυλική επίθεση στην Τεχεράνη.
0: Σωστό.
2: Μετά από αρκετές μέρες που είχαμε μια ανήσυχη ηρεμία.
0: Ναι, πολύ καιρό είχαμε να δούμε εκατέρωθεν ανταλλαγή πυράβλων βαλιστικών, εν πάση περιπτώσει, και το Ιράν έριξε 10 πυράβλους στα βόρεια του Ισραήλ. Εντάξει, ο Τραμπ είπε δεν θα απαντήσει στο Ισραήλ, θα πω του Νετανιάχου να μην απαντήσει. Εντάξει, προφανώς δεν τον ακούνε τον Τραμπ οι Ισραηλινοί σε αυτό το θέμα, και απαντήσανε με αυτό που είπες, με στρατιωτικούς στόχους. Ελπίζω να μην οξυνθεί η κατάσταση, γιατί τώρα είμαστε ένα βήμα πριν από το καλοκαίρι και τουλάχιστον για μας εδώ το θέμα του τουρισμού ήδη είναι πληγωμένος ο τουρισμός. Να δούμε. Καληνύχτα, η Στέλλα, τη χάσαμε. Πάμε να την να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί της. Έπεσε η γραμμούλα. Λέτε, εγώ πώς... Τώρα έχουμε πάλι τη Στέλλα.
1: Σωστά, νερό μου τέλει.
0: Πάμε,
2: Έλα, Αρχή, έλα. Έλεγες για το Ισραήλ.
0: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε για το Ισραήλ και το Ιράν, ελπίζουμε να μην έχουμε πάλι ακόμα μεγαλύτερη ανάφλεξη, διότι είναι και ευαίσθητη περίοδο όσο αφορά τον τουρισμό εδώ, τα δικά μας. Πρέπει να το βλέπουμε και αυτό το κομμάτι.
2: Βέβαια, βέβαια. Όπως επίσης να πούμε και όλα ότι άλλο ένα κομμάτι το οποίο βλέπει το φως της δημοσιότητας και με τον τρόπο με τον οποίο τουλάχιστον παρουσιάζεται σε λέει δικά μου μπορεί να πλήξει τουρισμό, είναι το θέμα της τρομοκρατίας, Αλκή.
0: Mm-hmm.
2: Να ακούτε?
0: Ναι, λοιπόν, χαρά.
2: Χθες είδαμε τη σύλληψη τρομοκράτης του Ιγκρίτη.
0: Παλαιστίνιο, τι είναι αυτός εκεί? Ναι.
2: Ναι. Το συγκεκριμένο βεβαίως, εντάξει, έγιναν πάρα πολλές αναφορές από όλα δικά μου ότι πλοίο Ισραηλινών συμφερόντων που θα προσέγγιζε την Κύπρο είχε στόχο, είχαν στόχο τρομοκράτες. Το πλοίο δεν θα προσέγγιζε την Κύπρο, εάν όντως ήταν στόχος τρομοκρατών. Δεν το επιβεβαιώνουμε τουλάχιστον εμείς από τις αρχές της δικές μας. Το πλοίο θα προσέγγιζε το Ηράκλειο της Κρήτης. Από εκεί και πέρα, η σύλληψη όμως του τρομοκράτη στην Κρήτη έγινε με τη συμβολή των Κυπριακών Αρχών. Οι συλληφθέντες εδώ στη Λάρνακα για τρομοκρατία πριν από περίπου 2 εβδομάδες στην Κύπρο. Ένας εξ αυτών είναι γνωστό ότι έχει δώσει πολλές πληροφορίες στις Κυπριακές Αρχές, οι οποίες με ρύθμισαν και σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές μετέφεραν κάποια δεδομένα και έτσι έγινε και η σύλληψη του ύποπτου για τρομοκρατία στην Κρήτη.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Ανοιχτά πολλά τα μέτωπα. Αυτά έτσι γύρω-γύρω. Να πάμε και λίγο στο εσωτερικό, Αλκή. Μεταξύ άλλων, να πούμε και καλή επιτυχία σήμερα στα παιδάκια που δίνουν μαγκύπρες εξετάσεις.
0: Ναι, ελληνικά.
2: Είναι η πρεμιέρα σήμερα με τα ελληνικά. Είναι περισσότεροι από 5.200 μαθητές. που αναμένεται να παρακαθίσουν σήμερα στις εξετάσεις. Υπάρχει και ένας μικρός αριθμός, περίπου στα 400 άτομα, που δεν είναι απόφοιτοι αυτή τη χρονιά. Είναι παλαιοί απόφοιτοι και ξανακάθουν τις πανκύπριες εξετάσεις. Να τους πούμε καλή επιτυχία, να μην αγχώνονται, να μην αγχώνονται, και η ζωή δεν τελειώνει με τις πανκύπριες εξετάσεις. Ούτε ξεκινάει εκεί.
0: Είναι αλήθεια. Όσο λιγότερο άγχος, τόσο καλύτερο για καθαρό μυαλό και να γράψουν έτσι όσο
2: καλύτερα μπορούν. Και να μην σκέφτονται ότι αν δεν περάσουν αυτό που θέλουν, ότι η ζωή τους τελείωσε.
0: Αν δεν περάσουν, έχουν
2: μπορούν να κάνουν όσα στοιχεία θέλουν, ό,τι θέλουν, μπορούν να ξεκινήσουν για τη ζωή τους ακόμη και στα 40 τους αν χρειαστεί. Οι πανκύπριες εξετάσεις είναι απλά το πρώτο τεστ. Λοιπόν, φεύγοντας από τις πανκύπριες και μια γεύση από την πολιτική επικαιρότητα στην Κύπρο. Τελειώσαμε με τους βουλές, τις προεδρίες. Την προεδρία έμεινε μόνο τώρα, σήμερα αναμένεται να αναφερθούν. Θα γίνει η πρώτη συνεδρία της Επιτροπής Επιλογής στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να χωριστούν οι προεδρίες της Βουλής. Από εκεί και πέρα...
0: Αυτό θα γίνει σήμερα?
2: Ναι, η πρώτη όμως συνεδρία θα είναι, έτσι.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα... σιγά σιγά θα μπαίνουμε, θα γίνονται οι συνεδρίες των επιτροπών και σιγά σιγά θα μπαίνουμε στα θέματα που απασχολούν τον κόσμο.
0: Στέλνα, αυτό στα αστυνομικά με τις απειλές κατά της Ανίτας Δημητρίου.
2: Μετά...
0: Τι, πες μου όσο που είμαστε, αν έχει κάτι καινούριο.
2: Η αστυνομία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί εάν έχει εντοπίσει κάτι ως προς την ουσία που θα πρέπει να τοποθετηθεί αλκή. Για ποιο λόγο? Ποιοι απειλούν την κυρία Δημητρίου, εάν υπάρχει βάση στις απειλές, εάν όντως είναι βάσιμες, έτσι, και δεν είναι, ας πούμε.
0: Το email απειλές. Υπάρχει πάντως, δεν στάλθηκε, είναι αυτό που είδαμε κιόλας στο.
2: Ναι, γιατί αλλά πρέπει να δούμε και τι γνησιότητα.
0: Ναι, εννοείται πρέπει να δούμε και αυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο το είδαμε στο. Να βγαίνει στο διαδίκτυο, στο λογαριασμό της Άννης Αλεξούη και μετά προχωρήσει.
2: Θα το παρουσιάζει και το Mega Life και διάφοροι άλλοι μετά βεβαίως, καθαρό χωρίς το βίντεο της κυρίας Φωτίου. Είναι ένα τεράστιο ερώτημα, Αλκή, από πού η κυρία Φωτίου είχε στην κατοχή της έναν email, το οποίο είχαν πρόσβαση 3 πρόσωπα στο συναγερμό και 3 από την αστυνομία. Αυτό θα πρέπει να απαντηθεί.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Απάντηση δεν έχουμε σε αυτό το ερώτημα.
2: Όχι. Okay. Η Πινδάρου την Παρασκευή μέσω του αναπληρωτή πρόεδρου του συναγερμού που ήταν και στην εκπομπή απορρίπτει ότι η διαρροή έγινε από εκεί και καλεί την αστυνομία να απαντήσει από πού και ως πού ένα τόσο σημαντικό έγγραφο που απειλεί έναν αξιωματούχο όπως είναι ο πρόεδρος της Βουλής βρέθηκε στα χέρια της κυρίας Φωτή.
0: Μάλιστα.
2: Νομίζω ότι η απάντηση δεν είναι δύσκολη και θα πρέπει η αστυνομία να δώσει απάντηση σε αυτό, γιατί εντάξει, Αλκή, δεν πρόκειται για πληροφορίες που αναφέρονται στον έναν, στον άλλον, στον παράλληλο, αφιλεγόμενες μη. Πρόκειται για κάτι που είτε στέκει είτε δεν στέκει, είναι απειλή προς την κυρία Ανίτα Δημητρή.
0: Okay.
2: Έτσι.
0: Okay.
2: Άρα η αστυνομία θα πρέπει να διατάξει έρευνα για το πώς έφυγε αυτό το έγγραφο, αφού η Πινδάρου αρνείται ότι από εκείνην έφυγε. Θα πρέπει να διατάξει έρευνα από πώς κατέληξε ένα τόσο σημαντικό έγγραφο στα χέρια της κυρίας Φωτίου. Δεν είναι μια αλληλογραφία δική μου και δική σου, Αλκή.
0: Ναι.
2: Είναι απειλές προς την πρόεδρο της Βουλής, της δεύτερης
0: τάξης. Σωστό.
2: Άρα, ποια είναι τα θέματα? Για πλάκα στέλνουμε στην κυρία Φωτίου αυτό?
0: Προφανώς όχι. Ναι. Πρέπει να δούμε, όντως πρέπει να δούμε.
2: Και επίσης, να μας απαντήσουν εάν όντως η κυρία Δημητρίου δέχεται πραγματικές επιλογές για τη ζωή της. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Τι να σου πω τώρα, συμφωνώ. Περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει κάτι τέτοιο. Ενώ τα επίσημα, δεν ξέρω αν έχουμε σήμερα κάτι, αλλά το δούμε.
2: Ναι, όχι, θα ρωτήσουμε την αστυνομία. Αν πάρουμε απάντηση, θα πάρουμε.
0: Okay. Θα έχεις θέμα μετά με κάποιον από την αστυνομία?
2: Ναι, θα ρωτήσουμε την αστυνομία.
0: Okay.
2: Θα την ρωτήσουμε.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε?
2: Αυτά ένα περίπου, Αλκή. Τα σημαντικά. Σήμερα έχουμε και συναντήσει του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Με την Ολκίν που έρχεται στο Ισί. Θα γίνει μια προσπάθεια σιγά σιγά για να δούμε πού θα καταλήξουμε για το Κυπριακό και αν όλοι αυτοί περιραίουσα ότι πιθανόν να έχουμε κάτι πριν το τέλος του χρόνου ή στο τέλος της ημέρας γίνει πράξη. και αλήθεια.
0: Οκ. Okay. Άρα. Καλή δουλειά, αν δεν έχουμε
2: καλή δουλειά. Καλημέρα, καλή
0: εβδομάδα. Καλημέρα, γεια σου Στέλλα, καλημέρα.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης. Είτε μέσα στο γήπεδο.
4: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
5: Αδύνατο, coach, πονάω.
3: Είτε έξω από αυτό.
6: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
7: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
3: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρυλική απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
9: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
10: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. Ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
12: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ΟΜΗ.
12: Εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ΟΜΗ.

0: προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Skoda. Unicars. Driving your stories.
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15? Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χορηγός εκπομπής PrimeTel. Fiber Internet 500 Mbps με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99 ευρώ το μήνα.
10: Πάντα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα σε όσους στην παρέα μας. Λοιπόν, γεια σου Ηλία. Καλημέρα κύριε Πογιατζή.
11: Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Άλκη, κύριε Μιχάλη, κύριε Ηλία.
10: Τι γίνεται, βέβαια.
11: Καλά. Δόξα τω Θεώ. Είμαστε καλά. Καινούργια εβδομάδα. Περιμένουμε το Μουντιάλ να αρχίσει. Προσοχή είναι στο Μουντιάλ, αλλά είναι και τα επικαιρότητα τα δικά μας. Να ξεκινήσω με την Εθνική Ελλάδα.
10: Εξεγίνα.
11: Την είδα.
10: Χάλια.
11: Με απογοήτευσε.
10: Πέρα, εγώ το είδα.
11: Έπαιζε με την Εθνική Ελπίδων της Ιταλίας. Δεν είχαν ούτε μία συμμετοχή, νομίζω 20 από τους 23
10: παίκτες. Εγώ οι περισσότεροι είναι πρώτη φορά. Ναι. Ναι. Και εσύ πανηγύριζαν στο τέλος.
11: Ναι.
10: Εσύ πήραν το Μουντιάλ. Δικαιολογημένα.
11: Ναι, ναι. Έχει πρώτη γίνη η Εθνική Ιταλίας με αυτούς τους παίκτες. Μα ποιος είναι αυτός ο προπονητής που γάλεσε στον πάγκο,
10: ποιος? Της Ελπίδων.
11: Της Ελπίδων. Ναι. Μάλιστα. Η Ελλάδα μέχρι, έκανε την πρώτη ευκαιρία για να καταλάβετε στο 84ο λεπτό με τον
10: Ζαφίρ. Τα είδα.
11: Και πέστα, μία στο τέλος με τον Παυλίδη.
10: Ναι.
11: Ήταν χάλια. Δεν μπορούσε να αναπτυχθεί. Ο μόνος που διασώθηκε, που έπαιρνε πρωτοβουλίες στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, ήταν ο Τζόλης σε ένα νέο ρόλο. Αποδεικνύεται ότι ο σχηματισμός με τριάδα πίσω
10: δεν δουλεύει.
11: Πρέπει οι δοκιμές εξαντλήθηκαν. Έχει 9 μήνες που κάνει δοκιμές και φιλικά. Δοκιμές, φτάνει οι δοκιμές. Μου άρεσε πάρα πολύ στο τέλος που εμπήκε ο Κιζερίδης ως δεξί εξτρέμ. Παίζει στη Χάρτς. Πολύ καλός παίκτης. Μα γεμάτη από ταλέντων. Εμπλημμυρισμένη από ταλέντων η Ελλάδα. Απορώ πως δεν κάνει φάση. Απορώ. Και ο Τετέι στο τέλος έκανε πολλές μάχες.
10: Ναι, έκανε μάχες.
11: Πάρα πολλές μάχες.
10: Ναι, ναι.
11: Πρέπει να παίζει μπροστά και ο Τετέι και ο Παύλη.
10: Βασική. Ναι. Να παίξει με 3-5-2. Αν θέλει να πάει με 3 στόπερ.
11: Ναι, ναι, ναι.
10: Ας πω, αυτό με τα στόπερ έχει λογική. Διότι έχει πολύ καλά στόπερ η Ελλάδα και είναι πάρα πολύ. Πρέπει να του χωρέσουν όλου. Αν θέλει να το πάει έτσι.
11: Αλλά έχει πιο καλού
10: μεσοεπιθετικού. Αυτό είναι. Καταστρέφει το κέντρο.
11: Έχει πιο πολλού μεσοεπιθετικού.
10: Διότι πρακτικά πα με 5 αμυντικού. Από τη στιγμή τα fullback πρέπει να είναι fullback. Ο Κιζερίδη.
11: Μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν τον ήξερα.
10: Δεν τον ήξερα και εγώ.
11: Πρώτη φορά τον είδα προσεκτικά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και τρίπλα και ταχύτητα και σουτ. Και αυτοπεποίθηση μεγάλη. Μου άρεσε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πρέπει να δει ο κύριος Γιωβάνοβης τέρμανοι δοκιμές ότι

0: Πρέπει να μοντάρει μια ομάδα, είδε πολλούς παίχτες.
1: Εν τω μεταξύ, χθες η Ελλάδα ήταν φαβορή, μετά γύρισε φαβορή η Ιταλία. Κατάλαβα το λόγο. Όταν είδε τις 11, μα με ποιους παίζουν τώρα.
0: Με την Κάτω Ραφούλα. Ένα φίλο που ασχολείται, που διαβάζει από αυτά, με ενημέρωσε ότι θα παίξει με την Εθνική Ελπίδα η Ιταλία.
1: Αν τους πλύνουν.
0: Ναι. Τα φιλικά είναι φιλικά. Τα φιλικά είναι φιλικά. Ναι, αυτά για την Ελλάδα. Έχουμε να πούμε. Α, ο Πέρεθ, νέος πρόεδρος.
1: Νέος πρόεδρος, ο παλιός.
0: Ναι. Είναι 23 χρόνια πρόεδρος της Ρεάλ, ο Πέρεθ. Από το 2000, με μία διακοπή το 6 μέχρι το 9. Είναι ο Πέρεθ που, ξέρεις, ο Πέρεθ έκανε την Γαλάκτικο. Δηλαδή, στο πρώτο του θητεία ήταν αυτός που έφερε το Φίγκο. Το Ρονάλντο, το φαινόμενο, τον Ζιτάν, τον Μπέκαμ. Αυτός. Και στη δεύτερη θητεία έφερε τον Κριστιανό Ρονάλντο.
1: Τώρα ποιον θα φέρει.
0: Πάντως η Παρή δεν τίθεται θέμα να φύγουν και το επιβεβαιώνει ο Ρωμάνο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος
1: έμεινε.
0: Ο Λίσε, εκεί πάει το μυαλό μου.
1: Ο οποίος είναι σπουδαίος. Ο Λίσε είναι σπουδαίος.
0: Εκεί πάει το μυαλό μου, ο Λίσε. Ξέρεις, μεγάλο χτύπημα για τη Ρεάλ. Πρέπει να αλλάξει και τη φιλοσοφία της. Η μεγάλη εθνική Ισπανία δεν έχει παίχτη της Ρεάλ. Για το όνομα του Θεού. Μετά από 16 χρόνια η Ρεάλ δεν πήρε τρόπιο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Αποκλείστηκε από την Τενερίφη.
1: Τενερίφη στους 4.
0: Ναι. Επίσης παίχτες στην Αθηνική, η Αγγλία νομίζω δεν έχει ούτε η Λίβερπουλ.
1: Μα ποιον έχει.
0: Μα καλά δεν είναι. Μα γίνεται να πάρει το Χέντερσον, ρε. Πήγαινε ο Χέντερσον και παίζει. Ο Χέντερσον.
1: Στην Αγγλία.
0: Στην Αθηνική Αγγλία.
1: Ο Θωμάς πρωί μου έστειλε μήνυμα και επίσημα λέει χειρότερη Εθνική Αγγλίας.
0: Ναι.
1: Έτσι μου λέει. Ο Θωμάς είναι εξής.
0: Την είδε με τη Ζηλανδία.
1: Δεν ξέρω.
0: Έπαιζε με τη Ζηλανδία.
1: Πάντως μου λέει ο Θωμάς είναι φανατικός.
0: Είναι
1: με την
0: δυνατόν.
1: Αγγλία,
0: είναι εποχή του. Ο Χέντερσον ήταν ένας καλός παιδί. Αλλά είναι εποχή του Χέντερσον τώρα. Έπαιζε βασικός τον είδε. Με την Εθνική Ζηλανδία.
1: Καλημέρα στον Μπάμπο. Επιλογές για Μουντιάλ μακροχρόνια θα έχουμε. Να συζητήσουμε με τον Ανδρέα κάποια πράγματα.
0: Συζητάμε,
1: ξεκινάμε. Ναι, στο ραδιόφωνο δεν μπορούμε να μιλάμε στοιχηματικά.
0: Όχι,
1: υπάρχουν περιορισμοί.
0: Ναι.
1: Σας είπα ότι από αυτήν την εβδομάδα ξεκινάμε ένα podcast το οποίο λέγεται Στη Σέντρα. Θα σας δώσουμε λεπτομέρειες στις επόμενες μέρες. Οπότε εκεί πέρα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Να πούμε, ρε παιδί μου, κάποιες απόψεις.
0: Τις δυνατές, τις αδύνατες και θα προκριθούν από αυτό.
1: Το πρώτο επεισόδιο που θα έρθει, οπότε είναι στις 10 του μήνα, μεθαύριο, σημαίνει ότι θα έχει έτσι πράγματα. Ναι.
0: Ναι.
1: Να σας ενημερώσουμε γιατί θα το δείτε. Θα είναι σε όλα τα social media του Super Sport.
0: Θα έχει ενημερώσει για όλα. ναι. Τι έλεγα, για το Χέντερσον. Η καλά δεν είχε έναν παίχτη.
1: Έχει αυτόν τον Εγκουμόχα, πώς λέγεται, έχει αυτόν η Αγγλία.
0: Μπορώ να καταλάβω.
1: Εγκουμόχα, πώς λέγεται.
0: Ο προμηθευτής της Αγγλίας. Δεν πήρε το Πάλμερ.
1: Ούτε το Φόντεν.
0: Ούτε το Φόντεν.
1: Ούτε το Μαγκουάιερ που χρειάζεται. Για να καταλάβει πολύ καλύτερο στόπερ από το Μαγκουάιερ.
0: Εντάξει, να το δεχτώ με τον Μαγκουάιερ. Αλλά το Φόντεν και τον
1: Πάλμερ. Ναι.
0: Μπορώ να καταλάβω, ρε παιδί μου. Και πήρε το Χέντερσον.
1: Ούτε τον Άρνολ, τάχα δεν είχε καλή σεζόν.
0: Ούτε τον Άρνολ.
1: Όχι.
0: Και αυτό ο Τούχελ, ξέρω πώς τα καταφέρνει και δουλεύει σε όλες τις μεγάλες ομάδες και τώρα στην Εθνική Αγγλία. Ας πάντως.
1: Ο 399 λέει: δώστε αποκλειστικότητα για ρεπορτάζ από ΕΛ.
0: Από ΕΛ.
1: Μετά τις 9.30 από ρεπορτάζ από ΕΛ.
0: Ναι, απλά για το από ΕΛ να πω ότι ήταν άστοχη η τοποθέτηση και αχρίαστη η τοποθέτηση του Χρήστη Τριανταφυλλίδη. Αυτό πιστεύω. Ήταν αχρίαστη, ρε παιδί μου. Τι χρειάζεται τώρα, που γίνεται μια προσπάθεια.
1: Περίμενε, θες να τοποθετήσεις. Μάλιστα. Αφού ήταν προχτές στη Γενική Συνέλευση.
0: Ναι.
1: Πες το εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Επίσημα. Είσαι πρώην πρόεδρος, έχεις το λόγο να πεις οτιδήποτε. Η γνώμη σου σεβαστή να ακουστεί, αλλά στα social media.
0: Γίνεται μια προσπάθεια τώρα να βγει από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο το ΑΠΟΕΛ. Είναι σε ένα οικονομικό αδιέξοδο το ΑΠΟΕΛ. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και τι χρειάζεται τώρα αυτή η τοποθέτηση. Για το ΑΠΟΕΛ να πω ότι θεωρώ μεγάλη επιτυχία την πρόσληψη του Ζήση Βρίζ. Είναι μια μεγάλη προσωπικότητα. Χρειάζεται προσωπικότητα στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ως αθλητικός διευθυντής, έτσι σημαίνει ότι σαν CEO.
0: Βέβαια, ως αθλητικός διευθυντής.
1: Ναι, αυτό θέλει.
0: Με μεγάλη προσωπικότητα. Έκανε ιδιαίτερα και πρόεδρος του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Σωστό.
0: Και αυτά, και ήταν στην Εθνική Ελλάδος τότε. Είναι προσωπικότητα. Της χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ αυτής.
1: Τώρα να τα πούμε μετά για το ΑΠΟΕΛ.
0: Α, εντάξει. Να τα πούμε μετά.
1: Μένουμε στα εκτός.
0: Μένουμε στα εκτός. Λοιπόν,
1: ο φίλος ο Γιώργος μου έχει στείλει. Μα είναι πολύ χαμηλά η Πορτογαλία 11 στο 1. Εγώ περίμενα πιο ψηλά να είναι. Πάνω από 15.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Η Πορτογαλία έχει μια πλειάδα ανεξαιρετικών ποδοσφαιριστών.
1: Ναι, Αντρέα, να πέρα.
0: Είναι πέντε ευρωπαϊκές ομάδες που διεκδικούν το τρόπιο. Είναι η Ισπανία, η Γαλλία, η Αγγλία, η Γερμανία και η Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να την αγνοήσεις την Πορτογαλία. Το 11, εντάξει, αφού πιο πάνω η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία και η Αργεντινή. Μην ξεχνάς ότι στο Μεξικό έγινε δύο φορές το Μουντιάλ, το 70 και το 86, και το πήρε μία η Βραζιλία, μία η Αργεντινή. Βολεύονται σε αυτές τις συνθήκες.
1: Ναι, αλλά τώρα είναι λιγότερο το Μεξικό. Τώρα είναι λιγότερο, η Αμερική, ναι, περισσότερα τα γήπεδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο τελικός Λος Άντζελες.
1: Όχι, Βοστόν λέω, Νιου Τζέρσι.
0: Νιου Τζέρσι.
1: Ναι, ναι.
0: Νιου Τζέρσι.
1: Νέα Υόρκη βασικά.
0: Ναι.
1: Νέα Υόρκη. Είναι το απέναντι χωράφι από τη Νέα Υόρκη. Αλλά εντάξει, πολλοί οι παράμετροι που θα πρέπει να εξεταστούν και να θα δυσκολέψουν τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Θα έχει κάποιος, ας πούμε το Ιράν τώρα. Ας πούμε ότι έχει ένα τσάνς να προκριθεί στους ομίλους. Θα πηγαίνει πρωί, θα μπαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα τους πηγαίνουν τσουβαλιαστούς με συνοδεία στρατού κλπ. Αστυνομία, θα τους βάζουν στο γήπεδο, θα παίζουν και με την άλλη μέρα θα ξαναφεύγουν το βράδυ. Δεν θα τους αφήνουν να μένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πού να πηγαίνουν.
1: Μεξικό. Να έχουν κάθε μέρα μπίνγκι μίγκι το αεροπλάνο.
0: Πόσο το Μεξικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Εξαρτάται που είναι. Αν πάει πάνω στο Σιάτελ, αν πάει θέλει και 7 ώρες, 5 ώρες.
0: Εξαρτάται που είναι.
1: Εξαρτάται που είναι το αμάτι του, δεν ξέρω.
0: Αφού στις Ηνωμένες Πολιτείες από μια πόλη σε άλλη μπορεί να θέλει και 3-4 ώρες.
1: Νέα Υόρκη, Λος Άντζελες είναι 6,5 ώρες.
0: 6,5.
1: Σαν να πας από την Αγγλία στη Βηρητό, όχι στη Βηρητό, πιο κάτω, στο Ριάντ, στο Ντουμπάι, ξέρω εγώ. Είναι πολύ μεγάλες οι αποστάσεις. Πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις και αλλού έχει υγρασία, έχει και υψόμετρο, έχει χίλια πράγματα. Βροχές.
0: Υψόμετρο στο Μεξικό,
1: ναι, υψόμετρο στο Μεξικό. Το Μαϊάμι έχει 80% υγρασία. Πιο πάνω είναι κρύο, έχει και βροχούλες, έχει και καταιγίδες. Θυμάσαι πέρσι που σταματάγανε το Μουντιάλ των Συλλόγων και τρέχανε για να τους πάρουν κεραυνοί.
0: Τι γίνεται με τον Έριξεν πάλι, ρε παιδί μου? Πρέπει ο Έριξεν να σταματήσει.
1: Πρέπει.
0: Μπορεί.
1: Ο χρηματοδότης λειτουργήσε.
0: Δική του η απόφαση, θυμάμαι.
1: Ναι, είπαν ότι είναι δική του απόφαση.
0: Βέβαια, δική του απόφαση. Δεν έδωσε σου δύο προειδοποιήσεις.
1: Εντάξει, με το βηματοδότη όμως δεν πεθαίνει. Ξέρω εγώ, δεν θα σου πω.
0: Εντάξει.
1: Κοίταξε, οι εντάσεις των ποδοσφαιριστών δεν είναι. Είναι πολύ ψηλές. Ό,τι και να λέω.
0: Ξέρεις, έκανα το.
1: Το Φιλανδία.
0: Εκείνο
1: Δανία.
0: Το ναι.
1: Εκεί πήγε να πεθάνει.
0: Ναι, Παναγία. Με διακόψαμε την εκπομπή. Ήταν τρομερό. Τέλος πάντων, ευχόμαστε να είναι καλά ο άνθρωπος να. Νομίζω ότι δεν τον παίρνει άλλο.
1: Ναι.
0: Θα του συμβουλεύσω, φαντάζομαι ότι. Μα εξάλλου είναι και 34 σύνο ο Έριξεν.
1: Είναι, ναι.
0: Είναι. Έπαιξε, έκανε το κέφι σου. Εντάξει.
1: Προπονητή.
0: Ναι.
1: Ούτε σπίτι.
0: Ούτε τίποτε. Να φτάνει να κάνει άλλη δουλειά. Ναι.
1: Τι δουλειά, συνταξιούχο, δεν
0: είναι. Ναι, καλά. Να βγαίνει βόλτε, να ριλάξ, περπάτημα. Ναι. Εντρελία,
1: ο Πέτρος λέει: δεν ξέρω αν είμαι σωστός, αλλά οι διασταυρώσεις των ομάδων δυσκολεύουν πολύ τους Ισπανούς, τους Γάλλους και τους Πορτογάλους γιατί πέφτουν μεταξύ τους.
0: Κανείς δεν μπορεί να ξέρει για τις διασταυρώσεις.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί
1: σενάρια,
0: να είναι.
1: Έχει σενάρια.
0: Δεν μπορεί να είναι κανένας απόλυτος πριν την πρώτη φάση. Να δούμε
1: πρέπει να δούμε ποιο θα είναι.
0: Ακριβώς.
1: Και ξέρει, θα έχει σκοπιμότητα κάποιες ομάδες. Θα κάτσουν
0: πώς θα τερματίσουν οι ομάδες. Πώς θα τερματίσουν οι ομάδες. Διότι υπολογίζεις έρχεται πρώτη τάδε. Μα μπορεί να μην έρθει πρώτη μια από αυτές.
1: Ναι, υπολογίζουμε τα μπορεί, ναι.
0: Αλλάζουν όλα. Αλλάζουν όλα.
1: Έχει, ας πούμε, σενάριο αν πάνε νορμάλ τα
0: ξέρεις
1: πράγματα.
0: Κάτι. Νομίζω οι μεγάλες ομάδες, οι πολύ μεγάλες ομάδες, δύσκολα θα πέσουν θύμα έκπληξης στην πρώτη φάση.
1: Δεν ξέρω. Η έκπληξη είναι το Χ.
0: Όχι, το Ήτα.
1: Ήτα, μόνο.
0: Γιατί.
1: Καλά, αν πάρει Χ το κουρακάο με καμιά μεγάλη έκπληξη.
0: Εν τόση μεγάλη διαφορά δυναμικότητα, έτσι θα πάρει Χ. Με το κουρασάο, πού να πάει.
1: Απλά αντί να φάει 5, να φάει 3.
0: Πού να πάει, ναι. Τόσο μεγάλη διαφορά δυναμικότητα. Το βλέπω δύσκολο. Η Αϊτή, το Κουρασάο,
1: το
0: Ουσπεκιστάν, η Νέα Ζηλανδία, το Ιράκ, το Κατάρ. Μεγάλη διαφορά.
1: Ο Δόνης.
0: Η Σαουδική Αραβία, θυμάσαι που έκανε την έκπληξη. Εντάξει.
1: Δεν παίζει κανένα Σαουδάραβα στην Ευρώπη. Παίζουν όλοι οι
0: Παίζει ένα στην Λάνσο.
1: Μετά
0: το φτάνω.
1: Τα έτοιμα.
0: Μελέτησα αρκετά, μελετώ συνέχεια. Μελέτησα αρκετά.
1: Δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να είναι η έκπληξη, ακόμα δεν το έχουμε.
0: Εγώ εντάξει, θεωρώ μια ομάδα ότι θα πάει καλά. Αυτή είναι η Νορβηγία. Νορβηγία. Η Νορβηγία είναι η μόνη ομάδα η οποία έκανε 10 στα 10 στα προκριματικά. Παίζει τρομερό ποδόσφαιρο. Μη σας η Νορβηγία, αυτές τις σέντρες, η δύναμη, τρομερό ποδόσφαιρο. Και για πρώτη φορά έχει εξαιρετικούς παίχτες. Εξαιρετικούς παίχτες. Άμα τους δείτε, μόνο ότι έχει Χάλαν, Ότεκαρτ, Σόρλοθ, έχει έναν από τη Λειψία, Νούσα, όπως λέγεται.
1: Ναι.
0: Και αυτός πολύ καλός.
1: Okay.
0: Και πάρα πολύ καλός.
1: Οτιδήποτε είναι μετά τις 3 στα 3 πρώτα φαβορή θεωρείται έκπληξη. Δηλαδή η Πορτογαλία, αν κερδίσει το τουρνουά, θα είναι έκπληξη.
0: Βεβαίως.
1: Αφού είναι 7ο φαβορή.
0: Βεβαίως. Αλλά έχει καλές πιθανότητες.
1: Ναι, αλλά θα είναι έκπληξη όμως. Δηλαδή, με την έννοια ότι η Νορβηγία, ας πούμε, είναι ξέρω, 20ο φαβορή.
0: 15ο. Ναι.
1: Έτσι
0: ναι.
1: Η Κολομβία,
0: δεν είπα να το πάρει η Νορβηγία. Εγώ είπα ότι
1: αν φτάσει
0: η Νορβηγία
1: 8,
0: ότι θα πάρει.
1: Ξέρω, ναι, 8. Ναι. Έχει, ας πούμε, με λένε.
0: Πότε ξανά γίνεται αυτό, ναι.
1: Η Κολομβία λέει είναι κουπί, λέει ο 122. Η Κολομβία είναι καλή ομάδα.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά εντάξει, πρέπει να τους δούμε και αυτούς.
0: Καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα, ναι.
1: Να δούμε και τους Αμερικάνους, να δούμε και τους Καναδούς και τους Μεξικανούς, δηλαδή τους οικοδεσπότες που να έχουν το.
0: Και το Εκουαδόρ είναι καλή ομάδα.
1: Και το Εκουαδόρ.
0: Μα ο Σεμένιο είναι Εκουαδόρ, νομίζω. Ο Σεμένιο.
1: Νομίζω είναι, ναι.
0: Ο Σεμένιο, ναι.
1: Εκουαδόρ είναι, περίμενε.
0: Ναι, ο Σεμένιο.
1: Έπαιζε χτες το Εκουαδόρ.
0: Νίκησε.
1: Ήταν για μεγάλο το σκορ κάποια στιγμή. Ένα λεπτό να το δω. Είναι Αφρικανός, δεν είναι.
0: Περίμενε. Γκάνα, ο Σεμένιο, ρε.
1: Περίμενε.
0: Ωστε.
1: Η Αφρικανή είναι επικίνδυνη.
0: Ο Σεμένιο τη City, ρε. Νομίζω είναι Εκουαδόρ.
1: Ένα λεπτό να δω το Εκουαδόρ τι έκανε χθες. Είχε ένα φιλικό, αλλά πού είναι αυτό το φιλικό, ρε παιδί μου.
0: Η Κολομβία νίκησε 2-0.
1: Η Γουατεμάλα 3-0. Αγκούλο, Στουπινιάν και Καϊσέδο. Καλή ομάδα για το Εκουαδόρ. Έχει δηλαδή. Εντάξει. Και παιδιά, ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι και θέμα ημέρας. Δηλαδή, ξέρεις πώς θα είναι εκείνη τη μέρα οι ομάδες. Δηλαδή, λέμε για ομάδες, μπορεί να πάθουν κανένα κλακάς και να τρέχουν να μην φτάνουν. Η Ιαπωνία, ας πούμε, που λέει ο φίλος ο 923 για τους 16, πολύ πιθανή η Ιαπωνία. Είναι καλή ομάδα.
0: Η Ιαπωνία, ναι.
1: Το Άιβορι, το είπα το Αντρέα, του είναι ομάδα, είναι πολύ επικίνδυνη ομάδα. Καλό ρόστερ. Έχει ομάδες, να δούμε, τι να σου πω. Αύριο το πρωί να ξυπνήσεις 5 ώρα να δεις Περού, Ισπανία.
0: Όχι, αλλά όταν θα αρχίσει το Μουντιάλ να βλέπω εγώ, να ξυπνώ, να βλέπω.
1: Μα να έχεις εκπομπή αυτήν την εβδομάδα στο Μουντιάλ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Να ξύπνω πότε ξεκινούν τώρα, την Πέμπτη.
0: Ναι.
1: Ξεκινούν κανένα πέρα από το στο Σίγμα εννοώ.
0: Αγωνίζεται στην εθνική της Γκάνας ο Σεμένιο και είναι γεννημένος στην Αγγλία.
1: Η Γκάνα είναι καλή.
0: Δεν την ξέρω, προπονητής τους είναι αυτός ο μεγάλος. Ο Κεϊρός.
1: Είναι καλές ομάδες. Οι αφρικανικές είναι επικίνδυνες ομάδες.
0: Η Γκάνα πάντα έπαιζε καλό ποδόσφαιρο, αλλά νομίζω ότι έμεινε λίγο πίσω αυτή την περίοδο.
1: Κάτσαμε λίγο. Να δούμε τον τερματοφύλακα. Τον τερματοφύλακα τρέχα γύρευε. Δεν έχει τερματοφύλακα. Έχει έναν παίζει στη Σενγκάλεν. Τρέχα γύρευε. Οι άλλοι δεν παίζουν πουθενά. Η άμυνα του έχει κανένα γνωστό. Έχει το Λουκάσεν, αν μα κάνει. Ο Λουκάσεν σου κάνει.
0: Το Βέλγιο μου είπε ένας που το βλέπει. Έχω έναν νεαρό που με ενημερώνει που σηκώνεται το πρωί και τα παρακολουθεί όλα. Παίζει τρομερό ποδόσφαιρο.
1: Το Βέλγιο.
0: Το Βέλγιο.
1: Ένα, έχω φανέρα του Βελγίου πάντως, εντάξει, μας το καίει σε περίπτωση που το πάρει.
0: Ναι, ναι. Είναι και αυτός που παιχταράν μπροστά ο Ντοκού.
1: Ναι. Βέλγιος, και ο Λουκάκου, ναι. Τελευταίο του
0: πρωτάθλημα. Ο Λουκάκου, Ντεπρού είναι.
1: Έχει. Break.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Fiber Internet 500 Mbps, με κάλυψη πέραν του 95% παγκύπρια και 50 κανάλια ψυχαγωγίας. Από μόνο 22,99€ το μήνα. Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22-328-788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Μετά και τη συμφωνία με Ζήση Βρίζα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή στον ΑΠΟΕΛ, αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και το θέμα του προπονητή με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Να έχει προημερών συνάντηση με τη διοίκηση των Γαλαζοκυτρίνων. Αλλαγή σκητάλη στην ανόρθωση με τον Τίνο του Μαζί να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου, ενώ συνεχίζονται οικονομικοί έλεγχοι ανάμεσα σε προηγούμενο και νυν συμβούλιο. Στην κυρία θέλουν να δέσουν τον Σένση, προσφέροντας του νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές. Φιλική νίκη με 2-0 επί του Λιχτενστάιν πέτυχε χθες η Εθνική Ανδρών, κλείνοντας έτσι και φορά τον κύκλο φιλικών του Ιουνίου. Στην Ομόνοια συνεχίζονται συζητήσεις για ανανέωση με Ντιουγκού, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, ενώ παίκτης των Πρασίνων πρέπει να θεωρείται ο Μοντνόρ. Μετά και την επισημοποίηση της συνέχισης της συνεργασίας με Σαπίντο, στην ΠΑΦΟ επικεντρώνονται αποκλειστικά στον προγραμματισμό, με προτεραιότητα την περίπτωση Λουκάσεν. Στον Απόλλωνα ψάχνουν για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές παίκτες ποιοτικούς που θα ανεβάσουν ακόμη πιο ψηλά το επίπεδο της ομάδας. Η εξέβρεση προπονητή αποτελεί προτεραιότητα στην ΑΕΚ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται και οι ενέργειες για ενίσχυση. Ο Πηλιάς βρίσκεται πρώτων πυλών. Γιοβεντίτσο, Νανάγκα, Γιάτα και Μαρτίνοφ απασχολούν έντονα το ρεπορτάζ του Άρη. Η ΑΕΛ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Γκόμης και Παπαγεωργίου, ενώ και ο Καρό είναι πολύ κοντά στην ομάδα της Λαμεσού. Ο Λοΐζος Λοΐζου βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα, με το ποσό της μεταγραφής του να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Απογοήτευση η Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Ιταλία, αφού η Γαλανόλευκη όχι μόνο έχασε με ένα 0, αλλά έχει και κακή εικόνα στο γήπεδο. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Σταύρο Πύλιο για νέο συμβόλαιο στο 2029. Ο Ολυμπιακός θεωρεί κλειστό τον Μαφέο, συνεχίζει για τον Γιαννούλη και προχωρά στην απόκτηση δύο χαφ. Έχει ανοίξει και πάλι το θέμα Καμαρά στον Παναθηναϊκό, ενώ οι πράσινοι κάνουν προσπάθεια για τον Γκένσεν της Μπρέτφορντ. Στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League, με το σκορ να είναι στο 1-1, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
3: Super Sport 104.
10: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκωσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψισταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα. Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
5: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά!
0: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Καλημέρες όσων στην παρέα μας εδώ στον Super Sports 104. Λοιπόν, νέο καφέ στην πόλη. Εδώ στα Λατσιά, στα Πάντελ, στο U Πάντελ.
1: Ναι.
0: Οπότε.
1: Να πάμε να πιούμε.
0: Βέβαια να πάμε.
1: Να πάμε. Αφού να έτσι, πάμε
0: το Snap καφέ. Έχει drive-thru.
1: Εγώ ένα πιο καφέ, εσύ τι θα
0: πεις. Καφέ. Πήγα δοκίμασα χθες. Το καφέ είναι decaf, πίνω. Κανονικό δεν πίνω. Λοιπόν, έχει drive-thru, οπότε μπορεί κάποιος εύκολα να πάει να πιάσει καφέ και να φύγει. Premium καφές, το λέω. Οπότε μετά που θα πηγαίνουμε. Όπως θα πηγαίνουμε προς ναι. Καλυθέα, θα περάσουμε.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, και το προτείνω ανεπιφύλακτα και σε εσάς που μας ακούτε. Snap καφέ στα U Paddle, στα Λατσιά, είναι στο roundabout της Caterways.
1: Ο Ολυμπιακός έχει κανέναν Ολυμπιακός.
0: Ποιος Ολυμπιακός? Έχει σήμερα γενική συνέλευση.
1: Θα είναι ο Πέτρος. Είναι ο Πέτρος Σαβ. Πέτρος Σαβ.
0: Λογικά, ναι.
1: Και πού θα πάνε με προπονητή τον Κωστή?
0: Μα είχε κάνει για κάποιον επενδυτή, αλλά δεν κατάλαβα τώρα με τον επενδυτή.
1: Προσπαθούσαμε με κάποιο Ρώσο. Τι κατάλαβα, άκουσα.
0: Δεν ξέρω αν έχει κάτι καινούριο.
1: Άντε να βρει και Ολυμπιακός επενδυτή, γιατί.
0: Γιατί όχι.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου. Η νέα τάξη πραγμάτων απαιτεί. Αλλιώς θα είσαι με το αχ και βαχ.
0: Είναι.
1: Και θα πάει με τον Κωστή προπονητή.
0: Δεν ξέρω. Ακούγεται. Αλλά ναι, δεν έχω. Δεν έχω εικόνα, αλλά ακούγεται αυτό. Λοιπόν, ξεκινάμε με Ομόνοια. Βάλουμε τον Αντρέα στην παρέα μας.
1: Ομόνοια. Ναι,
0: Αντρέα Χρήστου, καλημέρα.
1: Έλα, Αντρέα.
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πες κάτι πήγε να πει ο Αντρέας.
1: Κοιτάξτε να σου πω. Εγώ έμαθα ότι ο Μοντνόρ.
0: Κλειστός.
1: Ναι.
0: Αντρέα, είναι κλειστός.
2: Είναι κλειστός, είναι τελειωμένα.
0: Εγώ το πήγα ένα βήμα παραπάνω, γιατί έψαξα για τον παίχτη. Επειδή στον Άρη ξέρουμε τους παίχτες, έχουμε δει, έψαξα. Μου είπαν ότι η Ομόνοια έκανε σούπερ κίνηση.
1: Να σας πω, ταιριάζει πολύ στο στυλ της Ομονίας ο Μοντνόρ, η άποψη μου.
2: Ναι, είναι ένας παίχτης που τον είδαμε, ξεχώριζε από την πρώτη στιγμή, θα έλεγα, είστε 20 χρόνια στον Αρή. Είναι σε ένα σημείο που θέλει την κατάλληλη ομάδα, τον κατάλληλο προπονητή για να εξελιχθεί πλήρως. Στον Άρη έδειξε πολλά καλά στοιχεία. Αυτό που είδα εγώ προσωπικά είναι ένας παίχτης που δεν είχε μπει σε καλούπια γενικότερα έτσι μιας ομάδας και να ενσωματωθεί. Ο Άρης δεν ήταν σε μια φάση που θα μπορούσε να τον βοηθήσει όσο έθελε. Νομίζω στην Ομόνοια ταιριάζει και τα χαρακτηριστικά του, ταχύτητα, ευελιξία, μπορεί να αγωνιστεί σε όλες τις επιθέσεις, δεν έρχεται και επιθετικό στον Άρη. Νομίζω είναι μια κίνηση που από τη μία δίνει πολλές επιλογές και από την άλλη έτσι αποφορτίζει και λίγο τον παίχτη για το θέμα Σεμέδο. Δηλαδή,
0: αυτό πήγα να σου πω, γιατί παίζει και από τα δύο άκρα. Οπότε αν δεν μείνει ο Σεμέδο,
1: ναι.
0: Έχει πρώτη γραμμή.
1: Και παίζει ακόμη και σέντερφορ, είναι απίθανο στο ένα με έναν. Παίζει κάθετα, είναι γρήγορος, μπορεί να σπάσει την αντίπαλη άμυνα. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μπέρκ.
0: Εμένα είναι άλλη απορία μου, γιατί αυτό που λέει ο Αντρέας συμφωνώ απόλυτα. Σε αυτό το σκηνικό που περιγράφουμε, ο Κακουλής που χωράει.
1: Και ο Κακουλής
0: το
1: θέλει ο κύριος Μπέρκ.
2: Θέλει και ο Κακουλής.
0: Η Ομόνοια, πώς χωράει ο Κακουλής, σαν τι επιλογή.
2: Πώς το σκέφτηκα, γιατί το ίδιο λεωτηρία σκέφτηκα καλά κι εγώ.
0: Πες μας.
2: Από την άλλη όμως είναι και ο κατάλογος ΑΡΦΑ και οι θέσεις των ξένων. Οπότε θα χρειαστεί αρκετές επιλογές η Ομόνοια με ποδοσφαιριστές για όλη τη χρονιά και είναι λογικό να στοχεύσει σε Κύπρη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εάν έρθει ο Μοντνόρ που έρχεται, μένουν δύο θέσεις και ναι στον κατάλληλο άρθρο. Οπότε θα κάνει και άλλες κινήσεις η Ομόνοια. Θα θέλει και κεντρικό αμυντικό και back, ίσως και μέσο. Οπότε θα πρέπει να δει και επιλογές Κυπρίων και σε αυτό το κομμάτι.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο για Κακουλή. Ξέρουμε ότι ο Κακουλή, ο Άρης δαπάνησε αρκετά χρήματα για τον Κακουλή. Και λέγεται ότι έχει ένα αρκετά ψηλό συμβόλαιο στον Άρη. Τι γίνεται με αυτό, θα δεχτεί τώρα ο Κακουλής να μοιράσει το ποσό?
2: Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Κακουλής έκανε, έτσι άνοιξε τον διάβλο με την Ομόνοια, νομίζω...
1: Τότε και η Ομόνοια είναι έτοιμη να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσό για να αποκτήσει τον Κακουλή.
0: Η Ομόνοια που πρέπει να πληρώσει τον Άρη ή έχει και ΑΕΚ...
2: Ακριβώς είναι ένα θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτό.
1: Μήπως μπορεί να έχει κάποια λεφτά να παίρνει η Ομόνοια από τη μεταγραφή του Κακουλή στον Άρη. Είχε μια συμφωνία νομίζω.
2: Που πρέπει να πάει στην Ομόνοια, οπότε δεν ξέρω αν αυτό θα παίξει ρόλο. Αυτά τα κομμάτια είναι μεταξύ των ομάδων, δεν το γνωρίζουμε.
1: Πάντως να σας πω κάτι άλλο. Η Ομόνοια τον τελευταίο χρόνο επήρε τον Τάνκοβιτς, επήρε τον Μαέ, επήρε τον Μαϊαμπέλ, παίρνει τον Μοντνόρ.
0: Σίγουρα.
1: Δηλαδή, βλέπετε,
0: και σε, τον Κακουλή.
1: Ναι, βλέπετε που κοιτάζει, πόσο ψηλά κοιτάζει. Δηλαδή, παίρνει ονόματα
0: πρώτη γραμμή.
1: Άρα οι υπόλοιπες ομάδες πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να κάνουν κάτι πολύ δυνατόν για να μπορούν να πλησιάσουν στην Ομόνοια.
0: Ο 327 λέει η επίθεση της Ομόνοιας θα είναι φοβιτσιάρικη την επόμενη χρονιά. Η επιθετική γραμμή. Αλήθεια είναι αυτή, ότι με αυτούς που έχει ανήκει και ο Σεμέδο.
1: Μα γιατί μόνο η επίθεση.
0: Όχι, τώρα μιλάμε για την επίθεση.
1: Πίσω τους όταν είναι ο Ευάντρο και ο Τάνκοβιτς και ο Άιτι.
0: Ναι, μιλάμε για επίθεση γι' αυτό. Έλα, Αντρέα.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι η Ομόνοια εδώ και ένα χρόνο στοχεύει και παίρνει ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί στην κυπριακή αγορά και φαίνεται και προετοιμασμένη γι' αυτό. Όταν είμαστε αρχές Ιουνίου μετά το πρωτάθλημα και η Ομόνοια ήδη είναι στο έτοιμη να κλείσει τον πρώτο υποσφαιριστή από άλλη ομάδα και κοιτάζει γενικότερα την κυπριακή αγορά και είπατε και τα ονόματα του Τάνκοβιτς, του Μαέ, του Μοντνόρ, Μαϊαμπέλα. Είναι παίκτες που τους ήξερε από την κυπριακή αγορά, είτε έπαιξαν προηγουμένως είτε έπαιζαν σε άλλη ομάδα και προσπαθεί να πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Κύπρο για να μπορούν να είναι και πιο εύκολο να προσαρμοστούν στην ομάδα και φαίνεται ότι δουλεύει και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή ήταν η απόδειξη φετινή σεζόν.
1: Πες μου, ποιος είναι ο επόμενος νεαρός Κύπριος που προορίζεται για την πρώτη ομάδα? Εσύ είσαι πιο κοντά στην ομάδα, τους γνωρίζεις. Φέτος είχαμε τον Παναγιώτη Ανδρέου και τώρα τον Ανδρέα Χρήστου. Είναι και ο νεοφύτου προηγουμένως, τώρα ποιος θα είναι?
2: Θα πρέπει να δούμε ποιος θα πάρει μαζί του στην προετοιμασία. Αλλά θα έλεγα από τους μικρούς που χρησιμοποίησε ήταν ο Χρήστος ο Κωνσταντινίδης, παίζει και center back και δεξιόν back, είναι στα 17 του χρόνια και ήδη είναι αρχηγός της ΚΑΠΑ 19 στην Εθνική, ένας παίκτης με αρκετή προοπτική από αυτούς που έχουμε δει, γιατί δεν τους έχουμε δει ούτε μισολούς, δεν αγωνιστήκαν όλοι. Ήταν και ο Χρήσο Ευαγγέλου, συγγνώμη, που ήταν στην αποστολή σε αρκετά παιχνίδια, και ο Κωνσταντίνος ο Παραγή. Αυτούς βλέπαμε συνήθως στις προπονήσεις και στις αποστολές των παιχνιδιών. Θα πρέπει όμως, νομίζω, θα φανεί ποιους θα δει περισσότερο
1: παίκτη. Είναι βέβαιο ότι θα προωθήσει έναν παίκτη.
0: Ένα παίκτη
1: θα προωθήσει.
2: Και ο ίδιος είπε χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξη του ότι θεωρεί ακόμη τον Παναγιώτη Ανδρέου ένα έργο υπό εξέλιξη. Δεν θεωρεί ότι είναι έτοιμο.
1: Αλίμανο. Πολύ σωστά.
2: Θα δούμε πολύ περισσότερα πράγματα και από αυτόν τη φετινή χρονιά.
1: Μάλιστα. Είναι αυτό που είπα και ότι με τις κινήσεις που κάνει η Ομόνοια, με τους παίκτες που διαθέτει, με την ομοιογένεια που υπάρχει, πρέπει οι υπόλοιπες ομάδες να κάνουν παρόμοιες κινήσεις για να μην δούμε το περσινό έργο, ναι, δηλαδή να ξεφύγει.
2: Θα είναι διαφορετικά τα δεδομένα εάν η Ομόνοια καταφέρει και πάρει την πρόκληση στη λήξη του Champions League. Το ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι να διαχειριστεί αυτά. Δηλαδή όμως έδειξε ότι μπορεί να το κάνει και με τον τρόπο που διαμορφώνεται και το ρόστερ της επιλογής που έχει τόσες πολλές επιλογές, νομίζω έχει όλα τα χένκια για να το πετύχει. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι και μια έτοιμη ομάδα. Όσο δεν χάνει τον κορμό της, θα είναι πολύ δύσκολο να την φτάσουν οι υπόλοιποι. Όμως εντάξει, έχουμε δει τα τελευταία χρόνια ότι πολύ δύσκολα παίρνει κάποιος δεύτερο συμφωνημένο προάστημα. Αυτό είναι το στοίχημα.
1: Ναι, αλλά βλέπεις ότι η Ομόνοια δεν εφησυχάζει στο γεγονός ότι πήρε έναν εύκολο πρωτάθλημα, ότι έχει ομοιογένεια, ότι έχει ποιότητα.
0: Είναι το Champions League που είναι, ναι, η πρεμιέρα.
1: Βλέπει ότι θέλει να κάνει ποιοτικές προσθήκες.
0: Το Champions League είναι ο στόχος. Γι' αυτό θα κινηθούμε γρήγορα.
2: Το 2021 που περίμενα όλοι εκεί να κάνει το ξεπέταγμα, να αυξήσει τη διαφορά από τους υπόλοιπους, δεν έγινε η σωστή διαχείριση εκείνης της επιτυχίας και στο τέλος άλλαξε τελείως ο χάρτης του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό έμαθα, θεωρώ, έπαθαν και θα προσπαθήσουν φέτος να κάνουν
0: τις ευκαιρίες. Ο 954 λέει, αυτά λέγατε πέρσι για την Πάφο. Αυτά θα λέμε και κάθε χρόνο για τον ενδυνάμει πρωταθλητή. Έτσι είναι. Ο πρωταθλητής ξεκινάει από τη θέση του φαβορή. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Πρόπερσι λέγαμε για το Απόελ, για τον Άρη, την πρόπερσι κλπ. Έτσι είναι.
1: Ναι, έτσι.
0: Τι θέλετε δηλαδή τώρα να πούμε διαφορετικό, αφού αυτή είναι η πραγματικότητα. Sorry δηλαδή.
1: Ναι. Κωστάκη,
0: ήρθε ο Κωστάκη με τον καφέ. Καλημέρα, Κωστάκη. Που λες, Αντρέα, άρα περιμένουμε θεματάκια αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, και Αντρέα, συγγνώμη, επανέλαβε, υπάρχουν άλλες δύο κενές θέσεις.
2: Ναι, με δεδομένο ότι ο Μοντρόρ θα εγγραφεί και είναι στον κατάλογο Α, μένουν άλλες δύο κενές θέσεις.
1: Καλά, εν υπάρχει κάποια αποχώρηση, δηλαδή ο Εράκοβιτς δεν θα αποχωρήσει.
2: Με την αποχώρηση του Εράκοβιτς είναι τρεις οι κενές θέσεις.
1: Είναι υπεραρκετές. Άμα να αποχωρήσει άλλες τρεις προσθήκες, νομίζω.
2: Από τη στιγμή που κινείται και η Ακακουλή, όπως είπαμε, και η Ακάσταρο, αν καταφέρει η Ομόνια να προχωρήσει και αυτή την περίπτωση, είναι παίχτες που δεν περνούν θέση, οπότε γι' αυτό τον λόγο θα στοχεύτηκε σε Κυπρίους και ίσως προκύψουν και κάποιες άλλες.
1: Όμως δεν εξαντλήθηκε το περιθώριο απάντησης του Σεμέδο?
2: Όχι ακόμη.
1: Πότε?
0: Έχει.
2: Δεν έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα.
1: Νομίζω ήταν μέχρι τις 8 Ιουλίου.
0: Όχι.
2: Θα πάει κι άλλο. Αλλά από όσο περνά ο χρόνος.
1: Δεν έλεγαμε πριν ξεκινήσει.
0: Περίμενα να ξεκινήσει το Μουντιάλ και μετά.
2: Ναι. Θα ξαναπροσπαθήσουν να μιλήσουν μαζί.
0: Γιατί έχουμε αρκετά μηνύματα.
1: Ναι.
0: Ο 39 λέει θα είναι πολύ έμπειρη η Ομόνοια στο Champions League. 33 λέει Άλκαρε, αν πάρουμε Κάστανο θα είμαστε σε άλλο επίπεδο του χρόνου. Και ο Κάστανος είναι μια από τις περιπτώσεις που δεν μπορώ να αποκλείσω ότι θα έρθει στην Ομόνοια αν επαναπατριστεί έτσι ο ίδιος, γιατί μια-δύο ομάδες που μπορεί να πληρώσει.
1: Κοίταξε, να σου πω, εάν μείνει ο Σεμέθ με τον Μοτνόρ μέσα, με τον Άιτιν, τον Εβάντρο και τον Ντάνκοβιτς, να υπάρξει μεγάλος συνοστισμός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί.
0: Σωστό.
1: Να οπισθεν είναι έναν παιχνίδι και δύο, αλλά.
0: Λοιπόν, ο Κακουλής δεν κάνει ούτε για αναπληρωματικός. Μα φίλε, είναι αυτό το είπαμε. Ο Κακουλής θα έρθει για να συμπληρώσει, αν θα έρθει, να συμπληρώσει την ομάδα όσο αφορά τις επιλογές στην επίθεση. Είναι τεράστιο το πρωτάθλημα. Μαζί με την Ευρώπη, που λογικά με μια πρόκριση η Ομόνοια θα είναι conference. Το μήνυμο. Ξεκινάς από εκεί. Βάλε και τα κύπελα, βάλε. Δεν μπορεί να τη βγάλει τη χρονιά με τη Μάη.
1: Είναι ένας παίχτης που θέλει κάθε προπονητής. Λέτε εμείς να γνωρίζουμε καλύτερα από τον κύριο Μπέρκ. Για να επιμένει ο κύριος Μπέρκ να τον θέλει. Ο Κακουλής δεν προκάλεσε ποτέ πρόβλημα στην ομάδα. Είναι ένας παίχτης που όταν μπει μέσα τα δίνει όλα. Ασκεί μεγάλη πίεση στην αντίπαλη άμυνα. Ανοίγει χώρους.
0: Σωστό.
1: Έχει άλλα προσόντα.
0: Το θέμα με τον Κακουλή, το ξαναλέω, είναι δεν ξέρουμε πώς θα έρθει, πώς θα γίνει η μεταγραφή, πού θα πρέπει να πληρώσει, αν πληρώσει η Ομόνοια. Και μου στέλνει και ο συνάδελφος ο Χρήστο από το Μέγκα. Μου λέει: ο Άρης, όταν πήρε τον Κακουλή, τον ανακοίνωσε για 3 χρόνια. Η ΑΕΚ είχε ανακοινώσει από πλευρά της για συμβόλαιο δανεισμού.
2: Ναι,
1: υπάρχει ένα μπέρδεμα.
0: Αν εκπληρωθούν, θα γίνει μόνη μεταγραφή. Δηλαδή, αν ο Άρης πλήρωσε την ΑΕΚ, που δεν το ξέρουμε αυτό. Σημαίνει ότι ο παίκτης είναι του Άρη. Αν δεν τον έχει πληρώσει την ΑΕΚ, σημαίνει ότι είναι της ΑΕΚ. Οπότε είναι κάτι το οποίο τι ισχύει θα το δούμε σύντομα.
1: Ναι.
0: Ο 466 λέει είναι μεγάλο λάθος της Ομόνοιας που άφησε τον Άγγελο να πάει στον Απόλλωνα. Τον Άγγελο, πώς το λένε, είναι Ανδρέου.
2: Άγγελο Ανδρέου.
0: Ναι, έτσι λέω.
2: Εντάξει, που το θέλει ο Απόλλωνας, έτσι αλλιώς νομίζω με τις επιλογές που είπαμε όλες αυτές τώρα καταλαβαίνει κανείς ίσως και. Για ποιο λόγο.
1: Κοίταξε, χωρίς να ξέρω, υπολογίζω ότι κάτι δεν άρεσε στον κύριο Μπέρκ από πλευράς Ανδρέου. Αν θυμάστε, μόλις τον πήρε, τον έριξε αμέσως μέσα από την πρώτη εβδομάδα και τον έβαζε η μία ώρα, τον ξεκίνησε και βασικό. Το τελευταίο διάστημα τον αγνόησε πάρα πολύ.
2: όταν έκανε έτσι και τις αλλαγές μετά το τέλος που ακατέκτησε τον τίτλο, δεν του έδωσε και πάλι ναι. χρόνο συμμετοχής. Ναι. Είναι γεγονός αυτό. Εντάξει, είπαμε, είναι πάρα πολλές επιλογές, αυξάνονται ακόμη περισσότερο και είναι πολύ δύσκολο, είναι μεγάλος ανταγωνισμός.
1: Όμως και αλλαγή που έπαιζε, κάτι έδειχνε αυτός ο παίχτης, ο Άγγελος Ανδρέου.
0: Στην αρχή. Έκανε ένα παμ στην αρχή, ήταν στα πρώτα παιχνίδια ήταν καλός. Και λέγαμε πού τον. Θυμάστε τι λέγαμε τότε. Πώς τον άφησε η ΑΕΛ και έκανε το λάθος και τον άφησε η ΑΕΛ κλπ. Εντάξει, θα το δούμε. Μακάρι, κοίταξε, ανεξάρτητα με το που παίζει, επειδή μιλάμε για Κύπριους ποδοσφαιριστές και έχουμε γενικά έλλειψη σε καλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές, μακάρι να παίξει.
1: Εγώ ο Κυριάκος νομίζω, λέει, αν τον πάρει ο Απόλλωνας, θα είναι καλή μεταγραφή.
0: Ναι, όχι, να πάει. Να πάει.
1: Και ο Ζαχαρίας Άδωνη να πάει στην
0: Ελλάδα. Πήγε, έκλεισε, ανακοινώθηκε. Η Ομόνια εκτός από τον ΜΑΕ, ποιον άλλο έχει εννιάρι, έχει άλλο καθαρό επιθετικό. Ο Νεοφύτου, δεν είναι.
2: Ο Νεοφύτου,
0: ο οποίος παίζει.
2: Και όπως είπαμε, ο Μοντρόρ έχει αγωνιστεί, αν δεν κάνω στην καριέρα, 38 φορές ως επιθετικό.
1: Ο Μοντρόρ παίζει, ναι.
0: Φίλε Ανδρέα Ποιατζή, ο συνωστισμός στην Ομόνια χρειάζεται βάθος για τα πολλά παιχνίδια.
1: Εντάξει.
0: Αυτό που είπαμε πριν.
1: Είναι πολύ μεγάλος ο συνωστισμός.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά, ξέρεις, όταν υπάρχει πάρα πολλοί παίχτες, προκαλούνται και άλλα προβλήματα. Παίζεις, δεν παίζεις.
2: Είναι κάτι που το έκανε και φέτος ο κύριος Ντέκλε. Με ρωτούσαν όλοι πού και πώς θα χωρέσει ο Τάνκοβιτς από τον Ιανουάριο και μετά όταν το βρήκε. Είδαμε ότι πώς γίνεται να χωρέσει.
1: Φανταστείτε όμως να μείνουν όλοι. Προστέθηκε ο Μαγιαμπέλα, προστέθεται ο Μοντρόρ, προστίθεται ο Κακουλής, προστίθεται άλλος ένας χαφ που να αποκτηθεί, αν είναι ο Κάστρος παραδείγματος χάρη, γι' αυτό σας λέω θα υπάρχει συνωστισμός.
2: Σίγουρα.
0: Με τον Κακουλή διαβάζω τώρα και ρεπορτάζ που είχε στο Κερκίδα, το είδα από χτες, λέει ότι για καθαρά διαδικαστικούς λόγους και οι οποίοι έχουν να κάνουν με την ΑΕΚ, η οποία παραχώρησε τον παίκτη στον Άρη, το σκηνικό δεν θα ξεκαθαρίσει άμεσα.
1: Okay.
0: Θα περιμένουμε να δούμε.
1: Εντάξει, και η Ομόνια δεν νομίζω να καίγεται. Αν προκύψει, αν υπάρχει πρόσφορο έδαφος, θα αποκτήσει ο Γκαγκουλή.
0: Yes,
1: να
0: σωστό.
1: Χάσει το χρόνο της για τον.
0: Σωστό.
1: Για οποιοδήποτε παίχτη.
0: Για οποιοδήποτε, ναι. Λοιπόν, τι άλλο. Αυτά, έχουμε κάτι άλλο.
2: Από πλευράς Ομόνιας τώρα ακόμη είναι σε περίοδο διακοπή. Υπό εβδομάδας σε ένα δεκαήμερο περίπου. Θα ξεκινήσουν εργομετρικά και προπονήσεις, οπότε έχουν ακόμα λίγη ξεκούραση όσοι έφτασαν, γιατί ήταν και οι διεθνείς, οι Κύπροι διεθνείς που έλειπαν με την εθνική, θα ξεκουραστούν τώρα, οπότε ίσως να σκήνουν να καθυστερήσουν λίγο να επιστρέψουν.
1: Έχεις να μας δώσεις και μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ?
2: Ακόμα. Περιμένουμε να τη ζούμε και μετά.
0: Λοιπόν, καλή δουλειά, Ανδρέα, ευχαριστούμε. Καλημέρα. Κοίτα εδώ, φωτογραφία, πώς τη βλέπει. Ό,τι να είναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Ό,τι να είναι. Λοιπόν, καλημέρα, ποιος φίλος λέει. Μισό λεπτό, γιατί χάνω και τα μηνύματα. Πλακώνεται όλοι μαζί με τα μηνύματα. Ο Μάριος, γεια σου Μάριε, για το τουρνό της Ομόνιας είχες εικόνα? Όχι. Πήγε ο γιος μου και βοηθούσε εκεί, γιατί είχαν πάει τα παιδιά των Ακαδημιών, αλλά δεν ξέρω. Δεν έχω εικόνα. Δεν είδα παιχνίδια. Ξέρω ότι είχε. Είχε κάποια πολύ καλά μάτσα από αυτά που μου είπαν, αλλά δεν έχω δει, δεν πήγα, δεν έχω δει μάτσα από κοντά, οπότε δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Γενικά είναι μια περίοδος με πολλά τουρνουά μικρών, αυτή η περίοδος ακαδημιών κλπ. Το ΑΠΟΕΛ θα ζητήσουμε ρεπορτάζ αργότερα, μετά τις 9.30. Έστειλε επιστολή ο Φωτίου στους γονείς των ακαδημιών και τους είπε ότι είναι απόλυτη προτεραιότητά μας η επόμενη χρονιά. Γενικά οι ακαδημίες.
1: Ναι. Πολύ ωραία.
0: Εκεί θα φύγουν πολλοί, δηλαδή φαίνεται ότι θα υπάρχει τεράστιο.
1: Ο Φωτίου καταβάλει καθημερινώς μεγάλες προσπάθειες.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε να καταλάβει και ο κόσμος. Σε συνεργασία με τον Λιασί, τι συζητάμε, δηλαδή μόνο ο Φωτίου. Δηλαδή ο Φωτίου έφερε τον Βρίζα. Πες.
1: Αφού μας είπε ο Νεκτάριος ότι ενημερώνεται και ο κύριος Λιασίς.
0: Άρα ναι, τα ξέρει όλα. Ξέρει όλα. Να πεις καλημέρα στον Πάμπο που στον ακροατή μας ακούει.
1: Ποιος είναι ο Πάμπος?
0: Ένας Πάμπος, πες καλημέρα στον Πάμπο για να καταλάβει ο Πάμπος. Μας έκανε viral στα τέτοια, στο TikTok.
1: Ωραία.
0: Πάμπο!
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κόλαση ξανά στην Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ χθες το βράδυ, το Τελ Αβίβ προχώρησε σε αντίπεινα με μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, όπου σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις. Λίγο πριν τις 8 σήμερα το πρωί, το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαξαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκαλεί ο Νετανιάχου. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδη αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο σημειώθηκε χθες το βράδυ μέσω κλήσης των ασύρματων από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμβου. Αρχίζει σήμερα τις επαφές της στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν. Το πρωί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 3 το απόγευμα η συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρεμιέρα για τις πανκύπριες εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε 5.139 ανέρχονται υποψήφοι που διεκδικούν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι πανκύπριες εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία. Ευχήθηκε στους υποψήφιους η Υπουργός Παιδείας, η οποία επισκέφθηκε εξεταστικό κέντρο στη Λευκοσία, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και στήριξης. Οι πανκύπριες εξετάσεις δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, υπογράμμισε η Αθηνά Μιχαηλίδου. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών έπληξε τις Φιλιππίνες, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, κατέρευσαν κτίρια και σπίτια στην περιοχή του Μιντανάου, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι δυνατή και η χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
7: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
8: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 15 Ιουνίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
14: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
15: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
15: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
16: Τι?
15: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
17: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10,99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
19: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, αρχικά ρεπορτάζ από ΕΛ, στη συνέχεια ρεπορτάζ ανόρθωσης, γιατί και εκεί περιμένουμε εξελίξεις στην Ανόλα τις επόμενες μέρες. Η Εθνική 2-0 εχθές.
1: Μπράβο της.
0: Νίκη, έκανα.
1: Ναι, είναι εκτός έδρας.
0: Με το Λίχτενστάιν, να κάνουμε τώρα.
1: Πήγα στο Λίχτενστάιν.
0: Σε παιχνίδι, ε?
1: Όχι, αγώνες μικρών κρατών Ευρώπης. 11 μέρες.
0: Είχες και τέτοιο, όπως το λένε, είχες και έτσι δραστηριότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στίβους, βόλεϊ, μπάσκετ, ό,τι θες, είχε διάφορα.
1: Ήταν κλειστά τα ξενοδοχεία, ότι 45.000 κόσμος είναι το Λίχτενστάιν. Δεν είχε. Και μέναμε στην Ελβετία, νοικιάσαμε ένα αυτοκίνητο. Μια μικρή πόλη της Ελβετίας που είναι κολλητή. Και αφού η ομάδα του Λίχτενστάιν, κάποια ομάδα, έπαιζε στο πρωτάθλημα της Ελβετίας.
0: Η Βαντούς,
1: πρώτη
0: κατηγορία.
1: Ναι. Η Εθνική, μπράβο της, σκόραν και ο Κωνσταντίνος Σωτηρίου.
0: Και ωραίο γκολ.
1: Τι ωραίο, ρε, Κωνσταντίνος Σωτηρίου. Ναι, χαιρόνατο, το φιλαράκι. Και ο Τζονής βάζει γκολ.
0: Και ο Τζονής βάζει δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, σκόρανε και με τη Σλοβενία. Τώρα μετά στο podcast θα είσαι με τα Δευτέρια.
1: Ναι. Το Δευτέρι πρέπει να το κρατώ. Για ξεχνά του ομίλου. Είναι 12 ομίλου. Δεν μπορεί να θυμάσαι όλε.
0: Α
1: σου πω που είναι το EIT, θυμάσαι σε ποιο ομίλο. Ενώ με βοηθά. Κατάλαβε. Λάιμ. Ωραίο.
0: Γιάννο Παπαϊάννου στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννο, καλημέρα.
1: Κατάλαβε. Λάιμ. Ωραίο.
0: Γιάννος Παπαϊάννου στην τηλεφωνική γραμμή. Γιάννο, καλημέρα.

0: να βγει προς την επιφάνεια το όνομα του Ζίζη Πρίστα. Ήταν, θα έλεγα, η πρώτη ουσιαστική κίνηση για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο Ζίζη Πρίστας ανακοινώθηκε κατά αρχή συμφωνία με το Απόλλωνα για 2 χρόνια. Ήρθε στην Κύπρο χθες, τα είπε από κοντά με τους ανθρώπους της διοίκησης και ακολούθως αναχώρησε για Ελλάδα και νομίζω μέσα στα μέσα της άλλης εβδομάδας θα κατηφορήσει η Κύπρος για να ξεκινήσει.
1: Ένα λεπτό, για να δεχτεί και ο Ζήσης αυτήν την πρόταση, σημαίνει ότι κάτι άκουσε που τον ικανοποίησε. Θα υπάρχει προοπτική. Νομίζω να υπάρχει τόση στενότητα και να έρθει ο Ζήσης Πρίζας να κάνει τι.
2: Να κάνει το
0: δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι υπόθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
1: Αλλά δεν είναι λογικό αυτό που ανέφερα.
0: Αυτό, ναι, αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι ο Ζήζης Βρίζας θεώρησε ότι είναι μια πρόκληση για τον ίδιο να αναλάβει τη θέση του αθλητικού διευθυντή στο ΑΠΟΕ και η πρόκληση είναι η επανεκκίνηση για να μπορέσει ο ΑΠΟΕ να επανέλθει ξανά στα γνώριμα λιμέρια του όπως αρμόζει στην ιστορία του. Ουσιαστικά ήταν το πρώτο βήμα, Αντρέα μου. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει...
1: Έχεις κάτι νεότερο όσο αφορά την πιθανή συμφωνία συνεργασίας? Έτσι έγινε μια δήλωση χθες από τον κύριο Χρυστριανταφυλλίδη, την είπαμε με τον Άρκεν, την χαρακτηρίσαμε ως αχρίαστη, αλλά και άστοχη. Γιατί το ΑΠΟΕΛ τώρα προσπαθεί να βγει από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο
2: και να φύγει και από αυτό το κλίμα σωστρέφειας, γιατί υπήρχε πολύ
1: σωστά
0: αναφερόμαστε για το επενδυτικό γκρουπ του και θα χρειαστεί ένας χρόνος τουλάχιστον 2 με 3 μήνες
1: αυτό το γνωρίζουμε. Σε αυτούς τους 2-3 μήνες τι γίνεται, πού θα βρεθούν χρήματα?
0: Αυτούς τους 2-3 μήνες, αυτό που μπορούμε να πούμε και μαθαίνουμε...
1: Και μην μου πεις από την πλατφόρμα και... Η πλατφόρμα, εγώ νομίζω ότι σταμάτησε την πλατφόρμα.
0: Ναι. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι από την πλευρά του επενδυτή, ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει μια συνεννόηση και είναι απόλυτα φυσιολογικό να υπάρχει μια συνεννόηση όσον αφορά τις κινήσεις που γίνονται. Από τη στιγμή που προτίθεται ο Σαββατιαστή να αναλάβει το ΑΠΟΕΝ, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι οι δύο πλευρές, σε οποιαδήποτε κίνηση και αν γίνεται, ότι υπάρχει ενημέρωση.
1: Ναι, ενημέρωση τώρα, υπάρχει, μας το
0: βέβαια. Τώρα όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, αυτό αφορά την διοίκηση Χάρη Φωτίου. Αυτό αφορά την διοίκηση Χάρη Φωτίου, το οποίο πώς αντεπεξέρχεται στις... τα θέματα που θα βρει.
2: Νομίζω είναι αυτονόητο ότι θα είναι μέσα, πώς το λένε, στο επίκεντρο των αποφάσεων ο Σάββας Λιασί. Δεν υπάρχει ούτε να μην έχει ανάψει πράσινο φως για να γίνει κάτι.
0: Πράξτε, καθαρίσουμε κάποιο ένα πράγμα όμως για το αντιληφθεί και ο κόσμος. Δηλαδή υπήρξε χθες η ανακοίνωση ότι ο Ζήτης Βρίζας αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στον ΑΠΟΕ. Ναι. Στο μυαλό όλων των φίλων του ΑΠΟΕ πήγε ο Σάββας ο Γιασής. Ότι ο Σάββας ο Γιασής έφερε το Ζήση Βρίζας στο ΑΠΟΕ. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτή η κίνηση αφορά την διοίκηση Χάρη Φωτίου. Είναι ενέργειες από την διοίκηση Χάρη Φωτίου που επιτεύχθηκε η συμφωνία με τον Βρίζα και θα δούμε τα επόμενα βήματα. Το επόμενο βήμα είναι η τεχνική ηγεσία που ο Ελλαδίδης θα αποφασίσει ποιος θα είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ. Υπάρχουν κάποια ονόματα...
2: Ο Βρίζας είναι αθλητικός διευθυντής.
0: Ναι, αθλητικός διευθυντής.
2: Αυτός θα αποφασίσει για τον προπονητή ή τεχνικός διευθυντής.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, αυτός θα αποφασίσει.
2: Okay.
0: Αυτό του δίνουν τα κλειδιά του Αρχαγγέλου και τα πάντα. Στον ορίζοντα υπάρχει και η θέση του τεχνικού διευθυντή.
2: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, υπάρχει και η θέση του τεχνικού διευθυντή.
1: Άρα, αν αποφασίσει αυτό, το πιθανότερο είναι να είναι ξένος ο τεχνικός του ΑΠΟΕΛ.
0: Δεν ξέρω αν είναι ξένος ο
1: Να έρθει ο Ζήσης Βρίζας τώρα που ξέρει τους Κύπριους εδώ, θα ψάξει κάτι.
0: Απλώς αυτό που μπορούμε να πούμε για το θέμα τεχνικής ηγεσίας, διότι βγήκαν κάποια ονόματα.

0: ονόματα προς την επιφάνεια μέχρι τώρα. Τα ονόματα που είναι στο τραπέζι από την πλευρά της διοίκησης του ΑΒΟΕΡ είναι ο Ρούμπεν Σέγερ, ο Νικόλας Παπαδόπουλας και ο Ηλίας ο Χαραλάμπος. Mm-hmm. Αυτά τα τρία ονόματα. Mm-hmm. Όμως δεν σημαίνει ότι ένας εκ των τριών, ένας από τους τρεις, ότι θα είναι ο νέος τεχνικός του ΑΒΟΕΡ. Διότι ακούγεται ότι ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος έχει κάποιο προβάδισμα όσον αφορά...
1: Μην τον λες Νικόλα, γιατί δεν μπερδεύεται με τον πρίγκιπα τον δικό μας.
2: Νίκος είναι. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος είναι ο πρόεδρος του Δίκου.
0: Εντάξει, Νίκ. Ο Νίκος ο Παπαδόπουλος. Ότι έχει κάποιο προβάδισμα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε απόφαση ή έχει κάποιο προβάδισμα μέχρι στιγμής. Έτσι θα περιμένουμε.
1: Έχει προβάδισμα, αυτό είναι το φαβόρι.
2: Ναι, ναι.
1: Ξεκάθαρο ότι είναι το φαβόρι. Κοιτάξτε να σου πω, ο Κομπότης του είναι πολύ καλό μισθό. Εγγυημένο συμβόλαιο. Έκανε πολύ καλή δουλειά στο Λεβαδιακό. Το να σηκωθεί να φύγει, να πάρει το αεροπλάνο, να έρθει Κύπρο σημαίνει ότι τον ενδιαφέρει. Δεν πετάς έτσι συμβόλαιο στην Ελλάδα, γιατί είναι καλά τα λεφτά που
2: του δίνει. Γιατί να ξανακάνει τη συμπορία ο Λεβαδιακό.
1: Δεν ξέρω.
2: Σίγουρα δεν ξέρω. Είναι πιο απομακρυσμένο.
0: Πιθανόν ο Νίκος Παπαδόπουλος να έχει κάποιον προβάδισμα από τα ονόματα που βγήκαν στην επιφάνεια.
2: Μα αυτός ο Σέγιας δεν νομίζω να έχει.
1: Ξέρεις, ο Σέγιας.
2: Σέγιας.
0: Είναι ο Σέγιας. Είναι μέσα στα ονόματα που είναι στο τραπέζι.
2: Απλά τον έφερε ένας γνωστός μάνατζερ εδώ στην Κύπρο. Δεν νομίζω να.
0: Οι επόμενες μέρες θα είναι, νομίζω θα φέρουν εξελίξεις.
2: Ο Σέγιας που δούλεψε, τι έκανε, τι ξέρουμε γι' αυτό.
0: Ο Σέγιας ήταν το 2022, ήταν στην Southampton ως βοηθός.
1: Όχι, ήταν Αγγλία, είχε σε καλές ομάδες.
0: Βοηθός. Το 2023 νομίζω είχε αναλάβει την Southampton σαν πρώτος προπονητής. Ναι, ναι, σαν πρώτος προπονητής. Και πέρασε και από Σαραγώσα, σε αυτή τη Westay και κάποιες άλλες ομάδες. Εντάξει, έκρινα ότι είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και αυτός. Ο Ηλίας ο Χαραλάμπους, εντάξει, είναι γνωστό ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον με αυτά που έδειξε στο πέρασμα του στην Ρουμανία. Και ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, που είχε μια καλή, πάρα πολύ καλή πορεία στον Λεβαδιακό, ο οποίος ήρθε στην Κύπρο, τα είπε με τον Χάρη Φωτίου, και αυτό πιθανόν να συνδυάζεται ότι από τη στιγμή που έχει έρθει και στην Κύπρο και τα είπαν και από κοντά, όπως έγινε και στην περίπτωση του Σέγιες, ότι έχουν τις πιθανότητες τους. Εντάξει, πιθανόν ο Ελλαδίδης τεχνικός να έχει περισσότερες πιθανότητες.
1: Ο 656 λέει ότι ο Παπαδόπουλος είναι ο νέος coach. Ο Πέτρος λέει: ξεκινούν άσχημα να έρθει ο Παπαδόπουλος, άλλο Λεβαδιακός τίποτα δηλαδή, και άλλο από Ελίδαμε και τον Γκαρσία. Ο Κυριάκος λέει: φίλε, δεν είδα χρειαστό αυτή την τοποθέτηση του Τριανταφυλλίδη, γιατί με την αντίδραση Λιασί επιβεβαιώθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για το ΑΠΟΕΛ. Άρα εννοεί ότι ναι, η αντίδραση Λιασί είναι αυτό που
2: κόσταρε. Ο κύριος Τριανταφυλλίδης ήταν στη Γενική Συνέλευση.
1: Ήταν στη Γενική
2: μπορούσε
1: Συνέλευση.
2: Να τοποθετηθεί.
1: Μπορούσε
2: εκεί,
1: να το πει, ναι. Απλά εντάξει. Νομίζω ότι έχει το θέμα. Δηλαδή δεν χρειάζεται.
0: Αυτό που έχει σημασία τώρα για το ΑΠΟΕ.
1: Είπε πριν να πιάσουμε τον Γκρίς, αλλά μπορεί να το πει.
0: Αυτό που έχει σημασία για το ΑΠΟΕ είναι να βρεθεί μια λύση.
2: Ναι, καλέ, αλλά μπορεί να. Αφού σχολιάζεται από παντού.
0: Δεν μπορούν να φταίνονται πάντα όταν υπάρχει μια πρόταση να υπάρχει ενόχληση για τα πάντα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια, να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, και αυτό εύχονται στο ΑΠΟΕΡ. Να καθοβορίζουν οι προσπάθειες. Ναι. Υπάρχει ένας χρονικός ορίζοντας 2-3 μηνών που νομίζω θα είναι καθοριστικός, διότι αν μακρηγορήσει περισσότερο σημαίνει υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω ότι στους επόμενους 2-3 μήνες ότι θα ξεκαθαρίσει οριστικά το σκηνικό και με τον Σάβα Ιγιασί.
1: Γιάννο, καλή δουλειά.
2: Γεια σου, Γιάννο.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, φεύγουμε από τα ΠΟΕΛ. Πάμε στην Ανόλα. Χαράλαμπος Παρπετάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Χαράλαμπε.
2: Γεια σου, Χαράλαμπε.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης. Λοιπόν, έχει πιάσει για τα καλά δουλειά η νέα διοίκηση, αντιλαμβάνομαι. Έχεις καμία εκτίμηση με το θέμα προπονητή, γιατί ακούγονται διάφορα.
3: Δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση, γιατί ακόμα δεν αποφάσισαν και είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο οι όποιες σκέψεις.
1: προφίλ νέου προπονητή.
3: Από το, το προφίλ, να ξεκινήσουμε με το ότι, γιατί πρώτη φορά μιλάμε μετά τη Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, ναι.
3: Ότι ανέλαβε η νέα διοίκηση του σωματείου με τον κύριο του μαζί στην Προεδρία. Το σημαντικό που βγήκε από τη συνέλευση, γιατί γνωρίζαμε εκ των προτέρων ότι ποια άτομα θα αναλάβουν, ότι είναι αυτή η έγκριση που πήρε ο Σάββας Κουμής, ο εμπνευστής αυτής της προσπάθειας που ηγείται ουσιαστικά, ανεξάρτητα αν είναι αναπληρωτής, είναι συνειδητά που μπήκε σε αυτή τη θέση, γιατί θα έχει ενεργό ρόλο και στην ποδοσφαιρική εταιρεία. Πήρε την έγκριση από τη Γενική Συνέλευση για να προχωρήσει τις επαφές σε σχέση με την χορηγία, αυτό που συζητούσαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ο Άλκη και ο Ανδρέας, ο Σούπερ Σπορ, για τον Αντώνη Σφουμαδόπουλος. Και να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, γιατί βγήκε με κάποιο τρόπο από τη συνέλευση, γράφτηκε ότι είναι δεδομένο, ακόμα είναι σε εξέλιξη επαφές. Είναι σε καλό δρόμο για 3 χρόνια, 3 εκατομμύρια, 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Είναι προχωρημένες οι επαφές, αλλά ακόμα δεν υπάρχει κατάληξη αυτό το ζήτημα. Οπότε αυτά σε σχέση με το διοικητικό και τις επαφές που γίνονται για τον Αντώνη Σφουμαδόπουλος. Και επίσης βγήκε από τη συνέλευση ότι υπήρχε πάρα πολύς κόσμος, υπάρχει μια συσπήρωση, ενότητα και είναι αρνητικά τα πράγματα για την επόμενη μέρα. Και επίσης έκλεισε το ζήτημα με τον Τιμούρ και Σπάγια,
1: που και αυτό είναι
3: πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό για πολλούς λόγους.
2: Ναι, το άλλο που άκουσα είναι ότι λέχθηκαν ότι το συνολικό χρέος είναι 9,2 εκατομμύρια και τα 6 είναι προς το κράτος. Έτσι έχουν τα πράγματα.
3: Ανδρέα μου, αυτό λέχθηκε στη Γενική Συνέλευση. Εντάξει, πριν από λίγο καιρό, εγώ τα μίλησα μαζί με τη διοίκηση, μας είπαν ότι είναι λίγο πάνω από 10.
2: Κοντά είναι, το ίδιο είναι, δεν έχει σημασία.
3: Δηλαδή, από 10, κοντά στα 11, φαντάζομαι ότι ίσως να πληρώθηκαν κάποια πράγματα, ίσως να μην υπολογίζεται και κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με έλλειμμα από αυτή τη σεζόν. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην κολλήσουμε σε αυτό το θέμα, όπως το είπαμε και άλλες φορές, δεν είναι μεγάλο το χρέος της ανόρθωσης.
1: Ναι.
3: Υπήρχε ένα πέρασμα προς τον κόσμο, γιατί ανακοινώθηκε αυτό από την ΚΟΠ, θα θυμάστε, με την κατάσταση στην ΚΟΠ,
2: ναι.
3: Ήταν αυτό συσσωρευμένο χρέος που μειωθεί, ότι τα περισσότερα είναι προς το κράτος και υπάρχει συμφωνία για διακανονισμό με τις δόσεις που πρέπει να πληρώνονται. Και αυτά τα πιο επίγοντα είναι το ποσό που απομένει, δηλαδή είναι γύρω στα 3 εκατομμύρια.
2: Ναι. Το άλλο θετικό είναι ότι επικράτησε κλίμα ενότητας.
1: Ναι. Τις φωτογραφίες είδαμε, πολλά χαμόγελα, ναι, και από τα βίντεο, ναι, που, ναι, κυκλοφόρησαν, πολλά χαμόγελα, αγκαλιές κλπ. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο είχαμε αρκετό καιρό να το δούμε, σε αυτό το βαθμό εννοώ, Χαραλάμπε.
3: Ναι, και τουλάχιστον από όσα βγαίνουμε από το ρεπορτάζ μέχρι τώρα και την επικοινωνία που υπάρχει του Σάββα Κουμή με πολλούς παράγοντες της ανόρθωσης, αυτό είναι κάτι που βάζει ως προτεραιότητα. Δηλαδή είναι ενωτικός, θέλει να ενώσει όλες τις δυνάμεις, δεν θέλει να υπάρχουν διαφορές, πάντα προσπαθεί με το διάλογο, ακόμα και σε περιπτώσεις που μπορεί να λέχθηκαν κάποια πράγματα που ενόχλησαν. Αυτή είναι η φιλοσοφία για να πάει η ανόρθωση στην επόμενη μέρα.
1: Στο επόμενο βήμα, ναι.
3: Για το θέμα το καθαρά ποδοσφαιρικό και για το σχεδιασμό της επόμενης μέρας, είναι δεδομένο το διαζύγιο με τον Απόστολο Μακρίδη. Απόστολος Μακρίδης, ο οποίος όταν ανέλαβε πέρσι υπέγραψε για 3 χρόνια.
1: Mm-hmm.
3: Θεωρεί ο Σάββας Κουμής και οι συνεργάτες του ότι είναι απαραίτητες κάποιες αλλαγές να γίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα γίνει μια συνάντηση σήμερα για να τα βρουν οι δύο πλευρές.
1: Θα προσλάβουν νέο τεχνικό διευθυντή, φαντάζομαι.
3: Να σας πω, θα τελειώσει λογικά σήμερα το θέμα με τον Απόστολο Μακρίδη για την αποζημίωση. Το σκέφτονται ακόμη, δεν θέλουν να βιαστούν, με την έννοια ότι η ανόρθωση έχει το εμπάρκο μεταγραφών.
1: Ναι.
3: Και θέλουν να είναι σίγουροι για το πώς θα στηθεί το οργανόγραμμα στην εταιρεία. Mm-hmm. Περιμένουν και κάποια άλλα πράγματα να κλειδώσουν σχετικά με τα στελέχη που θα έχουν νευραλγικό ρόλο στην ποδοσφαιρική εταιρεία και περιμένουν κάποιες απαντήσεις. Αυτό που βγαίνει προς τα έξω είναι ότι η προτεραιότητα τους είναι το θέμα του προπονητή και με την πάροδο του χρόνου θα πάρουν αποφάσεις οι οποίες θα αγγίζουν ευρύτερα το ποδόσφαιρο.

0: ποδοσφαιρικό τμήμα και εννοώ αν θα προσληφθεί αθλητικός διευθυντής, πώς θα στηθεί η ομάδα scouting και όλο το staff που έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό τμήμα.
1: Ναι, σωστό. Εντάξει, αν δεν πιάσουν τώρα τεχνικό διευθυντή, βάσει αυτό που λέει και ο Χαναλάμπος και έχει δίκιο,
2: αφού
1: δεν θα πάρει παίχτε, τι να το κάνει, να πληρώνει τσάμπα λεφτά, πιάσουν τον Ιανουάριο και μετά.
2: Σωστό.
0: Κάπω έτσι το σκέφτονται, τώρα που μιλάμε.
1: Μια χαρά το σκέφτονται. Εγώ έτσι όπως το.
2: Νομίζω το πρώτο ζητούμενο τώρα στην ανόρθωση είναι να καταφέρει να κρατήσει τον Σένση.
1: Όχι,
0: ναι, είναι ένα από τα θέματα που σημείωσα για να μην
1: χρονώνει όπως είναι μπόμπα η ηλικία του.
0: Τώρα έχει ακόμα ένα αυτό συμβόλαιο Σένση. Ναι. Έγινε επέκταση πριν από κάποιους μήνες.
1: Ναι.
0: Ο στόχος της νέας διοίκησης είναι να του κάνει πρόωρη επέκταση συμβολέου για περισσότερα χρόνια. Είναι διατεθειμένοι να αυξήσουν ακόμη περισσότερο.
1: Παιδιά, ο Σένση είναι 30 χρονών. Ναι. 30 χρονών. Σήμερα, τώρα που μιλάμε, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης πάει να πάρει τον Ινσίνια, ο οποίος ήταν αρχηγός της Νάπολη.
2: 35.
1: Παίζει πεσκάρα τώρα και κάνουν πανηγυρίζουν στην Ελλάδα μόνο που δεν βγήκαμε τις σημαίες έξω. Ναι. Ο Σένση είναι καλύτερος παίκτης από αυτούς και σε πολύ καλύτερη ηλικία.
2: Ναι.
0: Είναι ελαχείο γιατί.
1: Ελαχείο. Άμα του αρέσει εδώ πέρα, τον ικανοποιήσουν οικονομικά κλπ.
0: Κατάφερε και πήρε θέση στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος και ενώ η Ανόρθωση ήταν στο δεύτερο γκρουπ. Ήταν ο μόνος που και τον ψήφισαν οι συμπαίκτες του. Είναι. Αν όχι, είναι ο κορυφαίος χαφ του πρωταθλήματος. Τα πράγματα που κάνει μέσα στο γήπεδο
2: και
0: στο αμυντικό κομμάτι, στο επιθετικό, μεταβίβαση, σκοράρι,
2: το κράτημα της μπάλας.
0: Το ρυθμό, κράτημα μπάλας.
1: Μην πάτε παραπάνω. Στα βραβεία του ΠΑΣΠ είδαμε πρώτη φορά παίκτη από το δεύτερο γκρουπ να είναι στη βασική δεκάδα.
0: Δηλαδή
1: μέχρι εκεί.
2: Ναι.
1: Θα συζητήσω.
0: Αλλά πέρα από τα στατιστικά και τους αριθμούς, αυτό που μας αρέσει όλους στο ποδόσφαιρο είναι και το άγγιγμα της μπάλας. Δηλαδή όταν βλέπεις τον παίκτη, το στυλ, ο τρόπος που γυρίζει το σώμα του,
2: ναι.
0: Η ποδοσφαιρική ευθεία. Είναι παίχτης που στην ανόρθωση θα προσπαθήσουν να τον κρατήσουν όσο πιο πολλά χρόνια γίνεται στην ομάδα.
1: Και καλά θα κάνουν. Λοιπόν,
2: θα
0: προσπαθήσουν να κλείσει το θέμα, εννοείται, με τον Σεργίου τις επόμενες μέρες, με τον Πέκστρομ, όλες οι εκκρεμότητες που υπάρχουν. Η ανόρθωση θα πάει εξωτερικό φέτος προετοιμασία, το πιο πιθανό στην Πολωνία. Οπότε μετά από την περσινή χρονιά που έμεινε στην Κύπρο θα πάει εξωτερικό και περιμένουμε τις επόμενες μέρες ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει οποιαδήποτε εξέλιξη γιατί είναι ανοιχτά τα μέτωπα.
1: Χαράλαμε, καλή δουλειά, ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, φύγαμε γιατί έχουμε και άλλες δουλειές, κύριε Πογιατζή.
2: Ωραία.
1: Καλημέρα.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day. Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά!
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
7: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κορυφαίος κατασκευαστής ελαστικών Hankook προσφέρει τώρα στην ευρωπαϊκή αγορά ακόμη μια επιλογή. Τα ελαστικά Laufen. Οικονομική επιλογή, άνεση στην οδήγηση, γερό κράτημα στο δρόμο. Ελαστικά υψηλών επιδόσεων με τη σφραγίδα ποιότητας της Hankook. Ελαστικά Laufen. Επίσημος χορηγός του UEFA Europa Conference League. Laufen. Journey in Style. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Super Sport 104.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μύκους, πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
12: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
13: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Μετά και τη συμφωνία με Ζήση Βρίζα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή, στον ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται σύντομα και το θέμα του προπονητή, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει πολύ καλές πιθανότητες. Στον ορίζοντα υπάρχει και η θέση του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγή σκητάλη στην ανόρθωση, με τον Τίνο του Μαζί να αναλαμβάνει τα ενία του σωματείου. Την ίδια στιγμή, η ομάδα της Αμοχώς του είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με χορηγό για το γήπεδό της. Στην κυρία θέλουν να δέσουν τον Σένση, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαύες. Φιλική νίκη με 2-0 επί του Λιχτενστάιν πέτυχε χθες η Εθνική Ανδρών, κλείνοντας έτσι νικηφόρα τον κύκλο των φιλικών του Ιουνίου. Στην Ομόνοια συνεχίζονται οι συζητήσεις για ανανέωση με Ντίουν Κου, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, ενώ παίκτης των Πρασίνων πρέπει να θεωρείται ο Μοντνόρ. Μετά και την επισημοποίηση της συνέχισης της συνεργασίας με Σαπίντο, στην ΠΑΦ επικεντρώνονται αποκλειστικά στον προγραμματισμό, με προτεραιότητα την περίπτωση Λουκάσεν. Στον Απόλλωνα να ψάχνουν για ενίσχυση σε όλες τις γραμμές, με ποδοσφαιριστές σε ποιοτικούς που θα ανεβάσουν ακόμη πιο ψηλά το επίπεδο της ομάδας. Η εξεύρεση προπονητή αποτελεί προτεραιότητα στην ΑΕΚ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται και οι ενέργειες για ενίσχυση. Ο Πηλέας βρίσκεται πρώτων πυλών. Γιοβέτιτσο, Ανάγκα, Γιάτα και Μαρτίνοφ απασχολούν έντονα το ρεπορτάζ του Άρη. Η ΑΕΛ φέρεται να έχει συμφωνία με τους Γκομής και Παπαγεωργίου, ενώ και ο Καρό είναι πολύ κοντά στην ομάδα της Λεμεσού. Στην απόψινη Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού, ο Πέτρος Σάβα θα αναλάβει τα ενία του σωματείου, ενώ ο Γιώργος Κωστή αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο. Ο Λοΐζος Λοΐζου βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Απογοήτευσε η Εθνική Ελλάδος απέναντι στην Ιταλία, όχι μόνο λόγω της ήττας, αλλά και της κακής εικόνας στο γήπεδο. Η νέα κατάρρευση του Έριξεν στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία ανησύχησε ξανά τον ποδοσφαιρικό κόσμο, με τον αθλητικό διευθυντή της Εθνικής Δανίας να τονίζει πως εναπόκειται στον ίδιο τον ποδοσφαιριστή η απόφαση αν θα σταματήσει ή όχι το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Σταύρο Πύλιο για νέο συμβόλαιο ως το 2029. Ο Ολυμπιακός θεωρεί κλειστό τον Μαφαίο, συνεχίζει για Γιαννούλη και προχωρά στην απόκτηση δύο χαφ. Έχει ανοίξει πάλι το θέμα Καμαρά στον Παναθηναϊκό, ενώ οι πράσινοι κάνουν προσπάθεια για τον Γένσεν της Μπρέντφορντ. Στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League, με το σκορ να είναι στο 1-1. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: All Win Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Δευτέρα σήμερα με διεθνή φιλικά Γαλλία Βόρειος Ιρλανδίας στις 10 και 10 το βράδυ.
2: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
3: Απάντηση.
2: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
3: Απάντηση.
2: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
3: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
2: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
3: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
2: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
5: Για δροσερό κλίμα, υποσκιάν, μείον 20 έως 30% σε ομπρέλες και τέντες εξωτερικού χώρου. Από 5η 4 μέχρι Δευτέρα 8 Ιουνίου, έκπτωση 20 έως 30% σε προϊόντα σκίασης. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα, σε Λευκωσία, Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.
7: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand μωρομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό, 64 τεμάχια, 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια, μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα, 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
8: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
10: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
11: Πανέτοιμοι!
10: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
11: Dua Lipa!
10: Μπάρτσα ή Liverpool?
11: Μπάρτσα!
10: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ξεκινήσαμε το τραγούδι του Νίκου του Ξυλούρη. Ένα τραγούδι που αγαπούσε ο αγαπημένος ο δάσκαλος ο Αλέξανδρος, που μας έφυγε την Κυριακή τα χαράματα. Αν με ακούγατε τακτικά, του έκανα αφιερώσεις, του έκανα αφιέρωση και την Παρασκευή, το θυμάμαι. Ο δάσκαλος λοιπόν μας άφησε χρόνια. Μεγάλος, 96 χρονών, μια μορφή της Κλήρου, ο δάσκαλος της Κλήρου, ο δάσκαλός μας. Ο δάσκαλος ήταν κάτι σαν τον πατέρα μου. Όταν ήμουν μωρόν, νόμιζα ότι δεν ξέρω ποιος ήταν ο παπάς μου, η μάμα μου. Ήμουν και είμαι ένα μέλος της οικογένειας του δασκάλου, χωρίς να έχουμε συγγένεια εξαίματος. Ήταν τόσο αγαπημένη η γειτονιά μας εκεί και οφείλω να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα του το πω και αύριο στην κηδεία. Εξαιρετικός άνθρωπος. Αιωνία σου η μνήμη, δάσκαλε. Δάσκαλε Αλέξανδρε.

0: ο κύριος Αλέξανδρος Βιολάρης, ο δάσκαλος. Ήταν από τον Άι Γιάννη της Μαλούντας και παντρεύτηκε τη θεία τη Χριστίνα. Εξακολουθώ ακόμα να τους λέω θείους, χωρίς να ήταν θείοι μου.
1: Τα σπηλιαράκια του βουνού, τα σπηλιαράκια.
0: Στο δάσκαλο τον Αλέξανδρο άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι και μου το ζητούσε πολλές φορές. Αν άκουε την εκπομπή, αλλά χαιρόταν πάρα πολύ για μένα, γιατί για να γίνω αυτός που έγινα, αν έγινα κάτι, συνέβαλε πάρα πολύ και ο δάσκαλος. Αφιέρωμα λοιπόν στο δάσκαλο τον Αλέξανδρο, αγνός αγωνιστής της ΕΟΚΑ και έπειτα αγωνιστής στην Τουρκοανταρσία. Ήταν ένας από τους επικεφαλείς όταν έγιναν επεισόδια στον προφήτη Ηλία στον Πενταδάχτυλο και μαζί με άλλους της τότε εποχής. Κατέλαβαν τον προφήτη Ηλία. Δάσκαλε μου, καλό ταξίδι.

Ξεκινήσαμε έτσι διαφορετικά τη σημερινή μας εκπομπή, γιατί το αξίζει να αναφερθούμε στον δάσκαλο τον Αλέξανδρο τον Βιολάρη,

Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε Σούπερ 104, Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, και ξεκινήσαμε έτσι κάπως με χαμηλούς ρυθμούς. Για τη μνήμη του δασκάλου, του δασκάλου του Αλέξανδρου από την Κλήρου.

0: Ακούμε την Ρία Ελληνίδου.
1: Ό,τι ζούμε δεν το ζω με κανένα. Ούτε καν προσπαθώ, γιατί έχω τα θέματα όλα λυμένα.
0: Η ώρα είναι 10:23. Μετά το τραγούδι θα πάμε σε διαφημιστικό ωφέλιμο διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Και να ετοιμαστούν και οι φίλοι μας, η Ρεβέκα και ο Απόστολος, οι φίλοι που μας ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη, να ακούσουν όλη την εκπομπή.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
1: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
3: Πανέτοιμοι!
2: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
3: Dua Lipa!
2: Μπάρτσα ή Liverpool?
3: Μπάρτσα!
2: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Αγάπη, έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου.
5: Ανακαινίζουν το.
6: Έτσι.
5: Αγάπη, βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο.
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ.
5: Α, μόνο τηλεόραση.
6: Εντάξει, να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
5: Λίγο. Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
6: Ξέρω, ξέρω.
5: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
10: Είτε μέσα στο γήπεδο.
11: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
10: Είτε έξω από αυτό.
12: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
13: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
10: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Ακούς, ζεις,
14: κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνο.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Πάμε και στις παροιμίες μας για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Αν δεν δουλέψεις μισταρκός, αφέντης έγενεσαι. Αν δεν δουλέψεις δούλος, αφέντης δεν γίνεσαι. Παροιμία των αφεντάδων, της φεουδαρχίας και της τουρκοκρατίας, για να βαφκαλίζουν και να αποκοιμίζουν τους δούλους. Το περίεργο είναι πως η υπερβολική εξαθλίωση του λαού, κυρίως της υπαίθρου, έκανε την παροιμία αυτή της δουλειάς Ευαγγέλιο, που πάει ακόμη σχεδόν και σήμερα από παιδί σαγκόνι. Φυσικά τα ελεηνά αντικοινωνικό πνεύμα της παροιμίας αυτής, αν μπορεί να δικαιολογηθεί σε λαούς που έζησαν αιώνες δουλείας όπως ο Κυπριακός ή σε εποχές πηχτού σκοταδισμού, ίσως η σημερινή μισταρκή της καταναλωτικής κοινωνίας των πολυεθνικών και ενός ανυπόφορου κατεστημένου να μην φτάσουν ποτέ στη θέση του πραγματικού αφέντη. Δουλεύκω, εδούλεψα σημαίνει δουλεύω. Ή πειράζω ηρωνευόμενος κάποιους, δουλεύκη μας. Είναι ο δουλευτής ή δουλευτίνα, ή ο δούλος ή δούλα ή το δουλούιν. Δούλα λέγεται μέχρι προ 40-50 ετών ή σήμερα κάπως ευγενικά λεγόμενη οικιακή βοηθός. Και αυτό στις πόλεις μας περισσότερο παρά στα χωριά, όπου οι όροι ήταν μισταρκός

Τότε η δουλούα ή το δουλάκι αυτόν τον ονομαζόταν σε αναγιωτών ή ψυχοπαίδη. Άλλη παροιμία: αν δεν βρέξεις τον κόλο σου, ψαρινέντροης. Η παροιμία προέρχεται από παραλιακό χωριό της Πάφου, που ξέρει από ψαρική, γιατί συνήθως ήταν όταν καλάρεις, όταν ρίχνεις δίχτυα ή παραγάδι, κάθεσαι πάνω στη βάρκα και βρέχεται ο πισινός σου. Αν δεν βραχείς, ψάρι δεν πιάνεις. Και βρέχεται ο πισινός σου.

Εδώ είναι η εκπομπή μας, ακούτε λοιπόν Σούπερ 104. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο την Κύπρο. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Προκόπη στον Πομό. Καλημέρα και στα παιδιά στις Αγγλισίδες.

Να στείλουμε την αγάπη μας και στην κυριοτάρχη, την κυρία Ελένη, και στο σύζυγό της, σε όλα τα φιλαράκια εκεί στο καφέ στις Αγγλισίδες, με τις εξαιρετικές μπριζόλες τους. Α, ήταν άλλο πράγμα. Μπράβο σας. Να στείλουμε την αγάπη μας και στο φίλο μας τον Ανδρέα, το γέρο μας τον Ανδρέα που είναι στο γεροκομείο στη Λάρνακα, εκεί δίπλα στο κάκτους του φίλου του Κλεάθη του Τσαγκαρά. Γεια σου Κλεάθη. Τραγούδι για τη φίλη μας τη Ρεβέκα και τον Απόστολό της που μας επισκέπτονται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι στη Λευκωσία τώρα. Και μετά το μεσημέρι μας περιμένει ο φίλος μας ο Ανδρέας ο Μεταξάς στο Φινί. Ο Ανδρέας ο Μεταξάς ο Μπάτσος. Γιατί ο Ανδρέας έκαμε ένα φεγγάρι στη Μάδα. Ανδρέας Μεταξάς.

στο Συμπέθερο το Γιάννη, εκεί στο, στο Μάμαρι και στην Αστέρο του, εκεί στα Αστέρο Leathers, απέναντι από τη σχολή Τυφλό, στα Δερμάτινα.

Επίσης στο Στέφανο και στο Θεόδωτο και στο φίλο του Θεόδωτου τον Λούκαν το σεφ. Στο φίλο μας τον Άριστο τον Παπασάβα. Να στείλω την αγάπη μου. Κύριε Άριστε, ψάρι δεν θέλουμε. Ειδοποιεί το φίλο σου ότι φάε ψάρι, είναι πως τομωθήκαμε τώρα κουμπάρε. Δεν το θέλουμε.

ακόμα ένα κυπριακό για τον φίλο μας τον Παναή στο Φαρμακά, τον φίλο του Πέπη. Πάμε και στο σωματείο εκεί απέναντι στους κομμουνιστές στην Παλουριώτισσα. Επίσης στο Νεάς Αγίου Δομετίου, στο φίλο μας τον Λούκα, Λούκαν Οδυσσέος. Εφάτε μόνοι σας τα τσιλιντρικά, έμαθα. Τσιλιντρικών είναι οι μικρές, οι αγκιναρούες, οι άγριες.

Είπαμε για όλοι, για όλους τους φίλους που είναι στη Θεσσαλονίκη, και να στείλω και την αγάπη μου στην Ευδοξία Καλογέρη που μας ακούει από το Κιλκίς. Γεια σου, Ευδοξία.

Στο φίλο μας τον Χρήστο το Σιράρι, στη Δέσπο Χαραλάμπους. Στο φίλο μας τον Γιώργο τον Μωυσέο στον Κουρέα, εκεί στη Λεωφόρο Στροβόλου.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακούσετε τους όρους που βάλαν ο Φιδίας εις τους αρχηγούς των κομμάτων και να τους υποστηρίξει. Έλα λέει τους σιάμπ, τους έλα λέει για τα σπίτια, τα 10.000 σπίτια. 10.000 σπίτια Φιδία μου για να χτιστούν μες στην Κύπρο πρέπει να περάσουν 25 χρόνια. Και ποιος είναι να τα χτίσει? Απαντήσεις σου και ο Υπουργός Εργασίας για το 1088. Εν ωραία να λαλούμε, αλλά και εσύ πιέντε να τους βάλεις και όρον ότι θέλεις βιτεούθκια ρε κουμπάρε. Και πέσεις τον Νικόλα Παπαδόπουλο και ο λαλείς του για να σε ψηφίσω θέλω να πείσεις τον Χριστοδουλίδη επειδή είσαι συγκυβερνών κόμμα να μου κάνει βιτεούι. Μα είναι τα βιντεού να σου κάνει. Τώρα που τους έχεις στο sharing Φιδία μου, να παίρνεις κάθε τόσο για τον Ταλή να κάνετε βιντεούθια, να γίνετε viral μες στο τούτο. Να τους βάλεις να μαϊρεύκουν, να τους βάλεις μες στον μπάνιο. Έχει ωραίες ιδέες. Να βάλεις κανέναν αρχηγό κόμματο να πείτε που κάτω που κανένα λούκο να αστάψουν και να ζήσετε 10 μέρες. Τούτα είναι τα ωραία. Και επειδή εδέχτηκε η Ανίτα Δημητρίου να του κάνει βιντεούι, εψήφισε την.

Έτσι και λέτσι ξουράφι θέλουμε. Τούτο είναι για τον Άριστο.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
0: Super Sport 104.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Τέλος από την Ομόνοια ο Άγγελος Ανδρέου, καθώς δεν εξασκήθηκε η οψιόν για συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής οδεύει προς τον Απόλλωνα. Την απόκτηση του 21χρονου Ρώσου κεντρικού αμυντικού Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ ανακοίνωσε ο Άρης. Ανακοινώνεται σύντομα και ο Καγιάτα, ενώ ο Βέντιτς και ο Νανά συνεχίζουν να απασχολούν έντονα. Το ρεπορτάζ των Πρασίνων της Λεμεσού. Η Γιάλ συμφώνησε με τον Στεφάνο Καπίνο για τον Άσο και εκτός απρόπτου μεταγραφή του θα τελειώσει εντός της ημέρας. Στον ΑΠΟΕΛ ολοκληρώνεται σύντομα και το θέμα του προπονητή, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να έχει πολύ καλές πιθανότητες. Στον ορίζοντα υπάρχει και η θέση του τεχνικού διευθυντή. Πάντως σήμερα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Πάμπο Χριστοδούλου. Η νέα διοίκησή της ανόρθωσης έχει πιάσει δουλειά με το θέμα του προπονητή να έχει προτεραιότητα, ενώ το διαζύγιο με Αποστόλο Μακρύδη πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Την ίδια ώρα αναμένεται να προσφερθεί νέο συμβόλαιο με αυξημένες απολαβές στον Σένση. Παράλληλα, σύντομα αναμένεται να προκύψει συμφωνία και για τη χορηγία του γηπέδου. Στην Ομονία συνεχίζονται οι συζητήσεις για ανανέωση με Ντιουγκού, με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά, ενώ παίκτης των Πρασίνων πρέπει να θεωρείται ο Μοντνόρ. Μετά και την επισημοποίηση της συνέχισης της συνεργασίας με Σαπίν, το συμπάφο επικεντρώνονται αποκλειστικά στον προγραμματισμό, με προτεραιότητα την περίπτωση Λουκάσεν. Η εξευρέση προπονητή αποτελεί προτεραιότητα στην ΑΕΚ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται και οι ενέργειες για ενίσχυση, ο Πιλιάς βρίσκεται πρώτων πυλών. Στην απόψινη Γενική Συνέλευση του Ολυμπιακού, ο Πέτρος Σάβα θα αναλάβει τα ενία του σωματείου, ενώ ο Γιώργος Κωστή αναμένεται να επιστρέψει στον πάγκο. Ο Λοΐζος Λοΐζου βρίσκεται πλέον μία ανάσα από τον Ερυθρό Αστέρα, με το ποσό της μεταγραφής να αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Σταύρο Πήγιο για νέο συμβόλαιο έως το 2029. Ο Ολυμπιακός θεωρεί κλειστό τον Μαφέο, συνεχίζει για τον Γιαννούλη και προχωρά στην απόκτηση δύο χαφ. Έχει ανοίξει πάλι το θέμα Καμάρα στο Παναθηναϊκό, ενώ οι πράσινοι κάνουν προσπάθεια για τον Γκένσεν της Μπρέντφορντ. Στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League, με το σκορ να είναι στο 1-1. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχηρωή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: Τραγούδια για τους φίλους μας στον πόλη των Παπαγεωργίου, τον Πατιχάρη. Έχουμε και μια σημείωση εδώ, κύριε πόλη Παπαγεωργίου. Μην μας φέρεις πατήχανε, αγοράσαμε.
1: Να ξέρεις πόσο χαίρομαι που το ζήσα μαζί σου και αυτό.
0: Και στο φίλο μας τον Παμπό Λοΐζου.
1: Μου λες και εγώ παιδεύομαι, για μένα μόνο ντρέπομαι, που ενοχλήσα τον ερώτα σου αυτό.
0: Στον Παμπό Λοΐζου με τα χαλούμια.
1: Μου λες και εγώ παιδεύομαι.
0: Πάμε πιο πάνω στην οδό Σόνας Αγόρου, στο φίλο μας τον Άβο με τα ωραία τα λακμάτσου του.
1: Συνοδεύομαι, μου λες και εγώ παιδεύομαι, για μένα μόνο ντρέπομαι, που ενοχλήσα τον ερώτα.
0: Αυτά από τον Ανδρέα τον Βαλανίδη. Πάμε και στον Ανδρέα τον Στρούθο πάνω στους παραγωγούς, τους αγανακτισμένους.

0: κομμάτια.
1: Πάμε και στο φίλο μας το Σόντο Ντουιτσίδη από το Αυγόρου. Να το αφιερώσουμε αυτό το τραγουδάκι. Από το φίλο του τον Κλεάθη το Τσανκαρά. Ο Κλεάθης θέλει να αφιερώσουμε και στην Πόπη. Και στην Πόπη λοιπόν ένα τραγούδι αυτό.

Συνεχίζουμε, πάμε λοιπόν. Πάμε και στην Πάφο, στον Κουρέα τον Λεωνίδα. Στο φίλο μας τον Κόκον τον Παντζάρι. Στην Αγία Βαρβάρα στον Στέλιο.

Τραγούδια να στείλουμε και στον φίλο μας τον Γιάννο, τον αδερφό της Ρεβέκας, που μας ακούει και στην οικογένειά του.

0: Ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Πάμε κάτω στον φίλο μας το Ρένο που μας ακούει από το Ζήγη με τη βαρκούλα του.
1: Ρίξε μου μια γλυκιά ματιά.
0: Και μια και είπαμε Ρένος, να θυμηθούμε και τον αδερφό μου, τον Ρένο στην Κλήρου.

0: Super Sport 104.
1: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
2: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
3: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
5: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
11: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
12: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
13: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κόλαση ξανά στην Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ χθες το βράδυ, το Τελ Αβίβ προχώρησε σε αντίπεινα με μπαράζ βομβαρδισμών στην Τεχεράνη, όπου σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις. Λίγο πριν τις 8 σήμερα το πρωί, το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαξαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκαλεί ο Νετανιάχου. Περιστατικό παρενόχληση των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδη, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο, σημειώθηκε χθες το βράδυ μέσω κλήσης των ασύρματων από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμβου. Αρχίζει σήμερα τις επαφές της στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Μαρία Άγγελα Ολκίν. Το πρωί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 3 το απόγευμα η συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρεμιέρα για τις πανκύπριες εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε 5.139 ανέρχονται υποψήφοι που διεκδικούν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι πανκύπριες εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία ευχήθηκε στους υποψήφιους η Υπουργός Παιδείας, η οποία επισκέφθηκε εξεταστικό κέντρο στη Λευκωσία, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας και στήριξης. Οι πανκύπριες εξετάσεις δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή, υπογράμμισε η Αθηνά Μιχαηλίδου. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 βαθμών έπληξε τις Φιλιππίνες, στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, ενώ άλλοι 4 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό της αστυνομίας, κατέρευσαν κτίρια και σπίτια στην περιοχή του Μιντανάου, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι οι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι δυνατή και η χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.

Για τον φίλο μας τον Πέτρο που ταξιδεύει και πάει στην Πάφο και είναι κοντά στην Πέτρα του Ρωμιού. Προσοχή στο δρόμο, Πέτρο, και να φτάσεις καλά-καλά στον προορισμό σου. Στο φίλο μας τον Μπάζαρο στην Πέλια. Και στους φίλους εκεί στην κατίνα του νοσοκομείου της Πάφου.

11:48. Είσαστε συντονισμένοι με το Σούπερ 104 και με την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Και στο φίλο μας το Μαμούνια στην Λάρνακα να στείλω την αγάπη μου. Επίσης στον Αδάμο τον Πεζινάρη και στη σύζυγο του την Κέντη εδώ στη Λευκοσία.

Συνεχίζουμε και πάμε. Φτάνουμε έτσι σιγά σιγά στο τέλος, παιδιά. Πάμε, ποιος μωρό μου, ποιος.

Από μένα να είστε καλά, χαρούμενοι, ευτυχισμένοι. Καλό το υπόλοιπο να έχετε τη σημερινή μέρα. Σας περιμένω αύριο στο καθιερωμένο ραντεβού, ακριβώς η ώρα 10 εδώ στο Σούπερ 104.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
4: Ο μοναδικός με τρία Μουντιάλ. Στο FIFA World Cup υπάρχει ένα ρεκόρ που δεν αγγίζεται. Μόνο ένας το έχει κάνει. Ο Πελέ. Τρία Μουντιάλ. 1958, 1962, 1970. Μια εποχή μόνος του. Ένα όνομα πάνω από όλους. Ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Για πάντα.
5: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap! Κάνε το break σου αλλιώς!
6: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled Whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
7: Flame grilled tastes better.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να διώξετε τον νοϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
3: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
5: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Επίσημο το τέλος του δανεισμού του Άγγελου Ανδρέου στην Ομόνια. Ο παίχτης έμεινε ελεύθερος και οδεύει προς τον Απόλλωνα. Οι πράσινοι το ψάχνουν και για την επιστροφή του Καβουλή. Παίχτης του Άρη, ο κεντρικός αμυντικός Αλεξάνδερ Μαρτίνοφ, μένει η ανακοίνωση του Λευκορώσου Μέσουν Καγιάτα. Ο Καπίνο θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΛ, πολύ κοντά στους γαλαζοκίτρινους Παπαγεωργίου και Καρό. Το απόγευμα περνά το κατόφλι του Αρχαγγέλου για συνάντηση με τη διοίκηση του Απόλλω Πάμπος Χριστοδούλου. Φαβορή για να αναλάβει τον πάγκο της ομάδας είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος. Νέο συμβόλαιο σε Κίκο και Σένση δίνει ανόρθωση, αναμένεται να αποχωρήσει ο Απόστολος Μακρίδης. Προτάσεις για Σούνιτς και Κορέα στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ, διακριτικές ματιές σε Λαΐφη από τους Γαλάζιους. Ξεχώρισε προπονητή που δεν δούλεψε ξανά στην Κύπρο και εντείνει τις επαφές του Ρόκα, ανακοινώνεται από την ΑΕΚ ο Πηλέας. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Άντρες Νεοφύτου είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Εθνικό Άχνας. Μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Γιαννούλη είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός. Ανανέωσε μέχρι το 2029 με τον Όφιο Φούντας. Ενθαρρυντική είναι η ενημέρωση του γιατρού της Εθνικής Δανίας αναφορικά με τον Κρίστιαν Έριξεν. Ο διεθνής μέσος φαίνεται να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Ο Μουρίνιο θέλει να φέρει στη Ρεάλ Μαδρίτης τον Ματέους Φερνάντες. Στις 9 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League με το σκορ στο 1-1. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στη Sport.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
7: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. 12 στα σπορ.

0: Γεια σας, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα εκπομπή 12 στα Σπορ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, Δευτέρα 8 Ιουνίου. Μαρινάρ Γιουρουμάκης Νικολάου στα μικρόφωνα, Μάικ Πουλή στην ροή του ήχου. Σας χαιρετώ, παιδιά.
1: Γεια σου, Μάκη μου, και καλώς όρισες.
0: Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα.
1: Ανανεωμένος, αεράτος, ναι, ναι. Καλοκαιρινός.
0: Εντάξει, ήταν ένα pre-game εν όψη της φετινής...
1: μεγάλη σεζόν που ακολουθεί. Του
2: φετινού
1: του. Του τουρ, εν όψη του φετινού του.
0: Εσείς βλέπω, είστε καλά, χαίρομαι, όλος ο κόσμος να είναι, υγεία. Έχουμε αρκετά θέματα, έτσι, σήμερα,
1: ναι,
0: Μαρίνα.
1: Ναι, αρκετά θέματα. Είναι εβδομάδα αυτή, Μάκη, που ξεκινούν. Που παίρνουν μπρος γενικότερα οι ομάδες και πιο βαθιά στον προγραμματισμό. Γιατί η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά δύσκολη, με την έννοια του ότι υπήρχαν πάρα πολλές γενικές συνελεύσεις, μέσα από τις οποίες προέκυψαν και διαφορετικές καταστάσεις σε κάθε ομάδα. Και εννοείται ότι μετά από μια γενική συνέλευση μπαίνουν και οι ομάδες στα βαθιά του προγραμματισμού.
0: Ναι, ήμασταν σε επικοινωνία για την περασμένη εβδομάδα και σήμερα πριν μου έλεγε ότι καμιά σχέση τα θέματα της περασμένης Δευτέρας με την σημερινή.
1: Της Τρίτης, ήταν η Δευτέρα του κατακλυσμού.
0: Ναι, σωστά.
1: Γενικότερα, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν από τις δύσκολες του επαγγέλματος, γιατί ακριβώς δεν προέκυπταν ειδήσεις. Από τώρα όμως ξεκινούμε. Πυρετόδος. Ναι. Ήδη από το πρωί ομάδες ξεκίνησαν ανακοινώσεις. Ανακοινώθηκε και στον Άριο Μαρτίνοφ, ενώ είναι και πολύ κοντά στον Καγιάτα ο Άρης. Ναι. Δεν θα έχουμε ρεπορτάζ Άρη σήμερα. Αυτά είναι τα θέματα. Ενώ έτσι γίνεται λόγος και για Κακουλή και Ομόνια. Για να είμαστε ειλικρινείς,
0: ναι, θα έχουμε
1: ρεπορτάζ Ομόνιας αργότερα.
0: Ανδρέα Χρήστου, ναι, να μας πει τώρα, για τα νέα των πρωταθλητών.
1: Σε ό,τι αφορά στον Μαρτίνοφ, ήταν ένας από τους παίχτες που γράφτηκε από την προηγούμενη εβδομάδα για τον Άρη. Είναι 21χρονος Ρώσος στόπερ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών. Ενώ είναι πάρα πολύ κοντά και με το 19χρονο Γκαγιάτα. Το λέγαμε το Άρης άριξε τον μέσο όρο ηλικίας, Μακή.
0: Από τη στιγμή που φεύγουν και παίχτες,
1: ναι,
0: θα πάρει και νεαρούς.
1: Ναι,
0: αυτό μας το είπαν.
1: Ναι, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζουν να υπάρχουν στο ρεπορτάζ του Άρη, δεν ξέρουμε αν ισχύουν, τα ονόματα των Γιώβετιτς και Ονάνα.
0: Γιώβετιτς, θυμάσαι, είχα ρωτήσει τον Κώστα Παπαδόπουλο πριν μερικές εβδομάδες. Εντάξει, ήταν λογικό.
1: Δεν μας επιβεβαίωσε ούτε για τον Ονάνα. Ούτε για τους δύο αυτούς δεν είχε επιβεβαίωση ο Κώστας.
0: Εθνική ομάδα, πέρα... θετικό πρόσημο, ναι, από δύο λόγια, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Φώτη Φωτίου, εκ των αντιπρόεδρων της Ομοσπονδίας και πρόεδρο της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων.
1: Ναι, μία σοβαλία και μία νίκη.
0: Ναι, και καλές εμφανίσεις. Mm. Εσύ το χτεσινό ήταν σαφώς ανώτερη εθνική μας, πιο χαμηλού επίπεδου ομάδα του Λιχτενστάιν. Παίξαμε καλά με Σλοβενία. Καλή εμφάνιση, νοοτροπία χτίζουμε, σοβαρότητα. 2-0 χτες με δύο δοκάρια. Επέστρεψε η εθνική μας ομάδα και πλέον θα ετοιμαστεί για το Nations League 25 του Σεπτέμβρη. Νομίζω παίζουμε εκτός με το Μαυροβούνιο. Mm-hmm. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από ΕΛ, έτσι.
1: Ναι, και ρεπορτάζ από ΕΛ, γιατί στον ΑΠΟΕΛ έχει κλείσει ο Ζήσης Βρίζας για τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Ο Νίκος Παπαδόπουλος ήρθε στην Κύπρο, έκανε επαφές για τη θέση του προπονητή και φαίνεται ότι έτσι συγκεντρώνει κάποιες πιθανότητες περισσότερες εναντί των άλλων δύο, τουλάχιστον που ακούστηκαν, Ηλία Χαραλάμπους και Ρούμπεν Σέλες.
0: Ίσως και λόγω, μα τον Ηλία Χαραλάμπους διέψευσε ο Ριχάρδος Πετεβίνος.
1: Ότι αρνήθηκε.
0: Ναι, ότι...
1: ναι, ότι αρνήθηκε, διέψευσε.
0: Και ότι συναντήθηκαν και ότι γίνει κουβέντα.
1: Ναι, εντάξει, δεν θα επιβεβαιώσουν και πολλά πράγματα, ούτε με το Σέλες επιβεβαιώθηκε. Πάντως σήμερα
0: έχει συνάντηση σήμερα με Πάμπο Χριστοδούλου και πληροφορεί λέει ότι θα του ποταθεί η θέση του τεχνικού διευθυντή.
1: Ναι,
0: θα έχουμε για τον Παπα Ιωάννου.
1: Ναι, θα έλεγα αυτό, ότι στον Απόλλη θα πάρουν και τεχνικό διευθυντή.
0: Ναι,
1: άρα
0: αυτό
1: γίνονται
0: μπωθήκε
1: επαφές και για αυτό το κομμάτι, αυτή τη θέση. Ο Άγγελος Ανδρέου αποτελεί παρελθόν από την Ομόνια και οι πληροφορίες λένε ότι οδεύει προς Απόλλωνα.
0: Αυτό έχει ακουστεί από καιρό.
1: Παίρνει καπίνο η ΑΕΛ. Θα έχουμε τον Νικόλα Λεβέντη σε λίγο να τα πούμε καλύτερα.
0: Τον καλωσορίσουμε, έχει καιρό να μιλήσουμε.
1: Ναι, πάρα πολύ καιρό με τον Νικόλα. Αυτά, Μάκη, δεν ξέρω αν διαφεύγει και κάτι.
0: Πρόεδρο Ανόρθωσης. Δίνω του μαζί, 1-5. Πάμε μαζί μας. Ακόμα κάτι. Πέτρο Σάβα έχει απόψε εκλογική σέλευση Ολυμπιακός. Ο μοναδικός συνδυασμός που έχει κατευθεί ήταν αυτός του Πέτρου Σάβα, θα είναι ο νέος πρόεδρος. Και θα έχουμε και τον γιο του, τον ποδοσφαιριστή, τον Ζάνο Σάβα, mm-hmm, στην εκπομπή μας λίγο πριν το τέλος. ο οποίος αγωνιζόταν στην Τωρίνο, άτυχο το παιδί, πολλοί τραυματισμοί, αναζητεί την νέα του ποδοσφαιρική στέγη, ο Ζάνος ο Σάβα.

0: Και να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας της ΚΟΠ, τον Φώτη Φωτίου, και πρόεδρος Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Καλό μεσημέρι, καλωσορίσατε. Και ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να τα πούμε έτσι λίγο, κύριε Φωτίου.
1: Γεια σας, κύριε Φωτίου.
2: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
1: Λοιπόν,
0: πώς είδατε
1: αυτά τα δύο παιχνίδια, αυτόν τον κύκλο των φιλικών της Εθνικής, που να πούμε ότι ήταν δύο θετικά αποτελέσματα. Πρώτα ισοπαλία με την Σλοβενία και χθες η νίκη με το Λιχτενστάιν.
2: Πράγματι ήταν δύο προγραμματισμένα επίσημα φιλικά, τα οποία έχει δώσει η εθνική μας ομάδα. Ο προπονητής από την αρχή ήθελε να κάνει δύο φιλικά με ομάδες περίπου της εμβέλειας της οποίας θα αντιμετωπίσουμε στο Nations League. Γι' αυτό προγραμματίστηκαν αυτά τα δύο παιχνίδια. Είχε την ευκαιρία να δουλέψει και με ποδοσφαιριστές σε προπονήσεις πριν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ανταποκρίθηκαν πλήρως οι ποδοσφαιριστές και νομίζω ήταν ένα επιτυχημένο ταξίδι με δύο θετικά αποτελέσματα.
1: Πάντως και ο Άκης Μάντζιος έτσι στάθηκε στη σοβαρότητα αλλά και τη διάθεση που έδειξαν οι διεθνείς και είπε ότι ήταν χρήσιμα αυτά τα φιλικά, γιατί έβγαλε και ο ίδιος σημαντικά συμπεράσματα.
2: Πράγματι ήταν πολύ χρήσιμα τα φιλικά, ειδικά για το προπονητικό team. Όμως εγώ θα εστιάσω την προσοχή μας όλων στην όρεξη που έδειξαν οι ποδοσφαιριστές στις προπονήσεις και στα παιχνίδια και ειδικότερα στην επιθυμία το να έρθουν σε αυτή τη δεδομένη στιγμή πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές και να συμμετέχουν και στις προπονήσεις και στα φιλικά. Είναι ένα πράγμα το οποίο κατάφερε ο προπονητής της εθνικής ομάδας και το πέρασε μέσα από τους ποδοσφαιριστές, να υπάρχει αυτός ο ζήλος και η επιθυμία για να έρθω στην εθνική ομάδα.
1: Και βέβαια περιμένουμε και στα επίσημα παιχνίδια να δούμε και αυτή τη διάθεση, έτσι μας είπατε και εσείς και δήλωσε και ο Άκης Μάντζιος, αλλά μη σας πω και μεγαλύτερη διάθεση και ίσως να διεκδικήσουμε έτσι κάτι καλό.
2: Πράγματι, αυτό είναι που θέλουμε όλοι. Θα προσπαθήσουμε και είναι κάτι το οποίο έχουμε βάλει σαν στόχο. Πρώτα απ' όλα να έχουμε ένα καλό tournament, ένα καλό Nations League και επιθυμία όλων είναι να βρεθούμε στην πρώτη θέση. Επίσης ένα άλλο στοίχημα που θέλουμε και βάλαμε σαν στόχο είναι η επιστροφή των φιλάθλων στο γήπεδο, ώστε να στηρίξουν την εθνική ομάδα όπως κάνουν και οι άλλες εθνικές ομάδες. Το είδαμε και τώρα και στη Σλοβενία, ακόμα και στο Λίχτενστάιν που είναι ένα μικρό κρατήδιο εκεί. Οι φίλαθλοι ανταποκρίθηκαν και ήρθαν στο γήπεδο για να δουν την εθνική ομάδα.
0: Κύριε Φωτίου, μέσα από αυτά τα δύο φιλικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε και το κρατάω, ότι ήρθαν και έδωσαν τα πάντα και έτσι πρέπει να γίνεται τώρα αυτή την εποχή που ξεκινούν οι παραπάνω παίχτες τις διακοπές τους. Δείχνει ότι η εθνική μας χτίζει με τον κύριο Μάντζιο νοοτροπία.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί εντάξει, το ζήσατε και εσείς και τα είχαμε και πριν στα άλλα χρόνια προηγούμενα, ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές πριν από τις διακοπές τους δεν ήθελαν να συμμετέχουν ή ήθελαν να είναι προσεκτικοί, κάποιοι ασχολούνταν και με την μεταγραφή τους. Τώρα όμως αυτό δεν υπάρχει πλέον. Το κατάφερε ο Ομοσπονδιακός Προπονητής να το περάσει στους παίχτες και όπως είπα όλοι έδειξαν διάθεση και ζήλο στις προπονήσεις και στα παιχνίδια. Όλοι ήθελαν να αγωνιστούν και πολλοί που έμειναν και έξω από την εθνική ομάδα ήθελαν να συμμετέχουν. Οπότε αυτό είναι ένα στοίχημα το οποίο το κέρδισε και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής Και όλοι φυσικά στο τμήμα αθλητικών ομάδων.
1: Εγώ θα πιαστώ από αυτό που είπατε τώρα, γιατί είχα σκοπό να σας ρωτήσω για τους ποδοσφαιριστές που δεν κλείθηκαν, γιατί και πάλι όπως σε κάθε κλίση είδαμε κάποιες αντιδράσεις, κάποια παράπονα για ποδοσφαιριστές που έμειναν εκτός. Πώς σκοπεύει ο κύριος Μάντζιος να διαχειριστεί γενικότερα αυτό το κομμάτι, γιατί σίγουρα υπάρχουν και άλλοι που αξίζουν να πάρουν κλίση. Αν σκοπεύει έτσι σταδιακά να τους δώσει με κάποιον τρόπο όλους την ευκαιρία να αγωνιστούμε την εθνική.
2: Μα ήδη έδωσε και τώρα ευκαιρία σε κάποιους νέους συμμετέχοντες στην εθνική ομάδα και πήραν και κάποιο χρόνο στα παιχνίδια, αλλά συμμετείχαν και στις προπονήσεις. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Ομοσπονδιακός Προπονητής θα δοκιμάσει όλους τους ποδοσφαιριστές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που είναι έτοιμοι τη δεδομένη στιγμή θα συμμετέχουν στην εθνική ομάδα. Πράγματι, όπως είπα και πριν, ο Ομοσπονδιακός Προπονητής κατάφερε να πείσει τους ποδοσφαιριστές να τα δίνουν όλα για την εθνική ομάδα και, όπως είπα, να θέλουν να έρχονται στην εθνική ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι θα καλυστούν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Εντάξει, πλέον θα μπούμε στα επίσημα παιχνίδια, οπότε εκεί θα κάνει τις καλύτερες επιλογές που υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή. Όμως υπάρχει μια πλειάδα ποδοσφαιριστών, Κύπριων ποδοσφαιριστών, και θα έχει και δύσκολο έργο να δει ποιους θα καλέσει, ειδικά για το Nations League.
0: Ξεκινάμε 25 του Σεπτέμβρη, είμαστε στην τρίτη κατηγορία, δεύτερος όμιλος, παιχνίδι με το Μαυροβούνιο εκτός.
2: Με το Μαυροβούνιο εκτός και στις 28 επίσης εκτός, ακόμα ένα παιχνίδι.
0: Με την Λετωνία.
2: Ναι, σωστά. Επίσης στη Ρήγα. Εντάξει, εκεί όπως είπα, η επιθυμία όλων είναι να πάρουμε όσους πιο πολλούς βαθμούς μπορούμε για να μπορέσουμε επιτέλους να καταφέρουμε κάτι καλό, και ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά θα τα καταφέρουμε και αυτός είναι ο στόχος.
1: Και υπάρχει και τρίτο παιχνίδι στις, πότε είναι αυτό Μάγκη, στις 2 του Οκτώβρη βασικά, είναι η νέα...
2: Είναι ένα νέο φόρμα, ναι, είναι 4 παιχνίδια πλέον, δεν είναι 2... Το έχουν αλλάξει.
1: Α, ναι, έχει για τεταρτό, σε αυτήν τη σειρά, σε αυτήν τη διακοπή.
2: Και τέταρτο παιχνίδι. Εντάξει, ήδη θα γίνουν πολλές αλλαγές, όπως μας ενημέρωσε και η UEFA, θα αλλάξουν και τα φόρμα του επόμενου Euro. Εντάξει.
0: Πιστεύετε ότι εγκαλώνουν το φόρμα που έχει κάνει,
1: διότι ουσιαστικά
0: η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία
1: θα είναι 2 οι διακοπές πλέον, διότι έχουν σμίξει η διακοπή του Σεπτέμβρη με του Οκτώβρη και θα έχουμε άλλη μία μέσα στο Νοέμβρη, πιο μετά.
2: Σωστά. Όπως, εντάξει, ζήτησαν και οι άλλες ομοσπονδίες ότι να μην υπάρχουν τόσες πολλές διακοπές στα πρωταθλήματά τους. Και αυτό έγινε σεβαστό από την UEFA και έχουν καταλήξει σε ένα καινούριο φόρματ. Αλλά όπως είπα και πριν, θα υπάρξει και ένα άλλο φόρματ που θα ανακοινωθεί σύντομα όσον αφορά το Euro. Και εντάξει, το επεξεργάζονται τώρα, το έχουμε δει και νομίζω ότι θα καταλήξουν σε ένα σχέδιο το οποίο θα είναι καλό για όλους, και τους πάνω και τους κάτω.
1: Μπορείτε να μας πείτε έτσι κάποια στοιχεία πάνω σε αυτό?
2: Βασικά το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι θα καταργηθεί το group το τελευταίο, το group D, και θα διαμορφωθούν ανάλογα με την κατάταξη οι ομίλοι εκεί πέρα και τα παιχνίδια. Θα είναι κάτι σαν το Champions League, το group stage, ας το πούμε.
1: Ναι.
0: Με βάση τις ομάδες, κύριε Φωτίου, που έχουν αντιπάλους για το Nations League, είστε κοντά, είστε ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικών Ομάδων. Πιστεύετε ότι με βάση τους παίχτες που έχουμε, το υλικό που έχει ο κύριος Μάντζιος, μπορούμε την πρώτη θέση?
2: Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι με το υλικό που υπάρχει τώρα, με τη δουλειά που γίνεται από τον Ομοσπονδιακό Προπονητή και την ομάδα του, πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα καταλήξουμε σε μία από τις πρώτες θέσεις.
0: Ναι. Και όσον αφορά τους ομοσπονδιακούς των άλλων εθνικών, πότε θα γίνουν ανακοινώσεις?
2: Εντάξει, επεξεργαζόμαστε τώρα μαζί με το Τμήμα Εθνικών Ομάδων κάποιους υποψήφιους, κάποιοι έχουν αποχωρήσει. Τα βλέπουμε όλα και σύντομα θα καταλήξουμε και σε αυτό. Θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, όπως είπα πριν, κάποιοι έχουν αποχωρήσει. Και θα δούμε αυτό το νέο πλάνο, το νέο σχέδιο που θέλουμε να εφαρμόσουμε μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, ο οποίος προσλήφθηκε πριν από 6-7-8 μήνες. Και ναι, θα καταλήξουμε σε κάποια ονόματα τα οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν και αυτοί τις μικρές εθνικές ομάδες.
0: Ναι. Η εθνική μας θα παίξει σε όλα τα γήπεδα εκεί που επιτρέπεται φυσικά, που πληρούν τα κριτήρια της χώρας μας όσον αφορά τα μας του Nations Link.
2: Εντάξει, και αυτό το δουλεύουν στο Τμήμα Εθνικών Ομάδων. Θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με τα στάδια. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν κάποια στάδια τα οποία θα συμμετέχουν οι ομάδες μας σε ευρωπαϊκές οργανώσεις. Οπότε πρέπει να δούμε ακριβώς αν υπάρχει ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα γήπεδα, όπως παραδείγματος το Α1 ή το ΓΑΣΥΠΗ, το ΑΚΑΡΕΝΑ κλπ. Θα ξέρουμε σύντομα και θα σας ενημερώσω.
1: Έτσι απλώς, μιας και μιλάμε για το θέμα των γηπέδων. Είστε σωστά, είστε Κελεμεσανός. Δεν ξέρω αν έχετε να μας πείτε κάτι για το Τσίριο. Για τις προσπάθειες που γίνονται
0: κάτι
1: τώρα να επαναλειτουργήσει και ποδοσφαιρικά, αν γνωρίζετε κάτι.
2: Δεν ξέρω κάτι συγκεκριμένο, ό,τι ξέρετε και εσείς, ότι έχουν γίνει κάποιες επαφές, κάποιες ομάδες θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Τσίριο στάδιο. Αν αυτό μπορεί να γίνει, βάσει και με τις άδειες που χρειάζονται για να συμμετέχει στο πρωτάθλημα, θα το δούμε. Υπάρχει και αστυνομία στη μέση που ξέρει ότι κάποιες φορές βάζουν και τα δικά τους κριτήρια για το πόσες ομάδες μπορούν να συμμετέχουν σε μια πόλη. Οπότε αυτό είναι κάτι που θα το δει το αρμόδιο τμήμα και της Ομοσπονδίας μαζί με τις ομάδες.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να πούμε ότι η ΑΕΛ ανακοίνωσε την καταρχή συμφωνία με τον Ελλαδί τερματοφύλακα Στέφανο Καπίνο μέχρι το 2028.
1: Σπουδαία προσθήκη για την ΑΕΛ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Άχτε καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Γεια. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the front.

0: Και πάμε τώρα στην Πάφο, στην Κυπελούχο Πάφο και στον ρεπόρτερ των ανταποκριτών μας στην παραλιακή πόλη, Χάρη Χατζηκυριακό. Καλό μεσημέρι, σε χαιρετούμε, Χάρη.
1: Γεια σου,
0: Χάρη. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, συναδέλφοι. Καλή εβδομάδα, Μαρίνα και Μάκη. Καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι και σε όλους τους ακροατές.
0: Το πήρε ο Σαπίντο και συνεχίζει με την ομάδα του, το επιτελείο του. Τεχνικός της Κυπελούχου Πάφος.
1: Και τώρα είναι το θέμα ποιοι παίχτες συνεχίζουν.
0: Θα δούμε.
2: Ναι. Τα λέγαμε στα τέλη για να ξεκινήσω από το θέμα του Σαμπίντο. Για να ξεκινήσω από το θέμα του Σαμπίντο που μόλις έδειξες, Μάκη, τα λέγαμε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας με τις συναδέλφους, την Μαρίνα και την Αναστασία, ότι όλα έδειχναν ανανέωση συμβολίου. Παρόλο που θα το πω και τώρα, το είπα και προηγουμένως, θα το πω και τώρα που πλέον έχει λήξει το θέμα, ότι υπήρξε κάποια στιγμή ένα πισωγύρισμα στην περίπτωση του Σαπίντο. Υπό την έννοια ότι προβληματίστηκαν λίγο οι άνθρωποι της Πάφου για το ότι αποβλήθηκε, για το ότι έδειξε τον εκρηκτικό του χαρακτήρα. Βέβαια, αυτό στο οποίο είχαμε καταλήξει και με τους συναδέλφους, αυτό που γνωρίζει όλος ο κόσμος είναι ότι παίρνοντας τον Σαπίντο για προπονητή σε μια ομάδα γνωρίζεις και τα θετικά και τα αρνητικά. Λοιπόν, τα ζήγησαν, λέγαμε ότι ήταν πολύ πιο κοντά στο να συνεχίσει στην Πάφο. Όπερ και γένετο, ένα χρόνο συμβόλαιο και πλέον σηκώνουν μανίκια μαζί με τον τεχνικό διευθυντή του Χριστιανό Ιζαρέτα και βεβαίως με επικεφαλής των ιδιοκτήτων της ομάδας, ο Σεφτή Λομάκιν, για να ενισχύσουν την Πάφο ώστε να είναι ετοιμοπόλεμη εν ώψη της νέας χρονιάς που προβάλλει εξίσου και περισσότερο ίσως απαιτητική από την χρονιά που ολοκληρώθηκε.
1: Ναι. Χάρη, με τον Λουκάσεν, τι γίνεται?
2: Με τον Λουκάσεν. Τα δεδομένα τα έχουμε πει και άλλες φορές, Μαρίνα μου και Μάκη και φίλες και φίλοι του Σούπερ Σπορ 104, ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι η Πάφος έχει υποβάλει μια ηγεμονική πρόταση. Mm-hmm. Τον Ντέρικ Λουκάσεν, που αγγίζει περίπου τα 2,6 εκατομμύρια για μια διετία.
0: Δηλαδή 1,3 αντισίως.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι δύσκολα κάποια ομάδα, ακόμα και από το εξωτερικό θα τολμήσω να πω, θα ισοφαρίσει αυτή την πρόταση.
1: Απλώς επειδή ακούγεται έντονα, τουλάχιστον στα πηγαδάκια, Χάρη, οι πληροφορίες και τα λοιπά, για την Ομόνια ο Λουκάς.
2: Ναι. Προσωπικά δεν έχω επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Βέβαια, είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, όλα είναι ανοιχτά.
0: Εντάξει, φημολογίες υπάρχουν, μπορεί να μου στάγει το σημείο για την Πάφο.
2: Ναι. Μα εγώ θα πω και κάτι άλλο. Ναι. Που νομίζω είναι και κοντά στη λογική, δεν χρειάζεται να έχεις διπλώματα δημοσιογραφία να το πεις. Ότι από τη στιγμή που παίχτης, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι ελεύθερος, είναι πολύ φυσιολογικό να προσελκύει το ενδιαφέρον και των δυνατών ομάδων εδώ στην Κύπρο και γενικότερα καλών ομάδων στο εξωτερικό. Είναι πολύ φυσιολογικό, κατά την άποψή μου, να ρώτησε η Ομόνια.
0: Και τέτοια χρονιά με οποιαδήποτε ομάδα, Χάρη, που έχει κάνει αυτός ο παίχτης στο Champions League.
2: Mm-hmm. Ακριβώς.
0: Ήταν βράχος.
2: Θα μιλάμε τώρα για έναν από τους κορυφαίους
0: και στην Εθνική Γκάνας.
2: Και κεντρικούς μπακ που έχουν παίξει στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Ναι, είναι και διεθνής.
0: Εσύ γνωρίζεις αν έχει πρόταση από εξωτερικό, από κάποια ομάδα στο χέρι?
2: Γνωρίζω ότι το Γενάρη, ναι, ήταν πολύ κοντά στο να φύγει ο παίχτης.
0: Ναι.
2: Είχε μια πολύ πολύ καλή πρόταση από το εξωτερικό. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό το διάστημα, από το Γενάρη και μετά δηλαδή, έχει βολιδοσκοπηθεί από ομάδες. Δεν γνωρίζω όμως, γιατί είπαμε πάντα να είμαστε σωστοί και έγκυροι με τον κόσμο. Mm-hmm. Προσωπικά δεν γνωρίζω για κάποια συγκεκριμένη πρόταση. Μπορεί και να υπάρχει.
0: Ναι, στην Πάφο δεσμεύτηκε να απαντήσει πότε, υπάρχει έτσι ένα όριο, μια διορία ή όχι?
2: Έχοντας ρωτήσει τους ανθρώπους της ομάδας επ' αυτού, αυτό που λένε είναι ότι χρειάζεται υπομονή με την περίπτωση. Mm-hmm. Άρα η λογική λέει ότι δεν έχει δεσμευτεί να... Δεν έχει βάλει κάποιον deadline ο παίχτης. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τα συμφραζόμενα εγώ. Θα τελειώσει με το καλό από το Μουντιάλ. Κάτι άλλο το οποίο γνωρίζουμε και είναι σημαντικό να το πούμε, το έχουμε αναφέρει και στο παρελθόν, είναι ότι ο ποδοσφαιριστής και η οικογένειά του είναι απόλυτα ικανοποιημένη εδώ στην Πάφο. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ταιριάξει γενικότερα και με την πόλη και με την ομάδα. Είναι ικανοποιημένος από τις συνθήκες που έχει βρει στην Πάφο. Και αυτό νομίζω είναι ένα από τα πλεονεκτήματα που έχει η Πάφος, mm-hmm, στη διαπραγμάτευση που κάνει, mm-hmm, με τον παίχτη.
0: Ναι.
2: Δεν είναι εύκολη περίπτωση, χρειάζεται υπομονή. Δεν είναι
0: για τον νεαρό του Ρουμάνο τερματοφύλακα της Ουντινέζε, τον Ράσβαν Σάβα, γράφουν αυτό το όνομα, τα ρουμάνικα δημοσιεύματα, ναι, για Πάφο.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν μας έχει επιβεβαιωθεί κάτι. Όμως ψάχνουμε και αυτή την περίπτωση και άλλες που βγαίνουν. Τώρα είναι, είπαμε,
0: ο καιρός τέτοιος.
2: Έχουν την τιμητική τους αυτά τα ρεπορτάζ. Και πολλές φορές είναι και υποβοηθητικοί οι συνάδελφοι από το εξωτερικό σε αυτά τα θέματα. Υπό την έννοια ότι πέφτουν μέσα. Όχι πάντα όμως. Πολλές φορές είναι και παιχνίδια με μάναντζερ που θέλουν να προωθήσουν έναν ποδοσφαιριστή δικό τους, να αυξήσουν ενδεχομένως το κασέ του. Για οτιδήποτε καινούριο θα γνωρίζουμε, θα ενημερώνουμε εννοείται.
0: Η μόνη μεταγραφή που ανακοινώθηκε είναι ο Κυριακίδης, έτσι.
2: Είναι ο Κυριακίδης. Σε επίπεδο φημών, αναφέροντας προηγουμένως και εσύ από τα Πηγαδάκια, για Λούκασεν κτλ., έχει συνδεθεί με την Πάφο και ένας παίχτης που ήταν στην Ομόνια και ολοκλήρωσε το συμβόλαιο του, ο Γουίλι Σεμέρο.
0: Το είπα προηγουμένως.
2: Ναι, ακριβώς. Θα ακούσουμε πολλά
0: αυτό το διάστημα.
2: Και θα πω την ίδια. Αν με ρωτήσεις, Μάκη, ποια είναι η άποψη μου για αυτό το θέμα, θα πω ακριβώς ότι είπα προηγουμένως για την περίπτωση Λουκάσεν που συνδέεται με την Ομόνια, ότι ένας παίχτης αυτού του επίπεδου όπως ο Σεμέδο είναι πολύ λογικό να προσελκύει το ενδιαφέρον.
0: Με έτσι χρονιά που κάνει και αυτός.
2: Ακριβώς.
0: Ωραία, έχουμε κάτι άλλο?
2: Όχι, επί της ώρας όχι. Κάτι το χειροπιαστό, κάτι το καινούργιο.
0: Ανακοινώθηκε ο Πηλέας από ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα να πούμε για το συμβόλαιο της Πάφου με την ΣΥΤΑ.
0: Σταβίζω, 5 χρόνια, ναι.
2: Εντάξει, είναι ρεπορτάζ ωραία των προηγούμενων ημερών, αλλά
0: ναι, σωστό.
2: Να το παραλάβουμε. Είναι μια σημαντική εξέλιξη.
0: Πολύ σημαντική. Πολύ μεγάλο.
2: Πολύ καλό συμβόλαιο, όπως το γνωρίζουμε. Με τη σφραγίδα και του Χάρη του Θεοχάρου, ο οποίος κινήθηκε έτσι αθόρυβα το προηγούμενο διάστημα και έκλεισε ένα σημαντικό deal για την Πάφου.
0: Όντως. Εντάξει, Χάρη μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Και περιμένουμε τις παρεμβάσεις με τις μεταγραφές και συμπλήμενο προσθήκες αφαιρέσεις.
2: Ναι.
0: Καλή δουλειά, καλό ρεπορτάζ. Για χαρά. Διαφημίσεις.
3: Super Sport 104.
4: Η ώρα είναι 12:30.
5: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
6: Είτε μέσα στο γήπεδο.
7: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
6: Είτε έξω από αυτό.
8: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
9: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
6: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Δευτέρα σήμερα με διεθνή φιλικά Γαλλία Βόρειος Ιρλανδίας στις 10 και 10 το βράδυ.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
6: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Next Generation EU. Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
7: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
8: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
10: Everyone, τα πάντες.
11: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: στον επόμενο μας καλεσμένο και θα πω αυτό που είπες εκτός αέρος. Μα και δεν πειράζει, θα μας πάρει.
1: Να το πω, αν είχε κόκκινο χαλί, κύριε Λεβέντη, στο ραδιόφωνο θα σου βάζαμε. Που είναι και όμως θα ακούσουμε.
0: Τελικά αποδέχτηκες τον εσύ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου λοιπόν.
2: Κίτρινο χαλί εμείς
0: αγαπημένοι. Εντάξει, το κόκκινο ξέρεις, είναι η ερμηνεία του κόκκινου.
1: Εντάξει, αλλάξουμε το χρώμα, κίτρινο. Με λέοντας πάνω. Πες μας να δούμε και τις μεταγραφές.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
0: Καπίνο.
2: Εντάξει, πριν να ξεκινήσω αυτό, να πούμε ότι έπρεπε να δοθεί απαραίτητος χρόνος στους ανθρώπους του Διοικητικού Συμβουλίου να αποφασίζουν με καθαρό μυαλό και χωρίς πίεση τι θα πράξουν και πώς θα πορευτούν. Γι' αυτό και εμείς είχαμε έτσι αυτή τη μεγάλη αποχή από τα ραδιόφωνα.
1: Μα και έχουμε παράπονο, έχουμε άψογη συνεργασία.
0: Νικόλα,
2: τώρα που έχουν ολοκληρωθεί όλα, προχωράμε.
1: Μάλιστα.
0: Σωστό. Πώς προκύψε ο Στέφανος Καπίνο?
2: Εντάξει, ήταν αδύνητη ανάγκη, θεωρώ, να έρθει ένας θεματοφύλακας έμπειρος, ο οποίος, κατά τα ψέματα, θα μας έκανε όλους να νιώσουμε ασφάλεια εκεί κατά τα κορπός. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή, γνώριμος έτσι, στο φιλαθλό κοινό και της Κύπρου. Έχει κάνει δύο εξαιρετικές χρονιές στην Ελβετία, παρόλο που η ομάδα του δεν πήγε καλά. Ήταν από τους διακριθέντες και πολλές φορές βλέπουμε τερματοφύλακες να είναι διακριθέντες ακόμη και σε ομάδες που δεν πάνε καλά αγωνιστικά. Οπότε θεωρούμε ότι είναι και σε καλή ηλικία, έχει αρκετές εμπειρίες και από το ελληνικό προάθλημα, έχοντας αγωνιστεί και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό. Οπότε όλα αυτά τα στοιχεία θεωρώ ότι έκαναν την επιτροπή προγραμματισμού, τον κύριο Μαρτίν, τον κύριο Νταμάχου, να προχωρήσουν τις διαδικασίες και να τον εντάξουν στην ομάδα μέχρι το 2028.
1: 1,96, α? Ύψος.
2: Θεωρώ ότι είναι το πρώτο πράγμα νομίζω που ψάχνουν οι προπονητές σε ένα τερματοφύλακα, έτσι. Να έχει το απαιτούμενο ύψος. Εντάξει, από την άλλη, καθρέφτη διάλυση είναι το γήπεδο, έτσι. Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Ναι, είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας. Φτάνει να αποδείξει αυτή του την εμπειρία και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε κλείνει, θεωρώ, μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα, την οποία δεν αφήνουμε να πάει μέχρι τέλους και να μην υπάρχουν έτσι οποιαδήποτε ερωτηματικά για το συγκεκριμένο θέμα. Πλαισιώνεται και ο Παναγιώτης ο Κυριάκου, ο νεαρός μας ο τερματοφύλακας, μαζί με έναν έμπειρο, μιλάνε και την ίδια γλώσσα, οπότε θεωρώ ότι θα είναι πολύτιμη η βοήθεια και προς τον Παναγιώτη όλες αυτές οι εμπειρίες που κουβαλά ο Στέφανος Καπίνο.
0: Εντάξει, με πλούσιο βιογραφικό, έτσι να το αναφέρουμε κιόλας. Ξεκίνησε από Παναθηναϊκό, πήγε Μάιντς, Ολυμπιακό, Νότιχαμ, Βέρτερ, Σαντχάουζεν, Μπίλερφελτ, Μίεντς, Πανετολικό και Βίντερουθ. Εγώ έτσι θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι του τερματοφύλακα, Νικόλα, γιατί είναι η αλήθεια ότι η ΑΕΛ τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, ίσως και δεκαετία, καταφέρνει να φέρει στην Κύπρο εγνωσμένης αξίας τερματοφύλακες. Τώρα αν έχουν βγει ή όχι είναι άλλη κουβέντα, αλλά θέλω να πω ότι πάντα έτσι επικεντρώνεται η ΑΕΛ πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω στον τερματοφύλακα. Θέλει κάποιον με εμπειρία και όνομα.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί διαχρονικά η ΑΕΛ είχε καλούς τερματοφύλακες και οι επιλογές που γίνονταν ήταν πολύ καλοί τερματοφύλακες. Δυστυχώς την χρονιά που μας πέρασε, ναι μεν φέραμε ένα τεράστιο όνομα παγκοσμία φήμης, τον Οτσόα, ο οποίος όμως αγωνιστικά δεν προσέδωσε αυτά που αναμέναμε.
0: Ναι, ναι.
2: Πέραν από ελάχιστες εξαιρέσεις σε κάποια παιχνίδια, κατά τα ψέματα δεν προσέδωσε την αγωνιστική σταθερότητα που θέλαμε κατά από τον κορπός. Ήταν πιο πριν και ο Βίκτορ Πράγκα και παλαιότερα ήταν ο Μούριελ. Εντάξει, γενικά είχαμε τερματοφύλακες, ήταν και ο Ντεκράπ που ουσιαστικά ένα μέρος της κατάχρησης του προαθλήματος αποκλείται και στον ίδιο,
0: ναι.
2: Είχαμε και τον Νέκρη, εντάξει, είχαμε διάφορους πολύ καλούς θερμανοφύλακες. Ευελπιστούμε ότι και ο Καπίνο θα προσθερεί στις πολύ καλές επιλογές θερμανοφυλάκων που γίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα από την ΑΕΛ.
0: Λοιπόν, Νικόλα, είναι πλούσιο το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Εδώ και μέρες ακούγονται κάποια ονόματα. Δεν ξέρω τώρα αν εσύ θα μπορέσεις να μας επιβεβαιώσεις κάτι, αλλά θέλω να σταθώ λίγο στους Γκομής και Παπαγεωργίου, γιατί φαίνεται να έχετε συμφωνήσει, ενώ και ο Καρό είναι πολύ κοντά στην ΑΕΛ, ενώ έγινε και η μεταγραφή του Κέλλερ.
1: Η πιο μεγάλη στην ιστορία της ΑΕΛ, έτσι.
2: Ναι.
1: Οικονομικά.
2: Να ξεκινήσουμε από τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Είναι σε εξέλιξη, αλίμονο. Όταν θα πρέπει να φέρεις 10-12 ποδοσφαιριστές, είναι απόλυτα φυσιολογικό να γράφονται και διάφορα ονόματα. Αντιλαμβανόμαστε, είμαστε σε περίοδο τώρα μεταγραφικής έξαρσης, να το πούμε έτσι. Μέχρι στιγμή οι μοναδικές μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί και τυπικά είναι του Ταβάρες και σήμερα του Καπίνο, του οποίου θα ενεργοποιηθεί εννοείται η συμφωνία του όταν περάσει και τις διαθήκες. Που έχουν ολοκληρωθεί και τυπικά είναι του Ταβάρες και σήμερα του Καπίνο, του οποίου θα ενεργοποιηθεί εννοείται η συμφωνία του όταν περάσει και τις διαθήκες.

0: Mm-hmm. Μεγάλο θέμα.
1: Κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται κάθε χρονιά και συνεχούμε όλοι μας γι' αυτό. Ελπίζουμε φυσικά ότι το χρόνο τέτοια περίοδο δεν θα χρειάζεται να ψάχνουμε και πάλι 10-12 ποδοσφαιριστές για να στελεχώσουμε το ρόστερ. Φυσικά θεωρώ ότι φέτος είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Ξεκινάμε τη χρονιά με τον προπονητή που ολοκλήρωσε την προηγούμενη, κάτι που σημαίνει mm-hmm. για πρώτη φορά. Έχουμε ένα τεχνικό διευθυντή πολύτιμο, όπως είναι ο κύριος Νταμάχου, με ένα πέρασμα επιτυχημένο από τον Άρη. Έχουμε τον Ιωάννη Τεσκόσκι στη θέση του αθλητικού διευθυντή, που πλέον είναι πολύ πιο έμπειρος και σοφός τη φετινή χρονιά σε κάποια πράγματα. Έχουμε τον κύριο Αγαθοκλέου στη θέση του CEO της ποδοσφαιρικής εταιρείας, ένα άνθρωπο με σχεδόν 20 χρόνια εμπειρία.
0: Μεγάλη μεταγραφή πάντως.
1: Ναι, αντιλαμβάνεστε ότι η στελέχωση που έχει γίνει σε κέρια απόστα είναι σημαντική και ως εκ τούτου ο προγραμματισμός φέτος είναι πολύ διαφορετικός, θεωρώ, από τα προηγούμενα χρόνια. Ας δώσουμε όλο τον χρόνο και τον χώρο σε αυτούς τους ανθρώπους να δουλέψουν, να φτιάξουν την ομάδα όπως αυτοί κρίνουν σωστά, με την ευχή ότι επιτέλους θα δούμε την ΑΕΛ που όλοι θέλουμε να βλέπουμε μέσα στο γήπεδο και θα καταφέρνουμε κάθε χρόνο να κρατάμε τον κορμό μας και απλά να προσθέτουμε λίγους ποδοσφαιριστές.
2: Αυτό, ναι, αυτό Νικόλα, γιατί είναι η αλήθεια ότι κάθε χρόνο η ΑΕΛ ξεκινά με ενθουσιασμό, τουλάχιστον σχεδόν κάθε χρόνο με ενθουσιασμό στις τάξεις του κόσμου και στο τέλος έρχεται και μεγάλη απογοήτευση λόγω των μεγάλων προσδοκιών. Είναι κάτι που ψάχνει η ΑΕΛ να, σε κάτι που πρέπει και ψάχνει να βάλει σταθερότητα.
1: Σίγουρα λείπει η σταθερότητα στο κομμάτι του στελέχωσης του ρόστερ. Μπορεί να είμαστε σταθεροί σε κάποια άλλα πράγματα, είτε αφορούν το οικονομικό, mm-hmm. είτε οτιδήποτε άλλο. Όμως, κακά τα ψέματα στο αγωνιστικό κομμάτι, λείπει η σταθερότητα και είναι κάτι που πρέπει να δουλέψουμε. Όπως επίσης είναι και κάτι που πρέπει να το βάλουμε στους στόχους για την επόμενη χρονιά. Να μην φτάνουμε και πάλι στο σημείο να χρειαστούμε τόσους πολλούς ποδοσφαιριστές και να χρειάζεται ξύλωμα και πάλι με ρόστερ κτλ. Θεωρώ ότι με τους ανθρώπους που είναι εκεί και που έχουν προσβληθεί για να αναλάβουν τον μεταγραφικό σχεδιασμό, μαζί με ένα πολύ καλό τεχνικό team, φιλόδοξο, τότε θα είναι πολύ διαφορετική η εικόνα. Αυτό είναι που ευχόμαστε. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον Κέλλερ, σίγουρα είναι κάτι που λίγο πολύ το αναμέναμε, καθώς η ενημέρωση που ερχόταν από τους ανθρώπους της Al Ittihad ήταν ότι αγωνιστικά ο ποδοσφαιριστής έδειχνε ένα εξαιρετικό πρόσωπο και πολύ δύσκολα θα επέστρεφε κοντά μας. Έτσι και έγινε, ολοκληρώθηκε ο όρος εξαγοράς του ποδοσφαιριστή, ολοκληρώθηκε η μόνη μεταγραφή του και πλέον βάζει και η ΑΕΛ στο ταμείο της το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί στην ιστορία για πώληση ποδοσφαιριστή. Να το ξεκαθαρίσουμε ότι για να μην γράφονται και ανακρίβειες, το ποσό αυτό θα χρησιμοποιηθεί πρωτίστως για την κάλυψη των υποχρεώσεων της χρονιάς που ολοκληρώθηκε. Mm-hmm. Κάτι που ανέφερε άλλωστε και ο πρόεδρος, ο κ. Κωνσταντίνου, στα μέλη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης, ούτως ώστε να μπορέσει η ΑΕΛ να ξεκινήσει σχεδόν με μηδενικό υπόλοιπο την νέα χρονιά, κάτι το οποίο δεν ξέρω αν έχει συμβεί ποτέ. Οπότε δεν είσαι απλά ένα εκατομμύριο, ας πούμε, και θα επενδυθεί αύριο σε 5 ποδοσφαιριστές. Θέλουμε να είμαστε σωστοί στις οικονομικές μας υποχρεώσεις. Το ανέφερε ο πρόεδρος στα μέλη, ήταν ξεκάθαρος και με αυτή την πολιτική θα πρέπει να συνεχίσουμε από τη στιγμή που δεν είμαστε υπό το καθεστώς επενδυτή, που υπάρχει έτσι μια οικονομική ευρωστία για όσους έχουν επενδυτεί στις τάξεις τους.
0: Πόσες κινήσεις θα κάνετε ακόμα, Νικόλα? Ήθελα κάτι για εισιτήρια διαρκείας, μας πει για προετοιμασία πριν κλείσουμε.
1: Εντάξει, το πόσες κινήσεις θα γίνουν θεωρώ ότι είναι αναλόγως της κάθε περίπτωσης. Σίγουρα θα ξεπεράσουν τις 10, κακά τα ψέματα.
0: Συνολικά έτσι, εμείς.
1: Συνολικά, έτσι, για να αντιληφθείτε και τι λέμε. Η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή δεν έχει κεντρικό αμυντικό.
0: Μάλιστα.
1: Μια ελευθερία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πόσα κενά υπάρχουν στο ρόστερ και πώς πρέπει αυτά τα κενά να καλυφθούν. Οπότε αν θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε τις 10. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά εισιτήρια διαρκείας, εννοείται εντός του Ιουνίου θα παρουσιαστούν και είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος θα είναι κοντά για ακόμα μια χρονιά. Όσον αφορά την προετοιμασία, ξεκινάμε με τα εργομετρικά 8 Ιουλίου. Οι προπονήσεις ξεκινούν στο προπονητικό κέντρο στο Τσίριο 13 Ιουλίου και 1 Αυγούστου πετάμε για Πολωνία στο

0: Για αθλητικό κέντρο με πέρσι, το οποίο ήταν εξαιρετικό. Εκεί θα δώσουμε 3 φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα ανακοινωθούν εννοείται σε μεταγενέστερο στάδιο. Ένα εξ αυτών, πολύ πιθανό να είναι με τον Ατρόμητο του πολύ καλού Μαρσίλου, ναι, και πρώην προπονητή μας του Ντούσαν Κέρκες, θεωρώ ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον φιλικό. Όμως αυτά θα τα ανακοινώσουμε με πολύ περισσότερες λεπτομέρειες, όπως επίσης και τα φιλικά εντός Κύπρου, μέσα στον Ιούλιο.
1: Ναι.
2: Για Ανδρέα Σοβοκλέους, τι μπορεί να μας πεις την περίπτωση?
0: Καλό θα ήταν, και σας ευχαριστώ που μου δίνεις αυτή την πάσα, να ξεκαθαρίσουμε και κάποια πράγματα, να διευκρινίσουμε καλύτερα. Καταρχάς ενημερώθηκαν τα μέλη για το θέμα της ιδιοκτησίας του λογοτύπου της ΑΕΛ. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι με βάση τις υφιστάμενες συμφωνίες και το καθεστώς που ισχύει κατά τα προηγούμενα χρόνια, το λογότυπο βρίσκεται σήμερα που μιλάμε υπό την ιδιοκτησία της εταιρείας Airpods Limited, η οποία επί σειρά ετών διαχειριζόταν το ποδοσφαιρικό τμήμα της ΑΕΛ. Τονίστηκε στα μέλη ότι το νομικό τμήμα του σωματείου έχει προβεί στις αναγκαίες ενέργειες και διαβουλεύσεις και το λογότυπο θα επιστραφεί εκεί όπου οριστικά και ηθικά νίκη, δηλαδή στο σωματείο. Θεωρώ ότι είναι ένα τυπικό θέμα. Από εκεί και πέρα ενημερώθηκαν τα μέλη για την επιστολή που έχει αποσταλεί προς το σωματείο και αφορά το προπονητικό κέντρο των Ακαδημιών στο Κολόσσι. Μέσα από τη συγκεκριμένη επιστολή προβάλλεται αξίωση εκ μέρους της εταιρείας ΑΕΛ Ποδόσφαιρο Limited για καταβολή συγκεκριμένου χρηματικού ποσού που αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων, και παράλληλα γνωστοποιείται η πρόθεση για λήψη νομικών μέτρων και καταχώρηση αγωγής σε περίπτωση που η συγκεκριμένη απέτηση δεν ικανοποιηθεί. Και αυτό το ζήτημα το χειρίζεται το νομικό τμήμα του σωματείου, και είμαστε σίγουροι ότι με την κατάλληλη επικοινωνία, συνεργασία και διάλογο θα επιληθεί και αυτό με τον κύριο Σοφοκλήρη.
1: Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα ένα ρεπορτάζ που το βιογράφει το Κερκίδα Νικόλα, ότι σύμφωνα με πληροφορίες τους είστε πολύ κοντά με τον Βόσνιο Χάμζα Κατάκοβιτς, αν προφέρω και σωστά το όνομά του, για την θέση του επιθετικού, και ότι ουσιαστικά είναι μια θέση στην οποία θέλετε να ενισχυθείτε με κάποιον παίχτη γνωσμένης αξίας.
0: Εντάξει, είναι και αυτό ακόμη ένα δημοσίευμα όπως αυτά που σας είχα αναφέρει στην αρχή. Όταν ολοκληρωθεί οποιαδήποτε μεταγραφή του οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή, όχι του συγκεκριμένου, θα ενημερώνουμε και εμείς τον κόσμο. Προς το παρόν, ξαναλέω, οι δύο μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί και τυπικά είναι του Ταβάρες και του Καπίνου.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δουλειά. Θα τα λέμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.

0: Πάμε ρεπορτάζ από ΕΛ, αφού πρώτα πούμε ότι ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας του με τον Σπόλιαριτς. Πάμε από ΕΛ να δούμε τι γίνεται για προπονητή Γιάννος Ιωάννου. Γιάννο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου Γιάννο. Καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι Μάκη Μαρίνα και στους ακροατές μας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Να ξεκινήσουμε και με τον Βρίζα. Ναι. Ο Βρίζας πρώτα, η ανακοίνωση του Βρίζα. Και συνεχίζονται οι συνεντεύξεις και για προπονητή και για τεχνικό διευθυντή. Έχει συνάντηση σήμερα ο Πάμπος Χριστόδουλου στον Αρχάγγελο, ενώ και ίσως για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ ο Νίκος ο Παπαδόπουλος φαίνεται να έχει κάποιο προβάδισμα σε σχέση με τη θέση του προπονητή.
2: Ναι, όσον αφορά τον αθλητικό διευθυντή, είναι δεδομένο πλέον ότι ο Ζήση Βρίζας θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής για τον ΑΠΟΕΛ, ο οποίος έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία, πέρασε και τις προηγούμενες, το Σαββατοκυριακό από τον Αρχάγγελο, και από εβδομάδα θα έρθει Κύπρο ουσιαστικά για να ξεκινήσει τις διαδικασίες όσον αφορά τα καθήκοντά του. Ο Ελλαδίτης πιθανόν να έχει και τον δικό του ρόλο όσον αφορά την απόφαση και για την τεχνική ηγεσία. Είναι γνωστό ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος φαντάζει ότι έχει το πλεονέκτημα με σύγκριση κάποια άλλα ονόματα που είναι στη λίστα του ΑΠΟΕΛ, όπως ο Ρούπεν Σέγγες. Σε περίοπτη θέση πάντα βρίσκεται το όνομα του Ηλία Χαραλάμπους. Και νομίζω ότι στις επόμενες μέρες ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και όσον αφορά το κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας, χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Όλα συνηγορούν ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει κάποιο προβάδισμα, όμως επαναλαμβάνω, δεν είναι το απόλυτο ότι θα είναι ο νέος τεχνικός του ΑΠΟΕΛ, διότι πολύ πιθανόν να προκύψουν και άλλα ονόματα υποψηφίων για το κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας, που κρίνεται πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή δεν θέλω στο ΑΠΟΕΛ να πάρουν μια απόφαση που να νιώθουν ότι θα δώσουν τα ενία σε έναν τεχνικό που θα έχει τα εχέγγυα για να οδηγήσει το ΑΠΟΕΛ σε καλύτερες μέρες. Όσον αφορά το κομμάτι του τεχνικού διευθυντή, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι επί του παρόντος υπάρχει μια όχι στασιμότητα, μια επιφυλάξη όσον αφορά το κομμάτι του τεχνικού διευθυντή.
0: Και αν υπάρχει ενδεχόμενο να μην πάρουν τεχνικό διευθυντή.
2: Δεν μπορούμε να πούμε αυτό, ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να μην πάρουν τεχνικό διευθυντή. Όμως μετά τα καθήκοντα που πήρε ο Βρίζας, όσον αφορά τα αθλητικό διευθυντή, ουσιαστικά δίνουν τα κλειδιά του Αρχαγγέλου στον Ελλαδίτη για να αποφασίσει για τα πάντα στη θέση που θα πάρει. Για τη θέση του τεχνικού διευθυντή εξετάζουν κάποια δεδομένα. Υπάρχει πάντα το όνομα του Πέτροβιτς στα υπόψη. Υπάρχει και η περίπτωση του Φερνάντο Αλμέιδα όσον αφορά τη θέση του τεχνικού διευθυντή, διότι αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, ο Φερνάντο Αλμέιδα είχε θέσει ως CEO στο Αρχάγγελο.
0: Ναι, ήταν η απορία μου και εμένα, αν εξακολουθεί να υπάρχει αυτός ο άνθρωπος.
1: Μόλις ρωτούσε η Μαρίνα τώρα εμένα, τι γίνεται για τον Φερνάντο. Τι είπε στην κουβέντα.
0: Μήπως έγινε κάτι που δεν το γνώριζα και δεν ήθελα να το πω πρώτα στον αέρα.
2: Ναι. Στη θέση του τεχνικού διευθυντή υπάρχει η περίπτωση του Πέτροβιτς. Πάντα είναι στα υπόψη και ο Φερνάντο Αλμέιδα, διότι ουσιαστικά έφυγε από την θέση του CEO από τη στιγμή που αναλαμβάνει ο Ζήση Βρίζας, και κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη θέση του τεχνικού διευθυντή υπάρχει και η περίπτωση του Πάμπου Χριστοδούλου. Έτσι θα περιμένουμε να δούμε.
1: Θα γίνει σήμερα συνάντηση με τον κύριο Χριστοδούλου.
2: Κάποιες πληροφορίες, εγώ δεν το έχω επιβεβαιώσει αυτό, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει πιθανό να υπάρξει μια συζήτηση με τον κύριο Χριστοδούλου, όμως Θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και για το κομμάτι του τεχνικού.
1: Ίσως και υπεύθυνο σκάουτινγκ.
2: Διευθυντή, και υπάρχει και η θέση του σκάουτινγκ που εξετάζονται και αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι από εβδομάδα έρχεται στην Κύπρο ο Βρίζας και πολλά πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους, πάρα πολλά πράγματα. Έκλεισε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, θα έλεγα, του αθλητικού διευθυντή. Θα δούμε τι θα γίνει με τον τεχνικό διευθυντή, και παράλληλα το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας. Ο Νίκος Παπαδόπουλος φαντάζει ως φαβορί. Πιθανό αυτό να παίζει ρόλο και παρουσία του κύριου Βρίζα, τον οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Όμως, επαναλαμβάνω,
1: και κλείνουμε, πάντα, Γιάννο.
2: Υπάρχει και ο Σέγερ και υπάρχει και η περίπτωση του Ηλία Χαλαράμπους, όμως μπορεί να προκύψουν και άλλα ονόματα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα. Πάμε διαφημίσεις και αθλητικό δελτίο.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. Στις 20 και 21 Ιουνίου έρχεται το μεγάλο φιλανθρωπικό τουρνουά από τα παιδιά για τα παιδιά. Μικροί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται για ένα σπουδαίο σκοπό σε μια γιορτή αθλητισμού και προσφοράς. Μέγας χορηγός, η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή, MG Cars. Ακουολογικά κέντρα Ευθυμιάδης. Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 9948-89-00.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι μία.
7: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
8: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Καπινοδιετία στην ΑΕΛ με τους γαλαζοκίτρινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του έμπειρου τερματοφύλακα. Την 1η Αυγούστου θα μεταβούμε στην Πολωνία για προετοιμασία, δήλωσε στον Super Sport 14 ο Νικόλας Λεβέντης. Για όλα τα θέματα που αφορούν την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μίλησε στο σταθμό μας ο Φώτης Φωτίου. Στόχος μας είναι να πραγματοποιήσουμε καλή πορεία στο Nations League και να κατακτήσουμε την πρώτη θέση του ομίλου, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο Κακουλής είναι όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στην Ομόνοια, αναμένουν την απάντηση του Σεμέδο οι πράσινοι. Η ΑΕΚ γνωστοποίησε την απόκτηση του Πιλέα μέχρι το 2028. Ο Απόλλωνας ανακοίνωσε την ανανέωση συνεργασίας του με τον Ντανίλο Σπόγιαρτς μέχρι το 2027. Παίχτης του Άρη είναι ο κεντρικός αμυντικός Αλεξάντερ Μαρτίνοφ, μένει ανακοίνωση για τον Λευκορώσο Μέσον Καγιάτα. Το απόγευμα θα υπάρξει συνάντηση ανάμεσα στον Πάμπο Χριστοδούλου και τους ανθρώπους του Αποέλ, φαβορί για τον Πάγκο των Γαλαζοκυτρίνων ο Νίκος Παπαδόπουλος. Νέο συμβόλαιο σε Κίκο και Σένση αναμένεται να δώσει η διοίκηση της ανόρθωσης, θα αποχωρήσει ο Απόστολος Μακρίδης. Προτάσεις για Σούνιτς και Κορέα στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ, διακριτικές ματιές σε Λαΐφη από τους Γαλάζιους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο Άντρες Νιοφίτου είναι σε προχωρημένες επαφές με τον Εθνικό Άχνας. Ο Ολυμπιακός Πυρός έχει γίνει πλέον το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση του Γιαννούλη. Υπέγραψε στον Όφη μέχρι το 2029 ο Φούντας. Μια ανάσα από την απόκτηση του Σαϊμπάρ είναι η Μπάγερ Μονάχου. Ο Μουρίνιο θέλει να φέρει στη Ρεάλ Μαδρίτη τον Ματέους Φερνάντες. Στις 9 Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο μεταξύ τους αγώνα για την σειρά των τελικών της Basket League στο 1-1 το σκορ. Ραδιοφωνική μετάδοση από το σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στη σελίδα του Supersport 24. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
11: Supersport 104.
12: Σούπερ τιμές υπεραγορών ΜΑΣ μέχρι και 14 Ιουνίου. ΜΑΣ Best Brand μορομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. ΜΑΣ Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. ΜΑΣ Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. ΜΑΣ και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
13: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
14: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6 x 500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
16: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο, ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
18: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
19: Τα νέα, μωρό μου!
18: Ανακαινίζουν το!
19: Έτσι!
18: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
19: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
18: Μα μόνο τηλεόραση!
19: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
18: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
19: Ξέρω, ξέρω!
18: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
20: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται! Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
11: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
21: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Έχουμε μπει στη δεύτερη μας ώρα της εκπομπής Οδηγάς Μάγκης Νικολάου Μαρίνα Αργυρού και πάμε να καλωσορίσουμε στην εκπομπή τον νέο πρόεδρο του Σωματείου της Ανόρθωσης, τον κύριο Ντίνο του Μαζί. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια.
1: Καλό μεσημέρι, παιδιά.
2: Χαιρετούμε. Συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλή επιτυχία, δύσκολο το έργο σας. Θα τα πούμε μετά από αρκετό καιρό, αρκετά χρόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Σίγουρα είναι δύσκολο το έργο μας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είμαστε πανέτοιμοι.
2: Νομίζω από το 10 έχετε να ασχοληθείτε και τι σας έκανε να επιστρέψετε στην αγαπημένη σας μεγάλη κυρία.
1: Είπε στη σωστή λέξη,
2: μάλιστα.
1: Η αγαπημένη μας κυρία.
2: Ναι.
0: Έτσι, τι ήταν αυτό που σας όθησε να επιστρέψετε στα διοικητικά και μάλιστα να αναλάβετε και το πιδάλιο της διοίκησης?
1: Κοιτάξτε, δείτε, όπως είπα και προηγουμένως, είναι η μεγάλη αγάπη για την ομάδα μας. Πιστεύω ότι η εμπειρία μου εκτιμήθηκε διόντως από τα νεαρά παιδιά που έκαναν τον νέο συμβούλιο. Θεωρήσαν καλό να ηγηθώ αυτής της προσπάθειας. Μετά από πολύ σοβαρή σκέψη αποφάσισα να ξαναενεργοποιηθώ και απεδέχτηκα την παράκληση.
2: Το σκέφτηκες αρκετά ή δεν σου πήρε και πολύ χρόνο για να πεις το ναι?
1: Νομίζω ότι δεν μου πήρε και πολύ χρόνο, όχι.
2: Ναι.
0: Για να το πράξετε όμως, σημαίνει πιστεύετε στο όραμα που έχει η ομάδα σας, σε αυτά που ακούσατε, πιστήκατε και θεωρείτε ότι μπορούν να υλοποιηθούν και να ξεφύγει η Ανόρθωση από αυτές τις δύσκολες συνθήκες που βιώνει αυτή τη στιγμή?
1: Πάντα πίστευα στις δυνατότητες της Ανόρθωσης, του κόσμου της προπαντός, διότι ο κόσμος της Ανόρθωσης είναι το παν. Ξέρετε πολύ καλά με το παρελθόν, έχουμε ζήσει πολύ δυσκολότερες ίσως στιγμές, να ξυπώ άλλες περιστάσεις. Ευτυχήσαμε να κερδίσουμε τίτλους στο παρελθόν. Για χρόνια έμεινε πίσω η ομάδα. Νομίζω είναι ο καιρός όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να την επαναφέρουμε εκεί που της αξίζει.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα τα δεδομένα λόγω και του εμπάρκο, δεν μπορούν να γίνουν μεταγραφές, πρέπει να βασιστείτε στο υλικό που υπάρχει στην ομάδα και να κινηθείτε και με δανεικούς ποδοσφαιριστές. Έτσι, ποιο είναι το πλάνο σας για να βγει αυτή η σεζόν που θα είναι και πάλι δύσκολη, αλλά σίγουρα θέλει η Ανόρθωση να κάνει μια καλύτερη πορεία από την περσίνη?
2: Είναι μια χρονιά χωρίς μεταγραφές, το ξέρετε, και τώρα και το Γενάρη.
1: Είναι σίγουρα γνωστό και το ξέρει και όλος ο κόσμος ότι είναι πραγματικά μια δύσκολη χρονιά, αλλά επειδή έχω τις ελπίδες μου και αυτό βγάζει από το γεγονός ότι στο τέλος της φετινής σεζόν η ομάδα είχε μια πολύ ικανοποιητική απόδοση που μας δίνει τις ελπίδες για του χρόνου, με μια σωστή προετοιμασία και με την πρόσληψη κάποιου ικανού προπονητή. Είμαι αισιόδοξος ότι θα πάμε καλύτερα από πέρσι και γιατί όχι να διεκδικήσουμε και εξάλλα.
2: Άρα ο στόχος πιστεύετε ότι αυτός είναι του χρόνου, θα είναι, που θα βάλετε?
1: Δεν θέλω να δίνω και πολλές ελπίδες, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε ποτέ
0: την πίστη, ναι.
1: Την πίστη μας στην ομάδα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να παλέψουμε, να δείξουμε ότι αυτή η ομάδα είναι μια ικανή ομάδα για να πρωταγωνιστήσει στα κυπριακά δρόμενα και αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε.
2: Κύριε Πρόεδρε, 25 Ιουνίου έχει οριστεί η συνέλευση της εταιρείας που θα είναι υπεύθυνη για το ποδοσφαιρικό, έτσι?
1: Ναι.
2: Εσείς θα έχετε κάποιο ρόλο τώρα? Μάλλον θα έχετε και ρόλο στο ποδοσφαιρικό τμήμα τώρα μέχρι 2025? Ποιοι θα έχουν την ευθύνη για τις ενέργειες στον χώρο του ποδοσφαιρικού τμήματος?
0: Και γενικότερα για τον προπονητή, θα έλεγα εγώ,
2: είναι
0: και το
2: πρώτο
0: θέμα
2: άμεσα, θεωρώ,
0: που πρέπει να κλείσει.
1: Γενικά, κοιτάξτε, γενικά το Συμβούλιο του Σωματείου είναι ο κύριος μέτοχος της εταιρείας που αντιλαμβάνεστε ότι έχει την ευθύνη σε περιπτώσεις που δεν λειτουργεί η εταιρεία να ανταπεξέλθει στα διάφορα προβλήματα.
2: Ναι.
1: Στις 25 του μηνός θα ενεργοποιηθεί και η εταιρεία. Στο μεσοδιάστημα εμείς ως Συμβούλιο πρέπει να διορίσουμε 3 άτομα τα οποία θα πρέπει να είναι εκπρόσωποι του σωματείου στην εταιρεία. Και με αυτόν τον τρόπο θα βορευτούμε μέχρι τις 25 του μηνός που θα ξεκαθαρίσει όλη η κατάσταση σχετικά με την εταιρεία.
0: Έχετε καταλήξει σε αυτά τα άτομα που θα είναι ουσιαστικά ο συμπαίκτης κρίκος?
1: Όχι ακόμα. Ένας από αυτούς θα είναι ο Σάββατο Πρωθυμή.
0: Λογικό, ναι.
1: Ναι. Θα έχουμε μια την επόμενη συνεδρία που θα έχουμε, θα διορίσουμε τα άλλα δύο άτομα.
0: Και πότε είναι η συνεδρία σας?
2: 25.
1: Την Τετάρτη.
2: Α, Τετάρτη είναι το σωματείο.
0: Είναι της εταιρείας.
2: Τώρα, διαβάζω, κύριε Πρόεδρε, την ιστοσελίδα ποτάθλημα.com έχει αποκλειστικές πληροφορίες για το θέμα Στέφανο Σένση, υπογραφή Χράλα που μας πετά του συναδέλφου, ότι η ομάδα σας θα του προσφέρει για 3 χρόνια ακόμα
0: επέκταση,
2: μέχρι τον Μάιο του 29 συμβόλαιο, με αυξημένες οικονομικές απολαβές. Το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, Δαβίδε, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί οτιδήποτε. Μιλούμε με τον ποδοσφαιριστή. Δεν μπορούμε να βγάλουμε κάτι το σίγουρο. Mm-hmm. Θα δούμε μετά τις συνομιλίες που θα τελειώσουν και θα καταλήξουν.
0: Σίγουρα ήταν η όαση στην έρημο πέρσι για την ανόρθωση ο Σένση. Όχι μόνο απέδειξε τη φήμη έτσι και αλλιώς που είχε σαν ποδοσφαιριστής, αλλά έδειξε και την καλή του διάθεση να βοηθήσει σε μια τόσο δύσκολη χρονιά. Δηλαδή έβγαλε και το φιλότιμο του πέραν από τις ικανότητές του. Άρα σίγουρα και σε μια χρονιά που η ανόρθωση δεν θα μπορέσει να κάνει μεταγραφές, θα βασιστεί πάρα πολύ πάνω του.
1: Σίγουρα δεν υπάρχει αφιβολία ότι είναι σπουδαίος προσφερθείς και πολύ καλός χαρακτήρας. Γι' αυτό και θα του προσφέρουμε τι θα του προσφέρουμε και ελπίζουμε να αποδεχτεί την προσφορά μας ώστε να είναι του χρόνου το βασικό κλειδί στη λειτουργία της ομάδας.
2: Άρα ετοιμάζεται κίνηση, θα πω μεγάλη. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι το εισπράττω.
1: Περίπου έτσι.
2: Ναι.
0: Έτσι θέλω να πάμε λίγο πίσω στο θέμα του προπονητή. Θα σας ξαναρωτήσω αν εσείς είστε αυτοί που θα πάρετε την απόφαση για τον επόμενο προπονητή της ανόρθωσης μέχρι και την σύσταση της εταιρείας, και εάν είστε σε επαφές με κάποιους υποψηφίους.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή δουλεύουμε πάνω στο θέμα, δεν έχει κάτι το ανακοινώσιμο. Σίγουρα θα πρέπει να προσληφθεί ο προπονητής, αν είναι δυνατόν, πριν τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Αυτή είναι η προσπάθεια μας. Δουλεύουμε εντατικά και ελπίζω να πετύχουμε κάτι το σπουδαίο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για την νέα σεζόν.
2: Κύριε Δημαζή, μέσα από τη συνέλευση που έγινε την περασμένη Παρασκευή, τι συμπέρασμα βγάλετε, τι νιώσατε ότι υπάρχει πλέον με κεφαλαία ενότητα στην ομάδα και πόσο πιστεύετε σε αυτό τον μεγάλο κόσμο της ανόρθωσης?
1: Μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι ναι, και η απόδειξη ήταν το πολύ καλό κλίμα που επικράτησε στη Γενική Συνέλευση. Δεν υπάρχει διαμάχη ούτε με τα παλιά, ούτε με το προηγούμενο Συμβούλιο, ούτε με τα πιο παλιά, ούτε με τον κόσμο. Ο κόσμος ένιωσε την ανάγκη ότι ένα νέο συμβούλιο θα φέρει μια νέα πνοή στην ομάδα, και από τα μηνύματα που παίρνω είναι πολύ ευθαρρυντικό το κλίμα, και είμαι σίγουρος ότι, και το απόδειξε ο κόσμος της ανόρθωσης, mm-hmm, ότι είναι ενωμένος παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι πάντα στη διάθεση του εκάστοτε συμβουλίου. Φτάνει να κάνουμε τη σωστή δουλειά.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αυτή είναι η πρόοδο μας. Να δουλέψουμε όλοι και δεν περισσεύει κανένας. όλοι θα εργαστούμε για το καλό της ομάδας.
0: Παντός, οι πληροφορίες, τα ρεπορτάζ λένε πως ο Απόστολος Μακρύδης δεν θα συνεχίσει στην Ανόρθωση. Θα κινηθείτε για άλλον τεχνικό διευθυντή ή θα πορευτείτε χωρίς αυτό το μοντέλο?
1: Κοιτάξτε, προς το παρόν νομίζω ότι να το αφήσουμε για λίγο μετά.
2: Είναι θέμα εταιρείας, νομίζω.
0: Ναι. Κάποια θέματα φαντάζομαι θα βρεθούν. Έτσι, και επειδή αναφέρθηκε πάλι στην εταιρεία ο Μάκης, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα άτομα που ενδιαφέρονται να μπουν στην εταιρεία, γιατί έχουν ακουστεί, έχουν διαρρεύσει και κάποια ονόματα το προηγούμενο διάστημα. Και εγώ θα σταθώ και λίγο στο όνομα του Χρήστου Μαραγκού, το οποίο έπαιξε αρκετά πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οτιδήποτε συγκεκριμένο ή ανακοινώσιμο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Προς το παρόν δουλεύουμε ως Συμβούλιο και με ορισμένα παλιά μέλη του προηγούμενου Συμβουλίου που είναι πρόθυμοι να εργαστούν για την νέα εταιρεία και τους ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον τους. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Σε περίπτωση που έχει κάτι το ανακοινώσιμο.
2: Ναι. Κύριε Πρόεδρε, το χρέος της Ανόρθωσης πόσο είναι?
1: Είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια.
2: Ναι.
1: Εκ των οποίων ένα μεγάλο ποσό είναι διακανονισμός με χρέη προς την κυβέρνηση, τα οποία δεν είναι δικαιώσουν ανισχυτικά. Που αντιλαμβάνεστε ότι άμα αναφερέσουμε αυτόν τον ποσό, το υπόλοιπο που μένει πιστεύω ακράδαντα ότι είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι. Εντάξει, δεν είναι απαγορευτικό να διαχειριστεί.
2: Είναι διαχειρίσιμο, συμφωνώ.
0: Είναι εντάξει, σημαντικό.
1: Εγώ προσωπικά γνωρίζετε ότι πέρασα πολύ πιο μεγάλα. Πιο μεγάλες φουρτούνες και τις ξεπεράσαμε. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του κόσμου και μια καλή πορεία στο ποδοσφαιρικό τμήμα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα.
2: Μα και το θέμα είναι επενδυτή. Υπάρχει και το θέμα με το γήπεδο που ακούστηκε.
0: Για τη χορηγία.
2: Ναι. Τώρα, πότε ξεκινούν τα έργα, Πρόεδρε, στον Άντωνη Παπαδόπουλο, και αν το κράτος θα καλύψει το κόστος αναβάθμισης, σας το υποσχέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας?
1: Ναι, είναι γεγονός. Τώρα πότε θα αρχίσουν είναι ερωτηματικό. Άμα δώσετε λίγο χρόνο να δούμε για καλά στα διοικητικά και να μάθουμε νεότερα.
2: Ναι. Όσον αφορά...
1: Δεν έχω τίποτε συγκεκριμένο.
2: Για το γήπεδο εννοώ ότι για 3 χρόνια θα δοθεί...
0: σε συγκεκριμένο χορηγό.
2: Ακριβώς για 1 εκατομμύριο το χρόνο, 3 χρόνια. Έχουμε κάτι...
1: Είναι προς συζήτηση, νομίζω ότι θα είναι τελειωτικός εντός των ημερών και έτσι θα εξασφαλίσουμε για αυτόν τον ποσό, το οποίο θα είναι μια μεγάλη βοήθεια προς το σωματείο.
2: Οπωσδήποτε. Η Ανόρθωση δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο, το ξέρουμε. Τι γίνεται με τα άλλα τμήματα?
1: Σίγουρα και στόχος μας είναι ως διοικητικό συμβούλιο του σωματείου να ενισχύσουμε όλα τα τμήματα, το καραθόσφαιρα, το πετόσφαιρα, το handball, το γυρομής μας. Γενικά όλα τα τμήματα έχουμε πολλά να επεξεργαστούμε και νομίζω ότι με τη βοήθεια του κόσμου και με τη θέληση του Συμβουλίου θα ενισχύσουμε όλα τα τμήματα για να τα επαναφέρουμε στην παλιά μας έγκλη με τα προαθήματα και τον πρωταγωνιστικό ρόλο.
2: Σκέφτεστε και για ίδρυση γυναικείας ομάδας στο ποδόσφαιρο?
1: Είναι μια σκέψη, έγινε μια προσπάθεια πριν λίγων καιρών, δυστυχώς δεν υλοποιήθηκε και γιατί όχι, θα κάνουμε την προσπάθεια.
2: Ναι. Έτσι, Πρόεδρε, τώρα μετά από 16 χρόνια που επέστρεψε στα διοικητικά της μεγάλης σου αγάπης, τι νιώθεις βλέποντας αυτήν την κατάσταση? Και ένα μήνυμα που θέλεις καταληκτικό σχόλιο στον κόσμο.
1: Νιώθω πραγματικά μεγάλη πρώτα απ' όλα τιμή που μπορώ να υπηρετήσω ξανά αυτόν τον σωματείο και βλέποντας τον κόσμο και τον είδατε κι εσείς πώς λειτουργήσε τα τελευταία δύο χρόνια που η ομάδα δεν αποδίδει και τόσο σπουδαίων ποδόσφαιρων, τη συμπαράσταση του κόσμου. Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ αισιόδοξα και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. Φτάνει να δουλέψουμε και εμείς οι ίδιοι σωστά.
2: Μάλιστα.
1: Διότι παίζει μεγάλο ρόλο το να λειτουργά είναι οι διοικήσεις ή της εταιρείας ή του σωματείου με τον σωστό τρόπο, ώστε να ευχαριστιέται ο κόσμος και να μείνει κοντά στην ομάδα.
2: Πάντως δεν θα σ' άφησε ποτέ, ποτέ μόνη την ομάδα ο κόσμος.
1: Ακριβώς. Ήταν πάντα ο δέκατος παίχτης.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά πρόεδρε, ευχαριστούμε.
0: Καλή επιτυχία στο έργο σας.
2: Κουράγιο, δύναμη και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
2: Πρόεδρος Συνόρθωσης του Σωματείου, Ντίνος του Μαζής, ήταν μαζί μας. Τον ευχαριστούμε θερμά. Πάμε σε διαμυστικά μηνύματα, πολιτικό δελτίο και έχουμε και άλλα θέματα στη συνέχεια.
3: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές σε τηλεοράσεις, ηχοσυστήματα, ψυσταριές και αξεσουάρ. Από 25 Μαΐου μέχρι 19 Ιουλίου έλα στην Electroline, γιατί το Match Day Setup του αύριο στείνεται εδώ. Electroline, έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψυσταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
2: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
6: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Στο Πανεπιστήμιο Youkland Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
11: Super Sport 104.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
14: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
15: Οι ειδήσεις σε τίτλους. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Κόλαση ξανά στη Μέση Ανατολή, όπου καταγράφεται επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, και μόλις λίγες ημέρες αφού το Ισραήλ και Λίβανος κατέληξαν σε παράταση της κατάπαυσης του πυρός. Μετά την πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε το Ιράν στο Ισραήλ χθες το βράδυ, το Τελαβίβ προχώρησε σε αντίπεινα με μπαράζ βομβαρδισμό στην Τεχεράνη, όπου σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις. Στη συνέχεια, το Ισραήλ χτύπησε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαξαχέρ, στο νότιο-δυτικό Ιράν, λίγο πριν τις 8 το πρωί της Δευτέρας. Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας συγκάλεσε ο Νετανιάχου. Περιστατικό παρενόχλησης των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Νίκου Δέντη, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας που κατευθύνονταν προς την Κύπρο, σημειώθηκε χθες το βράδυ μέσω κλήσης στον ασύρματο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου. Εξάλλου, δύο τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από το ίδιο αεροδρόμιο και παρακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, όπως και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αξιωματούχους στην Κύπρο και το άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας που πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκοσία. Αρχίζει τις επαφές της στην Κύπρο η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μαρία Άγχελα Ολγκίν. Το πρωί συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη. Στις 3 το απόγευμα, η συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν. Πρεμιέρα για τις πανκύπριες εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Σε 5.139 ανέρχονται υποψήφοι που διεκδικούν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και της Ελλάδας. Οι πανκύπριες εξετάσεις ολοκληρώνονται στις 26 Ιουνίου. Πολύ ισχυρός σεισμός 7,8 Ρίχτερ με επικέντρο το θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσου των Φιλιππίνων στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, ενώ τουλάχιστον 200 τραυματίστηκαν. Κατέρευσαν κτίρια και σπίτια στην περιοχή του Μιντινάο, ενώ σε ισχύ βρίσκεται προειδοποίηση για τσουνάμι. Ο χθεσινός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και υποστατικά, ενώ δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Τα σχολεία στην περιοχή παρέμειναν σήμερα κλειστά για προληπτικούς λόγους. Επιποδός κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών για την καταγραφή των ζημιών. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αρχικά παρατηρήθηκε χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη τοπικά στο εσωτερικό και στα παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται στα ορεινά ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή ή και καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδας είναι δυνατή και η χαλαζόπτωση. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
18: Everyone, τα πάντες.
19: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαγιάρ Γιουρουμά και Νικολάου στα μικρόφωνα. Χρήστος Παναγίδης στη ροή του ήχου. Και πάμε στον Ανδρέα Χρήστου, ρεπόρτερ των πρωταθλητών. Έχει νεότερο με Καγκουλή.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας.
0: Επιστρέφεις στην Ομόνοια?
2: Ναι, είναι, μπορούμε να το πούμε ότι το φλερ των προηγούμενων ημερών, όλα όσα γράφτηκε αυτή τη στιγμή όπως μας στέλνουμε, ο Αντώνης Καγκουλής πρέπει να θεωρείται πως περιστής της Ομόνοιας, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Αυτό που απομένει είναι να μάθουμε πώς και γιατί μέσα από την ανακοίνωση της Ομόνοιας και πως θα φορέσει ξανά τριχύλι δεδομένο θα επιστρέψει στην Ομόνοια Αντρέγκος Καγκουλής, καθώς είχε αποχωρήσει για την ΑΕΚ πέρσι στον Άρη και τώρα αναμένεται να τεθεί ξανά υπό τις οδηγίες του Χέλινγκμπερκ.
0: Εσύ έτσι, τι γνωρίζεις, το καθεστώς του Καγκουλής στον Άρη ήταν κλειστό συμβόλαιο, ήταν δανεικός?
1: Και δεν μπορούσα να το διερευνήσω. Τι ρόλο και λόγο έχει η ΑΕΚ σε όλα αυτά?
2: Ναι,
1: αν έχει.
2: Σίγουρα θα πρέπει να έχει, γιατί ήταν ο τρόπος που αναγκαίνθηκε από πλευρά Σάρη, είχε ανακοινωθεί για 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Η ΑΕΚ τον είχε ανακοινώσει με δανεισμό στον Άρη. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, το καθεστώς υπό το οποίο έκλεισε τώρα στην Ομόνοια Αντώνης Καγκουλής. Όμως σίγουρα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή θα πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα μέρη που έχουν.
0: Πάντως την ΑΕΚ υπέγραψε μέχρι τον Ιούνιο του 28.
2: Ναι,
0: τότε που πήγε από την Ομόνοια.
2: Ναι, για τον Άρη. Θα δούμε και πώς θα έρθει στην Ομόνοια. Το μόνο σίγουρο ότι δεν θα πάρει τόσο ψηλό συμβόλαιο όσο είχε στον Άρη, όμως θα είναι σίγουρα με αρκετά αυξημένες απολαύσεις από ότι ήταν στην πρώτη του θητεία στην Ομόνοια.
0: Ναι. Ήθελε πολύ να πιστέψει πάντως.
1: Είναι έτσι μια περίεργη διαδρομή για τον Ανδρόνικο, γιατί ήθελε και αυτός έτσι να πάρει την ευκαιρία του στο εξωτερικό. Πήγε, δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνέβη. Δεν κατάφερε έτσι να παραμείνει για πάρα πολύ καιρό. Ήρθε στον Άρη, δεν πήγε χρονιά στον Άρη όπως θα ήθελε και επιστρέφει και πάλι στην Ομόνοια.
2: Εντάξει, είχε καταφέρει να φτιάξει ουσιαστικά το όνομα του στην Ομόνοια. Πήρε την μεταγραφή στο εξωτερικό. Κάπου εκεί δεν του βγήκε. Όμως σίγουρα είναι στα 25 του χρόνια, πολύ πιο όριμος από ό,τι ήταν στην πρώτη του θητεία και νομίζω σημαντικό ρόλο παίζει η επιθυμία του ίδιου να επιστρέψει, αλλά και το γεγονός ότι είναι και ο Χέλινγκμπερκ στον πάγκο παίζει αρκετά σημαντικό ρόλο. Ήταν ουσιαστικά ο προπονητής.
1: Τον ανέδειξε.
0: Σωστό.
2: Ήταν αυτός που τον είχε βάλει πρώτη φορά. Αν δεν κάνω με Αναστασίου και δεν ξέρω πρώτη φορά, αλλά είναι νομίζω πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το θέλει ο Μπερκ.
0: Στα άλλα ονόματα, άλλους παίχτες, τι γίνεται?
1: Μοντνόρ,
0: στο στόχαστο της Ομόνοιας.
2: Ναι, και ο Μοντνόρ θα πρέπει να θεωρείται πως ευχαριστής της Ομόνοιας και μια είδηση που βγήκε μέσα στο Σαββατοκύριακο κινήθηκε έτσι, θα έλεγα, στραπιά η Ομόνοια και θα καταφέρει να ντύσει και τον 23χρονο Ολλανδό μέσω επιθετικό, καταγωγή από το Σουρινάμ, στα πράσινα της Ομόνοιας, στα βάλει τριχύλι δηλαδή, από τον Άρη και αναμένεται και αυτό να κλείσει θετικά η περίπτωση του και να έρθει στην Ομόνοια που φαίνεται ότι ενισχύεται σημαντικά και πάρα πολύ νωρίς παρουσιάζεται έτοιμη, θα έλεγα, σε αυτό το μεταγραφικό παζάρι, καθώς έχει βάλει ως στόχο την διάκριση και στο Champions
1: League. Πάντως είναι αρκετά τα παρεδώσε εδώ και χρόνια ανάμεσα σε Ομονία και Άρη, ιδίως τα τελευταία.
2: Ναι, ήταν και η αντίθετη διαδρομή του Χάμπου την περασμένη χρονιά.
1: Και ο Μαϊαμπέλα.
2: Ναι, και ο Μαϊαμπέλα πριν από λίγους μήνες και τώρα ουσιαστικά θα επανασυνδεθεί το δίδυμο Μαϊαμπέλα και Μοντρόν στην Ομόνοια. Νομίζω με τα δεδομένα που έχει μπροστά το κύριος Μπερκ θα μπορούμε να μιλάμε μια τρομακτική επιθετική γραμμή από πλευράς Ομόνοιας και πολύ γεμάτη με πάρα πολλές και διαφορετικές επιλογές.
1: Ναι.
0: Πού νομίζεις ότι τώρα πρέπει να γίνει κίνηση άλλη?
2: Εντάξει, χρειάζεται.
0: Με τον Τιουγκού τι γίνεται?
2: Όπως μας θέλουμε θα έρθει και τερματοφύλακας προηγραμμής και κεντρικός αμυντικός, αλλά και δεξί μπακ, όπως όλα δείχνουν, θα δούμε εκεί θα εξαρτηθεί από την απάντηση του Τιουγκού πως θα γίνει αμυντικός. αλλά και συμπάγω πως όλα δείχνουν, θα δούμε εκεί θα εξαρτηθεί από την απάντηση του Δημοκού πως θα γίνει.

0: περιμένουν την απάντησή του.
1: Θεωρώ πως μέσα αυτή την εβδομάδα αυτό είναι ένα θέμα που θα προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσει, αλλιώς θα πάρουν τις αποφάσεις τους και θα κινηθούν σε άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Αυτή τη στιγμή περιμένουν τον Τιουγκού. Εάν απαντήσει θετικά, τότε θα κινηθούν για έναν παίκτη στα άκρα της αμυνάς για δεξιν μπακ ουσιαστικά. Εάν δεν απαντήσει θετικά, θα πρέπει να αποφασίσουν, καθώς θα μείνουν για τα μπακ ουσιαστικά ή τον Τουμπάντζο και Μπάκοβιτς μόνο. Οπότε θα πρέπει να αποφασίσουν στην Ομόνοια πώς θα κινηθούν και πώς θα ενισχυθούν.
0: Παίζει δυνατά και το όνομα του Λουκάσεν στο ρεπορτάζ της Ομόνοιας και δεν ξέρω τι ακριβώς ισχύει, Αντρέα, για να έχεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω.
1: Δεν έχω κάποια πληροφορία περισσότερη. Σίγουρα ένα παίκτη που ενδιαφέρει την Ομόνοια, όμως ξέρουμε σίγουρα ότι είναι πάρα πολύ ψηλό το καθέ του.
0: Στην Πάφο πάντως...
2: Τι μας είπε ο Χάτζη και ο Χάρης?
0: Ναι,
2: ο
0: σε διακόπτω, Αντρέα, γιατί ακριβώς αυτό θα έλεγα. Πριν μας είπε ο Χάρης ότι ετοιμάζονται στην Πάφο να του προσφέρουν ένα ηγεμονικό συμβόλαιο και δεν ξέρω αν η Ομόνοια είναι διατεθειμένη να ανταγωνιστεί κάτι τέτοιο, μέχρι ποιο ποσό είναι διατεθειμένη να δώσει.
2: 2,6 για 2 χρόνια.
0: Ναι.
1: Νομίζω και με τις επιλογές που έχει η Ομόνοια στην άμυνα δεν υπάρχει αυτή η ανάγκη για μια τέτοια υπέρβαση, θα έλεγα. Εντάξει, δεν ξέρω για τις προθέσεις του κ. Παπασταύρου σε αυτό το κομμάτι. Συνήθως δεν παίρνει σε πληστηριασμό για ποδοσφαιριστές η Ομόνοια, ενώ να κάνει προτάσεις και να ανεβαίνει το κασέ και να συνεχίζει προς τα πάνω, και είναι για ασπέκτες που είναι στο Μουντιάλ, οπότε ίσως και αυτός να περιμένει την απόφασή του για ποιο μέτρο.
0: Ναι.
2: Τέλος, ο κ. Αντρέου, κάτι που νομίζω αναμενόταν.
1: Ναι, ήταν μια αναμενόμενη εξέλιξη. Δεν εξάσκησε ουσιαστικά η Ομόνοια το δικαίωμα που είχε για να του προτείνει νέο συμβόλαιο. Και όπως όλα δείχνουν, όπως φερειστείς, θα συνεχίσει στον Απόλλωνα Λεμεσού μετά από ένα χρόνο στην Ομόνοια. Ήταν ένας παίκτης που πήρε κάποιες ευκαιρίες υπό τις οδηγίες του κ. Μπέκ. Όμως σε γενικές γραμμές δεν θεωρείται ένα βασικό στέλεχος. Όμως εντάξει, ένας ποδοσφαιριστής που πρόσφερε τη φετινή χρονιά στην Ομόνοια και έδειξε ότι έτσι έχει και αυτός αρκετά καλά στοιχεία και τα χέγγια για να πετύχει το κύπελλο πρόσφερ.
0: Και όπως όλα δείχνουν, ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Λοΐζου στον Ερυθρό Αστέρα και το λέμε γιατί η Ομόνοια διατηρεί και ποσοστό μεταπόλησης, το οποίο αγγίζει το 15% και σίγουρα θα βγει κερδισμένη αν πάρει ο Λοΐζος αυτή την πολύ μεγάλη μεταγραφή.
1: Στην Ομόνοια ουσιαστικά περιμένουν τις εξελίξεις, παρακολουθούν ουσιαστικά και περιμένουν να μάθουν το ποσό, το έμβασμα, το ύψος του ποσού που θα γίνει στον λογαριασμό της Ομόνοιας. Με τα δεδομένα όπως διαβάζουμε και στο Ισραήλ και στη Σερβία θα κρίσει από 3 μέχρι 4 και κάτι εκατομμύρια. Στην Ομόνοια θα πάρουν πάνω κάτω μισό εκατομμύριο ευρώ από την όλη υπόθεση, από τη μεταγραφή Λοΐζου. Πάρα πολύ σημαντικό ποσό και μόλις πέρσι τον πούλησε, ούτε πέρσι, πριν από 10 μήνες τον πούλησε για 1,2 εκατομμύρια. Οπότε μέσα σε ένα χρόνο θα βγάλει σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ από έναν ποδοσφαιριστή Ομόνοια και καταλαβαίνουμε και την τακτική και την πολιτική που ακολούθησε τα προηγούμενα χρόνια ο κ. Παπασταύρου, ότι αρχίζει να του βγάζει και έτσι και πολλά οικονομικά ωφέλη με τις πωλήσεις ποδοσφαιριστών που έχει κάνει.
0: Ναι, μάλιστα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο για την ώρα στο μεταγραφικό κομμάτι, Αντρέα, ενώ κάτι που ενδεχομένως εμάς να μας διαφεύγει.
1: Αυτά όπως τα έχουμε πει, νομίζω και στις θέσεις που θα κινηθεί η Ομόνοια, εντάξει, δεν είναι δεδομένο αυτά που είπαμε όλα ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και τις αποφάσεις του κυρίου Μπέρκ όσο περνάει η μεταγραφική περίοδος. Όμως σίγουρα με την επιστροφή και του Νορβηγού τεχνικού μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, θα δρομολογηθούν αρκετά θέματα στο μεταγραφικό κομμάτι ακόμη περισσότερα και θα μάθουμε και εμείς ακόμη περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, Αντρέα.
2: Καλή δουλειά. Γιατί το ρεπορτάζ ήταν γεμάτο. Γεια σου.

0: Και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με τον νεαρό ποδοσφαιριστή Ζάνο Σάβα. Καλό μεσημέρι, Ζάνο.
1: Γεια σου, Ζάνο.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Τον άτυχο, εγώ να πω, ποδοσφαιριστή, τον Εκστρέμ, που ήταν στην Τωρίνο. Έτσι τελείωσε το συμβόλαιό σου. Ήσουν εκεί από τον Ιούλιο του 26.
1: Πρώτα από το 24 στην ομάδα κατά τον 19.
0: Στην 20.
1: Συγγνώμη. Α, όχι, το 22 πήγες.
0: Α, συγγνώμη.
1: Το 22 κατά τον 19, 24 κατά τον 20 και μετά στην Τωρίν.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό το διάστημα έχει ολοκληρωθεί η συνεργασία που είχες. Είχες αρκετά θέματα με τους τραυματισμούς, έτσι. Και δεν έδειξες αυτό που μπορείς.
2: Ναι, τα τελευταία δύο χρόνια δυστυχώς είχα ένα πρόβλημα χρονίως στα γόνατα μου. Ευτυχώς καταφέρα και ξεπέρασα το τώρα και επανήλθα πίσω. Έπαιξα με την Εθνική Ελπίδων 60 λεπτά πριν δύο μέρες. Οπότε ναι, ξεπέρασα δύσκολα.
1: Έτσι, τι περιμένεις εσύ για το επόμενο σου βήμα? Έχεις κάτι, κάποιες προτάσεις ή ακόμη είσαι στην αναμονή?
2: Κοίταξε, με αυτά ασχολείται ο agent μου, ο Μιλωνάς. Ρίχνω την εμπιστοσύνη, αφήνω τον να κάνει τη δουλειά του. Μιλούμε με κάποιες ομάδες, αλλά ακόμα δεν έχουμε κάτι.
1: Φαντάζομαι θα ήθελες να συνεχίσεις στο εξωτερικό, έτσι? Δεν είσαι ακόμη έτοιμος να επιστρέψεις στην Κύπρο? Έτοιμος με την έννοια του να έχεις ζήσει. Ναι, δεν έχεις, θέλεις να ζήσεις περισσότερο αυτή την εμπειρία του εξωτερικού?
2: Ναι, τώρα η προτεραιότητα μου είναι να μείνω στο εξωτερικό. Ναι, δεν θα ήθελα να επιστρέψω τώρα.
0: Ζάνο, είπες προηγουμένως ότι μιλάω μάνατζερ σου με διάφορες ομάδες. Μιλάμε για ομάδες και στην Ιταλία. Θέλεις να μείνεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο?
2: Ναι, και στην Ιταλία οι ομάδες.
0: Ναι. Πώς είδες φέτος γενικά το επίπεδο εκεί στην Σερία?
2: Ήταν όπως μπήκα στην ομάδα πριν 2-3 χρόνια, στην πρώτη ομάδα της Τωρίνο. Πολλά ψηλών το επίπεδο, οι προπονήσεις, τα παιχνίδια είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ναι, γενικά στην Ιταλία το ποδόσφαιρο, ειδικά στην πρώτη κατηγορία στη Σερία, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο.
1: Ναι, πολύ διαφορετική η ρύθμιση σε σχέση με την Κύπρο, έτσι?
2: Ναι, σίγουρα.
0: Η ομάδα σου, η οποία, εντάξει, έμεινε στην κατηγορία, αλλά αυτός ήταν ο στόχος σας, η πρώην πλέον ομάδα σου?
2: Ο στόχος μας δεν νομίζω να ήταν η παραμονή. Ο στόχος μας ήταν να πάμε πιο ψηλά, αλλά...
0: 10 με 45 βαθμούς βλέπω την βαθμολογία.
2: Ναι.
0: Δηλαδή τερμάτισα σε μια θέση χωρίς να έχετε κάποια θέματα ούτε κάτω, αλλά δεν διεκδικήσατε και κάτι καλύτερο ενώ σαν αφορά Ευρώπη.
2: Ναι, δεν το διεκδικήσαμε, ενώ αυτό είναι ο στόχος της Τωρίνο γενικά, όχι να παραμείνει στην κατηγορία.
1: Ναι. Ζάνο, εσύ έφυγες από την Κύπρο σε ηλικία 17 χρονών, έτσι?
2: 16.
1: Ήταν εύκολο να πάρεις και εσύ σε συνεργασία και συνδυασμό με την οικογένεια σου, εννοείται πάντα, αυτή την απόφαση να φύγεις στο εξωτερικό?
0: Και πώς είναι αυτή η πορεία σου ως τώρα?
2: Ήταν, στην αρχή ήταν πολλά δύσκολο, ειδικά και με τα σχολεία, επειδή η μητέρα μου, ξέρετε, θέλει να πάω στο σχολείο, και όταν ήταν δύσκολο, και ήμουν και μικρός σε ηλικία. Αλλά πήρα την αποφάση εγώ και αποκλειστικά εγώ, ότι ήθελα να κινήσω το όνειρο μου. Επειδή έκανα τα σχολεία μου online, τελειώσα τα ούλα. Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολα, η αλήθεια, που ήμουν μόνος μου, αλλά μετά σιγά σιγά έκανα και φίλους, έμαθα τη γλώσσα και γενικά έπαιγαν πολλά ωραία το experience μου στο εξωτερικό.
1: Δεν το μετανιώνεις?
0: Η καθημερινότητα σου ήθελα να μας πεις, Ζάνο Σάβα, πώς ήταν στην Ιταλία, στην Τωρίνο?
1: Και πώς είναι, ναι, για έναν ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, η καθημερινότητα, οι προπονήσεις, τα ωράρια?
2: Είναι full time job, ας πούμε. Πήγαινα το πρωί η ώρα 8 στο γήπεδο, μετρώμε πρόγευμα, κάναμε γυμναστήριο, προπόνηση, η ώρα 9.30 κάναμε τρώαμε στο εστιατόριο μαζί με την ομάδα. Μετά μέναμε εκεί για θεραπείες, για ό,τι άλλο ήθελε ο κάθε παίχτης, και 3-4 το απόγευμα πήγαινα σπίτι μου. Και ήταν, έκανα ό,τι ήθελα μετά, μίλωσα με την οικογένεια μου, με τους φίλους μου.
0: Ναι, και το είπες ότι ήσουν ξανά σε παιχνίδι εθνικής, εθνική ελπίδων, έτσι. Ναι. Οι στόχοι σου όσον αφορά προσωπική και με την εθνικές μας, αλλά και με όποια ομάδα βρεις και συνεχίσεις το ποδόσφαιρο, να μας πεις.
2: Ο στόχος μου σίγουρα είναι να πάω στην εθνική των ανδρών, mm-hmm. όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αυτό είναι έρθει με τη δουλειά και το πόσο καλά είναι να πάω εγώ στην μια μου ομάδα.
1: Ναι.
2: Άλλαξα αυτό από μένα.
0: Αναμένονται εξελίξεις όσον αφορά τον επόμενο ποδοσφαιρικό σου σταθμό?
1: Σύντομα,
0: αν έχει
1: άμεσα
0: μιλήσει με τον μάνατζερ σου σύντομα, δηλαδή οι ομάδες που μιλά είναι σε προχωρημένο στάδιο, αυτές οι διαβουλεύσεις, οι επαφές που γίνονται?
2: Σίγουρα πρέπει να αποφασίσω πριν την προετοιμασία μου που ξεκινά στις αρχές του Ιουλίου, οπότε ναι, μιλούμε.
0: Εσύ θα δώσεις προτεραιότητα στην για Ιταλία, στην καλύτερη πρόταση, τι θα βάλεις υπόψη?
2: Θα δω το καλύτερο project που πιστεύω για μένα, και ότι είναι καλύτερο για την καριέρα μου, και να αποφασίσω να το κάνω εκείνον, είτε στην Ιταλία είτε σε μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Για το πρωτάθλημα στην Ιταλία, ταπλούχος η Ίντερ, αλλά για άλλη μια χρονιά εκτός Μουντιάλ η Σκουάντρα Αντζούρα, που έχει θέματα.
2: Ναι.
0: Έτσι η άποψή σου ήθελα πριν κλείσουμε.
2: Εντάξει, δεν ξέρω σίγουρα γιατί έχουν αυτό το πρόβλημα οι Ιταλοί, αλλά πιστεύω ότι είναι και ένα θέμα που δεν πιστεύονται πολύ τους νεαρούς στις ομάδες τους.
0: Κατάλαβα.
2: Ότι χειρότερο. Δεν έχουν πολύ ελευθερία στις πρώτες ομάδες.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε τα καλύτερα.
0: Ότι καλύτερο, καλή επιτυχία και σύντομα
1: να βρεις ομάδα.
0: Βρεις ομάδα για να συνεχίσεις να παίζεις ποδόσφαιρο, για να κάνεις καριέρα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου Ζάνο Σάβα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τον Ζάνο Σάβα έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη μας εκπομπή 12 στα σπόρα αυτής της εβδομάδας. Από την Μαρίνα Αργυρού, τον Μάκη Νικολάου, τον Χρήστο Παναγίδη, καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί το αθλητικό δελτίο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η εκπομπή Game Time με Πολύβιο Αλεξάνδρου και τον Γιώργο τον Λεωνίδου. Καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα. Θα τα πούμε αύριο εδώ παρέα.
1: Πριν κλείσουμε, να πω ότι απόψε μπορούν να ακούσουν και τον τρίτο αγώνα ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό οι ακροατές μας. Γιατί
0: είναι
1: μπασκετήλ και ώρα 9, γιατί θα μεταδοθεί ζωντανά και από εμάς.
0: Να είστε καλά, γεια σας.

Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Je t'aime.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
3: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
5: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
11: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
12: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Θέλουν να ανακοινώσουν τον επόμενο προπονητή πριν τη γενική συνέλευση της εταιρείας στην ανόρθωση. Είναι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ το χρέος, δήλωσε στον Supersport 104 πρόεδρος του σωματείου Ντίνος του Μαζής. Παίχτης της Ομόνιας θεωρείται ο Κακουλής, θέμα χρόνου να οριστικοποιηθεί και του Μοντρόρ. Μετά τον Καπίνο, η ΑΕΛ ετοιμάζεται να ανακοινώσει και τον Παπαγεωργίου. Θεωρώ ότι μέσα από τη συνεργασία και την ταύτιση απόψεων με τον κύριο Σοφοκλείο μπορούν να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις, δήλωσε στον σταθμό μας ο Νικόλας Λεβέντης. Με αισιοδοξία βλέπει το μέλλον ο υπεύθυνος εθνικών ομάδων στην ΚΟΠ Φώτης Φωτίου. Θα σταθώ κυρίως στην όρεξη που έδειξαν οι διεθνείς τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Έχουν μια προθυμία να ανταποκριθούν στο κάλεσμα, ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή 12 στα Σπορ. Πιο προχωρημένη περίπτωση Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ, έπιασε ήδη δουλειά ο Βρίζας, σε λίγο η συνάντηση με Πάμπο Χριστοδούλου. Ο Πηλέας ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ μέχρι το 2028, φουλάρια προπονητή ο Ρόκα, μια ανάσα από τους κιτρινοπράσινους ο Πάνκοφ. Κάτοικος Λεμεσού για τον Απόλλωνα μέχρι το 2027, ο Σπόγια Ριτσολα δείχνουν αποχώρηση του Βούρου. Ανακοινώνεται σύντομα από τον Άριον Καγιάτα, εξετάζει συγκεκριμένους επιθετικούς ο Ράτσκοφ. Προτάσεις για Σούνιτς και Κορέα στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ, διακριτικές ματιές σε Λάιφ από τους Γαλάζιους. Σε προχωρημένες συζητήσεις με την Βίτσεβ Λότς βρίσκεται ο Κάρολος Βιντέρσκι. Ο Μπάλσα Πόποβιτς είναι το μεγάλο φαβορί για να πάρει τη θέση ουσιαστικά του Πασχαλάκη στον Ολυμπιακό. Μια ανάσα από την απόκτηση του Σαϊμπάρι είναι η Μπάγερ Μονάχου. Ενδιαφέρον δισκόμο για την απόκτηση Παυλίδη. Στις 9 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League με το σκορ να είναι στο 1-1. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρω ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 14. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
13: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
14: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
16: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
17: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
19: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, καλά ακούτε, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι κεντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι κεντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
20: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα σε όλους και όλες, στους φίλους και φίλες της εκπομπής Game Time και γενικότερα του Super Sport 104. Είναι η εκπομπή Game Time σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026, και μην με ρωτήσεις κύριε Λεωνίδου ποια Δευτέρα είναι του 2026, διότι πολύ απλά θα σου απαντήσω δεν γνωρίζω.
1: Ευτυχώς που κατάλαβες ότι αυτό το καγούστο αστείο που ξεκίνησε κοντά στο 2026 τις πρώτες μέρες.
0: Πολύ εκεί εύκολα θα μπορούσα να μετρήσω τις Δευτέρες.
1: Ναι, αλλά έχεις εκτεθεί.
0: Δεν είμαι έτσι άνθρωπος.
1: Έχεις εκτεθεί ήδη ανεπανόρθωτα τις προηγούμενες φορές που ρώτησα και δεν
0: ήξερες. Τώρα μετρούσα από τη συγκεκριμένη ημέρα μέχρι σήμερα.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Γιώργος Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου. Μαζί θα είμαστε για το επόμενο δίωρο. Ευχαριστίες σε Echo McDonald's και CableNet. Άλλοι ψάχνουν το χαμόγελο. Εγώ το έχω κάθε μέρα στην οθόνη του κινητού μου. Σιγά που θα άφηνα την πιο έξυπνη λειτουργία του Echo Smile. Είναι απλό. Ανοίγεις το Echo Smile, επιλέγεις το Release Pump, ενεργοποιείς την αντλία καυσίμων χωρίς να κατέβεις από το όχημα, πληρώνεις ψηφιακά και κερδίζεις Smile. Ξέχνα την ουρά στα ταμεία ή τον χρηματοδέχτη. Τα κάνεις όλα μέσα από την εφαρμογή. Την επόμενη φορά που θα ψάχνεις το χαμόγελό σου, κατέβασε το Echo Smile.
1: Λοιπόν, εντάξει, βλέπουμε ότι η μεταγραφολογία έχει πάρει φωτιά. Είχαμε μπει.
0: Χτύπησε κόκκινο πραγματικά. Αν αυτή η Δευτέρα, που ακόμα η μισή μέρα πήγε, είναι το έναυσμα ή το προμήνυμα του τι θα ακολουθήσει το φετινό καλοκαίρι, σου λέω ότι πολύ λίγες μέρες να έχουμε πλέον ξεγνιάστες μέρες.
1: Είναι ένα ξεκίνημα εκκοφαντικό, θα έλεγα, και είναι όντως ένα πρόμηνο του τι θα ακολουθήσει. Περασμένη εβδομάδα θυμάσαι που σου είπα ότι προβλέπω με τα συφραζόμενα των πηγών που ο καθένας έχει και μιλούμε ότι θα υπάρξουν πολλές μετακινήσεις εντός Κύπρου. Και ήδη από πάνω θυμούμε, από πάνω, Μοντνόρ, Ομόνια. Κακουλής, Ομόνια. Πάνγκοφ, ΑΕΚ. Άδωνη, ΑΕΚ. Και έπεται και συνέχεια για τις ομάδες γενικά.
0: Πηλέας.
1: Πηλέας, ΑΕΚ. Ναι, μα θα ξεχάσω και κάποιους. Είναι αρκετές οι μεταγραφές. Νομίζω και στο site μας έχουμε ένα άρθρο παρεδώσει των ομάδων. Κάθε καλοκαίρι και χειμώνα γίνεται. Είναι επίσημη επιστροφή του Κακουλή. Να ανοίξουμε το άρθρο της στο σελίδα μας να δούμε
0: την ανακοίνωση. Τον Κακουλή.
1: Ήταν θέμα χρόνου. Ναι, να δούμε και τη διάρκεια 3 χρόνια. Εν τω μεταξύ, έγινε φέτος.
0: Μετά από πόσα χρόνια επιστρέφει στην Ομόνια, μετά από 2 χρόνια.
1: Δύο ή ένα.
0: Καλοκαίρι που έφυγε και πιέζει στη...
1: Ας πούμε
0: στην ΑΕΚ.
1: Επίε ένα ΑΕΚ και μετά έπιε στον Άρη.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ας σου πω αμέσως πότε πήγε στην ΑΕΚ για να μιλούμε με χρονολογίες. Επειδή εντάξει, εμπολές οι μεταγραφές, δεν τις είμαστε να παίξω. Καλοκαίρι του 25, καλοκαίρι του 26 ήρθε πίσω. Άρα ένα χρόνο.
0: Καλοκαίρι του 25.
1: Ναι.
0: Μάρση το καλοκαίρι που έφυγε ο Κακούλης.
1: Εδώ το τράστον και έχει τον 11ο του 25. Εντάξει, πρέπει να κουκλάρουμε ένα ανακοίνωση να ΑΕΚ απλά είναι το θέμα τούτο. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, να μου σχολιάσεις κάτι άλλο μέχρι να το ευρώ.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι εσύ στα 36 χρόνια που είσαι δημοσιογράφος. Είναι σχολιάζεις, άρα 36
0: πράγματα. Ξέρεις κάτι, ρε. Εντάξει,
1: συμπεριφέρεσαι, λες και έχεις 36 χρόνια στο χρόνο. Άκου να δεις. Να υπάρχει χρονιά όπου να διώχνει ομάδα δύο προπονητές, ένας σε κάθε ομάδα, και το καλοκαίρι να την ξαναλαμβάνουν και αναφέρομαι προφανώς τον Ράτσκοφ στον Άρη και τον Κωστή στον Ολυμπιακό.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Δεν είναι συνήθες.
0: Σε μία ομάδα δεν θυμάμαι, όχι σε δύο ομάδες.
1: Σε δύο ομάδες.
0: Σε μία, δηλαδή μου έκανε τρομερή εντύπωση με τον Ράτσκοφ. Κάτσα να θυμηθώ. Εν το ψάξα να σου πω διαδικτυακά, αλλά προσπάθω να θυμηθώ από μόνος μου ποια ομάδα έδιωξε προπονητή μεσούσης της περίοδου και το καλοκαίρι. Επέστρεψε ο ίδιος προπονητής.
1: Δηλαδή είναι ένα μια κούλπα των ομάδων.
0: Δεν το θυμάμαι αυτό. Πόσο μάλλον και στην περίπτωση του Ολυμπιακού τώρα.
1: Όχι, ο Κακουλής πήγε Μάρτιν του 25.
0: Άρα ένα μισή χρόνο.
1: Ναι, ναι. Μάρτιν του 25 πήγε στην. Καλά, γράφει.
0: Θυμόμαι, ήταν καλοκαίρι ή
1: Γενάρη. Λόγω τη μεταγραφική στη Σουηδία είναι έτσι. Πήγε Μάρτιν του 25 και καλοκαίρι του 26, ένα χρόνο και κάτι μετά, έρχεται πίσω. Έτσι.
0: Δηλαδή
1: έλειψε μία σεζόν ουσιαστικά, ένα μισή σεζόν από την
0: ομάδα. Απλά να πούμε και του κόσμου ότι ναι, πιάσε Μοντνόρ, πιάσε Κακουλίν, κάποιοι πρέπει να φύγουν. Δεν είναι το ρόστερ το ίδιο ακριβώς όπως το γνωρίζουν.
1: Κοιτάξτε, η πληροφόρηση που έχω για την Ομόνια γενικά είναι ότι όσα έπαινε ο Παπασταύρου στο ΡΙΚ, κάνει τα πράξη. Έχει σιωνό, αν το πω στα διάλεκτον, σοβαρό χρήμα μέσα. Δηλαδή τσοντάρει λεφτά πολλά τώρα για την Ευρώπη. Δηλαδή είναι διατεθειμένος να δώσει, να δώσει, να δώσει. Βέβαια για κινήσεις ουσίας. Έχει εμπιστοσύνη των συνεργατών του.
0: Πριν ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές, να πούμε τον κόσμο να κάνει λίγη υπομονή. 77-77-10-20. Όσοι θέλετε, παίρνετε τηλέφωνο. Σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Εσύ θεωρείς, αν ήσουν Παπασταύρου, εντάξει, θα έδινες περισσότερα από όσα πήρες για τον Κακουλή να τον φέρεις ξανά στην ομάδα?
1: Ας σου πω απλά, ό,τι μου λέει ο Μπέρκ ήταν να κάνω. Θέλω τον Κακουλή, εντάξει, θέλω. Αν κρίνω ότι τα λεφτά που να δω είναι οκ, να τα δω ασχέτως αν είναι παραπάνω που είναι από τον επούλησα. Εν θεωρώ ότι πλέον
0: και το ερώτημα είναι σε ποιον έδωσε τα λεφτά. Είναι στον Άρη ή είναι στην ΑΕΚ?
1: Θα μάθουμε, εντάξει. Νομίζω ότι παίζει ιδιαίτερο ρόλο.
0: Αν τον έδιασε με ελευθέραν ο Άρης τον Κακουλή.
1: Άξι,
0: διότι κάπου διάβασα ότι 9 Ιουλίου είχε μέχρι 9 Ιουλίου να...
1: Ο Άρης ο ποιον?
0: Ναι,
1: στην ΑΕΚ. Ένα σενάριο να τον αγόρασε ο Άρης και απίναμε να τον έπιασε τον Άρη. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ένα σενάριο. Το άλλο σενάριο είναι τη ΑΕΚ και να πει από την Έγινα.
1: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρουμε αυτό, αλλά είναι δεδομένο ότι.
0: Πολύ λίγη σημασία.
1: Έκαμε την κίνηση η Ομόνια.
0: Εντάξει,
1: είναι κάτι που θέλει και ο παίκτη. Ο Μπέρκ, το λέει και ο φίλο Γιακό, αρχίζει πίσω ο Κακουλή. Μια χαρά με τον Μπέρκ θα τον κάνει φωτιά. Από τη στιγμή που ο Μπέρκ τον ήθελε, και εγώ άμα ο Κακουλή, αν ήθελε ο Μπέρκ ήταν να πάω, με κάθε σεβασμό στον Άρη. Ενώ ποιο δεν θέλει να παίξει σε μια ομάδα που πρωταθλήτρια να παίξει στο Champions League. Υπάρχει αυτή η τάση τώρα. Ο Μπέρκ να αναδεικνύει και τους παίχτες και με το στυλ του παιχνιδιού του να τους κάνει ακόμα καλύτερους. Οπότε ναι, κάτι για τον Αποέλ θέλω να πω. Εγώ πιστεύω ότι η επιλογή Νίκου Παπαδόπουλου, αν όντως επιβεβαιωθεί, γιατί το μεταφέραμε και στην σελίδα μας μέσα στο Σαββατοκυριακό, ότι αυτό είναι το φαβορί. sportpavlen.com.cy για τα μεταγραφικά νέα 24 ώρων να πω. Θα έλεγα ότι είναι μια καλή επιλογή. Εντάξει, τον κρίνω πάντα πριν αναλάβει. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Να αναλάβει πρώτα, να δείξει έργο, να μιλήσουμε μετά. Ναι. Αλλά θα πρέπει να κάνω λίγο μια πρόβλεψη πριν για να μην είμαι μετά Χριστόν Προφήτης. Να σας πω, περίμενα το ιόι. Πιστεύω είναι καλή επιλογή ο συγκεκριμένος προπονητής.
0: Απλά επειδή μου έδωσες την ευκαιρία, και καλή πάσα, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα από τα πόδια, διότι ο κόσμος ρωτά. Έγινε προχθές η Γενική Συνέλευση. Είπαμε να μπούμε, να ακούσαμε, να ακούσαμε για την Γενική Συνέλευση. Απλά να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Η μέχρι στιγμή. Κινήσεις που γίνονται, και ήταν ξεκάθαρο αυτό από τη Γενική Συνέλευση, είναι της νη διοίκησης. Ο κύριος Λιασής δεν έχει την παραμικρή ανάμειξη όσον αφορά στις αποφάσεις που γίνονται.
1: Και συγγνώμη, σωρίζω αυτό. Ερώτημα να κάνω. Και καταλαβαίνω σωστά ότι οι υφιστάμενες κινήσεις γίνονται βασισμένες σε έναν οικονομικό πλαίσιο στο οποίο μπορεί να ανταπεξέλθει η νη διοίκηση?
0: Σαφώς.
1: Σωστό, αν είναι έτσι, λέω ότι σωστά είναι.
0: Όλα αυτά σημαίνει.
1: Σωστά είναι. Δηλαδή, επειδή και ο κόσμος ρωτά, δηλαδή, τον budget χτίστηκε τώρα στον προγραμματισμό που ξεκινά με βάση το ότι έρχεται ο Γιασής, ότι μπορεί να έρθει.
0: Όχι.
1: Ότι μπορεί να
0: έρθει. Μπορεί να έρθει.
1: Τάκ, μπράβο. Να μιλήσουμε πιο απλά.
0: Προχτές μας έχουν δείξει την καταρχή συμφωνία.
1: Ναι, αυτό είναι κατανοητό.
0: Άλλον καταρχή συμφωνία. Και άλλον
1: τελική.
0: Και άλλον η τελική που να παίζουν οι υπόλοιπες. Άρα και στην περίπτωση του Βρίζα και στην περίπτωση του κυρίου Παπαδόπουλου. Όπως ανακοινώθηκε ο Βρίζας, εάν και εφόσον ανακοινωθεί και ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι απόφαση της νυν διοίκησης. Ακόμη και για τεχνικό διευθυντή, ακόμη και για υπευθυνούς ακαδημιών, ακόμη και για σκάουτερ, όπως είναι το οργανόγραμμα που έχουν στα υπόψη τους, είναι αποφάσεις της νυν διοίκησης. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Σήμερα είπαμε, υπάρχει συνάντηση
1: το
0: απόγευμα να πούμε με τον Πάμπο τον Χριστοδούλου. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει τι θα υποθεί στη Γενική στη συνάντηση, αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, αν ισχύουν όπως τα ξέραμε τα δεδομένα ή οτιδήποτε. Θα τελειώσει η συνάντηση, θα μάθουμε και να το μεταφέρουμε. Άρα ας μην προτρέχει ο κόσμος και να βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα. Το μοναδικό δεδομένο είναι ότι ό,τι κινήσεις γίνονται τώρα γίνονται στη βάση ότι αποφασίζονται από την νυν διοίκηση χωρίς να υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού τους η ανάμειξη Σάβα Λιασή. Αυτή θα έρθει όταν και εφόσον υπογραφούν τα σχετικά έγγραφα και μόνο με την έγκριση της UEFA και της COP. Θα γίνει αυτόν που αφορά τη δεύτερη εταιρεία. Αυτά. Λοιπόν, έχουμε γραμμές. Χαίρετε.
2: Χαιρετώ.
1: Γεια σου, πράσινε κυνηγέ.
2: Να μου κάνετε, παιδιά.
1: Καλά, είμαστε καλά, εσύ.
2: Κάψετε air condition ή ακόμα.
1: Εγώ ζήτησα να πάει και λίγο πιο κάτω, 26 είναι πολύ.
2: Δεν είναι πολύ 26, δεν είναι καλή.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, ήταν η πρώτη νύχτα ψες που άψα air
2: condition. Εψές ήταν όντως, εγώ δεν το άψα, άνοιξα παράθυρα, αλλά όντως εψές εφάνηκε να άρκεψε και νιώθουμε το καλοκαίρι. Σήμερα τώρα 37 βαθμού ρε παιδιά, για όσους δεν το πιστεύω.
0: Άρκεψε ο Ελνίνιο δηλαδή.
2: Αναία. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον Κακουλή. Εγώ είμαι από τίτους που εγκρίνω ποτέ μου μια μεταγραφή να δεν δω στα 4 γραμμές του υπέδου. Ξέρουμε...
1: Όχι τέσσερις γραμμές λέω, ναι.
2: Ακριβώς, τον Κακουλή ξέρουμε τον και ξέρουμε και τον Μπέρτ. Που σημαίνει εγώ πιστεύω ότι να δώσει το χρόνο και δίπλα από τον ΜΑΕ εν καιρός ο Κακουλή να πρέπει να σέντερ φορ δίπλα του που να βοηθήσει. Διότι νομίζω προηγουμένως ήταν ο ΜΑΤ, πάνε χρόνια. Μετά τον ΜΑΤ τα αρπίσια για τον Κακουλή δεν είχε παίχτη δίπλα του. Για να τον βοηθήσει και ψυχολογικά και σε διάφορα πράγματα. Να χρειαστούν οι Κυπραίοι ρε παιδιά. Διότι είναι πολυτέλεια πλέον να έχεις Κυπραίους και πρέπει να έχεις Κυπραίους καλούς. Mm-hmm. Να χρειαστούν. Τώρα για τον Μοτνόρ δεν ξέρω αν... αν είναι και επίσημα εγώ εμπιστεύω. Δεν θεωρώ. Είναι επίσημα. Όπως έφυγε και ο Γκαγουλή.
0: Να σου πω κάτι, μην ξεχνάς ότι υπάρχουν συμβόλαια που δεσμεύουν ποδοσφαιριστές μέχρι το τέλος Ιουνίου, έτσι. Δηλαδή μπορεί να υπήρχε συμφωνία, αλλά να μην μπορούν να τον ανακοινώσουν.
2: Μπορούσαν να γράψουν κάτι. Εντάξει, σίγουρα, κανένας δεν ξέρει. Με τις ξεπεδασκευές του Καστάνου, χτες βλέπω ότι κάτι μπορεί να υπάρξει. Γιατί πρέπει να περιμένουμε, δεν έκοψαν κάτι, ξέρω εγώ. Φυσικά μπορεί να παίζει ρόλο. Η παραμονή του τεχνικού διευθυντή στην Βερόνα.
1: Φίλε, πολλά πράγματα παίξει ρόλο. Μπορεί να έχει μια πρόταση από αλλού που δεν την περιμένει.
2: Κανένα δεν ξέρει.
1: Να περιμένει κάτι άλλο. Ναι, φίλε.
2: Εν τόν που είπε και ο Πόλης πριν, έρχονται δέχτες, άρα είναι να φύγουν και κάποιοι που μπορεί να μην περιμένουν ότι είναι να φύγουν.
0: Μα είναι δεδομένο το τώρα, φίλε. Είναι
2: δεδομένο. Να δημόσει
0: το ρόστερ σου για να του έχει όλου. Για όνομα του Θεού.
2: Σίγουρα είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Ακόμα να μην ανακοινωθεί ότι έφυγε ο Γιώβετιτς και ο Ευάγγελος Ανδρέου και ξέρουμε ότι είναι να φύγει ο Ζαλόσκι, να φύγει ο Ράκοβιτς, ακόμα να απάντησε την Κού, ακόμα να απάντησε σε Μέδο. Άρα ξέρουμε ότι κάποιοι παίκτες είναι να φύγουν. Είναι δεδομένο. Έφυγε ο Κυριακίδης. Βλέπουμε.
1: Θα δούμε.
2: Πόψε να μου βλέπεις ρε φίλοι.
1: Φίλε. Εγώ είπα ότι αν τον break ήταν να γίνει στον Τσιρανέα θα γίνει στον Game 3, άρα απόψε είναι όλα ή τίποτε. Δεν είμαι πολλά αισιοδοξός.
0: Ρε ο Σλούκας είναι να παίξει.
1: Έτσι για τούτο δεν είμαι πολλά αισιοδοξός. Αλλά φίλε, αν θα έπρεπε να κάνω μια πρόβλεψη θα έκανα στον Ολυμπιακό. Έτσι θεωρώ ότι να μας κερδίσει
0: το γελούι του τώρα που είπε ράσεις στον Ολυμπιακό και όλα τα λεφτά.
2: Καλά ρε, εμπόλοι αφού ξέρω τον φίλο μου όχι αν είναι τηλεφώνο το Σαββάτο πρωί αλλά έχει δουλειά.
1: Καλά αφού την Παρασκευή είπα σας είμαι αισιόδοξος ότι να κερδίσουμε και κερδίσαμε και άλλο πάντα υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Θυμάσαι να που είπα.
1: Ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός ένα μετά. Δεύτερον ημίχρονο έπαιξε πολύ καλά ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, σε αυτά τα δύο μάτς ο Παναθηναϊκός συνολικά έχει καλύτερο πρόσωπο των Ολυμπιακών. Αλλά δεν ξέρω, ένα κέρδισε στο σεφτό σαν παιχνίδια φέτος. Ελπίζω να γίνει υπόψε, αλλά χωρίς το Σλούκα δεν είμαι πολύ αισιοδοξός γιατί είναι αλυσίδωτες οι συνέπειες. Μηνύς και έξω και ο Χουάντσο να παίξει ο Σόρτς που είναι point guard, χάνουμε που τα rebound. Νομίζω ότι να δυσκολευτούμε.
2: Τα θέατρα συνεχίζονται στον μπάσκετ της Ελλάδας και αν δυναμώσει και ο Άρης και ο Πάου και έτσι καλά, να έχουμε πολλά θέατρα φέτος.
0: Εγώ να σου πω κάτι, με άκρεψε και κουράζει με τον το πράγμα που λέμε.
2: Πράγματι ρε φίλε, κουραστικό, αλλά και διασκεδαστικό.
0: Είναι διασκεδαστικό ρε φίλε, διότι άμα είναι μέρος της δουλειάς σου, εντάξει, και πρέπει συνέχεια, πολλά κουραστικό. Διασκεδαστικό για κάποιον που το βλέπει έτσι επιφανειακά από πάνω από πάνω. Εγώ ειλικρινά που σου μιλώ.
2: Κουραστικό είναι, δεν ξέρω.
0: Ένα ιδιαστικό είναι το πράγμα που είναι. Κανεί ρε κουμπάρε, κανεί. Εκαταντήσαν αντέναν πρωταγωνιστές ή ήδη παίχτες να είναι πρωταγωνιστές ή προέδροι και ειδικήσεις των ομάδων. Μες στην Ελλάδα.
2: Γίνεται ρε,
1: πραγματικά
2: γίνεται.
1: Να είσαι καλά κύριε μου, να είσαι καλά. Επίσης φίλε, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας.
1: Γεια σου κύριε Σωτηρή.
3: Αγαπητέ μου, Πολύβιε,
0: ναι.
3: Με τα προηγούμενα που ανάφερες, νομίζω δεν προτρέχει ο κόσμος. Ο κόσμος ό,τι σκευάζει. Και εγώ εσκέλασα για συμφωνία 40 ετών για το παιδιά και τα εγγόνια.
0: Ναι, όλα αυτά ήταν το αποτέλεσμα της, πώς την είπαμε, τη συμφωνία.
1: Το περίγραμμα.
0: Ναι, ήταν το περίγραμμα της συμφωνίας. Εν και ανακοινώθηκε η οριστική συμφωνία στην Γενική Σύλληψη.
3: Γράφτηκε
0: και ότι υπόθηκε. Η συμφωνία θα προνοεί.
1: Ναι, δεν είναι, κύριε Σωτήρη μου, η τελική συμφωνία. Κρεμούν κάποια πράγματα να γίνουν για να οριστικοποιηθεί. Αν οριστικοποιηθεί, θα είναι έτσι.
3: Μα γραφτήκαν για συμφωνίες. Δεν γραφτήκαν για περίγραμμα.
1: Κύριε Σωτήρη μου, γενικά είναι να θυκευάζεις πολλά. Δεν σημαίνει ότι είναι ούλα αλήθεια ή ούλα ακριβώς έτσι. Καμιά φορά, όπως τα αντιλαμβανόμαστε, δεν παίρνω κάτι για συναδέλφους. Λέω γενικά, όταν να θυκευάζεις διάφορα. Εντάξει.
3: Ναι, αλλά
0: από τον
3: κάτι.
0: Super Sport 104 άκουσες για συμφωνία οριστική.
3: Φίλε, από το ράδιο δεν άκουσα.
0: Εντάξει, άμα δεν άκουσες που μας, απευθύνθους εκείνους που τα φκέβασες. Τι να σου πω τώρα.
3: Ναι, γι' αυτό μου σου λέει ο κόσμος δεν και προτρέχει, ότι φκεβάζει ο κόσμος να πιστέψει.
0: Απλά εγώ εκείνο που έδωκα να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι κινήσεις γίνονται μέχρι αυτή τη στιγμή είναι κινήσεις από τον ΙΝ Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση η μεριά του υποψήφιου επενδυτή.
3: Και τούτο, και σκέβασα και για δαμέ που λες επίσης, ότι είναι με τη σύμφωνο γνώμη του επενδυτή.
0: Ο επενδυτής, επαναλαμβάνω, τους είπε προχωρήστε εσείς όπως ξέρετε καλύτερα. Από μένα δεν έχετε να σας πω κάτι.
3: Γιατί εγγράφτηκε για τούτο, ότι είναι με τη σύμφωνο γνώμη του επενδυτή.
0: Άμα σου λέει ο επενδυτής προχωρήστε όπως εσείς θεωρείτε σωστό, είναι με τη σύμφωνο γνώμη του επενδυτή.
3: Για να σου πω. Ίσως να έχεις και δίκιο, ίσως να η αλήθεια να μπες στη μέση, δεν ξέρω τι να πω. Απλώς να πω για την ομάδα μου, άρχισαν οι μεταγραφές, όχι εντυπωσιακές, και μεταγραφές ουσίας να τις χαρακτηρίσω. Γράφτηκε για ακόμα ένα σεντερφόρ, έφερα τον Κακουτσίν, τώρα κατά πόσον να μείνουν πατσίνων ή να τα φέρουν κι άλλων, δεν ξέρω.
1: Εξαρτάται αυτήν τη στιγμή η Ομόνοια έχει ΜΑΕ, Κακουλή, Νεοφύτου. Ναι, αυτό θα ξεχνώ κάποιος τους. Καθαρό ήμουν σε επιθετικούς, μιλώ για νιάρια.
0: Ήταν ο Νεοφύτου, αλλά είναι λίγο ΜΑΕ.
3: Μπορεί να και απέξω και ακόμα ένα για την Ευρώπη.
1: Μπορεί. Ενδεχομένως η θέση του Γιόβετιτς να πάει σε δεκάριν καθαρό ήμουν ή σε έναν εξτρέμ. Καθαρό ήμουν, εννοώ. Που έτσι δεκάρι τελικά το να μην είναι και σέντερφορ και ψευτονιάρι και τα νέα συστήματα.
3: Ναι.
1: Θα δούμε, κύριε Σωτήρη μου. Εντάξει, θα διαβάσεις πολλά γενικά μεταγραφικές περιόδους, άσχετο για σύντσο τα πόλτσο. Μεταγραφικά να πούμε τώρα, κάθε καλοκαίρι είναι διαβάζεις πολλά.
3: Σίγουρα, ρε φίλε. Σίγουρα. Αν γραφτούν επίσημα, κάπου.
1: Επίσημο είναι μόνο ένα ανακοίνωση ομάδα. Ούτε ο Λεωνίδου ούτε ο Πόλης είναι επίσημα κάτι.
3: Μάλιστα.
1: Το επίσημο είναι το φιρμάνι της ομάδας.
3: Μάλιστα.
1: Να σε καλά, κύριε Σωτήρη μου, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ.
1: Έχουμε χρόνο για μηνύματα, όχι. Θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να τα δώσουμε έτσι, γιατί έστειλαν αρκετά μηνύματα. Κόσμος, σε λίγο και πάλι μαζί.
4: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο Δήμος Τροβόλου παρουσιάζει το έργο «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» του Hugh Whitmore σε μετάφραση Ανδρέα Ραούζου και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Θεάτρου. Παραγωγή Alpha Square. Σάββατο 13 Ιουνίου και ώρα 8:30 στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. Για πληροφορίες και εισιτήρια, Ticketmaster CY. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για φιλανθρωπικό σκοπό. Χορηγός επικοινωνίας, ο Mega Channel και δρόμος 100,5.
6: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
7: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύες περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L /responsible / gaming.
8: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
9: Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Στην ΕΣΟ μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή ΕΣΟ Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το ΕΣΟ Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια ΕΣΟ που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
12: Super Sport 104.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
17: Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
18: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
19: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Super Sport 104.
10: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
21: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
2: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
3: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: επιστρέψαμε στο δεύτερο μισάωρο της πρώτης ώρας. Και να ευχαριστήσω εκτός από Echo Cable και τα McDonald's, εκεί που ήταν η μεγάλη πίνακα την εμφάνιση της, μπορείς απλά να μιμηθείς τον Φώτη, το Φάνιντο, το Φάνιντο Λαμπρόπουλο. Εντάξει, να συγκεντρωθώ λίγο γιατί έχει βάση αυτό που σας λέω και από προσωπική εμπειρία. Τι κάνουμε, απλά δοκιμάζουμε το νέο Picards. Εξαφανίζουμε την πείνα μας με δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% βοδινό, γιωμένο τυρί τσέταρ, crispy onion, μαρούλι, αγκουράκι τουρσί και την νέα μοναδική Picard Sauce. Η λύση για τη μεγάλη πείνα είναι πλέον στα εστιατόρια McDonald's και ήρθε για να μείνει. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο τα μηνύματα. Γιατί είναι πολλά και τα αφήσαμε.
1: Πολλά μηνύματα.
0: Ναι, ναι, έτσι. Γιώργο, θέλουμε ενημέρωση με Τσακόν και Καμπρέρα μέχρι που βρίσκεται η κατάστασή του. Κύριε 205, ο Τσακόν υπολογίζω σε ένα μήνα να μπει, αλλά δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο να δω πώς πάει από θεραπεία. Γιατί είναι θέμα υγεία και πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί και υπομονετικοί. Είναι από τον Οκτώβριο του 25 έξω Τσακόν, με ρήξη χιαστού στο παιχνίδι με Crystal Palace στο Λονδίνο.
1: 8 μήνες, δε.
0: Ναι, και ο Καμπρέρα, καλό 2027.
1: Οκτώβριν είπες.
0: Ναι, ο Καμπρέρα Μάρτιν πάλι με Κρίσταλ Πάλας. Τα δύο καλά φιλαράκια την έπαθαν με τους Άγγλους. Εντάξει, μαγάρι κανένας πρέπει να μην τραυματίζεται, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι ο ποδοσφαιρόν και ο αθλητισμός και η ζωή. Γεια σας, δυστυχώς πολύ δύσκολα μπορεί να γίνει η δημιουργία μιας εταιρείας στον ΑΠΟΕΛ, λόγω του ότι πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αποφύγει τον όρο των τριών χρόνων αποκλεισμού από την Ευρώπη που επιβάλλει η UEFA. Η UEFA, λέει ο 294, για να δεχτεί να αγωνίζεσαι στην Ευρώπη, πρέπει να έχει 3 χρόνια συνεχόμενη λειτουργία και έτσι τον τίλμον κύριο Γιασί θα χαλάσει εξαιτίας αυτού του λόγου. Πολλές ομάδες στην Ευρώπη έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και γι' αυτό δεν δημιουργούν νέες εταιρείες λόγω αυτού του όρου. Έψαξα λίγο αυτό το πράγμα. Είναι το 3 years rule και μια οπαδική στο σελίδα του ΑΠΟΕΛ το έβαλε. Το ΑΠΟΕΛ Group, νομίζω, εκεί δημοσιευτεί ένα ρεπορτάζ.
1: Μα χτεσινό.
0: Τι προβλέπει ο κανονισμός, λέει, μπορεί να επηρεάσει άμεσα το ευρωπαϊκό μέλλον ως συλλόγου, εφόσον η UEFA κρίνει ότι διακόπτεται η νομική και αγωνιστική του συνέχεια. Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος για την ομάδα μας, λέει. Το παδικό του ΑΠΟΕΛ, έτσι, γι' αυτό λέει η ομάδα μας. Και γιατί η έγκριση της UEFA θεωρείται καθοριστικής σημασίας. Ο κανόνας τριετίας της UEFA 3-year rule προβλέπει ότι μια ομάδα πρέπει να διατηρεί την ίδια νομική υπόσταση και να συμμετέχει ανελειπώς στις επίσημες εκχώριες διοργανώσεις για τουλάχιστον 3 συνεχόμενες περιόδους για να δικαιούσει άδεια συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA and Documents. Τώρα.
1: Μήπως ένα παδό που το είδε ο φίλος.
0: Ναι, εγώ δεν το υιοθετώ. Σας λέω επειδή είδα.
1: Το 94 έστειλε το μήνυμα.
0: Επειδή είδα αυτό το μήνυμα, έψαξα εν κούκλαρα λίγο τι είναι αυτό. Σας το μεταφέρω, δεν ξέρω αν ισχύει στην περίπτωση του ΑΠΟΕΛ. Να το ψάξουμε.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα μόνο ένας νομικός μπορεί να μας πει.
0: Ακριβώς, έτσι. Εγώ δεν το υιοθετώ. Απλά διαβάζω μηνών του ανθρώπου και δίνω μια συνέχεια και να δούμε κατά πόσο ισχύει όχι. Λένε για Σεμέδο και άλλη Κυπριακή ομάδα, η μόνη που μπορεί φαντάζομαι είναι η Πάφος. Στέκει έτσι πράγμα, είναι καφενές, λέω 35. Εγώ δεν θα απέκλεια η Πάφος να μπει δυνατά στο παιχνίδι του Σεμέδο, δεν πήγαινε ήδη. Και τα αφήνω μέχρι εδώ. Ωραία. Πολύ πιθανόν η Πάφος, αν δεν ασχολήθηκε ήδη, να ασχοληθεί με αυτή την περίπτωση. Γιατί έχει. Είναι διατεθειμένη να δώσει αυτά που θέλει ο Σεμέδο.
1: Έχει την οικονομική δυνατότητα και μια ομάδα που έχει παρόμοιους στόχους με την Ομόνοια.
0: Εδώ και καιρό σας είπα ότι και για το Σεμέδο δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και η διάρκεια. Ακόμη και το 2-1 και το 3 είναι διαφορετικά πράγματα. Τουλάχιστον στο μυαλό του παίχτη. Έτσι. Και εκ των πραγμάτων είναι κάτι διαφορετικό. Άλλο είναι το τριετές κλειστό, άλλο είναι το 2-1. Ο Μοντρόν είναι κλειστό, λέει ο 695. Εγώ έτσι ξέρω, ναι, ότι θα συνεχίσει η καριέρα του στην Ομόνοια. Αυτούς που έρχονται, βρίζα τεχνικός διευθυντής, Πολύβια μου προπονητής και ο Σος πληρώνει. Δεν γίνεται ο Γιασής να είναι αμέτωχος. Το ΑΠΟΕΛ όπως είναι τώρα, ακόμα και προπονητής δυσκολεύεται να βρει. Ευχαριστώ, Χάρης, λέω
1: 016. Χάρη μου, τούτο που γνωρίζω εγώ, το είπα ξανά ότι ό,τι συμφωνίες γίνονται τώρα, γίνονται με βάση την νυν διοίκηση. Ο Γιασής δεν παίρνει μέρος στις αποφάσεις και είναι ξεκάθαρο αυτό, διότι δεν θέλει να δεσμευτεί από τη στιγμή που δεν υπάρχει τελική έγκριση και υπογραφή των σχετικών συμβολέων.
0: Ο 307 λέει: καλώς σας μεσημέρι. Μου τη νέα χρονιά μεσοποιητικά θα είναι σαν ταινία τρόμου. Τώρα για Κάστανο νομίζω πως δεν θα είναι πολύ χρήσιμος. Δεν είναι παίκτης που θα κάνει τη διαφορά. Έτσι πιστεύω ο Νικόλας Ομόνοια. Εντάξει, εγώ διαφωνώ για τον Κάστανο. Που τον είδα. Αχ, ο Κάστανος τι. Τον έβλεπαμε στην Εθνική. Ξέραμε ότι είναι καλός παίκτης. Πρώτη φορά το βλέπουμε σε αντρικό επίπεδο στην Κύπρο να παίζει. Και παίξε στον Άρη έναν εξάμηνο. Είδα όπως τη μούια μες στο γάλα σε πολλά παιχνίδια. Χωρίς να μειώνω τους
1: υπολείπους.
0: Ήταν πολύ σταθερός. Εγώ γι' αυτό διαφωνώ με τον 307. Εννοείται σε βαθμό στην άποψή του και γι' αυτό την μεταφέρουμε. Αλλά θα δούμε που θα παίξει και ο Καστανός στην νέα χρονιά. Αρέσκει μου, Γιώργο, που έχουν οι μία που λύσεις στην έννοια μας, λέτε 44. Ναι, αυτό είναι αλήθεια και εγώ σας το είπα ότι πολλές φορές δεν καταλάβω γιατί ασχολείται ο Λεωνίδου αθλητογράφος. Ο Μάριος που με χ ομάδα, γιατί ασχολείται με την ψ ομάδα.
1: Διότι έφερε προφανώς πουλάει ψ ομάδα. Κατάλαβες, είναι και θέμα. Πώς να το πούμε τώρα, εντό εισαγωγικών κόντρας μεταξύ των.
0: Φυσικά εξαρτάται το πώς ασχολείσαι. Δεν είναι η κάθε αναφορά ήδη, αλλά καταλαβαίνω το point του 4.
1: Εγώ να σου πω σε έναν άλλο πράγμα. Δηλαδή μπες τώρα στη ψυχολογία του αποελίστα. Ναι, ενοχλιασείς, υπάρχει το ενδεχόμενο να... Όταν βλέπεις μια Ομόνοια να αρχίσει ένα από τις 8 του Ιούνιου να κάνει τέτοιες μεταγραφές, όταν βλέπεις την Πάφο να αρχίσει να ανακοινώνει, τον Άρη να αρχίσει να ανακοινώνει, και εσύ βλέπεις την ομάδα σου ακόμη να στέκεται σε οργανόγραμμα και ακόμη μεταγραφές να μην έρχονται, έλα και εσύ στη ψυχολογία του. Και είναι εύκολο πράγμα. Και ειδικά μιλάμε για μια ομάδα που τα λίγα προηγούμενα χρόνια προηγουμένως είναι σε ουρανούσες στον χώρο του Κυπριακού Πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα, εντάξει, πριν πάει στις ακροατές να σου πω ότι έχεις πολύ μεγάλο κοινό. Πήγα σε ένα γάμο το Σάββατο, το γειτόνα μου του Όμηρου με Χριστιανό, σε ευχηθώ και δημόσια
1: βιώνα. Χρόνια πολλά να ζήσουν.
0: Έχεις πολύ μεγάλο φαν κλαμπ που τα 25 άτομα μου μίλησα, τα 3 είπαμε ότι είσαι καλύτερος που μένα. Περίμενα να βρω ούτε 3. Εγώ εκπλαγήκα.
1: Δηλαδή τα 22 είσαι καλύτερος μου.
0: Τα 22 ψηφίσαν από χ. Δεν απάντησα. Λευκό.
1: Χριστό, δεν τα μπορούμε να του κάνω σε διαφορετική
0: περίπτωση. Στους σωτήρες μου στο γάμο και ξέρουν και είναι, γιατί ακούν απλά, εντάξει, επειδή είναι πολύ
1: λάθος. Σωτήρες σου, ναι, πέμουν εξιάζεσαι να πάρεις το φακελού.
0: Φίλε, γίνεται δημοσιογράφος να πιένει, μαγάρι αν το φακελού, πιέντε πέτασε, χαλάλι τον παιδιό να καλά. Γίνεται να πιένει δημοσιογράφος σε γάμο με 5% μπαταρία. Σου πέντε τον Άδωνη, ευκάλαμε τον αποκλειστικό το Σάββατο. Είχα 3% τώρα που ευκάλαμε τον Άδωνη. Αν έσβηνε το κινητό μου, δεν είχα τους σωτήρες μου, για μένα μπορούσε να με ευκάλω η μεταγράφη. Άρα, ηθικό δίδαγμα, αν κάποιος στέλνει τώρα Power Max ήρθε να τα μέσα στο σταθμό, γιατί είναι ζήτημα ζωής και θανάτου.
1: 77-77-10-20 στο 23-24 για τα γραπτά σας μηνύματα. Χαίρετε.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Έχω μια αναφορία, ρε παιδί.
1: Το όνομα σας?
2: Κώστ.
1: Ναι, Κώστ.
2: Φίλε, πώς γίνεται η...
1: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
2: Έχω μια αναφορία, ρε παιδί.
1: Το όνομα σας?
2: Κώστ.
1: Ναι, Κώστ.
2: Φίλε, πώς γίνεται η παφή.

0: Σε ξύλο με τον παιχτή, ναι, το που μπήκε μέσα
1: στο κήπεδο. Ναι, ξέρω αν ναι, αλλά σε ρωτήσω κάτι όμως. Θεωρείς ότι δεν θα το έψαξαν και από την Πάφο μέσω του αθλητικού δικαστή, πώς πάει με το νομικό του
0: τμήμα. Γιατί έγινε δηλαδή, πιστεύεις πίσω από κλειστές πόρτες κάποια απόφαση?
1: Όχι, δεν θα ήξεραν απόφαση, αλλά...
2: απόφαση. Αλλά θεωρείς εσύ ότι οι ηθήνοντες της Πάφου
1: θα πήραν μια νομική συμβουλή,
2: θα μιλήσαν.
1: Τι πιστεύουν ότι θα είναι η ποινή?
0: Άρα ούτε εσείς ξέρετε, θα περιμένουμε την απόφαση του δικαστή.
1: Ναι, γι' αυτό το κομμάτι φυσικά και δεν ξέρουμε, αλλά τον ανανέωσα γιατί πιστεύω.
2: Να έχουμε την Πέψη,
0: ναι, αλλά είναι εύλογη απορία του το πράγμα, μια σοβαρή ομάδα.
2: Υπάρχει μια λογική απορία, ναι, υπάρχει. Τούτο είναι το λογικό που λέει, Κωστά.
1: Κοίταξε, Κωστά, το προηγούμενο ξέραν το να τον υπογράφαν όμως, δεν είναι νέο για τους ίδιους. Ξέραν το να τον υπογράφαν τι είχε γίνει. Το νεότερο εδώ είναι η περίπτωση του διαπληκτισμού με τον Κάρι Ροντρίγκε και η είσοδο του Σαπίντο στον αγωνιστικό χώρο που έφερε την αποβολή.
0: Ναι, υποτροπή όμως, το ίδιο λάθος ξυπακούεται ότι είναι παραπάνω μεγάλη.
1: Αυτό θα το κρίνει ο αθλητικός δικαστής. Δεν ξέρω.
0: Ευχαριστώ.
1: Να σε καλά,
2: Κωστά μου, γεια σου. Χαίρετε.
1: Έφη.
2: Λοιπόν, μέχρι να έχουμε τον επόμενο. Καλησπέρα, παιδιά. Λεωνίδου Στέλλο, για να πω σε όσους δεν πίστευκαν ότι δεν πίνει Sprite, αλλά
1: διάστον τζιν καλά. Φίλε, το γάμο είναι κάτι απίστευτήρια. Απέδειξα ποιος είμαι. Ο 117 δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά μπράβο του.
2: Έχεις διαπιστευτήρια με ποτό, ρε.
1: Όχι με ποτό, ρε, φίλε. Ό,τι διασκεδάζω σε νόμιμα πλαίσια με τη συντροφιά του αλκοόλ σε πολύ φυσιολογικά πλαίσια. Πολύ δώρος, μάλιστα. Οι γονεί του είναι και δυο σωτήριες. Τι μάμα το είπα, είναι σωτήρες μου οι γονεί του αθώου.
2: Αν είναι σωτήρες σου, όχι σωτήριες.
1: Λαό, κυρία, στο όνομα σου Χριστιανά, που σήμερα είσαι σωτήρι, λαό. Και σωτηρούλα. Αφού ρε φίλε, γύρευκα παιγνωμένα πρίζα.
2: Και εδώ είναι ο Σωτήρης Junior.
1: Ναι, μάλιστα, σωστό.
2: Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Πράσινη Εξπρέση.
3: Μια αναπορία.
1: Να κάνεις και δεύτερη, αν είναι καλή η πρώτη.
3: Εντάξει, απάντησε την πρώτη. Αν ξέρω εγώ τώρα συζητούσατε για 10 αγωνιστικές ή οτιδήποτε άλλο για τιμωρία του προπονητή της Πάφου Σαπίντο για την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο.
1: Ναι.
3: Ο PDG πόσες πρέπει να φάει?
1: Ο PDG πρέπει να φάει 6 χρόνια, δεν είναι καλή πρώτη, όμως δεν έχεις δεύτερη. Sorry, αλλά έκαψες την πρώτη και δεν έχει άλλη.
3: Έκρουσες πριν πρώτη.
1: Ναι, 6 χρόνια, αλλά απάντησα σου, 6 χρόνια, αλλά έκαψες την ερώτηση, δεν μπορεί να κάνεις κάτι άλλο. Sorry.
2: Εντάξει, είναι το βίντεο που έβαλε ο Ολυμπιακός που το δείχνει που την καρέκλα μου κάθεται για μια μπροστά. Τις αντιδράσεις του, πραγματικά διερωτάσεις και λες ρε κουμπάρε, μα τώρα είναι AI το πράγμα.
1: Ναι, αλλά για τον Μπαρτζό κανέν και λαλείτε μας τίποτε που παρπατάει και βρίζει όμως.
2: Ναι, ρε, κάμει όμως έτσι γίνεσαι στον Μπαρτζόκα, σε πας στον πάγκο, δεν και καταλάβεις τι να που λέει.
3: Αφού έπιεν να κάνει, ο Μπαρτζόκας αφού έπιεν να κάνει δηλώσεις στην τηλεόραση και ακούει τον που τα μικρόφωνα.
1: Φίλε, ο ένας είναι και ξεπλένει τον άλλον, εγώ είναι και δικαιολογώ την πίντση
2: με τον Μπαρτζόκα. Με άρεσε μόνο Μπαρτζόκα, ρε, προχτές μετά το παιχνίδι που κάνουμε τις δηλώσεις στην ΕΡΤ και κάνει του λένε ο τύπος σε βράχο και του λέει για τον πρόεδρο του Παθηναϊκού που εννοείται.
1: Ρε φίλε, εντάξει, νομίζω ότι σωστά στοχοποιείται τον DPG. Προφανώς ο Ιαννακόλος προφανώς θα πάει. Λάχει βίντεο που καίει και τον Μπαρτζόκα που διαπληκτίζεται με ο Σάβα Ναρώνιν και καθυβρίζει τον.
3: Ναι,
1: πόψε και τσάς να είναι στο ΣΕΦ. Ω, νομίζω πάει. Δεν ξέρω αν δικαιούται, νομίζω θα δικαιούται, αλλά...
3: Στο πρώτο παιχνίδι είναι ενέπι.
1: Ω, νομίζω ότι σε τον ενέπι.
3: Ενέπι.
1: Πέρσι που επίενε μας ευκήκες σε καλό, να είσαι το σπίτι, να δείχνει τηλεόραση, λεφτά έχει και βάλει τα μπράβο του.
3: Αφού είναι να
1: κάνετε και βίντεο ούτε. Εντάξει, τα βίντεο που κάνει καμιά φορά για διαιτησία είναι σωστά.
3: Εντάξει, κύριε Λεωνίδου, κύριε, πολύ sorry δηλαδή. Κύριε Λεωνίδου, σε ευχαριστημένο με 4 φορές στο Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο για να ξεκινήσουμε έτσι.
1: Τι είχε πέντε ο Παναθηναϊκός, πόσες είχε?
3: Ήταν πολύ το κλάμα. Εγώ άλλα λόγια, 4 στο Ολυμπιακό.
1: Αφού και σε τούν το παιχνίδι, ρε Εξπρέσ, είχες παραπάνω μου βολές πάλι.
3: Άντε πάλι, ημίχρονο είχα 4, δε φίλου.
1: Πόσες είχα εγώ, ρε, 5? 6,
2: 7,
1: 7, πού είναι το 20 με 2 και πού είναι ημιχρονών και πού είναι το 7 με 4.
3: Εντάξει, άντε, να πιάμε τα στάνταρ μας τόψε, να πιάμε καμιά 30 αρκαμπόλες στο ημιχρονό, διότι ούτε με 4 είναι
1: ζαφρικά. Το πιο εύκολο σημείο της ημέρας είναι περισσότερος εκτελεσμένες φορές Ολυμπιακός σήμερα. Στατιστικά μιλούν, δεν σαν και κλαίω. Στατιστικά.
3: Εδώ και μάτσε ποτέ να πάμε παίξουμε μπάσκετ.
1: Στατιστικά είπα ότι ο Ολυμπιακός επιβεβαιώνει αυτόν το σημείο των Βολών.
3: Των Βολών. Έτσι είναι το σε υπόψη, βάλε, ναι.
1: Λογικά και ο Ντόρσιος Λούκας ήταν εκτός.
3: μόνο ο Σλούκας που τον Παναθηναϊκό.

0: Ο Ρογκαβόπουλος έπαιξε. Ποιος άλλος ήταν αμφίβολος? Ο Ρογκαβόπουλος ήταν, αλλά έπαιξε.
1: Ναι.
0: Θα δούμε τι θα κάνει και ο Μπαρτζόκα με τους ξένους που θα βάλει στην αποστολή.
1: Προχτές ο Αταμάμπιον που αφήκε μπόξο.
0: Το Χουάντσο, γιατί ήθελε point guard το Σόρτς, αφού ήταν εξός Λούκας.
1: Ναι. Ήταν και στο πρώτο παιχνίδι, ναι.
0: Ναι, ναι. Τα δύο μάτια τώρα είναι εκτός ο Χουάντσο. Πληρώνει την ο Χουάντσο.
1: Οκ. Εντάξει, Ολυμπιακός. Βάλουν τον Ουγό καπ μέσα ρε φίλε. Βέζουν 7 ξένους, έτσι.
0: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει καμιά μπρόια.
2: Πάτερ Εξπρες.
0: Αν έχει καμιά μπρόια από την Άρτα.
1: Κουρτίζω τον. Τώρα δεν θα κάνω ένα άλλο κανένα καλαμαρά.
0: Όποιος λαλεί χαλόδια στο διαβατήριο. Να, πάμε.
2: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
0: Εδώ ο τραγουδιστής σου, ναι.
3: Παπα
0: Μαρκίρ, είσαι ο τραγουδιστής. Παπα Μαρκίρ. Εντάξει, ηθοποιός, α. Καρό ΑΕΛ, καρό ΑΕΛ, ναι, καρό Παπαγεωργίου ΑΕΛ. Εντάξει, ο Παπαγεωργίου νομίζω είναι πιο κοντά από ότι ο Καρό, δεν είναι τόσο προχωρημένο του Καρό. Ο Καπίνο, δύο χρόνια.
3: Άκου, ρε.
0: Ο Καπίνο ήταν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ναι, έτσι θυμούμε.
3: Ναι, εντάξει,
0: προσιούγω. Εντάξει.
3: Καλά για το άλλο που γράφει.
0: Ποιος είναι ο άλλος, έγραψε το Κερκίνα, είναι τένα όνομα σήμερα.
3: Όσνη.
0: Δεν έχω επίγνωση της κάστασης, θα δούμε.
2: Κοίταξε ρε παιδί μου, η ΑΕΛ λίγο είναι τα μεταγραφές.
0: Τα ΑΕΛ, ρε ΑΕΛ, άρα να λαλείς, είναι τα ΑΕΛ, για όνομα του Θεού.
3: Ποιος είναι η ΑΕΛ?
0: Είμαι ο τραγουδιστής σου δίπλα, ο Λεωνίδου, ξεχωριστές φωνές. Μα μου βάλεις εμένα μες στα Facebook τώρα.
3: Αν του βάλω να χωρίσεις και όχι αγούς καθόν τόσο να μην τα καταφέρει.
0: Μην είμαι ο φίλος στον Λεωνίδου ποδά, εγώ παραγγέλος ατσένα ακούετε. Έτσι.
2: Έλα σου πω, έντενε εσύ που λάλες προχτές ζέπουν να μας κάνουν μπάλε να πάμε στην πρώτη και να φωνάζουμε ένα Ελλάδος προάθλημα.
0: Μπράβο, έτσι έτσι.
2: Ήταν που λάλες καλό και υποβάθμιζες τους προχτές.
3: Καλά, απλώς
0: θα μην πρέπει να ξυπνήσουν
2: λίγο. Περκείς.
3: Αλλά φέρνουν πάλι 45-65 αφού τώρα είναι ενλάξει.
2: Όχι, τώρα φέρνουν μητσούς, τώρα δεν θέλουν του χρόνου να κάνουν 12 μεταγραφές πάλι.
3: Όχι, όσο 45 και ασφαλίζεις τώρα, όσο 45 εντάξει.
0: Γεια σου τραγουδιστή μου. Καλή συνέχεια.
2: Πώς να πάει στο καλό.
0: Ούλοι μας, θα είμαστε.
2: Να πάει στο καλό, λαλείς.
0: Εγώ θα φύγω τώρα, έχω άλλο μια ώρα και 10 λεπτά.
2: Χαίρετε.
0: Πάμε στο επόμενο.
4: Γεια σου κύριε Πολύβιε.
0: Σε έναν που λαλεί, γεια σου κύριε Πολύβιε.
2: Γεια σου κύριε Μάριε.
0: Εφεμένα δεν με χαιρέτησε.
2: Λεβεντάθρωπε.
4: Ο άλλος ποιος δεν πιάβε.
0: Ο άλλος είναι ο κύριος Λεωνίδου.
2: Ένας μητσής Γιώργος
4: Λεωνίδου.
2: Ένας μητσής Γιώργος Λεωνίδου.
0: Έλα κύριε Μάριε μου.
4: Η Ομόνια να κλείσει ο Κάσταλο να
0: λυθέτε. Νομίζω ότι είναι 50-50.
4: Μα καμίας ο Κάσταλος ο Λαντακιάσμο.
0: Δηλαδή κύριε Μάριε, αύριο να είναι ο Παπασταύρου, ρίξει την βόμβα Γκάστανου και φέρει σου την που την έξοδο Δέλτα 6 του αεροδρομίου, θα πάει να τον υποδεχτείς.
4: Έχουμε σαν μοκάδε σαν τζίνο.
0: Δεν που γίνει και.
4: Έχουμε μπέκτη σαν τζίνο.
0: Μα είναι καλός κύριε Μάριε. Δείξε του λίνε εμπιστοσύνη.
4: Εν κάνουμε.
0: Εν και ξέρω, εν και με μάντη να θωρώ μπροστά. Αλλά μπορεί να μπιάδει. Ο Λουκάσεν.
4: Ο
0: Λουκάσεν είναι στα υπόψη της ομάδας προγραμματισμού της Ομόνιας. Είναι έτσι ένας παίκτης που αρέσει πολύ στους υπεύθυνους.
4: Αν κάνω και ο Λουκάσεν να πάει η ομάδα πόμπα.
0: Μάλιστα, είσαι αισιόδοξος, αρέσκει μου. Γύρε πίσω τώρα, ξεκουράστου και περίμενε.
4: Καλά απόγευμα.
0: Γεια σου κύριε Μάριο, γεια σου. Λοιπόν, Πολύβιε, κάτι λέω 707.
2: Πολύ το ζόρι σου μετά από τα ζόρι να τραβώ ρε φίλε, μια χαρά είμαι. 707. Ρωτούμε και απαντώ.
0: 294 λέει όταν σας παίζουν 50 μετά δεν σας αρέσει εσάς τους Ολυμπιακούς. Είναι το απόγευμα, είναι η απόφαση και για φυσικά πρόσωπα είναι άμεσες οι τιμωρίες. Άρα, οκ, να σε καλά 294. Άρα αν τιμωρηθώ για να γόπουλω στο απόγευμα, είναι άμεση η επιβολή της τιμωρίας. Της έδρας δεν είναι άμεση. Γι' αυτό αν δεχτεί ποινή για έδρα ο Παναθηναϊκός και κλεισμένο δεν θα ισχύσει στον Game 4. Πάει στο αμέσως επόμενο που είναι τη νέα χρονιά. 300 αγωνιστικές στο Σαμπίντα να μας πελάνουν γιατί δεν ρωτήσατε τι ομάδα είναι και γιατί τον κρατά τόσο η έννοια. Νομίζω με νομόνια. Βαθώς πρότισε για το Σαμπίντο. Έτσι.
5: Ο Κώστας πέρασε.
0: Ναι, νομίζω με την Ομονία. Απλά σου απαντήσω εγώ, δεν ερώτησα γιατί ήμουν με εντύπωση ότι ξέρω. Τώρα ρε φίλε, εντάξει, τι να σου πω, ο καθένας ρωτώ ό,τι θέλει, εντάξει. Εγώ θεωρώ ότι η Πάφος θα διερεύνησε το θέμα πριν τον ανανεώσει και δεν θα την απασχόλησε κάτι τέτοιο. Η οποία Πάφος πληροφορούμε ότι είναι αποφασισμένη φέτος το καλοκαίρι να διορθώσει λάθη του παρελθόντος, της περασμένης μεταγραφικής περίοδου δηλαδή, και του καλοκαιριού του περασμένου, και να βάλει λεφτά για να βελτιώσει την ομάδα. Και χαιρετίζουμε στο φίλο μου 1605, Γιώργο Σωτήρη, είμαι, ξέρει εσύ, καλή εκπομπή. Ναι, όντω, το θυμούμε φίλο μου Σωτήρη και να του δώσω πολλά χαιρετίσμα.
5: Χαίρετε στον επόμενο.
6: Καλησπέρα σα.
0: Καλησπέρα, γεια σα.
6: Καλακόκκινη Κύπρο από την Άστενα.
0: Ογκάνερ. Απάντα όσων υποστηρίζαν ότι θα το τσουφλίσετε μόνοι. Για
6: την Λούτερπουλ, για απόψε το τρένο θα ξεκινήσει.
5: Καλά ρε. Περίμενα σε να πιάεις όταν έπιασε το πρωτάθλημα. Μετά τον τελικό του Champions League, πιάνεις τηλέφωνο για να πεις τους loser της Liverpool.
6: Loser Liverpool είπα. Χαιρετίσματα.
0: Ναι, κάτι για το πρωτάθλημα να μας πεις.
6: Το πρωτάθλημα στην Ελλάδα θα το πιάσουμε 3-1 καθαρό.
0: Παναθηναίκος.
6: Θα γίνει υπόψε το... Μπορεί να βέρουμε και 20 πόντους υπόψε.
0: Θα δέρουμε και εμένα και δεν έχει πρόβλημα.
6: Θα δέρουμε με 20 πόντους για να κλείσουν κάποια στόματα που κανονικά πρέπει να μιλήσω σε 20 χρόνια.
0: Φίλε.
6: Ώστε να φτάσουν τις ευρωλίγκες και τα πρωταθλήματα, τα κύπελλα και τα...
5: Περιμένετε μισό λεπτό, διότι σαν να κάνετε με να ξεχάσω ποιος έπιασε φέτος την Ευρωλίγκα.
0: Ο Ολυμπιακός πήρε
6: στην Ευρωλίγκα. Μα δεν υπολογίζουμε την οποία την Ευρωλίγκα φέτος.
5: Αν τον υπολογίζεις.
0: Υπολογίζουμε
5: ούτε την έδρα που έπαιξε και πιαν το.
0: Άντε πάνε.
6: Η έδρα, αν ήμουν εγώ και Αννακόπουλος, ήταν να ρίψω κάτω.
0: Απολύμανε το κύριε, τι άλλο να κάνει.
6: Να κάνω καινούρκο.
5: Ακουνούν τώρα.
0: Απολύμανε το. Άι, σαθώ.
6: Απολύμανε.
0: Ο Ολυμπιακός έπιανε ο Ευρωπαϊκός Στοάκα. Έπιανε ο Παναθηναϊκός Στοάκα όμως.
6: Α, του πούμε συγχαρητήρια αφού ήταν τρέψιά.
0: Ναι, μας συγχαρητήρια διούμε σας. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά θέλουμε το πρωτάθλημα.
6: Είπε μας πολλές φορές και για προαθήματα και για Euroleague. Θα του πούμε και εμείς ένα χαρητήριο.
0: Και ρωτήσουμε πάρα πολύ.
6: Μπορεί να το ξαναζήσουμε. Μπορεί να μην το ξαναζήσουμε. Που να του πούμε συγχαρητήρια. Νομίζω να ξαπιάει, αλλά
5: δεν να πιάω ένα, ρε, είμαι σίγουρος. Μετά από τρία χρόνια, μετά από τρία χρόνια στο ΣΕΦ.
6: Naturalize, αν κάνετε 12 naturalize, μπορεί να γίνει δουλειά.
5: Γιατί πια το με ένα naturalize, αν κάνω 12, έτσι να με το πιάω.
0: Άιστον, καλέ, να απαντήσεις στο γήπεδο, εμείς. Άιστον, να μουρμουρά.
6: Ναι, πιστεύω πως θα τους διαλύσω.
0: Μάλιστα.
5: Γεια σου, Γκάνερ μου.
0: Θα δώσω στο δαυτί. Γκάνερ μας, αφήνει μας, είσαι πολύ επιθετικός, θα έλεγα. Εγώ, φίλο, θα δω εσύ χαρτιά Ευρωλίγκα.
5: Εγώ είμαι επιθετικός.
0: Όχι, εσύ, ο Γκάνερ. Εσύ κανονικός είσαι. Λάζει ο Τσουβέλλας. Αλλά εντάξει, θα είναι ωραίο παιχνίδι υπόψε. Πιστεύω θα είναι κλειστό. Αλλά δίνω ένα προβάδισμα του Ολυμπιακού.
5: Καλά, ένα οίκη, η Πάφος των Λουκάσεν να πάει Ομόνια. Θα του δοκι παραπάνω. Αν θα φύ. Να πάει εξωτερικό.
0: Λέω 325.
5: Καλά ρε φίλε, μπορεί.
0: Αξί, τσου πάμε να εκκλησέντο. Να το δω
5: και παραπάνω ο Παπασταυρού.
0: Δεν τσου πάμε να εκκλησέντο νομονία. Επάνω, ότι στα υπόψη των αθόντων της ομονίας. Άλλωστε κυκλοφορεί το νέο από το πρωί sportpavlefm.com.cy. Έτσι το γράψαμε. Ενώ το γράψαμε.
5: Αθλητικό δελτίο ειδήσιο, διαφημίσεις επιστρέφουν.
0: Μάλιστα.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
8: Νέο Big Arts. δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
10: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας και Καινοτομίας και ψηφιακής πολιτικής.
11: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large? Όχι και τόσο large.
12: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
14: Ακούτε Super Sport 104.
15: Η ώρα είναι 3.
16: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
3: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος ο Ανδρόνικος Κακουλής. Η Ομόνοια έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άρη για τον Κύπριο επιθετικό και αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Φεύγω με ευγνωμοσύνη και εκτίμηση για όσα ζήσαμε, το μήνυμα του ποδοσφαιριστή μετά την αποχώρησή του από την ελαφρά ταξιαρχία. Πιο προχωρημένη θεωρείται η περίπτωση του Νίκο Παπαδόπουλου στον ΑΠΟΕΛ για την άκρη του πάγκου. Έπιασε ήδη δουλειά ο Ζήσης Βρίζας. Κίκο και Σένση βρίσκονται σε επαφές με τη διοίκηση της ανόρθωσης για νέο συμβόλαιο. Σύντομα αναμένονται εξελίξεις για το κεφάλαιο του προπονητή. Μετά τον Καπίνο, η ΑΕΛ ετοιμάζεται να ανακοινώσει και τον Παπαγεωργίου, πρώτον πυλώνο καρό. Έσκασε το φυρμάνι για Πηλέα στην ΑΕΚ μέχρι το 2028. Συνεχίζει το ψάξιμο για προπονητή ο Ρόκα, μία ανάσα από τους κιτρινοπράσινους ο Πάνκοφ. Παραμένει στον Απόλλωνα μέχρι το 2027 ως Πόλιαρίξ. Ξεκαθαρίζει σύντομα η περίπτωση του Βούρου, κλειστή θεωρούνται οι Αθανασίου, Ανδρέου και Οικονομής. Ανακοινώνεται σύντομα από τον Άριον Καγιάτα, εξετάζει συγκεκριμένους επιθετικούς ο Ράτσκοφ. Η προσοχή στην ΠΑΦΟ είναι στραμμένη στα του προγραμματισμού. Προτάσεις για Σούνιτς και Κορέια στα γραφεία των κυπελούχων, αναμονή για Λουκάσεν. Η ΑΕΚ Αθηνών βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς. Ωστόσο, στη Σερβία αποκαλύπτουν έντονο ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα για τον Σέρβο Φορ. Ο Ολυμπιακός Πειραιός έχει σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννιούλη για την ενίσχυση της αριστερής του πλευρά στην άμυνα. Έντονο ενδιαφέρον για τον Βαγγέλη Παυλίδη από την Κόμο. Στις 9 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League με το σκορ να είναι στο 1-1, ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Super Sport 104.
0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα στην εκπομπή Game Time με Χρήστα Στέρης μαζί σας, Πολύβιος Αλεξάνδρου, Γιώργος Λεωνίδου στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Παναγίδης στην ροή του ήχου. Μπορεί και σε ευχαριστίες και στην Cablenet, εκεί όπου τα βλέπεις όλα με το Unlimited Sport Pass μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και μεταξύ άλλων ευχαριστίες και στην ECO και στα McDonald's, τρεις χορηγοί της εκπομπής, και τους ευχαριστούμε. 77-77-10-20 οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις και 23-24 γραπτά μηνύματα. Απλά να πω ότι με το Unlimited Sport Pass 25 ευρώ το μήνα μπορείς να δεις όλων των Κυπριακών ποδόσφαιρων, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δηλαδή Premier League, Champions League, Europa League, Conference League, Γαλλικό Πρωτάθλημα, Ολλανδικό Πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα NBA, Ισπανικό Πρωτάθλημα, Καλαθόσφαιρας, Tennis, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Στο Tennis βάλτε μέσα και τα Grand Slam, Wimbledon, US Open, Australian Open και Roland Garros. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone που είναι η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα και TV Co-op για να μην χάνεις λεπτό οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Για περισσότερα κάλεσε στο 130, επισκέψου ένα κατάστημα CableNet ή μπες στο www.cablenet.com.cy. Μία από αυτές τις τρεις επιλογές ενώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αφήνεις μου πάντα εμένα τα μεγάλα.
1: Για αφού περνάς. Εσύ μου είπες. Α, είναι μου τα δούτα διότι περνάμε.
0: Δεν έχει πρόβλημα. Η κατανομή μπορεί να γίνεται με ποιον τρόπο θέλεις. Ο παλιός και δικαιούσε.
1: Λοιπόν, 77-77-10-20. Όσοι πιστοί προσέλθετε στο 23-24 κατά δικά σας γραπτά μηνύματα.
0: 707 λέει Σπαρτάκ Μόσχας. Τώρα τι είναι το Σπαρτάκ Μόσχας. Δεν ξέρω. Είναι ο ίδιος που σου είπε για ο Ζόριν το Αποέλ. Ξέρω τραβά Ζόριν και με Σπαρτάκ τώρα. Καταλαβα. Σπαρτάκ Μόσχας είναι του Καρσέδο. 707 έξω θυμούμε με Μπάφο. Λέει μας
1: Σπαρτάκ Μόσχας. Όχι ο Καρσέδο, ναι, σωστά. Του Άρη ο παλιός που θυμάμαι.
0: Ο Σπιλεύσκι που τη Μίσλη. Πώς τη λένε την ομάδα, ναι. Και Μαγιατίδου κρατάει 9 για το Σάπιν, τελείω 573. Καλή απορία, εμένα θα με κρατάν προσωπικά. Κάπου είδαμε και εμείς για Λάιφιν και Πάφο, να ακούσατε τίποτε, λέει ο 325. Κοιτάξτε, εγώ θα σου πω τι γνωρίζω. Ότι Πάφο και Άρης είναι δύο ομάδες που έκαναν κρούση για τον Λάιφιν, αλλά δεν προχώρησαν. Τώρα, αν επέστρεψε για παράδειγμα η Πάφος με βελτιωμένη πρόταση και πώς θα προχωρήσει η υπόθεση, δεν γνωρίζω. Αλλά το μόνο δεδομένο πρέπει να τα βρει αν είσαι η ενδιαφερόμενη ομάδα και με τον Λέιφι και με τον Αποέλ, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Άρα είναι δύο καταστάσεις που πρέπει να
1: χειριστείς. Εγώ να το πάρω πιο γενικά. Έχει χρόνια που το λέμε. Σε μια μεταγραφική περίοδο θα ακούσετε και θα διαβάσετε πολλά. Το ζητούμενο είναι να πέσουν υπογραφές και να υπάρξει επίσημη ανακοίνωση. Mm-hmm. Ώσπου δεν υπάρχει υπογραφή και δεν υπάρχει ανακοίνωση, μην βάζετε το χέρι σας στο
0: να σου πω κάτι όμως.
1: Διαφορετικό πάντα μου πεις τώρα για τον Μοντνόρ.
0: Περίμενε, όχι, άλλο θα σου
1: αν υπάρχει.
0: Έγραψε ένας συνάδελφος, νομίζω ο Γιώργος ο Γεωργίου, στα αθλητικά πρέπει να λέμε και τις πηγές όπως θέλουμε να σωστή απέναντι μας να είμαστε και εμείς σωστοί. Εντάξει, ότι η Πάφος έχει ενδιαφέρον και ο Λαΐφι. Αν δεν κλείσει ποτέ, δεν σημαίνει ότι ο Κοπελλού γράφει ψέματα ο συνάδελφος.
1: Ναι, ρε φίλε, μα.
0: Κοπελλού γιατί είσαι ομίλικο, μου ξέρω, Γιώργο, είμαστε και φίλοι. Το παιδί δεν σημαίνει ότι γράφει ψέματα.
1: Σε κάποια μεταγραφική περίοδο να μην ενδιαφερθεί έστω και μία ομάδα για τον Λαΐφι.
0: Εντάξει, ρε φίλε, όλοι θέλουν τον. Το θέμα είναι όμως για να το γράφει, πιθανόν να ξέρει ότι είναι κάτι πιο προχωρημένο. Ότι η Πάφος προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Δεν είπε απλά θέλω τον Λαΐφι. Μπορεί το βήμα παρακάτω να ήταν ότι οι πληροφορίες του να λένε, λέω εγώ, εικάζω έτσι, εικασίες καμπνό, ότι ετοιμάζεται πρόταση. Παιδιά, αν δεν είχαν οπηγητό από έλεγχο, μπορεί να φύγει ο παίχτη.
1: Έχει πολλές ομάδες στην Κύπρο. Έχει πολλές ομάδες στην Κύπρο που μπορούν να ικανοποιήσουν οικονομικά και το ΑΠΟΕΛ και τον Λαΐφι. Για να γίνει μια τέτοια.
0: Έφτασε 3-4 ομάδες. Ένα κλαμπ 3-4 ομάδες.
1: Εγκλειστό το κλαμπ με τις ομάδες που έχουν την οικονομική ευχέρεια.
0: Πάφος, Άρης, ΑΕΚ, Απόλλων.
1: Εγώ ένα σου λέω Ομόνια.
0: Α, Ομόνια. Σωστό, sorry, σωστό.
1: Ομόνια, Πάφος, Άρης. Στο πρώτο γκρουπ.
0: Εντάξει, τώρα θα δω και λεφτά έχει αχωριστεί σε γκρουπ, εξαρτάται.
1: Τι έχει, ρε φίλε, δεν έχουν όλοι.
0: Ναι, sorry, ξέρουμε, ναι, Ομόνια είναι μέσα, η Πάφος και ο Άρης συμφωνώ και δεν θα απεκλέσει Απόλλων. Αν ήταν τέτοιο μετά. Αλλά συζητούμε για όλα. Έφυγε και καφενεία κάτσε. Τώρα πρώτη φορά δημοσίευα με στην εκπομπή. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε ότι έχει συμβόλαιο μετά από ελ. Για να φύγει θα πρέπει να ικανοποιηθεί από ελ. Θα πρέπει να βρεθεί κίνηση ενισταμένη. Έτσι. 707 λέει Λουκάσεν. Α, εννοούσε εντάξει, sorry, 707 μου εννοεί για Σπαρτάκ Μόσχα στο Λουκάσεν. Μα πόσα μηδενικά έβαλε, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Έναν εκατομμύριο ή 10 εκατομμύρια. Και West Ham ενδιαφέρεται. Δεν τα μηδενικά μέτρα, δεν ξέρω. Νομίζω έναν εκατομμύριο γύρω είναι 10. Πόσα μηδενικά έχει, 6?
1: Εγώ, 1, 2, 3, 1, 2,
0: 10. Μηδενικά. Άρα, 10 εκατομμύρια. Με τι 10 εκατομμύρια ρε παιδιά, έναν πρέπει να γράφει άνθρωπος. Λουκάς είναι για Σπαρτάκ Μόσχας και West Ham ενδιαφέρονται. Μάλιστα, αν ενδιαφέρονται τούτοι, δεν νομίζω. Ειδικά West Ham ρε φίλε, δεν νομίζω να μείνει στην Κύπρο. Λεωνίδου Δαβίδ, το παρελθόν πολλά είναι απαλό, επειδή λέω 206. Ναι, ρε φίλο, θέλω να το ομολογήσω ότι κάτι πιάνει το μάτι μου τελευταίες μέρες. Δεν έδωκα πολύ σημασία, αλλά σε επιβεβαιώνω από τα λίγα δευτερόλεπτα που είδα ότι το marketing του Απόλλων, όποιο και αν το χειρίζεται, αξίζει μια αύξηση. Γιατί κάνει καλή δουλειά. Και όντως, Δαβίδ, και με τον Ντανίλο Σπόγιαρη που τα λέω σήμερα, ο οποίος παρεπτόντως είναι και μια καλή κίνηση. Μπράβο στον Απόλλων, αν τον κρατά. Δαβίδ, όντως είναι κάτι διαφορετικό. Ο κόσμος τα βλέπει ενίοτε αυτά, να ο πίσω κόσμος αποτελέσματα θέλει. Δηλαδή, αν κερδίσεις, δεν έχεις χάσμα με διοίκηση, αν χάνεις, έχεις. Όχι απολωνιστάς. Η νοοτροπία μας στην Κύπρο και στη Μεσόγειο, αλλά τα καλά να λέγονται και έτσι σε off-season περιόδους που δεν έχουμε αποτελέσματα να ασχοληθούμε, ότι το marketing του Απόλλωνα φαίνεται ότι προσπαθεί να ανεβάσει επίπεδο. Άγγελος νεοφύτου, άκουσε που έχει πρόφανο 0-2 να ειδώσω. Να ειδώσω γιατί μπορεί να στέκει, δεν ξέρω, εγώ να μπω. Άγγελος νεοφύτου τον πήρε ο Εθνικός Άχνας μεταγραφή. Εννοείς κύριε 0-2 Άγγελος της Ομόνοιας, αλλά ο Άγγελος νεοφύτου θα φύγει από την Ομόνοια να πάει σε δεύτερη κατηγορία. Με όλο το σεβασμό στον Εθνικό, δεύτερη κατηγορία. Δεν μπορούσε να βρει κάτι άλλο. Οπότε δεν ξέρω αν είναι ευσταθή, αλλά οφείλω να το ψάξω. Δεν έχει πληροφορία που να είναι λαθασμένη πριν διερευνηθεί. Οπότε για την ώρα αν είμαστε στο περίμενε. Α, διερευνήσουμε. Mm-hmm. Έχουμε κόσμο, φύγαμε. Γεια σα.
2: Γεια σα, ρε παιδιά.
0: Γεια σου, Βασιλή.
1: Καλώς τον Κάρος, όρις.
2: Να μου γίνεται.
0: Είμαστε καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Αν
0: ο Άγγελος νοθεί του, δεν νομίζω αφήρεση. Εντάξει, και εγώ 0-2 λέει το πράγμα όμως, ενώ οφείλουμε να διερευνήσουμε.
2: Αν δεν ήταν ο Μπέρ, ας πω ότι μπορεί να διώξει. Αλλά ήταν ο Μπέρ και έβαλε εντός στα παιχνίδια, είναι ας πούμε εντέσον τον Παγκό, δεν νομίζω
0: αφήρε. Κύριε, ο 0-2 λέει το πράγμα, θα το διερευνήσουμε.
2: Ωραία, για άλλο νοθεί του πια.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, Άγγελος Νεοφύτου, πώς είναι Άγγελοι Νεοφύτου που ζουν μάπα στην πρώην κατηγορία.
2: Μα ξέρω, είσαι
0: Νεοφύτου για έτσι, είναι Νεοφύτου για έτσι. Έχει αλλά Κύπρος Νεοφύτου, ως του Μάριου του Παλέμαχου.
2: Αγκύπρος.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ λίγη είναι έστε να ορίσω σήμερα ρε φίλε.
1: Γιατί να χάσει.
2: Να χάσεις.
0: Βασίλη μου, συγκινείς με ρε φίλε. Συγκινείμαι.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι, ρε Βασίλη, διότι νομίζω παίζει τόσο διπλό ταμπλό.
0: Ω, Βασίλη, συνέχισε.
1: Δεν νόμιζα, είσαι φίλος μου.
2: Μα πάλι φίλοι είμαστε.
1: Ω, δεν είσαι φίλος μου.
2: Γιατί?
1: Όχι, φίλε μου, είναι έτσι πράγμα.
2: Άμα είμαστε φίλοι, καλά, λέω να του δείξω η φωτογραφία μου, ζούστηνα και πειράζει, να σου λέω μόνος.
1: Είναι μόνο το πράγμα ρε, στείλες του τα δηλαδή.
0: Στείλε μας κάτι σε φαγόσιμο να πούμε, απλά για σου
1: απογόνες σου τα έστειλε δηλαδή.
0: Μου τα στείλε να τα αγκαγιάσω και να τα μυρίσω, δηλαδή μύρισα από τη φωτογραφία.
1: Σου μόνο που τη φωτογραφία, μόνο που τη φωτογραφία χορταίνεις.
2: Φίλε σου, ας πω την αλήθεια, ο
1: Πολύδος
2: έχει
1: παραπάνω και να έρθει αφάει παρά ο Λεωνίδης. Δεν
0: και κάλεσες με ποτέ ρε κουμπάρε, μετά τον
2: αντεκοπούν.
1: Αν δεν το κούμπω ρε, δεν που θέλεις ρε.
0: Τίποτε, κάτι δικά μου. Α, περίμενε. Α, εντάξει, ο 4-18 αποκαθιστά. Εντάξει, κύριε, μην με διάκου προσεκτικά. Άντρης νεοφύτου εννοείς, γιατί τον Άντρης αποκαλύψαμε τον πριν στην ιστοσελίδα μας, το μεσημέρι, που ήταν στην Καρμιώτησα. Όχι ο Άγγελος ο νεοφύτου, ο Άντρης ο νεοφύτου. Μπράβο, 4-18. Εξίασα ότι επέχτηκε θέμα με άλλον νεοφύτου στην Άχνα σήμερα.
2: Μπορεί να μπερδεύτηκε.
1: Έκλεισε ο Άντρης στον
0: Εθνικό. Ο Άντρης, ναι, πιέσαι σήμερα και συνάντηση. Τώρα λέω σου το εγώ, αφού ήταν ο Άντρης. Στην Καρμιώτησα.
2: Εγώ είπα σου ρε φίλε ότι για άλλον νεοφύτου, αλλά μου μετά πώς είναι ο νεοφύτου σου παίζουν μαπ.
0: Εντάξει, σωστό. Και ας τελειά αυτιά μας τέτοια. Αφού εγώ, φίλε, έπιασα τον αρχισυντακτή της σελίδας, είπα του να το βάλει γιατί τι χάνει να μια δική μου πληροφορία, γι' αυτόν το ξέρω καλά ότι σήμερα συνάντηση. Και εγώ είδος που το είπα του αρχισυντακτή της σελίδας πριν λίγες ώρες, εξίασα ότι σήμερα είχαμε νεοφύτου εθνικό θέμα.
2: Άρα τρώεις κίτρινη κάρτα.
0: Ευκάλλω την εγώ του εαυτού μου που μόνος μου.
2: Και είναι σημαντή, άρπε τίποτα. Επολύνει επειδή τώρα που κάνω καιρό και είναι αυτά τακτικά κάτω από ό,τι ξέρω. Το τηλέφωνο μου αν δεν το ξέρεις πρέπει να έδωσε το όχι.
1: Να σε πάρω τηλέφωνο.
2: Αν δεν το νομίζω ξέρεις το νομίζω εγώ σου το είπα σου το νομίζω.
1: Ναι ρε είπες μου το.
2: Ένα θυμούμε. Είπε τον Λεωνίδο σου το όχι και πιάνεις με τηλέφωνο.
1: Okay.
2: Και να βγάλουμε σε εσένα στη λίμνη του νόμου για να μου περιπέζουν.
0: Ναι, ευκάλε είμαστε στην του νόμου να περιπέζεις μου. Να δω πότε νόθεις.
2: Έγινε.
1: Γεια σου αγόρι μου.
0: Γεια σου Βασίλη μου. Λοιπόν, Άντρης Νιοφίτου, χαιρέτω Δημήτρη, είμαι και είμαι Απολλωνίστας. Γεια σου Δημήτρη μου, 300. Με τις μεταγραφές τι γίνεται και πώς έφυγαν από τον Απόλλωνα. Εντάξει, έφυγε ο Σμέρχαλ, έχεις κάτι έτοιμο να το αναδιαβάσεις, γιατί εγώ από πάνω τα θυμούμαι.
1: Πε μου ξανά.
0: Από Απόλλωνα, πάρε δώσε τι έγινε. Έφυγε ο Σμέρχαλ.
1: Είμαι από άθυμομαι.
0: Ο Βούρος δύσκολα συνεχίζει. Εντάξει, ο Μάρκες δεν ανανέωσε. Το είδαμε. Ανανέωσε ο Ντανίλος Πόγιαρης μέχρι το 27. Έτσι, και φουλάρουν πλέον για τις μεταγραφές των Απόλλων. Παραμονή Λωσάδα δεδομένη, το ξέρουμε. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Ο Ντανίλος Πόγιαρης τον είπαμε. Δεν έχει κάτι άλλο, αλλά μαζεμένα νομίζω θα έρθουν τα νέα στον Απόλλων. Α, έφυγε ο Άδωνη που πήγε ΑΕΚ. Ο Βρίκης, ο Μάρκοβιτς. Και ο Λαμ. Έφυγε και ο Λαμ. Παραπάνω φεύγουν. Σιγά σιγά, έτσι κάνουν ομάδες δηλαδή. Ανακοινώνουν το φύγε και μετά ανακοινώνουν το έρχεται. Ή τις ανανεώσεις. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
2: Πολύμιε.
1: Έλα Κώστα μου.
2: Με την αλλαγή διοίκησης στην ομάδα το πρώτο πράγμα που κάνουμε ξέρεις ποιο μπορεί.
1: Να βάλετε stop list στο Λεωνίδου.
2: Stop list στο Λεωνίδου για τον Παοπούλος.
1: Τούτο ήταν το πιο φυσιολογικό πράγμα που περίμενα από τη νέα διοίκηση. Δείχνει τόλμη, και δε ότι δεν βαδίζει στα τυφλά πλέον.
2: Έχει σταλεί το μήνυμα και στη Κέμπορνε να μην τον ξαναφέρουν.
1: Του είναι να χάσεις η δουλειά το εξαιτίας μας ρε.
2: Όχι το παόπουλο να είναι εξαφέρον, όπου έγινε αλλού ας πιένει.
0: Εσένα που μιλάμε, να σου πω, καταλάβεις ότι εγώ δεν πρώτη θέμα το απαντήσω, απάντα του εσύ από εσένα που θέλει να μιλά. Τι αρνείται διάλογο, νηφιάρτσο καρτερά, σώσο η συζήτηση, έφερατε τα μόνοι σας.
2: Ο Μιτσής που ήταν και προχτές, πού έμπωνε ρε.
0: Εσχόλασε μπριλίον κύριε Κώστα.
2: Έμπολη, είπες του να γλέβει, ποιον να κρώνεται, ποιον να ακούει, πού να κάθεται.
1: Κύριε μου, του τα έδειξα όλα χαρτί και καλαμάρι.
2: Χαίρομαι. Έχω σου εμπιστοσύνη.
1: Για τούτον ποπεσμένος λίγο ο Λεωνίδου, αλλά δεν πειράζει.
2: Έχω σου εμπιστοσύνη.
0: Μα είπε με πεσμένο τώρα. Να σκεφτού να με ανημέτσι πεσμένος, ανεβασμένος, πώς θα είμαι.
2: Τέλος πάντων, πέντε μου να μου κάνετε. Να σας ακούσουμε.
1: Εκπομπή, κύριε Κώστα.
2: Την υγεία σας είστε καλά.
0: Δόξα
1: Θεώ. Δόξα σε ο Θεός, μια χαρά είμαστε.
0: Το πιο σημαντικό. Αν έχουμε υγεία, αδέρουμε και πόψα γίνεται Κώστα.
2: Αφού εσύ ό,τι πεις να δέρουμε, και το αντίθετο.
0: Όχι, θα ασχοληθώ, Βρίσκεται
2: τουλάχιστον θέμα να χαίρεσαι ενδόμηχα.
0: Θα ασχοληθώ, ενδόμηχα, εξόμηχα, παραλληλόμηχα, θα πω τίποτε, άις το απεράσει, α δούμε πού να πάμε.
2: Πολύ μου φέτος θα βρεθεί στην καρδιά του πρωταρά με οποιαδήποτε αφορμή.
1: Βέβαια ρε φίλε, πάντα βρίσκεται η αφορμή για να βρεθούμε στην καρδιά του πρωτάρα. Πάντα βρίσκεται η αφορμή. Τα λέμε κότσο μου, να είσαι καλά, τα λέμε. Είναι σιχή.
0: Θες να βυσχαίρετε και έσωσε στο αρέσκεις μου. Πληροφορία του 294, αρέσκει μου. Ό,τι στέλνει ο κόσμος σε προφορά, εγώ να εθιαβάζω, αλλά εντυνοθετούμε να ψάχνουμε. Η Ομόνια μιλάμε ζάζα για αντισεμέδο. Έχει συμβόλαιο.
1: Φίλε, να σου πω κάτι τώρα, να αρκέψουμε ό,τι αν θυμηθούμε και να λύουμε.
0: Ρε φίλε, είμαστε δημοσιογράφοι. Οφείλουμε να διερευνήσουμε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά τώρα, άντε, να σε πάφος εσύ, για σου την πρόταση για τον Ζάζα. Πόσα είναι να το δώσει.
0: Έτσι είμαι ο Λωμάκη, να σου πω. Έχει συμβόλαιο στο 28.
1: Φίλε, για όνομα του Θεού. Μακάρι, εγώ θέλω να έχει έτσι συμφωνίε.
0: Γιατί?
1: Να φτιάχνουν πάνω τα ποσά.
0: Γιατί πιάνει κομίσιο που τα ποσά, εσύ μεταγραφέ. Α, ο 0-0-2 ρωτά μας αν πήγαινε ο Κάστανος στην Ομόνια, αν όχι, δεν πήγε.
1: Μα ρωτά, ο Ξέντζος έτσι βλέπω ερωτηματικό.
0: Βάλω το εγώ το ερωτηματικό, ρωτά ο άνθρωπος, όχι, δεν πήγε.
1: Εγώ βλέπω, ο Κάστανο πήγε στη Ομόνια.
0: Τώρα, θέλει και σε ακούσεις, πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Πόλη μου, ακούω στην εκπομπή σου να πιάνε ο Μπούφος. Δίπλα στον Λεωνίδο πρέπει να επέμβω ρε φίλε, δηλαδή αν είναι δυνατό.
1: Φίλε μου, καλωσόρισες.
0: Πού είσαι κύριε ηθοποιέ.
3: Γεια σου κύριε Λεωνίδου, πάω μάθημα φίλε μου.
0: Σκεύος Πολυγάρπου.
3: Σκεύος Πολυγάρπου, σας ακούω.
0: Σκεύος Πολυγάρπου, εντάξει, παραδίδουμε τα μάθημα, αν είσαι εσύ μάθητης.
1: Σκεύο, πόσα χρόνια ξέρεις τον Μίτσι.
3: Που τον γερόμα Μίτσις κυριολεκτικά ρε Πολυγίου.
1: Πεζά έτσι, έτσι νουν εκολιαντήριζε που είσαι τον γερό.
3: Όχι φίλε, τώρα ήσασαι.
1: Εσάσε.
3: Καλά που σου λέω. Έχεις το λόγο μου τώρα, εσάσε.
0: Φίλε.
3: Μπορεί να καταλάβεις την κοπελίνη να πάμε έτσι.
0: Επέζα μπιστενισμό σκέφτομαι που εγώ ήμουν 13 χρονών. Έβαλε με, ανάγκασε με να φκένω πάστε πέτρε και να δώσει θύματα του Απόλλωνα. Μπορεί να σου βίντεο μου να με κρούσει θέμα τώρα.
3: Τώρα
0: ψέματα,
1: αρέσκεται
3: να
1: παράζει και ψέματα από
0: όλο ένα μαζί μου να νυψώνει που μωρό. Αλλά τσιθκιό
3: εκτσίες.
0: Όχι, λέει αλήθεια. Τσιθκιό εγώ και ανυψώς μα εκτσίες να πηγαίνουμε στο γήπεδο που μωρά, όχι απλά λούμε να εκ. Και ρε φίλε, μας αρέσκαν μας τα ποιοτικά συστήματα. Γιατί μπορεί μια μέρα να φωνάζεις τα συστήματα από το άλλο της ομόνες.
1: Να σε πιάει ο πατήχης τώρα και κατήσεις σου.
0: Όχι, όχι,
3: όχι, και
0: ο πατήχης η δεύτερη ομάδα του Απόλλωνας. Εγώ δεν έχω δεύτερη ομάδα. Εγώ μόνο με
1: ένα έξι στην Κύπρο. Να αρέσκω μου τα ποιοτικά συστήματα.
0: Όχι, φωνάζω και εσάκ ρε φίλε. Εγώ ρωτάει και νέκα μα φωνάζω εσάκ. Που μπορεί να γίνει πριν με καμίση νύχτα.
3: Ευκάλαμε το ένα
0: σύστημα
3: πίσω που το άλλο,
0: τα λέξε νηστεύκαμε. Καλά ρε σκεύω, εσύ που σε λάτρεις το παδί, τα ποιοτικά συστήματα. Άκου, αρχαία εγώ είμαι αρνητής βρισάτσο που πάω στο ΆΚΑ, την ώρα που βρίζουν τον Ολυμπιακό, δεν βρίζω, δεν μπορώ να βρίσω, εγώ είμαι αρέσκει.
3: Εντάξει, φωνάζω τα καθαρά συστήματα. Το θέμα που έδειξες τώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στον μπάσκετ, για μένα αν δείτε και οι ομάδες και οι διοικήσεις του όλα να παραδεχτεί, γιατί δεν καταλαβαίνω ακόμα στην Ελλάδα ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στον μπάσκετ δεν είναι ομάδες ελληνικού επίπεδου, αλλά παγκοσμίου επίπεδου. Έχουν φήμη παγκόσμια.
0: Φυσικά.
1: Έχεις απόλυτο δίκαιο ρε σκεφτόμα, αλλά σου πω κάτι. Εν τούτο που πάτε προηγουμένως, εκαταντήσαμε να παίζεται η τελική σειρά του πρωταθλήματος και ο κόσμος αντί να ασχολείται με το αγωνιστικό, ασχολείται με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού και τον προπονητή του Ολυμπιακού.
3: Ακριβώς, τούτα ρε ζηλίκια σε έτσι επίπεδο ομάδες. Αν θέλουν να τα έχουν τούτα, σκάβουν που μια ομάδα των 10 εκατομμυρίων της και ο Τσάμεν Μπάτζετ και σκοτώνονται, ρεζιλίκες είναι τα πράγματα.
0: Ναι, ισχύει ότι εξεφύγαν.
3: Επάντως σήμερα, πραγματικά που θεωρώ που τα ελληνικά, host, οπαδόν και τα λοιπά, πες και αν ήξερα θα τελειώσει ο αγώνας. Ειλικρινά στο λάδο.
0: Ελπίζω τα Μανούλα κατευχή ρε φίλε να μην πάει Αννακόπουλος.
3: Εγώ νομίζω ο τέταρτος αγώνας ένα παιχνίδι κλεισμένο.
0: Εντάξει.
3: Πολύ μου, εγώ είμαι υπέρ σου απόψε.
1: Να σε καλά σκεύο μου, να σε καλά.
3: Το λοιπόν, άντε, καλή συνέχεια ρε παιδιά. Επίσης,
0: γεια σου δάσκαλε μου, γεια σου. Γεια σου, σκέφα μου, γεια σου. Αλλά τούτον...
1: Πέτω 3.92.
0: Περίμενε ο... εν της Αλσέδο του Όφη πολύ κοντά στον Απόλλωνα, λέει ο 3.77. Ρε, εν καλό να έχει μια στήλη καφενείων των φιλάθρων. Εσύ κόσμο που ξέρει. Δεν αποδομούμε καμιά πληροφορία.
1: Καλά, γιατί την αποχαλείς το καφενείο των φιλάθρων.
0: Φίλε, έτσι είναι.
1: Η άποψη του φιλάθρου.
0: Όχι, καλό το καλό πρόεδρο το καφενείο, και σου πάντα αρνητική χρειά. Είναι όλες οι πληροφορίες αλέθονται και διερευνώνται. Είμαστε σαν άλλον FBI καθένα.
1: Το καθένα. Διερευνώνται να το καταλάβω. Το αλέθονται γιατί να το καταλάβω.
0: Μπαίνουν στο μήλον και αλέθονται καλομαγειρεμένες.
1: Πού κολλά το αλέθονται τώρα.
0: Εντάξει, έχουμε χάσμα κοινών, δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι ένα trend του TikTok. Μα επάφω.
1: Μα τι να πιένουμε με τα trend του TikTok, ρε λέω Νιδουδάμι.
0: 392 να απαντήσει ή να απαντήσω.
1: Όχι, απάντα.
0: Μα επάφω δεν είναι ο Άρης που ξεπουλά. Για το Ζάζα πρέπει ποιο το θέλει να βάλει βαθιά ο χέρι στην τσέπη, λέει.
1: Καλά, πού ξέρεις δηλαδή πόσα έδωσε η Ομόνια στον Άρη καταρχάς και έπιαν τον Κακούλη ή στην ΑΕΚ.
0: Απαντάς με ερώτηση όμως, θέλω να του δώσεις απάντηση, όχι ερώτηση.
1: Εγώ αν ήμουν πάφος για ναι. Ήταν να ζητήσω.
0: Μπράβο, ναι. Εγώ έναν κόμμα 8.
1: Α, εγώ ήταν να ζητήσω τουλάχιστον 2,5.
0: 2,5. Ομόνια είναι επίσημη στροφή του Κακουλή, ναι, σωστός. Ο 002, αρέσκει ο 002, εξαπολάει τις πληροφορίες του. Η διάρκεια συμβολέων είναι 3 χρόνια. Σλούκα Αεκλάρναγα, λέω 932. Εάν έρθει ο Σλούκι Λουξ στην Αεκλάρναγα, τσεκάμε τη σιγόν πάνω λευκαρίτη, θα κάνω τατού ή φάτσαν του λευκαρίτη πάνω μου.
1: Τελειώνει ο συμβόλαιο του φέτος.
0: Όχι, ακόμα ένα χρόνο.
1: Διά τον
0: όταν αποφασίζω ότι θέλω να παίξει ένα χαμηλότερο επίπεδο πρωτάθλημα.
1: Να κάνουν οι παπάδες.
0: Θα κάνω Σλούκα και λευκαρίτη μαζί δίπλα-δίπλα.
1: Να έρθει ένα αρχηγό πάλι, αφού να παρετήσει ο Παντελή που γεννά. Παντελή μου, ήφραμε τον διάδοχο.
0: Συγχαρητήρια, παιδιά. Ακούω Γιώργο λέει καλύτερο. Ακούω Πολύβιο λέει καλύτερο. Είσαστε και δύο πολύ καλοί. Φυσικά ο Πολυβίου είναι λίγο πιο έμπειρο παίκτη από σένα, φίλε Λεωνίδη, λέει ο 020. Κύριε Πολυβίου, είσαι πολύ δυνατό.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Αποδέχομαι ότι αποδέχεσαι την πρόκληση.
0: Ναι, είσαι πιο έμπειρος, ρε φίλε. Σε δύο χρόνια όμως.
1: Ατερέ, Λεωνίδου, πάμε διαφημίσεις και πολλολόγηση.
0: Πάμε πολύ λίγο, τελτίο και ερχόμαστε.
4: Super Sport 104.
5: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Cablenet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand Σολομός Νορβηγίας 500 γραμμάρια 9,89 και επιπλέον cashback 40 cent. Μας Best Brand Golden Spring 12x500 ml 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Βραστό Στήθος Κοτόπουλος Εφέτες 150 γραμμάρια ή Χάμς Εφέτες 200 γραμμάρια μόνο 1,39 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
9: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
10: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
9: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
11: 30 χρόνια Ακαδημία Ευθυμιάδη. 30 χρόνια προσφοράς στο ποδόσφαιρο και στην κοινωνία. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ στο αμφιθέατρο Σκαλία Γλατζιάς σας προσκαλούμε στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία από τα παιδιά για τα παιδιά. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Μαζί μας η Άντρη Καραντώνη, Μιχάλης Λεβέντης, Ευδοκία Καδί, Λοΐζο Σόλωνος και Μωυσής Μωυσέος. Μέγας χορηγός η Φούρνη Ζορπάς. Χορηγή MG Cars, Ακουολογικά Κέντρα Ευθυμιάδης, Ανδρέας Κουμπαρής. Χορηγή επικοινωνίας, Omega Channel και Super Sport 104. Ακαδημία Ευθυμιάδη, 30 χρόνια ποδόσφαιρο και όχι μόνο.
12: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: πίνετε εδώ. Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 3:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
3: Καλοκαίρι Daikin, καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συγκρατημένα αισιόδοξο σε σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την συνάντηση που είχε το πρωί με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν επέστρεψε στην Κύπρο με στόχο την προετοιμασία της νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, στην οποία, όπως είπε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης, στόχος είναι να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Καταδικάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το περιστατικό παρενόχλησης μέσω κλήσης των ασύρματων από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου, των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Τέτοιες παρενοχλήσεις είναι απαράδεκτες και δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Οι υπουργοί κατευθύνονταν χθες το βράδυ προς την Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ. Προειδοποίησαν ωστόσο για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Τελ Αβίβ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανκύπριες εξετάσεις με το μάθημα των νέων ελληνικών. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους, στέλνοντας το μήνυμα πως είναι σημαντική μέρα για τα παιδιά, όμως δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας βρίσκονται οι αρχές Κύπρου και Ελλάδας μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου για υπόθεση τρομοκρατίας στην Κρήτη. Ανακρινόμενος ο 37χρονος παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδα, είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
5: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
6: Νέο Big Arts. Ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
8: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
9: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
6: Νέο Big Arts ήρθε για να μείνει. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελευταίο μέρος της εκπομπής μας για σήμερα. Game Time Band από τον Supersport 104. Ευχαριστίες σε Echo, McDonald και CableNet για την παρουσία τους σε αυτό το δύο ώρο στην εκπομπή μας. Λοιπόν, 77-77-10-20, όσοι θέλετε να προσέλθετε είστε καλοδεχούμενοι σε αυτόν το τελευταίο 15 λεπτών στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Επειδή βλέπω τον Λεωνίδου να είναι με το τηλέφωνο στο χέρι, είναι εδώ και ένα 17 λεπτό και προσπαθώ να καταλάβω ποια μεταγραφή ψήνει, αν θα μας ανακοινώσει κάτι.
1: Είναι εδώ και ένα 17 ώρο που το κρατώ, 17 λεπτά. Έτσι είναι τούτη η περίοδος τώρα. Απαιτεί η συγκέντρωση πάνω από τηλέφωνο συνέχεια. Πρέπει να βρωθεί και ένα διάβροχη να βάλω μαζί μου στη θάλασσα που κάνω τις καταδύσεις μου.
0: Κάμε και καταδύσεις δηλαδή. Ξαγιά εσύ ρε στην έτσι ας πούμε.
1: Ερασιτεχνικά. Αλλά θα πράβω κάτι να το έχω πάνω μου συνέχεια.
0: Μα είναι ο Σαπίντο που σε πιάνε τηλέφωνο τώρα. Σαν να ρίξεις και βάζω.
1: Είναι ο Σαπίντο. Όχι. Δεν νομίζω τώρα για που είναι άνθρωπο και ξεγουράζεται να μου τηλεφωνεί. Αλλά...
0: Μέλαλεις ποτέ όχι.
1: Θα δούμε. Εντάξει, γενικά,
0: πάνω από το ραδιοφωνάκι και άσχησε ποντό διερμηνέα.
1: Γενικά, όπως σας είπα πριν μια εβδομάδα για μεταγραφές στην Κύπρο, μπορώ να σας πω ακόμα κάτι, ότι οι ομάδες, και φαίνεται, και απλά το πω τώρα για να το πω, είναι διατεθειμένες να δώσουν καλά λεφτά σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο. Δεν διστάζουν να προσπαθήσουν να κλείσουν κινήσεις που απαιτούν πακτολό χρημάτων.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, ήταν και μια ευκαιρία φέτος, διότι τουλάχιστον όσο αφορά στους Κύπριους, υπήρχαν πολύ καλές επιλογές Κύπριων που έμειναν ελεύθεροι. Π.χ. Πηλέας.
1: Η ΑΕΚ πιάσε Κυπρίους αρκετούς, οι πρώτες κινήσεις το δείχνουν και έναν κορμό που μπορεί να σταθεί. Με έναν προσωπικά κινήσεις της ΑΕΚ αρέσκουν μας πούμε τώρα, που βλέπω και κάποιους Κύπριους. Ας πένω Άδωνη ρε φίλε δάτος σε μια σεζόν πολλά απαιτητική στον Απολλώνα και άρεσε μου, γιατί το πρόσημο είναι το θετικό που του βάζω εγώ.
0: Όσες φορές έπαιξε ναι, ήταν θετικός.
1: Δεν ξέρω πόσοι συμφωνούν, όχι, είναι δική μου άποψη. Δεν ξέρω αν θα πιάσει την ΑΕΚ. Κάνα μια μεταγραφή δεν κρίνεται πριν από τον καθρέφτη των 4 γραμμών.
0: Υπάρχουν και συμφωνίες που γίνονται πίσω από.
1: Δεν μου βάλες νερό, καταδύσεις. Πήρες μας τον πρώτο ράμ με ένα κλικ. Μάλιστα.
0: Που λες, υπάρχουν και μεταγραφές ή μετακινήσεις που γίνονται βάσει συμφωνίας άλλης μεταποίησης ποδοσφαιριστή. Εγώ σου λέω τώρα, ας πούμε. Να πιάω ένα τον αλφα παίχτη που εσένα και σου δίνω.
1: Ναι, αλλά τούτα το γίνονται και λίγο
0: μέσω των ανταλλαγμάτων πέραν. Έτσι, από το οικονομικό.
1: Τα γίνονται λίγο ταυτόχρονα όμως. Δηλαδή,
0: ναι, ρε, ταυτόχρονα που είναι.
1: Φαντάζομαι αν κλείσει μια ομάδα τον ένα για να πάει στην ομάδα της, ο παίχτης που θα φύγει από την ομάδα να πάει στην άλλη ομάδα θα πρέπει να είναι το σημερών, έτσι να μην έχει πολλή αποκλήση.
0: Ναι, μπορεί να το δούμε και τούτο.
1: Είναι πολλές οι συζητήσεις και ο παίχτης που δεσμεύονται και με συμβόλαιο. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή. Τώρα ξεκινήσει.
0: Εγώ εντιαμέ που θέλω να φτάσουμε στους παίχτες που δεσμεύονται με συμβόλαια να δούμε μέχρι που θα φτάσει.
1: Προς το παρόν δεν μπορούμε να φτάσουμε εντιαμέ. Αυτό για εμάς
0: το τότε. Κασέντα είναι το ωραίο. Τζίνο το ωραίο τη υπόθεση.
1: Πάμε στον επόμενο να μην περιμένει. Χαίρετε.
0: Γεια σα. Ναι.
2: Εδώ φίλε μου,
0: τη
2: Γιώργο, δεν κάνει δηλώσεις, γιατί
1: ο Τσιμπής
2: είπε να πάει
0: δουλειά από ένα πια προάστημα, άρα έπιανε ένα προάστημα.
1: Είναι πιέ.
2: Όχι, η ερώτηση είναι άλλη.
0: Που έξω, επέρασε.
1: Ένιξε, φίλε. Αλλά έρθει ο Σλούκας στην ΑΕΚ, λάμπνα κασίμια, δεν θυμώνει να κάνω πολλά πράγματα. Δεν έχω πρόβλημα.
2: Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα μόνο για τους Κύπρους ποσφαιριστές σχετικά με το πανηγύρι που γίνεται με την μεταγραφή του Αντρώνη Βουδουβαγουλή. Πρέπει επιτέλους στον τον τόπο να μάθουμε να θεωμαστε και να εκτιμούμε όσο πρέπει το δικό μας το προϊόν. Και εδώ που γίνεται με τον Καγουλή τώρα, γίνεται με οποιοδήποτε Κύπριο ποδοσφαιριστή, σε οποιαδήποτε ομάδα στην Κύπρο. Είτε του δώσε φρατσάς, είτε μπίτσας, είτε Καγουλής, είτε ξέρω εγώ. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι κάνουμε παιδιά από μέσα στα σπλάχνα των ομάδων και μιλώ για όλες τις ομάδες, έτσι. Και θέλω και τη δική σας τη θέση δαμε, γιατί είναι καλά να λέτε τις απόψεις στα ανοιχτά των τα κομμάτια. Ελμίαν ότι να κρίνουμε τόσο αυστηρά και τόσο μηδενικά τον Κύπριο ποδοσφαιριστή την ίδια ώρα που φέρνουμε κάποιους ξένους χαμηλής ποιότητας και πολλές φορές χειρότερους που τους δικούς μας.
0: Να το πεις διαφορετικά, αμφιβόλου.
2: Αμφιβόλου τα πολλαπλάσια λεφτά που πιάνουν οι Κύπροι παίχτες, αλλά η κριτική είναι πολύ χαμηλότερη και όχι μηδενική. Δηλαδή γίνεται να μηδενίζουμε τα πάντα.
0: Εντάξει, νομίζω να μηδενίσαμε από την Κύπρο.
2: Έχει πολλούς σέντερ φορφούς στην Κύπρο και είχαν καλύτερες επιδόσεις που τον Καγουλή σε σχέση με το χρόνο συμμετοχής του και την πίεση που έτρωγε από τον κόσμο και τον προαθλητισμό που έκανε με την ομάδα που ήταν.
0: Και να μην ξεχνάμε και πόσο χρόνο ήταν όταν καθιερώθηκε στην πρώτη ομάδα ο Καγουλής.
2: Να ρωτήσω να μου πούσουν πόσους έχει. Έχει πολλούς αγγελόπουλους που κάθονται στα 18, στα 19 και παίζουν ξέρω όπως θα βρεθεί και έπαιξε με τον Εθνικό Αγνάς. Και ανταποκρίθηκε. Έχει χάμπους, πολλούς. Πίτσες που παίζουν ξέρω όπως θα βρεθεί και έπαιξε με τον Εθνικό Αγνάς. Και ανταποκρίθηκε. Έχει χάμπους, πολλούς. Πίτσες.

0: να ζούμε όλοι οι Κύπροι και ειδικά οι γονείς δεν παίζουν οι Κυπραίοι. Αν βάλουμε έναν Κυπραίο να παίξει, αν πει ένας Κυπραίος να παίξει, αμέσως να τον σκοτώσουμε, να τον πυροβολήσουμε. Εμείς που φωνάζουμε οι ίδιοι δεν παίζουν οι Κυπραίοι.
1: Ναι. Υπάρχει μια έλλειψη υπομονής σε αυτόν τον κομμάτι.
0: Δεν ήξερα να έλλειψη υπομονής ή αν είναι αχαριστία ή αν είναι αθλητία, δεν ήξερα να μπει. Πραγματικά.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να προσδιορίσω.
0: Δεν έπαιξε το δικό μου το παιδί, δεν πρέπει να παίξει ούτε το άλλο το παιδί.
1: Εντάξει. Γενικά υπάρχει μια τάση στην Κύπρο. Άκου, είμαι της άποψης ότι υπάρχει και μερίδα Κυπρίων παιχτών, γιατί ποτέ δεν τσουβακιάζω όλους μαζί στον ίδιο καλάθι, που αδικούν και τον εαυτόν τους που δουλεύουν όσο πρέπει. Έτσι, υπάρχουν και αυτά τα παραδείγματα.
0: Προφανώς.
1: Άλλοι αδικούνται για άλλους λόγους που δεν είναι δική τους ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνώ.
0: Προφανώς.
1: Είναι έναν γράμμα. Κάθε περίπτωση διαφέρει.
0: Πριν πόσο καιρό που τον ευρίζαν οι πάντες. Τώρα κραγούν τη σειρά μου ότι πάει με τα γραφή που πάει το Βελούι.
1: Μιλάς για ο Λοίς όμως ήταν εξωαγωνιστική λόγη που ήταν το πρόβλημα μαζί του.
0: Ναι, θα σου πω ότι πρέπει να έχουμε ισορροπία στην κριτική που κάνουμε στον Κύπρο ποδοσφαιριστή. Πρέπει να έχουμε υπομονή με τον Κύπρο ποδοσφαιριστή.
1: Θα σου έλεγα ότι υπόψη μου ότι πρέπει να αντιμετωπίζουν το ίδιο, τούτο θεωρώ. Ναι, συμφωνώ ότι από μερίδα κόσμου δεν γίνεται. Ενδεχομένως και από προπονητές κατά καιρούς να δικούνται Κύπροι παίχτες.
2: Είναι ένα πράγμα. Ως επιτοπλίστων, οι ξένοι παίρνουν περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι να δώσουν στον Κύπριο.
1: Και ίσως και πιο ψηλά συμβόλαια, μπορώ να πω.
2: Εγώ σου μιλώ αγωνιστικά. Εγώ σου μιλώ αγωνιστικά. Οι ξένοι παίρνουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες. Τώρα, τι κάνει τους προπονητές να δίνουν περισσότερες ευκαιρίες στους ξένους, δεν ξέρω αν εντούν το ΙΤΣ που τελειώνει το όνομα τους ή ενδεχομένως από οποιαδήποτε χώρα και είναι Μπετρίς ή Αννής Κωστής που λέγονται.
0: Δεν ξέρω τι είναι, εγώ ξέρω ότι στις ακαδημίες των ομάδων έχει απίστευτα καλούς ποδοσφαιριστές που είτε δεν παίρνουν τις ευκαιρίες είτε αν πιάσουν και κάνουν την ευκαιρία αμέσως το μηδενίζουν. Αυτό το πράγμα πρέπει να αλλάξει, πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία σε τρόπο σκέψη.
2: Έγινε. Να σε καλά φίλε, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
1: πολύ. Να σε καλά. Καλώς ορίζουμε τον Κακουλή ξανά στην Ομόνια. Αντώνης Ομόνια Αιώνια λέει ο 199 και ο 32 θέτει το αιώνιο ερώτημα. Τελικά θα πάρει η ΑΕΚ το Σλούκαν ή ο Σλούκα στην ΑΕΚ. Θα γίνει επενδυτής. Εντάξει, πάντως και στην ΑΕΚ.
2: Μπορεί να γίνει επενδυτής.
1: Ναι, αλλά νομίζω θέλει. Εντάξει, επενδυτής ρε φίλε, ο επενδυτής πρέπει να έχεις άλλες ασχολές, να είσαι πρώην παίχτης, δύσκολο. Εντάξει, πρώην δεν είναι ακόμα, ενώ όταν ο καλός σταματήσει τον μπάσκετ, ο Κώστας, αν θα θελήσει να επενδύσει, αλλά έγινε το πράγμα, από όταν πάει παρακάτω. Προπονητής μπορεί να γίνει, θα ήταν πολύ καλός προπονητής, πιστεύω. Γιατί πρόσεξε τον Σάρας και τον Σπανούλη, ήταν γκάρτ και οι δύο ηγέτες, κατακτήσεις τίτλο, διαβάζουν το παιχνίδι. Στον μπάσκετ όταν είσαι τόσο καλός παίχτης και διαβάζεις το παιχνίδι και εξελίσσεσαι, μπορεί να γίνει και καλός
2: παίχτης. Ας σου πω την καταλήρη, να είσαι πορωμένος με τον μπάσκετ. Όταν είσαι πορωμένος με τον μπάσκετ, δηλαδή ο Σάρας τώρα ο Σπανούλης, έχει κανέναν που να πει ότι είναι και πορωμένοι με τον μπάσκετ. Δηλαδή τσιμούνται και ξυπνούν και μπορούν πράγμα που σκέφτονται τον μπάσκετ. Με έθηκε βάζα προχτές που συμφώνησε ο Σπανούλης με τον Άρη. Ξέρει ανά πάσα στιγμή όποια ομάδα του πει σε όλες τις ακαδημίες στην Ελλάδα να σου ξεχωρίσει έναν παιδί που κάθε από ακαδημία που ξεχωρίζει.
1: Ο Ράμος αγόρασε ομάδα λέγω 32, μα ήταν να πιάνει σε Βίλη τελικά, πιάνε την.
2: Όχι, εγώ έμεινα ο Τσάπεντα Ιβραν.
1: Μπορεί να άλλη ομάδα, αν το ξέρω. Γράψε ένα κύριε 32. Πού ξοδεύει χρήματα ο κύριο Ράμος. Πάμε στον επόμενο.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου Πολύβιε.
2: Καλώς το φίλο μου τον Άντρο.
3: Ο Γιώργο μαζί σου.
2: Ναι, ναι.
1: Γεια σου Άντρο μου.
3: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, επειδή άκουσα τώρα πριν λίγο ένα που μίλα για τους μητσούς και γιατί προτιμούν τους Κυπραίους και γιατί προτιμούν τους ξένους. Να λάβουμε υπόψη ότι για να θυμηθούμε τον Ρονάλτο ήταν πιο παστό τσίμον κάτω μου και σε 4 χρόνια γίνει έναν τέρας. Είναι μόνο η προπόνηση, είναι και σε εισαγωγικά τι συμπληρώματα τους διούν για να τους φτάσουν σε ένα σημείο στα 23 τους χρόνια Τα παλιώνουμε να λιώνουν.

0: Εμείς δεν το έχουμε το πράγμα. Εμάς
1: συμπληρώματα. Τι εννοείς όμως συμπληρώματα, ρε φίλε? Γιατί τώρα θεωρείς ότι ο Ρονάλτο έπιανε συμπληρώματα απαγορευμένα, ας πούμε.
0: Όχι, όχι, δεν είναι μόνο απαγορευμένα. Υπάρχουν πράγματα που
2: διατροφή και γυμναστική, ρε παιδιά, αθλητική παιδεία.
1: Είπες μου για τον Ρονάλτο. Να σου πω για τον αντίπαλο δέος. Ο Μέση δηλαδή, τι σωματότυπον είχε και έγινε ο Μέση?
0: Εντάξει, υπάρχουν και τα σωματόπι τύπα. Όμως οι περισσότεροι ξένοι που φέρνουμε και διούν τους σας πολλοί, εσκιόμετρα ο ένας και αυτά εις πάψουν πουλό τους να γυρίσει μαζέλα του.
1: Ναι, αλλά μπορεί να με ξέρουν τον ποδόσφαιρο που ξέρει ο Κυπρέος όμως.
0: Εντάξει, πρώτη, ναι, αλλά χάνουμε εμείς παστούν το πράγμα ότι εκείνοι μπορούν να βγάλουν 90 λεπτά.
2: Να σου το θέσω διαφορετικά, Άντρο. Βασικά διαφορετικά, το ίδιο θα πούμε. Χάνουμε στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών σε μια κρίσιμη ηλικία ποδοσφαιρικά.
0: Σε ένα σημείο που να τους φέρουν σωματικά να μπορούν να βάλουν το πόντο τους και να φεύγει.
1: Και η κρίσιμη ηλικία ποια είναι?
2: Σωματοδομή 13-17, 13-18, γιαμε.
0: Γιαμε πάσχουμε πολλά στο σημείο, όχι στο ταλέντο να φτάνουμε έναν παίχτη που να μπορεί να δει πάσα στα μαθήματα.
2: Να δουλέψεις εξατομικευμένα. Αν ο παπάς σου ή η μαμά σου έχουν λεφτά στην Κύπρο, οικογένεια σου να πάνεις κάποια personal, δύσκολο να βελτιωθείς. Πώς να
0: εντάξει,
2: δουλέψεις?
0: Εντάξει, μα τούτον πρέπει να πας στις ομάδες. Αν θέλουν να βγάλουν μητσούς σε ένα σημείο και να είναι έτοιμοι, πρέπει να τους έσεις έτοιμους όπως είναι να πιάσεις έναν 24χρονο από έξω.
2: Ναι.
0: Και να σου βγάλει 90 λεπτά σκάλισμα μέσα στο γήπεδο.
2: Να πω κάτι, γιατί μιλώ με ανθρώπους των ακαδημιών. Πραγματικά όσοι δουλεύουν στις ακαδημίες, οι περισσότεροι κάνουν υπερπροσπάθειες. Αλλά είναι δύσκολο, παιδιά. Πρωί δουλεύουν αλλού, δύσκολο με τις αμοιβές. Δεν είναι απλό.
0: Εντάξει, εγώ μιλώ, δεν ξέρω αν η κουβέντα ήταν για τις ακαδημίες.
2: Μιλώ για τις ακαδημίες εγώ τώρα, που δουλεύουν τους παίχτες.
0: Αλλά για τις ακαδημίες των ομάδων όμως, πρέπει να είναι κάπως διαφορετικά τα πράγματα.
2: Θα δούμε, φίλε, θέλουμε κάποιες αλλαγές, η αλήθεια είναι.
0: Για να βγάλεις παίχτες επιτέλους στα 22 τους χρόνια, να μπορούν να απεξέλθουν Champions League και να έχουν τα τρεξίματα που έχουν οι άλλοι.
2: Εντάξει, θέλουμε λίγη δουλίτσα σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Στην αθλητική παιδεία γενικότερα.
0: Άντε, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Άντρο μου, γεια σου. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε και εμείς. Σε αυτό το σημείο, έτσι, άλλο μήνυμα, ναι. Μίλα ρε Λεωνίδη, δεν ακούσει ο κόσμος.
2: Όχι, δεν έχουμε. Είναι λοιπόν, για το Ράμος το τελευταίο μήνυμα, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή δώσε βάσαμε ως Στέλιον Παμουησίος. Μην ξεχνάτε στις 9 απόψε στον Τζάμπο, στον Game 3, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, απευθείας από τον Super Sport 104.
2: Καλό απόγευμα, γεια σας.
3: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
5: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
6: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
7: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
9: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνει η λέξη από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει, τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς στοιχεία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
10: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της
9: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και νέα μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
12: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
13: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
11: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
14: Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί, κάθε δευτερόλεπτο, μετρά.
15: Πίνας! Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απαιχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
16: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
15: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
17: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
10: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
20: Απάντηση.
10: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
10: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
10: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
22: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
23: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500 ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
24: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι 4.
26: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
27: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
29: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
30: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος ο Ανδρόνικος Κακουλής. Η Ομόνοια έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Άρη για την επιστροφή του Κύπριου επιθετικού, ενώ το συμβόλαιό του θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. Όλα ανοιχτά για τις περιπτώσεις Σεμέδο και Ντιούγκου. Πιο προχωρημένη θεωρείται η περίπτωση του Νίκου Παπαδόπουλου στον Αποέλ για την άκρη του πάγκου. Έπιασε ήδη δουλειά ο Ζήσης Βρίζας. Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κλείσει η περίπτωση Κίκο στην ανόρθωση. Συνεχίζονται οι επαφές με Σένση, προτεραιότητα το θέμα του προπονητή. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Παπαγεωργίου στην ΑΕΛ, πρώτον πυλών και ο Καρό, ενώ θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκο στους Λέοντες. Μετά τον Μπιλέα, πολύ κοντά στην ΑΕΚ βρίσκεται ο Πάνκοφ. Την ίδια ώρα συνεχίζει το ψάξιμο για προπονητή ο Ρόκα. Στον Απόλλωνα μέχρι το 2027 ο Σπόλιαριτς ξεκαθαρίζει σύντομα η περίπτωση του Βούρου, κλειστοί θεωρούνται οι Αθανασίου, Ανδρέου και Κονομής. Στα ραντάρ του Άρη ο 19χρονος μέσος Ντανιέλ Γκαγιάτα εξετάζει συγκεκριμένους επιθετικούς ο Ράτσκοφ. Η προσοχή στην Πάφο είναι στραμμένη στα του προγραμματισμού, προτάσεις για Σούνιτς και Κορέγια στα γραφεία των κυπελούχων, αναμονή για Λουκάσεν. Ο Βλαδίμηρος Τζορτζής, μαζεύοντας πάρα πολλούς βαθμούς στην πίστα Brands Hatch της Αγγλίας, τόσο στην VHGP όσο και στην Open κατηγορία, βρίσκεται και επίσημα στη διεκδίκηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR και στις δύο κατηγορίες. Η ΑΕΚ Αθηνών βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Λούκα Γιώβιτς. Ωστόσο, στη Σερβία αποκαλύπτουν έντονο ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα για τον Σέρβοφορ. Ο Ολυμπιακός έχει σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Δεν σκέφτεται την επιστροφή στον Παναθηναϊκό προς το παρόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Σήμερα στις 9, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League, με το σκορ να είναι στο 1-1. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε πάσα».
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the Room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients,

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος, ο Χρήστος ο Παναγίδης είναι ο κονσολάρχης. Σήμερα Δευτέρα, 8 του μηνός Ιουνίου του 26. Παναγίδη, τρεις ημέρες πριν να ξεκινήσει το Μουντιάρ. Έκαμε ανακατοχές. Ναι, μπράβο. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζούς, να είναι καλά. Λοιπόν, να πούμε καταρχάς, κύριε Παναγίδη, ότι αφού έκαμε την κλήρωση με τον ανιψιό σου, έχουμε, περιμένουμε τον Χριστάγινα Εκάρες, καταρχάς ήταν εκτός συναγωνισμού. Θα από σήμερα μέχρι την Παρασκευή 200 από την Τίμκο θα ανακοινώνονται οι νικητές και ελπίζουμε να παίρνουν τηλέφωνο, να μας δώσουν το τηλέφωνο τους για να πιάνουν το δωροκουπόνι. Εντάξει, 2 σήμερα, 2 αύριο, 2 Δετάρτη, 2 Πέμπτη, 2 Παρασκευή. Και ξεκινά από αύριο η νέα αγωνιστική περίοδος για τα προγνωστικά μας. Τούτον είναι το ένα. Με 12 τελικά 200 άρια. Εντάξει, πέραν από τις ταβέρνες και όλα σχετικά, το πρώτο. Το δεύτερο, επειδή έχουμε, κύριε Παναγίδη, έχετε 9 τις γραμμές και να πάμε στις γραμμές, όπου να είναι Μουντιάλ, άκουμε ο εκτοχωρηγός μας Παπαν Τζόνς, ο φίλος μας ο Αντρέας που μας διάβαινε καφέ το πρωί, εντάξει, θα προσφέρει επί του παρόντος 12 extra large pizzas. Όμως πρέπει να το πω το πράγμα. Είναι 4 θα δοθούν από το κατάστημα στο παραρρύμνι. Άρα όσο είναι το δυνατόν να είναι πιο κοντινές οι αποστάσεις από το κατάστημα, 4 για το κατάστημα στην Κόκκινο Τριμιθιά. Άρα η περιοχή μας Αστρομερίδης, Περιστερών, Κόκκινο Τριμιθιά, Πάντιο Μέτωχο, Μαμμαρή και λοιπά, Αγή, μια χαρά. Και 4 πίτσες για το Ιδάλιο. Και αν υπέρα χωριών Ιδάλιο, Λίμια, Αλάμπρα κλπ. Στέλνετε απλά το κατάστημα για το οποίο σας ενδιαφέρει. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε 12, έχουμε 5 την άλλη εβδομάδα και 5 μεθεπόμενη 10 και 2 την εβδομάδα 12. Άρα όταν την εβδομάδα να δώσουμε, πότε να δώσουμε, την Πέμπτη μια Παρασκευή. Ναι. Πέμπτη μία, Παρασκευή 2. Και από εκεί και πέρα, κάθε μέρα θα ανακοινώνουμε έναν νικητή. 4 για Παραλίμνη, Παπαν Τζόνς, 4 για Κόκκινο Τριμιθιά, 4 για Δάλη. Εντάξει, αυτά. Σε λίγο θα ανακοινώσουμε και τους δύο πρώτους νικητές για 200 από την Τίπκο. Επικαιρότητα δοσμένοι, τρέχουν και οι μεταγραφές μας. Αύριο όμως, να το πω από τώρα κύριε Παναγίδη, τα πρώτα 20 λεπτά, 4 και 10 με 4,5 περίπου, θα είναι αφιερωμένα στους νεαρούς μας, στους ακροατές μόνο, αποκλειστικά. Εντάξει, για τα μωράκια μας. Θα έχουμε για προγνωστικά μας, αλλά θα μετά από εισήγηση του φίλου μου, έχετε στη Θαλασσέβρα, ο φίλος μου Σταύρον από το Παραρρύμνη. Είναι ο παδός της Πάφου, ρε, από το Παραρρύμνη. Και τώρα που ακούς την Πάφου, να ετοιμάσουν καμιά φανέλα δώρο να στείλω στο Παραρρύμνη του Σταύρου, 9 χρονών. Έκανα μου εισήγηση, θέλω να πούν απόψεις. Τι κάνουν να ασχολούνται με τον αθλητισμό τους, τι σκέφτονται κλπ. Άρα 20 λεπτά να μας επιτρέψουν οι ενήλικες αύριο τα μωράκια να τα προδιαθέσουμε ότι μπορούν να πούν το καλησπέρα τους. Και αν ασχολούνται, αν έχουν τα ιδιαίτερα τους, αν έχουν ασχολούνται με τον αθλητισμό τους, αν σκέφτονται κάτι, αν θέλουν καμιά βοήθεια, να μιλήσουμε με τα μωράκια μας. Καλόν, εγκρίνεται. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους φίλους τώρα και ή να γνώσουμε έτσι μετά την ανακατοχή να γνώσουμε τον πρώτο νικητή και το 200 από την Τίπκο. Α, μάλιστα. Λοιπόν, ένα λεπτό να δω εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 γραμμένοι. Έδωσε μακιούς αριθμούς. Να θυμίσουμε η Ελλήνα η marketing μας έδωσε κατά σειρά 33, 34 sorry, ένα λούπο το έχω. Εδώ, τους αριθμούς που μας έδωσε όμορφα και περιποιημένα για να βγάλουμε. Το 3, το 7, το 12, το 18, το 25, το 29, το 31, 34, 38 και 40. 40 ήταν οι νικητές. Λοιπόν, Μάλιστα. Πρώτον νικητής, ο κύριος Αλέξανδρος Ομόνια Ψιμολόφου. Αν ακούει, να πάρει τηλέφωνο. Αλέξανδρε Ψιμολοφίδη, αν ακούεις, παίρνεις τηλέφωνο. Να σε συγχαρούμε και να μας δώσεις και ο τηλέφωνο σου ξανά για να ετοιμάσουμε σιγά σιγά τα 200 ώστε την άλλη λεπτομάδα να έτοιμα να σας τα παραδώσω. Συγχαρητήρια. Επιέντο ένα δέκατο. Εντάξει. Να πούμε καλησπέρα. Ναι, πάμε να πούμε ένα πρώτο καλησπέρα περιμένοντας τον κύριο Αλέξανδρο. Εντάξει, επί του παρόντος. Μετά να δώσουμε ακόμα ένα όνομα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στυρανέ, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, πάτερ μου.
1: Απλώς ενημερωτικά σαν να πιάνε τα αυτή μου που πίτσα Παπαντζός ή Πάφος, αν ακούστηκε.
0: Όχι, τώρα τούτες οι περιπτώσεις είναι 4 για Παραλίμνη, 4 για Κοκκινοτριμηθιάν και 4 για Δάλη. Η Πάφος θα έχει έξτρα, εσύ είσαι μες τους έξτρα.
1: Ναι, αλλά να έχεις υπόψη ότι μην υποστηρίζομαι πολύ τακτικά το πλήρω στον Ανδρέα.
0: Καλά κάνεις.
1: Επειδή θέλαμε να είμαστε που τους πρώτους πάντα να μας έχεις.
0: Το ξέρει και το εκτιμά.
1: Η Πάφος θέλει και όπου θέλω να είναι πάντα πρώτη και να έμασε ξεχάνεις.
0: Μάλιστα κύριε.
1: Και το θέμα του ρετρό περιμένουμε αυτή τη στιγμή και περιμένεις να δεις και τους παρόντες παθήτες στην εκδήλωση που θα γίνει στη συγκέντρωση να σου αποδείξουμε ότι μας αγνοείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ποιος σε αγνοήσει?
1: Διότι δεν ακούσαμε ακόμα ένα ρετρό παθήτη από τούτους τους τρεις που σου είπα τελευταία.
0: Καλά, ο άντρας ο Πολυδόρου είναι της Παφού.
1: Α, του σύνου που τελειώσανε.
0: Ο Κομοδρόμος είναι της Παφού. Ο Σοβοκλός είναι της Παφού.
1: Ναι. Θέλει να σου πω μια μεταγραφή να που βράσει.
0: Πέμουν να δούμε.
1: Λαΐφης.
0: Α, καλά.
1: Έτσι απλώς για να ξέρεις. Εμείς είμαστε εδώ στους πρώτους. Έγινε, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Το rotation το οποίο συνεχίζεται. Α, παρεμπιπτόντος αύριο στο 3-4-8 Παναγίδη, Χρήστος Ιωσιβίδης. Απόλλωνα, δίδυμος αδερφός μου Γιώργο τον Ιωσιβίδη. Δίδυμοι, παίξαν και συνυπήρξαν και στον Απόλλωνα, να. Α, έχεις υπόψη σου, ναι. Μάλιστα τη χρυσή εποχή, τη χρυσή τετραετία, πενταετία, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να τιμωρήσουμε τον Αλεξάνδρο Αμέμπια ως 4.30 ή να περιμένουμε ως 5. Αν περιμένουμε, ρε κουμπάρε, σήμερα που είσαι και στα μηνύματα σας 23-24 και στα μηνύματα είπα για 4 έξτρα Άρχι Παπαγιώλου στο Παραλίμνη γράφεται απλά την περιοχή σας όνομα, το μικρό το όνομα και την περιοχή για να υπολογίσουμε Κόκκινο Τριμηθιάν 4 έξτρα Άρχι και Δάλιν Ιδάλιον 4 έξτρα Άρχι όμορφες και περιποιημένες. Εντάξει, πάμε σε... Έλα ρε... Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
2: Ο κύριος Ιωάννης που την Λινού.
0: Μάλιστα κύριε Ιωάννη από την Λιμού.
2: Να που κάνετε.
0: Λινού, συγγνώμη.
2: Να που κάνετε.
0: Είμαστε καλά, δοξάζουμε το Θεό την Παναγία και άπαντες τους Αγίους.
2: Μάλιστα. Να πεις του κυρίου Πάτερ, χωρί πολλά ορώματα για τον Τάιχη.
0: Έμπειραζε ρε κομπάρε δικαιούτε.
2: Ναι, αλλά χωρί ορώματα πολλά.
0: Έμπειραζε.
2: Εντάξει.
0: Είσαι καλά εσύ?
2: Μια χαρά κύριε Στέλιο.
0: Έβρεξε πάνω τίποτε ή όχι?
2: Όχι τίποτε.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει κύριε Στέλιο μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
2: και
0: πολύ.
2: Καλύτερα, πάει.
0: Σε χαιρετώ. Μάλιστα. Λοιπόν. Μα δέσουμε ακόμα ένα όνομα τώρα. Α. Πέμω. Δεύτερο όνομα Κωνσταντίνα 200 στο τέλος. Εφίαν τα δύο ονόματα. Έδωσα με βάση την κλήρωση το 1 και το 10. Εντάξει, μετά το 2 το 9 που είναι στη λίστα, μετά το 3 8, 4 7 και 5 6. Αυτά για σήμερα. Αύριο άλλα δύο 200. Ανακοινώνουμε. Περιμένουμε νικητή και νικητρία. Αν ακούν να μας πάρουν ένα τηλέφωνο, ένα καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο να δούμε τι γίνεται. Ανδρέα μου, βάλετε μου δίπλα, είναι να μου ενδιαφέρεστε. Α, εντάξει, βάλετε μου και Παπαγιώλη για να ξέρω, διότι αμηνύματα να μην τα χάσουμε. Ο Πέτρος έπαιρνε κοκκίνο τριμηθιά, μάλιστα. Ο Ανδρέας μου, σωτήρα. Το σωτηρικάτικο μας δεν πιάσει λίγο να μας πει καλησπέρα. Μάλιστα. Εξεκίνησαν τα καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλους σας. Να είστε καλά. Αύριο τα μωρά, 4 και 7 με 4.30 πάνω κάτω. Εντάξει, να ακούσουμε τις απόψεις τους, τι κάνουν κλπ. Απόψε 9, ναι, 9 το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, πράξη τρίτη στο ΣΕΦ. Μάλιστα. Και το πρωί πράξη τρίτη στο NBA, αλλά σε κλειστό. Άκουσε ότι σε κλειστό, Νίκρομα, ναι. Δεν μπορούμε να δούμε. Μην υπερπάντων ο αγών όταν πρόκειται περί χρημάτων. Α? Μεταφραζόμενων, κατάλαβες τι εννοώ. Έχουμε σωτηρία. Κάτι θα το ρίξω την κανονική περίοδο και κάποια προϊόψια στο τέλος, όπως ξέρεις, εγώ σαν σε κλειστό κύκλο, μα να δούμε, δισεκατομμύρια, τώρα παίζονται δισεκατομμύρια. Γιατί να έχεις παγκόσμια αποκλειστικότητα το NBA, αντιλαμβάνεσαι. Διαφημίσεις και όλα τα σχετικά, μην τα συζητάς. Και γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους εκείνους που για έτη και έτη δεν το κάνουν στα σχετικά τους. Είναι σαν να έρχεται τώρα το Champions League ή μητερική και εωτερικός και να πει ρέγουν πάρε, εντάξει, ξέρετε, έχει τα οχείο, ψή, ωμέγα, όλα τα παιχνίδια, δικαιούστε, κάνετε, πιάνετε, αλλά τους δύο τους μητερικούς και εωτερικούς δεν έχει δικαίωμα να δείξει το TV, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο, μόνο. Και μάλιστα είχε κλειστό κύκλωμα. Είναι μοναγαμής. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κυρίων. Επόμενη κυρία, ο φίλος μας ο 193. Καλωσορίζουμε τον Ανδρόνικο στην Ομόνια. Μάλιστα. Ναι. Καλή κίνηση. Στα γνωστά του τα λιμέρια. Τα ποδοσφαιρικά εννοείται. Εντάξει, εντάξει, πρέπει να είναι φοιτήτρια ή φοιτητής. Είπαμε να το ξαναπάω αυτό το πράγμα, τώρα που τελειώνεται σιγά σιγά και με το Πανεπιστήμιο. Η πόρτα της εκπομπής είναι ανοιχτή για οποιοδήποτε νεαρό ή για οποιοδήποτε νεαρή παρακολουθεί μαθήματα ή τελειώνει σιγά σιγά να έρθει εδώ. Όποτε θέλει να κάνει εκπομπή, να δει κάποια πράγματα, να πάρει κάποιες εμπειρίες. Και αν της αρέσει, αν το αρέσει, γίνουν και επαφές. Είσαστε, αν θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα με τηλέφωνο, ό,τι ενδιαφέρεστε και λοιπά, περνώ σας και τηλέφωνο, κανένα πρόβλημα. Στη διάθεση σας, πραγματικά στη διάθεση σας. Και είναι η πρώτη φορά που το λέω και το εννοώ αυτό το πράγμα. Και παραδείγματα υπάρχουν πολύ. Εδώ και χρόνια. Είστε προσδεκτοί. Όλοι όσοι ενδιαφέρεστε, νεαροί, νεαρές, να παρακολουθήσετε κάποια, να συμμετάσχετε στην εκπομπή, να πείτε κάποιες απόψεις, να αλλάξουν κάποιες απόψεις και στην πορεία βλέπετε. Κανένα πρόβλημα, ούτε μία δέσμευση. Εντάξει, όποτε θέλετε, θέλετε να στείλετε και μήνυμα, ό,τι ενδιαφέρεστε, θα σας πάρω τηλέφωνο. Κανένα πρόβλημα, κύριε Χρήστο Παναγίδη. Λοιπόν, επειδή η φιλία μας και όπου εντάξει, εφίαν, πάμε ξανά στο 77-77-1020. Να δούμε τι γίνεται και στο 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια, αν χρειάζεται. Αξίζει να μεταφέρουμε κάποια πράγματα, να μην εμπλούμε τα γένια μας. Να είστε καλά πάντως. Λοιπόν, κλαρέ Χριστό. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Όχι. Έφυγε. Εντάξει, επόμενη αυτή ώρα δεν έχει πρόβλημα. Πιάμε την κουβέντα σήμερα, εντάξει, λέω διαφορετικά. Ο φίλος μας είναι εντάξει, ο Ανδρέας μας είναι εντάξει, ο Πέτρος είναι εντάξει. Γεωργία, μάλιστα. Α, έχουμε ένα από καλό χωριό, ναι, η κυρία Αντίνα. Η κυρία Αντίνα πρέπει να φορμαριστεί. Και η Ελένη πρέπει να πάρει χαπαρή ο διαγωνισμό. Εν της τρίτης. Καταλαβες. Κάποιοι παραδοσιακοί και κάποιες παραδοσιακές. Μάλιστα. Καλησπέρα για από εμάς, κύριε. Καλησπέρα για από εμάς στη χειροκυρία. Καλησπέρα. ο φίλος με 132 να ζήσει η γυναίκα μου που γιορτάζει σήμερα το όνομα της. Τι όνομα ρε κουμπά, ποιο είναι σήμερα ρε, δεν πήρα χαπάρι. Ποιος γιορτάζει σήμερα 132 μου να της ευχηθούμε ονομαστικός τώρα αυτήν ταύτην τη στιγμή. Ποιος γιορτάζει σήμερα ρε, δεν πήρα χαπάρι. Γράψε όνομα και να της ευχηθούμε φίλε μου καλέ. Αμέσως. Πριν πάμε σε επόμενον κύριον κυρία. Πάμε. Δεν περίμενα. Καλλιόπη λέει. Μάλιστα. Έτσι πολλά και ευλογημένα στην Καλλιόπη. Από το σύζυγό της φαίνεται να την αγαπάς πολλά. Αν πεις και εμπεριοχή να πούμε να σε να εγκαλοπιάσεις. Πες και περάσεις καλά απόψη. Πάτε έξω κανένα να με αγαπάστε κουίν. Κανένα ξέρω εγώ τίποτε ξέρω εγώ. Κανένα τόνα κλπ. Μάλιστα. Να ζήσουν οι Καλλιόπες. Τέλειωσε. Μάθαμε ακόμα ένα ρε. Καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Παπαδοσίος.
0: Ναι, Άννακη Παντελή.
3: Έχουμε κανένα εξέλιξη για τη μεγάλη κυρία.
0: Εσύ να οπισθείς ο πρόεδρος ο οριζινάλε ρε φίλε. Ανάλαβε ο φίλος μας ο Νίλος ότου μαζί. Θα βοηθήσεις.
3: Ναι, αρχίσαμε πολλά να κλείσουμε προπονητή.
0: Να αρχίσετε πολλά.
3: Αρχίσαμε πολλά να κλείσουμε προπονητή.
0: Για που έχετε σε φίλε ο Καμερουνέζ ρε κουμπάρε.
3: Ναι, πρέπει να κλείσει η δαμή.
0: Εντάξει, να κλείσει αύριο, μεθαύριο, ναι, άλλο αυτό, να κλείσει, με φάση.
3: Ναι.
0: Έχει χαρό.
3: Και να στο κοντά είπε τη δίνα άλλο ριάκι και να κάνουμε μεταγραφές.
0: Ένα μπει τώρα ένα εκατομμύριο με έχεις έννοια και μετά να ξεκινήσουν σιγά σιγά να κάνουν απόσβεση των χρεών.
3: Καλό να πράγμαν από τη διοίκηση. Πρέπει να κάνει απόφαση, να κάνει τις κάθε γλύωρα ο κόσμος. Να το κάνουν καμήνι το Παπαδοπούλος.
0: Τα διαρκεία σας κουμπάρε.
3: Ναι, πρέπει να ακούσει μια κοκλή ώρα πριν το Ιούλιο.
0: Με ένεχε δεν είναι τίποτα να τα κανονίσει.
3: Που να σκεφτεί ο γόμο τέλο του μήνα να κάνουν τι κάρτε.
0: Μάνα μου το φίλο μου, μάνα μου το φίλο μου.
3: Θα είμαι την ανώσο την πολλά δυνατή του χρόνου.
0: Να είσαι καλά.
3: Με τον του Μαρτίν Πρόεδρο.
0: Μάλιστα. Καλή είναι επιτυχία.
3: Πάμε με την Ελλάδα.
0: Ποια έγινε. Ο φίλο μου 713 Παπαγιο Χρήστο Τρόπολο να πάμε αμορούθια. Πόψε, όχι είπαμε. Θα ξεκινήσουμε να δώσουμε. Πέμπτη θα δώσουμε την πρώτη, Παρασκευή την δεύτερη, την άλλη εβδομάδα κάθε βράδυ μία extra large και την μεθεπόμενη εβδομάδα κάθε βράδυ μία. Συνολικά μια ντουζίνα, Papa John's extra large. Τέσσερις από το κατάστημα στο Παραλίμνη, τέσσερις από το κατάστημα στην Κρουχιό των Ιμπιχιάν, τέσσερις από το κατάστημα στο Ιδάλιον. Άρα όσοι είσαστε κάπου εκεί κοντά, εντάξει, μια βολτού αν πάτε να δώσω τα ονόματα. Και ας πω να πάτε να περάσετε όμορφα. Να την παραλάβετε έτσι χορταστική, χορταστική. Και ευχαριστούμε τον Αντρέα και τον Παπαγιώδη. Δίπλα μας όποτε χρειαστεί. Και αύριο ξεκινούμε την νέα τη χρονιά για την Τίμκο. Θυμίζω οι δύο πρώτοι νικητές που ανακοινώθηκαν σήμερα, Κωνσταντίνα και Αλέξανδρος. Ομόνια Ψιμολόπου, όπως είναι. Όπως είναι στη γραμμένη τα λέω. Εντάξει. Αυτά. Αύριο άλλοι δύο και συνεχίζουμε. Τι θέλει. Ιδάλιον ο Κώστας. Μάλιστα. Ιδάλιον ο Κώστας. Λοιπόν, φορμαριστείτε. Πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διάλειμμα. Να επιστρέφουμε φορτσάτα.
4: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet. Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ. AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Δευτέρα σήμερα με διεθνή φιλικά Γαλλία Βόρειος Ιρλανδίας στις 10 και 10 το βράδυ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ.
7: Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. Σίτα, ένα με σένα.
8: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
9: Φίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
12: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
13: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
14: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
15: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν

0: Metroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
4: Είτε μέσα στο γήπεδο.
5: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
6: Αδύνατο, coach, πονάω.
4: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
4: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Papa John's. Είπαμε από σήμερα και θα ξεκινήσουμε από την Πέμπτη 12 extra large Papa John's, 4 για το παραλίμνητο κατάστημα, 4 από το κατάστημα Κοκκινού Τριμιθιάς και 4 από το κατάστημα Ιδαλή. Όσοι είστε κοντινές αποστάσεις και όσοι σας στέλνετε 24-24 γράφει το κατάστημα που σας ενδιαφέρει. Απλά Papa John's παραλίμνη, Papa John's Κοκκινού Τριμιθιά, Papa John's Ιδαλή. Λοιπόν, να πούμε αύριο, να σπέμπω τα προθέσουμε από αύριο και πιθανόν να έχουμε και Μπέπτη, για είναι η τελευταία μέρα που δικαιόμαστε, ενώ επειδή ξεκινά το Μουντιάλ. Να ζητήσουμε, κύριε Παναγίδη, το ζευγάρι του Τερικού και ο νικητή, αλλά επειδή είναι δύσκολο για το ζευγάρι του Τερικού, εάν έπρεπε τον νικητή και το φιναλής πλησιάσει, για παράδειγμα, περισσότερο από τους υπόλοιπους, εάν πάει στους ημιτερικούς, να θεωρηθεί ότι εγγύρω που κέρδισε. Αν πάει στους, μπορεί να πάει στους προμετερικού και οι άλλοι να πάει πιο κάτω. Καταλάβεις τι εννοώ. Όμορφα περιποιημένα. Μπαμ, μπαμ. Ζευγάρι εντερικού. Και νικητής. Τίποτε άλλο. Για να προλάβουν όσο τον εαυτό περισσότεροι. 4 και 7 περίπου τα μωρά μας θα έχουν την ευκαιρία να πούν ό,τι θέλουν για 23 λεπτά μέχρι στις 4.30. Ταυτόχρονα να συνεχίσουμε και την Πέμπτη. Και αύριο Χρήστος Ιωσιβίδης, Ρετρό 3-4-8. Αυτά. Προλάβατα. Είπατα. Πάμε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Περιμένουμε Κωνσταντίνα και Αλέξανδρον, Ομόνια Ψιμουρέφ, όπως είναι στους νικητές. Αν είναι, αν αγούν να τους συγχαρούμε και αύριο θα βγάλουμε άλλους δύο, άλλα δύο διακοσάρια από την Τυπικό που φωτίζει την Κύπρο, όμορφα και περιποιημένα. Και ξεκινούμε την νέα τη χρονιά με μια ντουζίνα διακοσάρια. Ξεκινήσαμε με πέντε, ρε. Ένα τη χρονιά. Με πέντε, έξι, εφτά και πηγαίναμε. Καλησπέρα.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Άρεσε σου που αφιερώνω το 20 λεπτό αύριο στα μωρά μου κάτω το 12 χρονών.
1: Φίλε, για να μην ειχνήσω, εγώ να ακούσα κάτι ως τώρα, αλλά μας θέλει να με διαφωτίσεις, εγώ απλά πια έτσι να πω να καλησπέρα.
0: Ναι.
1: Να δούμε που γίνεστε.
0: Φίλε μου, καλέ, αύριο εκτάκτος μετά από το, από εισήγηση εχθές στη θάλασσα από το φίλο μου το Σταύρο τον 9 χρονών, εγνωριστήκαμε, που έμπουμε παραλίμνη και να παθώσει σπάφου και να κανονίσω να το στείλουν και τώρα από την παφό. Είπε μου ότι θέλουν έτσι μια φορά την εβδομάδα τα μωρούθια να βγαίνουν μόνα τους, να λες με τι ασχολούνται και τι σκέφτονται για κάποιες απόψεις, ρε φίλε, ενώ σκαλάζω κατηρί.
1: Όχι, και να σου πούνε και πολλά καλό πράγμα και για την εκπομπή, αλλά για τον αθλητισμό και γενικά τον πράγμα που να κάνει.
0: Και για τα μωρούθια, μου τα καλά.
1: Διότι άμα η παιδεία δημιουργείται και μπαίνουν στο στέλνι βάση πονηρών που μωρά κάποιοι άνθρωποι, στο τέλος της ημέρας της μεγαλώνοντας, τότε πράγμα να φέρουν μαζί τους. Και αντιλαμβάνεσαι ότι έναν η χειραγώγηση με την καλή έννοια της παιδείας προς το άθλημα και το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι μικροί που μικρή είναι η ηλικία μέχρι να μεγαλώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Διότι κάποιοι άλλοι ανεγκέφαλοι κουβαλούν άλλα μυαλά που μας αρέσουν.
0: Άρα αύριο στο ξεκίνημα μέχρι στις 4.30 για πια ο Αρισσοκακούργος, για ο Νίκαρος, για ο, ξέρω, ο Πάτερ να μου ανακατοθούσε. Είναι ενός κλειδί γραμμή, ναι.
1: Εγώ, φίλε μου, να σου πω κάτι, να σου πω μια εισήγηση άλλη που αν το θέλεις το πράγμα. Μέσω κλήρωση μπορεί κάθε εβδομάδα να φιλοξενάς ένα που τα μωρά στην εκπομπή.
0: Οπότε θέλουν
1: και μπορεί να κάποιοι ερωτήσουν το πράγμα. Αν θέλουν και οι γονείς να τους συνοδεύσουν, τουλάχιστον τσίνοι που θέλουν να συνοδεύσουν τα κοπελούθια στο στούντιο, εν καλό πράγμα μια φορά την εβδομάδα να φέρνεις ένα μικρό στην εκπομπή, να ακούμε και εμείς οι μεγαλύτεροι να διαφωτιζούμε αυτή την μωρά μας, είναι πολλά παραπάνω παρά που μεγάλους.
0: Αύριο 10 παρακάρτων θα πάρθει απόφαση οριστικά πού και πότε θα γίνει η σύναξη και θα ανακοινωθεί επισήμως. Αν δεν συμφωνηθεί με τον Κακουλή στο meeting, να βαγεί.
1: Φίλε μου, άκουα σου, αν με συμφωνεί με τον Κακουλή, να βγάλω μην έξω, είναι αποφασισμένη η
0: μισή. Όχι, ρε το φτύπηλο, μάρε, κουμάρε,
1: μπορεί. Ωραία, φίλε, ήταν και να μας κάνει ο Κακουλή και μας
0: οδηγεί. Να τον έχουμε σε σημειοφόρο.
1: Ένα το στριμώξω, άκουα να σου πω, επειδή είναι τόσο μπαστο και φορεί τον τρίπαδο Βελονιό, θα τον στριμώξω και σκέφτομαι να περάσουμε μια άλλη με σκανδιβελώνας. Και να είναι το δικό μας.
0: Δέχτω. Χαίρετο.
1: Λοιπόν, 10 η ώρα το meeting.
0: Παρατέταρτο.
1: Άντε, θα σας περιμένουμε.
0: Έγινε καλή συνέχεια. Σας τα μπέρκες και τα σχετικά σου για να τα κανονίσουμε.
1: Όλα, όλα θα είναι έτοιμα. Με φάζω πάντα. Με αρχόντες, έτσι. Πάει.
0: Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Βεντετίδης. Μάλιστα.
2: Ακούσατε εκεί πάνω πια όλα. Ήσουν κάτω εχθές.
0: Πέμουν ναι.
2: Κίτρινη κάρτα.
0: Γιατί?
2: Έτσι πέραμε τηλέφωνο.
0: Όχι ρε, εντάξει ρε. Οι πρώτες εξορμήσεις είναι, ξέρεις, οικογενειακές και λοιπά, αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
2: Εντάξει, ναι, έτσι, πιάσεις το φίλο σου, επειδή είμαι κάτω, μπορείς να βρεθούμε, να πιούμε κανένα καφέ, καμιά μπύρα.
0: Ρε φίλε, 6 και 20 ήμουν μέσα στη θάλασσα μοναχικός καβαλάρης.
2: 6 και 20, η ώρα 10 ήμουν στη θάλασσα.
0: Πού, ως ώρα 10 μπήκα 13 φορές και ξεβήκα.
2: Τώρα, αν δεν
0: δέχεται
2: ο
0: Κακουλής
2: αύριο
0: στη συνάντησή σας... Όχι ρε, να γίνει ρε, αστεύκο, τον Κακουλή.
2: Ούρτι στο τσουπιμπάν και εντάξει.
0: Αύριο να αποφασίσουμε να δέχεται το απόγευμα να σας ενημερώσω. Πώς είδα προγνωστικά του Μουντιάλ. Προγνωστικά Μουντιάλ αύριο.
2: Αύριο, ας είσαι προγνωστικά αύριο.
0: Μάλιστα. Αυτά.
2: Λοιπόν, χαίρετο.
0: Χαίρετο. Ο φίλος μου 2.49 λέει Ολλανδία, Πορτογαλία, τελικός, νικητής Ολλανδία. Αύριο, αύριο να βγεις στον αέρα, μην μου στέλνετε μηνύματα, αύριο να, για να καταχωρούνται. Έθελα να σας αδικήσω, 2.49 μου. Μπορεί να το χάσω. Αύριο με ησυχία σου και την Πέμπτη, ακόμα να το πω και την Πέμπτη, 2 ώρες, γιατί έπρεπε να ξεκινήσω με τα μωρά. Έχετε την ευκαιρία να στείλετε ό,τι θέλετε. Να πάρετε τηλέφωνο. Καλησπέρα.
3: Καλό να πω Στέλιο. Καλό να πω και στο συνεργάτη. Χάρη, στον παδό της Νέας Σαλαμίνας και της Κουάντρα Ντζούρα.
0: Καλώς τον φίλο μου, Χάρη.
3: Είμαστε καλά, κύριε Στέλιο.
0: Δοξάζουμε τον Θεό και την Παναγία και τούτο μας αρκεί, Χάρη μου.
3: Το λοιπόν, σε 2-3 ημέρες αρχίζει παγκόσμιο κύπελλο και όπως πάντα πριν παραμονές παγκοσμίων κυπέλλων θα αναφερθούμε στην πιο συγκλονιστικό αγώνα. Τον αγώνα θρίλερ όλων των εποχών.
0: Μα τώρα επάντησε με πάση τον Γκάλλο. Άμα λείπει η ομάδα μου, ρε φίλε, έγινε.
3: Κοίταξε, Στέλιο, η ομάδα μας είναι η ομάδα μας.
0: Η έγκαινε να την αλλάξουμε.
3: Α, και επ' ευκαιρίας κάτι να πω στο φίλο μας τον Γιώργο τον Αντωνίου,
0: ναι.
3: Ο οποίος πήγε να μας ηρωνευτεί λίγο να μας τους Ιταλούς προχτές.
0: Ναι.
3: Και δεν μπόρεσα να πάρω στην εκπομπή. Είπε να θυμούμε πολύ, πολύ καλά, Στέλιο. Θα το πάρει η Βραζιλία, λέει, 100%. Αλλά η Ιταλία δεν ξέρω σε τι κατάσταση είναι.
0: Έθελε να με πειράξει. Ένα αδερφικό σφύρος με δίκαιο.
3: Αγαπητέ Γιώργο, η Ιταλία έχει 4 παγκόσμια κύπελλα και άλλους 2 χαμένους τελικούς. Είναι μια ανακοχή ώσπου να πλησιάσουν και οι υπόλοιποι. Εκτός τους Γερμανούς φυσικά. Είναι μια ανακοχή η Ιταλία.
0: Και θέλαμε και ως Εγγλέζους, έστω τους είναι που θέλουμε άλλο.
3: Ολλανδία 0, Γαλλία 2, Αγγλία 1. Χρειάζονται έτσι και έτσι για να αυξάσουν τους Ιταλούς.
0: Μάλιστα.
3: Το λοιπόν Στέλιο, πάμε στο θέμα μας. Ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλλου του 70. Γερμανία 3, Ιταλία 4.
0: Μάλιστα.
3: Ο αγώνας αυτός Στέλιο στην κανονική του διάρκεια είχε λήξει ισόπαλος 1-1. Προηγήθηκαν οι Ιταλοί με τον Μπόμπο, τον Μονισένια, τον Ρομπέρτο Μονισένια και σοφάρισαν οι Γερμανοί με τον Σλένιγκερ, ο οποίος εκείνον τον καιρό αγωνιζόταν κατά ηρωνικό μοντό στην Μίλα Στέλιο της Ιταλίας.
0: Ναι.
3: Στο 90-2. Στο 90-2. Η μίωρος παράταση Στέλιο που ακολούθησε εξελίχθηκε σε θρίλερ ακατάλληλο για καρδιάκους. Εκείνον το αξέα το βράδυ Στέλιο έσπασαν καριές, καθώς οι Γερμανοί και με την ψυχολογία στα ύψη, επειδή σοφάρισαν στις καθυστερήσεις, έκαναν το 2-1 υπέρ των Γερμανών με τον Γκέρντ Μίλλερ. Ισοφάρισε ο δεξιός back-up της Ιταλίας της Ίντερ ο Μπούρνης, 2-2. Προηγήθηκαν οι Ιταλοί 3-2 με τον αέριο εξτρέμ της Κάλιαρη τον Τζίντζι Ρίβα. Ισοφάρισαν και πάλι οι Γερμανοί, αν δεν κάνω λάθος Στέλιο, έφυγα με τον Όφερατ. Με τον Όφερατ. Το τελικό 4-3 έκανε ο θρηλυκός Γιάννη Ριβέρα και ο αγώνας έληξε 4-3. Ο θρηλυκός αυτός αγώνας έληξε 4-3 υπέρ των Ιταλών.
0: Ο Ρίβα και ο Ριβέρα ήταν υπέχτες σου, αν.
3: Ορίστε Στέλιο.
0: Ο Ρίβα και ο Ριβέρα ήταν υπέχτες σου.
3: Ο Ρίβα ήταν της Κάλιαρης Στέλιο.
0: Είναι παίζει ρόλο, ήταν παίχτες όμως, ήταν αγάπας τους.
3: Ναι, ναι, και ο Ριβέρα.
0: Βέβαια.
3: Ο Ριβέρα ήταν παίχταρα Στέλιο, ο Ζογκλέρ.
0: Ναι.
3: Όπως το Ματσόλα.
0: Μάλιστα.
3: Μετά από χρόνια Στέλιο, η FIFA μπροστά στο μεγαλείο του αγώνα τον ανακήρυξε και επισήμως ως το πιο συγκλονιστικός αγώνας.
0: Πιθανό να ήταν, ναι. Δηλαδή είχε ημιτερικό μουντιάλ. Ήταν.
3: Ναι. Μάλιστα. Αξέχαστος αγώνας, τέλειο.
0: Να σε καλά, Χαρή μου, σε ευχαριστώ πολύ πολύ.
3: Γεια χαρά, γεια χαρά.
0: Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
4: Γεια σας, κύριε Στέλιο.
0: Ποιο μωράκι μου μιλά?
4: Ο Μάξιμος.
0: Μάξιμε μου, λεβέντη μου. Τι κάνεις?
4: Καλά, εσύ?
0: Στο Μουντιάλ με ποια ομάδα θα είσαι, ρε Μάξιμε μου?
4: Ήθελα να δω τι κάνετε.
0: Α, πήρε να δω τι κάνω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε θέλεις να έρθεις από εδώ, είπα σου στην εκπομπή. Είσαι ευπρόσδεκτος μαζί με κάποιον από την οικογένεια σου. Να κάνουμε εκπομπή μαζί. Όποτε θέλεις εσύ.
4: Εντάξει. Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, λεπεντόπαιδο.
4: Κύριε Στέλιο.
0: Πέμα, αγάπη μου.
4: Τώρα πηγαίνω στην προπόνηση. Πηγαίνω προπόνηση.
0: Πού αγωνίζεσαι?
4: Στο ΠΟΕ.
0: Σε ποια ηλικία? Στην Ακαδημία, σαν αντιλαμβάνομαι.
4: Ναι.
0: Στην Ακαδημία, μάλιστα. Και τι θες να παίζεις, Μάξιμε? Επιθετικός.
4: Προσπαθώ όλες.
0: Όλες. Μπράβο, ρε Μάξιμε, είσαι πολύ θεσίτη, ρε. Μπράβο. Ενάρτησε εδώ στην εκπομπή.
4: Ναι.
0: Όποτε θέλεις, εντάξει.
4: Εντάξει.
0: Σε αγαπώ.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, λεπεντόπαιδο μου. Χαιρετώ. Μάνα μου, το Μάξιμο μου, είδες τα μωρίθια μου, ρε. Πήρε να δει τι κάνω το Μάξιμο. Μάλιστα, και πάει προχωρήσει. Αύριο να τα πούμε με τα παιδάκια μας, έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να δούμε τι κάνουν τα μωρά μας τα καλά. Μάλιστα, και πάει προχωρήσει. Αύριο να τα πούμε με τα παιδάκια μας, έτσι, στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να δούμε τι κάνουν τα μωρά μας τα καλά.

0: Σαλαμίς, Σαλαμίς. Μάλιστα, γιατί αυτή, αυτή είναι η μαγεία του της εκπομπή, ρε Παναγίδη. Από 5 μέχρι 95 χρονών, κουμπάρε. Από 5 μέχρι 95. Ο Κώστας είναι 93. Μάλιστα.
1: Είναι 95, ρε κουμπάρε.
0: Είπα, παραδείο.
1: Γεια σου, κουμπάρε. Του άλλου είναι ο Παναγίδης,
0: είναι ο Παναγίδης, ναι.
1: Παναγίδη, γεια σου, ρε.
0: Έκαμε το χέρι του πάνω και είναι κεφαλήν του κάτω.
1: Εκαθάπτει χάπι και ρόσο πως το ανιψιόν του. Δεν μου είναι, ρε.
0: Είμαστε στην καλά, ρε κότσου. Θυμάσαι ότι να δούμε με το καλό να φύγω τη Σαλαμινά και να μην υποδεχτείς μες το άμογο στο επιστροφή.
1: Να πως είπαμε, η κάσα ήταν γεμάτη, ρε.
0: Ακού, άνα μου το φίλο μου, αύριο μια γωνιά, ρε, ναι.
1: Δεν έχει πρόβλημα τίποτα.
0: Όχι, κουμπάρε μου, μάλιστα. Νιώθω και σαν το σπίτι μας.
1: Έχουμε το μέσο μες στη Σαλαμίνα.
0: Δεν έχουμε κανέναν παράπονο που τη Σαλαμίνα, μου άρε φίλε. Αγαπούμε το και αγαπούμε μας. Αδροπούθηκια, αδροπούθηκια. Τα Σαλαμινούθηκια μου, βέβαια.
1: Θέλαμε να μου να κάνω εσπέτη, να χτυπούμε.
0: Τι?
1: Να χτυπούμε.
0: Ε?
1: Να χτυπούμε να λελέητα, ρε.
0: Α. Ναι.
1: Ο μάστερος μου.
0: Ο μάστρος σου τι? Πάμε για να πει τώρα κοπέκι.
1: Άρρωστος με την άκρα σου.
0: Α, ναι.
1: Για να την πρώτη κατηγορία, πάτε την πράγμα.
0: Για τώρα να σε γεμινάξω πίσω Σαλαμινά. Εχάδικες. Μιλούμε αύριο με να έχει προγνωστικά μετά στις 4.30. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα κύριο Στέντο.
0: Τσούπαρο στρατάρχης Δεμεσού περιχώρονται και συνοικισμών απάντω. Πού ανακατώνεσαι αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη?
2: Είμαι να μέσα στα δικαστήρια, πίνω καφέ.
0: Πάρε στα δικαστήρια.
2: Κοντά στα δικαστήρια σε ένα καφέ και σε 4 ημέρες ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελλο. Αμερική, Καναδά, Μεξικό, έχουμε 5-6 χώρες φαβορί, αλλά είναι σίγουρο η Βραζιλία έπιαν 5 παγκόσμια κύπελλα το 58, εποχή του Πελέ, η Σουηδία 5-2, το 62, τη Χιλή 3-1, το 70, την Ιταλία, στο Μεξικό 4-1, το 54, τη Σκουάντρα Ζούρα Ιταλία στα πέναλτι και το 2, στην Ιαπωνία, Κορέα, η Γερμανία 2-0. Η Γερμανία 4 Μουντιάλ, 54. Την Ουγγαρία 3-2, 74. Την Ολλανδία 2-1, το 90. Την Αργεντινή 1-0. Και το 14, στην Πράση, την Αργεντινή 1-0. Η Σκουάντρα Ζούρα 4 Μουντιάλ, 34. Γαλλία 2-1. 38, Γαλλία 2-1, 82, Γερμανία 3-1 και το 6 στα πέναλτι που στριγωνώ τη Γαλλία. Η Αργεντινή 3 Μουντιάλ, 78 με Μάριο Κέμπες, 86 με Μαραντόνα και το 22 με Μέση στο Κατάρ. Έπιανε η Ισπανία 1 Μουντιάλ 12, η Τρικολό Γαλλία 2 Μουντιάλ, 98, 3-0 τη Βραζιλία, 2 Κολοσσιτά και τον Πετή, το 18, 4-2 την Κροατία, έπια 2 Μουντιάλ η Ουραγουάη, το 30 και το 50. Νίκησε στο Μαρακανά τη Βραζιλία και ένα Μουντιάλ η Αγγλία το 66. Ένας οι φαβοροί είναι 5 χώρες που θα παίξουν μέχρι το τέλος. Βραζιλία, Αργεντινή, Ισπανία, Γαλλία και Γερμανία.
0: Είναι για την ομάδα που να υποστηρίζουν, δεν έβαλε μέσα ρε κουμπάρε.
2: Αργεντινή, Ουραγουάη.
0: Η Ουρουγουάη είναι η συμπάθεια μου έτσι αλλιώς, αλλά να είμαι με την Κολομβία.
2: Δύσκολο να πιάει η Κολομβία.
0: Γιατί?
2: Μπορεί να πιάει όμως Αργεντινή, Βραζιλία ή το Μεξικό που παίζει έδρα. Διοργανώτρια χώρα.
0: Ένα να κάνουμε ψευκέ να πιάμε να μην ρεγούμε. Να είμαστε με την Κολομβία.
2: Έψεγε Σκουάντρα σου να νίκησε. Η Ιταλία χτες νίκησε.
0: Ναι, έπαιζε με την Ελλάδα.
2: Ναι, αλλά έπαιζε εσύ. Ούλο Μιτσί.
0: Έμπειραση.
2: Και τελειώνω την Κορέα.
0: Α, τώρα μιλάς.
2: Βόρειον Κορέα του 6.

0: Ακούμε με μεγάλη προσοχή.
1: Έπαιξε στο Μουντιάλ, έχασε από Ισπανία 2-1, Γερμανία 3-1 και Ιταλία σκουάντρα ζούρα 2-0. Προπονητής ο Χίτσικ Ολλανδία. Έκανε προπονητής στο Κατάρ, Αυστραλία και Εχόμερ. Έπαιξε η Βόρειος Κορέα με τη Σούπεστα να νικήν δεκάδα. Θεαμοφύλακας Ζαν Γι Ιου Ιου Σουκ. 2 Μπου Ιου Ιου Σι Τσικ. 3 Γι Ιο Σουκ. 4 Μπο Ιο Μικ. 5 Λι Λι Σι Σου Σικ. 6 Γι Ιου Σι. 7 Σου Ζου Ζου Λου. 8 Ιο Σι Σι Σι Σουκ. 9 Ζι Ιο Ιου Ιου Σι Σουκ. 10 Μπο Ιο Σουκ. 11 Έπαιξε παλιά Αγγλία. Ο κύριος Γιάγουλος, Manchester United, Φέμπιδες, δεκαετία του 2000, Ζαν Γι Ιουτσούκ, αύριο θα πω, Βραζιλία ή Αργεντινή.
0: Αργεντινή.
1: Έχει προγνωστικά.
0: Βέβαια, ρε στρατάρχη για το Μουντιάλ αύριο.
1: Είναι αφιερωμένη στον Καγκουλή, 66 κιλά, έξω το παχύνεντερο και το πάνκρεας.
0: Να είσαι καλά στρατάρχη.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης. Είσαι ο στρατάρχη μας. Να το επαναλάβουμε ότι αύριο να έχουμε τα προγνωστικά μας. Αύριο να έχουμε τα μορούθια μας 4.7 με 4.5. Ταυτόχρονα να έχουμε τα προγνωστικά μας για το Μουντιάλ, τον τελικό και τον νικητή. Όποιος πλησιάζει περισσότερο. Ξεκινούμε με μια ντουζίνα το 200 από την Τύπκο. Ανακοινώσαμε τους 2 τους νικητές σήμερα. Αύριο άλλους 2 θα φτάσουμε τους 10. Συν το Χριστάγεννα Εκάρες. Και αν με πιάει τηλέφωνο σήμερα, αύριο ο Χριστάγεννα Εκάρες πέντε προγνωστικά. Μπορεί να δημιουργηθεί, κύριε Παναγίδη. Μάγια να το παίζει βεντέτια επειδή είναι ο Πολυνίκης, ναι. Συγγνώμη. Έκατσε εκ του ασφαλού και κάνει τον ωραίο. Ώσπου να του γεράσει που είναι το τσάιν κουρτουνιάνο ο φίλο μα ο Μάριο Πάπερ, ο Μπερβολιάρη. Μεν του γεράσει ούτε κουρτουνιά, ρε Μαρία. Τα δημιουργήσουμε το Χριστάκι να εκάρε. Δεν τέλειωσε. Λοιπόν, και έχουμε, θα δώσουμε από την Πέμπτη την ερχόμενη Παρασκευή την άλλη εβδομάδα και μεθεπόμενη καλά να μα εμποθεώ. 4 extra large pizzas από το κατάστημα Μπαμπαγιώργο στο Παραλίμνη, άλλες 4 από το κατάστημα στην Κόκκινο Τριμηθιά και άλλες 4 από το κατάστημα στο Ιδάλιο. Τώρα που ξεκινά το Μουντιάλ, σημαντικό να έχει μια πίτσα έτσι ωραία μετά μεσονυχτίως ή άλλος πώς, έτσι για προθέρμαση. Εντάξει, στέλνετε απλά Μπαμπαγιώργο και δίπλα το κατάστημα για το οποίο σας ενδιαφέρει. Εντάξει, ξεκινούμε από την Πέμπτη. Παρασκευή, την άλλη εβδομάδα και μεθεπόμενη εβδομάδα. Αυτά. Λοιπόν, τι είναι, να μην πω άλλο, πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Άτε.
2: Super Sport 104.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Στο Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ, 1 κιλό, 4 ευρώ φθηνότερα, 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο, 6x500ml, 35% φθηνότερα, 1,45. Lidl. More to value.
8: Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
10: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
9: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
11: Είσαι 18 μέχρι 25. Ώρα για Level Up. Ανοίγεις λογαριασμό My Account 1825 μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus και ανεβαίνεις επίπεδο. Κυνηγάς εμπειρίες με δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια. Κινείσαι παντού με τη δική σου Youth Card. Στέλνεις και λαμβάνεις χρήματα με Contact Pay. Κερδίζεις ευρώ επιστροφή με τις αγορές σου και έχεις τον απόλυτο έλεγχο στο κινητό σου. Level Up στα δικά σου μέτρα. Περισσότερα όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / Level Up. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
13: Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με δύο, τρεις ή τέσσερις ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
14: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 15 Ιουνίου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Κλιματιστικά Hyundai Inverter με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας
17: Καραλάμπους. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επίπεδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
19: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
20: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 5.
22: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
23: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
22: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
24: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ξανά με το τριφύλι στο στήθος ο Ανδρόνικος Κακουλής, όλα ανοιχτά για τις περιπτώσεις Σεμέδο και Ντιουγκού στην Ομόνια, παίκτης των Πρασίνων πρέπει να θεωρείται ομοτνόρ. Στον ΑΠΟΕΛ ψηλά στην ατζέντα του Ζήση Βρίζα η επιλογή του νέου προπονητή, με τον Νίκο Παπαδόπουλο να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες. Πέραν του θέματος του προπονητή στην ανόρθωση, προτεραιότητα είναι και η ανανέωση των Σένση και Κίκο. Αναμένεται το επίσημο φιρμάνι για Παπαγεωργίου στην ΑΕΛ, πρώτων πυλών και ο Καρό, ενώ θα γίνει προσπάθεια για παραμονή του Μασέκο στους Λέοντες. Μετά τον Μπιλέα, πολύ κοντά στην ΑΕΚ, βρίσκεται ο Πάνκοφ. Την ίδια ώρα συνεχίζεται το ψάξιμο για προπονητή. Η καλαθοσφαιρική ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Miles Tate. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Βούρου στον Απόλλωνα. Κλειστοί θεωρούνται οι Αθανασίου, Ανδρέου και Κονομής. Στα ραντάρ του Άρη, ο 19χρονος μέσος Ντανιέλ Καγιάτα εξετάζει συγκεκριμένους επιθετικούς ο Ράτσκοφ. Προτάσεις για Σούνιτς και Κορέια στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ, αναμονή για την περίπτωση Λουκάσεν, το ψάχνουν για τερματοφύλακα καταλόγου Β' οι κυπελούχοι. Ο Ολυμπιακός Πειραιός έχει σε πρώτο πλάνο την περίπτωση του Δημήτρη Γιαννούλη. Δεν σκέφτεται την επιστροφή στον Παναθηναϊκό προς το παρόν ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Πρώτων πυλών για τον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας ο Ρομπέρτο Μαντσίνη. Στις 9 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League, με το σκορ να είναι στο 1-1. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σεπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Είπαμε σχετικά νωρί να το επαναλάβουμε, γιατί όπως τώρα συντονίζονται μαζί μας τώρα σχολανούν, κύριε Παναγίδη. Μάνα μου ρε, μάνα μου ρε, μάνα μου ρε, τον πιστό μου ακροατή μου με Βραζιλία ρε. Καλησπέρα Χρυσά από Βρασιούλη, πιστό ακροατή από 2017 1η Μαρτίου, καλησπέρα ρε βέντη μου. Και στέλνει άλλο μήνυμα, Βραζίλη, μαγιά του ποδοσφαίρου, φαινόμενο Ριβάλτο Ροναλτίνιο. Φαινόμενο ο Ριβάλτο και ο Ροναλτίνιο. Είχε μπαιχταράδε ρε, επειδή είχε μπαιχταράδε. Ξεκινώντας έντσο αλάντε τον Ασημέντο, Πελέ, Ζαερζίνιο, Ριβελίνο, Τοστάο, Κάρλος Αλμπέρτο. Ροναλτίνιο έχει δίκιο, Ριβάλτο έχει δίκιο, φαινόμενο έχει δίκιο. Ρομπέρτο Κάρλος. Καφού, α, Λί, για όνομα του Θεού, παιχταράδες. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή, 23-24, μηνύματα. Στα μηνύματα αύριο, όχι μηνύματα, όχι αύριο, στα μηνύματα μπορείτε να στέλνετε και την Πέμπτη θα ξεκινήσουμε κάθε βραδάκι να βγάλουμε ένα αέρα, έναν νικητή για μια Papa John's, έτσι, extra large, περιποιημένη. Για 12 μέρες εργάσιμες, μια ντουζίνα Παπαγιώργος Extra Large από το φίλο μας τον Ανδρέα Αντοχόν, εκ των χορηγών της εκπομπής μου, που μαζί με εσύ θα τους ευχαριστούμε και τους δύο. Λοιπόν, άρα ξεκινάτε Παπαγιώργος και έχουμε 4 από το κατάστημα Παραλιμνίου, 4 από το κατάστημα Κοκκινοτερμηθιάς, 4 από το κατάστημα Ιδαλίου. Όσοι είστε στην Κοντιά και λοιπά, για να πεταχτείτε μια βόλτα, να τις παραλάβετε, αξίζει τον κόπο. Αυτά να σε λέτε. Δίπλα το κατάστημα. Κύριε Παναγίδη, εμείς γιόμαστε την Απόλα. Ε, ναι, βέβαια. Ο Ρωμάριος Ζήκο λέγε, είχε μπαιχταρά, Σόκρατη είχε μπαιχταρά, ρε φίλε, Φαρκάο. Είχε μπαιχταράδες μεγάλους, εννοείται. Λοιπόν, να δούμε να μπορείτε να κάνουμε στο πετυρόν του Μουντιάλ. Πέντε κατακτήσεις, αυτά. Περιμένουμε, είπαμε, δώσαμε δύο νικητές, Αλεξάνδρος Ομόνια Ψιμολόφου και Κωνσταντίνα, ό,τι αφορά στα δύο πρώτα 200 σε δωροκουπόνι από την Τίμκο. Αύριο θα δώσουμε άλλα δύο. Μέχρι την Παρασκευή θα ολοκληρώσουμε. Συν το έναν το έξτρα του κυρίου Χριστάγια Εκάρες. Και από την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούμε για μια ντουζίνα. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε και να αρχίσω να βάλω ποδόντες, να πιάνουμε παρουσίες απουσίες τώρα για παίδι το διάστημα. Αν υπόψη σου, ρε Παναγίδη. Εντάξει. Εν έχει χαριστικές, πώς τη λες, να πούμε εν Ιούνιος ή οτιδήποτε άλλο. Όχι, για εμάς όλες οι ημέρες το ίδιο είναι. Τα μωράκια μας είναι να μας τιμήσουν παραπάνω, ρε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
1: Κύριε Παμοϊσέος.
0: Ένας είναι νευρικός, άλλος είναι ο Σοκράτης.
1: Μάλιστα.
0: Με ρε Σοκράτη σου πω καλησπέρα ρε, αφού του Θεού έκλεισε μας ο άλλο ρε, καλησπέρα.
1: Τι είναι ο συνεργάτης σου κύριε Παμοσίου?
0: Ο Παναγίδης ο ομιλητικότατος.
1: Να μας πει να γιάσω να το ακούσουμε.
0: Αφού λαλή μου τα ούλα εμένα, ναι, και μην ισχύει του φιάωση για να συνεχίσει.
1: Εντάξει, γεια σου κύριε Παναγίδη.
0: Έκαμε το χέρι του πάνω, έκαμε τα μάτια του κάτω, μεταφέρω σας το εικόνα που έχει απέναντι. Δηλαδή που
1: να τρέψουμε Παναγίδη να μας χαιρετά, να μας μιλάω, ξέρω να μην μας μιλά.
0: Είναι να πάρει ο ασπίδες.
1: Α, αυτό να μην τα κάνω κύριε Παναγίδη. Προχτές εγκέρδισε ο Παναγίδης, είδες το.
0: Ναι.
1: Σημαίνει έπτυχα το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν καλός.
0: Πολλά.
1: Υπόψη να κερδίσει.
0: Απαναγία μου.
1: Θα κερδίσει με 5 πόντους διαφορά κύριε Παναγίδη.
0: Με μάχεσαι.
1: Για αφού καλός σου.
0: Ένα θέλει και τραπέζι είναι στο τέλο, ρε Σοκράτη.
1: Άλλε, τώρα ένα τραπέζι, πάντα είμαι κοντά στα δουλειά. Χρειάζομαι και ένα τραπέζι, έτσι από λάβου και
0: δίπλα. Καλά.
1: Και όταν είμαστε μέσα στο φίλο μα τον Δημήτρη, να δούμε το φίλο μα τον Δημήτρη.
0: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία.
0: Πέμε να δούμε.
1: Χθες πήγαμε σε μια μιλιά, έχει πολλά χέρια από τις μια μιλιώτες.
0: Να είναι καλά όλοι και όλες.
1: Ετοιμήσαμε του, δεν ξεχνώ, είπαμε αυτό το πολλά χαιρετήματα, αυτό μας ακούνε, αυτό μου το λέω κύριε Παμοσίου. Σε άλλη ομάδα είπε στον κοντεμένο, όταν μέσα στην ΠΑΕ και δίνει να φτιάξουν οι κοντεμένοι. Βρίσκαμε ήταν και στην ΠΑΦΟΝ, αγώνας του γύρου της Πάφου, Δήμος Πάφου, Περιπλήν Δημητρίου και εκεί τρέξαμε μαζί με τον Κυριακίδη, τις εκδηλώσεις. Ετοιμαζόμαστε τώρα για άλλες εκδηλώσεις, την Κυριακή πάνε στα Σπίγια.
0: Ναι.
1: Στο σχολείο Σπίγια θα τρέξουμε για τους περισσότερους καιρούς στο Σπιγιόν.
0: Να τους δώσεις με όλους πας στα όμορφα Σπίγια.
1: Θα τους δώσω γιατί εκεί στα Σπίγια είδα ξανά ότι πάντα ο αείμνηστος Σπύρος Παραμοσίος ήταν εκεί και έτρεχε συμβολικά και ωραία. Αλλά γιατί ήταν στιγμή που κρατήσα από τώρα που τα λέω.
0: Είχε φίλους αρκετούς πάνω, ναι.
1: Ναι, άρεσε και το πιέντε και είμαστε πάντα εκεί όλοι παρέα και Παραμοσίος.
0: Ήταν και ο Άρης Σπιγιόν, έπαιζαν και ποδόσφαιρο τότε.
1: Σωστό, Άρης Σπιγιόν. Και εμείς να κάνουμε και αγώνα για τα σπίτια σιγά σιγά τον άωσο να το μεγαλώσουμε. Αλλά την διαγή θα τρέξουμε μαζί με την καοπετριά, θα είναι καοπετριά σπίτια μαζί με όσο εκεί. Υπάρχει και στη Λάντα.
0: Ναι, τώρα που μου είπες σπίτια, επιθύμησα να πάω κανένα γύρω και πάνω, ρε κομπάρα, και εντες περιοχής.
1: Ναι, αυτό αναφέρω την Κυριακή ότι
0: επιθύμησα. Ω, επιθύμησα, έχει χαιρόν πολύ να πάω. Να, μάλιστα.
1: Την Κυριακή επίσης έχουμε και τον Δόλυχο στη Λεμεσόνα, αγώνα 4-800 έτσι ονομαζεται, στο Μόλο, θα πάει άλλη αποστολή του Σωματείου Περιπλής Δημητρίου. Τη Δευτέρα 15 υπάρχουν οι παλέμαχοι Λευκωσίας, νομίζω είναι η γνώση σου, ναι,
0: ναι, ναι.
1: Εκδήλωση.
0: Ναι, ναι.
1: Η επόμενη μέρα, πολλά σημαντικό είναι η επόμενη μέρα, πρέπει να τονίσουμε κύριε μου εσείς ότι οι ποδοσφαιριστές που τελειώνουν την καριέρα τους να έχουν τελειώνει κοντά πάνω να τρέχουν να σώνουν συνάδει δυνατοί.
0: Για να τους το πεις πρέπει να βρεθείτε.
1: Ναι, να τους το κάνω εισήγηση εκεί στο συνέδριο που να γίνει την Δευτέρα και σημαντικό οι ποδοσφαιριστές που τελειώνουν να έχουν στον Περιπλή Δημητρίου να κάνουμε μαζί το έξιμο.
0: Ναι.
1: Επίσης 21 έχουμε τον Πέτρο Ηλιάδη. Επίσης έχουμε και μια αποστολή και ονομασίως και όλοι στο πρόγραμμα σου είπα του Σπύρου να πάμε στο αυτοβίδι για τον πατέρα σου. Κάμε, πάμε, πρέπει
0: να σε καλά.
1: Να θυμίσουμε. Αυτές είναι οι εκδηλώσεις μέχρι τώρα του Σωματείου Περιπλής Δημητρίου και ευχαριστίες της αστυνομίας εκεί που χθες ήταν δίπλα μας στο δεκάρι που τρέξαμε μέσα στον ίδιο κύριε Παναμασίως. Η ώρα 9 το πρωί τρέχαμε για τους περισσότερους μαθαίνα στον ίδιο δεν πειραζεί, θα το κάνουμε για την πατρίδα μας αυτό το πράγμα. Ευχαριστούμε την αστυνομία εκεί που υπουργείων υγείας την απάντηση και τον πάω αγκιός κύριε Παναμασίως.
0: Να σε καλά που μ' αρέσει.
1: Και με την νίκη που σε 5 πόντους διαφορά, θυμάσαι.
0: Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φορμαλισμένος φιλόσοκρατης. Ο φίλος μου 85 πέντε μας λίγο γιατί μεταγραφές της ΑΕΛΑ. Εντάξει, κυκλοφορήσαν κάποια ονόματα, αλλά είχε μια δυο άλλες περιπτώσεις που δεν κυκλοφορήσαν. Και ένα από τα δύο ονόματα είναι χειρό, τατό. Σου το λέω, πήρε 885. Εντάξει. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, καλησπέρα. Μα πιάνω τηλέφωνο με στα 100 ανθρώπου, ρε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Παύλος Ανόρθωση, Παναθηναϊκός, Manchester United.
0: Παύλος Ανόρθωσης, Παναθηναϊκός και Manchester United.
2: Λοιπόν, πρώτα να πούμε για την Ανόρθωση. Ναι, επεκράτησε ενώ ψυχία στη Γενική Συνέλευση. Και είμαι αισιόδοξος. Εγώ είμαι αισιόδοξος για τη νέα Ανόρθωση, έστω και χωρίς μεταγραφές. Να βρούμε έναν προπονητή ο οποίος θα διαχειριστεί κατάλληλα το υλικό που θα έχει και νομίζω, εντάξει, να δούμε πόσα είναι η νέα χρονιά του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Και για το παιχνίδι των αποψηρών του μπάσκετ ελπίζουμε να με δούμε καραγκιόζι ηλικία, ελπίζουμε να δούμε μπάσκετ. Ο καλύτερος να κερδίσει, δεν υπάρχει θέμα. Ελπίζω ο Παναθηναϊκός να κάνουμε τον break. Αυτά.
0: Δύσκολα τα πράγματα.
2: Δύσκολα, αλλά
0: δύσκολα.
2: You never know. You never know. You never know. Είσαι Παναθηναϊκός, πρέπει να πρέπει να παίξεις.
0: Πρέπει να κάνει, ο φετινός Παναθηναϊκός πρέπει να κάνει υπέρβαση.
2: Πρέπει να κάνει υπέρβαση, ναι. Πρέπει να κάνει υπέρβαση, ναι. Πρέπει να κάνει υπέρβαση.
0: Εγώ το πιο αυτό μου θεωρώ να αξιοποιεί ο καθένας στην έδρα του, έτσι εντός όπως το εγώ.
2: Δεν το πεις.
0: Λέω ένα, έγινε
2: η άλλη. Μπορεί να μην μπαίνουν μέσα.
0: Ναι, ναι, λέω. Δεν
2: ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
0: Σωστά. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Χαιρετώ. Εσύ δεν πήγε νομίζω να δείξει το μπάσκετ. Να μεταδοθείς από τον σταθμό μας έτσι αλλιώς. Η ώρα 9. Διαμέσου του Ελλάδα Sports. Εντάξει, ραδιοφωνικά. Να το έχουμε. Καμπίνο για μένα είναι καλός. Κάμνη. Ένας καλός καμπίνο. Για τον 442 λέω. Εντάξει, είναι για αυτό που λέει για χειρονόμα. Άλλος είναι. Στα σκαριά. Που δεν έχει ακουστεί. Ακόμη, επισήμως τουλάχιστον. Εντάξει. Το φίλο των 85 που απάντησα προηγούμενα. Τι θέλει ο Καντεμόγλου, ρε, να πιέει να πέναν καλησπέρα. Α, άφηγα ένα μήνυμα πίσω. Έγινε να πιει ο Μητροπάνο να πει για μου τι άλλα λέει. Ένα να κατωθεί, ένα μένα να κατωθεί ο Μητροπάνο. Να επίζω να πιει για του πρώτου, όχι μετά τα μωρά. Θα το επιτρέψω να πετύχει για μωρά. Εννοείται. Για να προδιαθέσει και του υπόλοιπου σύνταγμα να γίνει. Να σημειώσει τι ζωέ που είναι να κάψει. Ναι, μάλιστα. Αυτά. Πάμε ξανά 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Στέλνετε και διεκφυγείτε 12 extra large. Papa Jones, 4 από Παραλίμνη Κατάστημα, 4 από Κοκκινοτριμιθιά, 4 από Ιδάλιον, από την Πέμπτη αυτή μέχρι την μεθεπόμενη εβδομάδα στη διάρκεια του Μουντιάλ 2026. Για τον Καπίνο τα είπαμε, για τον μπάσκετ τα είπαμε, για την μεταγραφή τα είπαμε, για τον Καντέμογλου τον Μπούνινγκ στον Παναγίδη. Καντέμογλου στόπ τον Μπούνινγκ στον Παναγίδη. Ρωμάριο Ζήκο, Βραζίλη Μαγία του Ποδοσφαίρου, φαινόμενο Ριβάρτο Ριβαρτίνιο. Μάλιστα, καλησπέρα από το Ισβρισούλε Πιστά Κροατή από το 2017, 1η Μαρτίου. Το είπαμε, Λεβέντι μου να είσαι καλά όπω πάντα, Χριστό έναν τραπέζι. Ολλανδία, Πορτογαλία, τελικό νικητή Ολλανδία. Παπαγιο Χρήστο Τρόπολο, είπαμε που υπέρχε να ξεκινήσουμε. Ευχηθήκαμε τη κυρία του 132 τη Καλλιόπη, έτσι πολλά και ευλογημένα. Ανδρέα Σωτήρα Ιωσεφρέμ, 897. Εντάξει, για το παραλίμνη βασικά. Ο Πέτρος Κοκκινοτριμιθιά, για το κατάστημα της Κοκκινοτριμιθιάς. Μάλιστα, αυτά. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, κύριε Σπέκιο.
0: Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Καλησπέρα, Χριστάκια Εκάρες.
3: Τι κάνουμε?
0: Έπρεπε να πω ότι θα ετοιμωρήσουν πιθανόν και διάταξα στα περβόλια ολόκληρα και στον Κίτιν, τον κύριο Μάριο τον Περβολιάρη, ούτε κουρτουνιά να με σουγεράσει αν δεν έβγαινε σήμερα ή αύριο να μας πεις καλησπέρα.
3: Έτσι θα είχα πέμπρο για εκού ήμου.
0: Μα πού είσαι εκτός Κυπρού?
3: Όχι.
0: Α. Τι κάνεις?
3: Εσύ έχω καρικές που είναι Σταύρος.
0: Ναι.
3: Να σε σαβαβιώσω. Τόσα ποντά, έστω σε φτατά, τόσο
0: Εξεκίνησα για να δώσω τα 10 συν 1 200 από την τύπκοτα δωροκουπόνια στους νικητές. Και ξέρεις ότι είσαι ο Πολυνίκης 3 φορές, το δικό σου είναι ξεχωριστό. Να δω το τηλέφωνο σου έντοχο δαμένα μου, εντάξει κάπου έμα το ευρώ. Και από την άλλη όταν τελειώσουμε σήμερα ανακοίνωσα 2 νικητές. Μέχρι την Παρασκευή θα ανακοινώσω τους υπόλοιπους 8. Και την άλλη εβδομάδα θα σας παραδώσω τα 200 για να πάτε σε οποιοδήποτε κατάστημα από την Τύπκο να τα παραλάβετε και να τα αξιοποιήσετε. Εντάξει. Και ξεκινούμε από το αύριο με το Μουντιάλ για 8η χρονιά και θα είναι φέτος ακόμη ένα διάρκεια. Ξεκινήσαμε πριν 8 χρόνια με 5 200, τώρα είμαστε μια τουζίνα 200.
3: Τα 12.
0: Βέβαια, θα έχουμε 12. Θες να δώσεις τα 10 συν το δικό σου.
3: Εύχομαι τον χρόνο να κερδίσει κάτι που δεν κερδίσει από δες.
0: Μάλιστα. Έχω τα με τη σχετική την λίστα με τους νικητές. 40 άτομα, έκαναμε την κλήρωση νεκτές, από τα 40 κερδίζουν οι 10 συν 1. Αυτά.
3: Είμαι σε ευχάριστη θέση. Θα πω ότι σε ευχαριστή μου προς το ροκ από τα Κυπρέου. Καλούς. Και έρχομαι να συνεχίσει έτσι για να φτιάει και ο τρίπρονος πλατάνος μέχρι να κάνουν τη διαφορά.
0: Να είσαι καλά Χριστάγη μου, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου.
3: Ευχαριστώ επίσης.
0: Θα τα πω και από κοντά.
3: Το χωριό σου τώρα.
0: Ναι.
3: Ναι, σε πήγα να πας στο χωριό σου.
0: Είσαι Αστρομερίδη.
3: Όχι, τώρα είμαι Αγίους Τριμιθιάς.
0: Και να πάεις προς Αστρομερίδη.
3: Μετά
0: πάω Αγκάκη και μετά Αστρομερίδη. Επίσης από εκεί πάνω κατήφορος και ακούησε τώρα με ένα κροατή μας. Παράγγειλε ότι θέλεις και το Σάββατο μου να πάω κάτω καρνούς λέγω.
3: Όχι, άντε πρόπο να μας πει η σκιό μας.
0: Ενώ αυτή Σάββατο που πάνω κάθε Σάββατο
3: κάτω. Θα κάνω λύση.
0: Έγινε σε χαιρετό.
3: Να είσαι καλά.
0: Πάμε σε επόμενον καλή εσπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Ποιος κύριος?
4: Ο Άρης είμαι.
0: Καλώς τον αρχικακούργο της εκπομπής μου.
4: Είμαι αρχηγάκουργος και σε καμιά 15 αρκάνη ημέρες που να τελειώσουν τα ρόστερ των ομάδων να σας αυκόζει να σου πω με πόσους βαθμούς είναι να πιάει ο μονάδος του πράγματος.
0: Όχι, είναι για τον που σου λέω για αρχηγάκουργο. Το δικαιούσε, ήσουν και μέσα. Για τις κατσίες σου και όλα τα σχετικά. Για τον Παντελήνο να αγαπάσει πάσου.
4: Για την ανόρθωση, για την ανόρθωση δεν είπα κακή, είπα καλά πράγματα για να αλλάξουν προπονητή και αγκλητό του. Αλλάξαν προπονητή και αγκλητό σας. Τώρα αλλάξαν διοίκηση, μπορεί να αγκλητώσουν πάλι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι εναντίον τους, έτσι είμαι εναντίον τους.
0: Ένισε.
4: Μακάρι να μπουν εξάδαν, αλλά κλωμόν το βλέπω.
0: Έκαστος μετά του οίκου του.
4: Ναι.
0: Αυτά. Χαιρετώ και μιλούμε.
4: Να. Να
0: καλά, και να τα πούμε από κοντά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε. Βράζω σιγά σιγά για τις Παπαντζόγλους όμορφα περιποιημένα κάθε βράδυ από Πέμπτη και μετά. Αύριο άλλα 2-200. Α, χρωστώ του φίλου μας του. Παναγιέτε με θυμίσεις. Του φίλου μου του Πανίκου του Μοσκοβία χρωστώ το έναν τραπέζι για το Ζήνο που ήταν πάνω. Στα γωνιά επίεν ο φίλος μας, ωραίος μας ευχαρίστησε δημοσίως. Και ένα για τον φίλο σου τον Φίλιππο για τον Άγιο Επιφανή. Εντάξει, είναι πιέν να τους ενημερώσω. Θυμούμε να σε ενημερώσω το διάρρημα που δεν να πάσει. Εντάξει. Και τελειώνουμε μέσα εκκρεμότητες. Όχι εκκρεμότητες, εντάξει, με τις ειδοποιήσεις περισσότερο. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία. Καντεμογλου, έναν καλησπέρα μπορεί να μπορούσε να πείσω ένα βιλάρι από τον το μπούλινγκ του στον Παναγίδη. Παναγίδη σε μια χαρά είναι. Να επαναλάβω ότι όταν πάμε σε επόμενο για να πω μετά την απόφαση που έχουμε πάρει. Καλησπέρα. Τι παθαίνουν οι γραμμές. Αλλά συναφέραμε τον Καντεμόγλου και τον Μάστρον του. Λάθος μου. Λάθος μου. Πίσω να έχουμε το τελευταίο του ημιόρου τον Μητροπάνο τον Καντεμόγλου, τον Μέγα. Να ρεπτώ να δω η απόψη απλά. Όχι κάποια φιλικά που έχει. Δεν έχει τίποτε το ενδιαφέρον. Είπαμε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9 ραδιοφωνικά από τον Super Sport σε σύνδεση με το Ελλάδα Sports και από την Σιταπίσιο τηλεοπτικά για τον φίλο μου ρωτήσε προηγουμένως. Κάποια φιλικά παιχνίδια φίλε μου που τα τελευταία που γίνονται περισσότερο για ομάδες που θα συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Εμείς νιώθουμε ορφανοί, εν έξω οι ομάδες μας, πάση περίπτωση. Διαλέξαμε την Κολομβία. 8.85 να σου πω κάτι. Να σου πω επειδή στείλες έναν έτσι θέλεις ένα χιτ για το γύρο. Αύριο 5 και 4. Εντάξει. Μετά την επιστροφή μας από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων θα σου δω έτσι έναν κριτή ωραίο. Για να αντιληφθείς. Εντάξει. Είπα σου το και σε έναν προβάλλα γενικός. Με μεταγραφολογία επί της ουσίας έχει δεκαετίες που ασχολούμαι. Με να έρθει και πιθανόν υπό προποθέσεις και πάει να ασχολούμαι. Αν μην πλησιάσει δικές μας ειδήσεις, να τις ακούσετε. Εντάξει. Μπορεί να τρεις τέσσερις το καλοκαίρι και να είναι χειρές, κίνες έναν. Γλώσσα περίπατον είναι βγάλουμε. Τι το ξέρεις. Σε ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για τον καπίνο το είπα. Ναι. Πες μου τι θέλεις κύριε Παναγίδη για να ξέρω πώς προχωρώ παρακάτω. Αύριο ρετρό, ναι ρετρό είπα εδώ και προηγουμένως 3.48. Ο Χρήστος ο Ιωσιβίδης, δίδυμος αδερφός του Γιώργου του Ιωσιβίδη, συνεπήρξαν μαζί και στον Απόλλωνα της χρυσής της εποχής με το πρώτο, δεύτερο πρωτάθλημα με το κύπελλο ενδιάμεσα 91-94 και 92 κυπελούχοι. Και θα έχει πολλά να μας πει. Και ξανά επαναλαμβάνω κάτι που είπατε παραδειγμένη εβδομάδα και να ενταθεί η πίεση, η υπενθύμηση, γιατί θα τιμήσουμε σαν εκπομπή έναν προπονητή συν 11 με 12 παίχτες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όσοι τιμηθούν θα είναι οι κορυφαίοι των κορυφαίων, αλλά θα είναι κορυφαίοι. Και θέλουμε και δική σας συμβολή από αυτούς που θα έχουν βγει στην εκπομπή μέχρι το 400 κάπου εκεί κοντά. Γιατί θα είναι 12 συμπροπονητής περίπου να έχει μια αντιπροσωπευτικότητα από 7 ή 8 μάδες τουλάχιστον. Είπα θα υπάρξουν και δύο-τρει ομάδε που να έχουν δύο παίχτε. Εντάξει. Λογικό. Σύμφωνα με την ιστορία τη. Αλλά ήδη έχω υπόψη κάποιου που έχετε αναφέρει. Εντάξει, ένα δεν επαναλάβουμε δεκαετία και τέλη δεκαετία 60, 70, 80, 90, 2000, 2010 θα έχουμε και από όλες τις δεκαετίες μια αντιπροσωπεύση. Και στο πρόσωπο τους θα δημηθούν οι παιχταράδες. Εντάξει, αυτά. Πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Επιστρέφουμε με φυρτάδους και φυρτάδες στο 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Ξανά ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιόγλου και προκαταβολικά τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου το Ρετρό αύριο 6 και 7 Χρήστος Ιωσιβίδης. Παρέρχομαι.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα

0: 1.209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξία 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia, σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
5: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Skoda. Unicars. Driving your stories.
7: Τίνας, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
9: Τελευταία νιώθεις σαν εξωγήινος μπροστά σε μία οθόνη? Κάνε sync με την εποχή για να αλλάξεις την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Συγχρονίσου και μπες ξανά στο παιχνίδι, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα για ψηφιακές δεξιότητες που σου προσφέρει δωρεάν το κράτος. Ενημερώσου για όλα στο www.digitalskills.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Next Generation EU, Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής.
10: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 5:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
13: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συγκρατημένα αισιόδοξο σε σχέση με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μετά την συνάντηση που είχε το πρωί με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Μαρία Άγγελα Ολκίν επέστρεψε στην Κύπρο με στόχο την προετοιμασία της νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό, στην οποία, όπως είπε ο πρόεδρος Χρυστοδουλίδης, στόχος είναι να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών. Καταδικάζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το περιστατικό παρενόχλησης μέσω κλήσης των ασύρματων από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτου στην Τύμπου, των αεροσκαφών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας Νίκου Δένδια, αλλά και των ομολόγων του της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Τέτοιες παρενοχλήσεις είναι απαράδεκτες και δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, το μήνυμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη. Οι Υπουργοί κατευθύνονταν χθες το βράδυ προς την Κύπρο για το άτυπο Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας. Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ. Προειδοποίησαν ωστόσο για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Τελ Αβίβ συνεχίσει τις επιθέσεις στον Λίβανο. Πρεμιέρα σήμερα για τις πανκύπριες εξετάσεις με το μάθημα των νέων Ελληνικών. Η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όλους τους υποψήφιους, στέλνοντας το μήνυμα πως είναι σημαντική μέρα για τα παιδιά, όμως δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή και υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας βρίσκονται οι αρχές Κύπρου και Ελλάδας μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου για υπόθεση τρομοκρατίας στην Κρήτη. Ανακρινόμενος ο 37χρονος παραδέχθηκε ότι είχε επαφές με ομοεθνείς του που συνελήφθησαν στην Κύπρο. Το απόγευμα ο καιρός στις πλήστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο, στα ορεινά και ενδεχομένως και σε περιοχή στο εσωτερικό, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Σε περίπτωση καταιγίδα, είναι πιθανό να πέσει χαλάζι. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 28 με 30 στα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή το Σέπασα πάντα από τον Supersport 104 Πανκυπρίου σε 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώς, κύριε Χρήστο Παναγίδη. Λοιπόν, για να μην ευχούμε μέχρι τώρα ο Μάστρο και ο... κάτι λοβαρκάζομαι κάπως. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου και το αισθηκτό μου. Εντάξει. Πάμε σε επόμενων κύριων, κυρία στο 77-77-10-20 και ξαναλέω αύριο το απόγευμα να αφιερώσουμε 20 λεπτά όσα μωράκια θέλουν να πούν την άποψή τους μετά από εισήγηση του κυρίου Σταύρου του 9χρονου εκ Παραλιμνίου που είχε με την Πάφο. Να κανονίσουμε κανένα δώρο του, να τον πάρω, να ξαπάω Παραλιμνίου, να τον πάρω με την Πάφο, να επικοινωνήσουμε με τους διοικούντες στην ομάδα, εντάξει. Okay. Λοιπόν, και θα έχουμε ένα αύριο. Είπαμε για το ζευγάρι του τελικού, ποιος θα το σηκώσει. Αλλά εντάξει, επειδή δεν ξέρουμε από τώρα πώς πάει όλη η κατάσταση, ποιοι να προκριθούν, πώς θα προκριθούν κλπ. Η ομάδα που είναι δεύτερη, αν αναφέρεται δεύτερη, εάν προχωρήσει περισσότερο από τις υπόλοιπες έτσι αλλιώς, θα θεωρηθεί ότι είναι πολλά πιο κοντά στην νίκη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα ανάρχοντα της Κύπρου και σε όλους που ακούν το Σούπερ από τον κύριο Στέλιο Παπαμεσαίων από τον ωραίο Αστρομερίτη. Είναι τα διαφήμιση κάνω εγώ.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
1: Εμείς είμαστε που ένα χωριουδάκι από τον ωραίο Μαθιάτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξεφύγει κανένα Μαθιάτη σήμερα.
0: Οι Μαθιάτηδες και νουσίγιο ο Μαθιάτης ολόκληρος, ολυθροδόντας, αμαλιώντας κλπ. Ακούν δώσε πάσα Σούπερ Σπορτ.
1: Μ' ακούσουν να
0: ξεβαίνουν στην αγαπητή. Όχι, και καλησπέρα. Αλλά περιμένω σε σαν εκπρόσωπο τη περιοχή ολοκλήρη.
1: Ναι, είμαι τίποτε ο δήμαρχο τη περιοχή.
0: Γιατί ο δήμαρχο τη περιοχή είναι να μου κοντά σου εσένα. Είσαι πια μέσα ολοκλήρη την Κύπρο.
1: Να σου πω, εφάμε και εμεί κανένα φλαγκό. Είμαι για τα και εγώ σε αρχαίο ξάνι, ξέρει.
0: Ω τώρα, πιο έμπου έδωσα. Απομένουν άλλα 8.
1: Μπορεί να είμαι μέσα, ή μπορεί να μην είμαι μέσα. Εσύ ξέρεις πάντως, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Αύριο, άλλα δύο μέχρι την Παρασκευή. Άλλα δύο. Σύνολο 10, σύνολο Χριστάκης Αεκάρες 11 και από χρόνο μια δωδεκάδα.
1: Μάλιστα. Αύριο είναι να ανακοινώσεις άλλα δυο, τέσσερα, είναι να έχει προγνωστικά αύριο.
0: Ναι, έχει για το Μουντιάλ. Ποιος είναι να κάψεις αύριο.
1: Ρε κομπάρε, εγώ... Πόσες ομάδες έχει μέσα, ρε Στελιό?
0: 48.
1: Μα 48 ομάδες, πόσες κάνουν να
0: κελέξουν? Αν τελειώσει το Μουντιάλ, παίζεται, ρε Παναγίδη.
1: Ένα λεπτό, ο κύριος Χρήστος Παναγίδη, αμένει να τον κάνει ηθοποιόν ή να μπορεί να τον κάνει.
0: Ναι, ρε στο ποβόν κινηματογράφο, ναι, έναν πρωταγωνιστής.
1: Εμπάθε είναι Ριάντια, είπε. Είπε του αριψιού του τάσου του Μιχαήλ.
0: Ο 6-13, ο φίλος μας Μητροπάνο, έλα να λάβει τον από μαθιά τη λέει. Είναι σοβαρά που σου λέω.
1: Τον καιρό που ήταν νέος αναλάβαινε, δεν αναλαμβάνει τίποτες καθήκοντα πλέον.
0: Ο γέρος
1: Μητροπάνος, είναι που είπε εδώ, είναι ομάδα.
0: Μητροπάνο λέει, έλα να αναλάβεις τον Απόμ Μαθιάτη.
1: Μα δεν είναι ομάδα να έκαμε τώρα.
0: Απόμ Μαθιάτη.
1: Εμπά και ξέρω πόσες ομάδες εσείς πάνω, έχει μια πιο ένδυση.
0: Είμαι τον Απόμ Μαθιάτη, παίζαμε αντίπαλοι που, που ήμουν πρόεδρος στην Ελπίδα Αστροπαρίτη.
1: Είναι η αριστερή άλογος του.
0: Δεν ξέρω, είναι, ούτε με ενδιαφέρει αν είναι
1: στην διαδεξία. Μα ήταν ο Βαρτενώνας, ήταν που κάμαν άλλη ομάδα, δεν ξέρω. Ο γιος του ανιψιού.
0: Όχι, εμείς στην Αποέσ που έπαιζα, ήταν ο Τσάτσος ο πρόεδρος.
1: Εντάξει,
0: ο άντρος.
1: Μπορεί να... ήταν ο άντρος που
0: ναι, ναι, που ήμουν εγώ πρόεδρος, ναι.
1: Εντάξει, τώρα ο Θεωρής Μοχτάρης ο γιος του ανιψιού μου, γιος του ανιψιού μου του πρώτου.
0: Είναι κανονίζεις τα ίσο.
1: Όχι, δεν θέλω να αναλάβω τίποτε. Εγώ, η δικαία μου εγώ είναι από τούτο να πούμε προγνωστικά.
0: Η μοναδική περίπτωση να πάει ο Απόμ Μαθιάτης για πρωτάθλημα αν είναι ο Μητρομάνος κάθε εβδομάδα να λέει ότι είναι να χάσει.
1: Ενταχάτε για να πάρει. Εγώ τον καιρό, κύριε, τον καιρό που τους επήρα παίχτες και παίζασαι μέσα στο Μαθιάτη, να σκεφτεί, σε πήρα το Χριστάκι, τον Αδάμου, τον τερματοφύλακα που ήταν στην Ομόνια, ξέρει το Χριστάκι.
0: Βέβαια, φίλο μου.
1: Το λοιπόν. Και ο άλλο έπειρα και το Χάρη, τον Καζιλιέρη, τζέπεζε μπόπεζε στην Εβάνο, φίλο μου,
0: ναι,
1: που τον έκαμε ρετό. Έπειρα τον τζέπεζε μπακ πίσω και μια Κυριακή να παίζαμε με τον Βισόνα από ΕΡ. Δηλαδή, δικαιούντα και από τη πρώτη κατηγορία, το απόέλευε σε Σαββάτο και παίζαμε με την Αλάμπρα και δέρναμε του. Ρε, μα αφού ο Χριστάκης έπιανε, τα λέει να τα πιάνω και τα μπόξω, λέει, θα τα αφήνω να πιένω. Επιένει μα από μπόξω, θα την αφήνω να φεύγει, να την πιάνω, γίνω να ευριάζω όλου. Κατάλαβες. Μα ήταν καλό κοπέλι.
0: Ναι, ήταν καλό κοπέλι. Άρα, αύριο είσαι έτοιμο να πεις προγνωστικά αύριο.
1: Μα εντάξει, να πούμε, μα πρέπει να φάμε κανένα φλαγκό, ή ρέστε λίγο, ή πρέπει
0: και εμείς.
1: Ένα τα καλοποιήσουμε. Αναμένω, την εβδομάδα αναμένω να δούμε. Αλλά ξέβηκε ο παπάς, ο πάτερ που την πάφουν και έκαμε παράπονο να λέει. Τέλος. Είπαν ότι έπιαν τον Λαΐφι το Αποέλ.
0: Ο πάτερ ανακατώνεται, εντάξει.
1: Τέλος.
0: Αφού ξέρεις την παροιμιάθια, ενός παπάς θα πει ο γιος ζωντανούς.
1: Ναι, και ξέβηκε ένας πίσω και λέει. Τέλος, δεν μου το είπε. Μα πω να ακούω το ραδιό, ναι, όνει έφυγε, έφυγα. Και προηγουμένως είπαν, ναι, ο υπάλληλος μου ενέξευε και να κάνει.
0: Όχι, ακόμα.
1: Ανακοινώσει.
0: Όχι.
1: Χαιρετισμού. Πες του κυρίου Παναγί, εγώ θέλω τη Ρόζα γιατί μου σχέθηκε στην την εβδομάδα να την βάλει τη Δευτέρα.
0: 6:35 θα έχει τη Ρόζα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλώ σα απόγευμα και του δύο με αγάπη. Και σε όλο τον κόσμο. Και σε εκείνα τα μωράκια που να ξεβγούν.
0: Πάει στα μωράκια του κόσμου, χαιρετώ.
1: Επίση, πάει. Απάει,
0: αμουράκια του κόσμου. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77-77-10-20, τηλεφωνή και γραμμή 24, τα δικά σας τα μηνύματα. Ο φίλος 943, όπου κι αν είσαι ακούν Καντέμογλου, εντάξει ρε, περίμενε, είναι αρχικά, να πει ο Μάστρος του και μετά ο Καντέμογλου. Αύριο μόνο να ακούν τα προγνωστικά να μένουμε να κάνουμε μας κάμουση. Λοιπόν, κοκκίνο τριμιχιά, καλησπέρα. Καλησπέρα σκέτο. Έθελουν Παπαγιώργος αντιλαμβάνομαι. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι η πρώτη μέρα σήμερα ή αλλιώς. Εντάξει. Αύριο στο Μίτσικ θα είναι πιθανό και ο Παράτσος ο Μέγας, α, διότι έχει απόψεις. Εντάξει. Το πιο πιθανό, κύριε Παναγίδη. Για να υπάρχει σε ολομέλεια. Ναι, έτσι είναι. Αυτά. Λοιπόν. Α, Δερίνια Παπαντζόγκσο, 3-13, μάλιστα. Δερίνια, ναι, εντάξει, είναι κοντά, νομίζω είναι στον κεντρικό το δρόμο, είναι το κατάστημα, ναι, μια χαρά, σύνορα είναι. Δερίνια Παραλίμνη, τι είναι. Αν το κυκρικός κόμμος ενώνει και τους δύο, έτσι είναι. Προλαβαίνουμε, ναι, να πούμε ακόμα έναν καλησπέρα και εσείς συνεχίζετε, αν θέλετε, 4 extra large από κατάστημα Παραλιμνίου, 4 από κατάστημα Κοκκινοτριμηθιάς και 4 από κατάστημα Ιδαλίου, σύνολο μια του Ζήνα. Αυτά από την Πέπτην κάθε βράδυ και μία τώρα που έχει το Μουντιάλ. Έτσι είπα το έστικτο μου ρε φίλε μου, αφού η ομάδα μου είναι μέσα, τι να κάνω. Εσύ ποιάνε σε ρε Παναγίδη, ενέχεις. Ποια ήταν η ομάδα σου, λέει. Ιταλία για σένα. Πήγαμε. Σκέφτομαι μια να δούμε, να πάω απλώ να έχει λίγο άξιο, μόνο να θεωρούμε. Εγώ είπα την Ουρουγουάη, έτσι αλλιώ συμπαθώτη. Κολομβία. Ισπανία. Παραγγείλησε με την Ισπανία. Ο πρέχτη ήταν ποιο σου. Μα είπε, νομίζω είπε μου, ρε, πως την Παρασκευή. Ενάρτη την Τετάρτη είπε μου δουλειά. Εθάρτη εσύ. Και να την Παρασκευή είναι εσύ. Εντάξει. Για να την Τετάρτη να μας πει. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Καλησπέρα.
2: Ανδρέα Ομόνια Γερμασόγια.
0: Καλώς τον φίλο μου τον Ανδρέα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Καλησπέρα.
2: Ανδρέας Ομόνια Γερμασόγια.
0: Καλώς τον φίλο μου τον Ανδρέα.

0: Ομόνια, good, very good. Δεν ξέρω ογκρεστικά, διότι εμείς στον γερό μας είμαστε 7-10, εμείς 139, δεν τους ευδουλειές. Να δουλέψω μαγαζί ο γερός, τώρα που περβόζει, είχε μπούλα και σύρωνε 7 παιδιά και ο μαγαζί ο πάνω 19 εγγόνια.
1: 19 εγγόνια, μάλιστα.
0: Άλλος είσαι 7, τον γερό μας. Είμαστε στο δημοτικό, είσαι 7 όνια μόνο 50 μαθητές και μια αίθουσα είδα. Και αν μίλαν ένας, τόσο μου μίλησε, αφού να ξέρει, να βάζουν σε άλλη μάτα. Βάστε τα σέσκα σας και με τις ροσκές να φάτε που 10. Έρθουν στα μάτα και πάνε ξεκίνα. Οι κουπελίες είναι ολικρία.
1: Εντά χωριόν είπες μου.
0: Εφταγόνια λέμε σου.
1: Μάλιστα.
0: Που στην παρακλησά μου πάει ξελάχνει εφταγόνια.
1: Ναι, ξέρω, ναι. Μάλιστα. Άρα επέρασες καλά, ευχαριστώ τις φωτογραφίες σου, μια χαρά.
0: Ναι. Σκόρεπα επί αγυμνάσιο που την Εφταγόνια. Διότι κάμουν τρεις σταθμούς, το λεωφορείο ήταν παλιά να πας στην Εφταγόνια. Έπρεπε να κάνεις κάμα ρηγά εδώ, άμα δεν κάνεις διάρκεια μόνο σκό επί αγυμνάσιο.
1: Οι δυσκολίες της εποχής, Ανδρέα μου, έτσι είναι. Οι δυσκολίες της εποχής. Και ήταν ήρωες οι γονείς τότε που μπορούσαν να σπουδάσουν ή να πάσουν να στείλουν γυμνάσιο.
0: Και μπήκαν στην ράψιμο και έφερε ο μάθος με πιέν Αμερική και έπιαν το μαχαλθί που δεν κάθεμε ούτε 15 χρόνια. Ενδικιάσαν το και πιέν με το ποδήλατο για να μάθει στα 2 χρόνια τους σάκους. Όσα να μου διά 5 σε ρίγια, δηλαδή 50 σέντ την εβδομάδα, και μας τα διά. Εδώ είμαστε 4 κοπέλια, γίνεται με ξενοδοχείο στην Λεμεσό. Για να είναι μαντουίγιου, ούτε μαντουίγιου.
1: Μάλιστα.
0: Και για να πληρώσω μια λεμεσόν, το 56 ποτήρια θα δράψω, έπαιρνε 40 λίρες. Εμπάχουν μόνο, έρχονταν οι Εγγλέζοι και είχε πέρα μέσα στην Ευτόνια. Του είχαν ανοιχτό το μαζί και ούλευκα. Έφερνουν τον Εγγλέζο και παστά μόνο. Έτσι να βγήσαμε στον γερό μας και ξύλωνε φάμε τους Εγγλέζους. Γιατί είχα τον Καραολίδη ο Δημητρίου μέσα στο μαχαζί, ήρθαν μέσα με δύο Τούρκους επικουρικούς, εσύχαν την ελληνική σημαία που είχαν χάρτενη, εσύχαν τον Καραολίδη ο Δημητρίου, θα στέκουμε στον μάγκο, τάκ, τούκ, τα όσο σου κουίνα μπορεί, έξω όλα μετά λίγο, ο Τούρκος. Θέλω να κάνω μια έρευνα. Καλό, μετραβήσαμε, εντάξει κύριε Στέλιο.
1: Να σε καλά, Άντρε, μάγω την ιστορία σου πραγματικά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καμιά στρατά που να έχεις καιρό, κάνε ένα τηλέφωνο για να σε πιάω να κουβεντιάσω με ήταν σε περνούσαμε εμείς τα παλιά.
1: Σε ευχαριστώ πολλά πολλά. Με χαρά.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ πολλά.
1: Να είσαι καλά. Γεια. Ιστορία του παλιά, μιλούμε τώρα για δεκαετίες 50-60 κλπ. Δύσκολα χρόνια, ήρωες, γονεί. Να το ξαναπούμε το πράγμα, διαφορετική καιρή. Λίγο το χρήμα, πολλή άδροπια. Πολύ το συνέστημα, πολύ το αίσθημα. Γεμάτοι άνθρωποι, όχι καινοί άνθρωποι, εσωτερικά εννοώ, εντάξει. Και εκείνο που έπρεπε να είναι η πλειοψήφια, ήταν η πλειοψήφια. Αυτά. Λοιπόν, πέρα μου ρε που είχε παρακεί. Μα είναι μόνο τούτο. Μα διάλειμμα. Εγώ μου θα πως πέτα κανένα αεροπλάνο, έτσι όπως μου κάνεις. Έχουμε 8-10 λεπτά διάλειμμα. Ναι, εντάξει. Εγώ τι πεις, είσαι κοστολάρχης.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
1: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον και αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Στο Πανεπιστήμιο Euclid Cyprus, η γνώση συναντά την καινοτομία. Σπούδασε μαζί μας και ζήσε την εμπειρία κορυφαίας βρετανικής εκπαίδευσης σε ένα πανεπιστήμιο με δύο αιώνες ακαδημαϊκής αριστείας και ιστορίας. Με διδασκαλία από διακεκριμένους καθηγητές, δυνατότητα διπλής απονομής πτυχίου και πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ευκαιριών, το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Euclid Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
4: Άλλο! Τώρα πλώνω ζάμπα στη δροσιά του Μιγιάκη. Χτυπά μου αεράκι 12.000 BTU. Θέλεις και εσύ Μιγιάκη Inverter? Leroy Merlin μόνο 279 ευρώ. Μην ξεχάσω, έχουν και ανεμιστήρες οροφής μέχρι 20% μείωση. Bye!
5: Γίνεται δροσιά στο σπίτι το καλοκαίρι. Εύκολα! Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 14 Ιουνίου. Μας Best Brand μωρομάντιλα 100% χωρίς πλαστικό 64 τεμάχια 1,79 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand χαρτί υγείας τρίφυλλο 8 τεμάχια μόνο 4,99 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας Best Brand υγρό πλυντηρίου επιλεγμένα είδη 3 ή 4 λίτρα 3,89 και επιπλέον cashback 50 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
7: Φθηνάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
8: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
7: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
9: Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα, φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου. Με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Μεγάλος διαγωνισμός Allwyn. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwyn, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwyn. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwyn. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwyn.cy / EL / responsible / gaming.
11: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
12: Ψάχνεις ένα εργασιακό περιβάλλον που σε στηρίζει και σου δίνει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl, πάρε το βιογραφικό σου και έλα στο Lidl Days που διοργανώνουμε την Παρασκευή 12 Ιουνίου, 11 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα στη Λεμεσό, στο Paradox Museum. Έλα να μάθεις περισσότερα για τις ανοιχτές θέσεις εργασίας και τις παροχές που προσφέρουμε. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την ομάδα μας στην πράξη. Γι' αυτό τους παρέχουμε όχι 12, ούτε 13, αλλά 14 μισθούς το χρόνο. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
13: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Ιουνίου. Ντετόλ, όλα τα κρεμοσάπουνα χεριών 750 ml, 2,79. Όλες οι Everyday Hyper Dry σερβιέτες 30 τεμάχια, 2,99. Dove, όλα τα Advanced Care αποσμητικά σπρέις, 2,99. Colgate Max White, Expert Original, οδοντόκρεμα 75 ml, 3,25. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύτως περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Τσένταρ 1 κιλό 4 ευρώ φθηνότερα 7,95. Φιλέτο μπακαλιάρου 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,79. Και νερό μεταλλικό ανθρακούχο 6x500ml 35% φθηνότερα 1,45. Lidl. More to value.
4: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Κάθε επιχείρηση είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Για να αποδίδει πάντα και να πετυχαίνει τους στόχους της, πρέπει να αναβαθμίζει συνεχώς τις γνώσεις της, τα εργαλεία της, τη τεχνογνωσία της, καθώς η εξέλιξη τρέχει, πρέπει να συγχρονιστεί. Να μην μείνει πίσω. Μόνη και σίγουρη λύση, η κατάρτιση. Με τα σχέδια της ΑΝΑΔ κρατάτε το προσωπικό σας ενημερωμένο και πετυχαίνετε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Σχέδια κατάρτισης για εργοδοτούμενους επιχειρήσεων και οργανισμών της ΑΝΑΔ. ΑΝΑΔ. Κανείς δεν μένει πίσω. Για περισσότερες πληροφορίες www.anad.org.cy.
7: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
10: Super Sport 104. Η ώρα είναι 6.
11: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
12: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
15: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Ναυάγησε η περίπτωση ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας από τον Πάμπο Χριστοδούλου στον ΑΠΟΕΛ, αφού στη σημερινή συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών δεν κατέστη επέτευξη συμφωνίας. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο Νίκος Παπαδόπουλος φαντάζει ως το μεγάλο φαβορί, ενώ στα υπόψη βρίσκεται και ο Σέγιας. Για την ώρα στο οργανόγραμμα δεν φαίνεται ότι θα γίνει πρόσληψη για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Πολλά ανοιχτά για τις περιπτώσεις σε Μέδο και Ντιουγκού στην Ομόνια, παίκτης των Πρασίνων πρέπει να θεωρείται ομοτνόρ. Πέραν του θέματος του προπονητή στην ανόρθωση, προτεραιότητα είναι και η ανανέωση των Σένση και Κίκο. Η ΑΕΛ φαίνεται να έχει μπει δυνατά στη διεκδίκηση του 21χρονου Βόσνιου επιθετικού Χάμσατ Σατάκοβιτς, πρώτων πυλών η Παπαγεωργίου και Καρό. Μετά τον Πιλέα, πολύ κοντά στην ΑΕΚ, βρίσκεται ο Πάνκοφ. Συνεχίζει το ψάξιμο για προπονητή ο Ρόκα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει το μέλλον του Βούρου στον Απόλλωνα. Κλειστοί θεωρούνται οι Αθανασίου, Ανδρέου και Κονομής. Στα ραντάρ του Άρη, ο 19χρονος μέσος Ντανιέλ Γκαγιάτα εξετάζει συγκεκριμένους επιθετικούς ο Ράτσκοφ. Προτάσεις για Σούνιτς και Κορέγια στα γραφεία της ΠΑΦΟΥ, αναμονή για Λουκάσεν, ενώ εξετάζεται και η περίπτωση του Λαϊφή. Στο μεταγραφικό πλάνο του Ολυμπιακού Πειραιώς, η Μαθαίο, Τσάπρα και Γιαννούλης. Δεν σκέφτεται την επιστροφή στον Παναθηναϊκό προς το παρόν ο Οδυσσιάς Βλαχοδήμος, σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα. Πρώτον πυλών για τον Πάνκο της Εθνικής Ιταλίας, ο Ρομπέρτο Μαντσίνι. Στις 9 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν τον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών της Basket League, με το σκορ να είναι στο 1-1. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Ρε Παναγίδη μου, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς. Πολλά μηνύματα. Και την Σίδα και την Πίτσα Παπαγιώνα, να είναι καλά. Και είπαμε από την Πέμπτη μέχρι 12 βραδάκια συνεχόμενα. Μία έξτρα large Παπαγιώνα από το χορηγό της εκπομπής μας. 4 από το κατάστημα Παραλιμνίου, 4 από το κατάστημα Κοκκινό Τριμιτιάς, 4 από το κατάστημα Ιδαλίου. Ρωτάεις Βασίλης, ολόχρονα, κατάλαβες το, ναι. Ναι, μάλιστα, ναι είπε. 960 ναι είπε. Μάλιστα. Δεν έστειλε να τα κατώρους μας τίποτε. Περιμένει να κάνει μια ώρα κεφαλαίωση. Λοιπόν, και είπαμε τους δύο τυχερούς, τους πρώτους δύο τυχερούς για τα 200 της Τύπκο, συν το Χρυσταγίνα Εκάρες στον Πολυνίκη. Αύριο θα δώσουμε άλλα δύο ονόματα. Περιμένουμε αν βγουν να μας δώσουν και τα τηλέφωνα, γιατί είναι με τα ονόματα που τα έχουμε εδώ, για να τους ετοιμάσουμε και τα δώρο κουμπόνια εντός των ημερών. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Ρετρό 348, αύριο Χρήστος Ιωφιδησιπίδης Απόλλωνα. Πλησιάζουμε το 400 Παναγίδη. Θέλουμε και ονόματα να μας δώσετε, σιγά σιγά ποιους εισηγήσετε για τη 12η σύντομη προπονητή. Α, Παναγία μου, Παναγία μου. Χαιρετίζω τον άρχοντα του ραδιοφώνου, κύριο Στέλιο Παπαμεσιός, και τον άρχοντα της κονσόλας Χρήστο μου Παναγίδη. Πόσα της εκατορία 960 είχε, ας πούμε, να πες ότι έβγαινε έξω για 3-4 λεπτά. Να στελεστούν το μήνυμα και να το διάβαζε ο Παναγίδης. Μεγαλοφόνος και δημοσίως. Θα ήταν εκτός βουλής, ναι, αν ήταν κόμμα, ναι, σίγουρα. Το φίλο μου. 0-0-0-0-1. Είσαι κουβαρτάς. Κι το αέναν μπορούσε να παραλείψεις. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Νίκος Χριστοδούλου από Πάφο.
0: Μάλιστα.
1: Να μου καμιστέλιο.
0: Είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός.
1: Επίλα έχεις υπόψη σου κανένα περιοδικό για ο παγκόσμιο κυβέρνο τώρα καμιά εφημερίδα?
0: Να με σε πάρω στο λαιμό μου να ρωτήσω.
1: Δεν είδαμε τίποτα.
0: Να ρωτήσω όμως, να με σε πάρω στο λαιμό μου και αύριο να τοποθετηθώ.
1: Να σε πιάσω αύριο, να σε πιάσω αύριο.
0: Εντάξει.
1: Να μου κάνεις άλλο.
0: Είμαστε καλά, είμαστε καλά, δοξάζει ο Θεός.
1: Έκαμε στο τάδι σου.
0: Πέ μου.
1: Έκαμε στο τάδι σου, λέω.
0: Τι έκαμα?
1: Στο τάδι σου.
0: Όχι, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Οκ.
0: Εμπερσινές είναι σε αδειές.
1: Ο πάτερ δεν μπορεί.
0: Ο πάτερ εν τούτο που ισχύει που λέμε ένα αθιανός παπάς θα πει ο ζωντανούς.
1: Έτσι όλο σίγουρα.
0: Αγαπούμε τον όμως, σε που μας είναι, τι αγαπούμε.
1: Εν τον είδαμε την Κυριακή, δεν
0: είδαμε την Κυριακή.
1: Έγινε,
0: τα λέμε. Να σε καλά, λέμε τα αύριο, σε χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Σωτηρκάς με πιάνε τηλεφωνό. Ξέρεις ότι είμαι στον Νικητός ο Σωτηρκάς. Μάλιστα. Μα για μου ονόματα που είχε ρε κομπάρε. 40 συνολικά, μάλιστα. Δεν βλέπω και ξαναβλέπω, αλλά εντάξει, δεξιά είναι τα δύο άτομα καθημερινά μέχρι την Παρασκευή. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Πληρώνουμε στο 30. Είναι απλά να το επαναλάβω το πράγμα για να μην χάνω χρόνο αύριο. Επειδή να ξεκινήσω με τα μωράκια, θέλουν τα μωράκια να μας πούν καλησπέρα. Δεν θέλουν τα μωράκια να έχει πρόβλημα. Ενισχύει δύο των μωρών μας της εκπομπής να πούσουν κάποια πράγματα για να δείτε τα 20 λεπτά. Ξαναλέω ότι εάν υπάρχουν φοιτητές, φοιτήτριες, οι οποίες τελειώνουν ή είναι στην διαδικασία να τελειώσουν πτυχίο δημοσιογραφίας και διαθετικής δημοσιογραφίας και θέλουν να έρθουν εδώ, είναι ανοιχτές οι πύλες μας. Εννοείται. Χαράμε να βοηθήσουμε ή να συνεχίσουμε να βοηθούμε. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, στείλτε ένα μήνυμα, μπαίνουμε στα τηλέφωνα και έρχεστε εδώ και κάνουμε και εκπομπή μαζί. Γνωρίζουμε σας. Καλησπέρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
2: Μακουίς.
0: Μα αφού είσαι μες στο Χρυσφύγεδο της... Άιστα
2: ένα αυτοκίνητο μου, δεν είναι
0: Χρυσφύγεδο. Έχει ρότσερ.
2: Εντάξει, έχουν πάρει λίγο οι γραμμές, λίγο τα ακουστικά οικονόμου, λίγο το αέρα, το ούλα που λίγο.
0: Λίγο το χιουμοράκι που επερτιώνεται.
2: Λίγο το χιουμοράκι. Εντάξει, το χιουμοράκι δεν μπορείτε να το παραλείψετε.
0: Μάλιστα, κύριε, μάλιστα.
2: Ένα σου μπορεί να πάρει αύριο που είναι τρίτη να έχει προγνωστικά.
0: Βέβαια για τον τελικό του Μουντιάλ.
2: Εσύ λογίζω μου για τον λόγο, να έχει για τον Μουντιάλ.
0: Ναι.
2: Μάλιστα. Και γίνεται ρε παρέα να δώσεις κάτι να πνάσει ο κύριος Μητροπάνος και ο κύριος Κατέμογλου για ένα μήνα, 40 μέρες, να μην πάμε επί παγκοσμίου επίπεδου προβλήματα, ξέρεις, τα συναφή.
0: Εννοεί να σύρω λίγο καλού είναι, ας πούμε.
2: Όχι να τους στείλει, μπράβο, κάτι τίποτα, τίποτα, να τους αποφύγουμε, να μην πάμε ένα το παγκόσμιο προβλήματα, ρε φίλε.
0: Και να πάμε μετά στις 21 του Ιούλη πλέον.
2: Είδες τώρα ο Έριξεν, ξανά ρίξε χαμέ.
0: Μάλιστα.
2: Να μην πάμε έτσι σχέδιο. Εγκρίμα, δηλαδή τώρα ας πούμε μπορεί να πάει ένα φαβορί το Μεξικό ας πούμε, λέω τώρα π.χ. να το πιάει και στο τέλος να πιει η Γκάνα ή το Ιράν.
0: Ευτυχώς πως ο Κιπουτί είναι μέσα.
2: Ευτυχώς πως είναι μέσα, όχι, γιατί να μέσα ο Κιπουτί δεν ήταν και ομάδα σου.
0: Ε, βέβαια είναι η ομάδα μας, είναι η συμπάθεια μας.
2: Να πανηγυρίσεις.
0: Άρεστη.
2: Να μπορείτε, ας σου πω, τον μπάσκετ παιδιά θα γίνει υπόψη.
0: Η ώρα είναι 9.
2: Να γίνει η ώρα γιατί κάτι μου έλεγα σύντεσης είχαμε μια συζήτηση ότι για κάτι για ποινές ενευκήκαν και ξέρω εγώ και κάτι παίζει και είπα και εγώ γίνεται ορισμένο 9 να γίνει.
0: Να διεξαχθεί κομπάρε, να διεξαχθεί.
2: Ναι.
0: Να μην έχει μαζαρίες μόνο. Αυτά.
2: Αυτόν είχα πει και εγώ, εντάξει. Μπάζει περίπτωση. Ουλα, οκ.
0: Ναι.
2: Κάτσε να τα πούμε αύριο καλό με το καλά.
0: Με μαζέσαι να τη δει εποχή στο meeting.
2: Δεν ξέρω για το meeting, είναι meeting απογευματίζει.
0: Εγώ κακουλήσα το μεταξύ σήμερα, ένα πιάνε τηλεφωνό, δεν ξέρω αν που σημαίνει τούτη η αποχή του η σημερινή.
2: Τώρα που είδες κακουλής, αθήμισες μου κάτι, τη ώρα που λαλείς, πάμε στον επόμενο κύριο, είναι η κυρία Νιτσούπαρο.
0: Ναι.
2: Έτσι να λαλείς, ναι, να λαλείς, που ούτε 4,5 ώστε 5, να λες πάμε στον επόμενο κύριο, είναι η κυρία Νιτσούπαρο.
0: Η στρατάρχη.
2: Η στρατάρχη.
0: Άριστα κύριε.
2: Να τηλεφωνηθούμε τώρα να δω.
0: Εντάξει, οκ.
2: Εντάξει, Μαρία μου.
0: Έγινε, χαιρετώ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέλιο μου. Καλησπέρα, Παναγύρι μου. Εκείνη την.
0: Α, έκαμε τα χέρια του πάνω ενθουσιαστή. Γιατί το σημαίνει ενθουσιασμό.
3: Εντάξει.
0: Όπως άμα σε δει το Σιλούι και κάνει την ουράν του ξέρετε αυτό και ενθουσιάζεται και ο Παραγύρης άμα να ακούσει κανέναν αυτό δεν κάνει τα σάρκα του πάνω ιστορίες, καταστάσεις, μάλιστα. Αυτά.
3: Να πω γίνεις τέλειο, είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά, δόξα σου ο Θεός.
3: Πάντα καλά, δόξα σου ο Θεός. Δηλαδή πρέπει να βάλεις ένα διαγωνισμό ποιους θα αποκτήσει η Ομόνια.
0: Ποιους θα αποκτήσει.
3: Ναι. Είναι καλό για διαγωνισμό.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα κύριε. Μάλιστα.
3: Είμαι χιουμορίστας.
0: Όχι, ο αξιωματούχος.
3: Εντάξει, λέμε σώμα.
0: Ναι, με τον Αντωνίο και με τον κύριο Κακουλή.
3: Για να κανονίσετε ποτέ.
0: Ναι, και τον κύριο Μπαρατσόν τον Μέγα. Μάλιστα.
3: Να καλωσορίσεις με τη βοήθεια του Θεού και να μιλήσουμε αύριο.
0: Εντάξει. Φορμαριστείτε για προγνωστικά.
3: Εντάξει, φίλοι μου.
0: Έγινε. Bye. Μάλιστα. Καλήν εσπέρα.
4: Καλησπέρα άρχοντα.
0: Ποιος?
4: Νικόλας Ομονία Λεμεσός.
0: Μάλιστα κύριε.
4: Τι κάνει?
0: Είμαι καλά, δόξα σου Θεός, ναι. Να σε δούμε αύριο στην όμορφη τη Λεμεσό.
4: Τι ώρα είναι αυτής?
0: Ρε φίλε, τα ραντεβού μου τα πρωινά είναι έτσι του Τετάρτου και λοιπά. 9:35 με 9:45 στον κύριο Γεώργιο Αντωνίου με τα κοπέλια.
4: Θα είμαι εκεί.
0: Απαναγία.
4: Εκτός απρότου θα είμαι εκεί.
0: Επαναγία. Του είναι ψευκές που μου λέει ο προηγούμενος, ο αγαπώ τους. Δεν μου λέει, Ομόνια και ο Τοβής Ομόνια Κύπρος. Και ο Νικόλας Ομόνια Λεμεσός. Του είναι ψευκές που μου λέει να μας κάνουν. Είναι σήμαν κατά τεθέρ. Πας τα ραντεβού εννοώ. Πας τα ραντεβού τους. Βάλουν μου το εκτός απρότου και κάνουν την εξαίρεση του κανόνα κανόνα. Πάλι αγαπώ τους.
4: Να σου πω γιατί σου το λέω.
0: Παρακαλώ. Επιχειρηματολόγο αυτήν τη στιγμή. Πέμουν εδώ.
4: Λοιπόν, επειδή δεν εξαρτάται από εμένα, θα είμαι available εκείνη την ώρα.
0: Available, ακούω, μάλιστα.
4: Όπως ξέρεις, είμαι οδηγός μιας οικογένειας.
0: Να της πεις της οικογένειας, το ξέρω, να πεις της οικογένειας, εκείνη την ώρα, κύριε, θα πάω με τον Παπαμωυσίος να πιω έναν καφέ περιποιημένο. Τελεία.
4: Μάλιστα. Έτσι εσύ να μου πει,
0: ακριβώς.
4: Όχι,
0: ρε Σεγγιό μου, εγώ σχόλωσε να έρθει. Δεν έχει
4: πρόβλημα, για να σου πω.
0: Ναι.
4: Η Ομόνια προσπαθεί να γυρίσει ταινία ανδρόμου.
0: Να γυρίσει ταινία ανδρόμου, μάλιστα.
4: Είμαμε έτσι μεταγραφές μεσοεπιθετικά.
0: Έκανε σαν σε Παπασταύρου την έκπληξη φέτος γλύωρα, μπαμ μπαμ μπαμ, ναι. Ένε περιμένω.
4: Ναι, όλα, ναι.
0: Α, ναι. Άλλες φορές μουρμουρούσατε αρκεί, αρκεί, αρκεί, ναι.
4: Να σου πω κάτι, εγώ σου το ορκίζομαι, δεν μουρμούρισα ποτέ για κανένα. Ναι,
0: εννοώ γενικώς ρε, κατά η ανυπομονησία.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ούτε ανυπομονησία τη μεταγραφική περίοδο, ειδικά στις μεγάλες ομάδες που να παίξουν Ευρώπη κλπ. Μοιάζονται ότι θέλουν να φτιαχτεί ομάδα, να κάνει να πιάσει. Είναι λογικό του το ότι είναι λογικό. Το μου λέω η μουρμούρα, η μουρμούρα και κατηγορία οτιδήποτε.
4: Ναι. Ναι, έχει που κατηγορούν, είμαστε...
0: Εντάξει, κάθε ομάδα έχει τους προπονητές της, τους κατηγορούς τους...
4: Κάθε ομάδα έχει τους χώχους του.
0: Ρε φίλε, τα δάχτυλα μας είναι τα ίδια.
4: Όχι, ακριβώς.
0: Είναι που συζητούμε τώρα, γιατί κάθε επάγγελμα, είπαμε, έχει τον άριστο, έχει τον καλό, έχει τον μέτριο, έχει τον αχάπαρο, έχει τον άχρηστο.
4: Έχει τον δηλιάρι, έχει
0: τον... Τα ίδια ισχύουν, σε δουν την κοινωνία, ισχύουν σε όλα τα επίπεδα, όπως και να το δεις. Και πολιτικός, ναι, και οικονομικός, και δημοσιογραφικός, και αθλητικός, και ποδοσφαιρικός, τα πάντα.
4: Παντού κύριε, θα λέει κύριε Στυγιώ, μέσα μια οικογένεια αν έχει πουλα τα ίδια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό είναι.
4: Αλήθεια.
0: Αυτά.
4: Ναι, λοιπόν, θα σε δω αύριο.
0: Επαναγίδη, έβαλε και τελεία. Εγώ μου παρέβαλε τελεία. Χαιρετώ.
4: Εγώ είπα κάτι, τελείωσε.
0: Χαιρετώ.
4: Καλό απόγευμα.
0: Μάλιστα. Να μας κηρύξει ο Αντωνίου πριν ο λόγος. Α. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα ρόζα μόνο το βάλεις του Μήτρο Πάνο ξένα βάλεις το τσίρκο αρεσκίου παραπάνω ρε κομμάρε. Πλανόδιο τσίρκο. Είναι καλύτερο το πλανόδιο τσίρκο. Τουμπάρ, Καζάρ και Καλογρέζα μου και Μέρι Ρημορόε μου. Α, μάλιστα. Ναι, μεταξύ στήρι μου, ένας προηγουμένος όταν υπάρχουν συναυλία, δηλαδή όταν υπάρχουν τίποτε άλλο, μένα ενημερώνεται το Μήτρο Πάνω. Μάνα μου τώρα, κατάχρωτα. Αφού την πάω όλα, καζί να κάνει ποτέ το κάμιση σκότηση. Ένα λεφτάρεπτο blackout, φαντάσου. Λοιπόν, από ξυλωτή που δεν έχουμε σήμερα από τον τα χαιρετισμάτα πάντως. Ο Σωτηρκάς απέχει, μάλιστα. Ο Βεντετήδης έκαμε την έκπληξη, βεβαίως έκαμε την έκπληξη. Μες πέντε παρατέτα από τον Ποφόντα πια τεσσερις μήνες μου έπιανε είπε μας καλησπέρα. Βέβαια. Ο Τασάρας έμαθαινε στα μηνύματα ρε Παναγίδη. Ναι, προετοιμάζεται αερόπος για την πιλότητα. Εν πάση περίπτωση. Προλαβαίνουμε να ακούμε ένα-δυο φίλους. Στο 77-77-10-20 αύριο θέλουμε ζευγάρι τελικού του Μουντιάλ με νικητή αν είναι, και είπαμε να παίξει ρόλο ο δεύτερος, είπατε να πείτε τον πρώτο, ο δεύτερος μέχρι που είναι να φτάσει για να θεωρείται ότι είναι νικητές, και θα δώσουμε άλλα 2-200 από την τύπου αύριο, και θα ξεκινήσουμε την Πέμπτη με extra large Pan-Jones από Παραλίμνη, Κοκκινό, Τριμηθιά, Δάλιντα καταστήματα. 4-4-4 σύνολο, μια τουζίνα extra large. Εντάξει, ευχαριστούμε τον ευτοχορηγό της εκπομπής μας. Και αύριο ρετρό 3-4-8 Χρήστος Ιωσιβίδης στο Απόλλωνα. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, ρε κοπέλια, να του βάλεις τον παραπατευτή να αφαιρωμένο που το Σούμαχερ, δηλαδή. Αφού δεν είναι Μητροπάρο μου, με ο Ρόζαν ή... ξέρεις το. Φανίστηκε, ρε κοπέλια, ο Σούμαχερ. Γράψε την ημερομηνία 8 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 26. Εμφάνιση του Σούμαχερ. Μάλιστα. Έναν καλησπέρα να εξορτένε μας πει, ρε. Έναν καλησπέρα τον πράγμα να εξορτένε μας πει. Έχω κάποιες σημειώσεις, εν πάση περιπτώσει. Έχω κάποιες σημειώσεις. Να μου πεις. Μαύρη κάττα, ρε. Α. Μαύρη κάττα, λείψε με ακουστή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σέλιο.
0: Ποιος?
5: Μάκης Μητσοκνωμονιακή Βέρφου.
0: Καλώς το φίλο μας.
5: Τι κάνετε?
0: Δοξάζομαι τον Θεό από πρωί μέχρι νυχτός. Εσύ εγώ στην Παναγίδη σε πήγαινε να φτιάξει μια κάτσα μαύρη.
5: Έπιαζα να πω την καλησπέρα μου.
0: Μάλιστα.
5: Τα ακούω την αγάπη μου στα ακουστικά οικονόμου, τον Πανίκο Μινάσια.
0: Επίαμε σήμερα πιάνε καφέ
5: με τον κόσμο Μαλακούι.
0: Επίαμε με τον κύριο Παναγιώτη να ακουστικά και τα οικονόμου πιάνε καφέ. Ή καφέ με τον Παναγιώτη να ακουστικά να σε πάρω για σένα να σε τσακάρει, είπε μου.
5: Θέλω.
0: Έμπολα ακούεις τελευταία, είπε μου. Είσαι περήφανος στα αυτιά.
5: Ναι.
0: Α, τώρα μιλάς.
5: Α, εντάξει, τελειάζουμε στον δρόμο και παίρνουν μητσούς, έμπολο ακούω.
0: Ναι.
5: Σε μιλούμε.
0: Κάμε τις δουλειές σου για να μιλήσουμε. Χαιρετώ.
5: Bye.
0: Bye. Λοιπόν, πάμε το φορτιστή να δώσουμε τον δανεικό ρε κουμπάρε Παναγίδη. Αθήνη είναι τώρα από σπάρω τον παιδικό μου εκεί. Εντάξει, στη δημοσιογραφική την αίθουσα. Τι είναι τούτο? Αλάμπρα. Η Αλάμπρα είναι κοντά στο Δάλι, βέβαια. Βέβαια, ναι, Ιταλίον, μάλιστα. Για μένα, το... ναι, παιδί, περιοχές που είπα προηγουμένως. Βέβαια, η Ιταλίον έχει πιάνει αρκετές επικαιρότητες. Κόκκινο τριβιχιά, άλλες, παραλίμουν άλλες, μια χαρά. Και γράφεται μου δίπλα απλώς το κατάστημα παραλιμνίου, κόκκινο τριβιχιά ή Ιταλίου. Εντάξει, τίποτε άλλο. Και διαρκεία δεν έχουμε, εντάξει, αντέξετε λίγες μέρες και μην ανησυχάτε καθόλου. Απ' όλα έχει το πανέρι. Αυτά. Εκθυλώσεις, το έχω ξαναπεί ότι αν έχετε εκθυλώσεις κοινωνικού, φιλανθρωπικού, αθλητικού χαρακτήρα και λοιπά περιεχομένου, ενημερώστε μας, κανένα πρόβλημα, με ευχαρίστηση να ανακοινώσω. Και χορούς που κάνετε, ξέρω εγώ που κάνετε τώρα, το κερατζιού, του μήλου, του σκάτπουζιού, του πιπονιού, κανένα πρόβλημα, ρε κουμπά. Εν καλοκαίρι να ξεβείτε έξω. Αχαλαρώσει ο κόσμος με τα προβλήματα τα καθημερινά, όσο μπορεί. Θυμήθηκε τον κάτω μήλο, ρε κουμπά, ρε πράσινο. Έχει καιρό να πιο φίλος μας, ρε, έχει καιρό να πειράσει. Μπορεί να έχει δουλειές πάνω. Ρε, είχε τίποτε δημοτικές, τίποτε, ξέρω εγώ τώρα τελευταία, μπορεί να γίνει και μου χτάρεις του κάτω μήλο πράσινο και πάνω. Έχει κοφτεί εδώ. Τέλος πάντων. Ο Αδαμάντος ο Ρυθρογιάδης έστεινε τίποτε. Αγρονιγόρασε, μάλιστα. Καλησπέρα από Παλαιχώρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στο Παλαιχώρη. Δεν θα βλάρουμε ούτε μόρφου, ούτε... ξέρω ορεινής, πάλι χώρη. Τέλειος, ενιαίο. Καλησπέρα. Λοιπόν, τι θέλει να κάνεις, πέ μου και να επιστρέψουμε. Καλησπέρα. Αφού προλαβαίνω. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Ποιος?
6: Γιώργος.
0: Πρωταθλητής Αγγλίας.
6: Ναι, κάναμε τα σοτ.
0: Έτον πάλι. Τι βουρκάρος εγίνηκε, τι βουρκάρος εγίνηκε.
6: Εγκούπαμε τα μεγάλα αυτιά, ποτέ να εμπιάμε ρε. Να είμαστε ζωντανοί, ποτέ να εμπιάμε. Τούτο δεν έχει συμβασία.
0: Μα το Champions League.
6: Ναι.
0: Έφυγε ο πρώτη πόδο πρωτάθλημα Αγγλίας.
6: Όχι ρε, θέλω ένα Champions
0: League.
6: Εννοείται η Αρσέναλ να μην έχει ένα Champions League.
0: Ένα πιάσει όταν χρειαστεί.
6: Να έχουν είναι όπλου τι και ξέρω εγώ.
0: Περίμενε.
6: Να δεχτώ να έχει Manchester United, να δεχτώ να έχει Liverpool. Ανεκτό να έχει και η Chelsea, έναν η Manchester City, και η Forest, η Aston Villa και εγώ να μένω εγώ έδεχομαι ρε.
0: Μάλιστα. Περίμενε. Περίμενε. Πριν δυο χρόνια πρωί μητερικών. Πέρσι μητερικό, φέτος τερικών, άρα του χρόνου.
6: Του χρόνου είμαι τελικό.
0: Πάλι μητερικό, πάλι να πιέμπεις πίσω.
6: Να πιέμπεις πίσω πίσω του χρόνου.
0: Άλιστα. Του ξαναμάρχεις.
6: Έστε γι' όσο ρωτήσω κάτι, αν και νομίζω ότι ξέρω το, αλλά για να βεβαιωθώ. Παγκόσμιο κύπελλο τώρα 48 ομάδες.
0: Ναι.
6: Είναι 12 όμιλοι των 4 ομάδων.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
6: Θα προκριθούν οι δύο πρώτες ομάδες, 24 και 8 καλύτερες τρίτες.
0: Μάλιστα.
6: Και μετά είναι knockout.
0: Από τη φάση των 32 μέχρι τον τελικό knockout.
6: Μάλιστα. να κυλήσει πολύ νερό στα βλάκι μέχρι
0: ναι, ναι, ναι, ναι, είναι νοκάουτ όλα.
6: Μάλιστα.
0: Εξαρτάται εν τω μεταξύ, ακούεις με, τούτο μου λαλό από τη φάση των ομίλων, ένα εξαρτηθεί, ξέρεις, τα φαβορία περάσαν, ενώ το 1-2, σε ό,τι αφορά στο διασταύρωση των ομάδων. Διότι μπορεί μια να μην τα καταφέρει. Κατάλαβες, και να πάει να παίζει κανένα σούπερ. Έφτα
6: διασταυρωθεί πρώτη με την πρώτη, ρε κουπά.
0: Ναι, ναι, μπορεί να μην τα καταφέρει μια μεγά, ένα μεγάλο όνομα, λέω, και να έχουμε πρόωρους τελικούς και κλάματα.
6: Έναν την Ιτσέν έχει πρόωρους τελικούς, έχουν παρέσει κάπως εσείς άξιες ομάδες στο βαθμό.
0: Άλλος σου λέω, ρε, μπορεί να έρθει μια ομάδα καλύτερη τρίτη, ξέρω εγώ, να μην τα καταφέρει στους ομίλους, να γίνει με άχι μπομπάρτες. Αυτό λέω, που συνήθως έχει.
6: Έκοψε μου για τον ερμόν, το σκέψε μου το ένα μάνα σου, εξίασα.
0: Και ψευκιά μάνα μου, πεις για να με...
6: Όχι, ρε, είναι ψευκιά μάνα σου, ένα μάνα σου, μπορεί για το βάζελο
0: σου, ρε. Ορίστε.
6: Καταντήσετε τα κλαμμένα της Ελλάδας και του κόσμου ούλου, ρε. Μάνα μάνα το δικαταστώ.
0: Ένα ακούτε καλά γραμμή, κάτι έχει σιωνούθκια. Του, χαιρετώ.
6: Όχι, ρε, περίμενε για τον κόσμιο κύπελο μου να σε ρωτήσω.
0: Α, επανήρθε η γραμμή, ναι.
6: Επανήστε
0: η γραφή τώρα.
6: Τέλος πάντων, εμείς είμαστε όπως και εσύ, Αργεντίνος, Ουρουγουανός, τούτες οι χώρες είμαστε.
0: Έμιλε, θα είμαι από τη στιγμή που αποσιάζει, εννοείται η Ελλάδα, αλλά αποσιάζει η Ιταλία, από είναι βέρος Ιταλιάνος, εντάξει. Οφείλω να ξαναστηρίξω την Ουρουγουάν και φέτος δικαιώμαι να έχω και την Κολομβία σαν συμπάθεια.
6: Αργεντινή, ρε,
0: εντάξει, δεν είχε τίποτα με τους ανθρώπους, αλλά εντάξει.
6: Είμαι το Μέση πρώτα και ύστερα συμπαθώ τους Λατινοαμερικάνους, συμπαθώ τους
0: στην Ουρουγουάη. Μάλιστα. Εντάξει. Να σου πω ένα πράγμα και κλείω, πάω διάλειμμα και επιστρέφω. Λάβα υπόψη και υψόμετρο. Χαιρετώ. Αυτά.
6: Ναι, ναι, να παίξουν μεγάλο ρόλο τα πράγματα.
0: Οκ. Okay.
6: Μάλιστα. Άντε, χαιρετούμε.
0: Bye, καλή εβδομάδα.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Πάμε διάλειμμα, πάμε στο μπούς, πλανόγιο τσίρκο τελικά. Τη Ρόζα. Εντάξει ρε, άντε πάρτε, αφού είσαι φιλομητροπανιακός. Και επιστρέφουμε.
7: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Skoda. Unicars. Driving your stories.
14: Το World Cup ξεκινά με προσφορές Scandia. TCL 55 inch on QLED μόνο 399, 65 inch on QLED μόνο 499 και 75 inch on Mini QLED μόνο 759 ευρώ. Δες ακόμα περισσότερες προσφορές στο scandia.gy. Scandia.
15: Σχέση που ηλεκτρίζει. Στην Έσο μας εμπιστεύεστε κάθε μέρα στο 100%. Γι' αυτό και εμείς σας το ανταποδίδουμε κάθε μέρα με 100 ευρώ δωρεάν καύσιμα. Τώρα με κάθε αγορά καυσίμων κίνηση Synergy με την εφαρμογή Έσο Extras λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για δωρεάν καύσιμα αξίας 100 ευρώ. Ένας τυχερός κάθε μέρα για 100 μέρες. Μόνο με το Έσο Extras. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα πρατήρια Έσο που συμμετέχουν και στο esoextras.com.cy.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 6:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
24: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
25: Electroline. Έλα στο αύριο.
26: Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, το νέο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πληθυσμού CY Alert σε ενημερώνει άμεσα στο κινητό σου με οδηγίες προστασίας. Αν βρίσκεσαι σε επηρεαζόμενη περιοχή, θα ακούσεις ένα χαρακτηριστικό ήχο και θα λάβεις ειδοποίηση στο κινητό σου τηλέφωνο. Βεβαιώσου ότι το κινητό σου διαθέτει την πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού. Μάθε περισσότερα στο gov.cy/cy-alert ή στο 1450. Υπουργείο Εσωτερικών, Υφυπουργείο Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Πολιτική Άμυνα, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε για τελευταίο δεύτερο συνεχόμενο το σύμπασο πάντα από τον Super Sport 104 Παγκυπρίο. Ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαντζόουνς. Και είναι η μέρα που παραλαμβάνουμε ορισμένες φορές τα πράγματα, γιατί έχουμε και τους διαγωνισμούς μας, έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Είδαμε αύριο το απόγευμα να πάμε σε ακροατή, να έχεις ούτε οτιδήποτε. Εντάξει, για να πω στη συνέχεια, καλησπέρα.
2: Έλα κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
1: Ποιος?
2: Ο ταξιτζής σου.
1: Ο ταξιτζής μου, ρε.
2: Δεν μου κάνετε, είστε καλά.
1: Δοξάζουμε τον Θεό από πρωιά μέχρι νυχτός.
2: Πόσα τα νεύρα μου, κύριε Στέλιο.
1: Να πω θένος τα πω θένες ενευριάσαν, κύριε Ιακώβε. Πέ μου, ρε, απολωνίστα μου. Πέ μου τη σου χαμάς.
2: Έχει πολλή κίνηση, κύριε Στέλιο, δεν ταράσσουμε.
1: Μα είναι τα περιοχή που είσαι τώρα για
2: να ταράσσετε. Είναι το πουνίο που το γαλάχτηκα από Μακαρίου. Γίνεται πανικός, ευτυχώς βάλω Στέγιο Παπαϊμωσέος και είμαι οκ.
1: Μάλιστα.
2: Θα σε ευχηθώ
1: κάτι. Εμάς στον δρόμο πάνουμε πιο γλυκό σπίτι, μια χαρά το ξάζει ο Διόρε κουμπάρε.
2: Εντάξει, αλλά...
1: Έχουμε πρόσβαση στο highway μια χαρά. Εντάξει. Να πούμε την καλή μας την κουβέντα.
2: Θα περάσουμε, δεν πράγμα.
1: Έχουμε τέσσερις επιλογές σήμερα να πούμε στο highway. Μια χαρά. Από συμφόρηση.
2: Εξαρτάται από μένα, από τον πελάτη που θα τον νοικιάσω, αν με βολεύει να πιάσω highway, εξαρτάται.
1: Ναι, ναι.
2: Εντζετούντα, αλλά εντάξει, θα περάσουνε.
1: Μάλιστα.
2: Το λοιπόν...
1: Αύριο έχει προγνωστικά φορμαρίστου.
2: Εντά φορμαριστώ, σίγουρα, να μπες στο ταξί, έχω τον τρόπο μου.
1: Μάλιστα.
2: Για το φινάλε, το αντραγούδι.
1: Και μα έχεις φινάλε, ρε, κουμπάρε, Παναγίδη. Παίζεται, δηλαδή, ο Παναγίδης μου.
2: Παίζεται. Να το σεβαστούμε.
1: Αύριο
2: να φορμαριστώ.
1: Έγινε.
2: Κύριε Στέγιο, καλό υπόλοιπο.
1: Επίσης και καλή εβδομάδα. Και υπομονή.
2: Γεια σας.
1: Παύλο Νέα Σαλαμίνα, καλησπέρα. Είπαμε φρέναρος, το φρέναρος πάντα τιμά μας. Η Σωτήρα μας, ρε. Αναμένουμε άλλο 7 λεπτά. Φίλε μου 523. Φίλε πάμε μου ίσως ο Τσούπαρος. Έκαμε λάθος, λαλή Βραζιλία στη Χιλίν. Επεκράτησε, ναι, είπαν ότι κέρδισε τη Χιλή, νοείς τη Χιλή. Βέβαια, τη Τσεχοσλοβακία κέρδισε στον τελικό του 62. Στη Τσεχοσλοβακία που αγωνιζόταν ο μετέπειτα δάσκαλος της Ενώσεως Νέων Παραλυμνίου, τεράστιος προπονητής Πλούσκαλα, ήταν παιχταράς. Έπαιξε σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Μεγάλη μορφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, ο αημνήστος Πλούσκαλα, να το τονίζουμε αυτό. Και να είμαστε δίκαιοι. Έτσι είναι. Ξέρω, ήρθε κανένας άλλος πρόβλημα που έπαιξε εντερικό παγκοσμίου κυπέλλου. Καμωρανέζι, ρε. Σήκωσε και τρόπιον ο πυρός μου, ναι. Μετά από αρκετά χρόνια, βέβαια. Αυτά. Αλλά έπαιζε στη Τσεχοσλοβακία. Την ενωμένη τότε. Δυνατή ομάδα της Τσεχοσλοβακίας. Η οποία πήρε και το γύρο του 76 με τον Πανέγκανε και τον ταξέχασε το πέναλτι. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Φιλανέ.
1: Ποιος?
3: Ο Κόκος ο πρόσφυγας.
1: Μα επαναπατρίστης.
3: Επαναπατρίστηκαμε, Φιλανέ, δόξα
1: τω Θεώ. Χρωστάς αυτόν κλέφτηγον στον Μαθιάτη.
3: Και στον Μαθιάτη και στον Λιδρόντα και στον γύρω γύρω.
1: Μάλιστα, Φιλανέ. Κύριε.
3: Είμαστε καλά, Φιλανέ.
1: Δόξα τω Θεώ, ο ύψιστος.
3: Δόξα τω Θεώ να λέμε και εμείς ήταν αφέραντα.
1: Μα πόσο καιρό κάμε σε Αμερική?
3: Κάμε 6 μήνες, εντάξει, για οικογενειακούς λόγους και λοιπά. Πολιτογραφήσεις και λοιπά.
1: Επίαν όλα καλά, εντάξει.
3: Επίαν όλα καλά, είδαμε σπουδαία θεάματα όσα είδαμε και λοιπά, ποδοσφαιρικά, καλαδοσφαιρικά.
1: Ναι.
3: Έτσι, εντάξει, είδες ήταν που είναι εδώ με τα NBA, η Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
3: Θα ήθελα να τα καταφέρω στο τέλος. Μετά που το 99, έχει 27 χρόνια, μασχαλά.
1: 2-0 ρε κουμπάρε, εκτός, α, 2-0 εκτός.
3: Με τους Σαν Αντώνιος, πες το.
1: Ναι, αλλά ακόμα 0 από το τέλος μακάριζε, λέει ο σωρό μας. 0 από το τέλος μακάριζε.
3: Εντάξει, όσο για το Μουντιάλ, αλλά τι να πάνε σε γίνονταν προετοιμασίες, είδαμε κάποια φιλικά, είδαμε και κάποια γήπεδα στο Μαϊάμι, στην Ατλάντα, στο Τέξας, στο Μοντάλα, στο Χιούστον. Να επηρεάσει πολλά, στήρανε μου τις ομάδες η διαφορά του ύπνου και λοιπά, το φαΐνο στην αγάμου του μεταβολισμού.
1: Το υψόμετρο, να με εξηγούν το έναν το άλλο.
3: Υψόμετρο όπως το είπες,
1: ναι. Μα και τώρα ρε φίλε.
3: Και επειδή να με πρωτοφανές του με 48 ώρες, για να μιλούμε με ένα αγώνα παραπάνω για τα φαβορί, να αντέξουν πάνω στον τελικά. Είπες εντάξει για την Κολομβία και λοιπά, είπες και για την Ουρουγουάη. Ξέρεις, μπορεί να με προκριθούν που τους ομίλους τους ομάδες.
1: Του δες. Έτσι,
3: έχω συντάξει ένα προβάδισμα. Τον που λέμε πριν, οι ώρες, ο ύπνος, το φάγει.
1: Ένα τα ξανά, μπορεί να προβάδουμε τα προγνωστικά μας.
3: Ναι, αθήλω Θεός να πούμε λοιπόν τα εσπρά στον κόσμο και καλές εκπομπές να πούμε. Να πούμε ευχαριστώ που μας εκκαλούσετε παρέα σε το ταξίδι των εξάμηνων στην Αμερική.
1: Μάλιστα, κύριε.
3: Καλησπέρα. Καλημέρα σε αδέλφια Αντρέαν και Γιώργο Ντούρο στη Νέα Νιόρκη. Να πούμε στους ξηράτους.
1: Ακούμε μάτρα κουμπάρες στη Νέα Νιόρκη τώρα.
3: Ακούμε μέσα στο αυτοκίνητο μπορεί να πιάνε και δουλειά.
1: Καλησπέρα στους φίλους μου, κουμπάρε, καλησπέρα. Αν πάμε Νέα Νιόρκη, έχουμε ένα δώμα να μας περιμένει.
3: Καλό βράδυ στον κόσμο.
1: Να σε καλά, για να πούμε αύριο. Σε ευχαριστώ, σε χαιρετώ.
3: Χαιρετώ, χαιρετώ, yeah.

0: 12 συνεχόμενες μέρες θα δοθούν σε ακροατές μας. Αύριο άλλα 2 διακοσάρια από την Τύπκο, εδώ δίκα σήμερα τα 2 πρώτα. Απομένουν άλλα 8 σύντου κυρίου Χριστάγια Εκάριστου Πολυνίγη. Και ξεκινούμε αύριο με το Μουντιάλ, την πρώτη ουσιαστικά εμφάνιση για την νέα την περίοδο, που θα είναι μια τουζίνα. Αυτά. Αύριο έχουμε και το ρετρό μας 3.48. Ευχαριστούμε τον Μάγκαν, τον χορηγό του Ιδικού Εθέτου. Πάμε σε ακούμε έναν κύριο, κυρία, από ποια επαρχία νομίζεις, κύριε? Εγώ νομίζω από επαρχία Λεμεσού, εσύ. Πρωτεύουσα. Προέγαμε την κεφαλή του κάτω. Μάλιστα. Ο 960 είναι της πρωτεύουσας, αλλά εκτός του 960, διότι μόλις άκουσα για κεφαλή κάτω, μπορεί να πιάει τηλέφωνο να μας πει καλησπέρα. Εν ισχύει, αν πιει ο 960.
1: Τι λοιπόν.
0: Χαιρετίσματα από την Πάφο 137. Χαιρετίσματα στην Πάφο. Μα τώρα που είπα χαιρετίσματα στην Πάφο, Πάφο είναι αγαπημένη. Έχει μέρα να μας πει καλησπέρα. Μήνες Πάφο είναι αγαπημένη. Και ο ψαράς μας έμπειρας, εγκόντεψε καλοκαίρι, παίζει πελόν ο ψαράς, κατάλαβες? Ας δεν πάει και θυμηθεί, ξέρω εγώ, και κάνα φρέσκο ψάρου ή μικρό. Καλησπέρα.
2: Έλα ρε Βέντη μου.
0: Ο Σωτηρκάς Ωμέγας ρε.
2: Ο Σωτηρκάς ρε κουμπάρε.
0: Άριστα ρε κουμπάρε, ένα καρτερό ψαρά και το πάθος μου αγαπημένοι.
2: Έφερε να μου γίνεται καλά.
0: Δόξα ζει ο Θεός, δόξα ζει ο Θεός.
2: Πάντως να σου κάνεις χαρητήρια μου προς εσά.
0: Να πω κάμα.
2: Που έβαλε εσύ την τραγουδάρα όλοι.
0: Η καλά ρε φίλε, χαλώ σας χατήρι.
2: Ω, έμου χαλάς χατήρι.
0: Είδες,
2: είδες.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι αγιώνει καλησπέρα μου, μόλις και πρόλαβα, ναι.
0: Αύριο είναι να... Αύριο να δούμε, είναι τα μέρα δεν μπορεί να βολέψει.
2: Ναι, τώρα είμαι καφενέ και μόλις ήρθα. Λαλά προλάβα σε πια ο λαλό, διότι ήμουν κάτω, χάλασα.
0: Όχι ρε. Μάλιστα. Καλά έκανε, να είσαι καλά.
2: Εντάξει στελάρα, γεια.
0: Έγινε. Σε ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο Σωτηρκάς μου. Ποιο είναι το μωρό? Βεβαίως είχε υποψηφίους και μικρούς και μεγάλους, εννοείται. Εννοείται. Για τον 347 μύρο. 9 η ώρα από ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, είπαμε πράξη τρίτη στο ΣΕΦ. Θα μεταδοθεί και ραδιοφωνικά από το Super Sport, από το Ελλάδα Sports. Απευθείας. Ναι. Προλαβαίνω ακόμη κανένα φίλο για καμιά φίλη. Οι κυρίες μας εντωμεταξύ προετοιμάζονται για αύριο, ναι. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αμετρήσαν πόσες κυρίες να πιάσουν αύριο. Δικαιούνται έτσι τώρα να κάνουν προετοιμασία για κανένα ταξιδάκι, κανένα Σαββατοκυριακό, κανένα από το έξοδο, έτσι όμορφα και περιποιημένα. Ο φίλος μας ρε, ο φίλος μας, 6-11, πότε να πάμε στην απάντηση? Καλά ρε, πότε, ποιος εμπούσε, πόσα άτομα είσαι στην ίντα μπόκαμε, σε κέρδισες, ένα κέρδισες. Πέμε μας ποιος είσαι, να σε κανονίσουμε, κανένα πρόβλημα. Μην ανησυχάς, ποσός. Αυτά. Δεν το καταλάβα τούτο. Τέλος πάντων, πάμε σε επόμενο. Δεν βγαίνει ο μήνυμα καλά. Εντάξει, ένα θέμα ορθογραφικό. Κάτι γκρίνγκλιχ, κάτι σούπα μου, πες εντάξει. Κάτι παύλες, κάτι. Δεν καταλάβα. Ο Τάσος στο Σωτερκάτι που μας έγινε μας καλησπέρα απόψε, ετοιμάζεται και τούτος για αύριο. Μάλιστα. Α, αύριο θυμήθω να ξαναπούμε τους ομίλους, εντάξει. Διαδικασία είναι το είπα προηγουμένως με τον Γιώργο, τον Ολυμπιακό. Οι ομίλοι προκρίνονται από τους ομίλους τους 12 ομάδες και 8 καλύτερες τρίτες. Άρα 24-8-32 και ξεκινά το νοκάουτ. Έχει σημασία τελικά και ποια θέση θα κατακτήσει κάθε ομάδα στον όμιλο. Διότι πιθανόν κάποιες ομάδες που εφαβορεί να μην τα καταφέρουν να έρθουν πρώτες και να διασταυρωθούν με

0: να βρεθούν αντιπάλες με ομάδες δυνατές, άρα τον μπουλαλούμε για πρόορους τελικούς κλπ. Σχετικά ενώ εννοώ ντέρπι από τη φάση των 32. Αυτά. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τους μεγάλους μας χορηγούς και τη ΣΥΤΑ και την Πίτσα Μαμαγιώνα. Καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό, αύριο 3-4-8. Ευχαριστήσουμε τους Φυρτάτους. Να θυμίσουμε ένα πρώτο, θα δώσουμε ακόμα 2-200 άργα από την Τύπκο. Και να θυμίσουμε ότι από την Πέμπτη ξεκινούμε κάθε βράδυ για 12 μέρες μια περιποιημένη Papa John's από Παραλίμνη, Ήγο Κοινότητα Μυθιάν ή Ιδάλιον. 4-4-4. Σύνολο μια τουζίνα. Εντάξει. Τι βγαίνεις εκεί, κύριε Παναγίδη? Δίκιο για το στούντιο έξτρα. Νομίζω δίκιο. Ναι, μάλιστα. Αύριο ελπίζω μετά από εισήγηση των μωρό μου να τα η ώρα 4 και 7 που να ξεκινήσουμε να θέλουν κάποια μωράκια να πούν την καλησπέρα τους που αγωνίζονται, τι κάνουν, πως σκεφτούνται κλπ. Θα περάσουμε 20 λεπτά στα μωράκια μας και να συνεχίσουμε. Έχουμε χρόνο πολύ γοήσει, αλλιώς αν δεν τελειώσουμε αύριο με απρονοσία, είμαστε μέχρι την Πέμπτη πριν να ξεκινήσουν οι αγώνες. Εντάξει, θα σας δώσω την ευκαιρία, διπλή ευκαιρία. Τελικό με νικητή. Αν δεν τα καταφέρετε τον τελικό του ζευγαριού, εννοείται, αν πλησιάσει περισσότερο από όλες σε βάθος διοργάνωσης, κερδίζετε. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα από τον Χρήστο Μαναγίδη και από μένα τον Σέλιο Παπαμουσιός, χαιρετούμε.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
2: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Fiber to the Room να κάνεις.
4: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
6: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
9: Η αρχή των πάντων στο Mundial. Όλα ξεκίνησαν το 1930. Στην Ουρουγουάη, μόλις 13 ομάδες, χωρίς προκριματικά. Ταξίδια που κρατούσαν εβδομάδες, με πλοία και μεγάλες αποστάσεις. Ένα απλό ξεκίνημα που έγινε η μεγαλύτερη ποδοσφαιρική σκηνή στον κόσμο. Από εκεί άρχισαν όλα. Και τίποτα στο ποδόσφαιρο δεν έμεινε ίδιο από τότε.
10: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
11: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
13: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
14: Δευτέρα σήμερα με διεθνή φιλικά Γαλλία Βόρειος Ιρλανδίας στις 10 και 10 το βράδυ.
15: Τίποτα καλό δεν είναι τυχαίο. ούτε και ο καφές που διαλέγεις να πιεις. Γι' αυτό υπάρχει ο El Café. Έτοιμος, παγωμένος καφές με 100% καφέ αράμπικα, φρέσκο κυπριακό γάλα και την εμπειρία των ανθρώπων που ξέρουν από καφέ εδώ και χρόνια. Γιατί όταν το όνομα έχει αξία, δεν χρειάζεται να το εξηγήσεις, το εμπιστεύεσαι. El Café. Ξέρεις τι πίνεις.
16: Οι μεγάλες φάσεις του καλοκαιριού θέλουν και μεγάλες οθόνες. Τα σφυρίγματα που γράφουν ιστορία, καλό είναι να τα ακούς καθαρά. Και όταν το γήπεδο παίρνει φωτιά, θέλεις και εσύ να ψήσεις κάτι. Το φετινό καλοκαίρι παίζει μπάλα, γι' αυτό στην Electroline παίζουν άπαιχτες προσφορές.

0: Electroline. Έλα στο αύριο. Και στις 13 Ιουνίου, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι, σε περιμένουμε στο κατάστημα Electroline Λευκοσία στην Καλαμών με live link, κληρώσεις για μεγάλα δώρα, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους και live cooking show με ψησταριές Ναπόλεον, με τον Έρωτα Αλίτη, Σταύρο Βαρθαλίτη και τον Στέφανο Κούκα.
1: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
2: Τα νέα, μωρό μου!
1: Ανακαινίζουν το!
2: Έτσι!
1: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
2: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
1: Μα μόνο τηλεόραση!
2: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
1: Λίγο! Α! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
2: Ξέρω, ξέρω!
1: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφύγαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
3: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
4: Χαραλάμους. Κάθε μέρα φροντίζεις τόσα πολλά. Οικογένεια, δουλειά, τις ανάγκες όλων. Όμως πάνω απ' όλα φροντίζεις την υγεία σου. Γι' αυτό η MetLife δημιούργησε το FlexiCare. Ένα ευέλικτο ασφαλιστικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στη ζωή σου με παροχές νοσηλείας και ευελιξίας στην επιλογή επιπέδου κάλυψης. Για τους επόμενους 3 μήνες, με κάθε νέο συμβόλαιο στο πρόγραμμα FlexiCare, η MetLife προσφέρει 2 ευρώ στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό μοναδικά χαμόγελα. FlexiCare από τη MetLife. Flexible. Personal. Yours. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
6: Flame Grilled Tastes Better.
7: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse. Αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
11: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
8: Super Sport 104.
13: Ακολουθεί σύνδεση με το 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
14: Στη Μωρίσου Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Λυκό Λεπενιώτη με 1 μήνα απαγόρευση εισοδού από τα γήπεδα και χρηματικό πρόστιμο. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία, τόνισε δηλώσεις του Τούρκο δημοσιογράφου ο Εργίν Αταμάν. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οποιασδήποτε απόψεις ή ενστάσεις όλων των εμπλεκομένων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή που απέστειλε στη ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ, Μιχάλης Μελής. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του Τρενταφυλλού Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει στον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκανε οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παύλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει η Άντερλεχτ. Σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη Βίτζε Φλότς βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του Κάρλο Σβιντέρσκι, σύμφωνα με Πολωνό δημοσιογράφο. Ο Έλληνας θερματοφύλακας Οδυσσέας Βλαχοδήμος δεν είναι θετικός στον αγωνιστή στον Παναθηναϊκό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κοντά συμφωνία για την επέκταση συμβολέου του Σταύρου Πύλιου μέχρι το 2029 βρίσκεται η ΑΕΚ. Αποχώρησε την αποστολή της Εθνικής Αγγόλας ο Ζήνη λόγω προσωπικού θέματος. Πιθανή επιστροφή του Γιώβη στον Ερυθρό Αστέρα αν δεν συμφωνήσει για επέκταση συμβολέου με την Ένωση, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα. Μανίκια σηκώνει Λέο Μάτος και Αντελίνο Βιερίνια και τις επόμενες μέρες αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις στην οργάνωση του ΠΑΟΚ της επόμενης σεζόν. Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Βασίλη Ξενόπουλο μετά από 2 χρόνια κοινής πορείας. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgens, ο οποίος στις προηγούμενες 3 σεζόν ξεχώρισε με την Γαλλική Λεμάν. Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Τσέλσι Μάρκου Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρση του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβό Κοριγκή. Η Βαλένθια εξετά τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτς ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ρωμελιώτης.
15: Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

0: πάμε να υποδεχθούμε τον Κώστα Σαμοθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργη, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κόλπο γκρόσο ήταν αυτό με τον Γιαννούλη. Ένας παίκτης που παρεμπιπτόντως δεν ξέρω για σένα, αλλά πιστεύω ότι ταιριάζει στο στυλ παιχνίδι του Μέντι Λίμπαρ.
1: Ναι, ταιριάζει με τον. Νομίζω ότι καλύτερα και από τον Τζιμίκα, καλύτερα και από οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Γιατί και ο Πεδρόσα της Σεβίλης ήταν μια ανάλογη περίπτωση. Mm-hmm. Αριστερός μπακ, εξαιρετική περίπτωση και αυτή. Αλλά έπαιξαν δύο πράγματα ρόλο. Πρώτον, αυτό που λες ότι ταιριάζει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης που κρατάει ισορροπίες και στο αμυντικό κομμάτι και στο επιθετικό. Αυτό φαίνεται και από τις ασίστ και από τα γκολ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και δεύτερον, είναι Έλληνας. Νομίζω ότι στις τελικές αποφάσεις των ανθρώπων του Ολυμπιακού το επόμενο διάστημα, κατά κύριο λόγο, θα παίξουν ρόλο οι επιλογές που υπάρχουν για τους Έλληνες παίκτες που θα πρέπει να μπουν στο ρόστερ. Αναγκαστικά. Mm-hmm. Όχι ότι η μεταγραφή του Γιαννούλη είναι αναγκαστική λόγω Έλληνα, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να προετοιμάσει την ευρωπαϊκή του λίστα με τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Σε αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο τέσσερις Έλληνες. Ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μουζακίτης και ο Φορτούνης που ήρθε. Άρα ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον 2 με 3 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Ελπίζω, mm-hmm. γιατί ακόμα είμαστε στις διαπραγματεύσεις, στις συζητήσεις, το αν, εκτός από τον Γιαννούλη, να έρθει και ο Τσάπρας, νομίζω θα είναι το πιο ιδανικό. Να έχεις δηλαδή 2 Έλληνες στα άκρα, αλλάζουν τα δεδομένα για τον Ολυμπιακό, εάν ολοκληρωθούν αυτές οι 2 μεταγραφές. Βέβαια του Γιαννούλη φαίνεται να είναι πιο προχωρημένο, τουλάχιστον με αυτά που γράφουν στη Γερμανία από το πρωί, το Kicker, αλλά και κάποια άλλα γερμανικά μέσα. Φαίνεται να η Άουσμπουργκ να τα χρήματα που ζητάει, περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια, ίσως και λίγο παραπάνω, να τα δίνει ο Ολυμπιακός. Χρήματα που δεν έδωσε ο ΠΑΟΚ. Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό, όπως είπες και εσύ, η συζήτηση ήταν, φαινόταν ότι θα πάει στον ΠΑΟΚ. Είναι ένα παιδί που είχε παίξει και στον ΠΑΟΚ, εν πάση περιπτώσει. Και γενικά είναι ένας παίκτης ο οποίος φαίνεται να θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα στα 30 του χρόνια. Έκανε τον κύκλο του, έπαιξε στην Αγγλία σε υψηλό επίπεδο με την Norwich.
0: Σωστά.
1: Στη Γερμανία έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με την Augsburg. 29 συμμετοχές στην Bundesliga δεν είναι και μικρό πράγμα.
0: Όχι.
1: Με 2 γκολ και 4 ασίστ. Οπότε είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Αν σε αυτό το παζ συμπληρωθεί και με τον Τσάπρα, θα είναι το ιδανικό για τον Ολυμπιακό. Τα ωφέλη θα είναι πολλά και τα εξηγήσαμε ποια θα είναι.
0: Για τα δημοσιεύματα περί Τικνινζιάν, Αντριά Τικνινζιάν,
1: Όχι.
0: Δεν ευσταθούν.
1: Ο Ολυμπιακός ψάχνει για ένα εξτρέμ πολύ δυνατό και χαφ πολύ δυνατό. Ακόμα το θέμα του Νάι Λόπεζ δεν έχει κλείσει, επειδή γράφονται διάφορα. Φαίνεται να δυσκολεύει.
0: Γιατί
1: ο παίκτης, ενώ αρχικά είχε πει το OK στον μάνατζερ του, τον Ινάκη Μπάνιετ, που είναι και μάνατζερ του με τη Λίμπα, και εδώ είχαν δώσει τα χέρια, ξαφνικά το σκέπτεται να παραμείνει στην Ράγια Βαγεκόνου, που του έκανε νέα πρόταση, βελτιωμένη πρόταση, και πρέπει φαίνεται να το σκέπτεται. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή δείχνει να δυσκολεύει λιγάκι. Και αυτό προφανώς θα ενοχλήσει και το Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν η πρώτη επιλογή του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Να θυμίσουμε ότι ο παίκτης είχε απορρίψει την Μπιλμπάο.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Ότι δεν ήθελε να πάει στην Μπιλμπάο, η οποία μάλιστα είναι και η πρώτη του ομάδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξεχνιόμαστε.
0: Σωστά.
1: Να το περιμένουμε λίγο. Ούτε να το αποκλείσουμε, δύσκολο φαίνεται, αλλά να μην το αποκλείσουμε, να περιμένουμε λίγο. Γιατί νομίζω ότι η επιμονή του με τη Λίμπαρ μπορεί να μετρήσει και του μάνατζερ του μπορεί να μετρήσει στις τελικές αποφάσεις. Πάντως τον Ολυμπιακό ένα παίκτη που να έρχεται με κρύα καρδιά δεν τον θέλουν. Είναι προφανές. Έτσι το συζητάω, γιατί και από άλλες περιπτώσεις, ας πούμε, όπως η περίπτωση του Κάρμου και κάποιους άλλους, κάει και ο Ολυμπιακός. Οπότε, αν πραγματικά θέλει να έρθει, να κάνει το άλμα στην, εκτός Ισπανίας, έχει καλώς. Αν δεν θέλει, okay, ο Ολυμπιακός υπάρχει, στον Ολυμπιακό υπάρχει πλάν B για τους χαπ. Δύο χαπ θα πάει ο Ολυμπιακός και οχτάρι και εξάρι. Και αυτό θα το συνδυάσω με την παραμονή του Ντάνι Γκαρθία πιθανότατα. Το έχει ζητήσει με τη Λίμπερ να παραμείνει για άλλο ένα χρόνο, αν και πάει στα 36. Και ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο παίκτη εκεί, δηλαδή δεν θα είναι μόνο ο Ντάνι Γκαρθία, θα έχει και άλλο ένα εξάρι.
0: Για τους στόπερ τώρα, τον νεαρό το στόπερ που κοιτάει, τον Μίκα Μαρμόλ.
1: Ο Μαθαίο είναι αυτή τη στιγμή σε προτεραιότητα και φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η μεταγραφή του από τη Μαγιόρκα. Ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με τον παίκτη και νομίζω και στις συζητήσεις με τη Μαγιόρκα είναι κοντά στις απόψεις για ό,τι αφορά τα χρήματα που ζητάει η ισπανική ομάδα, γύρω στα 3 εκατομμύρια, και νομίζω ότι είναι μια περίπτωση η οποία θα ξεκαθαρίσει γρήγορα, σύντομα, γιατί με τη Λίμπαρ θέλει, ας πούμε, για, τουλάχιστον για ένα στόπερ τον δεξί μπακ, συγγνώμη, τον Αμοφέο ή τον Τσάπρα, ένα χαφ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες μέχρι να φύγει η ομάδα για την Ολλανδία σε 23 εβδομάδες περίπου. Σε 21 μέρες ο Ολυμπιακός αναχωρεί για την Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και ο προπονητής έχει ζητήσει αυτές οι 3-4 περιπτώσεις να ολοκληρωθούν μέχρι τότε. Και γι' αυτό γίνεται η προσπάθεια, γι' αυτό και ίσως τις επόμενες μέρες, όχι ίσως, νομίζω τις επόμενες μέρες μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε εξελίξεις για αρκετά θέματα και για την περίπτωση του Μοφέου και για του Γιαννούλη και ίσως και για τον Χαφ. Εάν δεν πάρει οριστική αρνητική απάντηση από τον Ουνάι Λόπες, να πάρει ο Ολυμπιακός στο πλάν B. Υπάρχει Χαφ, δεν είναι γνωστό το όνομα, αλλά υπάρχει Χαφ με τα χαρακτηριστικά, αν θέλεις, του Ουνάι Λόπες. Και μάλιστα λέγεται ότι είναι καλύτερη περίπτωση από τον Ουνάι Λόπες.
0: Μάλιστα. Να θυμίσουμε και στον κόσμο πότε ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του Ολυμπιακός.
1: 3 με 4 Αυγούστου, φίλε.
0: 3 με 4 Αυγούστου.
1: Το πρώτο παιχνίδι για τα προκριματικά.
0: Του Champions League.
1: Να ξεπεράσει το εμπόδιο και μετά να πάει για τα play-off του Champions League. Θα αντιμετωπίσει πιθανότερα ή τη Lyon ή τη Bordeaux-Glimp, ή θα δούμε. Μέσα σε όλα αυτά να σου πω ότι μετά την αποχώρηση του Κωστίνη, ο οποίος θα ανακοινωθεί από την Brighton σε 10 μέρες περίπου, όταν θα ξεκινήσουν και οι μεταγραφές στην Αγγλία. Όλα δείχνουν ότι και αποχώρηση για τον Μπιανκόν, ο οποίος ενώ φαινόταν η Λανς η οποία θα πάρει μέρος στα προγραμματικά στο Champions League στη νέα χρονιά, και αυτό είναι ένα κίνητρο προφανώς για τον Μπιανκόν, έχει μπει στο παιχνίδι και η Άντερλεχτ, η οποία του προσφέρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Φυσικά αυτό θα γίνει με μεταγραφή, γιατί ο Μπιανκόν έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι και του χρόνου το καλοκαίρι. Οπότε ο Ολυμπιακός θα βάλει στα μία του κάποια χρήματα, εφόσον βέβαια οι Άντερλεχτ ή οι Λανς δώσουν τα χρήματα που θα ζητήσει ο Ολυμπιακός για να αποδεσμευτεί ο Γάλλος, ο οποίος ήταν ένας τίμιος αμυντικός αυτά τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, έτσι με τα καλά του και με τα κακά του βέβαια εννοείται. Αλλά προφανώς και αυτός, βλέποντας ότι υπάρχει ο Ρέτσος με τον Πυρόλα και ο Ολυμπιακός ψάχνει ήδη για δύο στόπερ, καταλαβαίνει ότι δεν έχει θέση στο ρόστερ, γι' αυτό και έχει αποφασίσει να φύγει, να γυρίσει στην πατρίδα ή να συνεχίσει την καριέρα του εκεί, ή εν πάση περιπτώσει αν όχι στη Λανς, στην Άντερ. Νομίζω ότι στην τελική του απόφαση θα παίξει περισσότερο ότι η Λανς θα παίξει στο Champions League, οπότε κάπου εκεί φαίνεται να καταλήγει. Θα το δούμε και αυτό τις επόμενες μέρες. Και περιμένοντας βέβαια, γιατί ναι, μεν ο Ολυμπιακός κοιτάει μεταγραφές, αλλά θα πρέπει να διάσω και κάποιες θέσεις στο ρόστερ. Και περιμένοντας τι θα γίνει με την περίπτωση του Ορτέγκα, είναι σε προτεραιότητα, ας πούμε, να αποχωρήσει τον Ολυμπιακό, αν και έχει συμβόλαιο. Και ο μάνατζερ του λέει ότι έχει πρόταση και από την Ιταλία. Οπότε να περιμένουμε να δούμε αν γίνει επίσημα αυτή η πρόταση. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Όπως και για τον Στρεφέτσα. Φαίνεται ότι η Πάρμα θέλει να τον κρατήσει. Μάλιστα έχει συζητήσει και μια-δύο άλλες ομάδες στην Ιταλία. Το τετράμινο αυτό στο καμπιονάτο με τις καλές εμφανίσεις προφανώς τον βοηθάει, ώστε να βρει ομάδα Έτσι κι αλλιώς φαίνεται με τη Λίμπαρ να μην τον υπολογίζει, παρά το γεγονός ότι ήταν δική του επιλογή από τις πρώτες πέρσι το καλοκαίρι. Θυμόμαστε πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πήγε στο κόμμα, τον έφερε μέσα σε μια μέρα, μέσα σε μια μέρα τελείωσε η μεταγραφή. Mm-hmm. Είναι και φίλος με τον ιδιοκτήτη της κόμμα, αλλά δεν έπεισε γενικά. Αλλά βλέπουμε ότι πώς κολλάει ένας παίκτης ο Γιώργος με μια ομάδα. Πώς ήταν στον Ολυμπιακό και πώς ήταν
0: στην Πάρμα. Ναι.
1: Και τι εμφανίσεις έκανε. Όλα είναι σχετικά. Δεν είναι κακός παίκτης, αλλά είναι πώς κολλάει σε μια ομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Τώρα που ανέφερες και για τη Σέρια με τον Μπάμπη Λυκογιάννη, την περίπτωσή του, τι γίνεται.
1: Τώρα προφανώς όλα αυτά έχουν πάει πίσω.
0: Βέβαια,
1: από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ψάχνει την καλύτερη λύση από όλους αυτούς με τον Γιαννούλη.
0: Χάνει έδαφος ο Λυκογιάννης, σωστά.
1: Λογικό είναι. Ο Ολυμπιακός ψάχνει μια εξαιρετική περίπτωση και ο Γιαννούλης, φίλε, είναι μια εξαιρετική περίπτωση. Εξηγήσαμε πριν για να μην γινόμαστε κουραστικοί και λέμε τα ίδια και τα ίδια. Γιατί από όλες αυτές τις περιπτώσεις που υπάρχουν, είναι ο παίκτης που ταιριάζει περισσότερο στο στυλ του Ολυμπιακού και στο πλάνο που θέλει ο προπονητής.
0: Ωραία. Ωραία, εντάξει Κώστα, πιστεύω φίλε. Τα καλύψαμε. Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια Γιώργη.
0: Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού. Η αλήθεια είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι ένας παίκτης που ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού του Μέντι Λίμπαρ και σε κάθε περίπτωση δεν περνάει απαρατήρητος από τους ερυθρόλευκους. Έχει το προβάδισμα. Πρόκειται για έναν καλό Έλληνα παίκτη που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να βιάσει λιμάνι. Υπενθυμίζω ότι η Άγκσμπουργκ απέκτησε τον Γιαννούλη ως ελεύθερο από την Όριτς το καλοκαίρι του 24, ενώ η αγγλική ομάδα τον είχε πάρει νωρίτερα το 21 από τον ΠΑΟΚ έναντι 7,5 εκατομμύριων ευρώ, συν 1 εκατομμύριο που είχε δώσει μία σεζόν πριν ως ενίκιο για τον δανεισμό του παίκτη. Ο Έλληνας Άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Άγκσμπουργκ ως το καλοκαίρι του 28, αλλά σκεφτείτε σοβαρά τον επαναπατρισμό του. Είχε 27 συμμετοχές, 2 γκολ και 5 assist στο γερμανικό πρωτάθλημα την τελευταία περίοδο, ενώ με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας έχει αγωνιστεί 34 φορές μοιράζοντας 3 assist.

Όπως ακούσατε πριν από τον Κώστα Σαμαθράκη, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με, με τον παίκτη τον Μαφέο της Μαγιόρκα στα, 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Απομένουν πια οι υπογραφές του ποδοσφαιριστή για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Ενδεχομένως αυτό να συμβεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι, όπως όλα δείχνουν, κέρδισαν την κούρσα στη μάχη με τη Βαλένθια, που ήθελε πολύ τον έμπειρο δεξιό μπακ, όπως και η Τζιρόνα, η υποβασμένη Τζιρόνα, ενώ ενδιαφέρον υπήρχε και από τη Θέλτα. Γεννημένο στην Ισπανία με καταγωγή από την Αργεντινή, ποδοσφαιριστής ο οποίος τον επόμενο μήνα θα κλείσει τα 29 του χρονιά, γεννήθηκε 12 Ιουλίου του 1997. Ολοκλήρωσε την περίοδο έχοντας 31 συμμετοχές, 1 γκολ και 2 ασίστ στο πρωτάθλημα. Ο Μαφέο δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μαγιόρκα ως το καλοκαίρι του 27 και η χρηματιστηριακή του αξία αυτή τη στιγμή είναι στα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Γράψτε μου σε μήνυμα στο Viber ποιο ήταν το πρώτο σας μουντιάλ που παρακολουθήσατε. Και τι αναμνήσεις έχετε από αυτό.

0: Στο μεταξύ, την ώρα που η Εθνική Αγγλίας βρίσκεται στη Φλόριντα για το φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία, φτωχή νίκη με πολλές χαμένες ευκαιρίες, και για να δώσει ένα ακόμα με την Κωνσταρίκα, κοντά στην μουντιαλική της βάση στο Kansas City, έλαβε χώρα περιστατικό με πυροβολισμούς με απολογισμό 9 τραυματίες. Στο μεταξύ, το φιλικό της Βραζιλίας με την Αίγυπτο σημαδεύτηκε από τον τραυματισμό του Wesley στον αριστερό μυρό, ο οποίος έθεσε τέθηκε νοκάτο από το παγκόσμιο κύπελο. Τη θέση του στην αποστολή της Ελεσάου πήρε ο κεντρικός μέσος της Αταλάντα, ο Έντερσον, ο οποίος αυτές τις μέρες κλείνει στη Manchester United αντί 45 συν 5 εκατομμυρίων ευρώ μπόνους. Ο προσεχώς συμπαίκτης του στους κόκκινους διαβόλους, Νουσαϊρ Μαζραουί, αλλά και ο Αμπντέ Ελ Ζαλζουλί, αποχώρησαν λόγω τραυματισμού στην ισοπαλία του Μαζραουί.
1: Super Sport 104.
2: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωπη διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
3: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ! Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.gr και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
4: Electroline. Έλα στο αύριο.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε με ένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Στις παρυφές του Χελμού, με ορμητήριο τη μαγευτική κλιτορία Καλαβρίτων, επισκεφτείτε τα γύρω αξιοθέατα όπως Χιονοδρομικό, Σπήλαιο Λιμνών και οπωσδήποτε το γραφικό χωριό Πλανητέρο, με την ομώνυμη ταβέρνα Πλανήτερος. Βάση μας, ξενοδοχείο Μον Χελμός, με πισίνα Ολυμπιακών διαστάσεων κάτω από τα έλατα, το meeting point της περιοχής. Χελμός, κλιτορία, Πλανητέρο. Φύση και ιστορία.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
11: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
0: 943 Interveten Sports.
12: Η ώρα είναι 7:30.
13: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
14: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.

Είναι πλέον επίσημο με τον πρωταθληματικό Μάρκο Νίκολη. Θα συνεχίσει να πορεύεται και τα επόμενα χρόνια η ΑΕΚ, η οποία επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό στο καλοκαίρι του 29. Ο Νίκολιτς είχε φτάσει τις τελευταίες μέρες σε συμφωνία με την Ένωση και το μόνο που απέμενε ήταν να έρθει στην Αθήνα για να πέσουν και τυπικά οι υπογραφές στο νέο του συμβόλαιο με βελτιωμένες αποδοχές, όπως και έγινε. Η άκρως επιτυχημένη πρώτη σεζόν του Νίκολιτς στον πάγκο της ΑΕΚ, με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και την πορεία ως τα πρώιμη τελικά του Conference, επιβεβαίωσε το εξαιρετικό έργο του στην ομάδα, με τον ίδιο άλλωστε να νιώθει υπέροχα στην Ένωση και να επιθυμεί και ο ίδιος την επέκταση του συμβολαίου του.

Μάριος Ηλιόπουλος υποδέχτηκε τον Νίκολη στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου του μετέφερε ότι αυτό το νέο συμβόλαιο σημαίνει ότι συνεχίζουν μαζί σαν γροθιά, σαν μια έτσι συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων, με τον Νίκολη να συμφωνεί και να τονίζει πως το νέο συμβόλαιο είναι υποχρέωση και αρχή ενός νέου κεφαλαίου.

στο μεταξύ, πριν από 5 χρόνια τέτοια εποχή συγκλώνησε το παγκόσμιο, το ποδοσφαιρικό πλανήτη με την κατάρρευσή του σε αγώνα της Δανίας με την Φιλαδέλφεια για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η καρδιά του Κρίστιαν Έριξεν σταμάτησε ευτυχώς για λίγο αφού του έγινε επιτυχής ανάνυψη. Στον Δανό μέσο επιθετικό τοποθετήθηκε ηλεκτρικός απεινιδωτής και εκτοτε αγωνίστηκε κανονικά με Μπρέτφορντ, Μάντσεστερ United και Βολφσμπουργκ, καταγράφοντας πάνω από 150 επίσημα παιχνίδια. Χθες το απόγευμα όμως στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία στο Οντένσε, ο 34χρονος ποδοσφαιριστής έπιασε το στήθος του και συνέχεια κατέρευσε ξανά, προκαλώντας συναγερμό όπως ήταν φυσικό και τη ματέωση του αγώνα 25 λεπτά πριν το τέλος του. Και ενώ οι Δανείοι προηγούνταν με 2-1, ο Έριξεν συνήλθε γρήγορα, αγκάλιασε τη σύζυγό του που μπήκε τρέχοντας στον αγωνιστικό χώρο και πήγε περπατώντας στο ασθενοφόρο προκειμένου να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Η Δανέζικη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επισήμανε ότι ο ποδοσφαιριστής έχει τις αισθήσεις του και είναι καλά.

Στο μεταξύ, το τελευταίο διάστημα σύριαλ είχαν γίνει οι εκλογές για την ανάληψη της Προεδρίας της Ρεάλ Μαδρίτης. Ήταν το μεγάλο φαβορί και παρά την δυναμική παρουσία του Ενρίκε Ρικέλμε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ επανεξελέγει πανηγυρικά πρόεδρος των Μερένχες. Αυτό σημαίνει ότι θα καταβληθούν άμεσα 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα για την απελευθέρωση πρόσληψη του Ζωσέ Μουρίνιο για την τεχνική ηγεσία, ενώ παίκτες της Βασίλισσας θεωρούνται πλέον Ιμπραχήμ Ακονατέ και Ντένζελ Ντάμφρις. Προεδρικές εκλογές όμως έλαβαν χώρα και στην τουρκική Φενέρμπαξε, με τον Αζίζ Γιλντιρίμ να επιστρέφει μετά από 8 χρόνια νικώντας τον Χακάν Σαφί, παρότι ο τελευταίος είχε τάξει την μισή Ευρώπη, μεταξύ των οποίων και τον Χρήστο Τζόλι.

Και από την Μαδρίτη που αναφερθήκαμε πριν, πάμε στη Βαρκελόνη. Μπορεί να συμφώνησε στα 70 συν 10 εκατομμύρια ευρώ με τη Νιούκασλ για τον Άντονι Γκόρντον η Μπαρσελόνα, αλλά τα οικονομικά του συλλόγου εξακολουθούν να είναι έτσι πολύ σφιχτά και προβληματικά. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε, ο πρόεδρος Τζουάν Λαπόρτα αναμένεται να ζητήσει από τα μέλη σε έκτακτη γενική συνέλευση να εγκρίνουν με την ψήφο του την διεύρυνση του δανείου ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ που χρηματοδότησε ένας επενδυτικός όμιλος με επικεφαλή στην εταιρεία Goldman Sachs για την ολοκλήρωση του Camp Nou και του Espai Barça, αφού ο τελικός προϋπολογισμός δεδομένα θα ξεπεράσει αυτό το ποσό. Barça το είπα πριν.

τα γκολ του Τζιονί στο 29ο λεπτό και του Σωτηρίου στο 70ο. Στο πέμπτο βυθίστηκε το ποδόσφαιρο του Κωσόβου, αφού ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες 20διάγνωσε επιθετικός της αλβανικής Ελμπασάν Φατιόν Μπονιάκου σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Αυτοκινητικό είναι το σωστό.

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης κινείται σιγά σιγά σε ρυθμούς Μουντιάλ. Πάμε σε μια έτσι ενδιαφέρουσα περίπτωση αδελφών. Έχουν τον ίδιο πατέρα, η μητέρα σε πολλές περιπτώσεις τους ίδιους γονείς. Μέσα τους κυλάει το ίδιο αίμα. Μεγάλωσαν μαζί, αγάπησαν από μικρή το ποδόσφαιρο, μοιράστηκαν όνειρα, χαρές, λύπες. Η μοίρα θέλησαν να δώσουν το παρόν σε παγκόσμιο κύπελο, αλλά να το κάνουν εκπροσωπώντας διαφορετικές εθνικές ομάδες, αφού η καταγωγή τους επέτρεψε μια τέτοια αλλαγή. Στο 23ο λοιπόν παγκόσμιο κύπελο, τέσσερα ζευγάρια αδελφών θα λάβουν μέρος με 7 διαφορετικές εθνικές ομάδες, με στόχο να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά. Στην πρώτη φάση δεν θα αναμετρηθούν, αλλά δεν αποκλείεται στη συνέχεια να ανταμώσουν, όπως συνέβη μόλις 2 φορές στο παρελθόν και κατά σύμπτωση με τα ίδια αδέλφια. Ο Kevin Prince Boateng και ο αδελφός του, ο Jerome, με ίδιο πατέρα αλλά διαφορετικές μητέρες, εκπροσώπησαν Γκάνα και Γερμανία αντίστοιχα και αναμετρήθηκαν εις διπλούν το 2010, όταν τα Πάντσερ νίκησαν τα Μαύρα Αστέρια 1-0 με γκολ του Μεσούτ Εζίλ, αν θυμάμαι καλά. Το θυμάμαι, έμενα στον Ντίσελντορφ τότε το 2010 στη φάση των ομίλων, αλλά αμφότεροι προκρίθηκαν στα νοκάουτ. Και το 2014 σε ισόπαλο 2-2 επίσης στη φάση των ομίλων με τη Γερμανία του Ζερόμου να φτάνει εν τέλει στην κατάκτηση του τροπέου. Φέτος στα αμερικανικά γήπεδα ο 31 ετών επιθετικός Ινιάκη και ο 23χρονος εξτρέμ Νίκο Βίλιαμς, αμφότεροι παίκτες της Athletic Bilbao, θα εκπροσωπήσουν Γκάνα στο 12ο όμιλο και Ισπανία στον 8ο όμιλο αντίστοιχα, έχοντας γεννηθεί και μεγαλώσει στην Παμπλώνα, εκεί που εδρεύει ο Σασούνα. Από τους ίδιους γονείς, πρόσφυγε στην Ισπανία από την Γκάνα ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός της Πάφου, ο Ντέρικ Λούκασεν, που είχε πετύχει με την Πάφο το γκολ, το νικητήριο γκολ απέναντι στη Βιγιαρεάλ. Παίζει και αυτός με την Γκάνα στο 10ο όμιλο, παρότι μεγαλώνοντας ήταν στις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας. Ενώ στην Ανδρών των Οράνιες, στον 6ο όμιλο, αγωνίζεται ο 24χρονος επιθετικός της Σάντερλαντ, αδελφός Μπράιαν Μπρόμπι. Αμφότεροι γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ολλανδία από ίδια μητέρα αλλά διαφορετικό πατέρα, γι' αυτό και έχουν διαφορετικά επώνυμα. 21 ετών επιθετικός Ντεζιρέ Ντουέ, δισπρωταθλητής Ευρώπης με την Paris Saint-Germain και μία από τις μεγάλες ελπίδες της Γαλλίας στον 9ο όμιλο, είδε πριν από λίγες ημέρες τον μεγάλο του αδερφό, τον 23χρονο δεξιό μπακ της Στρασμπούρ, Γκέλαν, να σημειώνει το για λογαριασμό της ακτής Λεβαντοστού στον 5ο όμιλο το νικητήριο γκολ σε φιλική αναμέτρηση με τους Τρικολόρια. Εκτέλεσε Φαντοστού, νίκησε 2-1, θυμίζουμε. Αφότεροι από τον ίδιο Ιβοριανό πατέρα και ίδια Γαλλίδα μητέρα, το τέταρτο ζευγάρι των αδελφών που συμμετέχουν στο Μουντιάλ με διαφορετικές εθνικές ομάδες είναι 29χρονος κεντρικός αμυντικός Rangers Τζον Σούταρ από τα βασικά στελέχη της Σκωτίας στον 3ο όμιλο, και 27χρονος επίσης το περαδελφός του Χάρη, ο οποίος επέλεξε να αγωνιστεί με την χώρα όπου γεννήθηκε η μητέρα του, την Αυστραλία. Η Αυστραλία είναι στον 4ο. Υπάρχουν όμως και 4 αδελφικά ζευγάρια που θα παίξουν με την ίδια εθνική ομάδα, το ένα εκ των οποίων μάλιστα είναι δίδυμη. 24χρονη Κουίντεν μέσος Μαρσέη και Ζιριέν Τίμπερ, δεξιός μπακ της Arsenal, με την Ολλανδία στον 6ο όμιλο. Τα άλλα 3 ζευγάρια συνθέτουν ο 30χρονος κεντρικός αμυντικός Παρί Λούκας Ερναντές και ο 28χρονος αριστερός μπακ της Αλχιλάλ Τεό με την Γαλλία στον 9ο όμιλο, ο 34χρονος μέσος και αρχηγός Λεάντρο Ιγκντίρ και ο 28χρονος μέσος Ζουνίνιο Μπακούνα με την Φόλενταμ. Αυτή είναι από το Κουρασάο στον 5ο όμιλο, και η μέση Λάρος της Πούσκας Ακαντέμια και Ντερόι Ντουάρτε της Λούντογκόρετς με το πράσινο ακροτήρι στον 8ο όμιλο. Σόι πάει το βασίλειο, παιδιά, να ξέρετε.

Ότμαρ και Φρίτς Βάλτερ, τα οποία κατέκτησαν τον παγκόσμιο κύπελλο του 1954 με τη Δυτική Γερμανία, και ο Μπόμπι με τον Τζάκι Τσάλτον, παγκόσμιο πρωταθλητές με την Αγγλία το 1966. Με συγχωρείτε, ο Τζάκι Τσάλτον νομίζω ήταν παίκτης της Leeds United, αν δεν απατώμε. Ο Μπόμπι Τσάλτον της μεγάλης Manchester United. Ένα αδελφικό ζευγάρι, μάλιστα είχε κοινό ελληνικό παρελθόν, αφού οι δίδυμοι Ιμπραήμ και Χωσάμ Χασάν του ΠΑΟΚ, τον θυμάστε τον Χωσάμ Χασάν, έπαιξαν για μία σεζόν μαζί στον ΠΑΟΚ, αμέσως μετά αφότου έγιναν με την Αίγυπτο τα πρώτα αδέλφια από την Αφρική που συμμετείχαν σε παγκόσμιο κύπελο το 1990. Ο Χωσάμ Χασάν είναι και ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου.

Πάμε στον Παναθηναϊκό τώρα. Ένας από τους βασικότερους μεταγραφικούς στόχους του Τριφυγιού στην μεταγραφική περίοδο επανήλθε στο προσκήνιο και είναι ψηλά στη λίστα των πρασίνων, καθώς ο Ετιέν Καμαρά δεν ξεχάστηκε από τους διοικούντες της πράσινης ΠΑΕ. Άλλωστε τον Ιανουάριο το Τριφύλι ουσιαστικά ξέμεινε χωρίς καινούριο μέσο. Πήρε τον 37χρονο Μουσά Σισοκό ως δανεικό στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου. Τον Καμαρά τον έκοψε ουσιαστικά ο Ράφα Μπενίτεθ, ύστερα από συνομιλία που είχαν κενό οι προϋποθέσεις της μεταγραφής, δηλαδή της συμφωνίας με τον παίκτη και της Σαρλερουά, ήταν σε καλό δρόμο. Το όνομά του επίσης αναφέρθηκε στο μεταγραφικό ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και τον Μάρτιο και τον Μάιο, αλλά προς το παρόν ο πανύψηλος 91 ύψος έχει. Αμυντικός χαφ παραμένει στη βελγική ομάδα με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, τον Ιούνιο του 27. Συνεπώς πιθανότατα θα πουληθεί αυτό το καλοκαίρι, διότι από την πρωτοχρονιά μπορεί να φύγει χωρίς αντάλλαγμα και είναι ένας από τους παίκτες με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία του στο ρόστερ της. Ο Καμαρά ανήκει στην Σαρλερουά από τον Φεβρουάριο του 24. Την τελευταία σεζόν αγωνίστηκε σε 44 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 2 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ. Την προηγούμενη το κοντέρ του είχε γράψει 30 μάτς, ενώ στην πρώτη του χρονιά στο Βέλγιο είχε παίξει σε 12 παιχνίδια.

Στο μεταξύ, ο Βανγκούντο Μπελίστρι ετοιμάζεται για το παγκόσμιο κύπελο, ο μοναδικός μουντιαλικός παίκτης των Πρασίνων με την Ουρουγουάη. Όμως στην Αθήνα απασχόλησε τον Γιάκομ Νίστρουμ στις συζητήσεις του με τους ιδίνοντες του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Δανός προπονητής εκτιμά τα προσόντα του 24χρονου εξτρέμ και θεωρεί ότι μπορεί να τον αξιοποιήσει. Ο Νίστρουμ είναι ενήμερος για τους τραυματισμούς του Μπελίστρι τη σεζόν που πέρασε και την αδυναμία του στο σκοράρισμα. Προφανώς για το ιατρικό σκέλος, ο 38χρονος τεχνικός δεν μπορεί να παρέμβει, αλλά τα τελειώματα είναι μια άλλη ιστορία. Με την εξάσκηση και την τόνωση της αυτοπεποίθησης, ο Μπελίστρι θα μπορούσε να προσφέρει περισσότερα και να μετατραπεί στο κρυφό όπλο της επόμενης χρονιάς για το τριφύλι. Πάντως, αν στο ενδιάμεσο προκύψει μια εξαιρετική πρόταση από το εξωτερικό, ναι, σαφώς, τότε ο Παναθηναϊκός θα συζητήσει την πώλησή του.

Στο μεταξύ, άλλο ένα μέλος του επιτελείου του Jacob Nystrom αποκάλυψε χθες η δανέζικη στο σελίδα Bold. Πρόκειται για τον αναλυτή της Κοπενχάγης, τον Νίκλας Πέντερσεν, ο οποίος θα ακολουθήσει τον Nystrom στην Αθήνα. Ο Πέντερσεν ενημέρωσε τους παράγοντες της Κοπενχάγης ότι απογορεί από την ομάδα, παρότι ανανέωσε το συμβόλαιο του μόλις πριν από λίγους μήνες. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί με την ανανέωση ο Πέντερσεν έλαβε αύξηση αποδοχών και αναβαθμισμένο ρόλο. Ο Πέντερσεν διαθέτει δίπλωμα προπονητικής UEFA Α και εργάζεται ως αναλυτής στην πρώτη ομάδα της Κοπενχάγης από το 2021. Διαχειρίζεται τόσο τα στατιστικά παικτών και ομαδικά, όσο και την ανάλυση των αντιπάλων. Ακόμα εκκρεμεί το όνομα του γυμναστή που θα δουλέψει με τον Nystrom, του προπονητή τερματοφυλάκων και ίσως ενός υπευθύνου για την αποκατάσταση.

0: Στο μεταξύ, κρίσιμα αναμένεται η τρέχουσα εβδομάδα για αρκετές μεταγραφικές υποθέσεις, ειδικά για τη θέση του τερματοφύλακα. Καθώς αναμένεται η απόφαση του Νίστρουπ και του Κοτσόλη για την παραμονή με νέο δανεισμό ή αγορά από τη χυμνάσια του Τσάβες. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής έφτασε και αυτή στο τέλος της. Από την επόμενη θα μπαίνουμε σιγά σιγά σε μπασκετικούς ρυθμούς. Θα κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Εκεί θα βρούμε τον Γιώργο Κογκαλίδη, ο οποίος θα περιγράψει για λογαριασμό του 943 Inter Veteran Sports τον αγώνα, το Game 3 των τελικών ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. 1-1 είναι η σειρά. Δεν πάτε πουθενά. Μένετε συντονισμένοι στον 943 Inter Veteran Sports. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη το Σοηλέ και επιστρέφουμε.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το ματς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis?
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: 943 Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
9: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Τηλεοπτική μετάδοση από RDO Sport και ραδιοφωνική από 943 Interpreten Sports. Σε περιγραφή Γιώργο Κογκαλίδη. Ο αθλητικός δικαστής ανακοίνωσε τις τιμωρίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Νίκο Λεπενιώτη. Ένα μήνα απαγόρευση εισόδου από τα γήπεδα και χρηματικό πρόστιμο και

στους δύο. Βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση από τον Ολυμπιακό. Αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ, θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκη και η ισότιμη διαιτησία. Τόνισε δηλώσεις του σε Τούρκο δημοσιογράφο Έργιν Αταμάν. Παρακαλούμε να αποφευχθούν ενέργειες που ενδέχεται να προκαλέσουν ένταση και οποιασδήποτε απόψη ενστάσεις όλων των εμπλεκομένων να διατυπώνονται θεσμικά και με γνώμονα την ενότητα του ελληνικού μπάσκετ. Τονίζει την επιστολή του που απέστειλε στη ΣΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ο πρόεδρος του ΕΣΑ και Μιχάλης Μελής. Ανατροπή στην υπόθεση του Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα που έχει το προβάδισμα για την απόκτηση του διεθνούς αριστερού μπακ που τις προηγούμενες μέρες έφτασε πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ. Επιμένουν και για την περίπτωση του τριαντάφυλλου Τσάπρα οι Ερυθρόλευκοι. Σήμερα θα απαντήσει τον Ολυμπιακό η Μαγιόρκα στην πρόταση που έκανε οι Πειραιώτες για τον Ισπανό δεξιό μπακ Παμπλο Μαφέ, όπως αναφέρει η ΑΣ. Ολοκληρώθηκε περίοδος ανανέωσης των εισιτηρίων διαρκείας στους Πειραιώτες. Ενδιαφέρον για τον Τζουλιάν Μπιανκόν, δείχνει Άντερλεχτ.

0: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση 27χρονου Αμερικανού point guard Trevor Hudgens, ο οποίος προηγούμενη σεζόν, τρεις σεζόν ξεχώρισε με τη γαλλική Λεμάν. Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Chelsea, Μαρκ Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρση του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβό Κοριγκή. Η Βαλένθια εξετάζει τις περιπτώσεις των Evans και Σόρτ ως πιθανούς αντικαταστάτες του Ζαν Μοντέρο, σύμφωνα με τον Basket News. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Drevetan Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Έχουμε αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ζουρμελιώτης.
1: Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

είμαστε σιγά σιγά σε μπασκετικούς ρυθμούς. Σε περίπου 50 λεπτά θα έχουμε το jump ball της αναμέτρησης του Game 3 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς στο πλαίσιο των τελικών του Greek Basket League.

Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήραν έτσι το boost από τον κόσμο τους, ο οποίος τους αποθέωσε κατά την αναχώρησή τους από το ξενοδοχείο.

Θα έχετε την ευκαιρία λοιπόν να παρακολουθήσετε σε ραδιοφωνική μετάδοση από 9.43 Ντερβέτεν Sports, σε περιγραφή Γιώργου Κογκαλίδη, το σπουδαίο τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. 1-1, υπενθυμίζουμε, είναι η σειρά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πλεονέκτημα έδρας έχει ο Ολυμπιακός.

0: Πάμε αμέσως στο σεφ να πάρουμε έτσι μια τζούρα από την ατμόσφαιρα. Γιώργο, καλησπέρα. Πάμε να υποδεχθούμε τον Γιώργο Κογκαλίδη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη μου.
0: Ο Γιώργος, ο Ρουμελιώτης με.
1: Γιώργο, εσύ είσαι, συγγνώμη.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Χιλιά συγγνώμη, Γιώργο μου. Λοιπόν, προσπάθησα να μαντέψω τη φωνή, να σου πω την αλήθεια, γιατί εδώ έχει αρκετή ένταση, αρκετά ντεσιμπέλ.
0: Όλα καλά.
1: Και λοιπόν, το γήπεδο αρχίζει και γεμίζει πρώτα απ' όλα από παίχτες, καθώς έχουν ξεκινήσει το άτυπο ζέσταμα εδώ και κανένα 20 λεπτό. Θέλουμε 48 λεπτά, όπως λέει το χρονόμετρο, για να ξεκινήσει ο αγώνας. Και ήδη οι παίχτες των δύο ομάδων παίρνουν μια γεύση από το σεφ. Αυτός που είχε την τιμητική του από τον λίγο κόσμο που υπάρχει ακόμα, αλλά αρχίζει και έρχεται, είναι πολύ λογική η διαδικασία, sold out είναι φυσικά το παιχνίδι. Αυτός που είχε την τιμητική του ήταν ο Κώστας Λούκας. Έτσι και αλλιώς αντιλαμβάνεστε ότι για παραπάνω από ένα λόγο είναι από τους αγαπημένους της Ερυθρόλευκης Εξέδρας.
0: Σωστά.
1: Και απ' την άλλη είναι και πρωτοεμφανιζόμενος σε τελικούς, έτσι. Οπότε προσπάθησαν με όλους τους τρόπους να τον αποθαρρύνουν, αν και νομίζω ότι σε αυτή την μπασκετική ηλικία το τελευταίο πράγμα που τον προσπάθησαν

0: προβληματίζει με τι θα πει η εξέδρα και αυτόν και του υπόλοιπου έχουμε να κάνουμε πλέον με ακρεφνείς επαγγελματίες. Λοιπόν, οι διαιτητές φαντάζομαι τους έχεις. Εμφανίζεται και η κυρία Τζαμάκου στους κομισάριους. Τρομερά πράγματα συμβαίνουν, αλλά δεν είναι τις παρούσεις. Θα τα πούμε το Σάββατο στην εκπομπή με τη Λένα για να μην ξοδέψει ο τζάμπα το χρόνο σου. Το βέβαιο είναι ότι ένα παιχνίδι όπως και τα δύο προηγούμενα δεν κρίνει τίτλο, αλλά ο νικητής της βραδιάς θα είναι ένα βήμα πριν από την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά, αλλά και τίποτα. Σε κάθε περίπτωση κανείς δεν θέλει να είναι στη θέση του τιμένου, το καταλαβαίνεις. Ο Ολυμπιακός στα δικά μου μάτια, εκτός από το δεδομένο πλεονέκτημα της έδρας, έχει καλύτερη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά έχει δείξει ότι έχει την ψυχολογία με το μέρος, γιατί ένα παιχνίδι που ήταν στους 15 πόντους στον πρώτο τελικό τον έφερε στη διαπραγμάτευση, στο σουτ. Το δεύτερο παιχνίδι το έκανε δικό του με ένδυμα περιπάτου, αβρόχης ποσίν. Οπότε είναι λογικό να έχει καλύτερη ψυχολογία. Τώρα όλα αυτά βεβαίως, η ψυχολογία είναι μεταβλητή έννοια στον χώρο του αθλητισμού, έτσι, δεν είναι σταθερή.
1: Έτσι.
0: Σήμερα είναι στον κόκκινο πάγκο, αύριο στον πράσινο και τον μπαλίν.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, θα τα πούμε.
0: Ολυμπιακός, ότι.
1: Ναι.
0: Απλά να πούμε ότι.
1: Βεβαίως.
0: Και νομίζω ότι θα έχει πει τις δωδεκάδες. Ο Ολυμπιακός καταρχήν για πρώτη φορά νομίζω ότι είναι με 12 ή με 11 είναι πάλι και οι δύο.
1: Με 11.
0: Όχι, είναι με 12 αυτή τη φορά. Είναι ένας λιγότερος. Okay, ναι, είναι με 11 ο Ολυμπιακός όπως πάντα.
1: Γιώργο, μας ακούς?
0: Λοιπόν, επιστρέφω ο Χολ, παρότι ο Χολ δεν πήγε άσχημα, ομολογώ. Ήταν από τους καλύτερους στο ΆΚΑ, αλλά προφανώς ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει τα δικά του πλάνα. Στο ΔΕ Παναθηναϊκό η απώλεια είναι ο Σμάν, ο οποίος γενικώς δίνει ενέργεια στην ομάδα. Και πρωτοεμφανιζόμενος επίσης ειδικούς είναι και ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος μέχρι τώρα τους έβλεπε με φόρμα και ουσιαστικά με πολιτικά. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, με προτιμά σου ψυχολογικά.
0: Δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Βεβαίως και σε ακούω. Θα σε έχουμε και πάλι κοντά μας. Ήταν ο Γιώργος Κοκαλίδης που μας μετέφερε τα τελευταία νέα από τους δύο πάγκους των αιωνίων. Προετοιμάζονται λοιπόν οι δύο αιώνιοι με τα γνωστά τους προβλήματα. Ο Εργίνα Ταμάν θα στερηθεί των υπηρεσιών του Τσέντι Όσμαν. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Ντόρσεϊ.

Στο μεταξύ, να μεταβερθούμε στο ποδόσφαιρο και στην Κύπρο. Ο Ουρουγουανός τεχνικός Πάμπλο Γκαρσία του ΑΠΟΕΛ αποτελεί παρελθόν από τον Κυπριακό Σύλλογο και με τη Βούλα.

του Αποέλη, όπως το λένε και οι φίλοι μας Κύπροι. Τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος και εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μοιραία οι δύο πλευρές αποφάσισαν να μην ανανεώσουν τη συνεργασία τους, με τον Αποέλη να προβαίνει στις σχετικές ανακοινώσεις.

Αυτά ευχάριστα λοιπόν όπως ακούσατε διαστόματος Γιώργου Κογκαλίδη. Ο Κώστας Λούκας τέθηκε και πάλι στη διάθεση του Αταμάν και θα πραγματοποιήσει τον ντεμπούτο του στους φετινούς τελικούς της Greek Basket League. Βγήκε στο ΣΕΦ για την καθιερωμένη προθέρμανση του λόγω αγώνος και τον τίμησαν δε όντως, όπως ήταν λογικό, οι φίλοι του

να κάνουμε έτσι και ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή βόλτα και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πέφτοντας στο έδαφος και ξεσπώντας σε λιγμούς, αντέδρασε ο Αλεξάνδρ Σβέρεφ, νούμερο 3 της παγκόσμιας κατάταξης Γερμανός, μετά τον βόντο της νίκης επί του Φλάβιο Κομπόλη, νούμερο 14 του Ιταλού, νικώντας 3-2 στα σετ και κατακτώντας το Ρολάν Γκαρός. Και πρώτου έτσι major τίτλου Grand Slam σε ηλικία 29 ετών, έπειτα από 3 αποτυχημένες απόπειρες ως φιναλίστ Grand Slam, επικράτησε στο Παρίσι σε τελικό θρίλερ διάρκειας 4 ωρών και 16 λεπτών ως ο πρώτος Γερμανός νικητής ενός μεγάλου τουρνουά, major τουρνουά όπως το λένε, μετά το 1996 και τον Boris Becker. Να περάσουμε στο Στίβο. Ο μότο του Μπλάντι σιτήθηκε για πρώτη φορά μετά τις 21 εβδόμου του 23 και σέρι 40 νικών. Ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ επί του Κοντό, 6-31 το ρεκόρ του. Δήλωνε έτοιμος για κατάρριψη του στο Diamond League στη Στοκχόλμη, αλλά έμεινε δεύτερος στην έδρα του με 5,80 μέτρα. Και ο Κέρτις Μάρσαλ, ο Αυστραλός, που έκανε άλμα στα 5.90, πανηγύρισε ανέλπιστη νίκη σε αγώνα στον οποίο δεν επέλεξε να λάβει μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής. Στα 800 μέτρα η Όντρι Βερό, η Ελβετή, σημείωσε ρεκόρ αγώνα, εθνικό ρεκόρ και καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, με 1 ώρα και 53 λεπτά και 98 δευτερόλεπτα. Η Κατερίνα Στεφανίδη νίκησε στο επικοντό στα τοφάλια με φετινό ατομικό ρεκόρ 4 42.

Να περάσουμε στο βόλιο. Για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμη θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον Παραθηναϊκό Θοδωρής Βουλκίδης και η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου. Γυρολόγος των γηπέδων, 30χρονος διεθνής κεντρικός, πρωτούριζος στους πρωταθλητές. Θα διανύσει τέταρτη διαδοχική σεζόν ως πράσινος. Η σεζόν έκλεισε σε πολύ θετικά, αλλά διψάμε για περισσότερα. Ανέφερε, περιμένω πώς και πώς να παίξω και να δώσω την ψυχή μου μπροστά στον απίθανο κόσμο του Παναθηναϊκού. Η συνήθεια που έγινε λατρεία, δήλωσε ο ύψους 2,1 πύργος. Ο Θοδωρής Βουλκίδης, κορυφαία Ελληνίδα, πασαδόρος και αρχηγός εθνικής γυναικών, 29χρονη Κωνσταντινίδου, 1,84 ύψος, θα γράψει δεύτερη σεζόν στο Τριφύλι. Ανέφερε, είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη να αγωνίζομαι στον σύλλογο. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά με υγεία χωρίς τραυματισμούς. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά για να πετύχουμε μαζί τους στόχους μας και να φέρουμε νέες επιτυχίες στην ομάδα. Τόνισε μετά την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

0: Και κάπου εδώ πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Για να μπούμε μετά από αυτό στην τελική ευθεία του.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξία 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξία 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.gr και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: lavsouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση?

0: Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
4: 9.43 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 8.30.

μεταξύ, ο Νίκος Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση με νόημα μετά την γνωστοποίηση της απόβασης του αθλητικού δικαστή. Θυμίζουμε, ο αθλητικός δικαστής επέβαλε ποινή απαγόρευση εισόδου στους αθλητικούς χώρους στο γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, με τον έμπειρο παράγοντα των Ερυθρολεύκων να αντιδρά με ένα ξεχωριστό έτσι τρόπο. Συγκεκριμένα, ο Λεπενιώτης έκανε μια ανάρτηση στο Facebook όπου ανέβασε δύο φωτογραφίες. Μία όπου αναγράφεται η φράση μέχρι τέλους και μία από το τρόπαιο της EuroLeague που κατέκτησε στις 24 Μαΐου ο Ολυμπιακός στο T-Center.

αχώρηση των Πρασίνων εν ώψη του Game 3 με τον Ολυμπιακό. Συγκεκριμένο ο κόσμος Τρυφυγιού έδειξε με κάθε τρόπο τη στήριξή του στον Τούρκο τεχνικό και τον αγκάλιασε πριν επιβιβαστεί στο πούλμαν της ομάδας. Ο ίδιος απάντησε στους φίλους του Παναθηναϊκού υψώνοντας τη γροθιά του, τη χαρακτηριστική κίνηση που κάνει, το χαρακτηριστικό gesture που λέμε, ενώ άκουγε ρυθμικά το όνομά του.

κάτι παραπάνω από 20 λεπτά για το τζάμπολ. Ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που πατά παρκέ εν μέσω αποδοκιμασιών. Βγήκε σιγά σιγά και ο Ολυμπιακός. Ρογκαβόπουλος, Λεσόρ και Μιλουτίνοφ Τζόουνς είναι οι τελευταίοι που προθερμαίνονται στο παρκέ ακόμη.

Να περάσουμε για λίγο στο βόλι γυναικών. Μετά την αρχηγό Πένι Ρόγκα, ο Παναθηναίκος κράτησε και την Γεωργίνα Αντωνακάκη με τα δύο λίμπερο να φτιάχνουν ένα έτσι εξαιρετικό δίδυμο στη θέση αυτή. Θυμίζουμε πως οι πράσινες που φέτος επέστρεψαν στην κορυφή παίζουν με δύο λίμπερο. Όταν ο αντίπαλος έχει σερβίς και αυτές η υποδοχή είναι μέσα η Αντωνακάκη, και όταν έχουν ίδια σερβίς μέσα στην εξάδα είναι η Ρόγκα.

Εν τω μεταξύ, το νέο πρωτάθλημα Βόλεϊ Λίγκα των ανδρών αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι ομάδες κάνουν σπουδαίες κινήσεις, και όχι μόνο αυτές που θα παλέψουν για τον τίτλο, αλλά και αυτές που θα προσπαθήσουν να έχουν μια όσο γίνεται decent έτσι, χρονιά, καλύτερη χρονιά. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκει και η Καλαμάτα 80 με τους Μεσίνη.

Ο Ρόμαν Ζος, γεννημένος στις 4 Ιανουαρίου του 1995, έχει ύψος 1,97, διαθέτει ένα πλούσιο βιογραφικό στο κορυφαίο ρώσικο πρωτάθλημα. Είναι διεθνής αθλητής, έχοντας μάλιστα στεφτεί 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με τις εθνικές ομάδες Ρωσίας σε διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες, στοιχείο που αποδεικνύει την τεράστια κλάση του.

Στο μεταξύ, στο ποδόσφαιρο, ο Νίκος Παπαδόπουλος έκανε εξαιρετική δουλειά, αλήθεια, στο Λεβαδιακό και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε τον οδήγησε στην έκτη θέση, την καλύτερη της ιστορίας του. Ο 55χρονος τεχνικός φερόταν κοντά στον Άρη, ο οποίος κράτησε τον Μιχάλη Γρηγορίου και σε εκείνο το σημείο όλα έδειχναν ότι θα παραμείνει στη Λεβαδιά. Βρέθηκε όμως σε επαφές με τον Αποέλ και είναι πολύ κοντά στο να συμφωνήσει και να διαδεχθεί τον Παμπλο Γκαρσία. Ο τελευταίος σήμερα ανακοινώθηκε ότι αποχωρεί από την κυπριακή ομάδα και ο Παπαδόπουλος, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, είναι στη Λευκωσία για να συζητήσει με τον σύλλογο από τη Λευκωσία. Ο Λεβαδιακός λοιπόν προχώρησε σε μια ανάρτηση με βίντεο τον αντιπρόεδρο του Εδεσαϊκού και τις επικές δηλώσεις του έπειτα από μάτς με την Καλαμαριά. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μπηχτή προς τον Παπαδόπουλο που φωτογραφίζει το πώς κύλησαν όλα αυτά. Όλο αυτό το διάστημα, οι συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας του. Και ο Νοό Νοήτο ήταν το σχόλιο. Συμβαίνει και το 2026, ανέφερε η ανάρτηση. Και ο Νοό Νοήτο ήταν το σχόλιο της ΠΑΕ Λεβαδιακός.

μεταξύ να μεταπηδήσουμε λίγο έτσι στον Στίβο. Ο Ελβετός δεκαθλητής Σίμον Εχάμερ με φετινό ρεκόρ στα 8.51 στο μήκος έπαιξε εντός εισαγωγικών με τον Μίλτο Τεντόγλου και το πανελλήνιο του ρεκόρ των 8.66 και το πανελλήνιο ρεκόρ του 8.66 που ανήκει στον στο Τσάτουμα, στο Λούι Τσάτουμα. Έκανε έτσι χιούμορ ο δεκαθλητής από την Ελβετία που είναι εξίσου ανταγωνιστικός και στο μήκος. Θέλησε να παίξει ένα μικρό παιχνίδι να τσιγκλίσει τον Μίλτο Τεντόγλου. Ο Εχάμερ στις 30 Μαΐου στη διάρκεια της πρώτης ημέρας του δεκάθλου στο φημισμένο meeting σύνθετων αγωνισμάτων στο Γκέτζις της Αυστρίας, Γκέτζις αν το λέω σωστά, με 8.51 άλμα σημείωσε ρεκόρ Ελβετίας στο μήκο, στο μήκος και την κορυφαία μέχρι τώρα επίδοση στον κόσμο για το 2026. Ο 26χρονος δεκαθλητής σε συνέντευξή του έστειλε ένα challenge στον Έλληνα Ολυμπιονίκη δηλώνοντας πως θα ήθελε να βγάλει επίδοση στα 8.66 πριν από αυτόν. Θυμίζουμε το 8.66 είναι το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε ο Λούις Τσάτουμας στα παπαφλέσια της Καλαμάτας και στις 2 Ιουνίου να συμπληρώθηκαν 19 χρόνια από την ημέρα επίτευξής τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ελβετός: έχω ένα μικρό στόχο. Θα ήθελα να πηδήξω στα 8.66 μέτρα πριν από τον Τόγλου, γιατί τον έβλεπα να πηδά στη Ρώμη 8.65, ήταν τόσο απογοητευτικό, γιατί ήταν ένα εκατοστό πίσω από το εθνικό ρεκόρ και τώρα πηδάει τόσο υψηλό επίπεδο. Ξέρω, θα μου απαντήσει, θα μου στείλει μήνυμα, ίσως θυμώσει λίγο, αλλά ξέρει ότι δεν είμαι κακός τύπος, σίγουρα θα το καταρρύψει κάποια στιγμή, είπε γελώντας ο Ελβετός. Τέτοιου είδους χιούμορ καλό είναι να γίνεται. Αυτά καλό είναι να γίνονται.

Και ιταλική μουσική, ρε φίλε. Και ιταλική. Ιταλιάνο, per favore. Όσον αφορά τώρα το μπάσκετ, πολύ κομβική η απουσία του Όσμαν σήμερα από το ρόστερ του, από την αποστολή του Παναθηναϊκού. Ήταν ο πιο φορμαρισμένος παίκτης των Πρασίνων, ειδικά από τη στιγμή που θα επέστρεφε στη δωδεκάδα και ο Κώστας Λούκας. Αν και θα δούμε και αν και εφόσον θα αγωνιστεί. Ήταν δεδομένη η παρουσία του Χουάντσο, αναμένεται να δούμε αρκετά τον Χέις Ντέιβις στο 3 και τον Χουάντσο στο 4 ώστε να παίξουν μαζί.

Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: πάμε στο στάδιο ειρήνης και φιλίας. Πάμε να συναντήσουμε και πάλι τον Γιώργο Κογκαλίδη.
1: Να ξεκινήσουμε από τις εκπλήξεις που έχουν ετοιμάσει δύο προπονητές, καθώς είναι ο πρώτος τελικός όπου δεν ξεκινάει ο Παπα-Νικολάου, αλλά ξεκινάει ο Tyson Ward στην βασική πεντάδα μαζί με Γουόκαπ, με Βεζέκοφ, με Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Αυτή είναι η πέντε που έχει επιλέξει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην άλλη πλευρά, ο Εργίνα Ταμάν όχι μόνο έβαλε στη δωδεκάδα απόντος, όπως είπες και νωρίτερα, του Οσμάν, τον Ερνάν Γκόμεθ, αλλά το ξεκινάει και στην πεντάδα. Έτσι λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει με το ψηλότερο δυνατό σχήμα που μπορούσε να έχει. Γκραντ Ναν, Χέις Ντέιβις στο 3, Ερνάν Γκόμεθ το 4 και Λεσόρ στο 5. Είναι ένα σχήμα που ελάχιστες φορές δοκίμασε ο Αταμάν στην Ευρωλίγκα, εκεί που είχε αξία δηλαδή, γιατί όσο παίζανε στο πρωτάθλημα στην κανονική περίοδο δεν είχε και ενδιαφέρον το να παίξει, ας πούμε, απέναντι στη Μύκονο με ψηλό ή με χαμηλό σχήμα. Αλλά στην Ευρωλίγκα δεν το δοκίμασε πολλές φορές. Άρχισε, θα έλεγα, να το βάλει από τη στιγμή που ο Ερνάν Γκόμεθ συνάντησε τον Χέις Ντέιβις, γιατί θυμηθείτε ότι ο Χέις Ντέιβις, ο Αμερικανός, δεν ήταν από το ξεκίνημα στο τριφύλι. Εδώ λοιπόν ο Παναθηναϊκός και ο Αταμάν εικάζω ότι θέλει να λύσει και καλή το θέμα των rebound και να μην υστερεί σε μέγεθος απέναντι στον Ολυμπιακό, που έτσι όπως είναι τώρα τα κορμιά μοιάζει να είναι ψηλότερος ο Παναθηναϊκός. Βεβαίως ο Ολυμπιακός

0: Αφγανιστάν και στο game του. Αλλά προφανώς επειδή δεν σφύριξε σε καμία στιγμή του αγώνα, δεν ακούσαμε τη σφυρίχτρα του, το βάλανε και στο 3, του λένε στο game 3, του λένε άντε, να σφύριξεις εσύ, αφού δεν σφύριξε το 2. Αλλά θέλω να πω ότι και σε όσο αφορά και σε ό,τι αφορά τους έμπειρους διαιτητές, δεν αντέξανε την πίεση της έδρας, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι η μοναδική αναφορά στη διαιτησία θα είναι αυτή και θα είναι και εκ του περισσού. Και να είναι πρωταγωνιστές οι παίκτες. Πάντως στα δύο πρώτα παιχνίδια υπήρχαν, θα έλεγα, εκατέρωθεν δικαιολογημένα παράπονα και πως οι διαιτητές δεν στεφθούν. Γιώργο, σου επιστρέφω το μικρόφωνο.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί έχουμε τον εθνικό ύμνο και δεν μπορώ να μιλάω πάνω.
1: Βεβαίως.
0: Και επιστρέφουμε σε δευτερόλεπτα πάλι εδώ.

Έχουμε την ανάκρουση του εθνικού ύμνου αυτή την ώρα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
1: Πεντακάθαρα.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, γιατί εμείς πάντα θα το κάνουμε από αυτό το ραδιόφωνο. Εδώ ο εθνικός ύμνος έγινε απολύτως σεβαστός και μάλιστα τραγουδούσε και το μεγαλύτερο μέρος της εξέδρας, σε αντιθέσει με το ΆΚΑ, όπου είχαμε ασχήμιες την ώρα της ανάκρισης του εθνικού ύμνου. Σε κάθε περίπτωση δεν έχω καταλάβει τι ρόλο παίζει αυτή η διαδικασία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι της παρούσης. Πάμε για το τζάμπολ.

να αν περνάει καταρχήν. Ο Γόκαπ επιμένει στο μαρκάρισμά του στα 3 δευτερόλεπτα ο Ναν. Εδώ με υποψία βημάτων πετυχαίνει το καλάθι. Έχω την αίσθηση όμως ότι είναι βήματα που δεν δόθηκα. 3-2. Γόκαπ. Φουρνιέ. Για τρεις κι αυτός. Με 2 στα 3 τρίποντα ξεκινάει ο Ολυμπιακός. Ξεκίνησε με άστοχο ο Γόκαπ από ένα Βεζέκοφ και Φουρνιέ, τα δύο πολυβόλα του Ολυμπιακού, από όντως βεβαίως του Ντόρσεϊ. 6-2 Ολυμπιακός και ο Νάν με την μπάλα στα χέρια και το Γόκαπ πάνω του αφήνει για το Χέις Ντέιβις. Τώρα ο Νάν βγήκε με το Βεζέκοφ. Πέρασε την μπάλα στον Ερναν Γκόμεθ σουτ για 3. Είναι άστοχο, είναι εύστοχος. Με διπλή αναπήδηση της μπάλας 6-5. Ξεκινάνε καυτοί οι παίκτες των δύο ομάδων. Γόκαπ. Καμία σχέση με το δεύτερο παιχνίδι που ήταν επωνόματος. Φουρνιέ, ωραίο μπάσιμο, αριστερό layup, αλλαγή χεριού, 8-5, 5 πόντι από τον Γάλλο που είναι σε τρομερή κατάσταση από το Final Four και μετά. Τώρα ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια. Γκραντ απέναντι στο Γουόρτ. Γκραντ τώρα στο Μιλουτίνοφ, περνάει για τον Λεσόρ. Λεσόρ με τον Γουόρτ, φάουλ, χαμηλά δίνει ο κύριος Τιγάνης. Ζήτησε επιθετικό Γουόρτ, δεν του το δώσαν οι διαιτητές, δεν πίστηκαν και νομίζω ότι ορθώς έπραξαν. 7 και 48 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, 8-5 και επαναφορά για τον Παναθηναϊκό. Με τον Γκραντ στο όριο των 5 δευτερολέπτων να περνάει για τον Λεσόρ και πάλι ο Γκραντ με τον Φουρνιέ απέναντί του. Τώρα απελευθερώνεται, βγαίνει ο Μιλουτίνοφ, ο Γκραντ το σκέφτεται, το μελετάει, αφήνει για τον Λεσόρ. Λεσόρ αποθεί τον νόμιμα, τον Φουρνιέ και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ η αλλαγή στα μαρκαρίσματα δεν ήταν καλή για τον Ολυμπιακό, 8-7. Η πάσα για τον Φουρνιέ την έχασε μέσα από τα χέρια του. Καλύτερη η σκέψη του Γόκαπ. Κακή επαφή του Φουρνιέ. Πάει προς τα μέσα ο Ναν. Τον μπλοκάρουν οι παίκτες του Ολυμπιακού απ' έξω για τους πράσινους μπάλα στα 16 δευτερόλεπτα. 8-7 σε ένα παιχνίδι που για την ώρα κυριαρχούν οι επιθέσεις. Οι άμυνες δεν έχουν βρει ρυθμό. Δεν έχουν βρει απαντήσεις, αν προτιμάτε. Τώρα ο Λεσόρ, επιθετικό φάουλ που δεν χρεώνεται. Α, εδώ υπήρχε επιθετικό. Εδώ υπήρχε επιθετικό στο Γουόρτ που δεν δόθηκε, 8-9 με το κάρφωμα του Χέις Ντέιβις. Όχι, του Ερναν Γκόμεθ ήταν, συγγνώμη. Βεζέγκοφ βγάζει για το Γουόρτ, σουτ για 3. Είναι άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ, όχι, βγήκε με την μπάλα έξω. 6 και 45 πριν το τέλος του δεκαλέπτου το σκόρ είναι 8-9 ο Παναθηναϊκός μπροστά. Στην προηγούμενη φάση, επαναλαμβάνω, υπήρχε επιθετικό του Λεσόρ απέναντι στο Γουόρτ που δεν σφυρίχθηκε. Κακός. Γκραντ για τον Ναν. Ναν με τον Γόκαπ και τον Βεζέγκοφ. Ναν κρατάει την μπάλα, Γόκαπ κολλημένο ένας επάνω του. Ναν θέλει να φτιάξει φάση με τον Λεσόρ. Μπαίνει πολλοί κόσμος εκεί ανάμεσα. Ο Γκραντ με την μπάλα στα χέρια και το Γουόρτ απέναντί του. Πέρασε για τον Λεσόρ. Τέλος χρόνου, δεν μετράει, δεν μπήκε το καλάθι. Μπήκε το καλάθι δηλαδή, αλλά δεν μετράει, είναι εκπρόθεσμο. Έβγαλε άμυνα Ολυμπιακός. 8-9 το σκορ. Και ο Γόκαπ κατεβάζει τώρα την μπάλα. Από ένα φάουλ οι δύο ομάδες. Ο Γουόρτ με τον Ερναν Γκόμεθ περνάει για τον Βεζέγκοφ και αυτό στο Γόκαπ. Γόκαπ για τον Μιλουτίνοφ και πάλι στο Γόκαπ. Ξανά Μιλουτίνοφ, δεν έχει να κάνει κάτι την μπάλα. Την πετάει για να μην μείνει στα χέρια του Βεζέγκοφ. Κακή επίθεση όμως. Επιθετικό ριμπάν και ανάποδο κάρφωμα από τον Μιλουτίνοφ. 19 με τη βοήθεια του Τάισον Γουόρτ. Γκραντ με Φουρνιέ. Γκραντ αρκετά διστακτικό στο ξεκίνημα. Περνάει για το Χέις Ντέιβις. Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ παίρνει το σουτ. Είναι άστοχος. Rebound από τον Γόκαπ μετά από το εξαιρετικό μπλοκάου του Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ. Και πάλι για τον Γόκαπ. Σουτ για 3. Εύστοχος

0: Τεξανός 13-9. Πρώτο τρίποντο για τον Βόκαπ. Και πρώτη πόντη του. Γκραντ. Με το Φουρνιέ πάντα. Τον πέρασε, πάει προς τα μέσα, αφήνει την μπάλα, την καρφώνει μάλιστα. Εξαιρετική ενέργεια από τον Γκραντ. Βρήκε εδώ ενυπνώσει την άμυνα του Ολυμπιακού. Φάουλ χαμηλά από τον Γκραντ στο Φουρνιέ. Στον γρήγορο ρυθμό, στο up-tempo που θέλησε να δώσει ο Γάλλος. Πρώτο τηλεοπτικό time out. Γιώργο, το μικρόφωνο σε σένα και σε 50 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Ακτόρ 13-11 στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου. Προμηνύεται ένα δυνατό παιχνίδι, αν και είναι ακόμα νωρίς. Περιέργως καλό μπάσκετ στο ξεκίνημα.

0: Στο μεταξύ Μπογκδάνοβιτς και Τζόκοβιτς είναι στο σεφ και παρακολουθούν την αναμέτρηση. Πολύ ψηλά το σκορ μετά τα πρώτα λεπτά. Πάμε και πάλι πίσω στο Γιώργο Γκαλίδη.
1: Ναι, Τζόκοβιτς και Μπογκδάνοβιτς έγιναν δεχτοί με χειροκρότημα. Ξέρεις, από την Λιόλιου, ο Μπογκδάνοβιτς, το περιβάλλον του μπάσκετ του Λιόλιου. Λοιπόν, Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια. Φουρνιέ πάντα με την μπάλα, αλλά κάνει deflection και του κλέβουν εν τέλει πρώτα ο Νάν και μετά ο Χέις Ντέιβις, ο οποίος μπροστά στο Βεζέγκοφ αστοχή. Rebound από τον Νάν, επιθετικό και καλάθι μετά την παρέμβαση και του Χέις Ντέιβις. 13-13, τρομερές μάχες εδώ στο πρώτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να είναι αποφασισμένες να παλέψουν σκληρά για την νίκη και να τιμωρήσουν βέβαια και κάθε λάθος. Φάουλ έχουμε υπέρ του Ολυμπιακού από τον Ερνάν Γκόμεθ, είναι το δεύτερο. Ας πούμε πρώτο πρόβλημα για τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ψηλό σχήμα, το οποίο φαντάζομαι ότι θα αναγκαστεί να το αλλάξει κάποια στιγμή. Για την ώρα τον αφήνει. Γουόρντ απέναντι στον Ερνάν Γκόμεθ, παίρνει το τρίτο φάουλ και εδώ βεβαίως υπάρχει το έγκλημα και τιμωρία που λένε. Αφού τον βλέπεις και έχει δύο φάουλ, γιατί δεν τον αποσύρεις? Δέχτηκε και το τρίτο, γιατί ο Γουόρντ πολύ έξυπνα πήγε και κόλλησε επάνω του. Βεβαίως και έκανε φάουλ ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος δεν μοιάζει να είναι στο ρυθμό του αγώνα, παρότι είναι πρώτο σκόρερ του Παναθηναϊκού με 5 πόντους. 4 και 23 λοιπόν πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Με το σκορ στο 13-3, έχει 3 από τα 4 φάουλ του Παναθηναϊκού ο Έρναν Γκόμεθ, ο οποίος θα απενεργοποιηθεί για αρκετό διάστημα, ίσως και για όλο το πρώτο ημίχρονο. Δύο βολές από τον Γουόρντ, ο Ολυμπιακός ξανά σε προβάδισμα ενός 15-13 και ο Λεσόρ με την μπάλα στα χέρια, με το Ρογκαβόπουλο να είναι νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού και τώρα να είναι πιο καλά τα ύψη, δηλαδή πιο λογικά στις δύο πλευρές. Φάουλ μακριά από την μπάλα, ο Βεζέγκοφ στο Γκράντε. Σωστό. Απ' έξω η μπάλα, 4 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ψηλό σκορ σχετικά, και αν το συγκρίνουμε με τους δύο πρώτους τελικούς, και πολύ πιο ωραίο θέαμα. Ναν με το walk-up. Ναν, και έχουμε φάουλ χαμηλά από το walk-up. Το πρώτο και για τον playmaker του Ολυμπιακού. Τρία φάουλ οι ερυθρόλευκοι, 4 οι πράσινοι. Η διαφορά είναι, τα τρία φάουλ είναι μονά, ένα ο καθένας. Από τα 4, όπως είπα και πριν, τα 3 είναι του Ερνάν Γκόμεθ. Δεν έχουμε δει ακόμα βεβαίως καθόλου το Σλουκαλέσσορ με την μπάλα στα χέρια. Στο 14 για τον Παναθηναϊκό. Λεσόρ κρατάει την μπάλα μακριά από το πεδίο δράση του. Θέλει να του την ξαναδώσει. Ωραία έδωσε ο Λεσόρ στο Ρογκαβόπουλο. Αυτός από πολύ ευνοϊκή θέση αστόχησε. Δεν έμοιαζε να είναι έτοιμος, παρότι η μπάλα έφτασε καλά στα χέρια του. Ριμπάουν από τους Ερυθρόλευκους και η μπάλα στα χέρια του Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Βεζέγκοφ και τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Περνάει για τον Σάσα Βεζέγκοφ. Γυρίζει για τον Γόκαπ από εκεί στον Γουόρντ. Γουόρντ ξανά για τον Γόκαπ. Μπάζερ, άστοχο, rebound επιθετικό από τον Βεζέγκοφ και καλάθι. Παίρνει και φάουλ από τον Λεσόρ. 17-13 με τον Βεζέγκοφ να πηγαίνει στους 5 και τον Γάλλο τον Λεσόρ να υποπίπτει στο πρώτο του φάουλ. Και το Σλούκα Μελέτσα, ο Σλούκας μπαίνει στο παρκέ, ακούτε τι γίνεται. Και αυτός πρωτοεμφανιζόμενος σε τελικούς μετά τον Έρμαν Γκόμεθ, και ο Βεζέγκοφ στη γραμμή των ελευθέρων. Φτάνει στους 6 πόντους και ο Ολυμπιακός στους 18, τρέχοντας ένα μικρό 5-0. Σλούκας με Γουόρντ. Η μπάλα στον Ναν με τον Γουόκα πάντα απέναντί του. Ναν ένα μικρό μπάσιμο. Τώρα ένα φλότερ χωρίς τύχη και ο Γουόκα κατεβάζει την μπάλα. Για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Ρογκαβόπουλο. Πάει προς τα μέσα. Λέει από καλάθι. 20-13 στο σύν 7 Ολυμπιακός, που τρέχει σερί 7-0. 2 και 46 για το τέλος του δεκαλέπτου και ο Σλούκας με ζευγάρι με τον Γουόρντ. Σλούκας περνάει για το Χέις Ντέιβις που είναι με τον Βεζέγκοφ. Δίνει βοήθεια ο Μιλουτίνοφ. Χέις Ντέιβις πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι. Ο ήρωας του δεύτερου τελικού για τον Παναθηναϊκό. Ανοίγει λογαριασμό απόψε στο ΣΕΦ. Θυμηθείτε, στον πρώτο τελικό ήταν μαύρη τρύπα με ένα στα 13 σουτ. Γκόκαπ περνάει από τον Σλούκα. Βγάζει για τον Μιλουτίνοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ σουτ για τρεις από τον Γάλλο. Είναι μέσα. Εντυπωσιακός ο Φουρνιέ. Και ο Ολυμπιακός στο σύν 8 ξεμακραίνει κι άλλο. Βεβαίως ακόμα οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Λεσόρ φάουλ από τον Γκόκαπ είναι το δεύτερο. Πρώτο πρόβλημα για τον Μπαρτζόκα. Αν είναι από τον Γκόκαπ. Ναι, είναι από τον Γκόκαπ, είναι το δεύτερο. Δύο βολές για τον Λεσόρ. Και μπαίνει τώρα ο Πίτερς για να πάρει ανάσες ο Βεζέγκοφ. Και ο Κόρεϊ Τζόζεφ για να μην κινδυνεύσει με τρίτο φάουλ ο Γκόκαπ. Το λάθος δηλαδή που έκανε ο Αταμάν, έτσι. Γιατί περί λάθος πρόκειται. Όταν ένας παίκτης στο πρώτο δεκάλεπτο έχει δύο φάουλ. Το λισάρι, το απλό, το αλφαβητάρι, το προπονητικό, λέει τον αποσύρεις. Λεσόρ, εύστοχος στην πρώτη του βολή. Φτάνει στους τρεις πόντους. Δικαίωμα για μία ακόμα. Άστοχος στη δεύτερη, rebound ο Πίτερς, πάσα στο Τζόσεφ. 23-16. Μπαίνουμε στο τελευταίο δίλεπτο του δεκαλέπτου. Λεσόρ κλέβει εντυπωσιακά την μπάλα από τον Μιλουτίνοφ και καρφώνει με πείσμα. Πολύ ωραία άμυνα του Λεσόρ. Απρόσεκτη η πάσα του Τζόσεφ στο Μιλουτίνοφ. 23-18. Πίτερς έχει βουτήξει, έχει κάνει τον dive απέναντι στο Σλούκα. Τον κόβει εντυπωσιακά ο Λεσόρ. Και ο Νάρτ ξεκινάει νέα επίθεση. Λεσόρ πρωταγωνιστής και στις δύο πλευρές στις τρεις τελευταίες φάσεις. Τρίποντα από τον Σλούκα. Είναι άστοχο. Ριμπάουν από τον ποιον, από τον Μιλουτίνοφ εν τέλει. Πάσα στον Τζόσεφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Αν. Τον μετράει. Μπαίνει προς τα μέσα. Λεσόρ βγαίνει δυναμικά. Βρίσκει ωραία τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ ένα εύκολο χουκ μπροστά στον Αν. Χωρίς αντίπαλο στην ουσία. 25-18. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Και ο Σλούκας κατεβάζει την μπάλα. Σλούκας με τον Γουόρντ. Σλούκας περνάει για τον Λεσόρ. Μπαίνει ο Τζόσεφ και του κλέβει την μπάλα εντυπωσιακά. Και αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ σταματάει. Βγάζει έξω για τον Τζόσεφ. Παίρνει σουτ για τρεις. Δεν έχει φτάσει μπάλα καλά. Είναι ο Γουόρντ όμως εκεί με layup. Με follow να πετύχει το καλάθι και να πάει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά στο συν 9. 27-19. Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μένει ελάχιστος χρόνος για τον Ολυμπιακό. Αν μείνει, αν δεν είναι κάτι δέκατα του δευτερολέπτου. Σλούκας με το Φουρνιέ. Καμιά ομάδα δεν έχει φάλει να δώσει. Σλούκας τώρα έχει βγει πάνω τον Μιλουτίνοφ. Πέρασε για τον Ροκαμπόπουλο. Σουτ για τρεις. Είναι εύστοχος. 27-21 είναι το σκορ του πρώτου δεκαλέπτου σε ένα διάστημα που δεν είχαμε ξαναδεί τόσο ωραίο μπάσκετ στους δύο πρώτους τελικούς. 27-21 στο συν 6 Ολυμπιακός, στα στούντιο το μικρόφωνο και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό.

0: Στο μεταξύ, παραμένουμε στο μπάσκετ. Λίγα 24 ώρα μετά τον αποκλεισμό της Real Madrid από την Τενερίφη για τα ημιτελικά της Ισπανικής Λίγκας. Ισπανικά μέσα αναφέρουν πως ο Σέρτζιο Σκαριόλο θα παραμείνει στον πάγκο των Μαδριλένων, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Μάρκα βέβαια. Πάμε και πάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στο Γιώργο Κογκαλίδη.
1: 27-21 είναι το σκόρο. Ο Παναθηναϊκός έχει την πρώτη επίθεση του δευτέρου δεκαλέπτου. Μίτογλου παίρνει τη θέση 5. Ο Ταρίκ Τζόνς μπαίνει στη θέση του Μιλουτίνοφ. Ο Μίτογλου που είχε κάνει μεγάλη ζημιά στον Ολυμπιακό στο τρίτο δεκάλεπτο. Μπήκε και ο Σόρτς. Φαίνεται ότι ο Σλούκας δεν είναι για... Α, ο Σλούκας παραμένει μέσα. Ο Ναν βγήκε για να πάρει και αυτός ανάστηση. Σόρτς Λούκας στο δίδυμο. Ρογκαβόπουλος, Χέις Ντέιβις που δεν έχει βγει καθόλου. Και Μίτογλου 5. Σόρτς με συνεχές motion στην επίθεση. Ο Ρογκαβόπουλος βγαίνει προς τα μέσα. Επιθετικό φάουλ. Χρεώνεται πάνω στον Πίτερς που τοποθετήθηκε πολύ έξυπνα και σωστά και οδήγησε τον αντίπαλό του σε λάθος. Ρογκαβόπουλος πήρε την ευθεία, δεν έβλεπε κανέναν, έπεσε πάνω στον Πίτερς, έχασε την επίθεση, χρεώθηκε με το πρώτο του φάουλ. Αυτό είναι και λάθος το επιθετικό φάουλ, χρεώνεται από τη στατιστική εννοώ. Η μπάλα στον Γουόρντ, Γουόρντ περνάει από τον Ρογκαβόπουλο, τελειώνει τη φάση, παίρνει φάουλ, δύο φάουλ για τον Ρογκαβόπουλο σε μια μισή φάση και δύο βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Ρογκαβόπουλος είναι πρωταγωνιστής σε τρεις συνεχόμενες φάσεις. Στην τελευταία του πρώτου δεκαλέπτου γιατί πέτυχε το τρίποντο και σε δύο συνεχόμενα φάουλ, το ένα μάλιστα οδηγεί σε βολές τον Γουόρντ, το άλλο στέρισε μια επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ετοιμάζεται να στο παιχνίδι ο Βεζέκοφ, πιθανολογώ ότι θα πάρει να πάει με αυτό το ψηλό σχήμα που σας είχα πει στην αρχή που δοκιμάζει συχνά πυκνά ο Μπαρτζόκας με Πίτερς, με Βεζέκοφ και με Ταϊρίκ Τζόνς. Απειλείται ένας μικρός καυγάς ανάμεσα σε Μίτογλου και Τζόνς. Λύνεται το πρόβλημα εν τη γενέση του. Και επαναφορά από το Χέις Ντέιβις. Με τον Τζόσεφ να κυνηγάει τον το Σόρτς, ο οποίος αφήνει την μπάλα και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Από εκεί στο Σλούκα. Σλούκας για τον Σόρτς. Σόρτς με τον Τζόσεφ. Τζόσεφ παίζει καλή άμυνα πάνω του. Τον αφήνει τώρα στον Τάισον Γουόρντ, πάει προς τα μέσα. Αφήνει ωραία την μπάλα στο καλάθι. 29-23 με υποψία φάουλ που δεν δόθηκε.

0: και Τζόσεφ στην αντίπερα όχθη με up-tempo, με transition, και εδώ πάλι υπήρχε υποψία φάουλ από τον Ρόγκα. 31-23. Σόρτς. Αφήνει για τον Σλούκα. Σλούκας και πάλι για τον Σόρτς. Τώρα είναι ο Πίτερς επάνω του. Του δίνει ένα μέτρο προκλητικά. Βγάζει έξω για τον Σλούκα, σουτ για τρεις. Είναι εύστοχο. 31-26. Μπαίνει και ο Σλούκας στην εξίσωση. Η πάσα ίσα που την πρόλαβε αλλά δεν την έσωσε ο Τζόσεφ. Πάσα ευνηδιασμού για τον Σλούκα. Αυτός αφήνει για τον Μίτογλου. Φάουλ στα όρια του αντιαθλητικού από τον από τον Jones, από τον Ταϊρίκ. Δύο βολές για τον Μίτογλου. Δεν ξέρω αν θα αιτηθεί χρήση του στα τριπλέι. Όχι. Ώρα να βγει ο Φουρνιέ και να μπει ο Γουόρντ. Δεν έχει δοκιμαστεί καθόλου ο Παπα-Νικολάου. Δύο βολές για τον Μίτογλου.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments

0: αξίων 9 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17 T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Electroline. Έλα στο αύριο.
2: Super Sport 104.
3: Τον Γουόρτ στο παρκέ, η μπάλα εν τέλει για τον Ολυμπιακό. Και ο Σλούκας λέει στους διαιτές ότι αφού δεν δίνεις το επιθετικό, πρέπει να δώσεις τεχνική ποινή. Το ακούω. Αλλά η άποψή μου είναι ότι ήταν επιθετικό. Παρατήρηση στο σόρτς, γιατί είχε ένα, έτσι, μια κοκορομαχία με το Γουόρτ. Επαναφορά απ' έξω για τον Πίτερς με αρκετή ένταση. Τζόσεφ με το σόρτς. Τζόσεφ πάντα με την μπάλα στα χέρια, αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ επανατοποθέτει σουτ για τρεις, είναι άστοχος. Ριμπάνο Μίτογλου. Διαρκώς σουτάρει τρίποντο Ολυμπιακός. Αυτό το παιχνίδι δεν τον βολεύει. Κανονικά πρέπει να περάσει την μπάλα στο ζωγράφιστο Χέις Ντέιβις με τον Γουόρντ απέναντί του και τον Τζόσεφ να ντουμπλάρει. Η μπάλα στο σόρτ, σουτ για τρεις από το σόρτ. Δεν είναι το καλύτερό του. Έρμπολ η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Εδώ τώρα στο δεύτερο δεκάλεπτο ο ρυθμός έχει πέσει εντυπωσιακά. Γι' αυτό και από το 27-21 είμαστε στο 31-23, 7 και 19 πριν να τελειώσει το ημίχρονο. Τζόσεφ. Αλλά πάνε χωρίς ορθολογιστική σκέψη. Έχουμε φάουλ εκτός φάσης από τον Σλούκα. Πίτερς. Για τον Τζόνς δεν πρόλαβε να συγκρατήσει την μπάλα. Κακές αποστάσεις. Καλή άμυνα του Παναθηναϊκού. Διαλέξτε ό,τι θέλετε και τα δύο μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα. Λάθος για τον Ολυμπιακό. 31-27 το σκόρο.
4: Στο μεταξύ εγώ Γιώργο μου να δώσω τη σκυτάλη στον Δημήτρη το στρατάκι. Καλό βράδυ από μένα. Συνεχίζεις Γιώργο.
3: Ευχαριστώ. Από 5-3 είναι τα λάθη σε βάρος του Ολυμπιακού. Καλωσορίζω και τον Δημήτρη Στρατάκη. Ο Βεζέγκοφ αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ με τον Άρ και με τον Μίτογλου. Πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση με ταμπλό. Δεν πετυχαίνει το καλάθι. Παίρνει όμως το φάουλ, είναι το δεύτερο φάουλ του Μίτογλου. Αν δεν κάνω λάθος. Το πρώτο. Επιστροφή Γκραντ στη θέση του Σόρτς. Σόρτς φεύγει με 2 πόντους. Αρκετή ενέργεια, αλλά όχι κάτι σπουδαίο. Χαμηλά δόθηκε το φάουλ, μάλιστα. Okay. Το τέταρτο που είχε να δώσει ομαδικό ο Παναθηναϊκός, Τζόσεφ επαναφορά για τον Γουόρντ.

Γουόρντ υψώνει για τον Νταρίκ Τζόνς, ο οποίος αστοχεί από πολύ πλεονεκτική θέση. Και τώρα ο Πίτερς κάνει φάουλ στον Αν για να σταματήσει τον αντίπαλο ευνηδιασμό. Πρώτο φάουλ για τον Πίτερς. Εδώ τώρα ο Νταρίκ Τζόνς έχασε το άχαστο. Δεν έκανε καλή επαφή με την μπάλα. Τζόνς ακόμα δεν έχει ανοίξει λογαριασμό. Γκραντ με τον Τζόσεφ. Γκραντ μπάζεται με την μπάλα στα χέρια, φαίνει για τον Μίτογλου. Μίτογλου για τον Αν με τον Γουόρντ. Αφάνα και οι δύο. Μίτογλου για τρεις, εύστοχος. Δεν πρέπει να δίνει βοήθειες ο παίκτης του Μίτογλου στον Αν. Το πλήρωσε ο Ολυμπιακός στον πρώτο τελικό. Τον τιμωρεί τώρα ο Μίτογλου ξανά και το 31-23 γίνεται 31-30 με τον Παναθηναϊκό να τρέχει 7-0 σερί. Τζόνς με τον Μίτογλου. Κερδίζει τους πάντες, αστοχή όμως μόνος του. Παίρνει φάουλ από ποιον τώρα? Αυτό να δούμε. Από τον Αν, δύο βολές. Πρώτο φάουλ για τον Αν. Δύο βολές για τον Νταρίκ Τζόνς έτσι κι αλλιώς. Τώρα πέσανε τρία χέρια εκεί. Ποιος έκανε το φάουλ, ψάξε βρες. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει φάουλ. Νταρίκ Τζόνς δύο βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Δεν έχει ανοίξει ακόμα λογαριασμό. Πρώτη βολή, πρώτος πόντος από τη δεύτερη βολή του Τζόνς. Και ο Γκραντ με τον Τζόσεφ. Ο Ναν με τον Γουόρντ και τώρα με τον Βεζέγκοφ. Ο Γουόρντ επέστρεψε στο μαρκάρισμά του. 14 ξανά από τα πόδια του Γουόρντ την μπάλα έξω. Ανανέωση του χρόνου επίθεσης του Παναθηναϊκού. 5:40 πριν να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο. Χέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Έχει την μπάλα στα χέρια τώρα και την αφήνει στον Ναν με τον Γουόρντ. Η πάσα για τον Χέις Ντέιβις. Βγάζει έξω για τον Μίτογλου. Νέο τρίποντο ελεύθερο, είναι άστοχο. Ριμπάουν ο Χέις Ντέιβις. Γυρίζει προς τα μέσα, βγάζει τον Ναν. Ναν από καλή θέση, άστοχος. Νέο επιθετικό ριμπάουν από τον Ρογκαβόπουλο. Η πάσα στον Γκραντ Σουτ για τρεις. Άστοχος και πάλι. Η μπάλα εκτός ή φάουλ. Τι έχουν δώσει οι διαιτητές? Νομίζω φάουλ στον Πίτερς και έχουν δίκιο. Το δεύτερο του Πίτερς. Δύο Πίτερς, δύο γόκαπ. Δύο Ρογκαβόπουλος, τρία ο Ερνάν Γκόμεθ. Επιστροφή Φουρνιέ. Αλλάζει το σχήμα του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εδώ έχασε 4 συνεχόμενα rebound. Ήταν το σημείο υπεροχής του στα πρώτα παιχνίδια. Εδώ τώρα ο Ναν πιάνει εν υπνώση και πάλι την άμυνα του Ολυμπιακού. Και πετυχαίνει το καλάθι και το σκορ γίνεται 32 όλα. Φουρνιέ για τον Βεζέγκοφ, πήρε τα βήματα, έκανε το φλότερ, είναι εύστοχος. Απάντηση από τον Βεζέγκοφ για τον Ολυμπιακό, 34-32, ενώ μπήκαμε στο δεύτερο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Ο Ναν πέρασε για τον Χέις Ντέιβις, αυτός έβγαλε έξω για τον Μίτογλου, ξανά τρίποντο, είναι άστοχο. Εντάξει, εδώ κάπου τώρα, ναι, έχει εντολή, αλλά νομίζω ότι το παρακάνει και λίγο.

0: Να πούμε λοιπόν μερικά αποτελέσματα όσον αφορά τα του ποδοσφαίρου. Έχουμε πολλά φιλικά. Κολομβία-Ιορδανία 2-0. Όπως καταλαβαίνετε, όλες οι ομάδες εθνικές προετοιμάζονται, άλλες για το Μουντιάλ, άλλες για τις άλλες υποχρεώσεις τις τρέχουσες. Σριλάνκα-Μπουτάν 4-1, συγγνώμη. Ουγκάντα-Μαδαγασκάρη ακυρώθηκε το παιχνίδι, δεν έγινε. Σαουδική Αραβία-Παναμάς 0-0. Ολλανδία-Ουσμπεκιστάν έχουμε 10-4, όπως και η σημερινή Γουινέα-Κομόρες. Νίγηρας, Μαυριτανία, Γαλλία, Βόρεια Ιρλανδία. Στις 10 και 10 οι αμέσως προηγούμενοι αγώνες που είπα ήταν στις 10. Γιώργο, ο λόγος πάλι σε σένα. Διαφορετικό παιχνίδι από ό,τι έχω καταλάβει σήμερα. Εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα.
1: Εντελώς διαφορετικό, γιατί ήταν πολύ καλό το πρώτο δεκάλεπτο. Κοίταξε, όσο μπαίνουν και σε ρυθμό αγώνων, επειδή μην ξεχνάμε ότι μπαίνουν και άλλοι παίκτες, έτσι. Mm-hmm. Προσθέθηκαν ο Ερνάν Γκόμεθ και ο Λούκας, αν μου πεις, λείπει ο Οσμάν. Οκ, okay, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι παίκτες ποιοτικοί. Ο Ερνάν Γκόμεθ, ο οποίος τώρα δεν το καταλαβαίνει αυτό που κάνει ο Αταμάν, επιστρέφει με 3 φάουλ. Αφανώς με εντολή να μην κάνει άλλο φάουλ, αλλά είναι δεδομένο ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού θα το σημαδέψουν.
0: Yeah,
1: άλλωστε, βάσει των παιχτών που υπάρχουν στον παρκέ, θα πέσει πάνω στο Βεζέκοφ που είναι ο πιο απειλητικός παίκτης του Ολυμπιακού. Τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Mm-hmm. Ο Γκραντ έχει επιστρέψει και ο Λούκας. Γκραντ, Λούκας και Νάν με τρεις κοντούς πλέον ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει το σχηματισμό. Η μπάλα για το Λεσόρ με τον Φουρνιέ κάτω, χαμηλά. Λεσόρ καρφώνει αφού φεύγει από την επιτήρηση του Φουρνιέ και περνάει πάνω από το κεφάλι του Γουόρντ και μειώνει σε 36-34. Γουόρντ με το Σλούκα. Αφήνει για τον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ ελεύθερος για τρεις. Είναι άστοχος. Παλεύει για το rebound ο Τζόουνς. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στο παρκέ. Πέφτει και στα court sheet. Εντάξει, δεν θα ήθελα να πέσει πάνω μου ο Γουόρντ, αλλά μου πεις, θα ήθελε κανείς να πέσω πάνω του εγώ. Λοιπόν, επαναφορά απ' έξω για τους πράσινους μετά το άστοχο τρίποντο του Βεζέκοφ, ο οποίος είναι στους 8 πόντους, στους 10 ο Φουρνιέ. Κανείς διψήφιος για τον Παναθηναϊκό, στους 7 είναι ο Λεσόρ, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα απέναντι στον Τζόνς και αφήνει για τον Σλούκας. Σλούκας με τον Τζόνς έχει βγει πάνω του και τον Φουρνιέ να είναι δίδυμο με τον Λεσόρ, ο οποίος έχασε την κατοχή της μπάλας, την έσωσε όμως, λένε οι διαιτητές. Ο Ερνάν Γκόμεθ πετυχαίνει το καλάθι, καθώς ήταν η άμυνα του Ολυμπιακού ανοργάνωτη. Οι παίχτες του φωνάζουν στους διαιτητές ότι βγήκε η μπάλα έξω. Δεν έχω άποψη, παιδιά. Από εδώ που είμαι, όχι τη γραμμή δεν μπορώ να δω. Αλλά Γουόρντ, ο Τζόνς για το Φουρνιέ. Φουρνιέ έκοψε την τρίπλα. Ωραία, βρήκε το Βεζέκοφ μπροστά στο Λεσόρ. Δεν υπάρχει φάουλ. Μάλιστα. Αυτό θέλω να το ξαναδώ. Ο Βεζέκοφ διαμαρτύρεται. Νομίζω ότι από πρώτη εικόνα, να το ξαναδούμε. Ναι, υπάρχει καθαρό φάουλ. Καθαρό φάουλ είναι αυτό επάνω στο Βεζέκοφ που δεν δίνεται. Κάνουν λάθος εδώ οι διαιτητές. 36 όλα είναι το σκορ και ο Ερνάν Γκόμεθ με την μπάλα στα χέρια. Αφήνει για τον Σλούκα. Σλούκας με τον Φουρνιέ. Τώρα τι έχουμε. Φάουλ του Φουρνιέ. Το πρώτο. Αλλά οδηγεί σε βολές τον Σλούκα.
0: Και φάουλ στο Φουρνιέ, βεβαίως. Okay. Καθαρό ήταν, Γιώργο. Και η μπάλα πριν είχε χτυπήσει καθαρά στην γραμμή, στην προηγούμενη ακριβώς.
1: Γιατί... Ευχαριστώ, Δημήτρη, γιατί δεν είχα άποψη για την γραμμή. Το φάουλ πάντως του Φουρνιέ στο Σλούκα ήταν κανονικό. Ερνάν Γκόμεθ με Βεζέκοφ. Αφήνει για τον Σλούκα. Ο Γκραντ με τον Τζόσεφ θα πάρει το σουτ με πίεση. Ο Γκραντ αυτά τα ενδιάμεσα σουτ τα έχει μπροστά ο Παναθηναϊκός. 36-38. Τρέχει ένα 6-0. Και ο Βεζέκοφ αφήνει για τον Μιλουτίνοφ. Και πάλι στα χέρια του Βεζέκοφ. Από εκεί στο Γουόρντ. Έχει βυθιστεί ο Βεζέκοφ. Μιλουτίνοφ σούτ από μέσα απόσταση και αυτά τα έχει ο Σέρβος. 38 όλα. Σούτ ρεπερτορίου και για τον Μιλουτίνοφ και για τον Γκραντ προηγουμένως. Γκραντ με την μπάλα στα χέρια και τον Γουόρντ απέναντι. 2 λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου. Ερνάν Γκόμεθ τρίποντο μπροστά στο Βεζέκοφ. Άρχισε να πάει ο Βεζέκοφ επάνω του. 38-41 στο συν 3 ο Παναθηναϊκός. Και ο Βεζέκοφ τώρα απέναντι στην επίθεση του Ολυμπιακού, απέναντι στον Ερνάν Γκόμεθ. Ωραία πάσα.

Φάουλ στον Φουρνιέ, δύο βολές. Ποιος το έχει κάνει τώρα? Ο Λεσόρ είναι το δεύτερο, αν είναι του Λεσόρ. Ναι, είναι το δεύτερο του Λεσόρ. Και νομίζω ότι είναι σωστό, αλλά δεν ξέρω αν είναι... Ναι, από το Λεσόρ είναι. Σωστό είναι. Δύο βολές για το Φουρνιέ. Στους 10 είναι πλέον και ο Ερνάν Γκόμεθ. Στους 11 ο Φουρνιέ. Ο Ολυμπιακός μειώνει στο καλάθι 39-41. Σε ένα μάτς το οποίο έχει τρομερό ενδιαφέρον. Και τώρα 40-41 στον πόντο ξανά το παιχνίδι. Στους 12 ο Φουρνιέ. Και ο Σλούκας στο τιμόνι. Με το γάλα απέναντι του καμία ομάδα δεν έχει φάουλ να δώσει. Ο Σλούκας, ενώ κλέβει την μπάλα ο Βεζέκοφ, αφήνει για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Γουόρντ. Γουόρντ πολύ ωραία στο μινουτίνο, φάουλ από τον Γκραντ. Δύο βολές. Και ο Γκραντ διαμαρτύρεται, νομίζω, ένα δίκο. Το δεύτερο φάουλ και για τον Γκραντ. Από την οπτική γωνία, να το δω και από μια άλλη κάμερα, το βλέπω στο Cube τώρα. Και εδώ δεν πρέπει να υπάρχει φάουλ. Εδώ νομίζω ότι αδικείται ο Γκραντ. Δύο βολές για τον Μιλουτίνοφ. Άστοχος στην πρώτη. Όπως είπα προηγουμένως ότι ήταν φάουλ αυτό που δεν δόθηκε στο Βεζίκοφ, έτσι από την εικόνα που βλέπω από το Cube λέω ότι δεν υπήρχε φάουλ απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Με μία βολή ισοφαρίζει σε 41-41. Χέρι-χέρι πάνε οι δύο ομάδες. Πολύ ωραίο το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών. Ο Ναν με τον Γκόρντ. Ναν, πάντα με την μπάλα στα χέρια. Ο Γκόρντ μένει στο μαρκάρισμα του. Ο Γκραντ με τον Τζόσεφ στα 6 δευτερόλεπτα. Τώρα βγαίνει απέναντι στον Μιλουτίνοφ. Θα πάρει το σούτο. Γκραντ είναι άστοχος. Rebound από τον Τζόσεφ. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει περισσότερους παίκτες στην επίθεση. Ο Βεζέγκοφ αφήνει την μπάλα στο καλάθι αφού διέφυγε την προσοχή όλων. 43-41, 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο και time out ζητά Αταμάν. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, 36-32. Ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα σερί 6-0, 36-38. Και τώρα ο Ολυμπιακός το ξαναγυρίζει στο συν 2, 43-41. Οι εναλλαγές στο σκορ είναι διαρκής όπως αντιλαμβάνεστε. Να πούμε, γιατί δεν έχω καταφέρει, δεν με έχει αφήσει η ροή του αγώνα να πούμε τους πόντους. 3 έχει ο Γουόκαπ με 2 ασίστ. 6 έχει ο Γουόκαπ. 8 ο Βεζέγκοφ. 7 ο Μιλουτίνοφ με 4 rebound και 1 ασίστ. Ο Φουρνιέ έχει 12 πόντους και 4 ασίστ και 2 λάθη. 2 πόντους ο Τζόσεφ και 3 ο Τζόνς είναι οι υπόλοιποι. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, 2 πόντους από το Χέις Ντέιβις σε 15 λεπτά. Δεν έχει κάνει καθόλου αισθητή την παρουσία του. 1 rebound έχει και 2 κλεψίματα. 4 ο Γκραντ, 6 έχει ο Ναν, επίσης σε χαμηλό τέμπο αλλά έχει και 3 ασίστ. 7 έχει ο Λεσόρ με κανένα rebound. 10 έχει ο Ερνάν Γκόμεθ, επίσης κανένα rebound. 2 ο Σόρτς, 3 ο Σλούκας, 3 ο Ρογκαβόπουλος. Ο Παναθηναϊκός μετράει 11 rebound, ο Ολυμπιακός 15. Και 50 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Μίτογλου και Ερνάν Γκόμεθ στην πεντάδα. Και Σλούκας με την μπάλα στα χέρια. Ο Ναν που βγήκε από τα μαρκαρίσματα. Πήρε την μπάλα και πάει απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Τον αφήνει πίσω, σουτάρει για 3, είναι άστοχος. Φάουλος Λούκας, 2 βολές για τον Βεζέγκοφ. Γιατί ήταν στην διεκδίκηση. Βεζέγκοφ, 2 βολές. Σλούκας, 2 φάουλ. Και 34 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει και αλλαγή στις κατοχές. Δηλαδή πλέον λογική.

0: κάθε έχουν από μία επίθεση, εκτός αν πάει σε μια πολύ γρήγορη επίθεση ο Παναθηναϊκός που δεν το φαντάζομαι. Τώρα θα βγει ο Ερνάν Γκόμεθ για να μπει ο Χέις Ντέιβις. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί ρίσκαρε τόση ώρα ο Ταμάν. Τέλος πάντων.
1: Ήξερε ότι θα βάλει το τρίποντο, Γιώργο.
0: Εντάξει, μαζί σου. Άμα το ξέρε. Γι' αυτό οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από εμάς.
1: Έτσι, έτσι.
0: Βεζέγκοφ στους 11. Ολυμπιακός στο συν 3, 44-41. Μικρές οι διαφορές, αλλά αντιλαμβάνεστε και 45-41 ότι σε ένα κλειστό παιχνίδι μετράνε τα πάντα. Τώρα ο Ναν με την μπάλα στα χέρια. Ναν με τον Βεζέγκοφ απέναντι. Πάντα με την μπάλα στα χέρια και τώρα τον παραλαμβάνει ο Τζόσεφ. Τρεις παίκτες άλλαξαν στο μαρκάρισμα. Τον Ναν παίρνει την επίθεση, πετυχαίνει το καλά.

0: σπίτι της, εν πάση περιπτώσει, από 100 περίπου άτομα με μηχανάκια βρέθηκαν έξω από το σπίτι της Βάσου Τσαρούχα λίγο πριν την έναρξη του αγώνα. Κατά την παρουσία τους εκεί ήταν ολιγόλεπτοι, πέταξαν τρικάκια όπως λένε οι πληροφορίες, φώναξαν κάποια συνθήματα, βανδάλισαν τους στίχους της οικίας της και έφυγαν. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν την έναρξη του αγώνα. Αυτό, μια εκτακτή είδηση.
1: Έτσι κι αλλιώς η Τσαρούχα δεν είναι σε αυτό το παιχνίδι, ήταν στον πρώτο. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση είναι καταδικαστέα όλα αυτά.
0: Εννοείται.
1: Αλλά μέχρι να ταυτοποιηθεί ποιοι και πώς, δεν πρέπει να βιαστούμε να το χρεώσουμε σε κάποιον.
0: Όχι,
1: νομίζω
0: βέβαια.
1: Ότι σε όλους μας πάει το μυαλό, αλλά
0: ναι.
1: Πολιτικά ορθό λέει ότι να αποφανθεί η αστυνομία.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, 16 και 9 πήγε το χρονόμετρο και επαναφορά για τον Γουόρντ. Με Γουόρντ, Τζόσεφ, Μιλουτίνο, Βεζέγκοφ και Φουρνιέ, οι 5 του Μπαρτζόκα. Η μπάλα στο Τζόσεφ. Οριακά. Πριν εκπνεύσει τα 5 δευτερόλεπτα, έχουμε πρόβλημα το Ρογκαβόπουλο. Ενώ καρφώνει ο Γουόρντ, ο Ρογκαβόπουλος είναι στο έδαφος. Δεν ξέρω αν έχει διάστρεμα ή τι έχει πάθει. Πάντως δείχνει να πονάει πάρα πολύ. Τον Αστράγαλο πιάνει, ναι, και κλαίει. 7,2 πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι, δεν ξέρω, αλλά η γλώσσα του σώματος δεν είναι καλό. Πρέπει να είναι άσχημο το χτύπημα, πάντως

0: Μακάρι να είναι ένα απλό διάστρεμα, αλλά μακάρι να είναι μικρό το κακό, αλλά μόνος του τελείως, χωρίς να υπάρχει καμία παρέμβαση, αυτό κατευθείαν στα αποδυτήρια. Να ελπίσουμε να είναι το μικρότερο δυνατό πρόβλημα για τον Νίκο, αλλά αυτό από την εμπειρία μου, Δημήτρη, και από τους τραυματισμούς που βλέπουμε,
1: να,
0: καλό δεν είναι.
1: Το θέμα δηλαδή είναι πού είναι ο τραυματισμός, αν είναι στο γόνατο ή αν είναι στον αστράγαλο, βέβαια.
0: Νομίζω ότι είναι στον αστράγαλο, και από το πώς το σηκώνανε, νομίζω ότι είναι στον αχίλιο το πρόβλημα. Και αυτού του είδους τα προβλήματα δεν θέλω, συνδρομικά πάω, ενώ έχουμε 7 δευτερόλεπτα, τώρα χάλασαν τα πάντα, γιατί το χειρότερο πρόβλημα είναι να βλέπεις άνθρωπο να τραυματίζεται.
1: Βέβαια.
0: Ο Σόρτς τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το καλάθι, 47-45. Πήγα να πω ότι κάτι αντίστοιχο είχα βιώσει με τον Κίναν Έβανς εδώ. Δεν έχει γραφτεί ακόμα το καλάθι, οπότε να κρατήσουμε το μικρόφωνο. Φαντάζομαι ότι είναι εκπρόθεσμο. Όχι, ήταν 45-41, 47-43. Ναι. Εγώ έβαλα δύο πόντους παραπάνω, αυθαίρετα. Λοιπόν, επειδή είδα την ίδια φάση, είχε κολλήσει το πόδι του και να ανέβας, μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό πρόβλημα για το παιδί. Έτσι, λοιπόν,
1: έχει όλο 47, μας,
0: όχι, κοίταξε να δεις τώρα πώς με εκθέτει το ταμπλό. 47-45.
1: Ήταν πρόθεσμο, ήταν πρόθεσμο.
0: Άρχισα να το γράψουμε.
1: Ναι. Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά για το πρώτο ημίχρονο. Είναι προφανές ότι δεν έχει άλλο Ρογκαβόπουλο. Δεν θα δούμε εικάζος στους υπόλοιπους τελικούς. Μακάρι.
1: Μακάρι να διαψευστείς, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Έτσι.
0: Μακάρι. Λοιπόν, Δημήτρη, κάνα δεκάλεπτο
1: το
0: μικρόφωνο σε σένα. Και επιστρέφουμε όταν θα είμαστε έτοιμοι για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο και να δούμε και τι ενημέρωση θα έχουμε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει, Γιώργο μου, ερχόμαστε 10 λεπτά στο στάδιο Νίκης Κεφαλίας. Εύχει όλων μας ο τραυματισμός του Ρογκαβόπουλου να μην είναι τόσο σοβαρός όσο έθινε, τουλάχιστον κατά την πτώση του μόνος του, να σημειώσουμε, στο παρκέ, σφαδάζοντας. Ήταν πραγματικά σοκαριστική η στιγμή εκείνη. Μουσική 47-45, ο Ολυμπιακός προηγείται με 2 πόντους διαφορά στο ημίχρονο. Ένας αγώνας διαφορετικός σε σχέση με τους προηγούμενους δύο. Βλέπουμε θέαμα, βλέπουμε σκορ, βλέπουμε καλάθια όμορφα. Γενικότερα είναι εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Αυτό το τρίτο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. No!

Να σας χαιρετήσω και εγώ. Είναι η εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη. Στην παραγωγή ο Μιχάλης Ιωηλιάς και ο Γιώργος Δουμαλιώτης. Στην κονσόλα ο Χάρης Ζαφυράκης. Εδώ στο 943 Inter Veteran Sports. Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12, στο τροποποιημένο πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας, αφού 6 με 9 ο Γιώργος Ρουμελιώτης θα σας κρατάει συντροφιά, 9 με 12 θα παίρνω εγώ το μικρόφωνο όλη την εβδομάδα για να καλύψουμε το κενό του Σάκη Μπουσδούνη, ο οποίος δεν θα είναι στην συντροφιά μας αυτή την εβδομάδα. Λοιπόν, να επαναλάβω την είδηση, περίπου 50 με 100 άγνωστα άτομα, έτσι, με μηχανάκια, βρέθηκαν έξω από το σπίτι της διαιτητή, της Βάσος Τσαρούχα, κατά την παρουσία τους εκεί, την ολιγόλεπτη, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, πέταξαν τρικάκια, αυτά τα σαν δυναμητάκια που είναι, φώναξαν συνθήματα υβριστικού περιεχομένου, όπως καταλαβαίνετε, δεν φώναξαν να τη χαιρετήσουν, έτσι, και βανδάλισαν τείχους της κατοικίας της διεθνούς διαιτητή. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η κυρία Τσαρούχα δεν είχε επιλεχθεί από την Ομοσπονδία στην διαιτητική τριάδα του σημερινού τελικού, έτσι.

Τώρα, όσον αφορά τα νεότερα που έχουμε από τον ποδοσφαιριστή, τον Κρίστενσεν, ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, σε νεότερη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους και τον κόσμο, βεβαίως, το φύλαθλο κόσμο τον, που έτσι σε όλη τη γη περιμένει νέα, ήταν για άλλη μια φορά σοκαριστική έτσι, η πτώση του Κρίστιαν Έριξεν. Λέει, μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει καλά, είναι με την οικογένειά του και έχει καλή διάθεση. Η προσδοκία μας είναι να απεμπλακεί σύντομα και να μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του. Εννοείται ότι δεν έχει κάνει λόγο για επιστροφή στους αγωνιστικούς χώρους και νομίζω ότι αυτό που προτεύει είναι να πάει ο άνθρωπος στο σπίτι του, να ηρεμήσει και το Μουντιάλ ας μπει σε δεύτερη μοίρα.

Έχει ξεκινήσει ο φιλικός αγώνας μεταξύ Ολλανδίας και Ουσμπεκιστάν. Στο 4ο λεπτό το σκορ είναι 0-0. Στις 10 ακολουθούν οι σημερινοί Γουινέα Κομόρες, Νίγηρας Μαυριτανία. Ενώ 10 και 10 η Γαλλία αγωνίζεται με την Βόρεια Ιρλανδία.

0: 6939 943 943 6930.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy. We'll be right back.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη

0: υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: 9.43 Interveten Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 9.43, Ιντερβέτερν Σπορτς, εν αναμονή της έναρξης του δευτέρου ημιχρόνου. Σε λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τον Γιώργο Γκαλίδη. Βρίσκεται στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τον ακούσατε στο πρώτο ημίχρονο. Πραγματικά ήταν πολύ ωραία στιγμή στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, την ώρα που αποχωρούσε δυστυχώς ο Ρογκαβόπουλος από τον τραυματισμό του. Ελπίζουμε να μην είναι τόσο σοβαρός όσο φάνηκε, εν πάση περιπτώσει, άτυχος όπως και να έχει. Πολύ ωραία στιγμή λοιπόν στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που οι φίλοι του Ολυμπιακού τον χειροκροτούσαν κατά την αποχώρησή του στα αποδυτήρια, υποβασταζόμενος από συμπαίκτες και από το ιατρικό team, από το ιατρικό προσωπικό του Παναθηναϊκού.

0: Δεν ξέρω αν ο Γιώργος Ογκαλίδης έχει ρεπορτάζ για τον τραυματισμό του Ρογκαβόπουλου. Θα μας πει αμέσως, Γιώργο.
1: Δημήτρη, κοίταξε να δεις. Είναι νωρίς ακόμα, ναι, σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι μακάρι να κάνω λάθος, αλλά δεν βλέπω πώς θα αποφύγουμε τον Αχίλιο. Μακάρι να κάνω λάθος. Πάντως δεν είναι καλός ο τραυματισμός. Είναι από αυτούς που λες ότι να μην τύχουν ποτέ. Και ξέρεις, βεβαίως θα μου πεις, όταν πηγαίνεις σε όλα τα παιχνίδια, κάποια στιγμή θα δεις και τις κακές στιγμές. Αλλά μία ο Κίναν Εβανς, μία ο Νίκος, εντάξει. Πάμε παρακάτω.
0: Να μην το αφήνω. Ήταν ο τρόπος τέτοιος ο οποίος μας κάνει να μην είμαστε αισιόδοξοι. Αυτό είναι.
1: Κοίταξε, οι παίχτες μετά από τόσους τραυματισμούς, μικρούς ή μεγάλους, που έχουν υποστεί στην καριέρα τους, είναι οι καλύτεροι γιατροί του εαυτού τους. Mm-hmm. Η γλώσσα του σώματος του Ρογκαβόπουλου, ο τρόπος που αντέδρασε, άστο να πάει, δεν θέλω καν να το συζητήσω. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα να ξεκινήσει.
0: Τέλος πάντων, λέω, ναι, δυστυχώς έχουμε και αυτά. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν με ακούς.
1: Ναι, εγώ σ' ακούω μια χαρά, εσείς δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ξέρεις τι, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση και γι' αυτό ενδεχομένως γίνεται το... Εμείς ακούμε εξαιρετικά σ' ακούμε.
1: Λοιπόν, 47-45, ανοιχτοί λογαριασμοί και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός με Γουόρντ, με Γουόκαπ, με Βεζέκοφ, με Φουρνιέ και με Μιλουτίνοφ, με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να επιλέγει ένα πάρα πάρα πολύ κλειστό ρόστερ. Και δεν λέω για τον Τσίμπογλου που έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε να παίξει, αλλά δεν έχει παίξει ούτε ο Λαριτζάκης στον Παπα-Νικολάου. Παίζει δηλαδή με 8 παίχτες ως τώρα. Δεν ξέρω αν κρύβει κάποιον ή θα τον... Λοιπόν, εδώ είναι στην εξέδρα μεταξύ άλλων και ο Λέοναρτς από το NBA, ο οποίος είναι κολλητός του Κόρεϊ Τζόσεφ, έχουν παίξει και μαζί, τον είδαμε και αυτόν στις θέσεις στα κόρτ του Σεφ. Λοιπόν, είπαμε, Γουόκαπ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Βεζέκοφ και Μιλουτίνοφ οι πέντε από την πλευρά του Ολυμπιακού. Χέις, Ντέιβις, Λεσόρ, Ερναργόμεθ με 3 φάουλ. Γκραντ και Ναν οι πέντε του Παναθηναϊκού.
0: Στους Λος Άντζελες Κλίπερς παίζει νομίζω ο μπασκετμπολίστας που μας είπας, ο Καουάι Λέοναρντ. Στους Κλίπερς.
1: Ναι, τι.
0: Εκεί παίζει, στους Κλίπερς. Στους Λος Άντζελες Κλίπερς παίζει.
1: Ναι, νομίζω στους Clippers είναι, αν δεν
0: κάνω λάθος. Γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρος, να σου πω.
1: Δεν βρήκες και τον πιο ειδικό παίκτη, τον ειδικό τύπο του NBA.
0: Το NBA, καλά, και εγώ δεν είμαι. Ναι, και εμένα δεν είμαι.
1: Όχι,
0: δεν είμαι του στυλ αυτού.
1: Δηλαδή, σταμάτησε να μ' αρέσει όταν έφυγαν παίκτες όπως είναι ο Ρόντμαν, όπως είναι...
0: το πας πολύ παλιά το θέμα, ναι.
1: Προδίδω την ηλικία μου, έτσι.
0: Την ηλικία μας, όχι την ηλικία σου.
1: Το 19 πάντως ήταν στους Toronto Raptors, εκεί ήταν μαζί. Ήταν πρωταθλητής μαζί με τον Κόρεϊ Τζόσεφ. Τζόσεφ από τους λίγους από ένα κλειστό κλαμπ παιχτών που έχουν κατακτήσει και NBA και Ευρωλίγα στο παιχνίδι μας. Φουρνιέ με την μπάλα στα χέρια, αφήνει για τον Γουόκαπ από εκεί στο Γουόρντ. Γουόρντ με τον Ερναργόμεθ, τον πάει χαμηλά, γυρίζει, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, γιατί ο Ερναργόμεθ δεν μπορεί να παίξει άμυνα, έτσι το καταλαβαίνετε, με 3 φάουλ. Γκραντ κατεβάζει στο συν 4 πλέον Ολυμπιακός, 49-45. Διαφορές ελάχιστες, ανατρέπονται πολύ εύκολα. Ο Λεσόρ με μια πάσα ίσα που πρόλαβε να τη συγκρατήσει. Ο Ερναργόμεθ γυρίζει, τίποτα, τέλος επίθεσης. Είχε χαλάσει η επίθεση από τον Λεσόρ. Ο Ολυμπιακός έβγαλε την άμυνα και κάθε φορά που μένει η μπάλα στα χέρια του αντιπάλου είναι ταυτόχρονα μισό

0: Μισός πόντος για την επίθεση, για την άμυνα και μισό λάθος για την επίθεση. Γουόκαπ Βεζέγκοφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Γουόρντ. Από εκεί στο Μιλουτίνοφ καρφώνει. Φοβερή κυκλοφορία μπάλας από τον Ολυμπιακό. Διέλυσε τις αμυντικές περιστροφές του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, στο αριστερό πέλμα είναι το πρόβλημα, όπου ταλαιπωρείται από πελματιά, από νευροσύντηδα, ενημερώνει ο Παναθηναϊκός, θα υποβληθεί σε εξετάσεις.
1: Μάλιστα.
0: Μακάρι.
1: Μακάρι, ναι, ναι.
0: Είναι Αχίλιος.
1: Μακάρι.
0: Ναν, με το γόκαπ βήματα ο Ναν. Ο Ολυμπιακός βγάζει δεύτερη συνεχόμενη άμυνα και ο Γουόρντ λέει στον κόσμο σηκωθείτε. Όχι πως έχει καθίσει. Time out αμέσως, μέσα σε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα από τον Αταμάν.
1: Λογικό, δεν θέλει να ξεφύγει τώρα στην αρχή, γιατί μετά θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα.
0: Ναι. Ναι, γιατί βλέπω πλέον ότι μειώνονται οι επιλογές του. Τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Μίτογλου, η Κάζο, στη θέση του Λεσόρ. Να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την ικανότητα του Μίτογλου στο μακρινό σουτ, παρότι στο πρώτο ημίχρονο και στο διάστημα των 6 και 10 που συμμετείχε είχε ένα στα 3 σουτ, δεν είναι κακό ποσοστό, απλά ήταν τα 3 back to back που λένε, στα καπάκια.
1: Ναι.
0: Και ήταν λίγο υπερβολική η τάση αυτή να ανοίξει την άμυνα με το σουτ. Τέλος πάντων, 5 στα 12 τρίποντα έχει ο Παναθηναϊκός, 4 στα 12 ο Ολυμπιακός, υπάρχει μια ισορροπία εκεί. 16-11 τα rebound, 11-10 η assist, 5-6 τα κλεψίματα και 2, συγγνώμη, 5-6 είναι τα λάθη και 2-4 τα κλεψίματα. Η Ερυθρόλευκη με τον γόκαπ. 8 και 40 πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Περνάει από τον Αν, φάουλ από τον Αν. Τώρα αυτά τα φάουλ μπορεί να τα δεις και λίγο τσαμπουκά να σου πάρω τον αέρα, αλλά και τώρα ένα δεύτερο φάουλ τόσο φθηνό δεν κατάλαβα γιατί. Δεν είχε λόγο, τέλος πάντων. Μπορεί να θέλει να τον πιέσει παραπάνω από ό,τι ως τώρα. Τώρα τι έχουμε, σύγκρουση, τρίτο φάουλ του Ναν. Δύο φάουλ σε μία φάση εκτός λογικής. Ζητάει challenge για να γίνει τι. Ακόμα και επιθετικό να ήταν, γιατί υπήρχε τρακάρισμα, δεν μπορεί να αλλάξει η απόφαση των διαιτητών, παρά μόνο αν, αν υπάρχει περίπτωση για αντιαθλητικό, ούτε μία στο εκατομμύριο. Λοιπόν, νομίζω ότι έχει δοθεί και τεχνική ποινή στον πάγκο, αν κατάλαβα καλά από αυτό που δείξαν οι διαιτητές. Το φάουλ του Ναν είναι το τρίτο. Έκανε δύο φάουλ μέσα σε μία φάση.
1: Αψυχολόγητο, είπα, Γιώργο, αψυχολόγητο. Έχει δύο φάουλ, πάει εκεί προς το walk-up. Μιλάμε τώρα για...
0: Ναι, το μεταξύ τώρα λέει να δούμε στο extra triplay. Τι να δούμε στο extra triplay.
1: Τι να δεις.
0: Αν είναι αντιαθλητικό δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Νομίζω ότι τσάμπα θα χαλάσει το challenge που έχει. Σε κάθε περίπτωση δικαίωμά του είναι challenge. Ακολουθεί ο Αταμάν τον Ναν. Ακόμα και αν οι διαιτητές, το λέω με επιφύλαξη, αλλά μικρή επιφύλαξη. Ακόμα και αν δουν, είναι και ο Πετρούνιας εδώ, είναι και ο Πετρούνιας στην εξέδρα.
1: Ναι, μόλις τον έδειξε η κάμερα, ναι, μόλις τον έδειξε.
0: Okay. Μα και εγώ από την κάμερα του, τι περίμενες. Ότι κάνω βόλτα να βλέπω ποιος διάσημος είναι. Λοιπόν, περιμένοντας να βγει λευκός καπνός από τη γραμματεία, και ενώ το κράξιμο στους παίκτες του Παναθηναϊκού καλά κρατεί, αλλά όχι κάτι που δεν έχουμε συνηθίσει, δεν ξέρω κι αν είναι και για να παγώσει το ρυθμό. Ναι. Δεν αλλάξει απολύτως τίποτα και τι περιμένω να αλλάξει. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Βεζέγκοφ οδηγείται στην βολή. Πρέπει να είναι τεχνική ποινή στον πάγκο. Τρία φάουλ εσείως και ο Ναν. Αψυχολόγητα. Και ο Βεζέγκοφ μία συμπληρωματική, μία βολή, η οποία είναι άστοχη. Και απ' έξω η μπάλα για τους Ερυθρόλευκους. Η τεχνική δεν κόστησε στον Παναθηναϊκό. Επέστρεψε ο Σόρτς.

0: στη θέση του Γκραντ. Γουόκαπ αφήνει στο Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ πέρασε από όλους. Σταματάει, αστοχή. Rebound αμυντικό από τον Ναν που πήδηξε ψηλότερα από όλους. 51-45 παραμένει το σκορ. Ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία εδώ να πετύχει κάτι, καθώς είχε μία βολή και ένα ελεύθερο σου του Φουρνιέ. Και ο Βεζέγκοφ και ο Φουρνιέ αστόχησαν. Ο Χέις Ντέιβις αστοχεί επίσης, αλλά μαζεύει το επιθετικό rebound. Εκτελεί και σε ευστοχή. Αδράνεια των Ερυθρόλευκων. 51-47. Και Γουόκαπ αφήνει για τον Βεζέγκοφ. Από εκεί στο Φουρνιέ. Η μπάλα στο Γουόκαπ σουτ για τρεις ελεύθερος. Άστοχο. Rebound από τον Μιλουτίνοφ. Φάουλ από τον Μίτογλου που τον αγκάλιασε. Δεν μπορεί να παίξει ο Μίτογλου στο ζωγραφιστό τον Μιλουτίνοφ. Απ' έξω. Αυτό ήταν το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Το δεύτερο για τον Μίτογλου. Η μπάλα και πάλι στο Μιλουτίνοφ και από εκεί στο Γουόκαπ. Βεζέγκοφ αφήνει για το Γουόκαπ στον Γουόρντ. Περνάει από τον Γκραντ. Φάουλ, δύο βολές. Τρίτο φάουλ και για τον Γκραντ. Και να δούμε πώς και τι θα αντέξουν οι πράσινοι. Δύο βολές για τον Τάισον Γουόρντ. Δεν νομίζω ότι συζητιέται αυτό το φάουλ του Γκραντ. Εντάξει, να διαμαρτύρεται κανείς και είναι και λογικό και για να επηρεάσει, αλλά τουλάχιστον αυτά που βγάζουν μάτι δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Γουόρντ, ο οποίος χωρίς να το πολύ καταλάβουμε έφτασε στους 11 πόντους και τώρα στους 12. Πολύ καλό παιχνίδι και στις δύο πλευρές από τον Αμερικανό. 53-47 στο συν 6 ο Ολυμπιακός. Σόρτς απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Κάνει μια βόλτα, την αφήνει για τον Μίτογλου. Πέρασε φάουλ από τον Γουόρντ χαμηλά, μακριά, εκεί που είχε φάουλ να δώσει ο Ολυμπιακός. Δεύτερο και για τον Τάισον Γουόρντ. Τώρα ποιος έχει δύο, μια χαρά είναι. Στον Ολυμπιακό έχουν δύο Γουόρντ, ο Γουόκαπ και ο Πίτερ. Στον Παναθηναϊκό έχουν τρία ο Γκραντ, ο Νάν, ο Ερνάν Γκόμεθ. Δύο ο Μίτογλου, δύο Λεσόρ και ο Ρογκαβόπουλος που έχει δύο, δεν υπάρχει στην εξίσωση πλέον. Νέο φάουλ αυτή τη φορά από το Γουόκαπ, είναι το τρίτο. Πρώτος παίκτης που πάει στα τρία φάουλ. Και ώρα Τζόσεφ. Δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσει ένα παίκτη σαν τον Αν χωρίς να φθαρίσει και από φάουλ. Χέις Ντέιβις με τον Βεζέγκοφ. Μίτογλου αφήνει για το Σόρτς. Σόρτς και πάλι στο Χέις Ντέιβις. Έχει βγει ο Μιλουτίνοφ και πάλι στο Σόρτς. Σόρτς θέλει να πάρει το σούτ από εκεί που του αρέσει και θα το πετύχει, αφού ξεγέλασε τον Μιλουτίνοφ και μειώνει στους 4. 53-49. Τζόσεφ Βεζέγκοφ και Μιλουτίνοφ με τον Μίτογλου. Φάουλ του Ναν, τέταρτο. Μάλιστα. Και δύο βολές για τον Βεζέγκοφ. Τέσσερα φάουλ ο Κέντρικ Ναν. Μέσα σε τρία λεπτά. Και από τα τέσσερα που έχει κάνει τα τρία είναι στο πουθενά την άκρη.
1: Εγώ πραγματικά πραγματικά δεν καταλαβαίνω τον Αταμάν, δηλαδή απίστευτο, απίστευτο.
0: Ναι, εντάξει,
1: τι να πω, έχει αυτή την...
0: Εντάξει, μην ξεχνάς, έχει και τέταρτο τελικό μπροστά του.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν υπάρχει τώρα συζήτηση. Ο Ναν είναι αυτό το αυτοκαταστροφικό που έχει, ενώ είναι μια παικτάρα απίστευτη. Εδώ τώρα αφήνει την ομάδα του αβοήθητη. Να κάνει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου χωρίς κανένα λόγο στον Γουόκαπ, να του κάνει και δεύτερο συνεχόμενο και μετά να πάει να τρακάρει με τον Βεζέγκοφ. Λοιπόν, Σόρτς μετά τις δύο βολές του Βεζέγκοφ με τον Γουόκαπ και τώρα το Μιλουτίνοφ θέλει να πάει προς τα μέσα. Βγάζει στο Μίτογλου, ωραία η συνεργασία, άστοχο το τρίποντο. Rebound από τον Γουόρντ και ο Ολυμπιακός τρέχει. Γουόρντ μέχρι μέσα στο Μιλουτίνοφ, καρφώνει. Όλο το κόστος του κόστη είναι από τον Γουόρντ. Το καλάθι από τον Μιλουτίνοφ. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει.

0: Μπαίνει στο 57-49. Και τώρα παίζει και ο κόσμος με σφυρίγματα, με αποδοκιμασίες για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας που πήρε τη θέση του Ναν. Αφήνει για το Σόρτς. Στα 5 δευτερόλεπτα. Ο Σόρτς πέρασε τον Βεζέκοφ, αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ ήταν κακή συνεργασία του Ολυμπιακού και ο βραχής όμως και ταχύτατο Σόρτς το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο. Με ένα μπάζερ. Κακή πάσα του Γουόρτ. Κλέβει ο Γκραντ. Γκραντ με τον Γουόρτ πάει προς τα μέσα. Σταματάει. Βγάζει για ποιον, για το Σόρτς που μπροστά στο Γουόρτ αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 6 πόντι από τον Σόρτς. 57-53 από το Σόρτς που γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού. Μιλουτίνοφ. Αφήνει για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ με το Σόρτς. Κρατάει την μπάλα. Περνάει για τον Γουόρτ. Σουτ για 3 από τον Τάισον Γουόρτ. Δεν είναι καλό. Ριμπάουν από τον Χέις Ντέβις. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν παίζει τίποτα. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει να μαζεύει. Μάζεψε τη διαφορά και μπορεί να τη μαζέψει ακόμα περισσότερο. Για 3 ο Γουόρτ που πήρε τα πάνω του. Για 2. Για 2. 57-55. Ο Σόρτς σε 8 συνεχόμενους πόντους. Στους 12 συνολικά. Φουρνιέ για τον Τζόσεφ. Τζόσεφ για τον Μιλουτίνο, για τον Βεζέκοφ που είναι με το Σόρτς. Πάει προς τα μέσα. Του κλέβει την μπάλα ο Σλούκας. Πετάει ο Βεζέκοφ για να μην μείνει στα χέρια του. Ολυμπιακός, ξαναλέω, τώρα δεν παίζει τίποτα. Και τι έχουμε, φάουλο από το Γουόρτ, τρίτο. Ο Ολυμπιακός έχασε το μυαλό του. Ο Παναθηναϊκός το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 3 φάουλο Γουόρτ, 3 φάουλο Γόκαπ. Και αναρωτιέμαι γιατί δεν παίζει καθόλου ο Παπα-Νικολάου. Και τι περιμένει με τους 8 παίκτες. Γιατί κλείνει τόσο το ρόστερ ο Μπαρτζόκας. Κάτι ξέρει περισσότερο από εμάς. Χέις Ντέιβις. Αφήνει για τον Σόρτς. Αν ο Παναθηναϊκός ευστοχίσει, ισοφαρίζει και περνάει μπροστά, είναι τρίποντο. Σόρτς πλέον είναι όλος ο Παναθηναϊκός. Αφήνει για τον Σλούκα για 3. Είναι άστοχος. Ριμπάουν ο Μιλουτίνοφ. Πάσα για τον Τζόσεφ. 4 και 10 για να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Γουόρτ με τον Σλούκα. Γίνεται πιο πιεστική άμυνα του Παναθηναϊκού. Φουρνιέ. Σταματάει μπροστά στον Σόρτ. Σουτάρει ευστοχή. Ο Φουρνιέ λέει: εγώ είμαι εδώ. 15 η πόντη του. Και είπαμε, όσο καλός είναι ο Σόρτ στην επίθεση, τόσο δεν μπορεί να ακολουθήσει στην άμυνα. Δεν το βοηθάει και το ύψος του. Και δείχνει και αυτός να αντιμετωπίσει ένα μικρό πρόβλημα στο πόδι, αλλά όχι ικανό να του στερήσει τη συμμετοχή. Σόρτς αφήνει για τον Χέις Ντέιβις και αυτός για τον Σλούκα. Σλούκας απέναντι στο Μιλουτίνοφ. Ολυμπιακός σε μια παράταξη που προσομοιάζει με μια match-up ζώνη. Αλλά δεν είμαι βέβαιος γιατί είναι η πρώτη φορά που το είδα. Πρέπει να το δούμε με σιγουριά. Ο Μιλουτίνοφ άρχισε να πάει στο Μήτογλου. Καλή κυκλοφορία της μπάλας, καλές αποστάσεις από τον Παναθηναϊκό. 60-57. Τζόσεφ. Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ τώρα. Τον πέρασε. Περνάει για τον Μιλουτίνοφ. Ξανά στο Φουρνιέ, ελεύθερος για 3. Ο Γάλλος, άμα ζεσταθεί, βρείτε λαγούμι να κρυφτείτε. Μία απέναντι στο Σόρτς και μία απέναντι στον Σλούκα. Φτάνει στους 18 πόντους με 2 συνεχόμενα τρίποντα. Σόρτς περνάει για το Μίτογλου. Μίτογλου τώρα δεν παίρνει το τρίποντο. Σλούκα στα 7 δευτερόλεπτα με τον Γουόρτ. Θα πάρει σουτ για 3. Είναι έρμπολ. 63-57. Το 57-55 γίνεται 63-57. Ο Ναν επιστρέφει και βγαίνει ο Σλούκας. Απίστευτο. Και ο Τολιόπουλος είναι στον πάγκο και βλέπει το παιχνίδι. Ο Ναν με 4 φάουλ, δηλαδή αν χρεωθούμε το πέμπτο, τι κάνει.
1: Απίστευτα πράγματα, απίστευτα πραγματικά. Θα ξεχάσουμε και αυτό το λίγο μπάσκετ, εγώ τουλάχιστον που ξέρω, έτσι, όχι εσύ.
0: Θα το ξεχάσουμε. Γουόρτ στα 8 δευτερόλεπτα με το Χέις Ντέιβις. Περνάει για τον Βεζέκοφ. Εδώ τώρα ο Βεζέκοφ πετυχαίνει το καλάθι. Αν θες, γνώμη μου, υπήρχε και φάουλ από τον Αν που δεν δίνεται. 65-57.

0: Μίτογλου για τον Σόρτς. Σόρτς για τον Ναν. Ναν με τον Μιλουτίνοφ απέναντι στο Άρη για 3. Αστοχή. Ριμπάουν από ποιον? Από τον... η μπάλα έφτασε στα χέρια του Σόρτς. Μια επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Και ξανά ο Ναν με τον Μιλουτίνοφ. Ναν πετάει την μπάλα, είναι εύστοχος. 65-59. Βεζέκοφ με την μπάλα στα χέρια, 1-39 για το τέλος τρίτου δεκαλέπτου. Φουρνιέ με τον Σόρτς απέναντι, τον βάζει στην πλάτη, δεν μετράει το καλάθι, χαμηλά το δίνουν οι διαιτές, έχουν δίκιο γιατί το έχει κάνει νωρίτερα ο Σόρτς, 2 βολές για τον Φουρνιέ. Δεν μετράει το καλάθι, πρώτο φάουλ για τον Σόρτς. Τώρα όταν τον φέρουν στο low post, ο Σόρτς δεν έχει κανένα τρόπο αντίδρασης. Και αυτό είναι και ο προβληματισμός όταν παίζει ο Σόρτς. Ό,τι βάζει μπροστά, το δέχεται στην άμυνα. Πρώτη χαμένη βολή από το Φουρνιέ. Δικαίωμα για μία ακόμα. Βγήκε η μισή άμυνα από το Σόρτς. Εύστοχος στη δεύτερη. 66-59. Σόρτς. Τον περιμένει ο Γκόρντ. Ο Τζόσεφ έχει πάει πάνω στον Ναν. Ναν τώρα με τον Βεζέκοφ στην απομόνωση. Βεζέκοφ κάνει φάουλ, το τέταρτο που είχε να δώσει ο Ολυμπιακός. Το δεύτερο για τον Σάσα. Ο Σόρτς. Πάντα με την μπάλα στα χέρια. Στα 6 δευτερόλεπτα. Ο Μιλουτίνοφ του δίνει προκλητικά το σούτ. Το παίρνει ο Σόρτς και κάνει έρμπολ. Ο Μίτογλου μάζεψε την μπάλα, αστόχησε. Ριμπάουν ο Τζόσεφ, πάσα στο Φουρνιέ. Φάουλ από τον Μίτογλου, 2 βολές για τον Τζόσεφ. Τρίτο φάουλ και για τον Μίτογλου. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό και μέχρι να εκτελεστούν οι βολές, επειδή όσο μιλάμε, η Λένα Καραλή δίπλα μου κάνει ρεπορτάζ. Mm-hmm. Ένας άνθρωπος που εμπιστευόμαστε πάρα πολύ, φυσικό, πώς το λένε, ορθοπαιδικός, yeah, μας είπε ότι η πελματιαία από νευροσίτιδα σημαίνει πως δεν έχει καλή αιμάτωση ο Αχίλλειος, ο οποίος είναι κοντά στη φτέρνα. Αυτό κρατήστε το, σημαίνει πολλά και τίποτα. Απλά επειδή εμείς οι γιατροί δεν είμαστε και τους έξυπνους δεν τους κάνουμε, μιλάμε για όσα ξέρουμε, ρωτάμε τους ειδικούς. Εντάξει, για να έχουμε ευθύνη σε αυτό που μεταφέρουμε στους ακροατές μας. Και ευχαριστώ, δεν μπορώ να κάνω και αλλιώς, για να κοιμηθώ το βράδυ σπίτι, έτσι. Τη Λένα Καραλή για το ρεπορτάζ της. Λοιπόν, επιστροφή, Πίτερς, 68-59, βγαίνει ο Γουόρντ για να πάρει ανάσες. Φοβερό παιχνίδι από το Γουόρντ. Δεν ξέρω ποιος είναι πιο λαμπερός, αυτός ο Βεζέγκοφ ή ο Φουρνιέ. Απ' την άλλη πλευρά, ο Ερνάν Γκόμεθ που έχει ώρα να παίξει, είναι στον πάγκο με 10 πόντους και 12 έχει ο Σόρτς. Ναν. Τώρα με τον Μιλουτίνοφ. Θέλει να τους πάσει στους αστραγάλους. Κινείται διαρκώς. Περνάει για τον Μίτογλου. Γύρισε μπάλα. Σούτ από τον Γκραντ για 3, είναι εύστοχο. 68-59. Ανάσα για τον Παναθηναϊκό. 68-62 πλέον. Λάθος από τον Ολυμπιακό. Άλλη μια επίθεση. Σούτ για 3 από τον Χέις Ντέβις. Όχι, όχι. Ήταν υπερβολικό εδώ. Rebound από τον Τζόσεφ, ο οποίος τώρα αφήνει για το Φουρνιέ. 19 από τα 21 δευτερόλεπτα, είναι για τον Ολυμπιακό, θα μείνουν 2-3 για τον Παναθηναϊκό, αν ο Ολυμπιακός εξαντλήσει την επίθεση ως το τέλος. Το σκορ είναι 68-62, ξαναλέω. Μιλουτίνοφ, Φουρνιέ, πέρασε από τον... έκανε ένα σούτ, τώρα τι πήγε και έκανε rebound από τον Βεζέγκοφ, όμως μπροστά στον Μίτογλου. Ο σούτ για 3... εκτός χρόνου, λένε οι διαιτές, 70-62 είναι το σκορ του δεκαλέπτου. Ο Ολυμπιακός παίρνει μια απόσταση 8 πόντων. Δεν είναι σπουδαία, αλλά για την οικονομία του αγώνα και για το χρονικό σημείο που βρισκόμαστε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι αμελητέα. Δημήτρη, ο λόγος σε σένα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι...

Δευτέρης Πετρούνιας και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι στις κερκίδες του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για το τρίτο παιχνίδι των Αιωνίων. Δίνουν λοιπόν το παρόν στις εξέδρες. Λέω για τον Λευτέρη Πετρούνια που ανέφερε ο Γιώργος Κογκαλίδης, αλλά είναι και παραδίπλα του Γιάννης Τσιμιτσέλης. Έτσι να έχετε και μία εικόνα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας εσείς που είστε στο ραδιόφωνο και δεν έχετε τον τηλεοπτικό δέκτη. Εκεί πολλές φορές εστιάζει σε κάποια πρόσωπα γνωστά. Γι' αυτό και ο κόσμος ξεσπάσει χειροκροτήματα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα ποδοσφαιρικά. Ολλανδία, Ουσμπεκιστάν, 1-0 στο 37ο λεπτό. Φιλικοί αγώνες εθνικών ομάδων εν ώψη Μουντιάλ. Για άλλους εν ώψη προετοιμασίας για το Σεπτέμβρη για άλλες εθνικές. Νίγηρας Μαυριτανία 0-0 στο 28, στο 18 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 0-0 εξακολουθεί ο αγώνας χωρίς σκορ. Κάποια αποτελέσματα νωρίτερα. Κολομβία Ιορδανία 2-0 τελικό. Στριλνάκα Μπουτάν 4-1. Ουγκάντα Μαδαγασκάρια ακυρώθηκε το παιχνίδι.

0: rebound ο Φουρνιέ. Συγγνώμη, δεν είναι αυτός τρόπος για να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι.
1: Super Sport 104. Η νέα σειρά Xiaomi 17T είναι εδώ. Με τριπλό σύστημα καμερών Leica, τη νέα λειτουργία Leica Live Moments για να επιλέξεις την ιδανική στιγμή της φωτογραφίας σου και μπαταρία έως 7.000 mAh για να μην ξεμείνεις ποτέ. Απόκτησε τώρα το Xiaomi 17T και πάρε δώρο το Xiaomi Watch S5 αξίας 209 ευρώ. Ή επίλεξε το κορυφαίο Xiaomi 17T Pro και πάρε δώρο τη ρομποτική σκούπα Xiaomi Robot Vacuum H40 αξίας 269 ευρώ. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Electroline ή online στο electroline.cy και ανακάλυψε τη νέα σειρά Xiaomi 17T. Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο χρονικό διάστημα.
2: Electroline. Έλα στο αύριο.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Αυτός βγάζει το Φουρνιέ σου για 3 από το Γάλλο. Είναι κακό. Rebound από το Hayes Davis. Πάσα ευνηδιασμού στο Grant. Πετυχαίνει το καλάθι φάουλ. Δεν υπάρχει εδώ. Δεν υπάρχει, λένε οι διαιτητές. Μάλιστα. Φουρνιέ τώρα τρέχει. Πάει προς τα μέσα, κάνει φλότερ, είναι και πάλι άστοχος. Πήρε όμως την μπάλα και την αφήνει στο καλάθι. 72-64. Ο Ρογκαβόπουλος είναι στον πάγκο. Δεν έχει φύγει για εξετάσεις, κουτσένοντας για τρεις. Είναι, τώρα τον είδα μπροστά μου. Για τρεις άστοχος ο Ναν. Rebound ο Τζόσεφ. Και ώρα του το Λιόπουλου. Μάλιστα. Ναι. Άντε μετά να πεις ότι τα λέγαμε και εμείς πριν.
3: Ναι, ναι.
0: Βεζέγκοφ με τον Ναν. Βεζέγκοφ αφήνει την μπάλα στο καλάθι μπροστά στον Ναν. Πώς θα παίξει άμυνα ο Ναν με 4 φάουλ. 74-64 στο συν 10 το παιχνίδι. Συγγνώμη, αλλά και εδώ ο Αταμάν τα έχει κάνει θάλασσα. Ναν με τον Τζόσεφ. Ναν ξανά για τρεις. Και αυτό άστοχο. Η μπάλα rebound από τον Τζόσεφ. Ο Ναν αυτό που κάνει είναι ούτε παιδική χαρά. Τζόσεφ βγάζει φάουλ, ήταν εδώ που δεν δόθηκε. Φουρνιέ για τρεις. Μέσα. 77-64. Και time out από τον Αταμάν. Εδώ τώρα αυτό που βλέπουμε είναι όλη η σκοτεινή πλευρά του Κέντρικ Ναν και ο Αταμάν το επιτρέπει. Ο Ναν, ο οποίος δεν βλέπει κανέναν, παίρνει το ένα σουτ πίσω από το άλλο, έχει 5 στα 12, 0 στα 4 τρίποντα, 5 στα 8 δίποντα, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. 77-64, ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο ορθολογιστικά. Στους 20 πόντους ο Βεζέγκοφ, στους 24 ο Φουρνιέ. Και ο Ναν με 11 σουτ έχει πετύχει 10 πόντους. Όπως αντιλαμβάνεστε, νομίζω ότι οι αριθμοί ενίοτε λένε τη δική τους αλήθεια. Έτσι.
3: Εγώ, Γιώργο, δεν πιστεύω ότι ο Αταμάν σήμερα κάθεται στον πάγκο του Παναθηναϊκού, πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι βαρύ.
3: Είναι άλλο.
0: Αλλά δεν θα διαφωνήσω.
3: Είναι άλλος, είναι ο σωσίας του. Και μάλλον είναι σωσίες και αυτοί που κάθονται δίπλα στον Αταμάν.
0: Ναι, πάντως γενικώς νομίζω ότι η διαχείριση είναι...
3: Κάκης.
0: Ναι, δεν την καταλαβαίνω. Τώρα παίζουν το Λιόπουλος, Γκραντ, Χέις Ντέιβις, Ερνάν Γκόμεθ. Ο Χέις Ντέιβις έχει παίξει ήδη 28 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα και πρέπει να έχει παίξει κι άλλο. Απλά όσο μετράει ο χρόνος που είναι παρόν στο παιχνίδι, δεν ο κόσμος αποθεώνει το Φουρνιέ, που είπαμε είναι... Κάνει φοβερούς τελικούς και Ευρωλίγκα, αλλά και τελικούς εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, το Λιόπουλος, νέο πρόσωπο. Με το Γόκαπ απέναντι που επέστρεψε. Ο Γκραντ με το Φουρνιέ. Ο Χέις Ντέιβις με τον Πίτερς. Η μπάλα στον Ερνάν Γκόμεθ που έχει απέναντί του τώρα τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ενώ ο Βεζέγκοφ κάνει φάουλ στο Λεσόρ χαμηλά. Δεν μετράει βέβαια στο καλάθι, τρίτο φάουλ για τον Βεζέγκοφ. Απ' έξω για τον Παναθηναϊκό, 7-21, για να ολοκληρωθεί ο τρίτος τελικός. Και τώρα ανεβαίνουν και τα ντεσιμπέλ στο Πειραιά. Δύο φάουλ για τον Ολυμπιακό στην τέταρτη περίοδο, κανένα για τον Παναθηναϊκό, Λεσόρ για τον Τολιόπουλο.

0: Λεσόρ βγάζει έξω για τον Γκραντ. Στα 3 δευτερόλεπτα ο Γκραντ πάει προς τα μέσα απέναντι στον Ντέρικ Τζόνς. Παίρνει φάουλ, δύο βολές. Ναι, σωστό. Φάουλ και δύο βολές. Σωστό είναι το φάουλ στον Ντέρικ Τζόνς. Το τρίτο του. Τρία έχουνε. Ο Γουόκαπ, ο Γουόρτ, ο Βεζέγκοφ, ο Τζόνς. Απ' την άλλη πλευρά έχουνε τρία ο Γκραντ, ο Ερναν Γκόμεθ, ο Μίτογλου και τέσσερα ο Νάν. Δύο φάουλ έχουνε ο Σλούκας και ο Λεσόρ και δεν υπολογίζω βεβαίως τα φάουλ του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος είναι στον πάγκο. Γκραντ εύστοχος στην πρώτη βολή, 77-65. Δικαίωμα για μία βολή ακόμα για τον Γκραντ. Εύστοχος και σε αυτήν. Και αυτός διψήφιος. 77-66. Walk-up με τον Τελειόπουλο. 3-0 είναι τα φάουλ. Ο Φουρνιέ με τον Γκραντ. Ο Τελειόπουλος πάνω στο walk-up. Και πάλι ο Φουρνιέ τώρα με τον Χέις Ντέιβις. Ο Γάλλος αφήνει για το γόκαπ, σουτάρει για τρεις μπροστά στον Τελειόπουλο. Είναι εύστοχος το δεύτερο τρίποντο από το γόκαπ. Ο Ολυμπιακός ανεβαίνει στο σύν 14, 80-66. Τρίποντο από τον Τελειόπουλο. Με το που μπήκε στο παιχνίδι δείχνει ότι έχει και αυτός την ικανότητά του. Άλλη μόνο. Πίτερς. Στο Βεζέγκοφ, από εκεί στον Γόκαπ. Γόκαπ περνάει τον Τελειόπουλο, βγάζει έξω στο Φουρνιέ. Πολύ ωραία η επίθεση του Ολυμπιακού. Και ο Γάλλος είναι αλάνθαστος, τους πάει στους 27. Φοβερή εμφάνιση από το Φουρνιέ. Γκραντ πάει προς τα μέσα, τελειώνει τη φάση, πετυχαίνει το κράθι, παίρνει και το φάουλ από τον Τάισον Γουόρντ, από τον συγγνώμη, από τον Ντέρικ Τζόνς που πάει στα 4. Εδώ τώρα δύο φορές έχει εκτεθεί. Επιστρέφει ο Γουόρντ για να πάρει ανάσες και ο Βεζέγκοφ. Είναι στους 20 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση και από τον Σάσα Βεζέγκοφ. Και μία συμπληρωματική βολή για τον Γκραντ, ο οποίος τώρα κρατάει όλο τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει 4 συνεχόμενους πόντους. Και τους κάνει 5. 83-72, 5:58 για να τελειώσει ο τρίτος τελικός. Φουρνιέ με τον Γκραντ επάνω του. Η μπάλα στο walk-up με τον Τελειόπουλο, στο χαμηλό post. Τρύπωσε ο Πίτερ στη ρακέτα, χαμηλά. Δεν μετράει το καλάθι, λέει ο διαιτητής. Απ' έξω η μπάλα για τον Ολυμπιακό, θα συμφωνήσω μαζί του. Φάουλ από το Χέις Ντέιβις. Μόλις το πρώτο. Όχι challenge λένε, και βέβαια όχι challenge γιατί είναι σωστό το σφύριγμα. Αδικείται βεβαίως εδώ γιατί υπάρχει το πλεονέκτημα. Αδικείται ο Ολυμπιακός, αλλά από τη στιγμή που σφυρίζεται φάουλ είναι χαμηλά. Εδώ είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το πλεονέκτημα που δεν είναι της παρούσης. Πάντως όταν ρωτήθηκαν οι ίδιοι οι προπονητές από την Ευρωλίγκα με μπροστάρι τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, είχαν πει ότι δεν θέλουμε πλεονέκτημα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί να ήταν το τέταρτο φάουλ του ή το πέμπτο κάποιου, οπότε τι είναι πλεονέκτημα. Φάουλ από τον Τελειόπουλο στον τώρα ο Ντέρικ Τζόνς έχει αντίπαλο τον Τελειόπουλο και πάει να καρφώσει
1: και
0: για
1: πάει
0: να
1: καρφώσει θέαμα.
0: Λεβέντη μου, το καλάθι βάλε. Ότι κάνει ο Τελειόπουλος φάουλ και αποσοβεί το καλάθι είναι τώρα ο Αταμάρ γιατί διαμαρτύρεται. Δεν έχω καταλάβει. Θεωρεί ότι δεν υπήρχε φάουλ εδώ. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Να, ορίστε. Αυτός είναι ο Αταμάν που γνωρίζουμε. Εύστοχος στην πρώτη βολή ο Τζόνος. Πάει στους 5 πόντους.
1: Και να πούμε Γιώργο ότι μόλις διορθώθηκε και το σκορ εκεί στην τηλεόραση. 83-71 έλεγαν, 83-72 όπως πολύ σωστά έλεγες εσύ. Παθογένεια εκεί στην ΕΡΤ με τα στατιστικά, μεγάλη παθογένεια.
0: Εντάξει μωρέ, εντάξει.
1: Τι εντάξει, εντάξει το ένα, εντάξει το άλλο, άστο. Εντάξει με τα πλάνα.
0: Το Λιόπουλος, Χέις Ντέιβις και τώρα Λεσόρ. Και πάλι Χέις Ντέιβις για τρεις. Είναι εύστοχος, 84-75, τίποτα δεν έχει τελειώσει όσο ο Ολυμπιακός δεν κλειδώνει το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός δεν θα πέσει αμαχητή. Φουρνιέ περνάει για το γόκαπ με τον Τολιόπουλο απέναντι. Χτυπάνε την αμυντική αδυναμία του Τολιόπουλου οι Ερυθρόλευκοι. Φάουλ μακριά από την μπάλα ο Γκραντ στον Πίτερς. Είναι το τρίτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό και το τέταρτο για τον Τζέριαν Γκραντ. Επιστροφή Μιλουτίνοφ στη θέση του Ταϊρίκ Τζόνς. Επαναφορά απ' έξω για τον Ολυμπιακό. 4 ο Γκραντ, 4 ο Ναν. Η μπάλα στο walk-up στο low post. Προσπάθησε σαν τερματοφύλακας να βγάλει την άμυνα Ερνάν Γκόμεθ. Σουτ για 3 δεν έφτασε, ίσα που έφτασε η μπάλα για τον Ολυμπιακό μετά την προσπάθεια του Μιλουτίνοφ. Άστοχο ήταν το τρίποντο από τον Φουρνιέ. Αυτός που ακόμα είναι εντελώς σιωπηλός, χωρίς πόντο, είναι ο Πίτερς. Σε πείσμα των προηγούμενων εμφανίσεων του.
1: Να, επαναφορά από τον walk-up σήμερα.
0: Για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Γκραντ. Επιθετικό φάουλ χρεώνει τον Μιλουτίνοφ. Είναι το πρώτο για τον Μίλου. Αυτός και ο Χέις Ντέιβις είναι, καίγεται το κορδελιό και αυτή από ένα φάουλ δηλαδή. Μπράβο. Λοιπόν, Τολιόπουλος. Όχι ότι πρέπει να κάνεις 10 καλά φάουλ, απλά λέω έτσι. Τολιόπουλος με τον Φουρνιέ και τώρα με τον Πίτερς. Θα σουτάρει για 3, αψυχολόγητο. Ριμπάν από τον Τάισον Γουόρντ. Πάσα για τον Γόκαπ και ο Γόκαπ λέει ρεμίστε. 4-39 για το τέλος. Ο Πίτερς πήρε την μπάλα. Αστοχή. Όμως απ' έξω τη βγάζει έξω ο Λεσόρ για τον Ολυμπιακό. Εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού ζητάνε και ο Πάγκος challenge για το αν υπάρχει αντικανονική παρέβαση στο καλάθι. Επιστρέφει ο Βεζέγκοφ στη θέση του Πίτερς. Τώρα με το πρώτο replay δεν κατάλαβα κάτι. Όχι, το ακυρώσανε. Ναι, δεν είδα κάτι. Ο Πίτερς αποσύρθηκε. Επέστρεψε ο Βεζέγκοφ. Πίτερς, ο οποίος έχει πάρει όλο και όλο ένα σούτ, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι άστοχος, ένα σούτ έχει πάρει. Walk-up για 3, ενστάση, δεν είναι τώρα η επίθεση αυτή. Rebound από το Λεσόρ, πάσα στον Τολιόπουλο. Δεν έχω τι να κάνω την μπάλα και την πετάω ήτανε. Τολιόπουλος μπροστά στο Μιλουτίνοφ. Πέρασε για το Λεσόρ, το κατάλαβε την πάσα Γουόρντ. Τολιόπουλος εδώ τα κάνει λίγο θάλασσα. Walk-up θέλει να τρέξει. Με τον Ερνάν Γκόμεθ θα γυρίσει. Ο Βεζέγκοφ παίρνει τα βήματα, βγάζει έξω για το Φουρνιέ. Από εκεί στο Γουόρντ. Γουόρντ κόβεται στον αέρα από τον Λεσόρ. Τώρα οι άμυνες παίζουν πρώτο ρόλο. Τολιόπουλος για τον Ερνάν Γκόμεθ και πάλι στον Τολιόπουλο με τον Γουόρντ απέναντί του. Και ο Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ οπισθοχωρεί για να μην του δώσει πάτημα. Ο Λεσόρ ευστοχή 84-77. Στους 7 η διαφορά. Έχει καλύψει από το 80-66 τη μισή απόσταση ο Παναθηναϊκός. Από τους 14 στους 7. Αν μετράω σωστά, γιατί δεν το έχω με τα νούμερα.
1: Έτσι είναι όπως το λες.
0: Πέρασε εκπληκτικά στο Μιλουτίνοφ. Φουρνιέ, φοβερή ασίστ στο Μιλουτίνοφ. Και ο Μιλουτίνοφ με κάρφωμα 86-77. Στους 13 και ο Σέρβος. Τολιόπουλος. Για τον Χέις Ντέιβις. Πάει προς τα μέσα τον Φουρνιέ. Τι έχουμε φάουλ από τον Φουρνιέ, 2 βολές. Και ο Νάν ετοιμάζεται να επιστρέψει 3 και 12 πριν το τέλος. Δύο βολές για τον Χέις Ντέιβις. Ο οποίος έχει φτάσει στους 7 πόντους. Με τα κόπου και βασάνου. Τολιόπουλος. Αυτό ήταν, αποχώρησε. Εύστοχος στην πρώτη. Αλλά αυτός κάνει μία το χρόνο, έτσι κι αλλιώς. 86-78. Τρία και 12 για το τέλος. ...86-79... και ο Γόκαπ κατεβάζει την μπάλα. Με τον Άν απέναντί του. Ο Γουόρντ βγήκε από τα σκρίν και δίνει για τον Βεζέγκοφ και από εκεί στο Φουρνιέ. Φουρνιέ και πάλι για τον Βεζέγκοφ με πάσα πίσω από την πλάτη. Ω! Φοβερή πάσα από τον Βεζέγκοφ, no look, στο Μιλουτίνοφ που καρφώνει. Τρομερό, τρομερό passing game, τρομερή αίσθηση του χρόνου, του χώρου και του χρόνου. Και τώρα ποιος βγαίνει και ποιος μπαίνει. Βγαίνει ο Ερναν Γκόμεθ για να μπει ο Σόρτς, για να πάει με τρεις κοντούς. '88-79. Ο Βεζέγκοφ εδώ έβγαλε τη φάση, την μπάσα, όχι του τελικού, των τελικών. Και τώρα ο Σόρτς που επέστρεψε με τρεις κοντούς, το τελευταίο τρίκ που θα δοκιμάσει, 2:50 πριν το τέλος ο Αταμάν. Σόρτς πέρασε τους πάντες, έβγαλε πολύ ωραία assist για τον Λεσόρ που κάρφωσε μπροστά στον Μιλουτίνοφ, τον έκανε πόστερ. Και ο Σόρτς που θέλει να πιέσει τον Γόκαπ. Γόκαπ κρατάει την μπάλα. Πάντα με την μπάλα στα χέρια. Πάει προς τα μέσα για το Ward. Ward στην κίνηση. Πήγε να δώσει μια πάσα, δεν μπορούσε να τελειώσει τη φάση. Ο Grant στον ευνηδιασμό για τρεις. Μέσα. 88-84. Ακόμα πιο κοντά ο Παναθηναϊκός. Όσο ο Ολυμπιακός δεν τελειώνει τα παιχνίδια, θα νιώθει καυτή την ανάσα του Παναθηναϊκού. Το είχε κάνει και στον πρώτο τελικό, το ξανακάνει και τώρα. 88-84. Δεν ξέρω αν είναι η αντίδραση του Παναθηναϊκού ή τα συνεχόμενα λάθη των Ερυθρόλευκων, πιθανότατα και τα δύο μαζί. Λοιπόν, έχουμε με 6 πόντους ο Γόκαπ και 4 ασίστ, με 12 ο Γουόρτ, 4 rebound και 4 ασίστ, ένα πολύ καλό παιχνίδι. 20 έχει ο Βεζέγκοφ με 3 rebound και 1 ασίστ. 15 ο Μιλουτίνοφ με 6 rebound, 27 ο Φουρνιέ που σουτάρει με 6 στα 10 τρίποντα, 60%. Αλλά εκτός από 27 πόντους έχει κρατηθείτε και 8 ασίστ. 4 έχει ο Τζόσεφ με 5 rebound, 2 ασίστ, ένα κλέψιμο για ένα λάθος. Και 4 έχει ο Τζόνους που δεν ήταν και ο καλύτερος του Ολυμπιακού. 9 ο Χέις Ντέιβις, 14 ο Γκραντ, 17 γιατί δεν έχει ανανεωθεί ακόμα το στατιστικό, τώρα ανανεώθηκε. 10 ο

Γόρτια από εκεί στο Βεζέγκοφ, ξανά στο Γόκαπ. Γόκαπ μένει μόνος του, θα σουτάρει για τρεις. Είναι εύστοχος. 90-81-84, ένα τρίποντο από αυτό που βαραίνει πολύ. Και όταν έρχεται από τον Γόκαπ, έτσι. Ο Ολυμπιακός βγάζει και άμυνα, ο Βεζέγκοφ τρέχει. Ο Γόκαπ με την μπάλα στα χέρια, ξανά στο Βεζέγκοφ, αυτό στο Μιλουτίνοφ και αυτό καρφώνει. 93-84, ο Ολυμπιακός δείχνει να καθαρίζει την πουγάδα με αυτό το 5-0, αλλά ακόμα έχουμε 1-33. Ο Βεζέγκοφ δείχνει και τις γνώσεις στο ποδόσφαιρο, κόβουμε τάκλιν τον Ναν. 17 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο του Παναθηναϊκού. 93-84, ο Ολυμπιακός αποκτά ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας, αλλά θέλει ακόμα μία άμυνα. Ο Παναθηναϊκός, αν θέλει να είναι στο παιχνίδι, πρέπει να ευστοχίσει αυτή την επίθεση. Επαναφορά από τον Ναν. Βγαίνει ο Γκραντ από τα σκριν με τον Φουρνιέ πάνω του. Χέις Ντέιβις για τρεις. Ναι, 99-87. Συγγνώμη, 93-87. Γόκαπ με τον Σόρτς, περνάει το κέντρο. 1-20 για το τέλος. Αυτό το τρίποντο κρατάει τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Ο Σόρτς χρεώνεται με φάουλ, αλλά είναι το μόλις τέταρτο του Παναθηναϊκού. Άρα η μπάλα απ' έξω για τον Ολυμπιακό με 14. 1-15 πριν το τέλος. Η διαφορά στους 6. Αν ευστοχίσει εδώ ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αλλά δύσκολα θα γυρίσει. Αν αστοχίσει, τα πάντα είναι στην κόψη του ξεραφιού. Γουόρτ, Βεζέγκοφ, Γόκαπ. Γόκαπ για το Φουρνιέ. Φουρνιέ πάει προς τα μέσα, τελειώνει με φλότερα στοχή. Παίρνει το rebound ο ίδιος. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις. Δύο βολές από τον Φουρνιέ που εδώ έκανε λάθος. Έπρεπε να βγει έξω με την μπάλα, να παίξει με το χρόνο και όχι να τελειώσει τη φάση. Αλλά πήρε το φάουλ. Είναι φάουλ του Χέις Ντέιβις. Δύο βολές για τον Γάλλο που είναι στους 27.

Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προφανώς και με 7 πόντους απόσταση σε 62 δευτερόλεπτα είναι πιο κοντά στο σκορ. Του αρκεί μία άμυνα για να καθαρίσει την πουγάδα. Μπορεί και χωρίς μία άμυνα, αν είναι συνεπής στην επίθεση, να τελειώσει. Όμως όταν μιλάμε για αυτό το επίπεδο, όλα μπορεί να συμβούν. Πάντως είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έχει πλεονέκτημα και ξέρει ότι ή πάει και τελειώνει την υπόθεση την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ ή επιστρέφει εδώ πέρα για το πέμπτο παιχνίδι. Είδομε, ακόμα δεν έχει τελειώσει το τρίτο της σειράς. Επιστρέφουν οι παίχτες στο παρκέ. Πάντως ξαναλέω, είναι καλό ότι ο

0: Και τώρα, μόνο που στο πρώτο παιχνίδι αυτό δόθηκε φάουλ στον Φουρνιέ ή στον Άννα αν προτιμάτε, ενώ στο δεύτερο δεν δόθηκε. Εδώ τώρα βεβαίως δεν φταίνε οι διαιτητές για το τι έγινε στο πρώτο παιχνίδι. Ο Αταμάν αποβάλλεται, αλλά είναι ακριβώς η διαφάση. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είχα πει και στο πρώτο μάτς. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ.
1: Κανένα φάουλ, Γιώργο, κανένα φάουλ. Πραγματικά, δηλαδή
0: τώρα,
1: είναι γελίο αυτό που συμβαίνει.
0: Τώρα θα έχουμε το εξής ωραίο.
1: Ναι.
0: Οι οπαδοί του Ολυμπιακού, μάλλον όχι, δεν έχουμε, γιατί είναι η ίδια φάση. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα λένε τώρα ότι δεν υπάρχει φάουλ. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού ότι υπάρχει φάουλ.
1: Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι ο Αταμάν προτιμάζει το έδαφος για δηλώσεις μετά με αυτές τις, αυτή του συμπεριφορά. Εντάξει, είναι, το έχουμε ξαναδεί το έργο. Βαρεθήκαμε, φίλε.

0: Άλλου δύο βολές στον Σόρτς από τον Βεζέγκοφ με το σκορ στο 98-87 και 46 δευτερόλεπτα. Ελάχιστα πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Εδώ τώρα, κοίταξε, και εδώ τώρα σε αυτή τη φάση είναι η μεγάλη συζήτηση που για μένα θα έπρεπε να λυθεί, το περίφημο high five, γιατί αυτό είναι ο ορισμός του high five, αλλά αυτό το high five είναι μια ανοησία. Είναι φάουλ, βρήκε στο χέρι, τελειώσαμε.
1: Ναι, ναι, έτσι.
0: Επειδή, το λέω γιατί έχουν γίνει τέτοιες φάσεις και έχει, υπάρχει και στο, με τον Παναθηναϊκό, νομίζω, πέρυσι πρόπερσι στην Ευρωλίγκα. Λοιπόν, ο Σόρτς ευστόχησε στην πρώτη βολή, ευστόχησε και στη δεύτερη. 98-89, φάουλ του Σόρτς στον Γκόκαφ. Δύο βολές για τον... τώρα θα τον οδηγήσουν τον Ολυμπιακό στις βολές. Μήπως χαθούν οι βολές, είναι απολύτως λογικό, δεν το παρατάνε. Αλλά από το 98-87, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, σε αυτό το επίπεδο δύσκολα γυρίζουν παιχνίδια. Mm-hmm. Ας περιμένουμε να λήξει, να μην προτρέψει.
1: Καλά, βέβαια. Ναι,
0: δύο βολές για τον Γκόκα που είναι σε 9 πόντους.
1: Εν τω μεταξύ ακούγονται, περνάνε και πρέπει να είναι ποιητές, απαγγέλνουν ποιήση αυτά που περνάνε, ξέρεις.
0: Βέβαια. Εντάξει. Το συνηθίσαμε τώρα αυτό να πάει. Και εδώ και εκεί, έτσι.
1: Ναι, ναι, κατέρωθα. Υπάρχουν ποιητές. Υπάρχουν ποιητές παντού, υπάρχουν καλλιτέχνες.
0: Στους 100 πόντους πλέον ο Ολυμπιακός, 187. Επαναφορά από το Χέις Ντέιβις για τον Σόρτς, 189. Σόρτς πήρε την ευθεία, φάουλ από τι, από τον Βεζέγκοφ. Καλά, τώρα αυτό. Και τι λέει ο Σόρτς, ότι μετράει και το καλάθι, σιγά. Λοιπόν, πέμπτο φάουλ για τον Βεζέγκοφ. Πώς το λέει, άλλος περιμέναμε, άλλος αποβλήθηκε. Ο Σόρτς ζητάει ότι είναι στη φάση για σουτ. Οκ. Ας το δουν οι διαιτητές. Καμία περίπτωση. Τσάμπα καθυστέρηση είναι, αλλά δικαιούται να το δει.
1: Είναι απίστευτο πάντως, πραγματικά είναι απίστευτο.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Δεν λέω για τον παίχτη. Ο παίχτης έχει πολλά, έτσι, έχει παλμούς εκείνη την ώρα, λογικό είναι, αλλά. Δεν προστατεύονται οι παίκτες.
0: Λοιπόν, 189 είναι το σκορ, 40 δευτερόλεπτα. Θα κρατήσουν αρκετή ώρα αυτά τα δευτερόλεπτα όσο ο Παναθηναϊκός θα κάνει φάουλ. Βέβαια, σε ένα πράγμα που δεν καταλαβαίνω, αφού θα σταματήσει τη φάση με φάουλ, βάλε μέσα τον Τολιόπουλο, βάλε μέσα τον Καλαϊτζάκη. Αφενός για να πάρουν και αυτοί έστω και αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα. Λοιπόν, δύο βολές για το Σόρτς, όπως τα είπαμε. Δύο βολές για τον Αμερικανό που είναι στους 14 πόντους. Καλό παιχνίδι. Βεζέγκοφ αποθεώνεται από τον κόσμο. 24 πόντοι έγραψε το κοντέρ του. Σόρτς πάει στους 15. Ο Ολυμπιακός έβγαλε το μάτς με 8 παίχτες. Άστοχος στη δεύτερη βολή. Αλλά κλέβει την μπάλα ο Σόρτς. Πάρα πολύ ωραία. Και την περνάει για τον Ναν, ο οποίος θέλει να βρει τον Ερναν Γκόμεθ. Θα την κλέψει ο Γουόρντ. Καρφώνει και αστοχή. Πολύ ωραίο αυτό. Δεύτερο άστοχο κάρφωμα για τον Ολυμπιακό. Πρέπει να τους πει κάποιος ότι μετράνε και τα lay-up. Τώρα βεβαίως αυτό έχει μικρότερη σημασία από το προηγούμενο του Tyreek Jones. Να, Γκραντ αφήνει την μπάλα στο καλάθι γιατί ο Μιλουτίνοφ τον άφησε στα 20 δευτερόλεπτα για να μην χρεωθεί φάουλ. Φάουλ από τον Χέις Ντέιβις στον Πίτερς, στον κατάλληλο άνθρωπο, τίποτα άλλο για να μην τελειώσει κάποτε στο παιχνίδι. 192 έχει γίνει το σκορ. Δύο βολές για τον Αλέκο. Ανοίγει και αυτός λογαριασμό.
1: Είναι ο πρώτος του πόντος, απίστευτο.
0: Ναι, ο πρώτος του πόντος. Και ήταν ο μοναδικός από όσοι έχουν αγωνιστεί για τον Ολυμπιακό που δεν είχε σκοράρει.
1: Έτσι.
0: Δεν παίξανε και πολύ, 8 παίξανε. 2-2 από τον Πίτερς, ένα σούτ είχε πάρει όλο το παιχνίδι. Mm-hmm. Ναν, σταματάει στο άρι για 3, έφτασε μπάλα, αλλά χωρίς. Τι έχει 10 δευτερόλεπτα, τώρα δεν χρειάζεται, δεν κάνει επίθεση ο Φουρνιέ. 102-92.

0: σκορ τρίτου τελικού. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-1 δίκαια κατά την ταπεινή μου άποψη. Πηγαίνει τη σειρά, έτσι κι αλλιώς θα πήγαινε, στο ΟΑΚΑ. Απέχει μία νίκη από τον τίτλο και ο λόγος τη Λένα Καραλή.
1: Καλησπέρα και από εμένα.
2: Γεια σου Λένα μου, καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Λοιπόν, τουλάχιστον είδαμε λίγο καλύτερο θέαμα σήμερα σε σχέση με τα δύο πρώτα παιχνίδια. Από εκεί και έπειτα, επειδή φαντάζομαι ότι τα περισσότερα τα έχει πει και ο Γιώργος, θεωρώ ότι στο Παναθηναϊκό τα φάουλ με τα οποία χρεώθηκε ο Κέντρικ Ναν και από ένα σημείο και έπειτα όταν έχασε και το μυαλό του, του κόστησε. Οπότε δεν είχε και τη βοήθεια που χρειαζόταν. Εξαιρετικός ο Τζέριαν Γκραντ, πάρα πολύ καλός. Κάνει γενικότερα πολύ καλή σειρά τελικών και σήμερα ήταν εξαιρετικός και στο σκοράρισμα. Και ο TJ Shorts το ίδιο. Από εκεί και έπειτα την Τετάρτη οι Πράσινοι έχουν την ευκαιρία να ισοβαρίσουν τη σειρά και ο Ολυμπιακός φυσικά να στεφθεί πρωταθλητής. Όχι εκεί, αλλά σε περίπτωση νίκης θα ολοκληρωθεί και το πρωτάθλημα. Είναι όλα ανοιχτά. Οι Πράσινοι κλήθηκαν, ξέρεις, λίγο να αντιμετωπίσουν και το σοκ από την εικόνα που είδαν του Νίκου Ρογκαβόπουλου να πέφτει στο παρκέ και να δείχνει στην αρχή ότι είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό και κάτι πολύ δυσάρεστο. Ευελπιστούμε όλοι ότι η εικόνα του να κάθεται στην άκρη του πάγκου και να σηκώνεται σε κάθε φάση και σε κάθε προσπάθεια που έκαναν οι συμπαίκτες του είναι ένα θετικό μήνυμα. Και ότι τουλάχιστον θα είναι μόνο αυτό το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε έτσι κι αλλιώς το τελευταίο διάστημα και τον είχε κρατήσει και εκτός η επελματία από νευροσύντηδα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι
2: τον
1: άλλο.
2: Τον βλέπουμε και τώρα, μιας και μιλάγεις για τον Ρογκαβόπουλο, στα πλάνα, περπατάει, δεν υποβαστάζεται από πουθενά. Είναι καλά,
1: είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και φάνηκε και όταν αποχωρούσε ότι το πατούσε το πόδι του. Επειδή κακά τα ψέματα, για να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας, τραυματισμοί, επειδή δυστυχώς έχουμε δει πολλούς το τελευταίο διάστημα με παίκτες οι οποίοι στα καλά καθούμενα και ενώ δεν έχουν πατήσει πουθενά, δεν έχουν χτυπήσει πουθενά, πέφτουν στο παρκέ, μας παραπέμπουν σε ένα πολύ συγκεκριμένο τραυματισμό. Αυτοί οι παίκτες λοιπόν της 9 στις 10, συγγνώμη, 9 στις 10 περιπτώσεις δεν φεύγουν όρθιοι και πατώντας το πόδι τους. Φεύγουν υποβασταζόμενοι. Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ακόμα και τη στιγμή που αποχωρούσε, έδειχνε να το πατάει. Και φυσικά το γεγονός ότι επέστρεψε είναι ακόμα πιο θετικό μήνυμα.
2: Μακάρι, μακάρι το παιδί, μακάρι. Να μην έχει αυτό που φοβόμασταν.
1: Έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είναι, δεν είναι σωστό, δεν είναι καλό για κανέναν αθλητή να τραυματίζεται, πόσο μάλλον να τραυματίζεται σοβαρά.
2: Σωστό. Οκ, Λένα μου, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Όχι, αυτή τη στιγμή υπάρχει μία συζήτηση, ενώ η φύση να έχει τραβηχτεί, οι παίκτες έχουν αποχωρήσει. Υπάρχει μία συζήτηση ανάμεσα στην δικηγόρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στη δικηγόρο του Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τη Μαργαρίτα Θάνου, και κάποιον από τη γραμματεία νομίζω. Και φυσικά αυτό δεν αρέσει και στους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονται ακόμα στις εξέδρες. Ναι, κάποιος από τη γραμματεία ήταν, νομίζω, ναι, που μιλάει τώρα και ζητάει το λόγο και από τον κύριο Γεωργαντή με έντονο τρόπο. Δεν είμαι 100% σίγουρη. Ίσως να είναι και κάποιος από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που κάθονται δίπλα από το... δίπλα από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, έτσι.
2: Μήπως έχει κατατεθεί κάτι, κάποια μήνυση, δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, όχι. Ακόμα όχι, δεν έχει γίνει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ο συγκεκριμένος κύριος, βεβαίως, παρά το γεγονός ότι η κυρία Θάνου είχε αποχωρήσει, ζητάει το λόγο και από του security του Παναθηναϊκού. Θα μάθουμε ποιος είναι.
2: Τέλος πάντων. Okay.
1: Δεν είναι κάποιος αναγνωρίσιμος ή κάποιος σύλλογος της ομάδας του Ολυμπιακού, έτσι, με σιγουριά.
2: Ωραία πράγματα. Συνεχίζονται.
1: Αυτά λοιπόν.
2: σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σε ακούσουμε την Τετάρτη πλέον από το T-Center, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Καλή συνέχεια.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

Λοιπόν, ο κύριος Γιαννακόπουλος έχει κάνει μια δήλωση, μάλλον μια ανάρτηση εκεί που συνηθίζει στο Instagram. Είναι σαν να τρέχουν δύο δρομείς, ο ένας σε κατηφόρα και ο άλλος σε ανηφόρα. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται πια.

Λοιπόν, αφεντικό της σειράς και πάλι Ολυμπιακός προηγείται με 2-1. 102-92 το τελικό αποτέλεσμα και απόρθητο φρούριο, όπως καταλαβαίνετε, ιδιαίτερα φέτος το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πλέον οι Ερυθρόλευκοι ψάχνουν μία ακόμη νίκη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενώ οπωσδήποτε ο Παναθηναϊκός θέλει την νίκη την ερχόμενη Τετάρτη να φέρει τη σειρά στο 2-2 και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί στον πέμπτο αγώνα της σειράς, εφόσον και αν υπάρξει. Τετάρτη στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο T-Center, ο τέταρτος αγώνας της σειράς. Εδώ από τον 943 Inter Veteran Sports, εννοείται ότι θα τον ακούσετε.

Ένα Ολυμπιακό, γιατί ζητάτε τη γνώμη μου, αν κέρδισε δίκαια, εννοείται ότι κέρδισε δίκαια. Όπως δίκαια είναι μέχρι τώρα και η σειρά στο 1-1. Και ο Ολυμπιακό στον πρώτο αγώνα έχει κερδίσει δίκαια και ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο αγώνα έχει κερδίσει δικαιότατα, απολύτως δίκαια. Ο Ολυμπιακός σήμερα ήταν πολύ καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός έπαιζε, αν θέλετε έτσι την γνώμη μου, από το λίγο μπάσκετ που ξέρω, χωρίς την βοήθεια του προπονητή του. Όταν αφήνεις τον καλύτερο σου παίχτη, τον Ενάν, και κάνει ψυχολόγητες ενέργειες και δεν τον βοηθάς, δεν τον βγάζεις έξω να καθαρίσει το μυαλό του, τον αφήνεις μέσα με τρία φάουλ, ξέροντας ότι ο Ενάν είναι έτσι αψυχολόγητος πολλές φορές και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει το τέταρτο, τότε επιτρέψτε μου να πω ότι ο Τούρκος σήμερα ήταν απόν. Και δυστυχώς ήταν απόν και βοηθή του. Εκτός και αν δεν ακούει τους βοηθούς, τους έχει έτσι για γλάστρες εκεί γύρω-γύρω από τον πάγκο.

Πρώτο σκόρερ για τον Ολυμπιακό Εβάν Φουρνιέ με 28. Θαυμάσιος ο Γάλλος, ο οποίος διανύει τρομερή φόρμα και στην Ευρώπη και στην Ευρωλίγκα. Ήταν MVP, να θυμίσω, στο Final Four, αλλά τώρα και στους τελικούς. Είναι πραγματικά ο ηγέτης του Ολυμπιακού. 3 rebound επισήχε και 8 assist. Παίζοντας, παρακαλώ, 37 λεπτά. Ο Βεζένκοφ είχε 24 πόντους, 3 rebound, 2 assist, παίζοντας περίπου 35 λεπτά, λίγο παραπάνω από τα 35. Πρώτο σκόρερ για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Γκραντ με 19 πόντους και 5 assist, έπαιξε λίγο παραπάνω από τα 33 λεπτά. Και πάμε να ακούσουμε τον Εβάν Φουρνιέ, που σας έλεγα ότι είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτή την περίοδο στον Ολυμπιακό.

Δυστυχώς δεν καταφέραμε να ακούσουμε τον Βαν Φουρνιέ, δεν προλάβαμε, είχαμε έτσι ένα προβληματάκι εδώ στην κονσόλα. Εννοείται ότι θα σας μεταφέρω σιγά σιγά τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

0: Λοιπόν, ο τέταρτος αγώνας είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Εννοείται από το δέκτη της ΕΡΔΙΟ, εκεί έχει πάρει τα δικαιώματα το κρατικό κανάλι, στις 9 το βράδυ το τζάμπολ του τέταρτου αγώνα. Για να δούμε τι θα μας πει και ο Σωτήρης Γεωργίου όμως, ο οποίος πάντα είναι έτσι on time και έγκυρος, τουλάχιστον σε αυτά που έχουμε ακούσει μέχρι τώρα, πάντα προσυπογράφω το σχολιασμό του. Γεια σου Σωτήρη μου, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όπως τα έχουμε προσεγγίσει τα παιχνίδια έτσι έχουν πάει και μάλιστα και πριν το σημερινό μάτς είχα πει ότι το κλειδί των Ολυμπιακών θα είναι εάν θα μπορέσει να επιβάλλει το δικό του ρυθμό. Είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Παναθηναϊκός σετάρει τα παιχνίδια και κατεβάζει τα σκορ, είναι αυτός ο οποίος προηγείται των προγνωστικών. Εάν ο Ολυμπιακός μπορεί και τρέχει, βγάζει ενέργεια και έχει καλά ποσοστά στο τρίποντο, είναι αυτός που είναι φαβορί. Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά σήμερα, δηλαδή είχε τα 10 στα 25 τρίποντα, που σημαίνει, είχαμε πει, το κλειδί είναι τα 10-12 τρίποντα συν 35-40% στο ποσοστό ευστοχίας, είχε 10 με 40%. Περιόρισε τα λάθη, τα οποία του είχαν κοστίσει, ήταν μόλις 10. Μπόρεσε και κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα της τρίτης περίοδος, της πρώτης αναμετρήσης. Στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός είχε χάσει κατά κράτος του Παναθηναϊκού, σήμερα ανοίξει στις 23-17. Απέφυγε τα αναδυτικά σερί το 10-28 στο πρώτο παιχνίδι και το 10-26 στο δεύτερο. Σήμερα ο Παναθηναϊκός έκανε το μεγαλύτερο σερί, ήταν ένα 29 που είναι λογικό για την κλάση των ομάδων. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός μπόρεσε να τρέξει και λίγο, όχι πάρα πολύ, γιατί 13 πόντους πήρε στο transition και ο Παναθηναϊκός επίσης ήταν καλός στο transition σχετικά. Αλλά ο Ολυμπιακός ψιλοτσίπησε πόντους έτσι, ψιλοτσίπησε πόντους και από το pick and roll με τον Μιλουτίνο που είχε 17 πόντους και κατάφερε να έχει πολύ τρίποντο. Τρίποντο βασικά από τον ηγέτη του, που είναι ο Φουρνιέ, ο οποίος θύμισε Βασίλη Σπανούλη. Μπροστάρης, 28 πόντους, 6 τρίποντα, αλλά εγώ θα σταθώ σε κάτι άλλο. 8 assist, περισσότερες από Γόκαπ και Τζόζεφ μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Φουρνιέ σε 37 λεπτά έχει κάνει τα πάντα, κόβει ράβει που λέμε στο παιχνίδι, βγαίνει μπροστά και σκοράρει τα κρίσιμα και μεγάλα σούτ όταν ο Παναθηναϊκός πλησίαζε. Και έτσι λοιπόν με τον Φουρνιέ ηγετικό, αλλά και με μια τετράδα παιχτών οι οποίοι έδωσαν πράγματα, όπως είναι ο Μιλουτίνοφ που είχαμε κυριάρχη στο πικεντρό με 17 πόντους, ο Βεζέκοφ που αθόρυβα βάλει 24, δεν το κατάλαβε που τους έβαλε. Το κλειδί ήταν ο Γόκαπ στα σουτ που του έδωσε ο Άταμαν. Ο Γόκαπ έβαλε 3 και έβαλε και το πιο σημαντικό στο 88-84, όταν ο Αθάκος πλησίασε και παραλίγο το κάνει θρίλερ. Και ήταν πολύ καλός και ο Γουόρ που είχαμε πει πόσο είχε λείψει στο δεύτερο παιχνίδι, ήταν λάθος προσδοκά που δεν τον είχε πάρει. Ασχέτως αν δεν νομίζω ότι ήταν θέμα δυνάμεων, δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του κόουτς ο Μπαρτζόκας. Αλλά ο Γουόρ ήταν πάρα πολύ σημαντικός με τους 12 πόντους. Όλα αυτά, 5 παίκτες στην ουσία ήταν για τον Ολυμπιακό σήμερα, λίγο Τζόζεφ, λίγο Τζόουνς. Αυτό που κρατάει ο Ολυμπιακός είναι ότι ο Πίτερς έμεινε πολύ χαμηλά πάλι. Τρίτο μάτι που δεν έχει παίξει καθόλου καλά ο άτυπος MVP του Final Four της Ευρωλίγκα, ενώ σήμερα δεν έπαιξε ο Παναικολάου καθόλου. Προφανώς θα είναι φρέσκο στο επόμενο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα θα περιμένω.
0: Κάποιες πληροφορίες, Σωτήρη, που έχω, με συγχωρείς που σε διάκοψα, είναι ότι είχε κάποιο πρόβλημα με τη μέση του, είχε κάνει ένεση πριν από την έναρξη του αγώνα. Και είχαν συνοηθεί αν και εφόσον χρειαστεί να παίξει.
1: Σωστό, για να προφυλάξει.
0: Ναι, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός θα περιμένει. Ακούσα από την άλλη πλευρά να πούμε ότι δεν πήρε πράγματα από τον Άν. Κόστησε το τέταρτο φάουλ του Νάμ πολύ γρήγορα στην αρχή της τρίτης περίοδου. Είχε καλό Λεσόρ, είχε καλό Χουάντσο που έμεινε όμως στους 10 πόντους στο πρώτο γιατί φορτώθηκε. Ο Σόρτς έβαλε 15 αλλά έφαγε πολλούς πίσω. Ο Λούκας προσπάθησε να νοικοκυρέψει αλλά το σημάδεψαν την άμυνα. Τραυματίστηκε και ο Καβόπλος, έλειπε και ο Όσμαν λόγω του προβλήματος που είχε στη μέση. Ο Χέρης ξεκίνησε άστοχα, ήταν στο πρώτο μήχρονο 3 πόντους, τελείωσε με 12. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στην ουσία έχει χάσει το παιχνίδι σήμερα από το ρυθμό. Ένα μάτσο που ήταν εντελώς διαφορετικό από το προηγούμενο, που ήταν πάρα πολύ σεταρισμένο και με πολύ χαμηλό σκορ. Σήμερα είχαμε πάρα πολύ υψηλό σκορ που ευνοεί τον Ολυμπιακό. Δεν έχει τελειώσει σαφώς τίποτα, απολύτως. Βλέπουμε ότι οι ομάδες μέσα σε δύο μέρες, τρεις αλλάζουν άρδιν εικόνα. Και αυτό είναι λογικό γιατί παρά το γεγονός ότι παίζουμε περιορισμένα ρόστερ σχέση με την Ευρωλίγκα, παρόλα αυτά έχουν 8-9 παίκτες με μεγάλες προσωπικότητες. Άλλωστε και ο Ολυμπιακός στο πρόσωπο του Φουρνιέ έχει βρει την προσωπικότητα κυρίως που έλειπε να είναι ο ηγέτης του. Άρα λοιπόν έχουμε δρόμο μπροστά. Ο Παναθηναϊκός θα επιχειρήσει το 2-2 και να πάει σε ένα πέμπτο μάτσο που το άγχος θα υπάρχει και για τον Ολυμπιακό φυσικά και ίσως και πιο πολύ λόγω της έδρας. Ο Ολυμπιακός νομίζω θα πρέπει να πάει τώρα με Ντόρσεϊ. Λογικά θα είναι έτοιμος, πιστεύω. Όπως ήταν και ο Λούκας σήμερα, θα είναι καλύτερος ο Λούκας στο επόμενο παιχνίδι. Θα πάει να παίξει το ΆΚΑ πιο απελευθερωμένο στην επίθεση. Φάνηκε το πολύ σεταρισμένο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ δεν του βγήκε σε καλό. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει να τρέξει στο ΆΚΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια υπάρχουν δυνάμεις, γιατί μιλάμε για το τέλος της σεζόν. Και εδώ να πούμε ότι είπα κάτι τον Μπαρτζόκα πριν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πει και εμείς ότι οι ομάδες είναι σκασμένες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, δείτε τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι, η Ρεάλ έμεινε έξω από την Τενερίφη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η Βίρτους αποκλείστηκε από τη Βενέτσια. Δηλαδή, πολλές μεγάλες ομάδες. Mm-hmm. Η Μπασκόνια έμεινε έξω από την Πανταλώνα.
0: Όσες, εν πάση περιπτώσει, έχουν αγωνιστεί στην Ευρωλίγα, έχουν θέματα. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν σκάσει. Υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχουν και περιορισμοί. Και η Φενέρ ακόμα στην Τουρκία με την Εφέση μπορεί να πέρασε με 3-1, αλλά. Ακομάξει τα δύο προγράμματα, έκανε 17 πόντους και τα γύρισε και τα κέρδισε στο τέλος. Άρα λοιπόν υπάρχει αυτή η κόπωση. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε ότι καμιά φορά αυτή, α πούμε σήμερα για παράδειγμα, δεν υπήρχε δύναμη στην άμυνα και γι' αυτό και φάνηκαν οι επιθέσεις. Λοιπόν, το παιχνίδι μου ήταν εντελώς διαφορετικό πάλι. Έτσι. Άρα η σειρά δεν έχει τελειώσει σαφώς. Ο Ολυμπιακός πάντως διατηρεί το έτος του σεφ όλο 2026. Ήταν σημαντικό ότι έκανε το 2-1. Έχει δύο παιχνίδια για να πάρει τον τίτλο, αλλά κάθε παιχνίδι αυτών των ομάδων είναι. Ένα παιχνίδι από την αρχή.
0: Ένιγμα, ναι. Ένιγμα,
1: μπορεί
0: ναι.
1: Να βγάλει οτιδήποτε στην σκακέρα. Αυτά νομίζω είναι.
0: Εξέφρασα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης την εκτίμησή μου ότι ήταν έτσι ακατανόητη η διαχείριση του Αταμάν απέναντι στον Ναν. Και το λέω λόγω του ότι τον άφησε με τρία φάουλ πολύ ώρα μέσα. Τον άφησε να κάνει κάποιες αψυχολόγητες ενέργειες, κάποια τρίποντα. Ξέρεις τώρα, ο Ναν είναι και λίγο παίχτης.
1: Ναν μπάσκετ.
0: Έτσι, μπάσκετ Ναν. Δεν ξέρω, τι γνώμη έχεις γι' αυτό.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Ναι, εντάξει, ναι, κοιτάξτε, ο Άταμαν είναι προπονητής ο οποίος πάντα θέλει να πηγαίνει με τους παίκτες που είναι οι προσωπικότητες. Σου θυμίζω ότι πάντα έτσι παίζει ο Άταμαν. Πάντα έχει παίκτες οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία, mm-hmm. δίνει το ελευθέρα, που λέμε, όπως θα κάνει με το Λάρκιν, όπως θα κάνει με το Μίση την ελευθέρα. Άρα λοιπόν δεν μου προκαλεί εντύπωση. Είναι προπονητής που ζει και πεθάνει, που λέμε τους. Σκόρερ του, από εκεί πέρα, εντάξει, ο Ναν δεν ήταν σε καλή βραδιά σαφώς. Τον έχει περιορίσει ο Ολυμπιακός σειρά γενικά, του έχει δημιουργήσει θέματα του Ναν. Νομίζω ήταν η απουσία του Όσμαν φάνηκε αρκετά σήμερα, γιατί δεν πήρε πράγματα πολλά από το 3 ο Παναθηναϊκός. Φωτώθηκε και ο Κουάντσο, μην ξεχνάμε. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι με το Χέις το 3 δεν είναι τόσο καλός ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει και πώς παιχνίδι, ο Κουάντσο δεν έχει το πώς παιχνίδι και γι' αυτό και. Είχαμε αυτή την εξέλιξη. Νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε από εδώ και πέρα.
0: Ωραία, στον Δωρημού, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ σου, εύχομαι.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Ακούσαμε το σχόλιο του Σωτήρη Γεωργίου. Νομίζω ότι κάθε φορά που σχολιάζει ο Σωτήρης μαθαίνουμε και περισσότερο μπάσκετ.

Λοιπόν, Γιαννακόπουλος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος χτύπησε πάλι μέσω Instagram, πάντα έτσι το χτύπησε εντός εισαγωγικών, ναι. Για να παρεξηγούμε, γιατί είναι και κάποια πράγματα που βλέπω εδώ από τα μηνύματα, τα έχουμε παρεξηγήσει. Λοιπόν, 0-3 στην συνείδηση όλων των Ελλήνων που αγαπάνε το άθλημα. Πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός.

Λοιπόν, για να δούμε τι, να σας διαβάσω εν πάση περιπτώσει τι δήλωσε ο coach, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, μετά την λήξη της αναμέτρησης. Ένα κομμάτι από τις δηλώσεις, διότι δεν μπορώ να σας διαβάσω όλες τις δηλώσεις που έκανε στο κρατικό κανάλι. Είδαμε πως δύο ομάδες μέσα σε ελάχιστες μέρες μπορούν να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού. Το ελέγξαμε σε όλη σχεδόν τη διάρκεια του παιχνιδιού. Προηγούμασταν με εξαίρεση ένα σημείο. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού και νομίζω ότι έχουμε περιθώρια βελτίωσης. Αυτή τη στιγμή η κούραση για όλες τις ομάδες σε όλα τα play-offs των πρωταθλημάτων επηρεάζει το παιχνίδι που μπορούν να παρουσιάσουν οι ομάδες. Αυτό που μετράει αυτή τη στιγμή είναι η νίκη. Έχουμε πάντα μια επιλογή στο πώς θα παίξουμε. Οι παίχτες είναι εκείνοι που αποφασίζουν πόσο θέλουν να εκτελέσουν το πλάνο, πόσο δεν θα επηρεαστούν από τους σφιγμούς που είναι στους 200. Πήραμε την όθηση από τον κόσμο μας σήμερα σε μια φανταστική ατμόσφαιρα και κάναμε το 2-1. Μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγας που ήταν ο μεγάλος στόχος των τελευταίων ετών, υπάρχει ένα άδειασμα πνευματικό και ψυχολογικό. Το κίνητρο είναι αυτό που σου δίνει τις νίκες αυτή τη στιγμή. Συνέχισε ο κόουτς, ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παναθηναϊκός έχει το κίνητρο γιατί είναι σημαντικό για εκείνους να παίζουν καλά και να πάρουν τον τίτλο. Αλλά νομίζω ότι σήμερα δείξαμε και εμείς ότι έχουμε κίνητρο, σιγά σιγά γιατί είχα αμφιβολίες για το πώς θα ανταπεξέλθουμε. Αλλά σήμερα δεν έχω. Ελπίζω να έχουμε τον Ντόρσεϊ στο τέταρτο παιχνίδι. Σήμερα έκανε καλύτερη προπόνηση.

0: Λοιπόν, επειδή πολλοί φίλοι μας στέλνουν μηνύματα για το αν κέρδισε ο Ολυμπιακός δίκαια, σας το είπα και πριν. Και μάλιστα ο φίλος μου Θανάσης έχει στείλει εδώ φωτογραφίες. Εάν αυτά που έκανε ο Αταμάν τα έκανε ο Μπαρτζόκας και δεν τα έχει κάνει ποτέ κτλ. Δεν θα μπω στη διαδικασία. Δεν θα βγάλουμε πουθενά αν μπω στη διαδικασία έτσι, συγκρίσεων το τι κάνει ο ένας και τι του κάνει ο άλλος. Ο Αταμάν σήμερα για μένα και προπονητικά αλλά και στη συμπεριφορά του ήταν απαράδεκτος. Και άλλη μια φορά θα το πω, έχω στυλιτεύσει και άλλες φορές τη συμπεριφορά του coach Εργκίν Αταμάν. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω σε διαδικασίες συγκρίσεων αν αυτά τα έχει κάνει ο Μπαρτζόκας, γιατί κτλ. Τώρα, για τη δήλωση του Μίστερ Γιαννακόπουλου στη συνείδηση των φιλάθλων 0-3, ο φίλος μου Θανάσης λέει κάποιος να το μαζέψει. Τελικά έχουν δίκιο οι οπαδοί του Ολυμπιακού που λένε διάφορα και τα λοιπά. Τώρα αυτά, ναι, έχουν άδικο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Δεν πρέπει να έχουμε συνθήματα στα γήπεδα τέτοιου είδους. Λοιπόν, τώρα εάν στη συνείδηση των φιλάθλων είναι 0-3, τώρα αυτό θα το κρίνει ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι για μένα τυχής η δήλωση του Γιαννακόπουλου. Για να ακούσουμε τι λέει ο Walkup, πρωταγωνιστής και αυτός, μεγάλος σήμερα.
1: Λέει ότι αφήσαμε πίσω μας εκείνο το παιχνίδι, βρήκαμε το ρυθμό μας καλύτερα, συγκεντρωθήκαμε για να δώσουμε τον καλό μας σε αυτό και να έρθει αυτή η νίκη. Είναι τα πρώτα λόγια του playmaker του Ολυμπιακού, ο οποίος συνεχίζει.
2: I feel good. That's pretty much it. You know, I feel good. I feel confident. I believe in the work that I put in, especially the second half of the season. You know, I felt myself in a really good rhythm because of the extra shots. Coach Steph and I are in here in the evenings getting up extra shots.
1: Μιλάει για τις δικές του επιλογές, τις προσπάθειες, τα σούτ, εκτέλεσε σωστά.
2: So I made my first one. I looked at him.
1: Έκανα το πρώτο, πήγε καλά. Γενικότερα είχα βρει ρυθμό σε αυτό το παιχνίδι.
2: I feel really good because
1: και εκτέλεσα τα plays και τα σούτ από μακριά. Και επειδή η ερώτηση έρχεται για το επόμενο παιχνίδι,
2: their biggest punch with a lot of energy, intensity, physicality. Of course, you know, their biggest performance was the most energetic performance of the year. You know,
1: έκαναν την πιο την εμφάνιση με τη μεγαλύτερη ενέργεια στο παιχνίδι στην προηγούμενη αναμέτρηση. Και προφανώς πρόκειται για ένα δύσκολο παιχνίδι. Θα πάμε όμως σε άλλο χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στην αίθουσα συνέντευξη τύπου μιλάει ο Χρήστος Ερέλης.
0: Λοιπόν, πάμε σε break, σε διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.
3: Interveten Sports. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
9: 9.43 Interveten Sports.
10: Η ώρα είναι 11.30.
11: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Επιστρέψαμε, έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Στα τελευταία 28 λεπτά περίπου, 27 μας έχουν μείνει της αναμέτρησης της εκπομπής Ολική Ανατροπή, η οποία έτσι ενσωματώθηκε στο πλαίσιο του αγώνα, του τρίτου αγώνα της σειράς των τελικών Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, με 10 πόντους Ολυμπιακός κέρδισε, έχει κάνει το 2-1 την Τετάρτη. Όπως είπαμε, ο επόμενος αγώνας Ολλανδία Ουζμπεκιστάν στο 21ο λεπτό 1-0, παραμένει το 1-0. Νίγηρας Μαυριτανία 0-0 στο 72, ενώ στο 63 Γαλλία Βόρεια Ιρλανδία 2-0 φιλικά εθνικών ομάδων.

στην Γαλλία για τους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος. Η Μονακό προηγείται της Ναντέρ 72-61, Ναντέρ Μονακό 63-72, τώρα 7 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της αναμέτρησης.

Λοιπόν, ο κύριος Σερέλης, ο assistant coach του Αργίνα Ταμάν, ο οποίος δεν έχει κάνει δηλώσεις μέχρι τώρα, δεν έχει φάνει κάπου και δεν ξέρω αν θα φάνει, άφησε χμές για την διαιτησία. Ο κύριος Σερέλης δεν θα σπαταλήσω πολύ το χρόνο, σας είπε. Μετά από δύο τελικούς εδώ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, θέλω να κάνω μία παρατήρηση. Δύο πολύ υψηλού επίπεδου ομάδες, με όχι μεγάλες διαφορές στα δύο αυτά παιχνίδια. Οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού. Αυτό είναι μια παρατήρηση, τροφή για σκέψη για όλους μας, ανέφερε ο συνεργάτης του Αργίνα Ταμάν. Ναι, νομίζω ότι λόγω της αποβολής του Τούρκου δεν θα μπορούσε να κάνει δηλώσεις. Νομίζω ότι αυτό ισχύει. Άρα ο κύριος Σερέλης ανέλαβε για τον ανταυτού, για τον Αργίνα Ταμάν.

0: Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Γιώργου Μπαρτζόκα. Για να ακούσουμε τι είπε, τι λέει μάλλον τώρα.
1: Κοντά στα 80 παιχνίδια, το οποίο όπως ξέρετε όλοι στην Ευρώπη δεν υπάρχει ένα παιχνίδι εύκολο. Η ομάδα μας, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είχε το μεγάλο του στόχο την Ευρωλίγκα, τον οποίο τον κατέκτησε πανάξια και ήταν μια μεγάλη επιτυχία, αλλά κατά βάση ήταν μια ανακούφιση για πολλά παιδιά στην ομάδα που το κυνηγούσαμε χρόνια. Και αυτό, ξέρετε, πάντα μετά την Ευρωλίγκα δημιουργεί ένα άδειασμα κινήτρου, συγκέντρωσης, και πραγματικά αμφέβαλα σε κάποιο σημείο, αλλά σήμερα είδα ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Παίξαμε όπως έπρεπε και κερδίσαμε. Συγχαρητήρια και στον Παναθηναϊκό. Η σειρά συνεχίζεται. Θα πάμε σε 2 μέρες εκεί, αν μπορούμε να κερδίσουμε. Επειδή υπάρχει μια απόφαση σήμερα του αθλητικού δικαστή, της αθλητικής, στην οποία πρέπει να πω, και θα το πω λοιπόν, ένα συγγνώμη στο φιλάθλο κόσμο για ένα βίντεο που παρανόμως πάρθηκε στο χώρο των αποβιτηρίων. Όπως ξέρετε, για 40 λεπτά στο παιχνίδι, για 3 ώρες περίπου όσο διήρκησε το παιχνίδι, δεν είχα την παραμικρή αντίδραση. Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχα πει ούτε κουβέντα στους διαιτητές, όταν ο κ. Γιαννακόπουλος κατέβηκε κάτω και ζητούσε επίμονο τεχνική ποινή. Δεν είχα όχι διαμαρτυρηθεί, δεν τους είχα κοιτάξει καν. Προφανώς ο άνθρωπος είχε τη δική του πρόθεση. Και μετά φυσικά και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη και ζητάω από τον φιλαθλό κόσμο, αλλά θα ήθελα να αναρωτηθώ, επί 3 ώρες βρίζαν τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, εμένα, τους κυρίους Αγγελόπουλους, τον κύριο Λεπενιώτη, και τώρα μαθαίνω ότι ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 40.000 προστίμων, μεταξύ των οποίων τα 10 εγώ, και ο Παναθηναϊκός τιμωρήθηκε για όλη αυτή τη διαδικασία 3.000. Είναι απορίας άξιων, αλλά είναι κάτι που δεν μπορούμε να σχολιάσουμε. Όπως λέμε, όλοι έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη. Το λέμε και εμείς λοιπόν. Γι' αυτό και ζητάω συγγνώμη. Ευχαριστώ πολύ.
2: Κώστα, καλησπέρα. Μία διευκρίνηση για την τελευταία. Το συγγνώμη που ζητάτε από το φιλάθλο κοινό είναι κυρίως έξω από τα γήπεδα, φαντάζομαι, των τελικών. Ένα μεγάλο μέρος, έτσι. Γιατί άνθρωποι βρίζουν οικογένειες και στα 2 γήπεδα. Τώρα δεν θα μετρήσω που είναι περισσότεροι. Φαντάζομαι δεν είναι φιλάθλοι. Λέω, αν συμφωνείτε. Και
1: έχετε, Γιάννη, ήσουν στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, ναι, προφανώς, ναι, από νωρίς. Προφανώς έχεις δει, γιατί ας μην είμαστε παραλόγοι, έχεις δει τι συμβαίνει με τον Ολυμπιακό, αλλά κυρίως με μένα σε αυτό το γήπεδο. Επίσης, όταν μπαίνω στη Φυσούνα, γιατί την αντίδραση ήμουν αμέσως μετά τη Φυσούνα στα αποδυτήρια, οι μπουνιές και οι κλωτσίες που υπάρχει στο πανί της Φυσούνας όταν μπαίνω, και αυτά που ακούω από τους ανθρώπους εκεί, άλλωστε στο παρελθόν ένας γνωστός οπαδός Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του στο σίδερο της, προσπαθώντας να ρίξει μπουνιά ενώ έμπαινα μέσα. Οπότε θέλω να πω ότι καμιά φορά και η αντίδραση όταν μπαίνεις μέσα στο χώρο είναι αυτή που δεν πρέπει να είναι, φυσικά, αλλά είναι αυτή που είναι.
2: Και η ερώτηση ότι μετά από 30 λάθη στα 2 πρώτα παιχνίδια και μόλις 3 ασίστ συνολικά παραπάνω, σήμερα επιστρέψατε λίγο στους γνωστούς αριθμούς που είχατε πάνω κάτω στο χρονιά. 23-10, δεν κάνω λάθος, 23 ασίστ. Ήταν αυτό ένα κλειδί για το...
1: Ναι, ήταν σημαντικό.
3: Αυτή ήταν η αρχική τοποθέτηση του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε και απευθείας την συνέντευξη τύπου του κυρίου Μπαρτζόκα, ένα μέρος της συνέντευξης τύπου, όπου αναφέρθηκε και στην τιμωρία του, ζήτησε συγγνώμη. Όπως πρόσταζε η απόφαση της αθλητικού δικαστού, η οποία βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα, ζήτησε λοιπόν συγγνώμη προς το φιλαθλό κοινό για την συμπεριφορά του μετά το τέλος του δεύτερου αγώνα, όπου παρανόμως, όπως είπε, πάρθηκε ένα βίντεο, εκεί υπόθηκαν κάποιες κουβέντες μεταξύ αυτού και ενός παράγοντα του Παναθηναϊκού, νομίζω παράγοντα. Εν πάση περιπτώσει, αναφέρθηκε και σε αυτό το κομμάτι, αλλά και στην σημερινή αναμέτρηση. Είχε κάνει και μετά το τέλος του αγώνα κάποιες δηλώσεις στο τηλεοπτικό κανάλι, αμέσως μετά το τέλος του αγώνα. Σας τις διάβασα εγώ λίγο πριν.

Έτσι ένα πιπεράτο από τη συνέντευξη τύπου του Μπαρτζόκα είπε ότι ο γνωστός οπαδός της Φιωρεντίνα είχε σπάσει το χέρι του παλιότερα στην προσπάθεια του να ρίξει μπουνιά στη φυσούνα όταν πέρναγα. Λίγο πολύ γνωρίζετε για ποιον αναφέρεται. Φυσικά είναι ο οπαδός του Παναθηναϊκού συγκεκριμένος τύπος. Απλώς εκείνες τις μέρες που έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Φιωρεντίνα, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορούσε με την φανέλα της Φιωρεντίνα. Και να σου πω την αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό ότι είχε σπάσει το χέρι του στην προσπάθειά του να ρίξει μπουνιά στη φυσούνα την ώρα που πέρναγε ο Μπαρτζόκας.

0: Λοιπόν, στα λεπτά που μας απομένουν είναι ώρα να ηρεμήσουμε νομίζω. Και η καλύτερη λύση και ο καλύτερος έτσι, άνθρωπος, παύλα συνεργάτης για να ηρεμήσουμε, ποιος άλλος από τον Ηρακλή Αθανασόπουλο. Ηρακλή μου, σε ξενυχτήσαμε σήμερα?
1: Μα καλύτερα.
0: Όχι, αφού είσαι...
1: Καλύτερα, αλλά γιατί ήρεμος εγώ?
0: Γιατί είσαι ήρεμος και θα μιλήσουμε τέλος πάντων, θα αλλάξουμε κλίμα. Θα φύγουμε από την τοξικότητα, διότι κακά τα ψέματα τώρα.
1: Συνέβησαν επεισόδια στο.
0: Όχι, δεν συνέβησαν ιδιαίτερα επεισόδια. Εντάξει, υπάρχει αυτό το κλίμα που ξέρεις πολύ καλά ότι υπάρχει. Εκατέρωθαν δηλώσεις, πέσανε τιμωρίες, έχουν πέσει μπηχτές γενικότερα. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος των αγώνων. Ας ελπίσουμε ότι θα μένουν εκεί, έτσι. Και νομίζω ότι είναι. Είσαι όαση μπροστά σε όλα αυτά. Θα μου επιτρέψεις να πω. Θα μου επιτρέψεις να πω.
1: Να μιλήσουμε. Παρακαλώ θερμότατα να δώσεις την εντυπώσεις σου για τη χθεσινή όαση.
0: Α, βέβαια.
1: Τι έχεις να πεις εσύ για τις δικές σου?
0: Λοιπόν, θα σου πω. Θα σου πω την εμπειρία μου.
1: Μιλάμε, να ξεκινήσουμε για την παρουσία σου. Πάμε για την παρουσία σου εκεί.
0: Για την παρουσία μου, ναι.
1: Πλατάνη Αργολίδος.
0: Ωραία. Πάρα πολύ όμορφο μέρος εκεί στους πρόποδες του όρους Φαρμακά. Φαρμακά σε λέγεται εκεί το όρος με τις 6 κορυφές, διότι ακόμα φυτρώνουν βότανα φαρμακευτικά.
1: Τα οποία τα έχουμε. Έτσι.
0: Καλά. Ωραία. Εννοείται. Ωραία. Τι, έτσι θα ερχόμουν κάτω. Είναι δίπλα στην Εμαία. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση οι εινοποιίες που έχουν ανοίξει και μου μετέφερε ότι υπάρχει πλούσιο κατά κεφάλαιο εισόδημα κάτω. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εκεί οι άνθρωποι ασχολούνται σοβαρά με την εινοποιία και κάνουν εξαγωγές σε όλο τον κόσμο.
1: Το αγιοργητικό έχει κάνει πλούσιους όλους τους ασχολούμενους με την εινοποιία εκεί.
0: Και καλά κάνουν οι άνθρωποι και μπράβο τους, διότι το κάνουν σοβαρά από ό,τι φαίνεται.
1: Η ποικιλία Αγιοργήτικο.
0: Το Αγιοργήτικο
1: είναι,
0: λοιπόν.
1: Είναι μια ποικιλία ιδιαίτερα, πολύ ιδιαίτερα αγαπητή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, USA.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί συμβαίνουν οι περισσότερες, εκεί απορροφάται, θα λέγαμε, μεγάλος όγκος παραγωγής Αγιοργήτικου. Το Αγιοργήτικο είναι η ποικιλία της Νεμαίας.
0: Ναι, η ποικιλία της νομέας, το Γεωργητικό βεβαίως. Πάντως μου έκανε εντύπωση αυτό. Να πούμε και για την διοργάνωση του Συλλόγου Απανταχού Πλατανιωτών. Ο Σύλλογος ο Εξοραστικός Παύλα Αθλητικός, γιατί αν δεν ήταν και αθλητικός δεν θα μπορούσε να κάνει αυτή την διοργάνωση. Πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Με πάρα πολύ κόσμο, με ανάβαση τριών ταχυτήτων στο βουνό απάνω, που είχα τη χαρά και την τιμή να λάβω μέρος. Πραγματικά γίνεται εξαιρετική δουλειά εκεί από τον πρόεδρο, τον κύριο Γκούτσι. Το λέω καλά το όνομα, πρόσκειται να μην κάνω κάποιο λάθος.
1: Πολύ καλά.
0: Τον κύριο Γιάννη τον Γκούτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Για όλα. Είχε εξαιρετικό feeling φιλοξενίας. Πραγματικά θαυμάσια πράγματα. Σε ένα χωριουδάκι. Ένα νοικισμό ουσιαστικά που προσπαθεί να τον ζωντανεύει κάθε χρόνο τέτοια εποχή με τους αγώνες, αλλά γενικότερα
1: και με άλλες εκδηλώσεις που ακολουθούν μέσα στη θερινή περίοδο.
0: Και πραγματικά μου έκανε εντύπωση και η διάθεση όλων εκεί, και του Προέδρου αλλά και των εθελοντών, των ντόπιων. Εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετική διοργάνωση και να το πω άλλη μία φορά. Θερμά συγχαρητήρια σε αυτού του είδους ανθρώπους που φέρνουν τον κόσμο στην επαρχία, στην περιφέρεια, να γνωρίζουμε και άλλα μέρη, να δημιουργούμε έτσι φιλίες, γνωριμίες και όλα αυτά, και να έρθουμε στη φύση και να κινούμαστε δρόμου, υπομορφή τρεξίματος, υπομορφή περπατήματος, δεν έχει να κάνει. Είναι νομίζω ο καλύτερος τουρισμός αυτός, ο αθλητικός τουρισμός.
1: Πολύ καλά τα λες. Να προσθέσω, αγαπητέ Δημήτρη, ότι παίρνουμε και μια έχουμε και μια επιστροφή. Πάμε back to the roots, πάμε πίσω στις ρίζες. Πάμε.
0: Βεβαίως, και αυτό. Σωστά, σωστά.
1: Πάμε εκεί που τελικά ανήκουμε και πραγματικά παίρνουμε την ανάσα μας. Mm-hmm. Και φεύγοντας, έχουμε ανανεώσει την πηξίδα μας. Έτσι,
0: έτσι όπως το λες. Βεβαίως, βεβαίως. Παίρνουμε χρόνια ζωής. Παίρνουμε χρόνια ζωής, έτσι είναι, και σε ευχαριστώ πολύ που με έφερες σε επαφή με αυτούς τους ανθρώπους, διότι εσύ ήσουν η γέφυρα επικοινωνίας που πολλά χρόνια ασχολείσαι. Να είσαι καλά, Ηράκλειο, φίλε μου.
1: Ας το γενικεύσουμε αυτό και δίνουμε, θα λέγαμε ότι δίνουμε τώρα, προκαλούμε ή προσκαλούμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δοκιμάσει ένα τέτοιο γεγονός ακόμα από τους ακροατές να το δοκιμάσουν, και επειδή εμείς, Δημήτρη, θα λέμε και θα ξαναλέμε, θα παρουσιάσουμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και άλλα δρόμενα.
1: Διαγεγονότα και θα κληρώνουμε, θα δίνουμε, θα χαρίζουμε
0: συμμετοχές.
1: Ναι,
0: βεβαίως. Ό,τι μπορούμε.
1: Εδώ είμαστε, χαρά μας να ακούσουμε αυτά όλα όσα ανέφερες τώρα εσύ, να τα ακούσουμε από έναν Κροατή.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η επόμενη θα είναι από ακροατή. Φυσικά, φυσικά.
1: Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, φυσικά. Πάμε τώρα.
0: Και να πούμε και κάτι τελευταίο, το οποίο και αυτό είναι βασικό. Η Γουρουνοπούλα, απίστευτη, έτσι.
1: Όπα, μάλιστα.
0: Ναι.
1: Με τα παρελκόμενα.
0: Με τα παρελκόμενα, τα οποία δεν ήταν παρελκόμενα.
1: Σαλατούλες,
0: τα πάντα. Έτσι. Δηλαδή ένα πλήρες γεύμα μετά. Οι άνθρωποι, τι να σου πω τώρα. Εγώ έχω πάθει πλάκα, πραγματικά. Ένα αυτό, και δεύτερον να πούμε και στον κόσμο, και ιδιαίτερα εδώ στο Γερασίμου, ο οποίος μόλις μπήκε στο στούντιο, ότι
1: ο Βασίλης
0: ο Γερασίμου. Τέλεια. Διότι κάπου νόμιζε ότι το μετάλλιο το κέρδισα λόγω της Γουρουνοπούλας. Όχι, το κέρδισα με την αξία μου, ανέβηκα και κατέβηκα στο βουνό. Ηράκλη, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Ηράκλη, ναι. 5 μέτρα ανέβηκε.
0: 5 χιλιόμετρα,
2: όχι 5 χιλιόμετρα, 5 μέτρα. 5 μέτρα και έφαγε 5 κιλά γουρνοπούλα, έμαθα.
1: 3 μηδενικά να προσθέσουμε. 5
0: χιλιόμετρα. Έτσι, έτσι.
2: Ποιος αυτός?
0: Πες τα, Ηρακλή μου, πες τα.

0: Έχουμε την πρώτη ήττα ύστερα από 30 συνεχείς νίκες. Διεκόπητο σερίτου. Έχουμε την πρώτη ήττα του Μόντο Ντουμπλατής.
1: Ναι, ναι, τρομερό. Απίστευτο, όπως το λες.
0: Δεν κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα. Δεν κατάφερε να περάσει τα 5.90. Τα πέρασαν άλλοι για αυτόν, έτσι τα πέρασε ο Μάρσαλο Αμερικάνος και έτσι αναδείχθηκε αυτός νικητής που στην πατρίδα, στην Στοκχόλμη, την πρωτεύουσα της Σουηδίας, στην πατρίδα του...
1: Μεγάλη ήττα, Ερακλή μου, μεγάλη ήττα, έτσι. Και βέβαια το έριξε μετά στο γεγονός ότι που να είναι παντρεύεται.
0: Ναι, ναι, ακριβώς έδωσα αυτή τη δικαιολογία, αλλά ήταν πολύ... Δεν είχε θέμα. Ωραία, δεν νομίζω ότι στενοχωρήθηκε και πολύ.
1: Όχι, βέβαια, όχι, βέβαια.
0: Και εδώ να δώσουμε να μην είμαι και τόσο πολύ υπερβολικός, που πάει για πατρίδα και λοιπά. Είναι και Αμερικάνος. Είναι μισός Αμερικάνος, μισός Σουηδός είναι ο Μόντο Ντουμπλατής. Το ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, αυτό δίνει, τι να πούμε, δίνει κάτι καινούριο. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Μόντο θα διορθώσει στη συνέχεια. Αναμενόμενο ήταν, τα σερί σπάνε, τα σερί καταργούνται. Ωραία, μπράβο στον Μάρσαλ. Έγλειψε τον πύχη ο Αμερικάνος, πέρασε τον πύχη στο 590 και αναδείχθηκε αυτός ο νικητής. Εκεί στο Στοκχόλμη έλαμψε ένα αστεράκι, έλαμψε ο Αμερικάνος Κούπερ Λούτγενχάουζ.
1: Με το εύκολο όνομα, εύκολο όνομα.
0: Βεβαίως. Στραβώ συγκεκριμένο μου. Αυτός λοιπόν ο νεαρός, αν θυμάμαι καλά, 18 σε ηλικία, νομίζω ναι, τόσο είναι ο Κούπερ, κατάφερε με επίδοση ένα 42-70 να κατακτήσει την πρώτη του νίκη σε Diamond League στα 800 μέτρα βεβαίως. Και θυμίζω ότι εισήλθε πολύ πολύ δυναμικά στο παγκόσμιο στερεώμα αυτός ο νεαρός. Εισήλθε πέρυσι το καλοκαίρι κατά το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Εκεί αγωνίστηκε και στο Τόκιο, αγωνίστηκε, μάλλον εισήλθε στους προκριματικούς, δεν πρόλαβε να, δεν συνέχισε, αλλά τον χειμώνα, Μάρτιο μήνα, την 22 Μαρτίου, αναδείχθηκε πρωταθλητής κόσμου από τα 800 μέτρα με ένα άνετο στυλ και με μια, θα έλεγα, 800 μέτρα παρουσία μπροστά στην κορυφή της κούρσας. Αναδείχθηκε των 800 μέτρων, πήρε τον πρώτο ανδρικό τίτλο του, ο έφηβος, ο teenager.
1: Θα πρέπει να μάθουμε να το λέμε το όνομά του, έτσι, γιατί έχει πολύ μέλλον το παλικάράκι αυτό, έτσι.
0: Λούτκενχάουζ. Και ενδιαφέρον έχει να δούμε πότε θα συναντηθεί, θα συμβεί αυτό σίγουρα, πότε θα συναντηθεί με τον Κενιάτη Γουανιόνι.
1: Γουέκιαλή, μόνο να πρέπει να τους περιγράψεις, έτσι. Λούτκενχάουζ από τη μια μεριά, Γουανιόνι από την άλλη, άστο. Τέλος πάντων. Και να εναλλάσσονται τις...
0: Το θέμα είναι ότι πραγματικά γυρίζουν πολύ τα πράγματα. Αναμενόμενο ήταν άλλωστε. Γυρίζουν προς έναν πολύ έντονο συναγωνισμό. Έχουμε νέες παρουσίες, νέους δρομείς. Προπολού και τουλάχιστον από την πανδημία και μετά έχει διακοπεί. Έχω διακοπεί, όπως τουλάχιστον ήμουν από αυτούς που το περίμενα αυτό. Έχει διακοπεί η κυριαρχία των Κενιατών και των Αιθιώπων. Οι Κενιάτες κυρίως κυριαρχούσαν σε όλα τα πάνω από τα 800 αγωνίσματα. Βρέθηκαν οι Γάλλοι, βρέθηκαν οι Νορβηγοί, για παράδειγμα ο Γιάκομπ Γκεμπρίτσερ, αναμενόμενη και η απάντηση από την Made in USA. Νάτι έρχεται όχι μόνο με τον Λούτκενχάουζ, έχει εκφραστεί ήδη με άλλους δρομείς, με κυρίως στις μικρές, στις μεσαίες αποστάσεις.

0: προς τα 1500 και θα έχουμε και συνέχεια. Έχει σπάσει προπολού λοιπόν η κυριαρχία των Κενιάτων, για να μην έχουμε αυτή την μονοτονία και να μην λέμε να πάλι ο Κενιάτης νίκησε. Πάμε στις όμορφες, πάμε στις κυρίες.
1: Πάμε πολύ γρήγορα. Έχουμε ένα λεπτό, δύο, ενάμιση λεπτό.
0: Ωραία, φύγαμε, τελειώνουμε.
1: Έτσι κι αλλιώς έχουμε να πούμε πολλά και μας την εβδομάδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, η Όντρε Ιβέρο, από την Ελβετία αναδείχθηκε νικήτρια αυτή η κυρία. Κατέβηκε για πρώτη φορά η ίδια το 1.53 στα 800 μέτρα και αναδείχθηκε γενικήτρια στο δικό της αγώνισμα, το 800 των γυναικών, μπροστά από την Ολυμπιονίκη και την Παγκόσμια και τον Πρωταθλήτρια Κόσμου, την Κέλλη Χότκινσον. Η Κέλλη αγωνίστηκε και κατέγραψε 1.54.33, αλλά με αυτή την πολύ πολύ γρήγορη επίδοση κατάφερε να ιτηθεί, γιατί μπροστά της τερμάτισε η Όντρε Ιβέρο, η κυρία από την Ελβετία. Ένα ανταγωνιστικό, πραγματικά πολύ ανταγωνιστικό Diamond Link, και γρήγορα κλείνω με αυτό. Να το πούμε από τώρα ότι το ερχόμενο Σάββατο έχουμε δρομικά γεγονότα, αλλά να πάω προς το τέλος του μήνα, 27 Ιουνίου, ημέρα Σάββατο, αργά το απόγευμα, εδώ ζητάμε θεάτες και ζητάμε ανθρώπους να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτό το γεγονός, να χαρούν αυτό το γεγονός, γιατί όσον αφορά τις δρομικές θέσεις, οι 600 διατεθήσεις έκλεισαν, δεν υπάρχουν θέσεις. Μιλάμε για το πεντάρι, για τον αγώνα 5.000 μέτρων, το Night Run του Δήμου Ζωγράφου, γύρω-γύρω από την πλατεία Γαρδένια, εκεί στο κέντρο του Ζωγράφου.
1: Μιλάμε
0: για έναν αγώνα σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, της πόλης μας.
1: Ωραία. Θα έχουμε την ευκαιρία να το πούμε πολλές φορές, ούτως ώστε να...
0: 27 Ιουνίου,
1: έτσι, Σάββατο. Σάββατο είναι.
0: Σάββατο είναι, ξαναλέω, εδώ προσκαλούμε θεατές.
1: Ναι.
0: Δρομείς βρήκαμε. Μάλιστα. Υπάρχουν δρομείς. Έχει γίνει ένας καλός.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι συμπληρώνονται τόσο νωρίς συμμετοχές. Πάει να πει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Ηρακλή μου, θα σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο.
0: Και εγώ θα τα ξαναπούμε.
1: Βεβαίως, αυτή την εβδομάδα 9 με 12 το ωράριο των εκπομπών. Άρα θα έχουμε.
0: Και αύριο
1: σίγουρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Καλό τέλος πολύ. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Καλό βράδυ, Ρακλή μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Κλείνουμε. Ακολουθεί ο Βασίλης Γερασίμου, ο άνθρωπος του Προέδρου, σε λίγο έρχεται. Πριν από εκείνον, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Ολυμπιακός επικράτησε το Παναθηναϊκό 102-92 και έκανε το 2-1 σειρά των τελικών της Greek Basket League. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι χωρίς τον Νίκο Ρογκαβόπουλο λόγω τραυματισμού. Την Τετάρτη θα διασταυρώσουν εκ νέου τα ξύφη τους οι δύο φιναλίστ. Νομίζω πως ελέγξαμε όλο το παιχνίδι. Ελπίζω πως το επόμενο παιχνίδι θα έχουμε τον Ντόρσεϊ, δήλωσε ο προπονητής Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας. Ο Παπα-Νικολάου είχε ενοχλήσει στη μέση, δεν ήταν έτοιμος, επεσήμανε ο βοηθός προπονητών Ερυθρολεύκων Γιώργος Μποζίκας. Περιμένουν μια καυτή ατμόσφαιρα στο ΆΚΑ, τόνισε ο καλαθοσφαιριστής του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ. Πλέον και η ντροπή έχει πάψει να ντρέπεται, ανέφερε στην άρτησή του ο ιδιοκτήτης ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σε δύο τελικούς στο ΣΕΦ, οι βολές είναι 61-18 υπέρ του Ολυμπιακού, τόνισε ο βοηθός προπονητή του Παναθηναϊκού Χρήστος Σερέλης. Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τζόελ Ρόκα της Τζιρόνα. Στον πάγο προς το παρόν η υπόθεση Μπράιαν Χιλ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συνεργασίας της με τον Σέρβο τεχνικό Μάρκο Νίκολιτς μέχρι το 2029. Δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Το μήνυμα του προπονητή της Ένωσης. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίσει φιλική αναμέτρηση στη Rapid Vienna σε μια πρόβα Generale πριν τους αγώνες των προκριματικών του Conference League στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με δημοσίευματα από την Αυστρία. Ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρει και τον Μαξίμ Μπορίσκο, 26χρονο τερματοφύλακα της Μπάλτικα, σύμφωνα με ρώσικα δημοσίευματα. Η ΠΑΕΚ Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Βασίλη Ξενόπουλο, έπειτα από 2 χρόνια κοινής πορείας. Αποφασίζουν εντός της ημέρας στη EuroLeague για τη Μονακό. Φαβόρη να αντικαταστήσει τους Μονεγάσκους είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Τρέι Γιάνγκ είναι έτοιμος να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Wizards αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική. Σε άλλο στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με τον συνειδιοκτήτη της West Ham, David Sullivan, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση εκμεταλλευόμενος θέσης ισχύος του έναντι 7 γυναικών. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις όποιες καταγγελίες. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας του με τον Ουρουγανό τεχνικό Παύλο Γκαρσία. Μπαρσελόνα και Ατλέτικο Μαδρίτης κοντράρονται έντονα για την απόκτηση του αριστερού μπακ της Chelsea, Μάρκο Κουρέγια, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Την απόσυρσή του από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε σε Λίβερπουλ και Μίλαν, Ντιβό Κοριγκή. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερφέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου.
1: 943 Ντερφέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές με ένα κλικ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας, Βασίλης Γερασίμου.

0: 9.43, Intervet & Sports. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε 8 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Ξημερώνει Τρίτη, ο μήνας έχει 9 Ιουνίου. Εμείς θα είμαστε παρεούλα, όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως τις 5 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervet & Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Κύριε Δημήτρη Στρατάκη, κύριε Αναβάτη της Γουρνοπούλας, καλημέρα σας κύριε Στρατάκη, καλώς ήρθατε. Με το φαγοπότη που έκανε στην Αίτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Στο Άργο που είχε πάει, το πλατάνι.
1: Εντάξει, υπάρχουν βεβαίως φωτογραφίες, υπάρχουν μετάλλια, απονομές. Εντάξει, ο κόσμος μπήκε, είδε νομίζω,
0: Ο κόσμος μπήκε, είδε, δεν είδε τρέξιμο, είδε μόνο φωτογραφία.
1: Εντάξει,
0: μια φωτογραφία που ανέβω και εγώ στο Everest και αλλού ανέβηκα στο Everest. Στον Όλυμπο, δεν λέει τίποτα. Μα είναι,
1: και το μετάλλιο πώς θα σου το δώσουν, έτσι για πλάκα.
0: Το μετάλλιο έχει κολλητό γραφείο, θα μας όπλο τώρα. Πήγε στην ταβέρνα και σου έδωσε το ταβενιάρι. Μετάλλιο.
1: Μετά το τέλος του αγώνα, είχε στην πλατεία του χωριού.
0: Να πούμε τα σημαντικά τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ο Τζίτζη είναι στο ταξί και έρχεται ο μεγάλο πρόεδρο.
1: Μα γι' αυτό περίμενα και εγώ.
0: Αυτά είναι τα σημαντικά, κύριε Στατάκη.
1: Έρχεται, ο πρόεδρο έρχεται.
0: Έχετε να αναλύσει
1: και το μπάσκετ
0: και βέβαια το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο.
0: Το Μουντιάλ που έρχεται.
1: Α, το Μουντιάλ. Θα κάνει μια πρώτη ανάλυση, έτσι.
0: Μια πρώτη ανάλυση και από Πέμπτη θα ξεκινάει κανονικά με μεταδόσεις, περιγραφές και αυτά. Θα λέει δηλαδή, θα λέει περιγραφή και ανάμεσα στην περιγραφή που θα λέει ο Τζίτζης δεν γίνεται τα τυπικά που ακούς τώρα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, ναι. Δίνει ο Μέση εκεί.
1: Ναι, ναι, όχι, αυτά είναι τώρα.
0: Θα λέει ο ένας το δύο.
1: Α, με νούμερα.
0: Ναι, μετά θα λέει καλημέρα στη Μαρία που ακούει.
1: Έτσι.
0: Κατάλαβες. Όλα αυτά.
1: Θα το συνδυάζει.
0: Όλα αυτά.
1: Και θα το συνδυάζει. Ο ένα στο δύο, ο δύο στο τρία, ο τρία κάνει το σουτ. Γεια σου, μαράκι μου.
0: Μπράβο.
1: Έτσι. Αυτά. Έτσι. Πολύ ωραίο.
0: Έτσι.
1: Πραγματικά πρωτοποριακό.
0: Βέβαια,
1: μόνο ο πρόεδρο θα μπορούσε να το κάνει.
0: Μόνο αυτά ο πρόεδρο. Μόνο αυτά ο πρόεδρο.
1: Λοιπόν,
0: είχαμε το μάτι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακό έκανε τη σειρά 2-1. Νομίζω δίκαια το πήρε το μάτι.
1: Εντάξει,
0: δεν μπορεί να ήταν πολύ καλύτερο γιατί ο Ολυμπιακό το παιχνίδι το μείωνε συνέχεια και βρέθηκε πολλέ φάσει, κάποιε φάσει με τρία τρίποτα που έκανε συνεχόμενα να βάλει το ένα να περάσει μπροστά.
1: Ο Παναθηναϊκός ήταν καλό.
0: Ήταν καλό. Αλλά ο Ολυμπιακό άνοιξε τα σημεία καλύτερο, ήταν πιο εύστοχο κάποιε φορέ με τον Γουόκαπ. Έβαλε τρίποτα σημαντικά, ο Φουρνία δύο μαζεμένα.
1: Ο Γουόκαπ ήταν το κλειδί.
0: Και πήρε το μάτι. Από την άλλη μεριά ο Σόρτσε ήταν σε μεγάλη μέρα. Ναν, χαμηλά.
1: Ο Νάν είναι αψυχολόγητες ενέργειες, αλλά από την άλλη δεν τον προστάτευσε και ο Αταμάν. Έτσι, δεν το συζητάμε, το είπα και κάτι διάρκεια τη μετάδοση. Ο Αταμάν ήταν απόν από τον παγκόσμιο.
0: Εγώ να πω, ξέρω από του παιχνιδιού, αν τα αναλύσουμε με όποιο φίλο θέλει. Μπράβο στους αθλητές. Κατάνε το επίπεδο ψηλά σε σχέση με τους υπόλοιπους γύρω-γύρω. Και θέλω να πω κάτι. Εντάξει. Η κάθε μάνα ή του Μπαρτζόκα ή του Σπανούλη είναι ιερή. Εντάξει, γιατί ακούγαμε για τη μαμά την Μπαρτζόκα αυτά τα τραγικά που λέγονται στα γήπεδα.
1: Και νομίζω έχει φύγει κιόλας από τη ζωή.
0: Ναι, έχει φύγει από τη ζωή για τη γυναίκα του κυρίου Μπαρτζόκα. Εντάξει, και ό,τι άλλο βρίζουν στο σεφ, στο ΟΑΚΑ. Αλλά είδαμε τα ίδια σήμερα και στο σεφ, φίλε. Για τη μάνα του Σπανού Σλούκα και τη γυναίκα του Σλούκα.
1: Ναι.
0: Η μάνα είναι ιερή, όποια πλευρά και αν είναι. Εντάξει, δεν είναι ιερή η μάνα μόνο του δικού μας προπονητή, είναι και ιερή η μάνα του αλλού παίχτη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δηλαδή αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει, ρε φίλε.
1: Αυτό δεν θα σταματήσει.
0: Εντάξει, αλλά
1: εάν δεν πάρθουν αποφάσεις. Όπως διακοπή του αγώνα.
0: Ναι.
1: Εκένωση του γηπέδου.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Τέλος.
0: Έτσι πρέπει.
1: Τέλος. Μία, δύο, τρεις θα δεις ότι τέλος. Δεν θα ξανασυμβεί τίποτα.
0: Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να υποστηρίζουν κάποιο παδί των ομάδων αντιστοίχων Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να υποστηρίζουν τον Μπαρτζόκα και καλά κάνουν όταν του βρίζουν τη μητέρα. Και να,
1: επικροτούν το αντίστοιχο, ναι, το ανάποδο. Όχι,
0: δηλαδή,
1: έτσι είναι.
0: Έχουμε φτάσει στο σημείο.
1: Όχι. Κάτι το πρέπει να σταματήσει.
0: Και κλεισμένο το θηρόν, βγάλ τους έξω να δούμε να το ξανακάνουμε.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι. Εκένωση. Δηλαδή, όπως κάνανε παλιά τα δημάσια.
0: Δηλαδή, μόνο
1: παλιά.
0: Οι μάνες υπάρχουν για να βρίσουμε.
1: Υπάρχουν. Όχι, πολλά. Εντάξει, ναι.
0: Το βέλο το έχει πει ότι είναι εκκλησία να μην βρίζεις. Θα πεις μια παράδοση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
0: Όχι, ναι. Φίλε, να.
1: Όχι, όχι. Μάνες εν χορό κιόλας.
0: Γυναίκες τώρα, παιδιά.
1: Άλλο να πεταχτεί ένας φίλαθλος, ναι, να πει κάτι, okay. Και άλλο εν χορό. Εντάξει, να δημιουργείται ένα έτσι ένα σύνθημα και αυτό να το ναι παίρνουν κι άλλοι και να γίνει. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, έλεος.
0: Είναι τραγικό πράγμα.
1: Έλεος.
0: Κλείστε τα γήπεδα. Κλείστε τα, ναι, ρε. Σα είναι Παναθηναϊκό,
1: κλείστε τα. Και εγώ αυτή τη τέτοια είμαι. Να σταματήσει αυτό το πράγμα πια.
0: Βρίστε
1: ένα
0: παίκτε,
1: αυτό.
0: Παίκτε,
1: δεύτερον,
0: παίκτε,
1: από την άλλη, να πούμε ότι όταν τραυματίστηκε ο Ρογκαβόπουλος.
0: Μπράβο στου φίλου του Ολυμπιακού. Πώ του πανηγύρισα και χειροκρότησα.
1: Υποθέτω ότι και στο Τιστέντερ το ίδιο θα γινόταν, αν έχει κάτι αντίστοιχο.
0: Και οι παίχτες.
1: Και οι παίχτες, βεβαίω. Α παραδοχθούμε από ορισμένα πράγματα.
0: Δεν είπα ότι μπράβο στου παίχτε. Κατάνε το επίπεδο υψηλό. Τώρα εντάξει, αγίνει Τσαμπουκά, θα γίνει με στο επίπεδο. Αθλητέ είναι. Έχει επαφή, έχει. Μα γίνει Τσαμπουκά. Αλλά έμειναν εκεί, φίλε.
1: Εγώ λέω για όσου πηγαίνουν στο γήπεδο, για όσου γράφουν στα social αυτή τη. Τι να πω τώρα, να πω παθογένεια, να μην πω τίποτα άλλο. Αυτήν κατάρα για αυτού του κάποιου που γράφουν στα social. Παιδιά, ψυχραιμία. Να κοιτάτε τους παίχτες οι οποίοι μετά το τέλος του αγώνα είναι φίλοι και τα πίνουν και τα τρώνε.
0: Ναι, τα έχουν αχωρίσει. Έχουν αχωρίσει λοιπόν,
1: και βάλτε και λίγο το μυαλουδάκι σας να δουλέψει, διότι είστε εσείς και δεν είστε εσείς με πρώτο ξάδερφο τον Γιαννακόπουλο ή πρώτο ξάδερφο του Αγγελόπουλου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ή Μάρτον. Είστε εσείς, πρέπει να έχετε κρίση, πρέπει να ξέρετε τι κάνετε και πόσο μάλλον τα βλέπω, φίλε Βασίλη, να είναι με τα παιδιά τους. Και να βρίζουν έναν χορό. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω αν υπάρχει χειρότερο πράγμα από αυτήν την εικόνα. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Ναι, φίλε, να κάθεται η γυναίκα του Μπαρτζόκα στο σπίτι της με τα παιδιά και να βλέπει τον αγώνα του στο ΆΚΑ, ή να βλέπει αντίστοιχα η γυναίκα του Σπανούλη με τα παιδιά της τον αγώνα του Σπανούλη, του Σλούκα.
1: Ναι.
0: Στο ΣΕΦ.
1: Του Σπανούλη δηλαδή, παλαιότερα. Ναι.
0: Και να ακούν τα παιδιά τώρα για τη μαμά του. Και για τον μπαμπά τους,
1: το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι, ότι το έχουν συνηθίσει και τα παιδιά και η γυναίκα του Σπανούλη και η γυναίκα του Σλούκα και τα λοιπά. Δηλαδή κάπου συνηθίσαμε την αθλειότητα, συνηθίσαμε τον οχετό, καταλάβες,
0: αυτό λέω, τον βόθρο. Κλείστε τα, με το παραμικρό σύνθημα
1: έτσι,
0: και χαρά.
1: Εκένωση, τελείωσε. Γεια σας. Και θα δεις μια, δύο, τρεις φορές δεν θα γίνει. Να συνεχιστεί ο αγώνας αλλά χωρίς φίλους των ομάδων.
0: Υπάρχουν άλλοι, βρεις τον παίχτη.
1: Πάμε ωραία τώρα, αν θέλανε να το κάνουν θα το κάνανε. Βρεις τον παίχτη όπως το λες.
0: Ναι, το παιχνίδι θεωρώ, φίλε μου, το έχασα ταμάν κάποια στιγμή.
1: 100%.
0: Ξέχασε το Λεσόρ πολύ ώρα έξω. Που ήταν φοβερό το Λεσόρ. Ξέχασε το Σόρτς που ήταν καλό σήμερα πολύ ώρα έξω.
1: Άφησε τον Αν μέσα και έκανε τα δικά του.
0: Έκανε τον Αν. Ο οποίος τον Αν, αν δεν πάει το μάτς, δεν είναι.
1: Τίποτα. Είναι μπάσκετ Αν, όπως είπε και ο Σωτήρης Γεωργίου. Μπάσκετ Αν.
0: Τώρα για τα ποδοσφαιρικά, διαβάζω ότι ο Γιαννούλης υπογράφει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κοντά, υπέγραψε.
1: Εντάξει, αύριο μπορώ να διαβάσω ότι τελικά είναι πολύ κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: δεν ξέρω.
0: Λίγο πάνω από τα μισά η πρόταση του ΠΑΟΚ, λέει.
1: Ναι, από ό,τι φαίνεται, μάλλον ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για τον Γιαννούλη.
0: Ναι.
1: Και οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός θέλει παίχτη. Καλά, θέλει παίχτη και από τις δύο πλευρές. Και πόσο μάλλον ο Ολυμπιακός έχει αφελινιστεί, έτσι. Και χρειάζεται Έλληνες παίχτες.
0: 4,5 εκατομμύρια, λέει, ότι είναι η πρόταση, η οποία η Άγκσμπουργκ την κάνει δεχτή. Έτσι λένε οι πληροφορίες και από τη Γερμανία. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση να επιβεβαιώσει το γεγονός.
1: Άκουγα το Σταμοθράκη ότι υπάρχει καπνός, δηλαδή υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα.
0: Ναι, παίχτησε Ελληνόπουλο. Τον ήθελε και ο ΠΑΟΚ, μάλλον με τον ΠΑΟΚ δεν τα βρίσκει. Τον ΠΑΟΚ έφυγε, αλλά μάλλον δεν τα βρίσκουν στο οικονομικό. Προφορική συμφωνία από ό,τι δεν υπάρχει. Τώρα θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Αν δεν πέσουν υπογραφές.
1: Θα δούμε.
0: Να πούμε Νίκολη τι υπογράψε. Μεγάλο πράγμα. Μπράβο στο Ριμπάλτα και στον Ελληνόπουλο. Κατάφεραν τον. Όχι να τον πείσουν, γιατί δεν ήταν να φύγει.
1: Εντάξει. Όχι, αλλά το γεγονός ότι το ανανέωσε το συμβόλαιο πριν ακόμα εκπνεύσει και τα λοιπά είναι μεγάλη δουλειά, είναι και για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Έτσι, ηθικό.
0: Σωστό. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον πρώτο που είναι στη γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ξαναπάρει ο φίλος, δεν πειράζει. Ίσως να θέλει να ακούσει τον Τζίτζι, τον πρόεδρο.
1: Καλά, και τον Τζίτζι παίρνουν τώρα.
0: Στο
1: δεν θα πάρουν τώρα.
0: Εντάξει, να τρώει τα σουβλάκια ο ταξιτζής.
1: Πάλι.
0: Του τα τρώει στον δρόμο.
1: Παίρνει τον ίδιο ταξιτζή κάθε φορά.
0: Όχι, αλλάζει. Αλλάζει.
1: Αλλά πάλι πεινασμένο ταξιτζή δεν βρίσκει.
0: Ο πρόεδρος όταν σηκώνει το χέρι στην πιάτσα του ταξί.
1: Ναι, καλά.
0: Και όλοι οι ταξιτζίδες τώρα τρέχουν. Δεν είναι να. Θα τον πάρω εγώ, θα τον πάρω εγώ, κατάλαβες.
1: Σταματάνε.
0: Ένας πρόεδρος είναι.
1: Και αυτά βέβαια θα κοπούνε αύριο μεθαύριο μετά που θα αναλάβει τα.
0: Θα έχει το δικό του αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο σαν του Κουρασάου.
1: Ε, βέβαια. Τέτοιο. Α, είδε τι ωραίο αυτοκίνητο.
0: Εγώ
1: θα
0: σου πω κάτι γιατί κάποιου εξυμνητζίδε Κουρασάου Αρούμπα 4-0. Αν λέει κανένα, σε κανένα.
1: Κέρδισε τον Κουρασάου την Αρούμπα 4-0.
0: Είναι τελευταίο φιλικό.
1: Εν τω μεταξύ, Αρούμπα είναι ομαδάρα. Δεν το ξέρει ο κόσμο.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι έπαιζε με τίποτα καφετέρειες.
0: Μπράβο.
1: Αρούμπα. Πρώτο Ρωμάνα.
0: Τροφοδοτή όλη την Ευρώπη.
1: Έτσι.
0: Με πέθεση Αρούμπα.
1: Έτσι.
0: Και φάγει 4 τεμάχια.
1: Πω. Έβαλε κανένα γκολ ο δικό μα, ο Αντώνησε.
0: Ποιο είναι ο Αντώνησε. Αυτό του... παίζει το. Ναι, Κουρασάου.
1: Και φυσικά.
0: Είναι στο αυτοκίνητο. Παράθυρα ανοιχτά το πούλμα.
1: Ναι, πολύ ωραίο.
0: Πάνω δεν έχει τζάμια. Παράθυρα έχει.
1: Εντάξει, θα τα βάλει. Έλειπο τζαμά. Έλειπο τζαμά.
0: Θα τα βάλει να γυρίσει και πάνω ομπεώνε. Θα γράφει. Έτσι θα γυρίσει.
1: Έτσι, έτσι. Πολύ κόσμο πάντω με τον Κουρασάου. Τώρα νομίζω ότι κάνουμε πλάκα, αλλά εντάξει.
0: Καλημέρα και ο Νικόλας εδώ. Μου είπε σήμερα, πήγα το πρωί, θα πάρω μπουγατσούλα. Στο φίλο μου τον Νικόλα εδώ, στο Καματερό, στο Φούντο. Το πρωί που σχόλασα και μου λέει Κουρασάο, Ιράν τελικό. Το παίζεις 1 ευρώ. Το έχει ψάξει, το έχει παίξει 1 ευρώ. Και παίρνει 1.250.000.
1: Κουρασάο, Ιράν.
0: Ναι, τελικό.
1: Μάλιστα.
0: 1.000.000. Δεν παίζει, βέβαια, 50 λεπτά. Μου λέει θα το παίξω 50 λεπτά και αν μου λέει προχωράνε δύο ομάδες, προχωρήσουν κάποια στιγμή, φτάσουν στους 8 π.χ. θα μου δίνει cash out, δεν θα σου δίνει τίποτα. Θα το πληρώσουν. Θα το πληρώσουν. Θα μου δώσουν την τλούβερα. Θα σου δώσουν. Ποτέ δεν θα σου δώσουν λεπτά.
1: Πώς θα του δώσουν,
0: λέω, άμα ήταν να πάρει 750.000, αν πηγαίνει στους 8, λογικά του να κάνει χιλιάρικο.
1: Τιλιάρικο λες,
0: ναι,
1: μόνο ρε φίλε.
0: Πέντε,
1: δεν ξέρεις τι
0: θα το φιδώναν όμως.
1: Ναι.
0: Σου λέει, ζητάμε να αφήσουμε τώρα και άμα γίνει κανένα στραβή, κλείδωσέ το, ούτε θα πάρεις cash out, ούτε θα πάρεις, θα πάρεις τα πολλά. Ο Μπέλος που είναι, ο Μπέλος φίλε μου είναι στο περπάτημα. Ο Μπέλος,
1: μπορεί να έχει δουλειά στο μαγαζί.
0: Ναι, μπορεί να στο μαγαζί, έχει δουλειά σήμερα γιατί έχει τον αγώνα. Λογικά θα έχει δουλειά.
1: Εντάξει,
0: για πάμε γραμμούλα, καλημέρα. Όχι, περιμένουμε τον Τζίτζι παιδιά, όπου να είναι θα έρθει, είπαμε στο ταξί είναι. Θα χτυπήσει μήνυμα, θα πει είμαι απ' έξω.
1: Είμαι απ' έξω, ανοίξτε μου. Την άλλη φορά τι σου κάνει με το περιπτερά, κάτι.
0: Πήγε στο ταξίδι, πήγε στο περιπτερά.
1: Ναι, και του λέει δεν έχω τι, δεν έχει μονάδε ο πρόεδρο.
0: Δεν είχε και μπαταρία.
1: Όχι, έμεινε μπαταρία.
0: Και περιπτερά τηλέφωνο να του ανοίξω την πόρτα.
1: Μα τώρα είναι δυνατόν ο πρόεδρο να κυκλοφορεί μόνο ένα κινητό μόνο. Δεν έχει 4 κινητά καταρχά.
0: Ναι, αυτά τώρα την μπαταρία την τρώνε
1: γυναίκε.
0: Μιλάει 10 φορές τη μέρα. Είναι και πολύ το social media ο πρόεδρο.
1: Είναι και το social, βέβαια. Να
0: Μπίλη, καλημέρα, όλη μέρα στον άλλο σταθμό λέγανε για σένα, ξέρεις τι, τι ξέρεις τι, τι λέγανε, δεν ξέρω τι λέγανε, γιατί εγώ ήμουν κάποια στιγμή, πήγα στα παιδιά κάτω.
1: Για πες μας αλήθεια εκεί.
0: Πήγα στα παιδιά κάτω, στον πρώτο σταθμό, που είχε γενέθλια σήμερα 30 χρόνια, είδα πολύ παλιούς φίλους, που άλλα, τα παιδιά, άλλα παιδιά δεν είναι, δεν δουλεύουν πια εκεί, άλλα είναι ακόμα. Είδα
1: 30 πολλούς, χρόνια είναι αυτά, έτσι.
0: 30 χρόνια. Είδα πολλούς φίλους, είδα παιδιά τα οποία τα είδα πρώτη φορά στη ζωή μου, δεν τα ήξερα, γιατί είναι μετά από μένα, πήγανε.
1: Σωστά.
0: Ωραία, ήταν ωραία γιορτούλα.
1: Αυτά πόσα χρόνια αλήθεια έχεις φύγει από εκεί?
0: Έχω φύγει. Όχι, έχω φύγει, με έχουν απολύσει. Τα λέμε όλα.
1: Τέλος πάντων, έχεις φύγει πάντως.
0: Ναι. Είναι νομίζω 7 χρόνια πρέπει να είναι.
1: 7
0: χρόνια.
1: Εντάξει, δεν είναι και. Ήσουν δηλαδή εκεί από τότε που ιδρύθηκε.
0: Εγώ έβαλα το κλείσει την πόρτα.
1: Τι λες τώρα, φίλε.
0: Εγώ άνοιξα το σταθμό, παρέα με τον Αντώνη τον Πόχτο, το συγχωρεμένο.
1: Mm-hmm.
0: Μαζί με τον Παντελή Καλαϊτζίδη, τον τεχνικό προϊστάμενο, και μας είπε πρώτο δελτίο, ήταν και ο Χρήστος Τρακόπουλος. Πρώτο δελτίο το είπε η Ελισάβετ Κυρίτση.
1: Ναι, το διάβασα.
0: Το πρώτο δελτίο. Εγώ ήμουν από το σχολείπτης.
1: Τι λες? Δηλαδή εσύ ήσουν στην ηχοληψία του δελτίου?
0: Την πρώτη μέρα.
1: Τι λες, ρε φίλε?
0: Α, την πρώτη μέρα μέχρι πριν 7 χρόνια. Κάθισα μέχρι 25 χρόνια, ήμουν 26 περίπου. Να είδα παλιά φιλαράκια που έχουν μείνει ακόμα. Παιδιά τα οποία τα μεγάλωσα ραδιοφωνικά, που κάνουν καριέρα τώρα τα περισσότερα παιδιά. Ο Βάιος Τσούτσικας, ο Θήμιος, ο Χάρης Τσόχος,
1: στελέχη τώρα,
0: ο Σαβάρας. Όλα αυτά ήταν, περάσαν από τα χέρια μου. Ήμουν παλιός όταν ερχόντουσα.
1: Ναι, ρε παιδί, μου αλλάζει. Είναι από τις σχολές. Πολύ συνομίλητοι μαζί μας είναι όλοι.
0: Α, τη μεγάλη νύχτα λέγανε τη σύνδεση με το Super Sport, το ξέρεις αυτό, ε?
1: Όχι, για πες. Τη μεγάλη νύχτα της σύνδεσης με το Super Sport.
0: Ναι, ρε παιδί, με έκανα κάποτε εκπομπές εγώ βράδυ. Όπως κάνω τώρα.
1: Ναι, όπως καλή ώρα τώρα.
0: Και έτυχε τότε να είχαν ζεύξη με το Φίλνεθ. Και έκανε εκπομπή ο Μπραουδάκης, νομίζω, με τον Καραπά. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι, συνήθως αυτοί κάναν. Ναι. Μπραουδάκης, Καραπόπα.
0: Και όταν πήγαινα εγώ 12 ώρα σταθμό, έκαναν 12-2. Μέσω κονσόλας δικιά μας, σηκώναμε μια φέτα και είχαμε σύνδεση. Μήπως κάνουμε τώρα εδώ με τις τηλεοράσεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είχαμε σύνδεση με την συμφωνία με την με το Σούπερ.
1: Την τότε Νόβα.
0: Εγώ πήγαινα στα μόνο 10 ώρα, δούλευα και άλλη δουλειά το μεσημέρι σε κάθε γηπεδάκια. Πήγαινα από τι 4 ώρα στα γήπεδα και γίναμε το πρωί σπίτι 8 η ώρα και κάποια στιγμή ήμουν πολύ τόμα. Και ένα βράδυ είμαι στο σταθμό και λέω κάτσε να κάνω τη ζεύξη και να πέσω για ύπνο. Ναι. Το καναπέ του Μπάμπη, στο γραφείο, ωραίο καναπέ, δερμάτινο. Ναι. Και να βάζω στο ξυπνητήρι κάθε 25 να ξυπνάω. Πάμε, κοιμάμαι 20 λεπτά, μια χαρά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να.
0: Ναι. Το πρώτο 25 το ξύπνησα. Έβαλα τι διαφημίσει. Ξαναγύρισα πάλι στο Super Sport. Το δεύτερο, μία παρά, ξαναξύπνησα. Μία 25 ξαναξύπνησα. Δύο παρά 5 δεν ξύπνησα.
1: Καταλαβαίνω τι θα γίνει τώρα.
0: Και είπαν τα παιδιά καληνύχτια. Τα λέμε αύριο με την εκπομπή για αυτά και αυτά. Και ακολουθεί ο Βασίλη Γερασίμου. Να που ο Βασίλη Γερασίμου κοιμότανε. Και μετά την εκείνη την ώρα το φίλνε έπαιζε ακατάλληλα τότε.
1: Αισθησιακές τότε, ταινίες, ε.
0: Ναι. Και έπαιζε επί μία ώρα.
1: Φίλε, πλάκα.
0: Επί μία ώρα, αχ, βαχ.
1: Πλάκα,
0: κάποια στιγμή ξυπώ.
1: Αυτό έχει εγγραφεί.
0: Βέβαια, στον αέρα βγήκε.
1: Στον αέρα, έτσι.
0: Που ακούγανε ακροατές αυτά τα πράγματα. Και κάποια στιγμή ξυπνάω, βλέπω το κινητό, 350 κλήσεις, 350 μηνύματα.
1: Δεν υπάρχει αυτό, δεν
0: λέω,
1: υπάρχει.
0: Λέω ότι έγινε, παιδιά, μπαίνω μέσα, βλέπω την τηλεόραση. Οι ακροατές δεν είχαν εικόνα.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαν μόνο ήχο.
1: Είχαν τον ήχο.
0: Βλέπω
1: ναι.
0: Την τηλεόραση.
1: Είναι πιο ωραίο να έχει ήχο.
0: Ναι, λέω, βλέπω την τηλεόραση, Εμμανουέλα. Λέω, παιδιά, είχαμε λίγο εκπαιδευτική τηλεόραση. Έχω κάνει και αυτό. Έχω κάνει και αυτό.
1: Έμεινε στην ιστορία.
0: Φρατάκι, ναι.
1: Εντάξει. Μιας και είπες τώρα για τον Μπραουδάκη, ο οποίος νομίζω κάνει τώρα εκπομπή.
0: Τώρα κάνει μια έκτακτη για μια μέρα με αυθυμιστούν τα παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Όπου βαγγέλνεις όποιος αντέξει.
1: Ναι, οπότε του ήθελα να δελτίω τύπου τότε που έκανα εγώ εκπομπές όταν είχα πρωτοξεκινήσει. Είχε το ρεπορτάζ των Media, αν θυμάμαι καλά, στον Φίλαθλο.
0: Ναι, ο Βαγγέλης από εκεί ξεκίνησε.
1: Ναι, από εκεί ξεκίνησε, μπράβο. Λοιπόν, πραγματικά όποτε του έστελνα με φαξάκι τότε,
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: κατάλαβα,
0: ναι, ναι.
1: Τα έβαζε όπως, και εσύ ήμουνα έτσι, εντελώς, δεν ήμουνα, ναι. Πολύ καλός, πολύ καλός. Δηλαδή, και μάλιστα τον είχα πάρει και τηλέφωνο και τον είχα ευχαριστήσει. Μου λέει είναι υποχρέωσή μου, τι θα πει.
0: Ναι, ωραία, ωραία. Ήτανε, ναι. Ήρθε πολλοί κόσμος, ήρθαν
1: παιδιά. Στον Πολυβάρ,
0: στον Πολυβάρ, είναι πολύ ωραίο μαγαζί εκεί. Πολύ ωραίο μαγαζί, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι μέσα έχει, γιατί έχει ξαπλώσει, νομίζω ότι είναι ακριβά.
1: Τέλος
0: πάντων, πάντως ήταν μια ωραία, τα παιδιά κάναν μια ωραία έτσι, για 30 χρόνια τους. Να είναι καλά. Απλά εγώ πήγα και με κάλεσα και για την πρόσκληση, ευχαριστώ πολύ, αλλά πήγα πιο πολύ για να δω παιδιά παλιά που είχα να τα δω πάρα πολύ καιρό.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις, καμιά φορά χάνεσαι.
1: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια.
0: Εντάξει. Όταν φεύγεις από το πρόγραμμα, τώρα είναι λύκη, δεν λέει. Χάνεσαι με πολλά παιδιά.
1: Ναι, έτσι πάει.
0: Τα ξαναβρήκα. Είδα την Ελένη Παπαδοπούλου, τη Λένα, την Ελένη που είναι τώρα στην Κοσμοτέ, κάνει καριέρα.
1: Η οποία είναι εξαιρετική.
0: Πολύ καλό μου φιλαράκι. Πολύ παρέα μου με την Ελένη.
1: Εξαιρετική.
0: Διακοπές μαζί με την Ελένη. Πολλά παιδιά. Λοιπόν, για πάμε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλή εβδομάδα.
2: Τι κάνεις, Δημητρή?
1: Καλά, καλά. Εσείς τι κάνετε?
2: Γεια σου, Βασιλάκη.
0: Γεια σου, φίλε Δαμιανέ.
2: Άντε, μπράβο. Λοιπόν, γιατί πήρα? Δεν θα το πεις όμως, μόνο θα ακούς, Βασίλη.
0: Yeah, ναι.
2: Μην το μαρτυρήσεις, θα το πω στο Δημήτρη. Δημήτρη.
1: Παρακαλώ.
2: Το Βασίλη το Γερασίμου τον ακούω 26 χρόνια φανατικά το βράδυ.
1: Mm-hmm.
2: Στον άλλο σταθμό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Μιλάμε, θέλω να αποδείξω κάτι και ο Βασίλης θα μιλήσει στο τέλος. Τι θυμήθηκα από το Βασίλη. Δημήτρη, μόνο Βασίλη δεν θα πεις τίποτα. Δημήτρη, ποιος πιστεύεις ότι τον άκουγε τη νύχτα? Ένα μεγάλο κεφάλι. Ο Βασίλης κατάλαβε ποιος.
0: Ναι.
2: Για πού πάει το μυαλό? Βασίλη, μην πεις τίποτα.
1: Ένα μεγάλο κεφάλι από ποιο χώρο εννοείται?
0: Ποδοσφαίρο.
2: Άντε, να σε βοηθήσω. Κάτσε, περίμενε, Βασίλη, να σε βοηθήσω.
0: Ποδοσφαίρο, τι να βοηθήσεις?
2: Είναι από ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο. Τι να πω.
2: Ποδόσφαιρο, πρόεδρος. Χρόνια σε πάω.
1: Ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης. Όχι.
2: Πώς.
1: Ο Σοκράτης, ο Κόκαλης.
0: Μέσα είσαι.
1: Αλήθεια λες.
2: Το πρώτο όνομα.
1: Ο Γιώργος ο Βαρδινογιάννης.
2: Μπράβο ρε φίλε, δεν πίστευω τίποτα ο Βασίλης.
0: Όχι, okay, δεν, ναι, δεν, μα δεν ξέρεις και εσύ ρε Δαμιανέ, ο Κόκαλης μ' ακούει, όχι ο Βαρδινογιάννης.
2: Κάτσε, πάει... ο Κόκαλης ήτανε.
0: Άκου να δεις τώρα η ιστορία, έχει πάει ο Ολυμπιακός να παίξει στην Τουρκία. Εποχή Κόκαλη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Έχει πάει ο Κόκαλη να παίξει στην Τουρκία. Έχει πάει ο Ολυμπιακός με εποχή Κόκαλη να παίξει στην Τουρκία με τη Φενέρμπαξη με την Γαλατασαράι. Δεν θυμάμαι ποιο ήταν.
2: Ναι,
1: καλά,
0: ναι. Και έχει πάει και ο Σεντριακόπουλος ο Χρήστος. Ο οποίος αυτός τα έχει πει ο Χρήστος, τα έχω πει εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και έχει πάει στο ξενοδοχείο ο Χρήστος αυτό και είναι ο Κόκαλης στο λόμπι του ξενοδοχείου.
1: Ναι.
0: Και κάθεται. Και πήγε το ποτάκι του άνθρωπος. Και πάλι ο Χρήστος πιάνει κουβέντα.
1: Ναι.
0: Ο Στεραγόπουλος λέει και αυτά και το και τ' άλλο. Μιλάγανε ποδοσφαιρικά. Κάποια στιγμή πήγανε στο ραδιόφωνο. Πώς πάει το ραδιόφωνο ο Χριστάρα, καλά λέει ο Χρήστος. Του λέει: ακούς πρόεδρε. Του λέει: μόνο βράδυ γερασία μου. Του λέει: το πούδο μου και το ουίσκι μου.
1: Έλα ρε φίλε. Απίστευτο.
2: Ρε Βασίλη, νόμιζα ότι πήγαινε στον κύριο Βαρδινογιάννη.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, και ο Βαρδινογιάννης εκείνες τις ώρες έβγαινε έξω από το σπίτι, ήταν στα μπουζούκια. Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργης.
0: Δεν καθόταν κάτω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχω δώσει και μια πολύ ωραία συνέντευξη τώρα τελευταία.
0: Δεν καθόταν σπίτι ο Γιώργος.
2: Δημήτρη μου, τι να σου θυμίσω, τον κύριο Πανταζή που κάλαγε.
0: Ναι, καλά,
1: ε, καλά τα άκουγα και εγώ, τα άκουγα. Τι είμαι, αλλού ήμουν εγώ, τα άκουγα. Αυτά...
0: Ήταν ωραίες εποχές. Παντελίδης πρώτη φορά στο ραδιόφωνο. Σε εμάς.
2: Με τον Βασίλη μεγάλωσα, κύριε Δημήτρη.
1: Με τον Βασίλη μεγάλωσαμε όλοι.
0: Δεν τρέπεσαι.
2: Όλοι, όλοι, ναι, ναι, ναι.
1: Μεγαλώσαμε μαζί παρέτσα εννοώ, έτσι, δεν εννοώ ηλικιακά.
2: Θα πω και κάτι, θέλω να πω για να το κλείσω.
1: Ναι.
2: Να το κλείσω αυτό το θέμα και να σας καληνυχτήσω να σας ακούσω. Ένα πράγμα με πείραξε μόνο. Ο Βασιλάκης, ο Γερασίμου.
1: Ναι, ναι.
2: Εγώ θα το πω. Όλοι έπρεπε να φύγουν, ο Βασίλης
0: δεν
2: έπρεπε
0: μωρέ,
2: να
0: φύγει. Όχι, κανείς δεν έπρεπε να φύγει. Ό,τι να φύγουν, κανείς δεν έπρεπε να φύγει.
2: Λέω εγώ, Βασίλη.
0: Εντάξει, δεν είναι. Αυτό που λες δεν είναι σωστό. Κανείς δεν έπρεπε να φύγει, αλλά έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι τα μαγαζιά.
2: Αλλά έτσι είναι η ζωή. Τέλος πάντων, άστε.
0: Άντε, τα λέμε, να είσαι καλά.
1: Όλοι δικαιωνόμαστε.
0: Τα λέμε.
2: Βασιλάκη, Δημήτρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Εμείς ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Ναι, μιλάω, το θυμάμαι που το είχε πει ο Χρήστος Λεωγιάννης, μας έστειλε μήνυμα από τον Βόλο Κόκαλης, έξω και το προσωνομείο, ο άνθρωπος του Προέδρου. Όχι, αυτό δεν βγήκε από τον Κόκαλη, βγήκε από τον Χαραλαμπόπουλο, τον Χρήστο Σχορεμένο. Ο οποίος Χριστάρας, ο Σχορεμένος ήταν μεγάλο μυαλό, μεγάλο κεφάλαιο. Ο οποίος ήταν και καλά πρόεδρος της ομάδας Sport FM. Γελάκι του Κωνσταβάρα, παίζανε μπάλα.
1: Ναι, το ποδοσφαιρική σου.
0: Ναι, παίζανε μπάλα.
1: Εντάξει, και... άμπαλη, θα ήταν όλα τέλος πάντων.
0: Πήγαμε πάλι πρωτάθλημα.
1: Έλα.
0: Στην Φιλαδέλφεια. Άμε... λοιπόν, ήταν παιδί μου πρόεδρος και καλά.
1: Ναι.
0: Και επειδή θέλει να ελέγχει τα πολιτήρια, έχει βάλει μένα για άνθρωπό του, καταλάβες.
1: Ναι,
0: και μου το έβαλε έτσι.
1: Και από εκεί βγήκε. Ναι. Άρα έχει βάση, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Ο άνθρωπος προέδρου του Χαραλαμπόπουλου όμως.
1: Ο άνθρωπος προέδρου.
0: Χριστάρα. Ο Γιώργος, καλημέρα. Γιώργος από Αγίου Αναργύρους. Βασίλη, επειδή
1: δεν. Ο Γιώργος ο φίλος.
0: Το
1: μπράβο,
0: story
1: Γιώργη.
0: Από την αρχή, σε ποιο σταθμό ήσουν όταν έγινε αυτό. Ήμουν στο Sport FM.
1: Sport FM, τότε. Sport FM.
3: 943 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 12.30.
0: Φωτογραφία που σου έστειλε χθες στο γραφείο σας, την είδες, ε?
1: Την είδα, την είδα.
0: Φοβερή φωτογραφία.
1: Μια χαρά φωτογραφία.
0: Ο Τζίτζης που είναι με το σουβλατζί.
1: Έρχεται τώρα, δεν τώρα, δεν θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος. Τώρα θα πεις τι ώρα θα έρθει ο πρόεδρος.
0: Πού είσαι κύριε Τζίτζη? Ο Κρατάκης είναι τόσο παλιός που δεν έστελνε φαξ, έστελνε
1: τέλεξ. Εντάξει ρε φίλε, όχι και τόσο. Φαξ, φαξ.
0: Ο Δημητράκης από το Όσταμπουλ, το καλό μου φιλαράκι, μου λέει: Βασίλη, τόσο μεγάλος σε ρεμπίλ. Χαιρετισμούς σε όλους, λέει ο φίλος ο
1: Δημητράκης. Γεια σου Δημητράκης. Δημήτρη, γεια σου
0: και
1: Δημήτρη.
0: Και ο Δημήτρης είναι παλιός ο Δημήτρης, παλιός.
1: Βέβαια.
0: Από τότε.
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Καλά, δεν υπήρχαν ρε φίλε και πολλές επιλογές. Ήταν ο Sport FM και ο και η Ερασπορ, έτσι δεν είναι?
0: Ήταν και ο Sprint.
1: Α, ήταν και ο Σπρίτ κάποια εποχή.
0: Μετά ήταν ο Σπορ 24 για κάποια χρόνια.
1: Ναι, για κάποια χρόνια.
0: Μια εξαετία νομίζω ήταν.
1: Ναι, ναι.
0: Πέντε, πήγε, πέρασε και από εκεί.
1: Ναι, από το Σπορ FM, λες, ε.
0: Ο Σπορ 24.
1: Σπορ 24.
0: Πέρασα.
1: Από το Σπορ FM.
0: Αλλά έκλεισε. Στον κορονοϊό έκλεισε.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, γινόταν δουλίτσα. Δεν μου λες. Κοίταξε. Από αυτούς που έχουν φύγει.

0: Ιδέα, γιατί είχαν τα παιδιά τη σχολή πρώτα. Ανοίξαν τη σχολή του κέντρου αθλητικού ρεπορτάζ. Και μετά στην πορεία έγινε αυτό. Με παιδιά φοιτητές, ξεκίνησε σιγά-σιγά. Αλλά πάντα δεν υπήρχαν ποτέ παραπάνω από τρία ραδιόφωνα αθλητικά. Δηλαδή υπήρχε ο τότε, το 96, υπήρχε η Ερασπόρ, υπήρχε ο Σπριντ. Μετά ήταν η Έρα, ο Σπορ FM και ο Σπορ 24. Τώρα είναι εμείς. Πάντα τρία ραδιόφωνα ήταν, δεν ήταν ποτέ περισσότερα.
1: Όντως.
0: Ήταν ποτέ περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει, οκ.

0: 5-8 για κανένα πεντάμινο περίπου. 5-8 το πρωί. Μετά εδώ ήρθε και εδώ, έκανε κάποια φεγγάρια εκπομπή μια κοπέλα Σαββατοκύριακο το πρωί.
1: Ο Μαχαίρας.
0: Ναι, ο Μιτσάρας. Μετά σταμάτησε και μετά μας άφησε.
1: Εσύ μας άφησε από τι, από καρδιά?
0: Καρκίνο.
1: Καρκίνο. Δεν ταλαιπωρήθηκε? Πρέπει να ταλαιπωρήθηκε.
0: Όχι, μπαμ μπαμ. Μέσα 15-20 μέρες τον πήρε.
1: Φιλέδρε, φίλε. Κρίμα, κρίμα.
0: Από το 97-98 ακούω το Βασίλη, τότε που μπήκε στο ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Από τότε που είχε τηλεόραση, τα ραδιόφωνα μέσα. Τα τσουβολομαχαιρώματα είχε εκπομπή, έτσι λεγόταν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Τώρα θα είμαστε εδώ, τώρα, παιδιά, Ιντερβέτε Σπορτς, εδώ θα κάνουμε καινούργια γενέθλια, κάναμε περισσότερο.

0: τόσο light, τόσο large, που τον αφήνει να τα φάει, έτσι.
1: Ναι, ναι, δεν έχει ανάγκη, πρόεδρος. Oh. Δεν έχει ανάγκη. Τα 30 χρόνια θα φέρνει, στα 30 χρόνια ο Μπέλος θα φέρνει πύλιο και φασκόμηλο, λέει ο φίλος μας ο Μπιλάρας.
0: Ναι,
1: έχει
0: ναι.
1: Μήνυμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάντως ήταν, Δημήτρη μου, σχέση με τα παιχνίδια τα δύο προηγούμενα που είδαμε, ήταν ματσάρα σήμερα.
0: Ναι, ήταν καμία σχέση. Καμία σχέση. Έμπαινε μπάλα μέσα.
1: Ρε φίλε, παίζω.
0: Έβλεπε μπάσκετ.
1: Βγαίνει αυτό ο Γιώργος από το Λονδίνο. Ναι, όχι, στη Φλόριντα. Χθε ήταν στη Φλόριντα.
0: Mm-hmm.
1: Με μία από τη Βενεζουέλα και μία από την Κολομβία.
0: Ο Γιώργης.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος.
1: Έπινε μοχίτο.
0: Ωραίος. Μόνο μοχίτο έπινε.
1: Δεν ξέρω τι άλλο έπινε.
0: Τέλος πάντων.
1: Το ρώτησα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και του λέω, φίλε, του λέω δύο παιχνίδια έπαιξα. Τη μία έπαιξα Παναθηναϊκό να χάσει το σεφ μέχρι 9.30. Το πιάσαμε.
0: Ναι.
1: Και να κερδίσει ο Ολυμπιακός 3.30. Το πιάσαμε. Και είχαμε παίξει over 162. Κουβά.
0: Ναι.
1: Προχτές το ΆΚΑ να χάσει ο Ολυμπιακός μέχρι 10. Το πιάσαμε. Έχασε 10.
0: Ναι, φίλε, ναι.
1: Να χάσει ο Παναθηναϊκός μέχρι 4.30. Κέρδισε. Over 162 το χάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σήμερα, φίλο, που παίξαμε το ίδιο, να χάσει ο Παναθηναϊκός με 9.30. Ο Ολυμπιακός θα κερδίσει με 3.30. Και over 162, πιάσαμε τα δύο, χάσαμε Παναθηναϊκό, ρε φίλε, έχασε με 12.
0: Πώς έπεσε με 12, έχασε.
1: Πώς έχασε, ναι.
0: Νομίζω με 10, ρε φίλε, όχι με 12.
1: Ναι. Με 9,5 το έχω παίξει εγώ, μα χάσαμε με 10, το χάσαμε. Άκου τώρα να δεις, ρε φίλε. Χάσαμε το σημείο σου.
0: Άκου να δεις, ρε φίλε. Είδες, είναι εντάξει,
1: ήταν καλή, ήταν 2,50 αυτή η απόδοση.
0: Bad builder, λες τώρα.
1: Ναι, bad builder, ναι.
0: Bad builder.
1: Ναι, παιδιά, είπαμε ο Τζίτης αναλύσει τώρα τα παιχνίδια που ξέρατε, τις περιγραφές που ξέρατε.

0: Φαξ, που έλεγες για φαξ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήσουν κάπου το 85 με 90 εκεί πέρα, έτσι.
1: Στο σταθμό που έλεγα. Όχι, ναι. πιο μετά.
0: Α, γιατί τα φαξ τότε είχαν ξεκινήσει περίπου. Κάπου το 87, 88.
1: Ναι, πιο μετά, σου λέω για πιο μετά, ναι. Δεκαετία 90, αρχές δεκαετίας 90.
0: Εγώ είχα πάρει στο μαγαζί μου, στο γραφείο μου λοιπόν, φαξ. Γιατί είχα τότε δουλειές και με εξωτερικό, τέλος πάντων. Κάπου το 1987 και ερχόντουσαν, ο κόσμος καθόταν από πάνω και περίμενε να δει που βγαίνει το φαξ, ξέρεις, το τιμολόγιο.
2: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι, ήτανε, δηλαδή, φαινότανε...
1: Ναι, απίστευτο.
0: Απίστευτο, έτσι, αυτό το πράγμα.
2: Μα πήγαινε σε βιβλιοπωλία και του έλεγες, θα μου έρθει να φαξ.
1: Ναι, θα μου έρθει να φαξ.
2: Και το πλήρωνες.
1: Αμέ, καλά. Ναι,
2: έδινες τηλέφωνο του βιβλιοπωλίου.
1: Γιατί ήταν χρέος τηλεφώνου.
2: Ναι. Γιατί δεν είχαν σπίτι σου όλοι φαξ.
0: Σκέψου τώρα. Ναι. Δηλαδή εγώ από τα Μέγαρα παράδειγμα, όταν έσαινα αλληλογραφία με το ταχυδρομείο με τα ΕΛΤΑΤΑ τότε,
2: όχι με το Περιστέρι,
0: Αθήνα, ήταν να μου έρθει απάντηση, μάλλον έκανε γύρω σε μια εβδομάδα 10 μέρες να πάει η επιστολή, ήταν τιμολόγια, ξέρω εγώ ότι πράγματα έσαινα, ξέρω εγώ στο
2: ραδιό,
0: και να μου έρθει απάντηση, δηλαδή ήταν ο μήνας.
2: Ναι. Ο Στατάκης ήταν, εντάξει, ο Στατάκης ήταν με τα Περιστέρια, πήγαινε πιο γρήγορα.
1: Ναι, μωρέ, εγώ ήμουν πολύ παλιός. Ναι.
2: Με το καπνό.
1: Βασίλη, προσπαθώ να τον, έτσι ξέρεις, συνεννώ κι εγώ για να μην νιώθει μεγάλος, καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Εντάξει, να κάνουμε.
1: Αλλά πάνω μεγάλη. Κάτω ίδια ηλικία έχουμε, μην νομίζεις.
0: Είμαστε παλιοί, είμαστε παλιοί και είμαστε έμπειροι.
1: Έτσι.
0: Έτσι έχουμε την εμπειρία και δίνουμε τα φώτα μας και στους νεότερους.
1: Σωστά. Και να σκεφτείς τώρα αυτό που λες με το φαξ, ότι δεν είναι και καμιά 50 ετία πριν.
2: Τίποτα, έτσι. Λέει,
1: και φαίνεται τόσο παλιό, διότι ναι, ρε, κάθε κομμάτι παλιώνει μέσα σε ένα χρόνο τώρα.
2: Ναι.
1: Από ίντερνετ έχουμε. Τι ίντερνετ τώρα σου λέει, εδώ έχει AI.
2: Μα σου λέει τώρα κινητό το 7 το iPhone, και λέει παλιό είναι τώρα.
1: Είναι αυτά, ρε, φίλε.
0: Εγώ θυμάμαι τη χαρτούρα που είχα στο γραφείο μου. Ντοσιέ με τιμολόγια, το ένα, το άλλο. Και θυμάμαι που άκουγα λοιπόν και έλεγα. Και έλεγα τώρα τι λέει τώρα ο Βλάκας, ξέρω εγώ. Λέει σε λίγο καιρό, λέει όλη αυτή η χαρτούρα που έχετε στα ραδιόφωνα. Έτσι το έλεγαν κάποιοι άνθρωποι τότε. Θα εξαφανιστούν όλα αυτά τα χαρτιά.
2: Και εδώ στην Ελλάδα και αργήσαμε και πολύ, εντάξει. Αργήσαμε πολύ εδώ στο εξωτερικό και όταν αυτά τα πράγματα ήταν δεδομένα. Εγώ θυμάμαι πηγαίναμε στην Εθνική Τράπεζα, μια τράπεζα, περιμέναμε 30 ώρες. Για να βγάλουμε να πάρουμε ένα χαρτί.
0: Ουρές.
2: Στο ΙΚΑ. Παντού, τώρα με τα μπαίνει στο σύστημα.
0: Στο ΛΟΤΕ.
2: Παντού. Τώρα με ένα μπαίνει στο σύστημα.
0: Να πάνε να πληρώσεις.
1: Εντάξει, τώρα έχει και το καλό, έχει και το κακό, έτσι.
2: Το καλό είναι ότι δεν χάνεις χρόνο εργασίας, δεν ταλαιπωρείσαι και κάνεις δουλειά σου εύκολα και ωραία. Το κακό είναι ότι. Το κακό είναι ότι χάνουν άνθρωποι τη δουλειά τους.
1: Ναι. Είναι.
0: Κοίταξε, στην ουρά έκανες και το καμάκι σου τότε, άμα τύχαινε. Γνωριμίες, φιλίες.
2: Ναι, δεν πρέπει να στη γραμμή μπορεί να κάνει γνωριμίες και στην παραλία.
1: Καλά γνωριμίες, καλά λέει ο Βασίλης, άμα θες να κάνεις, αλλά...
2: Να πάει να πληρώσεις την φορεία, ας πούμε, 10.000 και την γνωριμία να κάνεις εξόρισια γνωριμία.
1: Έχω να κάνω κάτι δουλειές στο δημόσιο και παίρναμε δύο μέρες άδεια από τη δουλειά.
0: Ναι, άδεια,
2: μεροκάματα. Άστο, πήγα να πληρώσεις την ΕΕ και μέχρι να την πληρώσεις και κόψει το ρεύμα.
0: Ναι.
1: Άλλες εποχές που τις λες τώρα στα παιδιά και σου γελάνε, σου λέει τι είναι αυτά, ρε. Και δεν έχουν περάσει 20 χρόνια, έχουν περάσει. Δεν έχουν περάσει κάτω 50 χρόνια.
2: Σου λες μπες στο κινητό, σου λέει μέσα, βγάλει την τράπεζα, πλήρωσε μπαμπαμ.
1: Είναι ο καιρός, περνάει τώρα.

0: ήταν και περπάταγε πουθενά παράξενα. Και ο Παναγιώτης με τον Μπιστρό.
1: Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Λέω εγώ ρε παιδί μου, δεν είπα δεν κάνει καλά, λέω μήπως. Εμείς όμως τραπεζάκι κανονικά που καλά και έχουμε για Παρασκευή που έχει ελληνική βραδιά ή Σάββατο που έχει βραδιά χάους. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι για γνωσού, ένα μπουκαλάκι για ένα φίλο ή μία φίλη. Παρασκευή πρωί κλήρωση, όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού με τη λέξη Μπιστρό. Γεια σου κύριε Παναγιώτη. Ελπίζω σήμερα να πας κανονικά στη δουλειά, να μην αλυτέψεις. Γιατί κάτι τέτοιο μου.
1: Να πάνε φίλοι μας στην επόμενη ώρα το μαγαζί.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από τον Καματερό. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Ανδρέας από την Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Στο φίλο μας τον Γιώργο από την Πετρούπολη. Και άλλος Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Ο φίλος ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή.

Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.

Όχι μόνο Τζίτζι, χάσαμε και το στρατάκι τώρα. Δεν ήταν να παίξω στο μπαλκόνι και να τα τρώνε τα σουβλάκια. Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα, καλή εκπομπή. Ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι. Έχουμε και μπασκετάκι σήμερα, 3.30 ώρα, NBA, τρίτο μάτς. Νέα Υόρκη Σπέρς, τα δύο πρώτα μάτς θα πήρανε. Είναι η ομάδα από τη Νέα Υόρκη. Έχει κάνει το 2-0 στη σειρά. Τώρα πάμε για το τρίτο μάτς εδώ. Να πούμε, οι νίκες είναι 4 για το NBA. Δεν σου λέω, ήταν έξω ρε. Και περίμενε έξω.

0: τώρα. Πάμε τώρα να πει κάτι.
1: Βάλε ακουστικά.
0: Για του μήνα αγιασμό. Τι εκκλησία, να την παρανομολογείτε. Πρώτο μήνα είναι ο αγιασμό.
1: Όχι, εντάξει.
0: Πάμε, πες καλημέρα στον κόσμο και να πάμε να τσιμπήσουμε.
2: Ωραία. Στον αέρα.
0: Πού, εκτός αέρα θα το πεις.
1: Στον αέρα, λοιπόν, βέβαια. Στον
2: καταρχήν,
1: αέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Ο μεγάλος πρόεδρος εδώ. Έχω φίλο μου σήμερα και την τιμή και το Στρατάκι, το φίλο μου εδώ πέρα και το Βασιλάκι. Λοιπόν.
0: Πήγε ταμείο πάλι παρά. Να δώσω φορά σου πλάκι.
1: Πήγε ταμείο. Ναι,
0: 95 ευρώ χτες.
1: Μπράβο, αγόρι.
2: Εχθές. Σήμερα κατέβαινε 95.
0: Πόσο?
2: Κατέβαινε 75 σήμερα.
0: Διπλό φορό σου πλάκι.
2: Γαλλία, γκολ και over και άσο την Ολλανδία.
0: Διπλό φορό σου πλάκι.
2: Να πω λοιπόν την καλημέρα μου, Ελλάδα, Αμερική, Αυστραλία, Κύπρος, ελληνικά πάντα.
0: Πάντα.
2: Καναδά, να πούμε Καναδά, Μεξικό, χαιρετήματα στο φίλο μας στον Καναδά που φυτεύει τις ωραίες ντομάτες.
0: Μπράβο.
2: Να πούμε επίσης τον Τάσο από την Αυστραλία, την Μελβούρνη με τα καμπουρό. Να δώσουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο. Στο Θανάση το Ροσβάνο ακόμα πανηγυρίζει εδώ και ένα μήνα την Ομόνοια.
0: Θα ξέρει να παίξει το νεράκι.
2: Ναι. Να δώσω την καλημέρα μου σε όλο το Εγάλαιο που μ' ακούει και συντονιστήκανε τώρα.
1: 97,8.
0: Το Εγάλαιο.
1: Πόσο είναι το
2: Εγάλο? 97,9 πέφτασε.
0: Το Εγάλο μας ακούει 94,3 ρε.
2: Όχι, 97,9.
0: Α, τον Γάλο.
2: Έφτασε κύριε Σωτηράκη, Μπέλιο Μακούι, 97,9.
1: Τι να ξέρει ο Μπέλιο,
2: 98. Ο δεύτερος, ακολουθεί η άλλη υπόλοιπη.
0: Τι ακολουθεί, άστο, 2%, τι να κάνει αυτός. Ένα άτομο θα βάλει στο Δημαρχείο.
2: Να πούμε ότι η Λύκη και η Χαλιαρίου συνεχίζουν κανονικά στην κατηγορία.
0: Ναι, θα πάμε, θα μου πει ένα μήνα.
2: Να πούμε, ναι. Να πούμε ότι το τελικό αποτέλεσμα 102-92 στο μπάσκετ, τελικό αποτέλεσμα ανήκει στο Ολυμπιακό.
0: Τα ακούτε πρώτοι εδώ.
2: Δεν ξέρω αν είδατε ή αν αυτό. Εγώ λέω άνετα, εύκολα.
0: Έτσι.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση να γυρίσει το μάτς. Μερικές φορές γυρίζει, μερικές όχι, αλλά τώρα εντάξει.
0: Τελείωσε το μάτς. Πάμε διάλειμμα τώρα.
2: Και να κάνουμε το διάλειμμά μας.
0: Ο Παναγιώτης λέει, πρόεδρε της καρδιάς μας, καλημέρα. Σε περίμενε στο πιστό, δεν πήγες άλλη μια φορά.
2: Δεν πήγα πολύ κόσμο.
0: Και χτες είπες ότι έχει κόσμο στο μαγαζί και βγήκε η Μανουέλα και είπε ποιο μαγαζί. Στην Κλειφάδα ήμασταν, σε ένα πολύ ωραίο μοτέλ.
2: Ναι, μετά τις δύο όμως.
0: Και εγώ μετά τις δύο θα σε περίμενα.
1: Τώρα όχι. Είναι δυνατόν να τα λέει αυτά πράγματα η Μανουέλα? Όχι.
0: Τα είπε.
2: Καλά, η Μανουέλα μπορεί να ζηλεύει. Γιατί
1: ζηλεύει, Μανουέλα.
2: Κυνηγάνε και άλλες γυναίκες.
0: Πάμε, διάλειμμα.
2: Διάλειμμα και να δώσουμε και την καλημέρα μας στον Περιτερά, το Σάβα.
0: Γεια σου, Σάβα.
1: Γεια σου, Σάβα.
2: Σάβα που μας άνοιξε
1: κούραση.
2: Που πήρε τηλέφωνο και άνοιξε πόρτα.
0: Ο Σάβα εδώ κανονικά κλείνει. Έπια στην μπάρλα και πήγε μια παράμα άνθρωπο.
1: Μα περίμενε τον πρόεδρο, είχε ακούσει. Και σου λέει θα πω εγώ και θα λέω.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. (2) 10 2 20 59 43 2 15 2 15 59 43, τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69 39 9 43 9 43. Επιτέλους μπήκε στην εκπομπή ο πρόεδρος της καρδιάς μας, ο Μάκης από τη Νέα Σμύρνη. Επειδή έχει φέρει και ριζόγαλο σήμερα.
1: Να πούμε και το
0: στομάκι. Ο Μπέμπης έχει φέρει και ριζόγαλο.
1: Στο Μάκη από τη Νέα Σμύρνη να πούμε την καλημέρα μας. Αλλά και στο Μάκη το Περιστέρι, άμα ακούει.
0: Και ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ, ακούει.
1: Και ο Παναγιώτης θα τον πιστρώ, θα του πω ότι αυτή
0: ετοιμάζει, νομίζω, ή άνοιξε ένα πολύ ωραίο στέκι στο Κρυονέρι με καφέ, ζαχαροπλαστείο και διαπραγματεύσει.
2: Παναγιώτης.
0: Ναι, ναι, πρέπει να
2: πάμε να
0: επισκεφτούμε. Έχει ωραία γλυκά από ό,τι έμαθα.
2: Ναι,
0: ναι, ναι. Πρέπει να πάμε να επισκεφτούμε τον Παναγιώτη. Παναγιώτη μου, καλές δουλειές, θα πούμε εμείς.
1: Καλές δουλειές έχει ο Παναγιώτης με τα ωραία γλυκά, να επισκεφτούμε και μια βολτά.
0: Βέβαια, πα έχει ωραία ζόγαλα, θα που ψάρει ζόγαλα.
1: Σήμερα έχω φέρει ριζόγαλο, μπάφλα, σοκοφέτα, τα πάντα όλα.
0: Τα πάντα όλα.
1: Κοκακόλες, πίτσες,
0: μπουγάτσες.
1: Και μπουγάτσες.
0: Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βασιλή.
0: Καλώς τον.
3: Δημήτρης από το Παγκράτη.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου.
3: Σήμερα ήθελα να σου μιλήσω για την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Επειδή παρακολουθώ πολύ στενά, πάω και ορισμένες φορές και στην προπόνηση. Κοιτάξτε να δει, τώρα αυτός ο πρόεδρος της ΑΕΚ υστερεί πάρα πολύ σε χρήματα από τους δύο τους Θεσσαλονίκης και από τον Σιλάμ και από τον, πώς το λένε, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, τον Μισακίδη.
3: Αυτοί λένε ότι έχουν, καλά, ο Σιλάμ θα έχει υπερβολικά λεπτά και ο Μισακίδης από ό,τι λένε. Νομίζω υστερούν και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Και σε 2-3 χρόνια πιστεύω ότι ο Άρης ΠΑΟΚ θα είναι το ντέρμπι. Τέλος πάντων, η ΑΕΚ, τι συμβαίνει. Εντάξει, ο συμπαθέστατος ο Ψάκοντα, συμπαθέστατος σε όλους και έχει προσφέρει και αρκετά στην ΑΕΚ και τα λοιπά. Είναι πλέον 75 χρονών. Ο κόσμος τον βλέπει στο γήπεδο με το γκρι κουστούμι και το μαύρο μπουζάκι και νομίζω ότι αυτό είναι. Έλα όμως που στο γήπεδο πρέπει στις προπονήσεις να είναι 6-8 ώρες κάθε μέρα, μετά στα ταξίδια, στα αεροπλάνα, στα ξενοδοχεία. Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος 75 χρονών να μπορεί να συνεχίσει αυτό το είδος της ζωής?
0: Ναι, δεν μπορεί.
3: Εγώ είμαι ένα χρόνο μικρότερος.
0: Και μέσα σε μπορούν και άλλοι. Τι είναι λογική να
3: φύγει. Κοίτα να δεις, Βασίλη, όλα έχουν ένα τέλος.
0: Το τέλος, φίλε μου, το τέλος, αυτό που κάνεις είναι τώρα πολύ άσχημο πράγμα. Το τέλος το καθορίζει ο καθένας μόνος του, γιατί το πεις εσύ.
3: Το τέλος εννοώ.
0: Το τέλος εννοώ της καριέρας του. Το καθορίζει μόνος του.
3: Καριέρες, όχι
0: μισθό. Σε λίγο θα μου πεις γιατί να παίζει ο Ρονάλντο μπάλα που είναι 42. Γιατί γουστάρει να παίζει.
3: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά, η καριέρα κάποια στιγμή, αυτές είναι οι εξαιρέσεις. Λέμε ο κανόνας. Δεν μπορεί να τώρα 75
0: χρόνια. 75 χρόνια πήγε την ΟΑΕΚ τελικό φέτος.
3: Να είναι με τη. Ναι, μπράβο.
0: Πώς. Δηλαδή το 75-76.
3: Σκέψτε, να είναι με τη φόρμα 6-8 ώρες στο γήπεδο, το λιγότερο, γιατί ο Μπαρτζόκας, ο άλλος, ο Σφερόπουλος και ο Ιτούδης είναι 10-12 ώρες στο γήπεδο, η δική μας αυτή.
0: 10-12 ώρες, φίλε μου, και ασχολείσαι με τον μπάσκετ και λες τέτοια πράγματα. Τι 10-12 ώρες, φίλε, στον μπάσκετ, στην προπόνηση?
3: Όχι, στο γήπεδο.
0: Στο γήπεδο μπορεί να κάνει στο γήπεδο, να κάθεται να κοιτάει το παρκέ.
3: Ναι, συγγνώμη.
0: Τι εννοείς, 10-12 ώρες, θα κάνεις στο γήπεδο, τι ο Μπαρτζόκας 12 ώρες, να κοιτάει τις κερκίδες?
3: Ασχολείται.
0: Τι ασχολείται, ασχολείται και στο σπίτι του, όχι μόνο στο γήπεδο.
3: Και ο Γιάννης ο Σφερόπουλος,

0: συμπάθειά μου. Πολύ συμπαθιά μου, δηλαδή. Και αυτό είναι πολύ.
1: Προπονητέ στο γήπεδο κάθονται 2 ώρες. Όσο κάνει προπόνηση, δεν κάθονται όλη μέρα.
0: Έστω, να καθίσει 3 ώρες.
1: Κάθεται.
0: Για σκέψτε το αυτό. 75 χρόνων άνθρωπο, να βάλει τη φόρμα. Να κάθεται 3 ώρες. Που λες, τέλος πάντων, το μήνυμα. 3 ώρες στο γήπεδο. Μετά να τρέχει στα ξενοδοχεία. Να πηγαίνει ταξίδια με τα αεροπλάνα. Αυτό δεν είναι.
1: Μα δεν μπορώ, σου λέω και πάλι, δεν μπορώ να το κρίνεις εσύ αυτό, ρε φίλε. Το καταλαβαίνεις, το κρίνει ο ίδιος ο εαυτός του. Αν μπορεί και καταλαβαίνει ότι αντέχει ο άνθρωπος, δεν του πεις εσύ κι εγώ να σταματήσει να μην το κάνει. Αν δεν μπορώ εγώ, αν δεν μπορείς εσύ, δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί κάποιος άλλος.
0: Φυσικά.
1: Αυτός μπορεί και το κάνει.
0: Ωραία. Αυτό ήθελα. Είναι ο.
1: Πάμε να απαγορέψει κάποιον ένα. Δεν καταλαβαίνω τι λες.
0: Μπορεί να δουλεύει δηλαδή και 85 χρόνια.
1: Και 100 αν μπορεί.
0: Ναι, και 100. Είναι εξαίρεση.
1: Όχι, εξαίρεση, οκ. Αν θεωρεί τον εαυτό του ικανό να δουλέψει και 100, ας δουλέψει και 100. Δεν πάω να πούμε εγώ και εσύ και ο Κώστας και ο Μάκης και ο Μιχάλης και ο Δημήτρης σταμάτα γιατί είσαι 75.
0: Έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι αυτό δηλαδή που τον βλέπει ο κόσμος ας πούμε στην τηλεόραση με τον Γκρι Κουστούμι και αυτά και κάθεται.
1: Προτιμώ να βλέπω το Σάκοντα παρά τον Αταμάν, ρε φίλε.
2: Μια χαρά είναι, μωρέ.
0: Πρέπει να δουλεύει.
1: Προτιμώ να βλέπω το Σάκοντα παρά τον Αταμάν που λέμε. Που τσακώνεται.
2: Και θεωρώ ότι είναι και πολύ καλύτερος προπονητής του Σάκοντα από τον Αταμάν. Δεν έχει καμία σχέση. Σαν προπονητής είναι πολύ καλύτερος.
0: Ποιος?
2: Ο Σάκοντα από τον Αταμάν.
0: Έτσι πιστεύω κι εγώ, αλλά η ηλικία παίζει ρόλο. Ο Αταμάν είναι 62 χρονών, νομίζω.
1: Δεν παίζει ηλικία, παίζει τον μπάτζετ. Άμα είχε ο μπάτζετ του Αταμάν ο Σάκοντα, θα έκανε πολύ περισσότερα πράγματα.
0: Έτσι,
1: άμα έχει 40 εκατομμύρια μπάτζετ.
0: Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η ΑΕΚ πρέπει να βρει ένα προπονητή. Αυτοί οι δικοί μας οι τρεις που είναι στην Ευρωλίγα. Δεν πάνε. Σφερόπουλος, Μπαρτζόκας και
1: Τούτη. Ναι, Ευρωλίγκα, εντάξει.
0: Ναι, είναι Ευρωλίγκάτι που λένε. Πρέπει να βρει έναν. Και Έλληνες έχουμε πολύ καλούς προπονητές. Μην ξεχνάς ότι ο Πρίφτης, παρόλο ότι ήταν στη Ρέτζιο Εμίλια, που τερμάτισε νομίζω 7η στην Ιταλία, ανακηρύχθη από τους προπονητές ως ο καλύτερος προπονητής. Είναι δεν είναι αλήθεια?
1: Ναι, νομίζω κάπου το διάβασα εγώ.
0: Ναι, ο Δημήτρης ο Πρίφτης. Αλλά έχει και άλλους, μην νομίζεις.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτά ήθελα.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη, να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και ο Τραμπ 80 είναι και γυρίζει τον κόσμο κάθε μέρα και έχει και τη Μελάνια.
2: Έτσι.
1: Ε?
2: Με τη Μελάνια.
1: Που είναι 50.
2: Εντάξει, δεν ξέρω αν την έχει.
1: Την έχει, ρε φίλε, μπορεί να την έχει κι άλλη. Αν είναι κι αυτό. Να κάνουμε τώρα.
2: Έτσι. Έτσι.
1: Μαζί κοιμάται, σπίτι του είναι.
2: Μια χαρά.
1: Το Μέγαρο κάθεται. Με κοιτάξει, ο πρόεδρο είναι.
2: Δεν πάω στο Μέγαρο, θα πάω με τον Πέδαρο.
1: Τώρα 5-6 ο πρόεδρο. Να πει.
2: Λέγε ρε τσι, ρε πρόεδρε, λέγε τσι.
1: Α, τα κινητά, ξεκίνησε τα κινητά, ε.
3: Όχι, ξεκίνησε
1: τα κινητά. Προχτές δεν είναι κινητό, μια χαρά περάσαμε.
2: Τι σήμερα είναι αυτό που λέει ο.
3: Λοιπόν, να πω την γνώμη μου.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Και μετά θα αναλύσω το τέρμπι.
1: Ποιο τέρμπι?
3: Το μπάσκετ.
1: Έτσι, τελείωσε.
3: Τελείωσε, έληξε 102-92 λοιπόν.
1: Δεν σε πιστεύω που το ξέρω.
3: Άντε, να πω πρώτα να πω για το φίλο μας που είπε. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να πούμε εμείς πότε θα φύγει ο κάθε προπονητής και πότε θα έρθει και αν είναι η ώρα να φύγει και αν είναι η ώρα να αποχωρήσει. Υπάρχουν προπονητές που είναι μεγάλοι και αυτοί σε ηλικία, είναι καλοί προπονητές. Ο Φέρκισον έκατσε δεν ξέρω πόσα χρόνια εκεί στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
3: Ούτε και εγώ δεν ξέρω. Ο άλλος έχει πάει στην Εθνική Βραζιλίας.
1: Ο Αντζελότη.
3: Μεγάλος
2: εκεί.
3: Ναι, καταλαβες.
2: Αντζελότη. Κάτσε τώρα γιατί έχουμε πιάσει ηλικίες. Τι είναι μεγάλο.
1: 70.
2: Όχι, ρε,
3: όχι, ναι.
1: Ο Αντζελότη.
2: Ναι. Κάτω από 70.
3: Πάνω. Έκανε και ήττα και έδωγε 0-2 την Ιαπωνία και έχασε 3-2. Αλλά θέλω να σου πω ότι ναι, και ο Αντζελότη είναι πάνω. Μα θα δούμε σε λίγο πόσο είναι η ηλικία του. Νομίζω πάνω από τα 70. Ναι. Εκεί.
2: Τώρα θα τα βρούμε όλα.
3: Και έτσι, εντάξει, ο φίλος μας είπε τη γνώμη του, Βασίλη. Κοιτά.
1: Εντάξει, γνώμη καθένα.
3: Ναι, η γνώμη του. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι. Πόσο είναι?
2: 67. 69 λίγο.
3: Εντάξει.
2: 66-67.
1: Εντάξει, κοντά εδώ.
3: Εντάξει. Είναι κοντά εκεί πάντα σκέφτεσαι.
2: Δεν είναι για προπονητή, μια χαρά είναι.
3: Μια χαρά είναι άνθρωπο.
2: Και πετυχημένο.
3: Και επειδή μάλλον έκατσε πολλά χρόνια στη Ρεάλ, γι' αυτό.
2: Ναι, νόμιζε ότι.
3: Ναι, πολλά χρόνια. Φίλε, αλλά να πούμε επίσης, Βασίλη, ότι ο άνθρωπος είχε τη γνώμη του, ο καθένας έχει τη γνώμη του, τζενέ.
1: Έτσι, κύριε πρόεδρε.
3: Εγώ λέω η άποψή μου είναι
1: πάνω
3: σε αυτό το θέμα.
1: Είσαι πρόεδρος δημοκράτης.
3: Όσο μπορεί ο άνθρωπος και κάθεται και του αρέσει και πάει και καλά, την πήγε και τελικά την ομάδα, όλα εντάξει. Έτσι, τζενέ.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα.
2: Θα άφηνε ο Σάκοτα, με συγχωρείς, πρόεδρε. Θα άφηνε ο Σάκοτα ποτέ. Ο Σάκοτα. Τον Ναν με 3 φάουλ και με το παιχνίδι του Ναν και να μην τον είχε αλλάξει.
1: Ναι, ναι.
2: Ή θα τον άφηνε με αυτό το παιχνίδι που έκανε

0: Σήμερα ο Σάκοντα. Ο Σάκοντα είναι σοβαρός προπονητής.
1: Ναι, προπονητά είναι ο άνθρωπος, εντάξει.
0: Είναι σοβαρός και σαν άνθρωπος.
1: Και δεν έχει και τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού. Αν έχει τον μπάτζετ του Παναθηναϊκού ή τον μπάτζετ του Ολυμπιακού, μπορεί να κάνει και ο Σάκοντα πράγματα. Έτσι δεν είναι.
0: Εννοείται.
1: Αν έχει αυτά τα μπάτζετ. Πέσουν όλο και τα μπάτζετ στον μπάσκετ. Αν έχει τώρα ένα μπάτζετ 2 εκατομμύρια και ω έχει 40, δεν είναι εύκολο να αγωνιστεί. Αν το κάνει μια φορά. Όχι κάθε δεν μπορεί κάθε εβδομάδα να κερδίσει τον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό όμω όταν έχει μπάτζετ πολύ μικρό.
0: Έχει δει τον Σάκοντα να κάνει τα καρκιροζίκια και φτιάχνει τα μάτια. Όχι. Α, τώρα τι συζητάμε. Από πού να πιάσουμε να του συγκρίνουμε. Υπάρχουν κομμάτια. Από τα 4 κομμάτια που θα πιάσουμε, τα 3 είναι καλύτερα ο Σάκοντα.
1: Ναι, σωστό.
2: Εντάξει. Αν έχει άλλο στυλ παιχνιδιού, όπως τα λέει και ο φίλος μας εδώ, ο
0: έχει
2: Δημήτρης.
0: Έχει άλλο στυλ παιχνιδιού, να έχει
2: παιχνιδιά. Έχει πολλές. Και αυτός μπορεί να πείσεις. Θα μην θέλει να κάνει την αλλαγή. Λόγω και των λεφτών που παίρνουν οι παίκτες σε αυτή, γιατί πρέπει να παίζουν και όλα σε αυτή την παίκτες, γιατί πλούνται
0: ακριβώς. Και έφυγε ο Ολυμπιακός και κέρδισε.
2: Το κέρδισε, ναι. Αν και έκανε η προσπάθεια ο Κοντούλης που έχει.
0: Ο Σόρτς. Ο Σόρτς ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πολύ καλός. Και δίποτα και μπροστά στο Μιλουτίνο.
0: Πάρα πολύ καλός.
2: Αλλά ένας κούκος δεν φαίνεται να ανοίξει. Έτσι. Το έχουμε ξαναπεί αυτό είδες, και το έχω πει και στον Βασίλη.
1: Ο κούκος δεν φαίνει την άνοιξη. Δηλαδή, αλλά αυτά Βασίλη, τα ακούς μόνο εδώ.
2: Ναι. Αλλά Βασίλη, πάμε στα αυτά που είχα πει την περασμένη εβδομάδα στους ακροατές, ότι θα πάμε στο τέταρτο μάτς. Σωστά. Εγώ είχα δώσει.
1: Όλο το πέμπτο μάτς θα πάμε.
2: Εγώ είχα πει, θα πάνε τα μάτς μέχρι 4.
1: Όλο το πέντε.
2: Δεν ξέρουμε.
0: Εντάξει, τώρα άλλο τη λες εσύ, άλλο τη λέει ο πρόεδρος. Τώρα δεν έχουμε να κάνουμε σήμερα βάση.
1: Ναι, σωστό.
0: Ο πρόεδρος λέει 4. Σωστό. Εκεί θα κάτσουμε, στο 4 λοιπόν.
1: Ναι, μπορεί να γίνει δηλαδή 2-2 και να σταματήσουν, να μην παίξουν άλλο.
0: Αν παίξουν άλλο. Τώρα λέει ο πρόεδρος 4 και στα πας 5.
1: Ο Αραβανές με Ισπανία πήρε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο λέει. Ποιος είναι αυτός ο Αραβανές πρέπει να είναι.
0: Ο Αγραβάνης μου πως εννοεί.
1: Ο Αγραβάνης.
0: Τι, ο Αραβανές.
1: Αραβανές ή
0: Αραγανές.
1: Ο Αραγωνές.
0: Αραγωνές.
1: Που λέει ο Δημητράκης με Ισπανία πήρε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Σωστό.
0: Αραγωνές.
1: Σωστό.
2: Ναι. Και να αναλύσουμε λοιπόν τον αγώνα.
1: Να αναλύσουμε έχει χρόνο.
2: Ξεκίνησε ο Ναι, πιστεύω. 5 λεπτά και μόνο.
1: Έξι.
2: Σε 3 λεπτά το έχουμε αναλύσει.
1: Έξι.
2: Λοιπόν,
1: έξι.
2: Ξεκινάμε πρώτα ότι ο Ολυμπιακός. Ότι ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά το πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ήταν αυτό που λέμε μάθε μπαλίτσα. Εδώ πάει αυτό. Έτσι δεν είναι. Μάθε μπαλίτσα.
2: Ο ελέφαντος. Που του έλεγε.
1: Όχι από τον Αρχόντα.
0: Όχι.
1: Από τον πρόεδρο.
0: Από τον πρόεδρο.
2: Που του έλεγε όλο ο συγχωρεμένο στην Τούμπα.
1: Πήγε τώρα 3 λεπτά, ναι ή όχι.
2: Που του έλεγε όλο ο συγχωρεμένο στην Τούμπα τι έγινε, ξέρω. Τι λέει, μάθε μπαλίτσα. Μάθε τώρα ποιο φωνάζει.
1: Για τον μπερδεύει τώρα και να αλλάζει κουβέντα.
2: Α πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στο πρώτο δεκάλεπτο μόνο που προηγήθηκε 8-9. Σωστά. Μετά έφαγε ένα σερί 5-0, 15-9, πήγε 15-11, 17-13 και αυτά. Ήταν καλύτερο ο Ολυμπιακό στα πρώτα 2 δεκάλεπτα ήταν καλύτερο.
1: Ναι.
2: Στο τρίτο δεκάλεπτο αυτό ο Κοντούλη που μπήκε έφερε το παιχνίδι και εγώ στα ίσια. Με κάτι, κάτι τρίποντα μπήκαν εκεί από του ψηλού του Παναθηναϊκού. Γιατί και όλο ο Ρέβαλε έκανε προσπάθεια εκεί με κάτι τίποτα, ένα κάρφωμα και με τέτοια. Και πήγε διαφορά κοντά. Μετά
1: ωραίος,
2: μπήκε ωραίος. Και ο Νάτ γιατί ήταν στον πάγκο. Ναι. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Φωνάζουν όλοι για τη διαιτησία, φωνάζουν ένα από εδώ, φωνάζουν όλο από εκεί. Φωνάζουν μία για την κυρία Τσαρούχα, μία φωνάζουν για τον κύριο τον άλλο, μία για τον άλλο. Δεν γίνεται έτσι.
1: Όχι.
2: Αφήσουμε να παίζει τον μπάσκετ όπως έχει. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια στην τηλεόραση. Το μπάσκετ δεν είναι βαρ. Να πηγαίνει ο διαιτητής συνέχεια και να κάνει τσάλεπ και να βλέπει σε κάθε φάση αν μπήκε το καλάθι ή τον έσπρωξε όλο ή πάτησε τη γραμμή.
1: Όταν έχει ενημέρωση.
2: Έκανε αυτά. Δεν είναι, είπαμε, ποδόσφαιρο Φράβο. Το μπάσκετ. Εντάξει, γιατί άμα είναι και γίνει σαν το ποδόσφαιρο, θα διακόπτει ο διαιτητής 30 φορές.
1: Άρα
2: θα πρέπει να πηγαίνει σε 30 τσάλεπ.
0: Ξεκινάμε σήμερα και τελειώνουμε μεθαύριο. Έτσι, όχι,
2: οπότε καλά κάνουν οι διαιτητές για μένα και σε αυτόν τον αγώνα και στον προηγούμενο και στον πρώτο και γενικά που δεν πάνε πολύ σε τσάλεπ. Γιατί Τσάλοφ. Ο κόσμος φωνάζει, κάνει. Ο κόσμος έχει όμως αυτό το πλεονέκτημα που δεν το έχει ο διαιτητής. Βλέπει από πάνω, από τις τηλεοράσεις που έχουν βάλει τις μεγάλες εκεί που κρέμονται. Ναι, μωρέ, βλέπει τώρα τη φάση. Σε μια φάση βλέπουν σήμερα, ας πούμε, να αναλύσω ένα αυτό, δύο φάσεις. Βλέπουν ότι ο άλλος πάταγε, απέξω έφερε την μπάλα. Με αυτό σε μαύρο σπανικό που πήγε στην μπάλα απέξω.
1: Ναι,
2: μετά βλέπουν ένα άλλο φάουλ, μετά βλέπουν ότι έπρεπε να του είχαν φάει.
0: Εννοείς ότι πρέπει να τα καταργήσουν αυτά τα κιούπα.
1: Ναι, να μην έχει. Ούτε κιούπα ούτε φάουλ.
0: Για να μην
1: ούτε γραμμές να μην πατάνε.
2: Όχι, να μην τα καταργήσουν, αλλά ο κόσμος θα έχει το. Να βλέπει και δεύτερη φορά. Από πάνω εκεί βλέπει. Ο διαιτητής πρέπει να κάνει τσάμπια.
1: Εγώ λέω. Ναι, για να μην γίνει αυτό, λέω ο κόσμος να βλέπει πορνό. Πάνω.
0: Άρα, να κάνουμε άλλα σούπερ σπορ.
1: Μπράβο, ναι.
2: Όχι, να βλέπει τις μαζερέτες. Δεν τις βλέπω φέτος οι μαζερέτες, δεν έχει Ολυμπιακός.
1: Ούτε ο Παναθηναϊκός έχει.
0: Δεν έχει.
2: Γιατί?
1: Ακριβά τα έξοδα.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω.
2: Ούτε ο Ολυμπιακός δεν έχει.
0: Πρόεδρε, αυτά είναι μία από τις δεσμεύσεις σου. Πρέπει να επανέλθουν οι μαζορέτες.
2: Ναι, ίσως αποσπάγανε του μπασκεμπολίστων την προσοχή, τα κοριτσάκια με τα ωραία φορματάκια και.
1: Τι τα
2: ημάω
1: τώρα. Δεν είναι κανείς τώρα.
0: Τίποτα.
1: Γιατί σταματήσανε.
0: Δεν μπορώ να τα λέω.
1: Μεγάλο το έξοδο.
0: Τώρα που το λες, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Μεγάλο το έξοδο.
0: Να κάνουμε ρεπορτάζ. Δεν έχει μεγάλο το έξοδο.
2: Να δούμε περίεργα, ναι.
1: Θα έχει το εγκάλωση.
2: Ναι, όσο εγκάλωση.
1: Θα ποδόσω, ράντια κάνω.
2: Ναι. Έχει μια ομάδα
0: στην. Στο
1: ποδόσφαιρο. Ναι,
2: νομίζω. Ξέρεις ποιος είχε μόνο που έπαιξε Παναθηναϊκός πριν πάει με τον Ολυμπιακό στον Κολοσσό. Όπου είχε παίξει.
1: Εκεί έχουν στον Κολοσσό.
2: Εκεί είχαν.
0: Α, είχε στη Ρόδο.
2: Ναι, στη Ρόδο είχε στα ημίχρονα και στα διαλύματα. Ναι. Αλλά τέλος πάντων να πούμε τώρα και του στραβού το δίκαιο. Ναι. Καλύτερα έπαιξε ο Ολυμπιακός. Νίκησε δίκαια.
1: Το ρεζουμέ.
2: Ναι. Νίκησε δίκαια και Σωτηράκη Μπέλιο Αμακούς και είσαι προπάτη Μπαία Κουστόρα.
0: Ο Μπέλιος πού είναι.
1: Στο μαγαζί, θα κλαίει τη μοίρα του.
2: Και έτσι η σειρά οδηγείται σε τέταρτο τελικό. Ήρθαμε λοιπόν στο βούτυρο στο ψωμί.
1: Έτσι.
2: Λοιπόν, θα οδηγήσει σε τέταρτο τελικό. Όπου θα γίνει, είπαμε.
0: Νομίζω ότι. Πέμπτη. Α, που θα γίνει.
2: Την Πέμπτη ή
0: την Τετάρτη.
1: Αύριο.
2: Την Τετάρτη.
0: Μεθαύριο.
1: Αύριο
0: Τετάρτη.
2: Σήμερα
0: είναι Τρίτη. Α,
2: οκ. Okay.
0: Το
2: πάτε
0: τώρα.
2: Άλλαξε η ώρα, ναι. Μεθαύριο λοιπόν.
0: Σωστά.
2: Θα γίνει ο τέταρτο τελικό. Έχουμε τώρα.
0: Μια ώρα.
2: Ή θα γίνει 2-2.
1: Ναι. Ή θα γίνει 3-1.
2: Ή θα γίνει 1-3.
0: Ναι, έτσι.
2: 3-1, ναι.
0: Τρομερή πρόοδο. Ο πρόεδρο, ε. Πολύ καλό.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει 2-3 ούτε 3-2.
1: Αφού έχει κι άλλο παιχνίδι. Βέβαια, πώ θα γίνει 2-3 παιχνίδι.
2: Εάν γίνει λοιπόν τώρα με ένα εγώ μου είναι. Άμα γίνει 2-2, θα γίνει χαμό το τελευταίο μάτσο. Εγώ θα κρυφθεί, εγώ λέω στην παράταση μετά. Το τελευταίο μάτσο.
1: Πρόβλεψη, ε. Πρόβλεψη. Από τώρα πρόβλεψη.
0: Αλλά. Έχει τόσο αμφίροπο.
2: Ναι, προπαφίροπο.
0: Αλλά δεν το βλέπει. Βλέπει το ένα τρίτο.
2: Αλλά δεν ξέρω. Τώρα θα παίξει και ο Ολυμπιακό. Πάει εκεί με τον αέρα. Ότι τώρα ό,τι και να γίνει έχει τη ρεβάνς.
1: Δηλαδή. Μετράει αυτό.
2: Ο Ολυμπιακό έχει. Πρόσεχε τώρα. Ο Παναθηναϊκό είναι με την πλάτη στον τοίχο.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακός δεν είναι.
1: Όχι,
2: και να χάσει, μπράβο. Είναι, όχι, έχει ρε παιδί μου ό,τι άλλο μπατς.
1: Ναι,
2: ξέρετε, ό,τι και να γίνει η σειρά θα πάει στο σεφ.
1: Ναι, αλλά μετά ένα παιχνίδι μετά.
2: Να μαθαίνει και στο τυράκι. Να μαθαίνει και στο τυράκι. Να μαθαίνει και στο τυράκι. Ναι.
0: Ο Μπέλιος τώρα τι να μαθαίνει. Τώρα μα έλεγε ότι θα κερδίσει ο Μπέλιος.
2: Θα
0: πούμε. Τι να μαθαίνει. Δεν μαθαίνει, πρόεδρε. Δεν μαθαίνει. Να σου πω κάτι. Πού τον είχε βάλει. Σε ποιο υπουργείο τον είχε βάλει.
2: Ότι αθλητισμού.
1: Ότι εγώ τον είχε βάλει.
2: Στην αρχή αθλητισμού.
1: Μετά δεν ήθελε οδηγό.
2: Μετά δεν ήθελε.
0: Τι μετά ξύλο τον είχε αποδηγό. Δεν κάνει το παιδί.
2: Όχι εντάξει είναι φιλαράκι.
0: Είναι φιλαράκι. Άμα είναι φιλαράκι. Θα τον βάλουμε θηρορό στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Μας βάζει και. Να σου πω, μας βάζει και καμιά γαλοπούλα. Όχι γαλοπούλα, πώς. Γουρνοπούλα.
0: Γουρνοπούλα. Το Πασαλού, το Πασαλού. Εντάξει.
2: Εντάξει, φάγαμε και λίγο γουρνοπούλα.
1: Φλωρεντίνο Πέρεθ, 80 χρονών και κουμαντάρο ολόκληρη Ρεάλ. Κέρδισε και τις εκλογές ξανά, σαν τον Τραμπ και ο ναι, κέρδισε εκλογές. Ο Γιώργος Φραγκφούρτης κέρδισε.
0: Για πλάκα.
1: Ευαρονικέλμα, αλλά βέβαια είναι κάτι, έγινε κάτι σκηνικά. Γυράμε κάτι ψήφους διπλούς και αυτά.
0: Εντάξει, μωρέ, ήταν τόσο μεγάλη διαφορά τώρα. Πού να
1: ο
0: Ρικέλμα
1: και. Πάντανε κι άλλοι όμως ψήφοι.
0: Ο Παλέρμο.
1: Αύριο 400, πάντανε κι άλλοι ψήφοι.
0: Έλα μωρέ τώρα. Γίνονται και στην Ισπανία αυτά. Ψηφίζουν και τα δέντρα.
2: Να ολοκλήσω.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Οπότε. Θα πάμε και στο αυτό με την Ισπανία. Δεν ναι. Ψηφίζουν και τα δέντρα. Καλά, εδώ δεν. Άκου, εκεί ψηφίζουν τα δέντρα. Το δέντρο, άμα το ποτίσει, βγάζει ένα ωραίο λουλουδάκι.
0: Σωστά.
2: Εδώ, να μην πούμε τώρα, δεν θέλω να πω ονόματα, όχι, τίποτα. Ναι. Μόνο να πούμε ότι ψηφίζουν οι πεθαμένοι.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Αυτά θα.
2: Στη λίστα. Συγγνώμη τώρα, είχα πάει να ψηφίσω και στη λίστα είχαν βάλει τον πατέρα μου. Το Γιώργο το Τζίτζερα, ναι. Έβγαινε, παιδιά, συγγνώμη, δεν έχει περάσει ο πατέρα μου. Πέρασε το πρωί, λέει.
3: Πέρασε το πρωί.
2: Σου είπανε
3: να βγει αναφορευτική επιτροπή.
1: Πρέπει να κάνει όμω.
2: Λέει, έχετε έρθει όλοι.
3: Εδώ είναι θέμα τώρα.
2: Όχι, λέει, έχουν έρθει όλοι, λέει, τα αδέρφια σου, αλλά και ο πατέρα. Ο πατέρα δεν έχει πεθάνει πριν τρία χρόνια.
1: Πρέπει να κάνει του λύκου Αλιαρίου και εσύ ένα όπω η Ρεάλ με μέλη. Και να ψηφίσουν τα μέλη για πρόεδρο, όχι να παίρνει για πάρτι όπου το γουστάρει εσύ.
2: Α, ναι, εντάξει, μάλιστα.
1: Έχει ψηφοφορία να γίνει, πόσα μέλη στο Χαϊδάρι, 3 άτομα.
2: Όχι, 9 άτομα.
1: 9 άτομα. Ωραία, αυτοί οι 9 ψηφίζουν για πρόεδρο.
2: Ναι.
1: Α, βγαίνει με 8-9 ψήφου. Πάμε ψηφί.
0: Και βέβαια.
1: Και θα είναι η προεδρία για 4 χρόνια, όπω είναι στην Ρεάλ.
0: Ναι, 4 χρόνια, ναι. Μέχρι το 2030.
1: Και σε αποφασίζει για όλα.
2: Για όλα, ναι.
1: Το ξύλο αποφασίζει βέβαια.
2: Όχι, εντάξει, γιατί εντάξει, θα έχω τα λουλουδάκια μου, θα έχω τους χυμούς μου, θα έχω τα.
0: Αυτά πάντα.
1: Προδοκία σου, γιατί δεν είναι αυτά.
2: Όχι, παιδί μου, και οι ποδοσφαιριστές, τα νεράκια, μπαναράκια, φρούτα.
1: Όταν ακούς μπανάνες, φρούτα και αυτά, είναι για τους διαιτητές, πάει στα καμαράκια.
0: Πάει στα καμαράκια.
2: Όχι, οι διαιτητές είναι τα φρούτα τους αυτές τις κατηγορίες. Είναι τα νεράκια τους. Είναι τα πράγματά τους. Δεν μπορεί, σε αυτές τις κατηγορίες πρέπει να.
1: Και αγαπητόγειο μπαπ.
2: Και πιτόγειο και μπαπ.
0: Για μετά το τέλος του αγώνα.
2: Οπότε να ολοκληρώσω, θα έχουμε. Ή το 3-1 ή το 2-2. Δεν υπάρχει διάμεση.
0: Δεν υπάρχει ενδιάμεση.
2: Ο φίλος μου Στρατάκης θα το ρωτήσουμε τι βλέπει.
1: Τι βλέπει, κύριε Στρατάκη? Εγώ βλέπω 2-2, είπα.
0: Εγώ βλέπω 3-1, αλλά δεν ξέρω τώρα με προβλημάτισες. Γιατί μου λες ή 2-2 ή 3-1.
1: Μεγάλο.
0: Τώρα με κάνεις κομμάτια. Δεν ξέρω, δεν το
2: παίρνω. Λοιπόν, εμένα η πρόβλεψή μου είναι ότι θα οδηγηθούμε. Αυτό το μάτς είναι το καθοριστικό. Είναι το καθαριστικό.
1: Αυτά λέει και. Παγώνει το ακροατήριο, δηλαδή μένουμε άναυδοι.
2: Και θα γίνει χαμός, πιστεύω.
0: Να κάνουμε μετά ένα ριζουμέ. Να κάνουμε ένα ριζουμέ, γιατί εγώ είμαι γραφείο τύπου και θέλω αυτά να τα ξεκαθαρίσουμε.
1: Είπε 2-1, είπε 3-1 Παναολυμπιακός.
0: Εμένα δεν με διαβάζει. Αυτά είναι εφήμερα. Αυτά είναι εφήμερα, φίλε. Κάποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, είναι σίγουρο αυτό.
1: Κάτσε
0: το πρόεδρο.
2: Κάποιος θα πάρει λοιπόν το πρωτάθλημα. Τώρα την Τετάρτη το βράδυ θα έχουμε πανηγύρια στον Πειραιά. Ή θα έχουμε πάλι το 2-2. Ναι. Δεν θα έχουμε βέβαια πανηγύρια, αλλά θα έχουμε 2-2 ηρεμία. Και θα πάμε για το Σάββατο.
1: Αυτά πρέπει να γράψεις.
0: Ναι. Γράφω. Όχι, αλλά κάτι είπε για τις μαζορέτες.
1: Θα
0: επανέλθει οι μαζορέτες.
2: Έλυσα, το είπα τη γνώμη μου για το τέρμπι.
1: Μεζορέτες δεν είπες.
2: Με το τέρμπι τελείωσε.
1: Μεζορέτες.
0: Τις μεζορέτες. Δεν είπαμε για τις μεζορέτες.
2: Μόνο να πω ένα πράγμα ακόμα τελευταίο και θα πω και για τις μαζορέτες.
1: Πέρασε ώρα, 3 λεπτά είπες. Με 10 λεπτά μιλάς.
2: Όχι, μπήκε στη μέση η Ισπανία. Οι προεδρικές εκλογές. Να πούμε ότι να είναι όλα ήσυχα και να είναι όλα εντάξει. Να μην έχουμε παρατράγουδα, να μην μπαίνουν μέσα κανένας από τους διοικούντες και τις δύο ομάδες και να αφήσουν τους προπονητές στην ησυχία τους, γιατί όπως είπε και ένας φίλος μου από το Εγάλαιο που είναι Παναθηναϊκάκιας, έπρεπε να έχει βγάλει και αυτή η στοιχηματική εταιρεία, λέει, το κατάλαβες ποιο.
1: Ποιο.
2: Άμα ο Αταμάν θα απολυθεί ή όχι.
1: Α, ναι.
2: Ήταν 1-21.
1: Λοιπόν, να πριν πάμε στο διάλειμμα να πούμε ότι η Ολλανδία κέρδισε 2-1.
2: Βέβαια.
1: Στο 92 ισοφάρισε ο Σεργκεφ Ιγκόρ.
0: Οπα, με την,
1: και στο 98 με πέναλτι ο Κάπκο έβαλε το 2-1.
0: Α, ποια ομάδα πριν, Ολλανδία?
1: Ο Ουσμπεκιστάν.
0: Ουσμπεκιστάν, με τους Ουσμπέκους.
1: Το οποίο είναι στο Μουντιάλ,
0: Ναι, ρε.
2: Από τον οποίο όμω έχουν παράπονα οι Ουσμπεκιστάν.
1: Η Γαλλία κέρδισε 2-1 τη Βόρεια Ολλανδία. Με ολίσε, ολίσε και ολίσε. Τρία γκολ έβαλε.
0: Κάτσε ρε φίλε. Κέρδισε 2-1.
1: 3-1.
0: 3-1 η Ολλανδία ή η Γαλλία.
1: Η Γαλλία κέρδισε 3-1 την Βόρεια Ολλανδία.
0: Γιατί με αυτό το γκολ πήγε ταμείο ο πρόεδρος.
1: Το ξέρουμε αυτό λέμε.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Τρία γκολ.
0: Και πες μου ότι το γκολ του η Γαλλία με ποια ομάδα έπαιζε.
1: Η Γαλλία έπαιζε με, Γαλλία με τη Βόρεια Ολλανδία.
0: Και πότε το βάλει το γκολ η Βόρεια Ολλανδία? Γιατί το παίζαμε
2: με τον 2-0. 2-1.
1: Στο 64.
0: Α, εντάξει, καθαρίστηκε.
2: Λοιπόν, ήταν 1-0 για τη Γαλλία ο Λίσεν. 2-0 ο Λίσεν. Αυτό που λέει ο Βασίλη.
0: Κατάλαβα.
1: Καλά τα λέω κι εγώ δηλαδή.
2: Όχι από εκεί είναι το κεμπάπ.
1: Και δύο. Γάτο είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Αν φάει τα κεμπάπ. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε πολύ πολύ.
2: Να πούμε, Βασίλη, ότι έγινε 2-1. Και 3-1,
1: αφού γίνει
2: 98 και ο Τζίτζης θα μπει.
1: Γυρώθηκε ο Τζίτζης.
0: Μπράβο Τζίτζη.
1: Πάμε διάλειμμα.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. 9.43, Ιντερβέτ & Σπορτς. Εδώ παρέα με τον μεγάλο πρόεδρο, τον Μιχάλη Τζίτζη και τον Δημήτρη Στρατάκη. Που είναι, ήταν να φύγει μία η ώρα. Μου λέει τώρα με τον πρόεδρο δεν μπορώ να φύγω. Μία.
1: Φίλε, είμαι γραφείο τύπου. Είναι δυνατόν να είναι ο πρόεδρος εδώ να φύγω. Θα φύγω σε 10 λεπτά. Δεν θα φύγω.
0: Okay.
1: Θα φύγω.
0: Ωραία.
2: Εντάξει.
0: Παλτρός. Θα φάγεις όλα. Έφαγε.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, ο πρόεδρος τρώει.
0: Έφαγε μία πίτσα.
1: Ναι.
0: Ένα πιτοκεμπάμπ.
1: Πιτοκεμπάμπ, ναι, το φάγε.
0: Δεν ήταν ψηλό άγιο, δεν
1: ήταν. Το φάγε.
0: Μόνο ντομάτα είχε.
1: Τρώει ελαφρά, τρώει στεγνά.
0: Έφαγε ένα ριζόγαλο.
1: Ναι.
2: Έτοιμα.
0: Έφαγε βάφλα. Έτσι έχω να φάει, ρε φίλε.
2: Έχω μία σοκοφέτα ακόμα.
1: Καλά, και εσύ δεν πήγες πίσω, βέβαια.
0: Έφαγα το κεμπάμπ.
1: Ναι.
0: Μία μπουγάτσα.
1: Και μπουγάτσα.
0: Όχι, κεμπάμπ έφαγα τρία κεμπάμπ χωρίς πίτα, χωρίς τίποτα.
1: Ναι, σκέτα. Α, δεν έφαγες πίτα.
0: Με
1: ναι.
0: ντοματούλα μόνο.
1: Ναι, μερίδα όμως, δεν ήταν μερίδα. Δεν ήταν,
0: σκέτα, χωρίς
1: ναι,
0: πίτα.
1: Χωρίς πίτα, εντάξει.
0: Και έφαγα και μισή μπουγάτσα.
1: Πατάτες έφαγες. Όχι, δεν τρως πατάτες. Εντάξει. Okay.
2: Καλά, είχε μέσα.
1: Πρόεδρε, λέγε.
2: Η μερίδα είχε μέσα πατάτες και.
1: Πρόεδρε, να σε καλά να τρως, ρε φίλε. Να σε καλά να τρως. Για λέγε τώρα, λοιπόν.
2: Λοιπόν, αναλύσαμε τον αγώνα μπάσκετ.
1: Ναι.
2: Είπαμε ότι ο τελικός θα βοηθήσει σε τέταρτο και σε πέμπτο τελικό. Κάποια ομάδα θα κερδίσει.
0: Α,
2: 3-1
0: ναι,
2: ή θα γίνει 2-2 ή 3-1.
1: Κάποια θα χάσει, κάποια θα κερδίσει. Αυτό είναι γι' αυτό.
0: Θα τα γράψω αυτό το βίντεο.
1: Αύριο τώρα εγώ θα πρέπει να πω 5 πράγματα.
0: Να στείλει δελτίο τύπου στα κανάλια, σε εφημερίδες, στα ραδιόφωνα, δελτίο τύπου.
1: Ή 3-1 ή 2-2 λοιπόν.
2: Στο Εγάλιο η Δημαρχία είναι 97,9. 97,9. Δηλαδή 98.
0: Ναι.
1: 98 λέγει.
0: Εντάξει, τελειώσαμε.
1: 98,
2: δεν υπάρχει δεύτερος και τρίτος.
0: Ναι.
2: Στις ομάδες προσωρινά είμαι ακόμα λίγο Χαϊδαρίου.
0: Τι εννοείς προσωρινά, αυτό είναι μπόμπα. Είναι μπόμπα.
2: Προσωρινά, κύριε Μπέλιο Σωτηράκη, γιατί μου στέλνεις μήνυμα και μου λες πες μας πρόεδρε ανακοίνωση, σε ποια ομάδα θα είσαι.
0: Αυτή είναι μπόμπα που έχεις τώρα.
2: Αυτή την εβδομάδα έχουμε συνάντηση. Ναι, μπόμπα τώρα ο Τζίτζης στον αέρα. Αποκλειστικό μόνο για τους ακροατές. Και για το φίλο μας το.
0: Γιατί σήμερα πήγα στο άλλο σταθμό που είχα πάρτι. Βρήκα την κοπέλα την Αναστασία. Που είναι γραφείο τύπου σε μια ομάδα της Πελοποννήσου.
1: Μάλιστα. Ναι. Κατάλαβα ποια λες. Ναι. Κατάλαβα ποια κοπέλα.
0: Μπράβο.
1: Στο Αστερά είναι.
0: Όχι, το Αστερά ήταν. Στο Αστερά τώρα πάει πιο κάτω.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν, μάνα που παίζει Σούπερ Λίγκα. Από φέτος. Και μου λέει με το φίλο το Τζίτζι μίλησε. Λόγι δεν μίλησε. Γιατί τι έγινε. Μου λέει, δεν σου είπε τίποτα. Λόγι.
2: Α, μάλιστα.
0: Ωραία, έχει
2: μάλιστα.
0: Μια συνάντηση μου λέει την Τετάρτη, αύριο.
2: Αύριο. Αυτό πήγα να πω στον αέρα.
0: Γλυφάδα.
2: Λιφάδα.
0: Στην Γλυφάδα. Στα McDonald's, γιατί τρώει McDonald's, τους Αμερικάνους τρώει McDonald's.
1: Ναι.
0: Να φάνε μπέργκερ και να κουβεντιάσουν για πιθανή συνεργασία, αλλά όχι για πόσο προπονητής, γιατί πήρε άλλον. Να τον έχει δίπλα να τον ξυπνάει.
1: Ναι. Το ξυπνητήρι δηλαδή.
0: Όχι, λέω, ο προπονητής.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Να είναι μπροστινός του, γιατί αυτός είναι στην Αμερική μόνιμα.
1: Ναι.
0: Δεν πήγαινε να έχετε πολλές φορές, να είναι.
2: Ο Γιώργος,
0: μπροστινός του Πρόεδρου.
2: Γιώργος, είπαμε. Γιώργος είναι το όνομα.
1: Μπροστινός του Πρόεδρου.
0: Δηλαδή να του λέει, Πρόεδρε, πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ. Κάντο μεταγραφές. Καταλαβες.
1: Ναι.
2: Αυτά είμαι ο βοηθός του Πρόεδρου.
0: Έτσι μου πήρε Αναστασία, τώρα δεν ξέρω αν είναι αλήθεια.
1: Πρόεδρε, δεν ξέρω να σε καλά.
0: Εγώ
1: να
0: θα
1: πας.
0: Πω στου παπαράτσι αύριο αν ακούνε, να είναι στην Γλυφάδα μετά τις 11.30 το μεσημεράκι.
2: Εκεί,
0: θα γίνει
2: μπράβο.
0: Μεγάλη συνάντηση.
1: Στο McDonald's, πες.
0: Ναι, McDonald's, γιατί τρώει McDonald's.
2: Ναι, γιατί να πούμε την αλήθεια, εγώ τώρα αυτό θα έλεγα στον αέρα. Ότι αύριο έχω συνάντηση.
0: Τα μαθαίνω εγώ.
2: Δεν πρόλαβα. Γιατί πού το έμαθες, δεν ξέρω. Έχω λοιπόν αύριο συνάντηση με ένα πρόσωπο που είναι από πάνω από την Πελοπόννησο. Από κάτω δηλαδή.
0: Κάτω, Πελοπόννησο, πάνω.
2: Από κάτω λοιπόν από την Πελοπόννησο. Σημαντικό πρόσωπο και μετά θα γευματίσουμε και θα δούμε.
0: McDonald's.
2: Ναι.
1: Αμερικάνος
2: πάει στα Αμερικάνικα.
0: Μην είναι Αμερικάνος.
2: Εντάξει, Έλληνας.
1: Απλώς ζει και δραστηριοποιείται στην Αμερική.
2: Και εμένα επειδή μου αρέσει
0: να υπάρχει και μία άλλη πρόταση. Αν είναι λίγο ψηλά αυτό. Είναι από ομάδα που έπεσε, έχει πέσει κατηγορίες αρκετές και φέτος ανέβηκε πάλι στη Β' Εθνική. Είναι από τον Εύρο μεριά. Αν δεν ξέρω γιατί το ζαλίζει το λεωφορείο, δεν πάει.
1: Ναι, είναι μακριά.
0: Είναι μακριά πάνω εκεί.
2: Εκεί υπάρχει.
0: Τα λέει μόνος του. Αλλά εκεί δεν θέλει γιατί είναι μακριά το ταξίδι. Έχει δουλειές εδώ. Έχει δημαρχίες, έχει στρουφάκια, έχει πολλά.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Έχει Μανουέλα εδώ, έχει Ελένη από Χαϊδάρι.
2: Έχουμε Δήμητρα από Χαϊδάρι. Περιμένει για πάγιο.
0: Θα βρει ένα τουρκάλα εκεί όμως. Έχει τουρκάλες πολλές.
2: Ναι, αλλά είναι μακριά.
0: Μακριά.
1: Μπορείς να βρει και την αχμή του Βασίλη, δεν ξέρω.
0: Εκπέτυσε μέσα στη σπάτα, ρε. Πατάει κρασί.
1: Ακόμα ναι, πατάει, γιατί
0: είναι,
1: τελειώσανε λίγο.
0: Τώρα τα κρασιά, τώρα είναι τα καλά.
1: Α, τώρα είναι τα καλά κρασιά. Πατητή.
2: Λοιπόν, και να πω επίσης έχουμε και την Παρασκευή μια συνάντηση έχω.
0: Και άλλη συνάντηση, αυτή με τον Εμμανουέλα.
2: Για Μανουέλα να και για... έχουμε και συμπάντηση με το ΑΟΕ Γάλλο Β. Αυτό να λέει.
0: Εκεί δεν πάμε.
2: Εκεί δεν πάμε.
0: Είναι χαμηλά, είναι φύτα κατηγορία.
1: Πρόεδρε, εγώ ένα θα σου
0: δεν
1: πω.
0: Δεν γίνεται τώρα για τον πρόεδρο.
2: Αλλά η μεγάλη συνάντηση είναι η αυριανή.
1: Μπράβο, για την αυριανή να πούμε μεγάλη συνάντηση.
0: Αν ακούσει τώρα ο κόσμο τώρα, ο πρόεδρο ο Τζίτζη που μιλάμε για εκεί, για Σούπερ Λίγκα.
1: Και πάει στο
0: Γάλλο Β.
1: Έλα,
0: ρε φίλε. Εντάξει, θα πάμε ξύλο, ρε φίλε. Εντάξει, αυτή το μα κοροϊδεύουν τώρα. Τι Γάλλο Β.
1: Ένα θα σου πω για την αυριανή συνάντηση.
0: Άμα είναι, μήνες του Χαδαρίου, άμα είναι.
1: Ένα θα σου πω για την αυριανή συνάντηση.
0: Ένα πες. Ναι.
1: Ένα. Πρόσεχε το Σωτήρι. Τίποτα άλλο το σου λέω.
2: Α,
1: εκεί ναι. Σταματάω.
0: Ναι.
1: Το Σωτήρι πρόσεχε.
2: Όχι το Μπέλιο, το φίλο μας.
0: Μες κάνει κανένα τροποδιά.
1: Έτσι.
2: Τον άλλο Σωτήρι λες.
0: Ναι, αλλά θα τα βρει μαζί
1: του. Το Σωτήρι πρόσεχε. Τίποτα άλλο.
0: Αλλά θέλω να πω ότι έχει προτάσει ο πρόεδρος.
1: Έχει, αυτό έχει
2: προτάσει. Έχουμε και από ομάδα Super League 2 πρόταση, την ξέρεις καλά.
0: Ναι, και έχουμε πρόταση και από, ξέρεις, από Καναδά, ε.
1: Από Καναδά.
2: Ε, βέβαια.
1: Από το Toronto Raptors, τι.
0: Το Οντάριο.
1: Οντάριο.
0: Το πήρε ο φίλος πριν, έχει μια ομάδα το Οντάριο και θέλει προπονητή. Αλλά δεν πάει εκεί τώρα.
1: Όχι,
0: πολύ,
1: ρε, σύνομα,
0: πολύ κρύα, τώρα χάσουμε το φίλο μας, τώρα δεν γίνεται.
2: Μόνο άμα πάρουμε, παντρευτούμε την Άτσι και την πάει.
0: Πα εκεί, αφήσει του φίλου εδώ στην Ελλάδα.
2: Όχι, εντάξει,
0: πάσεις...
2: γιατί τι, αφήνω μετά τον Καναδά σε τον άλλο το πρωί.
0: Αυτό λέω, δεν γίνεται.
2: Αλλά θα βγει αυτό σε λιγάκι, θα μα ακούσει.
0: Εντάξει, και
1: για ποιο λέει τώρα, ποιο λέει, σε τον άλλο.
2: Βγαίνει ένα φίλο
0: μα. Ο φίλο μα από τον Καναδά που έχει φέρει ντομάτε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να μείνει εδώ γιατί έχουμε και του γάμου. Κάποια στιγμή απαντευθεί κιόλα. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Α, του γάμου του Προέδρου.
0: Πάγει δημοχό γυναίκα.
1: Όχι, όχι, όχι. Κάτω να συγγνώμη γιατί έχω παντρευτεί.
0: Θα βγει στο μπαλκόνι.
1: Δεν θα κατέβουμε στι βουλευτικέ κανονικά.
0: Δεν προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Θέλει να πάει πρώτα από χαμηλά. Γιατί
2: να ξεκινήσουμε τα σίγουρα με τη Δημαρχία.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Είναι στεσταλμένο, δεν θέλει από την αρχή. Πάω χαμηλά με τη Δημαρχία, αλλά πρέπει στη Δημαρχία όμω να βγει στο μπαλκόνι να έχει μια γυναίκα δίπλα. Για να παρουσιάσει μια γλάστρα.
2: Πάμε πρώτα, φίλε μου Δημητράκη, και χαμηλά. Και μετά ανεβαίνουμε σε
0: αυτήν. Γιατί άλλα κουβέντα, για γάμο λέμε.
2: Για γάμο έχουμε τρεις προτάσεις.
1: Για πες τώρα.
0: Τρεις προτάσεις, δεν είπα ομάδα.
2: Ελένη από Εγάλαιο, Μανουέλα.
0: Αυτή την έστησε, πάλι.
2: Εντάξει, δεν μου έχει ξανακάνει.
1: Την έστησε, δεν λέμε.
0: Είχαμε καλογήσει για Οκτώβριο γάμο και περίμενε, λέγει τον ηφικό.
2: Σε εκκλησία, στην εκκλησία.
0: Στην εκκλησία στο Σταυρωμένο και
1: δεν είχε.
0: Είχα μια δουλειά.
2: Έτρεχα εκείνη την εποχή.
0: Ναι, είχε σουλάκια, λέει πολλά.
1: Έτρεχε
0: και δεν πήγε στο γάμο.
1: Καλά έγινε η μέρα Κυριακή. Ήταν ο γάμο Σάββατο, πότε ήταν.
0: Κυριακή δεν πήγε.
1: Είχε δουλειά στο.
0: Βαλάντο Ελένη.
1: Στο Σουλατζίδικο.
0: Βαλάντο Ελένη, κάψαμε τον ηφικό, είχαμε σκηνικά πολλά.
1: Σοπα ρε φίλε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά τι ώρα ήταν, ακόμα τι ώρα ήταν.
0: Ακόμα τον Εθέλη, 7 απόγευμα.
1: Ακόμα τον Εθέλη,
2: ναι.
0: Ακόμα τον Εθέλη, όμως άρα είμαστε αλλού τώρα.
2: Είμαστε αλλού.
1: Μανουέλα.
2: Και μα. Μολδαβία. Έχουμε και τη Μολδαβία, ναι, αλλά έχουμε και τη Σοφία περιμένει για μπάνιο.
0: Σοφία περιμένει για μπάνιο εδώ και 4-5 χρόνια. Να την πας για μπάνιο, δεν έχει πάει ακόμα.
2: Πάω,
0: ο Παναγιώτης Μπιστρό περιμένει κανένα χρόνο να πας εκεί.
2: Όχι, Παναγιώτη, θα πάω, εντάξει.
0: Όλο έτσι λες.
1: Θα πάει, ρε παιδί μου. Ο πρόεδρος τώρα δεν μπορεί να. Εντάξει.
0: Ναι, φίλε, το καλή.
1: Πρόεδρος τώρα πρέπει να σταματήσει να τον λέω δήμαρχο.
0: Το καλή, ρε φίλε, ένα άνθρωπο ο οποίο το μαγαζί το δίνει για να κάνει τα ραντεβού του, να κάνει τα κονέ του. Το έχει το μαγαζί δωρεάν ο άνθρωπο. Και δεν πάει.
1: Πρέπει να έχει πάει, πρόεδρε.
2: Είναι λίγο που έχω δουλειέ.
0: Τι δουλειά έχει το βράδυ ώρα, ρε.
2: Θα πάω. 2 η ώρα ανοιχτά είναι.
0: Αν δεν ξέρει, μπαράκι το βράδυ.
1: Ρε φίλε, δεν πρόλαβε να πάει στο γάμο του όμως. Δηλαδή, καταλαβαίνει ότι είναι πυγμένο ο άνθρωπο.
0: 7 η ώρα ο γάμο.
1: 7 η ώρα ήταν.
0: Εκεί ήταν στρίβο για τον Αραβόνα και ήταν, όχι γάμο. Ναι. Αλλά ο Παναγιώτη του δίνει το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Του δίνει ποτά. Να κάνει συγκεντρώσει. Όλα δωρεάν δεν πληρώνει τίποτα. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα.
1: Εδώ που τα λέμε.
0: Εντάξει, ξεφύλα.
2: Θα πάω, θα πάω.
1: Πρόεδρε, εντάξει τώρα.
0: Πήγε Σάββατο που έχει ελληνική βραδιά.
2: Πήγαινε... Να πάω χάους.
0: Χάους βραδιά. Πήγαινε χάρη σπιτική βραδιά.
2: Σάββατο, ναι. Χάους. Όχι, ελληνική είναι δύσκολη.
0: Πήγαινε σπιτική βραδιά. Χάους, Σάββατο. Εκεί θα είναι και τα κορίτσια εκεί όμορφα, ωραία. Σε, έχει, σε ωραία καρέκλα σε βάλει.
2: Και μετά μπορεί να κάνουμε και μια βόλτα εκεί στο καινούργιο από τα αγγλικά.
0: Είναι κλειστό στο Κλειονέρι το βράδυ τη ώρα τη νύχτα.
1: Από εκεί, από το Περιστέρι Κλειονέρι.
0: Μετά που θα πα για βόλτα με τα κορίτσια εκεί, θα πα κάπου το Χαϊδάρι που έχει τα ωραία ξενοδοχεία εκεί, να κάτσει να αλλάξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι. Πάς τα ψαράκια.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως, ναι. Τώρα προς τα που κλείνουμε, Μανουέλα ή την κυρία.
2: Έχουμε Μανουέλα, Δήμητρα, Ελένη.
0: Ψάχνουμε και μία από το επιτάλιο που έχει
2: επιτάλιο,
0: να έχει καρπούζια.
2: Επιτάλιο, μετά...
0: Να έχει καρπούζια, να γίνει καρπουζάς.
1: Α, και θα πάει κάτω.
0: Ναι, εκεί θα πάει, κοντά είναι. Α, καλό νερό, ναι, πάει κάνει διακοπές.
1: Έρχεται, ναι.
0: Πάει κάνει διακοπές εκεί.
1: Στο επιτάλιο πάει.
0: Καλό νερό.
1: Καλό νερό.
0: Και Παρισία.
2: Παρισία.
1: Α, πας εκεί, ε.
2: Ναι.
0: Αλλά αυτή όμως δεν πρέπει να το ξέρει για τις Αθηναίες. Θα είναι τη Πελοποννήσου, του καλοκαιριού. Των διακοπών θα είναι αυτή η κοπέλα.
2: Οι άλλες αξιών είναι για αυτήν.
0: Μπράβο.
1: Μπας περιπτώσει, αλλά αυτά όλα πρέπει να γίνουν σύντομα. Μέχρι ένα εξάμεινο.
0: Γι' αυτό σε βάλαμε γραφείο τύπου.
1: Ναι,
0: να φτιάξει μια κατάσταση. Πώς θα γίνει
2: το πράγμα.
1: Μα γι' αυτό το ρωτάω τώρα εδώ πώς θα το.
0: Πάρε ένα χαρτοφύλακα. Δεν έχει πάρει ένα
2: χαρτοφύλακα. Να πάρω εγώ.
0: Πάρω το ένα
2: μπεχτή. Έξι στυλού που να σβήνουν και όλα στην
1: Ελλάδα. Στυλού πάρε. Μην μου πάρει πολλά αυτά. Πολλά ντοσχέ και τέτοια δεν τα
2: μπορούν να κάνουν. Χαρτοφύλακα.
0: Ένα θα έχει. Με χερούλι να είναι.
1: Με το χερούλι. Όχι, όχι. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
0: Και θα είσαι με το ραδιόφωνο για τον Τζίτζι, το πέρα εκπομπή, η ώρα του Προέδρου, κάθε με κάθε τετάρτη βράδυ, η ώρα του Προέδρου.
2: Η ώρα του Δημάρχου,
0: άλλη με άλλη μέρα, τα Πέμπτη, στα παλιά. Δήμος λέει, παιδιά, ελεύθερα για τον Τζίτζι ότι θυμούν τη γουστάρει.
2: Απλά ο Χατζημάρκος.
0: Άρα μας δίνει σταθμό ο Δήμος τώρα, ε.
1: Ναι, κατά.
2: Βέβαια.
0: Μαγαζί ο Παναγιώτης. Σταθμό
2: ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
2: Τηλεοπτικό σταθμό πάλι ο Δήμος.
0: Πάλι ο Δήμος.
2: Κάθε Τετάρτη τα βγαίνω.
0: Μπράβο. Κοπέλες έχουμε μπόλικες.
1: Κοπέλες ο Δήμος.
0: Ο Δήμος.
2: Ο Δήμος, ναι. Και ο Χατζημάρκος στα τηλέφωνα. Με την ωραία του μουσική πρώτα θα κάνει τουτ τουτ. Θα του βάζουμε μουσική πρώτα, να μην έχει το άγχος να βγει αμέσως. Α βάλουμε στον πελάτη μια απαλή μουσική, Μπετόβεν.
1: Αυτά τα
2: ξεκουράζει το άνθρωπο.
1: Μουσική ασανσέρ, αυτά που είναι ασανσέρ.
2: Μπράβο, δηλαδή ο άλλος θα περιμένει στην αναμονή, ακούει ωραία μουσικούλα. Να ακούσει με τον Τρελέγκα ή τον Ζαφίνι Μπελά.
0: Μπορεί να ακούει όμως η ώρα τύπα. Μωρό μου.
1: Ναι, μωρό μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Σκεφτόμουν όλη μέρα.
1: Μπράβο, και αυτό είναι ωραίο.
2: Πήρα να σου πω πώς σας αγαπώ για να σας αφήσω.
0: Ακούει η Ιουλία Καλιμάνη.
2: Αλλά δεν μου απάντησε το τηλέφωνο να κλείσω.
0: Ναι, μου ακούει η Ιουλία Καλιμάνη. Μου ακούει ένα ζευγαρά που είναι και ωραίες κοπέλες. Αναστασία.
1: Θα τα δει αυτά ο πρόεδρος.
2: Μπορεί να ακούει όμως και το Βέγκο. Και το Βέγκο.
0: Ποιο Βέγκο.
2: Που έλεγε την πικρή μου αγελάδα, όπως κάτσε δεκάδα. Πήγα μέσα στη σχολή. Όχι, θα βάλουμε μουσική Μπετόβεν για να είναι ο κόμος απαλός και μετά να βγει ο Χάτζημαρ.
0: Ναι, που θα σκληρώσει.
2: 2-3 λεπτά, ναι. Του έχω πει του Χατζημαρ, 2 λεπτά, όχι αναμονή παραπάνω.
0: Καλημέρα, μιλά για μένα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση σε όλου του φίλου. Καλημέρα και στον πρόεδρο.
2: Καλημέρα,
1: φίλε.
0: Ο φίλος ο Κώστας, γεια σας, την υγεία σας και καλή καρδιά σας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μπίν, περίμενα και σε άκουσα το απόγευμα στον Σπορ FM, σε δύναμη. Κώστα από κόκκινο μήλο, ΑΕΚ. Γεια σου, φίλε Κώστα.
2: Να πούμε επίση, Βασίλη, περαστικά στο που χτύπησε ο πασκευολίστα.
0: Τελικά δεν έχει πάθει, ρε φίλε.
1: Από ό,τι φαίνεται δεν ήταν
0: μακάρι,
1: τόσο σοβαρό τρόμο.
0: Αλλά από ό,τι είδα τις αντιδράσεις των παιχτών φάνηκε σοβαρό.
1: Στην αρχή φάνηκε γιατί ήταν
0: μόνο. Τα μαλλιά του, ναι.
1: Ναι.
0: Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό.
1: Από ό,τι κατάλαβα να δεν πρέπει.
0: Εντάξει, να παίξει αύριο, λογικό είναι.
2: Αλλά περαστικά στον παίχτη, πούμε και περαστικά και στον άλλο παίχτη εκεί στη Δανία, ε. Άλλο και του
0: παίχτη. Κακομοιριστή μα εδώ.
2: Είναι η δεύτερη
0: φορά. Τώρα αυτό αποφασίζει ο γιατρό, όχι ο Έριξεν.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Δηλαδή ο Έριξεν, α πούμε, μπορεί να πει, εντάξει, έχει συνήθεια από ό,τι διάβασα. Έχει συνέλθει κανονικά λόγω του απειθυνοτής καρδιάς που είχε βάλει το μηχάνημα.
1: Ναι, ναι, αλλιώς.
0: Του έδωσε. Πώς το λένε.
1: Ζωή, του έδωσε. Ναι. Σφιγμό.
0: Σφιγμό. Και έζησε και είναι καλά, λέει, στην υγεία. Τώρα, κύριο, τώρα, τόσο λέει, θέλω να παίξω. Τώρα

0: Όχι, ήταν ο άλλος. Ο...
1: Μαυράκος.
2: Μαυρούς ήταν, ναι, πετσιρικάς. Που θυμάμαι την εικόνα αυτή, ρε φίλε, μέσα στα μάτια μου την έχω την εικόνα.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν.
2: Πω, πω, ρε φίλε.
0: Ήταν ο αυτός ο
2: Πέτρο. Ένα μωρέ, και ήταν καλό παίκτη. Όταν πήγε στην Ολλανδία, έπαιξε, δεν έκανε κάτι.
1: Φορικό, πώς μου φέτο.
2: Φορικό ήταν στην Καλαμάτα.
1: Φορικό.
0: Και μετά πήγε στο Παλαιστίνο.
2: Πεθαρά ήταν αυτό ο Φορικό. Απλά είχε μπλέξει με μια από την Καλαμάτα, πολύ καψούρα.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, ρε. Είχε πολύ καψούρα ο Φορικό με την Καλαμάτα.
1: Από την Καλαμάτα όμως τον
2: είχα. Ναι, την Καλαμάτα είχε μια κοπέλα και την Καλαμάτα καψούρα μεγάλη, πολύ μεγάλη καψούρα. Και τα έχω μάθει από κάτω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και στο Ολυμπιακό ήρθε και πήγαινε κάθε μέρα στην Καλαμάτα. Έφυγε το Ρουφόνη, πήγαινε στην Καλαμάτα. Πού να παίξει μπάλα, φίλε. Πού να παίξει μπάλα.
1: Επιμπάγευση πρέπει να ήταν ο Φορικό, ε.
2: Επιμπάγευση. Πώς έγινε να τον παίξει το Ολυμπιακό, ρε γάμο.
1: Ε, τώρα τον βρούμε, τον βρούμε. Τον βρούμε.
0: Ήταν ένα, ναι, ήταν ένας καλός παίκτης. Ένας μαυρούλης ήταν, ε. Και είχε πάθει αυτό που το λένε, μωρέ. Εδώ. Και...
2: Ένα μωρέ, τώρα θυμάμαι τον παίκτη τώρα. Μπήκε πάντως στο άλλο σταθμό, λέει, άκουσα ότι έγινε και ειδική μια στις καλές δημόσιες σχέσεις που είχες με τα ιδρύματα συντοφόρου σύγκρου. Ναι, τα είχα πάρει όλα στη σειρά. Είχα πολύ καλές σχέσεις και με τα κορίτσια και με τα ιδιοκτήτας.
1: Έτσι.
2: Τα μαγαζιά της συντοφόρου σύγκρου.
0: Θα πάει και εγώ μια φορά.
2: Εκεί πήγαινε και ο Τζέτζης σχέσεις, από το ένα στο άλλο.
0: Κίντε όπερα.
1: Όντως.
2: Κίντε, όχι, κίνικη.
0: Κίμικη όπερα.
2: Έτσι.
0: Με το φίλο μου το Μινά.
2: Ο Λαϊτάν ήταν ο παίκτης.
1: Ο Λαϊτάν.
2: Ο Λαϊτάν. Μετά πήγε στην Ολλανδία, δεν έκανε.
1: Ήταν σοβαρό.
2: Μα πώ έπεσε, φίλε, σαν πέτρα, σαν κούτσο.
1: Ήταν, ήταν. Κόπηκε. Κόπηκε.
2: Πόπο, ρε φίλε.
1: Έσβησε που λένε. Έσβησε.
2: Ναι, ναι, ναι. Μυοκαρδίτιδα είχε πάθει, λέει ο Γιώργος.
1: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Τζίτζι, παιδιά, τι ωραία τα λέει ο Τζίτζι. Τα λέει πολύ ωραία ο Τζίτζι.
1: Καλά.
2: Περιμένουμε, βέβαια, βέβαια, περιμένουμε την Ελένη από το επιτάλιο τώρα. Φέρνουμε μια νύφη από κάτω. Για να, είναι, να γίνει και καρπουζάς.
1: Συγγνώμη, η Ελένη είναι υποψηφία νύφη.
2: Όχι, η Ελένη είναι η προσυνήτρα. Εδώ και τρία χρόνια δεν έχει βρει καμία.
1: Ε, τι προσυνήτρα είναι
2: τώρα. Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Έλα, ρε.
2: Δεν ξέρω. Ελένη το επιτάλιο και θέλουμε να έχει και. Πώς το λένε,
1: καρπούζια.
2: Καρπούζια.
1: Βέβαια.
2: Να είναι πρόεδρος καρπουζάς.
1: Μόνο καρπούζια μπορεί να έχει μποστάνει με πεπόνια, με.
2: Καρπούζια βγάζει ο πύργος.
1: Μόνο καρπούζια.
2: Ναι, καλά καρπούζια. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
3: Τι κάνετε, παιδιά μου.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Τι να πω τώρα.
2: Άλλο πράγμα να πει ο Παναγιώτης. Καμία
3: σχέση. Δεν παίξαμε καλά. Πάγαμε και 30 πόντους με βολές. Πού να νικήσεις.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Εμείς βαρέσαμε 5 βολές πάλι έτσι προς τις βαρέσαμε.
2: Δεν πήγα τίποτε μέσα. Στη ρακέτα όλα παίξαμε βεθιστά. Σου στάρατε.
3: Βαράγαμε όλο τρίποτα αυτό το πράγμα. Και το μεταξύ φορτωθήκαμε πολύ εύκολα με φάουλ. Πάρα πολύ εύκολα. Εντάξει, βέβαια, μόλις ένα κουμπάς και τους Ολυμπιακούς, παιδί μου, δεν το σφυρίζουν.
2: Τώρα αποφάσισε, χάσετε γιατί, χάσετε δίκαια ή χάσετε από τη διαιτησία. Αποφάσισε, μας μπέρδεψες. Στην αρχή ξεκίνησε, χάσαμε δίκαια, μετά λες διαιτησία. Αποφάσισε.
3: Είμαι
2: 50-50. Α, 50-50. Όταν κερδίσεις προχθές ήταν καλά.
3: Εντάξει, προχθές όμως ήταν δίκαια.
2: Ήταν καλά. Εντάξει, δεν πεις άκρη, φίλε. Όλα θα λέει έτσι, όλα θα λέει αλλιώς.
3: Αλλιώς να βάλεις 15 βολές και
2: μετά. Φίλε, βολές θα μου ξαναπεί. Εγώ το παιχνίδι το είδα σήμερα ολόκληρο. Υποθέσω το είδα. Από τις 25 βολές, 23 ήταν βολές, φίλε. Ήταν φάουλ. Δηλαδή δεν ήταν βολές. Μπαίνανε μέσα Ολυμπιακοί. Ο Παναγιώτης δεν έμπαινε, σου ήταν απ' έξω. Και όσες φορές μπήκε μέσα ο Γκραντ και ο Λεσόρ, πήρανε καλά και φάουλ.
3: Ναι.
2: Με το παιχνίδι το είδε.
3: Το είδα, ναι.
0: Μεταξύ και ένα άλλο. Και ένα άλλο που παρατήρησα, Βασίλη, είναι ότι ο Παναθηναϊκός, άμα το παρατηρήσεις, κάνει και πολλά σου τέρμπολε. Το παρατήρησες.
2: Ναι,
0: την περασμένη εβδομάδα πάλι στο ΣΕΦ έκανε 3.
2: Νικάει το θόρυβο.
0: Σήμερα έκανε ο Σλούκας 2.
2: Εντάξει, κάνανε πολλά, κάνουν πολλά ο Παναθηναϊκός, επειδή δεν έχει ψηλό.
0: Δεν έχει
2: ψηλό. Να παίξει με τον.
0: Ό,τι κάνει ο Λεσόρ.
2: Με τον Μιλουτίνοφ δεν βάζει την μπάλα μπροστά. Δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι. Αν δεν βάζει την μπάλα στο καλάθι, δεν γίνεται να σου κάνουν φάουλ στο τρίποδο συνέχεια. Δεν γίνεται.
3: Ναι, όντως. Ήθελα να πω, ο Ρόγκα τι έπαθε τελικά, ρε παιδιά.
2: Ο Ρότα.
3: Ο Ρογκαζόπουλος.
2: Δεν ξέρουμε, θα δούμε σήμερα. Κάνα κεφάλαιμα, κάνα διάστρεμα.
3: Πάρει καλά με να την κλειτώσει το παιδί, γιατί εγώ που βρίσκαμε δεν έπαθε κανένα αρχήλιο.
2: Δεν ξέρουμε, θα δούμε, θα δούμε.
3: Εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα κατευθείαν. Λέω, χαμάν, λέω το παλικάρι, λέω τώρα πάει, 9 μήνες λέω. Αλλά ευτυχώς τώρα μάλλον λογικά λέει κάτι για πελμάτι.
2: Κάτι ναι, στο πέλμα, κάτι στο αστράγαλο που άκουσα. Θα δούμε.
3: Εντάξει,
2: σήμερα.
3: Άμα είναι και την κλειτώσει με 2-3 εβδομάδες, τουλάχιστον
2: θα είναι έτοιμος. Άμα έχει αυτό το διάστημα, θα είναι έτοιμος.
3: Θα είναι έτοιμος. Αλλά εντάξει, είναι... εκείνη την ώρα φοβήθηκα πολύ. Ήταν κρίμα τώρα, εντάξει. Απέθανε.

0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου.
1: Γεια σου, φιλαράκο, καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
2: Καλά.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Εσύ.
0: Μιλάω, ο Τζίτσι ήταν στο γήπεδο, δεν πήγε. Είχε κάτι παρέα σήμερα, είχε σουβλάκια, δεν πήγε.
3: Αλλά το είδα τον αγώνα. Πώς το έλεπα σε 41 η ζωή τηλεόραση.
1: Αυτό.
0: Α, 41 κιόλας.
1: Γι' αυτό έχει άποψη ο άνθρωπος.
3: Ναι. Είδα σχεδόν όλο τον αγώνα.
0: Ναι. Γι' αυτό έχει
3: είναι αυτό που, ο Βασίλη, αυτό που λες έχει δίκιο. Όταν σου τάρει ο άλλος συνέχεια και σου παίρνει τα ρημπά, θα κερδίσει κεφάλι.
0: Ναι, εντάξει, το
3: είπα. Από κάτω το καλάθι ήταν έτσι. Είναι...
0: Η μεγαλύτερη αρρώστια για τον Έριξον είναι ότι είναι για την μπάλα. Ύστερα από τόσα πρέπει να κοιτάξει τη ζωή του. Καλή εκπομπή στην παρέα, λέει ο Βασίλης.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Το γνωστό ναυάγιο.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι ο Βασίλης, ο οποίος παίζει τα κορνεράκια του, τα τάκλιν, ναι.
0: Ναι,
1: Βασίλης,
0: ναι. Αυτό. Ναι, το είδα γι' αυτό με την Τζαρούχα, την οποία έχω πει εγώ δεν κάνει γιατί. Και δεν λέω ότι αν δείξει Παναθηναϊκό, αν δείξει Ολυμπιακό, δεν κάνει. Δεν κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να έχουν παράπονα όλες οι ομάδες. Λοιπόν, και εσύ βάλανε βέβαια κακό τώρα.
1: Βέβαια, κακός. Τώρα άσχετο τώρα αυτό κακός, που λες με αυτό που έγινε δεν έχει καμία σχέση.
0: Κακό,
1: ναι.
0: Κακό. Εντάξει, εγώ βέβαια το περίμενα κάποια στιγμή να γίνει. Ή να την πέσουν σε κανένα δρόμο, σε κανένα εστιατόριο, σε κανένα μαγαζί που βγαίνει. Κυκλοφορεί η γυναίκα, δεν κλείνεται σε ένα σπίτι. Γυναίκα είναι, κυκλοφορεί, κάνει τις βόλτες.
1: Θέλω τώρα, Βασίλη, να χτυπήσω ξύλο αν συμβεί κάτι στην κοπέλα, στην κυρία.
0: Κάποιοι υπάρχουν εθνικοί αυτούργοι.
1: Άτσι, μπράβο. Για να τα λέμε αυτά.
0: Να κάνουμε τώρα.
1: Ουέ και αλίμονο να μην συμβεί κάτι.
0: Ναι.
1: Γενικότερα.
0: Γιατί τώρα αυτή η γυναίκα δεν είναι. Ό,τι και να είναι, μπορεί να μας αρέσει η αιτής, αυτή δεν είναι δικιά μας δουλειά. Να τη διώξουν, να τη διώξουν.
1: Αυτή βέβαια δεν έχει να κάνει.
0: Αλλά
1: πείτε να πάμε να τη
0: διώξουν. Βγαίνει, κυκλοφορεί, ψωνίζει, μπορεί να έχει οικογένεια, μπορεί να έχει παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Δυνατόν.
0: Και υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή να βγει έξω, μπορεί να έχει κάποιοι κάφροι όπως πετάξαν αντρικά και να την πέσουν σε ένα εστιατόριο που είναι ο λόγος.
1: Χίλια δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ο ηθικός αυτούργος ναι, που θα είναι, ναι, ναι. Η ηθική αυτούργη,
0: αυτή που...
1: κάποιοι.
0: Ο Βασίλης, ωραία περιγραφή, ένας κοντούλης έβαλε κάποια τρίποντα.
1: Έτσι.
0: Παιδιά, αυτά εντάξει, είναι το Τζίτζι. Αυτά θα ακούτε και αύριο. Αλλά μην πρέπει να ακούτε εκπομπή με σπίκερ Σωτηρακόπουλο, Διακογιάννη, Τσόχο, Κωνσταβάρα.
1: Θες να κάνεις ένα, πρόβα τζενεράλε.
0: Δεν έχουμε τους παίκτες μπροστά μας τώρα.
1: Πες
0: ότι νούμερα.
1: Το 4
0: πάει στο 6,
1: το 6, το 7.
0: Το 4 πάει στο 7, το 7 πάει στο 8. Καλημέρα στη Μαρία, πολλά φυλακιά.
1: Καλημέρα στην Εμμανουέλα, γεια σου Εμμανουέλα μου.
0: Όλα αυτά.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Αυτό.
1: Για κάνε μια. Έτσι για να έχει ο κόσμος.
3: Εδώ πέρα τώρα προχτές κοίταγα ένα παιχνίδι ανάμεσα στην Ιαπωνία και στη Βραζιλία.
0: Ναι.
3: Να λέμε και την αλήθεια, τον παίρνει και λίγο ύπνος.
0: Ποιο είναι
3: το προπονητή της Βραζιλίας.
1: Είναι
3: πολύ μεγάλο σε ηλικία.
0: Εντάξει, δεν ξέρετε.
3: Κένταγε 2-0 και έχασε 3-2. Το
1: για ποιο λες τώρα, που τον παίρνει.
3: Για τον Αντζελότη.
0: Δεν κάνει.
1: Α!
3: Είναι 2-0 και κέρδισε 3-2. Αλλά να λέμε την αλήθεια.
0: Ναι,
3: τα δύο, και τα τρία γκολ τα βάλαμε μόνοι στην Βραζιλία. Τα δύο, το αυτογκολ πήγε να βγει ο αμυντικός και έπαιρνε την μπάλα. Το άλλο το έβαλε αυτογκολ έτσι κι αλλιώ.
1: Εντάξει, φιλικά είναι. Φιλικά είναι.
0: Πώ το είπα αυτό όμω, είδε.
1: Ναι.
0: Έβαλα αυτοκόλλο έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
3: Έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή,
0: αυτά που τα ακούτε αλλού.
1: Πουθενά, παιδιά.
3: Ο άνθρωπος...
1: Έχετε να ακούσετε πολλά καταρχάς, τα οποία πρώτη φορά θα τα ακούσετε.
3: Ο άνθρωπος δηλαδή.
0: Πρώτη φορά αυτά.
3: Στο 3-2.
1: Θα μείνω στην ιστορία.
0: Βέβαια, εδώ πέρα έχει πει ότι ο Μαφιλάς κάτω από τα καράβια.
1: Ποιο?
0: Ο τερματοφύλακας.
1: Κάτω από τα καράβια, ναι.
3: Όχι, κάτω από τα καριά, ήταν λάθος. Βέβαια, το πέρα, λάθος κάτω από τα καράβια.
0: Είπε παγωτό μπίλες, όχι μπάλες.
3: Ο Ιβάν, ο Ρώσος έφαγε 6 μπίλες παγωτό, όχι μπάλες.
0: Δηλαδή, αυτά κι άλλα πολλά ωραία.
1: Ναι,
0: πρέπει, κύριε Γραφείο ο τύπου, να παίρνει τα ηχητικά, να τα κόβει και να τα κάνει σποτάκια.
1: Και να τα σηκώνουμε.
0: Να τα κάνει σποτάκια στο ίντερνετ, στο YouTube, στο site του κύριου Τζίτζι, έχει site.
1: Έχει site, έχει site.
0: Βέβαια.
1: Έλα.
0: Gigi.gr.
1: Πλάκα κάνει.
0: Ναι, αμέ, θα το φτιάξουμε, δεν έχει ακόμα.
1: Α,
3: ναι. Σε λίγο καιρό θα ανοίξουμε.
0: Λοιπόν, έχει YouTube όμως, έχει TikTok.
1: Α, έχει πολλά πράγματα.
3: Έχω TikTok,
0: έχω
3: Instagram.
0: Θα πρέπει να τα ανεβάσει.
1: Για κάνε μια πρόβα.
0: Δεν έχει Twitter όμως. Δεν έχει Twitter.
1: Δεν έχει Twitter. Δεν πειράζει, Twitter δεν πειράζει.
0: Πρέπει να τουιτάρουμε.
3: Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα ένα ωραίο.
0: Ναι.
3: Αφού τρώει το τρίτο γκολ η Βραζιλία, φυσάει, ξεφυσάει ο Αντζελότη.
0: Αυτά θα λέει.
3: Ο άλλο κοιτάει καλά-καλά ο Ιαπωνέζο που δεν ξέρω και πόσο ύψο είχε τον Αντζελότη. Ο Αντζελότη ήταν και 2 μέτρα.
0: Αυτά. Ναι, ναι. Αυτά
3: και και γέλαγε και χαμογέλαγε ο Αντζελότη. Γιατί έλεγε ρε παιδιά, εντάξει φιλικό είναι, έχασα 3-2. Δεν τρώει και τίποτα. Κοιτά στο κανονικό. Άμα τη βρει θα την κερδίσει, εγώ πιστεύω.
0: Αυτά, είναι καλύτερη. Αυτή είναι η περιγραφή, κύριε.
3: Ο Τινίσιο έβαλε τον γκολ.
1: Δηλαδή σου δίνει ακριβώ τι αγκρίνει. Γελάει. Κινείται. Κοιμάται. Ναι. Όλα αυτά.
0: Παραστατικά όλα.
1: Είναι για το ραδιόφωνο. Βλέπει τώρα του άλλου.
0: Όταν
1: ναι.
0: δεν έχει εικόνα τηλεόραση.
1: Βέβαια, αυτά θέλει.
0: Περιμένει από το ραδιόφωνο να βγαίνει και εικόνα.
1: Βεβαίως.
0: Αν τον είχα τον Τζίτζι τότε τότε το Τζίτζι που ήταν με τη, που έβγαλα στο, τον Αιάτο Φινέτη το πορνό. Θα τα έλεγε πολύ ωραία.
1: Θα τα έλεγε πολύ ωραία. Ο κύριος είναι τώρα στην κυρία.
0: Μπράβο, είναι ο πάνω από κάτω, ναι, δεξιά αριστερά.
1: Κάτω, δεξιά αριστερά.
0: Ναι, έμπαινε μίξο.
1: Δεν καταλαβαίνει.
0: Μπράβο.
1: Και θα backdoor και αυτά. Και από κάτω.
0: Μπράβο, ναι.
1: Backdoor.
0: Έτσι. Backdoor, λοιπόν, πάμε για λιματάκι και τα λέμε
3: να
0: σε πολύ πολύ.
3: Να πω ένα τελευταίο. Βαράει λοιπόν το τρίποντο ο Κοντούλης του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ο Κοντούλης, ναι.
3: Μπαίνει η μπάλα καλάθι. Λέω εγώ, πολύ ωραίο το καλάθι, πολύ,
0: ναι,
3: ωραία.
0: Το πέσα, το πέσα.
3: Ναι, ναι, λέω εγώ, σε μένα, στον εαυτό μου.
0: Ναι.
3: Δεν είναι κανένα άλλο. Λέει ο speaker, ξέρεις, του καναλιού,
0: ναι,
3: αυτού.
0: Ναι, ναι, ναι,
3: λέει, Θεός. Θεός.
0: Ναι.
3: Ο Θεός δεν πετυχαίνει καλάθια, κύριε speaker.
0: Έτσι.
3: Ο Θεός μας δίνει υγεία.
0: Κάντε μια κριτική, έτσι.
3: Α, μπρο, δεν πετυχαίνει καλάθια ο Θεός.
1: Μπράβο, σωστό.
3: Για να λέμε και τι θέλετε. Δηλαδή, όσοι πετυχαίνουν καλάθια είναι θεοί. Τότε τι να πει και του Μινίσκου Βίλικα που έσπασε τρία ταμπλό στην Ελλάδα.
0: Αυτά. Είναι και στα
3: κύριε speaker, εκεί πέρα στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι. Θα ακούσει αύριο. Όχι αύριο.
3: Όχι αύριο.
0: Τάρτη βράδυ.
3: Το ποδόσφαιρο φάνηκε. Επευθεία. Καταρχήν να πούμε ότι Πέμπτη ξεκινάει ο μεγάλο.
0: Ναι, Τετάρτη θα έρθεις.
3: Παγκόσμιο.
0: Το βράδυ.
3: Βέβαια, θα έρθω να κάνω περιγραφή.
0: Τετάρτη δεν έχει περιγραφή.
3: Πέμπτη πάμε. Τετάρτη θα έρθει.
0: Πέμπτη
3: έχουμε το μεγάλο παιχνίδι από το Αστέκα. Μεξικό, Νότιο Αφρική.
0: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε.
3: Οι κοντοί οι σκητομάτιδες, όχι πολύ κοντοί. Με το φίλο μας εκεί που παίζει στην ΑΕΚ. Με τους μαύρους Αφρικανούς που είναι όλοι δύο μέτρα. Δεν ξέρω αν θα πολύ αυτοί.
0: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε το προρότρια.
1: Ναι, θα κάνει πούμε μια πρόβα τζενεράλε.
0: Τζενεράλε, να πούμε, ναι, προγνωστικά, νικητές ομίλων.
1: Ναι. Βέβαια.
0: Εντάξει, και την Πέμπτη ξεκινάνε κανονικά
3: οι μεταδόσεις.
0: Βέβαια, θα προλάβουμε την Πέμπτη. Δεν θα προλάβουμε όμως.
3: Θα προλάβουμε. Γιατί? Θα θέλω λίγο πιο νωρίς.
0: Τι ξεκινάει, 10.
3: 11.
1: 10 είναι, 10 είναι ο αγώνας έναρξης.
3: Όχι, δεν είναι 10.
1: 10 ή 11.
3: 10, 11.
1: 10, 11. Θα
3: το δούμε, νομίζω 10 είναι. 9 είναι η τελετή.
0: 10 είναι. Άρα πρέπει να έρθει 10 η ώρα, κάνει παρέα με το στρατάκι.
3: Βέβαια.
0: Πα εδώ 10 η ώρα, εσύ.
3: Από το γήπεδο το Αστέκα.
1: Αφού γίνανε τα πράγματα και λείπει.
0: Ωραία. Άρα μπορεί να έρθει 10:30 με τον μη στρατάκι να περιγράψει τον αγώνα και μετά εμένα κάνει σχόλιο.
1: Σχόλιο.
0: Ναι, ναι. Μετά τι 12.
1: Μπορεί να έρθει, κοίταξε, Μεξικό, Νότια Αφρική, Πέμπτη στι 10.
0: Ορίστε. Να είσαι εδώ.
3: Και μετά
1: να μα περιγράψει, να μα πει τι είδε. Ήταν πολύ ωραία. Λοιπόν, ο επόμενο αγώνα μετά την.
0: Δεν έχουμε μετά εκπομπή. Πάμε Κυριακή προς Δευτέρα. Τι, ναι, ώρα
1: μετά
0: έχει.
1: Είναι Κυριακή προς Δευτέρα.
3: Τι ώρα είναι βράδυ.
0: Τι ώρα είναι εκεί.
3: Παίζουν στην Αμερική η Κυριακή.
0: Κυριακή προς Δευτέρα. Τι ώρα θα είναι.
1: Λοιπόν, Κυριακή προς Δευτέρα έχει
0: βράδυ.
1: Μία η ώρα, φίλε. Βραζιλία, Μαρόκο.
0: Εδώ είμαστε. Τζίτζι.
3: Έχουμε λοιπόν. Βραζιλία, Μαρόκο. Έχουμε ένα από τα καλύτερα παιχνίδια. Βραζιλία, Μαρόκο. Έχουμε Νεϊμάρ, Τινίσιους απέναντι Αλκαμπή.
0: Τι Τινίσιους.
3: Τινίσιους στην Βραζιλία.
0: Βινίσιους. Βινίσιους.
3: Βινίσιους.
0: Που ασάνω να πετυχαίνει παίξει για ρούμπα.
3: Να σου πω,
1: φίλε,
3: απέναντι από τον Αλκαμπή.
1: Και αυτού παίξει ήταν πολύ ωραία.
0: Εγώ σε θέλω.
3: Θα κάνω πολύ καλή μεταγραφή. Θα κάνω πολύ καλή.
1: Τινίσιους, φίλε, σε παραδέχομαι. Κανονικά λοιπόν Τινίσιους λέγεται και όχι Βινίσιους.
0: Σωστό.
1: Βινίσιους τον έχουν βαφτίσει στη Βραζιλία.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τινίσιους.
3: Εγώ προχθές.
0: Έχει πάει
3: μα δεν κατάλαβα. Εγώ προχθές Τινίσιους τον άκουσα.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Εγώ θέλω Κυριακή βράδυ θέλω Τζίτζι να κάνει περιγραφή το παιχνίδι Βραζιλίας και
1: Βραζιλία,
0: Πέμπτη. Βραζιλία Μαρόκο. Αλλά θέλω οπωσδήποτε Τζίτζι σε παιχνίδι της πώς το λένε, των Κινέζων. Δεν παίζουν οι Κινέζοι.
3: Ναι, ναι. Η
0: Κορέα.
3: Η Νότια Κορέα παίζει.
0: Θέλω εκεί.
1: Νότια Κορέα, Τσεχία. Παίζει, ναι, εντάξει.
0: Εκεί θέλω περιγραφή Τζίτζι για Κορεάτες ποδοσφαιριστές να λέει τα όνοματά τους. Δηλαδή.
3: Σοκ, Τσουλ.
0: Τσουλί. Ναι.
1: Έτσι, έτσι. Κοίτα, μας φτάνει όμως και αυτά που λέει Αντιβινίσιους, Τινίσιους κτλ.
0: Ναι, Αντιβινίσιους.
1: Γιατί βγαίνουν αντιβάριος. Ο Αντιβάριος, ναι, Αντιβινίσιους.
3: Ναι. Ναι, και θα είναι μεγάλο παιχνίδι με το Μαρόκο. Απέναντι στο Αλκαμπή και έχει και έναν άλλο επιθετικό το Μαρόκο. Ένα πολύ καλό επιθετικό. Μπες στη Ρεάλ, πες. Στη Ρεάλ. Που πει στη Ρεάλ, πώς τον λένε τον άλλο τον επιθετικό που έχει.
1: Έχω κολλήσει το δεκάρι.
0: Ο φίλος ο Βασίλης, ο οποίος έχει παίξει ένα στιματάκι με 4 ευρώ, το Χάρι Κέιν και το Χουλιάν Άλβαρες. Πρώτο σκόρ και πρώτο assist. Αυτό δίνει 250. Το έχει παίξει 4 ευρώ, παίρνει ένα χιλιάρικο.
1: Ωραίος.
0: Καλή επιτυχία, μπιλάρα μου. Τα παιδιά μου, εμείς θα παίξουμε αυτά που μας πει ο Τζίτζης.
1: Καλά, εννοείται.
0: Εντάξει, είμαστε τώρα μπροστά σε μια μοναδική, μάλλον σε μοναδικές βραδιές μου.
1: Την Κυριακή είναι μεγάλη μέρα, να ξέρεις, έτσι.
0: Ναι.
1: Πέρα από ξημερώματα Κυριακής. Χαμός, ναι.
3: Θα είμαι εδώ την Κυριακή.
0: Δεν μπορεί να μείνει εδώ, μην κάνει πάλι προσποθές.
3: Όχι, γιατί έχει μεγάλο παιχνίδι Βραζιλία, ναι, Μαρόκο. Θα το περιγράψει ζωντανά.
0: Μα πρέπει να έχει.
1: Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για Δευτέρα ξημερώματα, έτσι.
0: Κυριακή προς Δευτέρα.
1: Ναι, Δευτέρα ξημερώματα λοιπόν.
3: Έχει.
1: Λοιπόν, άκου. Ακτή Ελεφαντοστού ή σημερινό.
0: Αυτό
1: θα
0: ματσάρα.
1: Είναι ματσάρα αυτό.
0: Και βγάζει. Και Βραζιλία περιγράψει.
1: Όχι, όχι. Είναι... Αυτό είναι Σάββατο προ Κυριακή.
0: Α, Βραζιλία. Εμεί θέλουμε Κυριακή προ Δευτέρα.
1: Εμεί θέλουμε ναι, Δευτέρα ουσιαστικά.
0: Ωραία.
1: Αχτή. Έτσι. Ακτή Ελεφαντοστού ή σημερινό.
0: Ματσάρα.
1: Και μετά στι 5 η ώρα. Α, δεν προλαβαίνει. Πάει αυτό.
0: Όχι, δεν προλαβαίνει. Δεν πειράζει.
1: Ναι. Αυτό. Για πρώτη μέρα νομίζω
0: μια
1: είναι
0: χαρά
1: πολύ
0: είναι,
1: καλά.
0: Μια χαρά είναι.
1: Για την Κυριακή του βράδυ.
3: Πολύ καλά.
0: Μετά θα έχετε συνέχεια.
1: Εδώ
0: θα
1: Δευτέρα προς Τρίτη εννοείς. Ναι. Εσύ. Μία η ώρα έχει. Ωραίο. Σαουδική Αραβία με Ουρουγουάη. Ο Δόνης.
0: Ο
1: Δόνης.
0: Ο Δόνης. Ο Δόνης. Κάνει σχόλιο εκεί.
3: Ο Σαλάμ Αλέκο.
0: Ναι, Σαλάμ Αλέκο.
3: Μουσταφά.
0: Αυτά. Θα έχει μάθει τα
1: παιχνίδια. Του παίχτε.
3: Και πότε παίζει.
1: 4 η ώρα έχει Ιράν Νέα Ζηλανδία. Αν θέλει να
3: το Ιράν θα περιγράψουμε. Ιράν Νέα Ζηλανδία.
0: Και αυτό Ιράν. Ιρανό.
3: 4 η ώρα και θα περιγράψουμε. Πότε παίζει η Γερμανία με το Κουρασάο.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν Γερμανία Κουρασάο που είναι η ομάδα μα. Και
0: παίζει βράδυ 10 η ώρα.
1: Α, παίζει βράδυ.
0: Με στενά παρέα θα είναι.
1: Ωραία. Θα έρχεται με εμένα, δεν θα έρχεται.
3: Θα έχουμε.
0: Αν μπορεί να φέρει το μαγαζί 10 η ώρα.
3: 10 και μισή θα είμαι εδώ.
0: Άρα θα προλαβαίνει τον άμεση.
3: Για να δώσω την περιγραφή του αγώνα.
0: Μπράβο.
1: Μισό λεπτάκι.
3: Μεξικό.
1: Την Πέμπτη λοιπόν δεσμεύεσαι ότι θα είσαι εδώ στην έναρξη. Μεξικό, Νότια Αμερική.
0: Και Τετάρτη θα είναι εδώ.
1: Καλά, πέρα από το δικό σου. Αλλά εδώ μιλάμε για την έναρξη.
0: Τετάρτη θα έρθει να κάνουμε μια ανάλυση των παιχνιδιών.
3: Των παιχνιδιών.
0: Και διάφορων προγνωστικών. Ειδικά στοιχήματα. Κόρνερ και αυτά.
1: Θα κάνει το ένθετο.
0: Την Πέμπτη κανονικά θα είναι εδώ 12:15. Έχουμε αγώνα μία η ώρα. Όχι, θα έχει τελειώσει το Μεξικό. Θα κάνει το σχόλιο του.
1: Θα κάνει το σχόλιο του. Μα αυτό λέω όμως. Θα είναι στην πρεμιέρα εδώ.
0: Θα είναι. Μπορεί να έρχει νωρίτερα με σένα αν προλάβει.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι.
1: Θα προλάβει.
0: Να πει πέντε πράγματα.
1: Να πει πέντε πράγματα, έστω. Είναι η πρεμιέρα είναι.
0: Ή μετά στα σχόλια μόνο.
1: Δεν ξέρω.
0: Και μετά πάει στερή, δεν έχει.
1: Αν έρθει, θα πρέπει να έρθει και εσύ λίγο νωρίτερα.
0: Ναι, θα έρθει 12 η ώρα, ναι.
1: 12 παρά θα τελειώσει.
0: Να δούμε το δεύτερο μήχρονο.
3: Και Κυριακή είναι ο αγώνας, κύριε. Ο Τσίτσης πάντα πρώτος από όλους και από την FIFA.
0: Τι
3: Κυριακή είναι ο αγώνας, κύριε, με το Μαρόκο. 14. Κυριακή θα είμαι εδώ.
1: Κυριακή λέει. Άκου. Όχι. Λέει Κυριακή 14 Ιουνίου, μία η ώρα. Αυτό σημαίνει
0: Σαββάτο προς Κυριακή.
1: Σαββάτο προς Κυριακή. Είναι 0-1. Και αυτοί οι αγώνες βλέπεις εδώ Κυριακή.
3: Πότε είναι, 12 του μηνός, πότε έχουμε.
0: Τίποτα 12. 12 έχουμε 9.
3: Παρασκευή. Σάββατο
1: 14.
0: Δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή.
3: Σήμερα έχουμε 11.
0: Ναι.
3: Την Παρασκευή έχουμε 12.
0: Χρόνια τώρα.
3: Το Σάββατο 13.
1: Έτσι.
0: Και 14 παίζει η Γερμανία. Ξημερώνει Κυριακή. Μία η ώρα. Θα ξημερώνει καινούργια μέρα. Τζίτζι.
3: Έτσι πάει.
0: Βάγει και δήμαρχο και πρόεδρο τη Δημοκρατία.
3: Εντάξει, ωραία.
1: Την ίδια μέρα στι 4 το πρωί λοιπόν.
0: Μπορούμε όμω βέβαια να πούμε ότι Δήμου Τσαπαλιάρη.
1: Ναι.
0: Να του δώσει ένα μικρόφωνο σπίτι.
1: Ναι.
0: Να πατάει ένα κουμπί και να βγαίνει στον αέρα.
1: Και αυτό γίνεται.
0: Και ένα σπίτι του και να κάνει περιγραφή. Δήμο να ακού. Να θε να γεμίσουμε ακροματικότητα το βράδυ του Σαββάτου προ Κυριακή.
1: Βέβαια.
0: Εδώ έχουμε τη λύση.
3: Βέβαια.
0: Ποιο θα κάνει περιγραφή εκείνη την ώρα, ποιο ραδιόφωνο θα κάνει
3: κανένα.
0: Κάνει κανένα ραδιόφωνο. Κανένα.
1: Ποιο θα κάνει. Κανένα. Σαββάτο προς Κυριακή, ποιο θα κάνει τώρα.
0: Κανένα.
3: Οπότε θα λύσουμε το πρόβλημα, θα έχουμε αναμεταδόσεις. Ξεκινάει το μεγάλο Μουντιάλ, θα γίνει χαμός.
1: Κοίταξε βέβαια, αν σε περίπτωση πει ο μεγάλος πρόεδρος ότι θα έρθει, μήπως θα συνδυάσουμε μεταξύ ποτού, τυρίου και αγλαδίου. Βραζιλία-Μαρόκο πρέπει να το δούμε, έτσι.
0: Ναι, και πρέπει τώρα, αφού είναι και τα παιχνίδια 10 το βράδυ και πιο μετά, πρέπει να φέρνεις μαζί με τα αυτά που φέρνεις τα ωραία και τίποτα φρούτα, ρε Τζιτζι.
1: Ναι, τώρα
3: θα
1: φρούτα.
3: Φέρω φρούτα, θα φέρω μπανανίτσες.
0: Φρουτοσαλάτες.
3: Θα φέρω φρουτοσαλάτες.
0: Μπράβο.
3: Θα φέρνω ξηρούς καπούς.
0: Καφεδάκια περνάμε.
3: Θα φέρνω ξηρούς καπούς, θα φέρνω popcorn, θα φέρνω κουκακόλες, θα φέρνω βυσσινάδες και θα φέρνω και φρέντο και εσπρέσο.
0: Έτσι, αυτά.
1: Και φρέντο και εσπρέσο.
0: Ταυτόχρονα.
1: Αυτά είναι. Γερμανία Κουρασάο, γιατί από ό,τι κατάλαβα είμαστε πολύ με το Κουρασάο.
0: Σαν απόδοση, δώρο, άστρο.
1: 8 η ώρα την Κυριακή.
0: Ναι.
1: 8 το απόγευμα.
0: Εσύ θα σε δω.
1: Όχι,
0: Κυριακή. Θα σταματήσει.
1: Πώ θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Να κάνουμε ένα διάλειμμα.
1: Καλό βράδυ, παιδιά.
0: Αν μας ακούσει στον δρόμο, να ακούσει κάτι παράξενο.
1: Βέβαια, σας ακούω. Πάντα δεν το αφήνω.
0: Ποιο λέγεται, ο Δημήτρης από το Όσταμπουργκ που λέει Δίας λέγεται. Τι εννοεί Δίας.
1: Για το Μαρόκο που λέγαμε, όχι, δεν λέγεται Δίας.
0: Ποιο.
1: Ένα παίκτη του Μαρόκου που παίζει στην. Που παίζει στη Ρεάλ, είπε. Ποιο. Που έχω κολλήσει.
0: Μαροκινός Δίας αποκλείεται να είναι
1: Μαροκινός. Δίας.
0: Δίας μου κάνει Παραγουάη, Ουρουγουάη, εκεί μου κάνει. Αργεντίνο το όνομά του. Δεν ξέρω ποιον λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, τα λέμε σε λίγο. Εδώ παράγει με τον Μιχάλη τον Τζίτζι. Ο Δημήτρης Αντάξης φεύγει.
3: Δημήτρης, ο φίλος μας φεύγει.
0: Ναι, πάει σπίτι να κάνει, να γράψει, να πάρει το φάκελο.
3: Να γράψει. Να πούμε στον Δημήτρη καλή επιτυχία στο καινούριο του έργο ως
0: γραφείο τύπου.
3: Γραφείο τύπου. Θα το φύλακα να του φέρω Τζίτζι στυλούς. Με γόμμα και όλα στυλό, παρακαλώ. Να ζητήσει
0: και με χερούλι.
3: Ναι, με χερούλι, ναι. Πάντα θα έχει από μένα κερασμένο φραπεδάκι ή φρέντο ή εξπρέσο.
1: Ο φίλος μας ο Δημήτρης, ναι. Έτσι λέγεται το δεύτερο, αλλά εμείς τον έχουμε μάθει Μπραχίμι.
0: Μπραχίμι. Ναι. Λοιπόν, θα έχει καφεδάκι πάντα.
3: Πάντα καφεδάκι, κοακολίτσα.
0: Ας πούμε που μένεις.
1: Άγιο Δημήτριο.
0: Άγιο Δημήτριο. Θα πηγαίνεις όποιο καφέ θέλεις. Θα λες ότι από τον Τζίτζι θέλω να καφέ σήμερα.
3: Άγιο Δημήτριο να ξέρει ότι ανεβαίνω, γιατί πηγαίνω Ηλιούπολη για κούρεμα.
1: Ναι, φεύγει από εδώ και πάει Λούμπολ για κούρεμα.
3: Ναι, Σοφοκλή Βενιζέλου 44 στο Χριστινάκι.
0: Καλή κομμότητα.
1: Ναι, ναι, ναι, κομμότητα.
0: Ναι, ναι,
3: η Λούμπολ. Ψηλώσε την
1: οδό. Ψηλώσε την οδό.
0: Λοιπόν, θα πηγαίνει στο μαγαζί.
3: Την Τρίτη θα είμαι εκεί.
0: Θα πηγαίνει στο μαγαζί που θε, αλλά λε παιδιά από τον Τζίτζι. Έρχομαι ένα καφεδάκι.
1: Ναι, ένα καφεδάκι.
0: Θα είναι έτοιμο. Κερασμένο κάθε μέρα.
3: Καφεδάκι, καφεδάκι ο Δημήτρη χυμό και νερό θα είναι από τον Τζίτζι. Μπορεί να τα πάρει όποτε φέρει από όποιο μαγαζί θέλει στον Άγιο Δημήτριο Everest.
1: Μεγάλε πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και καταλαβαίνετε εδώ τι γίνεται, έτσι.
3: Χαμό στα μηνύματα. Η Σοφία λέει καλημέρα από το Χαϊδάρι και στο φίλο του Δημήτρη και στο Βασίλη.
1: Αυτά είναι. Περιμένω
3: από τη θάλασσα.
1: Λοιπόν, γεια σου πρόεδρε, γεια σου Βασίλη.
0: Γεια σου. Ακούω να ρωτώ το ναυάγιο ο Βασίλη. Μαρόκο νικητή ομίλου. Αμερική νικητή ομίλου. Ιαπωνία νικητή ομίλου. Βοσνία Ζοβία νικητή ομίλου με 4 ευρώ 758.
1: Πόσα?
0: 758 με 4 ευρώ. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Πάμε, πάμε για άλλη μακριά.
3: Χαρήκαμε κύριε Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια να έχεις. Φιλιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε χωρίς Δημήτρη Στρατάκη που μας πάει για ξεκούραση, αλλά μας ακούει στον δρόμο. Ο υπεύθυνος γραφείου τύπου του Προέδρου, του Μιχάλη Τσίτσι. Εδώ παρέα με τον Μιχάλη. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη από το Περιστέρι 7. Να πούμε το δωράκι μας, κανονικά ισχύει ο διαγωνισμός, που θα γίνει κύριο την Παρασκευή προς μάλλον την Παρασκευή ξημερώματα, λίγο πριν τις 5, ένα μπουκαλάκι, ένα φίλο ή μια φίλη στο Μπιστρό, ένα πολύ ωραίο κατάστημα, πολύ ωραίος χώρος εκεί στο Περιστέρι, στην Βεάκη και Κνωσού. Να πάτε να πείτε ένα μπουκαλάκι στην υγεία μας, στην υγεία σας. Για 4 άτομα είναι, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό στο Viber του σταθμού. Εκεί κοντά που κουρεύεται ο πρόεδρος κυκλοφορεί και η Άντζελα Δημητρίου, λέει ο φίλος μας. Ο Βασίλης.
1: Ο Βασίλης, η Άντζελα Δημητρίου, η συμπάθειά μου. Έτσι. Αλλά να πούμε ότι η πιο μεγάλη μου συμπάθεια από τις τραγουδίες αυτές είναι η Σαμπρίνα.
0: Σαμπρίνα,
1: Ναι, θέλεις μπουμ μπουμ. Αμα θέλεις μπουμ μπουμ.
0: Ακού και Στρατάκη, θα έχουμε και τέτοια το βράδυ.
1: Και Στρατάκη, άμα μας ακούς, τα φιλιά μας, καλή ξεκούραση. Να πούμε επίσης ότι έγινε το 2-1 στο μπάσκετ. Να όσοι δεν έχουν ακούσει ή δεν ξέρουν, ξυπνήσανε τώρα. Και προχωράμε για το τέταρτο παιχνίδι, νομίζω την Τετάρτη.
0: Τα τηλέφωνα επικοινωνίας, το Viber για μηνύματα 69 39 943 943, και το email μας ο nearpapaki943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού sports943.gr και social media, Instagram 943 Sports, Facebook 9,43 Sports, TikTok 943 Interveten Sports και YouTube 943 Interveten Sports. Πολλές επιλογές να μας ακούτε και να μας στηρίζετε.
1: Έχουμε αγώνες σε εξέλιξη.
0: Μιλάρα, είδα το Gigi την Δευτέρα το πρωί στην Καλαμάτα.
1: Είχαμε πει, κάναμε τραξίδι.
0: Παιδιά, αυτά τα λέτε. Δεν μου τα είπε εμένα.
1: Δεν τα είπε, αλλά σε ενημέρωσε η κυρία.
0: Τώρα, την Τετάρτη με ενημέρωσε, Τρίτη.
1: Ναι, ταξίδι αστραπή στην Καλαμάτα.
0: Τώρα δεν πήγε αλλιές.
1: Όχι, πήγα να δω έναν φίλο μου, έναν ξαδερφού μου, τον Παναγιώτη. Αλλά πέρασε και μία από το γήπεδο εκεί της παραλίας. Φτιάχνεται, μπαίνουν και νέα καθίσματα, χαμός. Το επισκέφτηκα. Και βέβαια η μεγάλη συνάντηση.
0: Έκανε μπάνιο, λέει, στο Elite. Το ξενοδοχείο.
1: Θέλει,
0: με
1: ναι.
0: Μια εθέρια ύπαρξη.
1: Α, μάλιστα.
0: Α, παιδιά, αυτά δεν ξέρω, εντάξει.
1: Ήταν μια. Η δικιά μου, η Μανουέλα. Δεν την ξέρει το παιδί, γι' αυτό το λέει ο κύριος. Να πούμε επίσης, μας είναι το μεγάλο ραντεβού αύριο.
0: Ναι, αύριο Κολωνάκι, παιδιά.
1: Γλυφάδα.
0: Γλυφάδα.
1: Γλυφάδα και μεθαύριο για κούρεμα.
0: Και μεθαύριο θα μας πει και την απόφαση του.
1: Την απόφασή μας και την απόφασή μου. Και θα έρθει και η μέρα την Πέμπτη. Που εκτός από την απόφαση του μεγάλου Τζίτζι που θα συνεχίσει, ξεκινάει και το Μουντιάλ με το πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότιο Αφρική.
0: Έτσι.
1: Θα είναι περιγραφή Τζίτζις. Θα έρθω του φίλου μου του Στρατάκη εκεί γύρω στις 10.30 για να περιγράψω κιόλας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το παιχνιδάκι που είναι η πρεμιέρα.
0: Έτσι.
1: Και την Κυριακή το βράδυ έχουμε μία η ώρα.
0: Ναι.
1: Εκτή ελεφαντοστού.
0: Αυτά είναι.
1: Με εσημερινός. Νομίζω ο σημερινός είναι το Ακουαδόρ.
0: Εκουαδόρ. Για πάμε μια γραμμούλα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα. Ναι. Όχι, δεν μας ακούει ο φίλος. Πάμε στο τραγουδάκι μας, διαλυματάκι, και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 3. Εδώ ο φίλος μας ο Νίκος. Μπιλάρα, καλημέρα. Ο Τζίτζης, άμα έρθει Τετάρτη, δηλαδή που είπε, θα μας πει νικητές ομίλων. Ναι, τι
1: ναι,
0: βλέπει.
1: Βέβαια.
0: Ναι, Τετάρτη θα πούμε. Που θα ξημερώνει Πέμπτη, θα ξεκινάει το Μουντιάλ. Θα πούμε τα προγνωστικά, θα δώσει προγνωστικά για τους νικητές των ομίλων. Όχι, όποιους βλέπεις, όχι όλους. Δεν χρειάζεται να πεις όλους τους ομίλους. Ποιους ομίλους βλέπεις.
1: Νικητές, δηλαδή τον πρώτο ή τον δεύτερο.
0: Τον πρώτο.
1: Γιατί έχει και δεύτερους.
0: Έχει πρώτο δεύτερο.
1: Εμείς θα πούμε.
0: Τον πρώτο.
1: Α, νικητές ομίλων δηλαδή είναι ή μόνο τον πρώτο.
0: Ναι, το, από όλους τους ομίλους που έχει, πόσους ομίλους έχει, να πεις 5-6 ομίλους σου ή όλους, αν θέλεις.
1: Ας πούμε όλους.
0: Αλλά
1: μόνο τους πρώτους.
0: Τι βλέπεις εσύ, ναι. Μάλλον βλέπεις όλους ομίλους, βλέπεις με 5 ομίλους από τους 10, ας πούμε.
1: Ναι, από τους 12 που βλέπω 6.
0: Μπράβο,
1: αλλά μόνο τους πρώτους.
0: Ναι.
1: Όχι τους δεύτερους.
0: Πρέπει να πεις το
1: νικητές.
0: Πρέπει να πεις το δεύτερο, είναι πιο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο. Μπορεί να πεις μερικές ομίλους πρώτους και μερικούς ομίλους πρώτους δεύτερους.
1: Εντάξει.
0: Αν βλέπεις.
1: Ωραία.
0: Μιλάμε, πιστεύω να έχουμε, λέει, και σποτάκια. Θα έχουμε, παιδιά, σποτάκια. Ο Στρατάκης έχει αναλάβει το γραφείο τύπου που είπαμε. Θα βγουν όλα στο YouTube, στο Facebook, στο TikTok, στο Instagram του κυρίου Τζίτζη. Του λογαριασμού του Προέδρου. Τη τράπεζα.
1: Του Προέδρου.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και σποτάκια.
0: Κοίτα, Προέδρε, γιατί. Κοίτα εκεί. Ωραίο, ε.
1: Ναι, είναι έτοιμη. Τη βλέπω εδώ μπροστά μου.
0: Α, εντάξει, μπροστά.
1: Πάρει φορά τώρα, α δούμε, το ξέβει.
0: Το ακούω, να πούμε.
1: Οπ, κοντά στα. Εντάξει.
0: Πού πήγε.
1: Ήταν γύρω στα 50 μέτρα.
0: 50 μέτρα.
1: Εκεί. Να δούμε τώρα.
0: Για να τη δούμε τώρα την κυρία. Είναι παλιά αυτά, με επανάληψη να πούμε.
1: Επανάληψη είναι. Σε Ελλάδα γίνονται.
0: Στην Καλαμάτα, ξέρω εγώ. Πού γίνεται.
1: Στην Καλαμάτα.
0: Στην Κρήτη. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. 2-12-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr.
1: Θα πούμε και τους νικητές ομίλων. Ποιοι θα τερματίσουν.
0: Τετάρτη βράδυ.
1: Τετάρτη βράδυ θα τερματίσουν πρώτοι.
0: Ναι.
1: Θα πάω εκεί. Άμα δεν τις πω όλους, θα πω τους μισούς. Αλλά
0: σήμερα...
1: μόνο τους πρώτους.
0: Ναι. Σήμερα 9 Ιουνίου γιορτάζει η Ροδάνθη.
1: Ναι.
0: Η Ροζάνθη, ναι. Η Τριάδα, η Τριάς, ναι. Ο Κορίνος, η Κόρη και η Κορίνα.
1: Α, η Κορίνα, είχα μια φίλη.
0: Κορίνα, φίλη, απλά φίλη.
1: Φίλη και ήταν από τη Βουλγαρία.
0: Α, Κορίνα.
1: Κορίνα, τη Βουλγαρά. Ναι, Βουλγαρία. Λοιπόν, Κορίνα, πολύ καλό κορίτσι.
0: Καιρός, εδώ για να δούμε τον καιρό, κύριε Τζίτζη, να σε ενδιαφέρει ο καιρός. Ωραία, φίλε, 33 βαθμούς σήμερα. 22-33, μιλάμε για ζέστη. Mm.
1: Ένας φίλος εδώ, ο Γιάννης, με ρωτάει από το Μαραθώνα για μεταγραφές του Ολυμπιακού ποδόσφαιρο.
0: Ξέρεις τίποτα.
1: Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να πήρε αυτό, πρέπει να είναι κοντά στον αυτό στη Βαγεκάνο, ε.
0: Αυτός χαλάει.
1: Σίγουρα.
0: Ο άλλος είναι, ο Μαθαίο είναι που είναι κοντά, από τη Μαγιόρκα, το αριστερό μπακ. Αν είναι και του Γιαννούλη πολύ κοντά Ολυμπιακός, λένε, από την Άουσμπουργκ. Έτσι λένε ότι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία οι ομάδες, περιμένουν την απόφαση του Γιαννούλη. Να οριστικοποιηθεί, 4,5 εκατομμύρια περίπου είναι το ποσό που θα δώσει ο Ολυμπιακός. Έτσι λένε, θα δούμε τις επόμενες μέρες, κύριε Μιχάλη. Έχει ανεβάσει και φωτογραφία ο κύριος Τζίτζης.
1: Ναι,
0: να πω στο φίλο τον Βασίλη, τον γραφίστα, μια φωτογραφία θέλουμε, Βασίλη, με τον Τζίτζη να είναι μπροστά στα μικρόφωνα και να έχουμε την Μουντιάλ. Το Μουντιάλ,
1: ναι, παρακαλώ.
0: Για να είναι ωραία, να ανεβάζει κάθε μέρα. Για πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Ο Ντεμέλο, ο Δωμάζος, Μίστερ Καλαμαλιάδα.
2: Δωμάζος, Μάτσουβάη, Ντεμέλο, Αμαλιάδα.
0: Αμαλιάδα, ναι.
1: Αμαλιάδα, καλημέρα.
2: Ναι. Καλά είσαστε!
0: Καλά, καλά!
2: Ο Τζίτζης, ο Στρατάκης και ο Μπέλος είναι!
0: Ο Μπέλος δεν γίνει, ο Στρατάκης έφυγε, εγώ είμαι και ο Τζίτζης.
2: Άρε Τζίτζη, έχω μαζί 200, πώς τα λένε, για να βγεις πρόεδρος στο Εγάλαιο.
1: Α, ωραία, δήμαρχος, ναι! 1200, ναι!
0: Το σύνολο όλοι.
2: Και πρόεδρος.
1: Όλα μαζί. Έχω βγει, με αυτούς βγαίνω άνετα.
2: Ναι, 1200 είναι πολύ. Καλά είσαι!
1: Ναι, μια χαρά, ευχαριστώ.
2: Μπράβο. Αυτά τα χαιρετίσματα και στο Στρατάκι. Να σου πω, επειδή ήμουνα σε ένα γλέντι, και ήρθα τώρα στο σπίτι.
0: Ναι.
2: Ο Ολυμπιακός μου, τον Παναθηναϊκό, πώς έρθαν στο μπάσκετ.
0: Κέρδισε ο Ολυμπιακός 10 πόντους.
1: 102-92.
0: 2-1. 2-1, σειρά πέμπτη, Τετάρτη ξαναπαίζουν αύριο, Τετάρτη.
2: Βασίλη μου, τι κάνεις εσύ?
0: Καλά φίλε, όλα καλά.
2: Είσαι το πλατάνι της Ραμαλιάδος.
0: Είμαι πλατάνι, πλάτανος, με μεγάλα φύλλα, πλατανόφυλλα.
2: Ναι, είσαι μάγκας, σ' αγαπώ πολύ, Βασίλη μου. Και να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι
2: σαν
0: καλά.
2: Τα ψηλά βουνά, σαν τα ψηλά βουνά.
0: Έτσι, σαν τον Όλυμπο.
2: Ναι. Τώρα για το ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει περίπτωση, η Πανάθα έμεινε πίσω. Η ΑΕΚ πάει καλά.
0: Να δούμε, ακόμα εννορίζε, μην βιάζεσαι, ακόμα εννορίζε. Τα γραφές ακόμα τώρα ξεκινήσανε.
2: Ναι, Βασίλη, μπράβο ρε Βασίλη. Έχω και εσάς και περνάει η ζωή μου όμορφα.
0: Μια χαρά είμαστε όλοι, μια χαρά, μια παρέα.
2: Να είσαστε, θέλω να, να στείλω χαιρετίσματα στο Θύμιο μου, στο Κυδάκο, στην Κύπρο, σε όλους τους Κυπρίους που σας ακούνε και στο Γιώργο,
0: Νέα Υόρκη, ο Γιώργος.
2: Ναι, Νέα Υόρκη και απάνω εκεί. Να του πείτε, να σας πει αν το Wembley το καινούριο έγινε στο παλιό ακριβώς ή κατέθηκε πιο δίπλα, γιατί εγώ έχω πάει στο Wembley το 72 μετά το Παναθηναϊκό.
0: Θα μας πει, θα βγει να μας πει.
2: Ναι, μετά από πήγα εγώ εκεί, έτυχε να πάω για μια δουλειά και όπως έφυγα από το Χίθρο, από το αεροδρόμιο, πήρα τον μπούση, το μπάς που το λένε στα εγγλέζικα γιατί το μιλάω γερμανικά, και φτάνουμε στη λεωφόρο, φύγαμε από το Χίθρο και πού σταματάει το λεωφορείο, έξω από το Γουέμπλεϊ το παλιό.
0: Είδες, μπαμ πήγες.
2: Πριν 54 χρόνια πόσα είναι.
0: Ναι.
2: Και λέω, διαβάζω εκεί η Γουέμπλεϊ, άρα νομάζω, λέω, εδώ ήρθες και έπαιξες.
0: Έπαιξες.
2: Ναι, και ήμουν τυχερός. Και θέλω να πει ο Γιώργος άμα βγει από το Λονδίνο, να πει για το Διονύση από την Αμαλιάδα, αν είναι το γήπεδο, αν έγινε το καινούργιο, απάνω στο παλιό. Κατάλαβες?
0: Ναι. Θα μας πει.
2: Ναι. Να είστε καλά και να στείλω χαιρετίσματα σε ένα φίλο μου στο Αρφαρά, στον Αντώνη, του ποδοσφαιριστή του παλιό του ΠΑΟΚ, στο Μαυρέα, στο Βασίλη μου τον Καραπιάλη, στον Ιάκο μου Χατζηαθανασίου και σε όλους σας. Σας αγαπώ πολύ.
0: Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ο φίλος ο Μάκης Περιστέρη, ο Μπέλος είναι στο καναπέ του, είναι έτοιμος για αύριο. Μάκης Περιστέρη 7.

0: Κύριε Μιχάλη, λέγε. Λέγε κύριε Μιχάλη, λέγε κύριε Μιχάλη, άσε την Εμμανουέλα στα μηνύματα και λέγε εδώ πέρα τι γίνεται, άσε τα μηνύματα.
1: Τι να λέμε σήμερα, έχουμε και αγώνες μέχρι.
0: Πάλι βάλαν τα μηνύματα, τι κάνεις τώρα εκεί.
1: Α, όχι, είναι ένα μήνυμα, μου στείλε ένας από την Αγγλία.
0: Την Αγγλία, σου στείλε μήνυμα.
1: Ναι, ναι, για να μας πει για το Γουέλπιν.
0: Για πες.
1: Ακόμα δεν μας, ούτε και ο ίδιος δεν ξέρει.
0: Α, δεν ξέρει,
1: θα μας πει ο Γιώργος. Θα μας πει ο Γιώργος, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι το παλιό, ε.
0: Και έγινε το καινούριο πάνω στο παλιό, χτίστηκε. Ανακατασκευάστηκε, λες εσύ.
1: Εγώ πιστεύω να ανακατασκευάστηκε, ναι. Γιατί να έκαναν πάλι ένα τέτοιο μεγάλο γήπεδο.
0: Ναι, δύσκολο, δύσκολο.
1: Δύσκολο, ναι. Θα μας πει όμως ο Γιώργος. Να πούμε λοιπόν, Βασιλάκη, ότι ξεκινάει το Μουντιάλ 11 του μήνα. Πρώτο παιχνίδι Μεξικό-Νότια Αφρική.
0: Τι βλέπουμε εκεί, κύριε Τζίτζι?
1: Λοιπόν, εγώ βλέπω να γίνεται ένα ωραίο παιχνιδάκι. Η μπάλα θα πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι πολύ γρήγορη η Μεξικάνη, όμως και η Νότια. Να γίνεται ένα ωραίο παιχνιδάκι. Η μπάλα θα πηγαίνει πάνω κάτω. Είναι πολύ γρήγορη η Μεξικάνη, όμως.

0: Και θα είστε γκολ σίγουρα. Αλλά επειδή είναι και πρεμιέρα.
1: Είναι καλή έκπληξη, λες.
0: Κρατάμε και ένα μικρό καλάθι.
1: Γιατί μεγάλο μισπό.
0: Πολλοί θα πάνε στο Μεξικό τον Άσο. Και είναι δύσκολο μάτς. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Πρεμιέρα κιόλας. Πρεμιέρες τώρα έχουμε εκπλήξεις, κύριε Μιχάλη. Πώς είναι και οι ειδικοί, σαν και σέναν.
0: Αλλά επειδή γίνεται στο Μεξικό και θα έχει και πολύ κόσμο, έτσι είναι.
1: Γεμάτο θα είναι, φίλε. Το Ατζέκα,
0: Ο Αστέκα.
1: Εκεί είναι οι Ινδιάνοι. Έτσι λέγονταν οι Ινδιάνοι, μια φυλή.
0: Ναι. Ενώ η Αμερική θα παίζει στο United Center.
1: Όχι μόνο εκεί και σε άλλα γήπεδα.
0: Σε άλλα γήπεδα. Ο τελικός γίνεται στην Αμερική, νομίζω.
1: Στο μεγάλο γήπεδο που έχουν Αμερικάνοι, το Αγίου τελικός.
0: Ναι. Εκεί που έχει έδρα το Μαϊάμι. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνει μεγάλη μάχη.
1: Είσαι καλεσμένος
0: εγώ. Εγώ βλέπω, ναι. Βλέπω ότι μια ομάδα στο τελικό να είναι η Βραζιλία.
1: Βραζιλία βλέπεις,
0: Ναι, εγώ βλέπω τη Βραζιλία. Τη μια ομάδα τώρα η άλλη, ξέρω πως πάει η Γαλλία ή η Αγγλία.
1: Ισπανία έξω.
0: Η Ισπανία έξω, ναι, δεν τη βλέπω να προκρίνεται. Όπως και την Αργεντινή βλέπω έξω.
1: Όχι να προκρίνεται, να προκριθεί, να πάει μέχρι τέλος, λες, η Ισπανία.
0: Ναι, εγώ βλέπω μια τετράδα να γίνεται ανάμεσα στη Βραζιλία, Αργεντινή, Γαλλία ή η Αγγλία και Γαλλία και Αγγλία. Αυτές.
1: Γαλλία και Αγγλία.
0: Βλέπω έξω την Ισπανία έξω. Την Κροατία έξω, τη Γερμανία.
1: Ναι, πολλά outsider κύριε Μιχάλη έξω. Φαβορή έξω βλέπεις.
0: Ναι, αλλά η Γερμανία δεν είναι και.
1: Η Γερμανία τώρα... εντάξει, δεν είναι και μεγάλο φαβορή φέτος.
0: Βέβαια, αλλά οι Γερμανοί είναι Γερμανοί.
1: Ξανάρχονται.
0: Ναι, και παίζουν πάντα. Παίζουν δυνατά στα Μουντιάλ. Κυνηγάνε τα Μουντιάλ αυτοί.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Έχουν και αυτοί οι κύπελα παγκόσμια. Δεν έχουν, έχουν αρκετά. Να δούμε. Θα γίνει μεγάλη μάχη.
1: Και η Ιταλία εκτός, δεύτερη φορά συνεχόμενη.
0: Η Ιταλία έξω λοιπόν.
1: Που έχει πάρει 4, Μιχάλη μου. Και βγήκε έξω,
0: Δεν είναι και έξω.
1: Τι να πούνε και οι Ιταλοί, λέμε για τη δικιά μας εθνική. Τι να πούνε και οι Ιταλοί, φίλε.
0: Ναι, μωρέ, αλλά εμείς τώρα χάσαμε τσάμπα.
1: Τη Σκωτία.
0: Ναι, μωρέ, τώρα γιατί άκου, αν χάναμε από τη Γερμανία, αν χάναμε την Ισπανία, αν χάναμε τη Γαλλία, θα έλεγε στο διάλογο. Ναι. Είναι από εμά ένα σκαλοπάτι. Τώρα χάσαμε του Σκοτσέζου που μπορώ να σου πω δεν ήταν από εμά κάτι παραπάνω. Τέλο πάντων. Αλλά συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο.
1: Ένα γκολ αφή και πέρα σαν αφή, Μιχάλη. Ένα γκολ μετράει.
0: Σε αυτή. Θα δούμε. Πάντως βλέπω να γίνεται μεγάλη μάχη στο Μουντιάλ. Βλέπω να μπαίνουν γκολάκια. Εγώ βλέπω Μουντιάλ. Εγώ βλέπω Μουντιάλ του over.
1: Να μπουν πολλά γκολ, λες,
0: Ναι, Μουντιάλ του over.
1: Και πολλά πληρώνουν καλά, ο Βεράκια. Πάνω από ένα 85.
0: Άμα μπουν πολλά γκολ,
1: Άμα έχει goal over 2,5.
0: Ναι, ναι. Θα πληρώνουν καλά.
1: Ναι, πληρώνουν καλά τα περισσότερα.
0: Εγώ βλέπω Μουντιάλ του over, πάντως.
1: Ναι, ας πούμε το Κουρασάο, άμα γίνει goal με τη Γερμανία, μπορεί να πληρώνει και 3,5 απόδοση το goal.
0: Άμα βάλει goal του Κουρασάο.
1: Ναι.
0: Επίσης, εγώ βλέπω λίγο δυνατή να είναι, επειδή την είδα και προχτές, λίγο η Νορβηγή να είναι και αυτή καλή.
1: Ναι, με το Μαρόκο χάσανε.
0: Με το Μαρόκο 1-1. 1-1 ήρθανε. 1-1, σε φαρίσανε δεν χάσανε. Με το Μαρόκο. Επίσης βλέπω δυνατούς και τους Γάλλους. Γιατί έχουν.
1: Δεύτερο φαβόρι είναι καλή.
0: Έχουν καλούς παίκτες, ρε φιλέ. Δεν είναι μόνο.
1: Όχι, καλούς
0: παίκτες. Δεν είναι μόνο.
1: Ελλάδα, πώς είναι, δες.
0: Πώς το λέμε αυτό το παίκταρα παίζει, Εθνική Γαλλία και Ρεάλ.
1: Ο Εμπαπέ.
0: Είναι και ο Λίσεν. Είναι και άλλοι παίκτες.
1: Ναι,
0: ο Τεμπελέ είναι.
1: Καλή ομάδα Γαλλία.
0: Τεμπελέ Γάλλος είναι.
1: Δεύτερο φαβόρι την έχουν, Μιχάλη.
0: Ναι, αλλά είδες ένα ωραίο.
1: Η Ελλάδα πώς φάνηκε χθες.
0: Η Ελλάδα με την Ιταλία έπαιξε καλά, αλλά.
1: Τι έπαιξε καλά, Μιχάλη.
0: Καλά έπαιξε, μωρέ, και η Ιταλία
1: έπαιξε. Καλά έπαιξε το 65 και μετά που πήγαμε 10 παίκτες αυτοί. Πληρώσαμε λιγάκι, αυτά ήταν και πιτσιρικά, δεν ήταν οι κανονικοί Ιταλοί.
0: Εντάξει, αλλά.
1: Μόνο ο Μποναρούμα έπαιζε, ο Ντοναρούμα και ο Εσπόζητο. Δύο που είναι σε ομάδες βασικοί. Οι υπόλοιποι είναι πλέον πιτσιρικά, σαν πνευματική, K19.
0: Εντάξει, αλλά και εμείς δεν ήταν ότι είχαμε και κάποιο ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο κύριε φίλε, προσπάθησε λίγο, παίξε λίγο, δείξε κάτι.
0: Καλά.
1: Κάτι δείξε.
0: Εμένα μου έκανε την εντύπωση ότι η Γαλλία που έπαιξε με αντίπαλο την περασμένη εβδομάδα, ή δεν θυμάμαι τη Σενεγάλη την Αλγερία, με ποια έπαιξε, που ήταν τα δύο αδέρφια.
1: Νομίζω Αλγερία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Με ανατροπή. 1-0 και 2 ήταν οι Γάλλοι και χάσανε 1-2. Νομίζω ήταν με την Αχτή.
1: Δεν θυμάμαι, Μιχάλη.
0: Με την Αχτή Ελεφαντοστού ήταν. 1-0 η Γάλλη μπροστά, 1-2 τελικό. Ο ένας αδερφός παίζει στην Αχτή Ελεφαντοστού και ο άλλος παίζει στην Γαλλία. Αυτός που παίζει στην Γαλλία ήταν στον πάγκο. Και αυτός που παίζει στην Αχτή έβαλε γκολ. Άμα δείτε στα βίντεο.

0: Δύο αδέρφια, ένα παίζει στη Γαλλία, έχει δηλώσει στη Γαλλία, ο άλλο έχει δηλώσει στην Αχτή και έβαλε γκολ αυτό που παίζει στην Αχτή. Ο άλλο ήταν στον πάγκο.
1: Α, πρόσεχε.
0: Αλλά φαίνονται πολύ καλοί οι Γάλλοι πάντω.
1: Εντάξει, δεύτερο φαβορή την έχουν σου είπα. Mm. Πρώτη Ισπανία, τρίτη Αγγλία. Και μετά έχει πάει λέγοντα μετά οι υπόλοιπε ομάδε. Κουρασάο, 3.500 απόδοση να πάρει το Μουντιάλ, το Κουρασάο. Με ένα ευρώ παίρνει 3.500 κύριε Μιχάλη.
0: Η Γερμανία
1: είναι στο 16-15, ψηλά είναι.
0: Ψηλά είναι η Γερμανία, η ποια άλλη είναι έτσι, η Αργεντινή.
1: 9.5 νομίζω, κάτσε να το δω. 9.5 νομίζω.
0: Εντάξει, η Αργεντινή και κάτοχος του κυπέλου.
1: Πολύ την έχει όμως, φίλε, την έχει outsider. Τρία φαβορή έχει Ευρώπη. Και αντί από Ευρώπη, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία.
0: Ναι.
1: Και μετά έχει Πορτογαλία, άλλη ομάδα από την Ευρώπη. Βλέπουν Ευρώπη οι μπούκιδες να πάει το κύπελο φέτος στην Ευρώπη. Να μην πάει πάλι στη Λατινική Αμερική. Θα δούμε. Υπομονή, παιδιά, το Μουντιάλ ξεκινάει. Θα μας κάνει παρούλα εδώ για 40 μέρες περίπου είναι το Μουντιάλ. Πως κάπου εκεί είναι οι μέρες που θα δούμε τα παιχνίδια. Τα έχει τα παιχνίδια όλα. Ο Αταμάς μπορούμε να τα δούμε. R2 και R1. Ο Αταμάς και βέβαια περιγραφές μόνο από Μιχάλη Τζίτζη. Μην εμπιστεύεστε τίποτα άλλο. Εδώ να είστε στημένοι καθημερινά. Μιχάλη Τζίτζης, ο Φάιαρ. Με μεταγραφές αεροδρομίου και βέβαια ό,τι άλλο σας προκύψει.
0: Βέβαια.
1: Πάλι έχει πάει μήνυμα, παιδιά.
0: Στο τηλέξη Μπέλος είναι.
1: Ο Μπέλος είναι ή μέσα έχει φάει η Μαρία.
0: Όχι, ο Μπέλος είναι.
1: Λοιπόν, είμαστε 3 λεπτά πριν τις 3. Πάμε το τραγουδάκι μας, διαλυματάκι. Τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.